0: διεφαρμογής διευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Αίγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η ύφαλικη μόλη. Παράλληλα, προβλέπονται υποβρύχιες ξαναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμό δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχιας αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερησίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες της ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Γιάννη Ζορμπά, υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου, συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Η Αίγινα περνά στην αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο σηματοδοτεί μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας. Για την Αίγινα, η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας ΕΙΔΑΠ στο νησί, με στόχο την ενιαία διαχείριση της ίδρυυσης, της αποχέτευσης και για πρώτη φορά της άρδρευσης. Το σχέδιο νόμου βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από την Παρασκευή 10 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το ΙΠΕΝ υποστηρίζει ότι η μεταρρύθμιση διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα του νερού, ενισχύει την ποιότητα των υπηρεσιών προς πολίτες και προστατεύει πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού που θα μεταφερθεί στις νέες δομές. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το νομοσχέδιο αποσκοπεί στον εξωθρολογισμό της διαχείρισης του νερού, την καταπολέμηση της πατάλης και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και της κλίμακας των δύο ισχυρών φορέων, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δυνατότητα χρηματοδότησης και υλοποίησης απαραίτητων έργων, καθώς και ενσωματώνει τη σημασία της τοπικής γνώσης και των αναγκών κάθε περιοχής. Στόχος είναι ένα πιο οργανωμένο, ανθεκτικό και δίκαιο σύστημα που θα παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και θα διασφαλίζει ποιοτικό, ασφαλές και οικονομικά προσιτό νερό. Η διασφάλιση της απρόσκοπτης, προσιτής και ασφαλούς πρόσβασης όλων των πολιτών στο νερό, το οποίο αποτελεί το πολυτιμότερο φυσικό, δημόσιο πόρο και θεμέλιο κάθε μορφής ζωής, κοινωνικής οργάνωσης και οικονομικής δραστηριότητας, είναι αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα και προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη σήμερα και στο μέλλον. Η επίδραση της κλιματικής κρίσης και των αυξανόμενων πιέσεων στην υδατική ασφάλεια, τα φαινόμενα λειψιδρίας και ολοένα αυξανόμενη ζήτηση για προσιτό και ποιοτικό νερό καθιστούν την ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων απολύτως αναγκαία. Με το νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ συνεννοούνται οι δυνάμεις 70 παρόχων υπηρεσιών υδάτων σε δύο. Σήμερα οι φορείς συνολικά στη χώρα μας ξεπερνούν τους 735, με συνέπεια τον κατακαιρματισμό, την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και την αναποτελεσματικότητα. Με το νέο πλαίσιο επεκτείνεται η χωρική αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ σε όλη την Υπηρωτική Αττική, την Αίγινα και το Αγκίστρι, τη Βιωτία, τη Φωκίδα και την Εύβοια, με την εξαίρεση της Κύρου. Επιπλέον, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η αναβάθμιση των υπηρεσιών ίδρυψης και αποχέτευσης θα μειώσει τη σπατάλη του νερού, θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη διαχείριση και μακροπρόθεσμα σε μείωση του λειτουργικού κόστους. Παράλληλα, η πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια, παραδείγματος χάρη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ευρωπαϊκά προγράμματα και διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, διευκολύνει την υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων σε υποδομές. Το νέο σχήμα παρέχει επίσης μεγαλύτερη ευελιξία στην προσέλκυση και στελέχωση με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, προσφέροντας ανταγωνιστικότερο μισθολογικό πλαίσιο και ενισχύοντας τη συνολική επιχειρησιακή ικανότητα. Ταυτόχρονα, η αποτελεσματική διαχείριση των δικτύων αποχέτευσης και των λιμάτων θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην αποτροπή περιστατικών περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, όπως οι υπερχυλήσεις λιμάτων παρατηρήθηκαν πέρυσι σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές. Με τη συνένωση φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος που θα οδηγήσει στην εξυπηρέτηση από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, περιοχών οι οποίες σήμερα καλύπτονται από ιδιώτες με πολύ υψηλό κόστος και με νερό η ποιότητα του οποίου δεν ελέγχεται με τον συστηματικό τρόπο που εφαρμόζουν οι δύο μεγάλοι δημόσιοι πάροχοι, ενισχύεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού. Το νερό είναι ευθύνη μας. Δεν ανήκει μόνο σε εμάς, ανήκει και στα παιδιά μας. Οφείλουμε να το προστατεύουμε, να μειώσουμε τη σπατάλη του και να το κληροδοτήσουμε άφθονο, ποιοτικό και προσιτό στην επόμενη γενιά, αναφέρει το δελτίο τύπου του Υπουργείου. Στην ανάκληση του ορισμού του Δημοτικού Συμβούλου Βασίλης Γαμπέλη ως άμεσο αντιδημάρχου παιδείας και αθλητισμού, προχώρησε ο Δήμαρχος Αίγινας με την υπαριθμόν 676 του 2026 απόφασή του, η οποία εκδόθηκε στις 16 Ιουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά εφαρμογή των διατάξεων του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις οποίες οι άμεσοι αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να είναι μόνιμοι υπάλληλοι του δημοσίου. Για το λόγο αυτό, κρίθηκε αναγκαία η αναδιάρθρωση της διοικητικής ευθύνης στον τομέα της παιδείας και του αθλητισμού του Δήμου Αίγινας. Με την ίδια απόφαση, ο κ. Ζαμπέλης ορίζεται τεταλμένος σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό των δράσεων στους τομείς της παιδείας και του αθλητισμού. Σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης, στόχος της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι η καλύτερη, στο μέτρο του δυνατού, παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και τους επισκέπτες του Δήμου Αίγινας. Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Ζαμπέλης είχε οριστεί άμεσος αντιδήμαρχος παιδείας και αθλητισμού στις 21 Ιανουαρίου 2026 με θητεία έως 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Η νέα απόφαση μεταβάλλει τη θεσμική του ιδιότητα, διατηρώντας ωστόσο την ευθύνη του για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στους συγκεκριμένους τομείς.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια σπουδαία επιτυχία για την Έγινα επιφύλασε το βαλκανικό πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξήχθη στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Ο Αντώνης Ζαμπέλης κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στίπλ. Για αυτή τη μεγάλη επιτυχία του αθλητή του ΑΚ Έγινας μίλησε ο προπονητής του Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Βρισκόμαστε στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Πριν λίγο τελείωσε ο αγώνας των 3.000 μέτρων στίπλ και είχαμε μια μεγάλη επιτυχία για την Έγινα. Ο αθλητής Ζαμπέλης Αντώνης για πρώτη φορά πήρε το πρώτο βαλκανικό μετάλλιο, την τρίτη θέση. Έπαιξε, αγωνίστηκε όσο μπορούσε καλύτερα μέχρι το τέλος με τους άλλους δύο αθλητές, αλλά ένα πρόβλημα στη μέση που είχαμε στην αρχή της χρονιάς εμφανίστηκε μέσα στον αγώνα, με αποτέλεσμα να περιορίσει λίγο το χρόνο. Είναι μια δύσκολη χρονιά με πανελλήνιες εξετάσεις και το παιδί παρόλα αυτά συνέχισε να γυμνάζεται και κατάφερε και να περάσει στο πανεπιστήμιο και να φέρει και ατομικό ρεκόρ και βαλκανικό μετάλλιο και πρώτο μετάλλιο στην K20. Θα τελειώσει η χρονιά του Αντώνη σε 2 εβδομάδες με το πανελλήνιο πρωτάθλημα αντρών. Πιστεύω να είναι καλά και να μην έχει πρόβλημα και να αγωνιστεί. Και μετά θα πάμε σε ξεκούραση που τη χρειάζεται και σε αποκατάσταση του τραυματισμού ώστε την επόμενη χρονιά που είναι πολύ σημαντική γιατί έχει πανευρωπαϊκούς αγώνες σε K20 να μπορέσει να κάνει

0: Βαλκανικό με το πανελίο προτάσμα αντρών. Πιστεύουμε να είναι καλά και να μην υπάρχει, να μην έχει πρόβλημα και να αγωνιστεί. Και μετά θα πάμε σε ξεκούραση που τη χρειάζεται και σε αποκατάσταση του τραυματισμού ώστε την επόμενη χρονιά που είναι πολύ σημαντική γιατί έχει πανευρωπαϊκούς αγώνες K20 να μπορέσει να κάνει μια μεγάλη διάκριση για τη χώρα. Μαζί με τις μαγιές να ενημερώσω ότι στο Καλπενήσι που γυμνάζονται ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος και ο Παπαδάκος, ο Διονύσιος αγωνιστήκαν σε αγώνες σε δρόμου στο Καλπενήσι με τον Ζαμπέλη 40.000 με τον Ζαμπέλη και τον Γιώργο στα 10.000 μέτρα να κερδίζει τον αγώνα και να κάνει και πολύ καλή εμφάνιση στα 5.000 μέτρα ο Παπαδάκος. Όλα αυτά μία εβδομάδα πριν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που θα αγωνιστούν στη Θρίβα για την κατηγορία K16.
1: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
2: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνη είδους κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση με Λανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση, να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ναι, ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα, όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα, δεν συγκρινόμαστε.
4: Ναι,
3: ποτέ, μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
5: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
4: 17 Σεπτεμβρίου. Ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
5: Που αρχίσαμε.
4: 23. Είναι πολύ σημαντικό.

0: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια.
1: Όλοι μας.
0: Επομένως, και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουνε τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
1: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
0: Έχουν και από την Αθήνα.
1: Ναι.
0: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή.
2: Για μας. Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
0: Θα τις ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις δύο λέξεις. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά έκανα.
3: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegina Fistiki Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχωρήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να πραγματοποιήσει αυτή τη έκθεση σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση η σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα τρία χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
2: Ο κύριο Βουρλούμη στον αγώνα, μόλι αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
4: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρι, αχρησιμοποίητος χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγή Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτέκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε τρία χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή η αγαπημένη φίλη.
5: Εγώ ευχαριστώ.
4: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό, υπάρχουν κάποιοι και είναι... Δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο, ένας τέτοιος δήμος είναι μεγαλύτερη δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη δήμη όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θείας, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια. Και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, ο οποίος κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Okay. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
5: Ενδέκατη.
4: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα μελανά που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε, γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι... Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
6: Χρόνια πολλά.
4: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν. Ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα μελανά. Που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά.
7: Πιο καλό.
4: Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό. Και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν. Κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη, που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος, που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα, που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γενετικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης, που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική. Και το συγκλονιστικότερο όλων, το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά, οργανικό, ζωντανό, που σπαρταρά, από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω, είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση. Δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα. Όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι. Και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία και ο άλλος στη Σίμη. Να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη. Και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό. Και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα.
5: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
4: Η ώρα είναι. Πού είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας Ογκαρής που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά. Πού είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει ένα. Μια τριτοβάθμια θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια. Εκπαίδευση επιλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε, δίδαξε επειδή της είπα εγώ να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως. Καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω ότι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο. Και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν μέρος. Καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν. με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες τρεις μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, την βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολλοί, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
6: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
7: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
6: Λοιπόν, έχω τη πολύ μεγάλη χαρά σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον Υφυπουργό Εγκληματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και βέβαια βουλευτή της περιφέρειάς μας, τον κύριο Κώστα Κατσαβάδο. Καλώς ήρθατε.
8: Καλώς σας βρήκα και επιτρέψτε μου να πω ότι είναι δική μου χαρά να βρίσκομαι εδώ.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Γνωρίζω ότι το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα επιβαρημένο, αλλά είναι μια πολύ σημαντική, μια καλή ευκαιρία να πούμε δύο λόγια γιατί βρισκόμαστε μέσω της αντιπυρικής περίοδου και η θέση ευθύνης στο Υπουργείο είναι πάρα πολύ σημαντική. Ένα Υπουργείο που επομίζεται πάρα πολλά πράγματα και θα θέλαμε έτσι και με την ιδιότητά σας ως βουλευτή, έχετε αυτή τη διπλή ιδιότητα, να δούμε δύο θέματα για την πολιτική προστασία και την αντιπυρική θωράκιση της Αίγινας. Της Αίγινας που έχει πευκοδάσει, έχει ένα ευαίσθητο περιβάλλον και θα θέλαμε έτσι να αξιολογήσετε
8: και
6: λίγο...
8: Και γι' αυτό το λόγο, αν μου επιτρέπετε, και γι' αυτό το λόγο από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας, από πέρυσι έχει ενταχθεί η περιοχή της Αίγινας κάτω από το πρόγραμμα των drone. Υπάρχει ένα drone το οποίο επιτηρεί σε 24-ωρη βάση, ούτως ώστε να μπορούμε και να έχουμε μια έγκαιρη ειδοποίηση και έγκαιρη ενημέρωση σε περίπτωση πρόκλησης μιας πυρκαγιάς. Mm-hmm. Έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Κοιτάξτε, τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης και της πολιτικής προστασίας είναι ζητήματα τα οποία δεν έχουν ούτε χρώματα, ούτε υπερασπίζονται από κόμματα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με αφορμή την παρουσία μου στο Υπουργείο και βλέποντας από μέσα αυτούς τους 8 μήνες την πολύ σοβαρή δουλειά η οποία γίνεται κατά βάση από τα στελέχη τους πυροσβέστες, τις άντρες και τις γυναίκες που υπηρετούν στο πυροσβεστικό σώμα και την πολιτική προστασία και τα στελέχη της πολιτικής. Μπορώ να σας πω ότι σε σχέση με το 19, η χώρα μας έχει δύο πολύ σημαντικές κατακτήσεις. Είναι δύο σημαντικές κατακτήσεις, οι οποίες προφανώς και έχουν περιθώρια βελτίωσης και πάνω σε αυτό το πλαίσιο εργαζόμαστε, αλλά αποτελούν μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη για τη χώρα. Το λέω αυτό γιατί θεωρώ ότι εμείς, αλλά και το σύνολο της κοινωνίας, πρέπει να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση και οι συνέπειες αυτής, συνέπειες οι οποίες έχουν οδηγήσει σε τραγωδίες, σε εκατόμβες νεκρών, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε όλα τα μη και τα πλάτη του κόσμου, έχουμε δει αντίστοιχα περιστατικά. Οι συνέπειες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μεμονωμένα και αποσπασματικά. Πρέπει λοιπόν όλοι οι πολίτες και το κράτος να αντιληφθούν, εμείς από πλευράς του κράτους το έχουμε αντιληφθεί, αλλά θα πρέπει και το σύνολο της κοινωνίας να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά και ως μεμονωμένα περιστατικά. Η κλιματική κρίση είναι εδώ, είναι στην καθημερινότητά μας, επηρεάζει τη ζωή μας, επηρεάζει την υγεία μας, επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα της κάθε περιοχής. Mm-hmm. Και μόνο αν έχουμε ένα ενιαίο και συνεκτικό σχέδιο μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό ανάγχωμα απέναντι στις συνέπειες αυτής. Δύο λοιπόν κατακτήσεις τις οποίες έχουμε για τη χώρα από το 19 και μετά είναι ότι πλέον υπάρχει μια ολιστική διαχείριση των ζητημάτων γύρω από την κλιματική κρίση. Δεν λειτουργούμε αποσπασματικά, πλέον λειτουργούμε σε τρεις άξονες ενιαία, στο κομμάτι της πρόληψης, μέσα σε αυτά είναι και η δράση με τα ντρόουν, μέσα σε αυτά είναι και τα ακαθάριστα οικόπεδα και πολλές άλλες δράσεις, στο κομμάτι της αντιμετώπισης των φαινομένων επί του πεδίου και φυσικά στο κομμάτι της αποκατάστασης της επόμενης μέρας, ούτως ώστε να επανέλθει όσο το δυνατόν συντομότερα η κανονικότητα στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από ακραία καιρικά φαινόμενα.
6: Αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο. Χωρίς να σας διακόψω, γιατί θα τα δούμε και συνέχεια αυτά. Αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο τα ζητήματα της Αίγινας, τα οποία ξέρω ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Βεβαίως, βεβαίως.
8: Στηρίζω όλη την Ελλάδα λόγω της θέσης μου και πραγματικά έρχομαι αντιμέτωπος με ανθρώπους οι οποίοι ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη, όταν σχεδόν δεν έχουν καμία ευθύνη, βλέπουν να αλλάζει η ζωή τους επειδή έχουν πέσει θύματα της κλιματικής κρίσης. Η δεύτερη μεγάλη κατάκτηση για τη χώρα είναι ότι πλέον υπάρχει ένα πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τη της Πολιτικής Προστασίας, τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις όπου χρειαστεί, τους επιστήμονές μας, τους εθελοντές μας, και έτσι δημιουργείται μια πολύ ισχυρή δύναμη κρούσης. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια εκτάκτων αναγκών, όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια πρόληψης. Και έτσι μπορούμε και θωρακίζουμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τις τοπικές κοινωνίες απέναντι στην κλιματική κρίση, η οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνη.
6: Ωραία. Μια και μιλήσατε για Δήμους, για πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, πάμε να δούμε τώρα εδώ στην Αίγινα. Είσαστε ικανοποιημένος, πώς αξιολογείτε το βαθμό της στελέχωσης τόσο των πυροσβεστών, της πυροσβεστικής δύναμης, του πυροσβεστικού κλιμακίου εδώ στην Αίγινα, όσο και των εθελοντών, είσαστε ικανοποιημένοι?
8: Γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια ενίσχυσης και νομίζω ότι με βάση και τα πεπραγμένα, με βάση και τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε και κατά τη διάρκεια της περσινής αντιπυρικής περίοδου, αλλά και τώρα μέχρι στιγμής, νομίζω ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο.
6: Έχει πάει εξαιρετικά, είναι αλήθεια.
8: Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να λέω ότι έχει πάει εξαιρετικά, γιατί ξέρετε, οφείλουμε να δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, αλλά δυστυχώς υπάρχουν τέτοιες καιρικές συνθήκες, τέτοιες κλιματολογικές συνθήκες, που ξαφνικά μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με πολύ ακραία φαινόμενα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να πω σε όλους τους Αιγινίτες και σε όλες τις Αιγινίτισσες είναι ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια. Και ότι αυτή η προσπάθεια γίνεται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνέπεια και ένταση. Δεν επαναπαυόμαστε ότι πέρυσι είχαμε μια καλή αντιπυρική περίοδο, ούτε ότι μέχρι σήμερα πάμε καλά. Είμαστε συνεχώς επιφυλακοί. Mm-hmm. Και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι δυνατόν το καλύτερο και στο κομμάτι της πρόληψης και φυσικά, αν όμοιγεν το χρειαστεί, και στο κομμάτι της αντιμετώπισης.
6: Ποια είναι η θέση σας για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Αίγινας σε πυροσβεστικό σταθμό και τη δημιουργία ενός πυροσβεστικού κλιμακίου στο Αγκίστρι?
8: Το έχουμε συζητήσει με τον αρχηγό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Mm-hmm. Θα ήταν, πρέψτε μου, γιατί σας ξαναλέω, την κλιματική κρίση πολύ έντονα και τη ζω όχι μόνο στο επιχειρησιακό κομμάτι, όχι μόνο στο τεχνοκρατικό κομμάτι, όχι μόνο στο επιστημονικό κομμάτι, αλλά και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις πληγές που αφήνει στις τοπικές κοινωνίες, γιατί εγώ Πηγαίνω σε όλες τις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί την επόμενη μέρα, ούτως ώστε να δούμε πώς θα επαναφέρουμε, όπως σας είπα, σε συνθήκες κανονικότητας όλες αυτές τις περιοχές. Ήταν όμως πραγματικά άσοχο και αδόκιμο και θα αναιρούσα τον ίδιο μου τον εαυτό όταν λέω ότι γίνεται μια σοβαρή και επαγγελματική προσπάθεια να έρθω και να σας πω ότι πλέον όλες αυτές οι αποφάσεις οι οποίες πρέπει να πάρθουν σε επιχειρησιακό επίπεδο από πλευράς πυροσβεστικής τις παίρνει η πολιτική ηγεσία. Θα ήταν άδικο και αδόκιμο. Έχει γίνει συζήτηση για τα δύο θέματα τα οποία είπατε, τόσο για την Αίγινα όσο και για την Αίγινα. Είναι ενήμερη η φυσική ηγεσία της πυροσβεστικής υπηρεσίας και αυτή, ερχόντας τις ανάγκες και με βάση τις δυνατότητες, θα προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες. Θα ήταν πραγματικά, ξέρετε, το έχουμε πληρώσει και το έχουμε πληρώσει ακριβά αυτό. Ένας πολιτικός να εκμεταλλευόμενος τη θέση του, να αδιαφορεί για τις επιχειρησιακές ανάγκες οι οποίες υπάρχουν και να προσπαθεί να επιβάλλει την άποψή του. Προφανώς, εγώ για την Αίγινα θέλω το καλύτερο, όπως και για όλα τα νησιά του Σαρωνικού και για τον Πειραιά. Αυτό όμως θα πρέπει να είναι κάτω από ένα ευρύτερο πλαίσιο και έχει να κάνει με τις επιχειρησιακές δυνατότητες τις οποίες έχει η πυροσβεστική υπηρεσία.
9: Μάλιστα. Επί του πεδίου, λοιπόν, πρόσφατο ο Δήμος της Αίγινας υλοποίησε μια άσκηση επιχάρτου με την κωδική ονομασία ΑΦΕΑ. Το αντικείμενο της άσκησης ήταν η διαχείριση και οργανωμένη πρόληψη απομάκρυνσης πολιτών εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς. Ήταν μια άσκηση επιχάρτου, είναι επαρκής τέτοιες προσεγγίσεις, πρέπει να γίνονται περισσότερες. Είχαμε δει ασκήσεις και στην ΑΦΕΑ πριν από 2-3 χρόνια.
8: Είχατε δει και ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο.
9: Σωστά.
8: Είχατε δει ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο. Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς όλες αυτές οι ασκήσεις είναι ωφέλιμες. Είναι ωφέλιμες γιατί βάζουν σε μια λειτουργία την κοινωνία και τους πολίτες γύρω από τον τρόπο τον οποίο θα πρέπει και οι ίδιοι να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις, αλλά βάζει και σε μια εγρήγορση και, αν θέλετε, επαναλαμβάνει την υποχρέωση την οποία έχουν οι αρμόδιοι φορείς, ούτως ώστε να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Άρα όλα αυτά τα προγράμματα, οι ασκήσεις, οι εκπαιδεύσεις, οι μετεκπαιδεύσεις, οι ενημερώσεις, είναι απαιτούνται να γίνονται, ούτως ώστε να έχει μια καλύτερη ενημέρωση η τοπική κοινωνία, αλλά και μια καλύτερη προετοιμασία στο ενδεχόμενο να κληθούν να αντιμετωπίσουν ακραίες τέτοιες καταστάσεις.
9: Φέτος δόθηκε πάρα πολύ μεγάλο βάρος στον καθαρισμό οικοπαίδων και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι μια αρμοδιότητα που έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων, γιατί τους βάζει σε μια υποχρέωση η οποία ενδεχομένως μπορεί και να τους βγάζει από άλλες παραγωγικές διαδικασίες. Νομίζω ότι ο Δήμος της Αίγινας και προσωπικά ο κ. Ζορμπάς θα πάει πάρα πολύ καλά σε αυτό το τομέα.
8: Ναι, αν έχει πέσει βαριά
9: που είναι πλάτες, εξαιρετικά δύσκολος.
8: Αν έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων. Κοιτάξτε, όλοι θα πρέπει να καταλαβαίνουμε το μερίδιο ευθύνης το οποίο έχουμε και τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε. Δεν έχουμε μόνο δικαιώματα, έχουμε και υποχρεώσεις. Και οι πολίτες έχουν τη δική τους ατομική ευθύνη.
9: Και ουσιαστικά η ερώτηση, αν μου επιτρέπετε
8: εγώ
9: να...
8: Εγώ θα σας πω, είναι η τρίτη χρονιά που εφαρμόζεται το μέτρο γύρω από τα καθάριστα οικόπεδα. Όταν ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια πειραματικά, οι παράγοντες διέγνωσαν το πόσο ωφέλιμο και σημαντικό ήταν την προσπάθεια οριοθέτησης των πυρκαγιών, αν ήταν καθαρισμένες οι περιοχές όπου είχε ξεσπάσει μια πυρκαγιά, και έτσι υιοθετήθηκε και έγινε νόμος του κράτους. Αυτός ο νόμος του κράτους δεν έρχεται ούτε για να ταλαιπωρήσει, ούτε για να τιμωρήσει ιδιοκτήτες οικοπαίδων, ούτε βέβαια να ταλαιπωρήσει τους δήμους, έτσι, και τις κοινότητες. Έρχεται για να προστατεύσει και τους πολίτες και τους δήμους και τις κοινότητες. Τι να προστατεύσει? Να προστατεύσει την περιουσία τους και να προστατεύσει ενδεχομένως και την ανθρώπινη ζωή, την ίδια τους τη ζωή. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μια υποχρέωση η οποία πρώτα και κύρια βοηθάει εμάς, δήμους, προσωπικά, ιδιοκτήτες. Θα μπορούσα να σας πω ότι είμαι ικανοποιημένος φέτος, γιατί ήταν περισσότερες οι αιτήσεις οι οποίες κατατέθηκαν με πέρυσι. Δεν είμαι όμως ικανοποιημένος, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά, πολλές χιλιάδες ακόμα οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα. Και αυτό το οποίο θα ήθελα να περάσω και ως μήνυμα μέσα από το φιλόξενο σταθμό σας, είναι ότι μπορεί να πέρασε, να τέλειωσε η ημερομηνία που υπήρχε το περιθώριο για να καθαρίσει κάποιο το οικόπεδό του, αλλά η προσπάθεια συνεχίζεται. Ακόμα και σήμερα μπορεί κάποιο να πάει να καθαρίσει το οικόπεδό του. Επίσης, η αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος, γιατί υπάρχουν και τα απαιτούμενα κονδύλια τα οποία δίδονται για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε αυτές τις δράσεις. Να σας πω ότι το 2019 τα κονδύλια τα οποία έπαιρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
9: Ήταν η επόμενη ερώτησή μου.
8: Τα κονδύλια τα οποία έπαιρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
9: Ή γύρω στα 30.000, δεν θυμάμαι.
8: Για την προετοιμασία της αντιπυρικής περίοδου. 0 για την αντιπυρική περίοδο.
9: 153 φέτος ο Δήμος Έλληνας.
8: Σήμερα είναι 50 εκατομμύρια ευρώ.
9: Α, μιλάω για το Δήμο της Αιγίας. Αναφέρομαι τοπικά. Αναφέρομαι ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση.
8: Εγώ σας λέω συνολικά. Είναι αρκετά. Ενδεχομένως να μην είναι αρκετά. Αλλά ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με βάση τις δημοσιοοικονομικές δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν και τις προτεραιότητες τις οποίες βάζουμε. Εγώ λοιπόν, αυτό το οποίο θέλω να πω, κλείνοντας γύρω από το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, ο Δήμος έχει την υποχρέωση να ορίσει κάποια πράσινα σημεία. Και αυτά τα οποία μαζεύονται από τα καθάριστα οικόπεδα πρέπει ο κάθε πολίτης να πάει να το τοποθετήσει. Και μετά η δεύτερη αρμοδιότητα την οποία ενέχει ο Δήμος είναι να εντοπίσει επικίνδυνα εντός εισαγωγικών οικόπεδα, τα οποία θα πρέπει να πάει να τα καθαρίσει ο ίδιος ο Δήμος και να στείλει το λογαριασμό στον ιδιοκτήτη.
9: Μάλιστα.
8: Αυτές είναι οι αρμοδιότητες του Δήμου. Αλλά κλείνοντας το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, θέλω να το ξαναπώ αυτό. Είναι ένα μέτρο το οποίο πρώτα και κύρια βοηθάει για να μπορέσουμε να περισσώσουμε τις περιουσίες μας, εμάς τους ιδιοκτήτες των οικοπαίδων. Και φυσικά ακόμα και να μην βάλουμε σε κίνδυνο τη δικιά μας ζωή ή τη ζωή του γειτονά μας.
9: Μάλιστα. Μάλιστα. 153.000 ευρώ είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει λάβει για πολιτική προστασία ο Δήμος της Αίγινας. Όταν τα παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια, νομίζω έχει ξεκινήσει από 25.000, έχει πολύ μεγάλη αύξηση δηλαδή. Με την οπτική τη δική σας, πώς πρέπει να επενδυθούν αυτά τα χρήματα, ποιοι είναι οι τομείς πολιτικής προστασίας που ένας Δήμος, βέβαια έχει το δικό του σχεδιασμό, κάθε Δήμος.
8: Κάθε Δήμος, αν μου επιτρέπετε, έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες.
9: Σαφώς.
8: Υπάρχουν πληθυσμικές ιδιαιτερότητες, γεωγραφικές ιδιαιτερότητες. Οπότε ο κάθε Δήμος αυτός θα πρέπει με βάση τις υπηρεσίες τις οποίες έχει να διαγνώσει πού υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη και εκεί να κατανείμει τα κονδύλια τα οποία παίρνει. Προφανώς οι καθαρισμοί είναι κάτι το οποίο είναι προαπαιτούμενο. Δεν συζητιέται αυτό. Και φυσικά για την καλύτερη θωράκιση της περιοχής μπορεί να χρησιμοποιήσει και διάφορα άλλα ψηφιακά ή τεχνολογικά εργαλεία, ούτως ώστε να μπορεί να υπάρχει μια ακόμα μεγαλύτερη εποπτεία των περιοχών οι οποίες θεωρούνται εντός εισαγωγικών επικίνδυνες, αλλά ακόμα και το να υπάρξει μια πρόσληψη εποχικού προσωπικού, το οποίο να συνδράμει σε διάφορες εργασίες οι οποίες πρέπει να γίνουν τόσο για την πρόληψη όσο και για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών.
9: Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο στην πολιτική προστασία. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα.
8: Ναι, θα μπορούσαμε να μιλάμε
9: όμως
8: πολλή ώρα.
9: Επειδή...
8: Εγώ, ένα πράγμα βεβαίως θα ήθελα να πω για να το κλείσω το ζήτημα της πολιτικής προστασίας. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω, γιατί βλέποντας τα στοιχεία που συγκεντρώνουμε μετά το πέρας κάθε αντιπυρικού, είναι πραγματικά οδυνηρό το ένα ποσοστό άνω του 85% των πυρκαγιών που έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε να προέρχονται από ανθρώπινη δραστηριότητα. Ανθρώπινη δραστηριότητα η οποία είτε είναι με δόλο είτε χωρίς δόλο. Επιτοπλίστων η συντροπική πλειοψηφία είναι χωρίς δόλο. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να αντιληφθούμε και να κατανοήσουμε, και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θέλω να περάσω και μέσα από το σταθμό σας, ότι οι οδηγίες οι οποίες βγαίνουν καθημερινά της πολιτικής προστασίας δεν είναι οδηγίες. Είναι εντολές. Είναι εντολές οι οποίες πρώτα και κύρια προστατεύουν την ίδια μας τη ζωή. Μετά προστατεύουν την περιουσία μας και φυσικά προστατεύουν και το φυσικό περιβάλλον. Αν τις αντιληφθούμε ως εντολές και πώς καταλυτικά μπορεί να επηρεάσουν την ίδια μας τη ζωή, τότε πιστεύω ότι δεν θα κάνουμε την αστοχία όταν έχει 4 και 5 να βγω στο χωράφι μου και να βάλω μια φωτιά ή να κάνω ένα μπάρμπεκιου ή να κάνω κάποιες θερμές εργασίες. Μπορούμε να το κάνουμε κάποια άλλη μέρα που δεν θα έχει τόσο πολύ αέρα ή που οι κλιματολογικές συνθήκες θα το επιτρέπουν. Φανταστείτε σε τι κίνδυνο μπαίνει η ίδια μας η ζωή. Είναι πραγματικά πάρα πολύ άστοχο και άδικο να ταλαιπωρείται τόσος κόσμος, να κινδυνεύει τόσος κόσμος, να χάνονται τόσα λεφτά επειδή κάποιος από μια αυλεψία πάει και κάνει μια ηλεκτροσυγκόλληση έξω στην ύπαιθρο όταν δεν πρέπει.
9: Μάλιστα. Αυτό που συνειδητοποιώ μιλώντας μαζί σας όλη αυτή την ώρα είναι ότι βάζετε μια παράμετρο την οποία σπάνια τη σκεφτόμαστε. Είναι το μετά. Το τι συμβαίνει μετά σε μια κοινότητα, σε ένα τόπο που έχει πληγεί από μια πυρκαγιά.
8: Ναι, γιατί το βιώνω.
9: Αυτό ακριβώς.
8: Ναι, γιατί το βιώνω. Και γι' αυτό το λόγο, αν θα μπορούσαμε. Ξέρετε, όταν κάποιος πάει και βάζει μια φωτιά για να καθαρίσει το χωράφι του. Και καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να συναισθανθεί εκείνη την ώρα, αν καταλάβαινε τους κινδύνους και τις συνέπειες τις οποίες θα έχουν αυτοί οι κίνδυνοι αν υλοποιηθούν, δεν θα το κάνει ποτέ στη ζωή. Θεωρεί όμως ότι επειδή το έχει κάνει πάρα πολλές φορές, έτσι και αυτή τη φορά δεν θα γίνει τίποτα και θα ανάψει μια φωτιά, θα καθαρίσει το οικόπεδό του και δεν θα γίνει τίποτα. Έλα όμως που μία φορά θα γίνει το κακό και αυτό το κακό μπορεί να επισύρει πολύ επώδυνα αποτελέσματα, όχι μόνο για αυτό. Για τον άτου, για τον συγγενή του, mm-hmm. για το φίλο του, για το χωριό του.
9: Έτσι ακριβώς.
8: Και ερχόμαστε μετά να προσπαθήσουμε να δώσουμε χρήματα, να κινητοποιήσουμε ένα μηχανισμό γύρω από την αποκατάσταση, ούτως ώστε να απαλύνουμε τις πληγές τις οποίες αφήνει μια τέτοια ζημιά. Με βλέπετε και το λέω με πάρα πολύ, απευθύνομαι με πάρα πολύ σεβασμό. Και απέναντι στους πολίτες, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι νοοτροπίες δεκαετιών και δεν είναι εύκολο να σπάσουν. Αλλά αλλάζουν τα πάντα γύρω μας, αλλάζει ο κόσμος. Και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και θα πρέπει να προσαρμοστούμε γύρω από τον τρόπο αντιμετώπισης. Και ένας σημαντικός τρόπος, καταλυτικός τρόπος αντιμετώπισης της είναι το κομμάτι της πρόληψης.
9: Μάλιστα. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία και του βουλευτή Καζαφάδου που όσον αφορά την υγεία και το κέντρο υγείας, να πούμε την αλήθεια, δεν έχετε κρυφτεί. Έχετε βγει μπροστά. Και όταν δεν ήσασταν μέλος της διοίκησης και της κυβέρνησης και με ερωτήσεις στη Βουλή και μέχρι πέρυσι τα λέγαμε πριν το μεγάλο ατυχές όλο αυτό το μεγάλο δυστύχημα το καλοκαίρι που στήγησε τη γυναίκα που στήγησε τη ζωή σε μια γυναίκα λουόμενη από την έλλειψη ενός οδηγού ασθενοφόρου, κάτι που είναι γνωστό. Πού βρισκόμαστε και γιατί φαίνεται ότι παρά τις προσπάθειες αυτά τα πράγματα φαίνεται να επαναλαμβάνονται, να μην βρίσκουν λύση.
8: Κοιτάξτε. Θέλω να ευλογήσω. Το 2012 είχα αντιληφθεί να μιλήσει για τη δική μου αξιολόγηση. Τρία βασικά προβλήματα τα οποία έχει το νησί. Το ένα πρόβλημα ήταν το νερό, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε, αλλά ήταν κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να δοθεί λύση από έναν βουλευτή μόνο. Το δεύτερο ήταν η υγειονομική υποστήριξη του νησιού. Το τρίτο, θεωρώ ότι μετά το δημογραφικό, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία είναι η εφηβική παραβατικότητα. Το τρίτο ήταν η έλλειψη κάποιου κλειστού χώρου άθλησης για τα παιδιά. Είμαι για ένα νησί 17.000 μόνιμων κατοίκων. Πραγματικά είναι τραγικό να μην έχει έναν κλειστό χώρο άθλησης. Δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μου. Όταν πήγα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα και είμαι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό ήταν να καταφέρω και να φέρω το πλωτό ασθενοφόρο στην Αίγινα. Τι το έκανα αυτό? Ή αντιλήφθηκα ότι ένα τουριστικό νησί για ένα νησί με τόσες χιλιάδες κατοίκους, βλέποντας τον αριθμό των διακομιδών οι οποίες γίνονταν και με τον τρόπο τον οποίο γίνονταν, είτε με τα πλοία της γραμμής, με τα δελφίνια, είτε και με το πλωτό του λιμενικού το οποίο έφευγε από τη Μαρίνα Ζέας και δεν ήταν κατάλληλο και ερχόταν στην Αίγινα για να παραλάβει τον ασθενή και να γυρίσει. Έδωσα πάρα πολύ μεγάλο αγώνα και κατάφερα λόγω της θέσης μου και έφερα το πλωτό ασθενοφόρο εδώ, το οποίο πραγματικά σώζει ζωές. Μπορεί ο Αιγινίτης, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, μέσα σε 40 λεπτά, 35 λεπτά, να έχει φτάσει στον Πειραιά και να πάει σε ένα από τα μεγάλα νοσοκομεία. Χρόνος, τον οποίο πάνω κάτω είναι ίδιος και με ένα πειραιώτη. Ένα νοσοκομείο. Είτε είναι αυτό το Τζάνιο, είτε είναι το κρατικό. Αν εφημερεύουν, αν δεν εφημερεύουν αυτά, δεν το συζητάμε, είναι πολύ περισσότερο ο χρόνο. Έτσι, για να πάει στο Αττικό, για να πάει στο Θεριάσιο ή στη Βούλα. Άρα λοιπόν, νιώθω πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση που κατάφερα και έκανα αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο κυριολεκτικά σώζει ζωές. Το κομμάτι της τελέχωσης του κέντρου υγείας έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες. Βγαίνουν συνεχώς πάρα πολλές προσκλήσεις ενδιαφέροντος και για μόνιμο και για επικουρικό προσωπικό. Το γνωρίζετε. Δυστυχώς δεν υπάρχει το αναμενόμενο ενδιαφέρον. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε παντού όμως, σε όλη την Ελλάδα. Κυρίως, όχι μόνο, να είμαι δίκαιος, όχι μόνο στην νησιωτική και στην ορεινή Ελλάδα. Γίνονται προσπάθειες. Θυμάστε όταν υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με την ανακαίνιση του κέντρου υγείας που είχα βγει εγώ στο σταθμό σας και είχα δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία και τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα.
9: Και κινήθηκαν και τα πράγματα.
8: Τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα. Άρα, εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω απέναντι στους εγγυνήτες και στις εγγυνήτησες είναι ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή την προσπάθεια.
9: Η δήλωση που έχετε κάνει και είναι πολύ σαφή, την κάνατε πέρυσι, τέτοια εποχή, στο Έγινα Πόρταλ. Είναι ότι ναι, ισχύει, γίνονται όλα αυτά που γίνονται, γίνονται προκηρύξεις, γίνονται προσκλήσεις από τη δεύτερη ΔΥΠΕ, περνάνε στο Υπουργείο Υγείας μετά, αλλά δεν υπάρχει συμμετοχή. Μήπως λοιπόν, και αυτό γίνεται για χρόνια, το γνωρίζετε, μήπως έπρεπε λοιπόν να υπάρξει μια νομοθετική πρωτοβουλία, να αλλάξει λίγο τα πράγματα.
8: Είναι λίγο δύσκολο. Έχουν πάρθει κατά καιρούς διάφορες πρωτοβουλίες για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά νησιά.
9: Τι έγινε, κριτικό νησί θεωρείται. Έτσι δεν είναι, δεν κάνω λάθος.
8: Για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά.
9: Όσο αφορά την κατηγοριοποίηση, είναι σε απομακρυσμένο.
8: Γίνεται μια προσπάθεια. Μπαίνουν κάποια κριτήρια τα οποία έχουν να κάνουν με πληθυσμιακά κριτήρια. Γίνεται κάποια προσπάθεια. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να. Προσπάθεια. Προσπαθώντας να βγάλουμε όπλα από τη φαρέτρα μας για να πείσουμε γιατρούς την επιλογή και να έρθουν στην Αίγινα. Η Αίγινα, ξέρετε, νησί, είναι προάστιο των Αθηνών. Και αυτό είναι, αν με ρωτάτε ποια είναι τα asset, μεγάλα πλεονεκτήματα που έγινα, είναι το πρώτο, είναι η κοινότητά της με την Αττική. Και γι' αυτό λέω ότι έγινα προάστιο των Αθηνών. Ότι εγώ για να πάω στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κάθε μέρα, κάθε πρωί από τον Πειραιά κάνω πάνω από μια ώρα για να βρεθώ εκεί. Mm-hmm. Και ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να δουλεύει στον Πειραιά.
10: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
8: Μπορεί να φεύγει
10: η
8: από
10: ώρα
8: την
10: Πειραιά, είναι. Τέσσερις.
8: Καταλαβαίνετε για την Αιγύπτου. Βέβαια είναι και ο εκκλησιαστικός τουρισμός έχοντας την ευλογία του να έχει τον Άγιο Νεκτάριο. Αυτά λοιπόν είναι δύο πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με τη στελέχωση λοιπόν του κέντρου υγείας, θα συνεχίσουμε και θα κάνουμε την προσπάθεια με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, ελπίζοντας ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις οι οποίες πρέπει να δοθούν και είναι απαραίτητες για τους πολίτες και για τους τουρίστες οι οποίοι επισκέπτονται το νησί.
9: Επειδή τις προσπάθειες τις έχετε κάνει, θα θυμίσω για παράδειγμα το ζήτημα της παιδιάτρου.
8: Αυτό είχαμε κάνει.
9: Είχατε κάνει μέχρι και με μπλοκάκι είχατε φτάσει στο σημείο.
8: Κάνει. Και το θέμα του νεφρολογικού, όπως γνωρίζετε, το λύσαμε. Πήγα μαζί με τον Δήμαρχο στον Υπουργό Υγείας και το λύσαμε το θέμα και δεν έκλεισε το νεφρολογικό. Κοιτάξτε, μια συνεχή προσπάθεια θα κάνω.
9: Αλλά θέλω να καταλήξω ότι το ζήτημα της παιδιάτρου, για παράδειγμα, που υπάρχει, που είναι στο νησί και προσφέρει τις υπηρεσίες της, τελικά λύθηκε με την επιχορήγηση τη μηνύα από το Δήμο. Δηλαδή, θέλω να πω. Πώς θα μπορούσε αυτή η συνεργασία ενός Υπουργείου του Υπουργείου ή της Περιφέρειας με ένα Δήμο και μια επιχορήγηση να λύσει τέτοιου είδους προβλήματα. Δηλαδή στον κόσμο φαίνεται ότι υπάρχει μια απλή λύση με μια επιχορήγηση, κάποια χρήματα.
8: Πλέον δίνεται μέσα από το νέο κώδικα δίνεται δυνατότητα να δαπανούν κονδύλια και τα οποία έχουν να κάνουν με το να μπορέσουν να δώσουν ένα πρόσθετο βοήθεια. Αυτοί είναι γιατροί, είναι εκπαιδευτικοί και υπηρετούν στα σχολεία ασφαλείας. Έχει ξεκινήσει και υπάρχει και ένα φιλόδοξο σχέδιο από πλευράς του κεντρικού κράτους για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κοινωνικές κατοικίες σε όλους αυτούς οι οποίοι θα πάνε και θα προσφέρουν τους από πλευράς και ακριτικές. Θέλει δουλειά ακόμα.
9: Το θέμα είναι πάντως το επίκεντρο όλων αυτών είναι η οικονομική στήριξη. Ο Δήμος είναι γνωστό ότι μπορεί να δίνει μέχρι, αν δεν κάνω λάθος, 650 χιλιάρικα το χρόνο μέσω νομοθετικής ρύθμισης σε δημόσιους υπάλληλους που.
8: Τώρα μέσα από το νέο κώδικα, αυτό σας λέω, δίνεται η δυνατότητα Δήμος να έχει μεγαλύτερη δυνατότητα. Έχουμε βγάλει μια χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. Κάφερα και ενέκρινα 2 εκατομμύρια ευρώ να έρθουν στον Δήμο της Αίγινας, ούτως ώστε να δαπανηθούν σε έργα αποκατάστασης των υποδομών για τους δρόμους και σε διάφορα άλλα έργα τα οποία ο Δήμος θα αξιολογήσει ότι θα πρέπει να δαπανηθούν. Οπότε κατάφερα και εξασφαλίστηκε 2 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο έχει δρομολογηθεί να πάει στο Δήμο και θα προχωρήσει τα απαραίτητα έργα. Και φυσικά βγήκε και η στήριξη σε ό,τι έχει να κάνει με την κατασκευή του κλειστού γηπέδου, κάτι το οποίο θεωρούσα ότι ήταν μια υποχρέωσή μου απέναντι στη νέα γενιά αυτού του νησιού, που ήταν πραγματικά τραγικό. Εν έτη 2026.
9: Θυμήστε μου τη χρηματοδότηση που είχατε, πόσο το ύψος.
8: Από το Υπουργείο Εσωτερικών.
9: Το Υπουργείο Εσωτερικών, το κύριο Λιβάνιο. Όπως να πούμε και για τα 154 είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι, κύριο Λιβάνιο. Αλλά πάντα εκεί προστρέχετε. Έτσι,
8: τα 2 εκατομμύρια είναι τα δικά μου. Ναι. Τα άλλα 2 είναι αυτά τα οποία ζήτησα εγώ από το Υπουργείο Εσωτερικών. Τα 2 εκατομμύρια είναι από το δικό μου Υπουργείο, από μένα.
9: Μάλιστα.
8: Θεωρούσα ότι είναι πραγματικά τραγικό εν έτη 2026. Να μην υπάρχει ένας κλειστός χώρος άθλησης για τα παιδιά στην Αίγινα.
9: Είναι.
8: Και ήταν ντροπή. Και ξέρετε, αυτό ήταν και το καταληκτικό μου επιχείρημα όταν πήγα στον Θόδωρο τον Λιβάνιο με τον Δήμαρχο. Του είπα του Υπουργού ότι ένα νησί το οποίο έχει 17.000 μόνιμους κατοίκους, 40 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, ντρέπομαι να πηγαίνω και να μην υπάρχει ένα κλειστό γήπεδο για να παίξουν αυτά τα παιδιά. Βγήκε λοιπόν πάρα πολύ σύντομα, γιατί είναι και εύκολη η διαδικασία κατασκευής του. Θα έχουμε ένα κλειστό και θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καλέσουμε και τον Πρωθυπουργό και να παίξουμε και ένα αγώνα μπάσκετ στο κλειστό το οποίο θα φτιάξουμε.
9: Πολύ ωραία. Μια τελευταία ερώτηση. Το θυμάμαι το 18, αν δεν κάνω λάθος, είχατε κάνει μια ερώτηση στη Βουλή γι' αυτό εδώ απέναντι. Το Ινάδιο, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Τι θα λέγατε στην κυρία Ζαχαράκη για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα εδώ?
8: Είναι ωραία κατάσταση.
9: Πέφτει.
8: Είναι ωραία κατάσταση. Εγώ, κοιτάξτε, δεν μπορώ να...
9: Θέλω να υπενθυμίσω στον κόσμο με αυτό ότι ενδιαφέρεστε για πολλά πράγματα πάνω στο νησί. Έχετε δείξει το ενδιαφέρον σας για πολλά πράγματα πάνω στο νησί.
8: Εγώ πολιτεύομαι λέγοντας πάντα την αλήθεια. Είμαι άνθρωπος ο οποίος θεωρώ έτσι πρέπει να είμαστε και στην πολιτική. Και λάθος να γίνει, να αναγνωρίσουμε και να διορθώνουμε το λάθος μας. Δεν πρέπει να έχουμε παροπίδες, ούτε να θεωρούμε ότι όλα είναι καλώς καμωμένα. Δεν είναι καλή κατάσταση. Και προφανώς πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να αναλάβει μία δράση, ούτως ώστε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό κτίριο, με αυτή τόσο μεγάλη και λαμπρή ιστορία, να μην συνεχίσει η τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Να αξιοποιηθεί και να αξιοποιηθεί όφελος και της ιστορίας και του πολιτισμού και της τοπικής κοινωνίας.
9: Μάλιστα. Αυτή έγινε το 18 η συζήτηση, αυτή η ερώτηση. Δεν ξέρω, θυμάμαι τι απάντηση είχατε λάβει
8: ούτε τότε.
9: Αλλά το θέμα είναι να πούμε ότι κάτι που μου το είχατε πει εσείς, γιατί δεν το γνώριζα, ότι ένα μέλος της κυβέρνησης δεν μπορεί να κάνει ερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις κλπ. Δεν καταθέτει.
8: Κανένας ο οποίος συμμετέχει και στην κυβέρνηση δεν έχει τη δυνατότητα του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
9: Ναι. Γιατί το καλοκαίρι, αυτό το λέω απλά για να ενημερώσουμε τους ακροατές, γιατί το καλοκαίρι και πρόσφατα που έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την κατάσταση του Ινάρδιου, δεν υπήρχε αυτή η κινητοποίηση από μέρους σας, κάτι που το βλέπαμε στο
8: παρελθόν. Δεν μπορώ να το κάνω. Δεν γίνεται.
9: Ναι, κανένας, το καταλαβαίνω.
8: Κανένας ο οποίος συμμετέχει στην κυβέρνηση δεν μπορεί να καταθέσει ερώτηση, επερώτηση ή επίκαιρη ερώτηση σε κάποιο άλλο μέλος της κυβέρνησης, γιατί είναι συνάδελφοι.
9: Μάλιστα.
8: Βουλευτής μπορεί. Βουλευτής της συμπολίτευσης, βουλευτής ο οποίος ανήκει, βουλευτής ο οποίος είναι συμπολίτευση, μπορεί να καταθέσει ερώτηση και επίκαιρη ερώτηση και αναφορά. Μέλος της κυβέρνησης δεν μπορεί να καταθέσει.
9: Μια συζήτηση όμως μπορεί να κάνει. Φαντάζομαι.
8: Μια συζήτηση όπως κάνω τις συζητήσεις με τους υπόλοιπους υπουργούς και προσπαθώ να δώσω λύση στα προβλήματα.
9: Και να του εξηγήσει τα προβλήματα που υπάρχουν εδώ, γιατί είναι κρίμα, είναι το πρώτο ένα κτίριο που κατασκευάστηκε.
8: Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι φεύγοντας από εδώ, επειδή έχω μια συνάντηση με τον Δήμαρχο και θα κάνω ένα ραντεβού, να ανέβει ο Δήμαρχος στην αρμόδια Υπουργό Παιδείας μαζί με εμένα να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια λύση.
9: Πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα από τα θετικά που άκουσα σήμερα. Ένα από τα θετικά. Γιατί μας είπατε αρκετά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Εγώ ευχαριστώ
9: που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση.
8: Και είπαμε να έχουμε ένα καλό και ήρεμο καλοκαίρι και να πω σε όλους κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Να ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας.
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Εγώ.
9: Λοιπόν, σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Έχει διπλό ρόλο. Είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόσφατα και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Φυσικού. Μιχάλη, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση. Θα μιλάμε στον Νικό.
11: Βεβαίως.
9: Είσαι νέος άνθρωπος. Πώς προέκυψε αλήθεια τη Δημαρχία Πολιτισμού? Είναι η δεύτερη θητεία που κάνεις. Είναι κάτι που το ζήτησες εσύ? Ήταν κάποια επιλογή ή πρόταση του Δημάρχου? Πώς έγινε?
11: Κοίταξε. Όπως γνωρίζεις, καταργήθηκε και είδαμε το νέο όταν βγήκε η νέα επιλογή του κύριου Ζορμπά. Για πρώτο χρόνο ήταν στο γραφείο Δημάρχου όλες οι εκδηλώσεις του Δήμου μας. Επομένως, τη δεύτερη χρονιά επέλεξε ο Δήμαρχος να βάλει έναν αντιδήμαρχο για να ασχοληθεί με αυτό. Μου έκανε την πρόταση, αποδέχτηκα. Αυτό ήταν, δεν ήταν κάτι άλλο. Και το έγινε και τη δεύτερη χρονιά.
9: Το ίδιο πράγμα, μάλιστα.
11: Ναι, ναι.
9: Στις αρμοδιότητες σου, και αυτό είναι λίγο τεχνικό τώρα, αλλά έχει σημασία γιατί είναι γραμμένο στην απόφαση του Δημάρχου, είναι ο σχεδιασμός και η μέρημνα για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού, για την προστασία τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών, πολιτιστικών έργων, παράγοντες στο τοπικό επίπεδο. Τώρα αυτό το εφαρμογή πολιτικών, κόμμα προγραμμάτων, με βάζει σε μια διαδικασία να σκεφτώ ότι ενδεχομένως να μην είναι μόνο εκδηλώσεις, αλλά είναι και πιο μακροπρόθεσμα πράγματα που θα μπορούσαν να άπτονται ζητημάτων όπως είναι η παλιά χώρα, τα καποδιστριακά κτίρια, πολιτικές, που μπορεί να μην ανήκουν στο Δήμο, αλλά ουσιαστικά ο Δήμος θα έπρεπε να έχει άποψη. Το έχεις σκεφτεί αυτό? Έχεις κάνει πράγματα γι' αυτό?
11: Έχουμε μιλήσει με τον Δήμαρχο και έχουμε, αν είχατε δει και στον προϋπολογισμό για την φωταγώγηση της παλιά χώρας. Και επίσης για τα καποδοστριακά κτίρια υπάρχει η ένωση των καποδοστριακών που κάνουν κάθε χρόνο με το που είναι ο πρόεδρος ο κ. Τσατήρης. Επομένως και με αυτό τρέχει και αυτό στον πολιτισμό.
9: Όσο αφορά το δίκτυο.
11: Ναι, στο δίκτυο πόλεων. Ναι.
9: Το οποίο είναι κάτι ξεχωριστό πλέον από το Δήμο.
11: Έχει σημαντικό ρόλο ο Δήμος μας.
9: Έχει σκεφτεί ότι, κοίτα να δεις, γιατί με ενδιαφέρει και η δική σου η ματιά. Αυτή τη στιγμή τα καποδιστριακά κτίρια είναι έτσι όπως είναι. Ακόμα και για το... Είσαι άνθρωπος της διοίκησης, αλλά ακόμα και για το θέατρο.
11: Ναι.
9: Το οποίο για πολλά χρόνια είναι κλειστό. Ναι, μήπως θα έπρεπε να κάνω κάτι, μήπως θα έπρεπε να εκφράσω μια πρόταση? Γιατί στο δίνει η αρμοδιότητα που σου έχει δώσει ο Δήμαρχος, φαίνεται ότι θα μπορούσε να εμπίπτει σε αυτά τα πράγματα, δηλαδή στην εφαρμογή πολιτικών. Πολιτική είναι ότι σκέφτομαι κάτι και το εφαρμόζω προκειμένου να... Πώς το βλέπεις σαν άνθρωπο της ηλικίας σου, δηλαδή που έχεις μια διαφορετική οπτική και είσαι και ένας νέος πολιτικός?
11: Βέβαια, το θέατρο και το δημοτικό θέατρο που μιλάμε, όντως είναι ένα πλήγμα για το Δήμο που δεν λειτουργεί πια, γιατί θα μπορούσε εκεί το Φεστιβάλ Θέατρο να στεγαστεί. Αλλά έχουμε κάνει και με τον Δήμαρχο μαζί με ενέργειες για την αποκατάστασή του και περιμένουμε τη χρηματοδότηση.
9: Περιμένετε χρηματοδότηση σχετικά με τη μελέτη που υπάρχει ήδη? Είναι τόσο μεγάλο το κόστος?
11: Δεν το γνωρίζω να σας πω την αλήθεια.
9: Δηλαδή,
11: γιατί
9: το κόστος για την επισκέπτη θεάτρου δεν φάνηκε να είναι μεγάλο. Μια άδεια μικρής κλίμακας.
11: Ναι, αλλά νομίζω
9: δωρεάν ήταν ο φωτισμός, από όσο θυμάμαι.
11: Τόσα χρόνια όμως που είναι κλειστό, θα έχουν γίνει εκτεταμένες οι επισκέπτες που θα χρειαστεί. Το βλέπουμε κιόλας.
9: Θέατρο είναι κλειστό γιατί η διοίκηση το έχει κλειστό. Αν έχει φθορές, η διοίκηση φταίει γι' αυτό. Ναι, τέλος πάντων, απλά και μόνο θα ήθελα να σου ξαναλέω την άποψή σου και μια και αναφέρεις για εκτεταμένες ζημίες. Πρόσφατα μου έλεγε κάποιος ότι έχουν τοποθετηθεί τα καινούργια καθίσματα, το ξέρω κι εγώ, και αυτά παραμένουν εκτεθειμένα. Ας μην μείνουμε εκεί. Ήθελα απλά να ξέρω τη γνώμη
11: αυτά
9: σου.
11: Αυτά έγινε πρώτη της θητείας μου, επομένως έχω ενημερωθεί εν μέρη, αλλά δεν έχω, ενημερωθεί, δεν έχω προλάβει να ενημερωθώ, γιατί κατά τα... τρέχουμε συνεχώς πράγματα. Για παράδειγμα, τώρα έχουμε το Flow Team δύο χρονιές.
9: Επιτελικά, εσείς ως αντιδημαρχία έχετε τον κόσμο που χρειάζεται προκειμένου να λειτουργήσει ως αντιδημαρχία πολιτισμού?
11: Βέβαια. Εννοείται.
9: Υπάρχει αυτό.
11: Βέβαια, ναι, ναι. Χωρίς στα στελέχη, την ομάδα που αυτήν, δεν θα είχαμε κάνει τίποτα.
9: Μάλιστα.
11: Τα δύο χρόνια αυτά. Ενάμιση μέχρι στιγμής.
9: Επιτελικά πόσα άτομα είναι περίπου που βρίσκονται κοντά?
11: Κοιτάξτε,
9: σου?
11: Κοιτάξτε, η αντιδημαρχία κυρίως στεγάζεται στο Γραφείο Δημάρχου. Mm-hmm. Επομένως, στο Γραφείο Δημάρχου μαζί με μένα και με κάποιους πρόεδρους από την κοινότητα, από κάθε κοινότητα και πράγμα που στο Φιστίκι Φεστ, οργανώνουμε για το Φιστίκι Φεστ. Κυρίως αυτό και μετά στις άλλες εκδηλώσεις, κυρίως στο Γραφείο Δημάρχου είναι.
9: Το πρόγραμμα για τη χρονιά βγαίνει εποχικά ή έχεις κάτι στο μυαλό σου

0: την κοινότητα, από κάθε κοινότητα πέραμε από το Φιστίκι Fest, οργανώνουμε για το Φιστίκι Fest. Κυρίως αυτό και μετά σε άλλες εκδήλωσεις, κυρίως το Γραφείο Δημάρχου είναι...
1: Το πρόγραμμα για τη χρονιά βγαίνει εποχικά ή έχεις κάτι στο μυαλό σου που έχετε συζητήσει και λέτε ότι φέτος αυτή τη χρονιά θα πάει έτσι, θα κάνουμε αυτά τα πράγματα.
0: Για το Φιστίκι Fest εννοείται.
1: Όχι για το Φιστίκι Fest, γενικά.
0: Υπάρχει ένα πλάνο.
1: Θα έρθουμε και στο Φιστίκι Fest, okay, αλλά ήθελα να δω λίγο... Γιατί είναι άγνωστη η αντιδημαρχία πολιτισμού.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Βλέπουμε ότι έρχεσαι στην Δημοτική Επιτροπή, κάνεις μια εισήγηση. Είναι συνήθως οικονομικό οι λόγοι που έρχεσαι, γίνεται αποδεκτή και στη συνέχεια εκτελείται. Αλλά έχει ενδιαφέρον πώς σχεδιάζεται αυτό το πρόγραμμα.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Υπάρχει ένα πλάνο για τις εκδηλώσεις του Δήμου μας κατά τη διάρκεια του χρόνου. Mm-hmm. Έχουμε ένα πρωτόκολλο και πάνω σε αυτό κάνουμε κάποιες διαφοροποίησεις ανάλογα την εκδήλωση ή ανάλογα κάποιες νέες εκδηλώσεις που μπαίνουν στο καλεντάρι του Δήμου μας, στο πρόγραμμά μας. Mm. Αλλά υπάρχει ένα πρωτόκολλο που ακολουθούμε.
1: Υπάρχει ένα προσχέδιο.
0: Έτσι. Ναι, που είναι σίγουρο.
1: Που έχει και εποχικές μέσα και τα λοιπά.
0: Ακριβώς.
1: Υπάρχουν εκδηλώσεις που έχεις σκεφτεί ότι θα ήθελες να γίνουν, ή δράσεις γενικότερα που θα ήθελες να γίνουν αλλά για κάποιο λόγο δεν έγιναν. Δεν πέρασε ως πρόταση, να το πω καλύτερα.
0: Όχι. Αυτό που σκεφτήκαμε πέρυσι και έγινε και φέτος είναι το Σινεμά στη Θάλασσα. Δηλαδή, από την αρχή που είδαμε το πρόγραμμα που έβγαλε η Περιφέρεια που χρηματοδοτεί κάποιους Δήμους, όλους τους Δήμους Αττικής.
1: Η πατρότητα αυτού του. Τη ιδέα ποιανού είναι.
0: Ήταν συλλογική.
1: Ήταν του Δήμου της Περιφέρειας.
0: Η Περιφέρεια απλά μας είπε να σας δώσω τα χρήματα και εμείς βρήκαμε μια εκδήλωση που θέλουμε να κάνουμε.
1: Μάλιστα.
0: Κάτσαμε όλη η ομάδα.
1: Μου φαίνεται το κάνει και ο Πειραιάς φέτος, ζήλεψε.
0: Το κάνει και πέρυσι, το κάνει και φέτος. Ναι. Αλλά το ξεκινήσαμε εδώ. Επομένως, κάτσαμε κάτω, λέγαμε θα βρούμε κάτι. Θέλαμε ο κόσμος να βγει λίγο στη θάλασσα, λίγο στις παραλίες. Λέγαμε. Κάτι σε διάφορα, σε αγώνες, όπως έκανε και ο κύριος Ζαμπέλης, που γι' αυτό και πολύ που είχε επιτυχία στην Αγία Μαρίνα. Και είπε ιδέα για ένα σινεμά έθριο.
1: Μάλιστα.
0: Και λίγο να το συνδυάσαμε και λίγο με τη θάλασσα, λίγο με την Αμμουδιά, λίγο με τα βαρκάκια. Επομένως,
1: ωραία, αυτό είναι μια πολύ δημιουργική προσέγγιση, πολύ όμορφη. Άρεσε στον κόσμο, πήγατε και στην περιφέρεια παντού να αναδείξατε. Είχε πολλαπλό ρόλο. Τέτοιες δημιουργικές προσεγγίσεις έχετε σκεφτεί. Και άλλες που θα μπορούσαν να κάνουν τον κόσμο να βγει από το σπίτι, να πάει μέχρι από την Αίγινα, να πάει μέχρι τη Σουβάλα ή μέχρι την Αγία Μαρίνα. Κάτι παρόμοιο.
0: Προς το παρόν, είναι δεύτερη, έχουμε δεύτερη χρονιά το Σινεμά στη Θάλασσα, για αρχή. Όπως είπα και ο κύριος Ζαμπέλης, έκανε και δεύτερη χρονιά και αυτός στην Αγία Μαρίνα τον Beach Soccer. Προς το παρόν είμαστε σε αυτά. Δεν έχουμε κάτι νέο. Αυτό που θα κάνει τον κόσμο να ξαναπάει στην περιφέρεια είναι οι προφεστιβάλικες εκδηλώσεις για το Φιστίκι Fest.
1: Θα ήθελα τώρα να σε ρωτήσω αν θυμάσαι περίπου τη χρηματοδότηση την περσινή για την αριδημαρχία σου. Θυμάσαι περίπου πόσο...
0: Όχι. Δεν μου διαφέρει αυτή τη στιγμή.
1: Απλά θα ήθελα να κάνουμε μια αντιπαραβολή να δούμε... Αν έχει ανέβει φέτος, δηλαδή αν έχετε κάνει περισσότερα πράγματα, αν έχω κοστίσει περισσότερα.
0: Φέτος νομίζω θα είναι λιγότεροι.
1: Θα είναι λιγότερες εκδηλώσεις που θα κάνετε.
0: Ναι. Όχι λιγότερες εκδηλώσεις, το κόστος θα είναι λιγότερο. Mm-hmm. Γιατί είπαμε φέτος, όχι να συρρυκνώσουμε, απλά πέρυσι κάναμε παραπάνω εκδηλώσεις και στο φεστιβάλ και γενικά. Φέτος όμως θα κάνουμε λίγες λιγότερες. Δικιά μου ήταν η απόφαση αυτή. Είπα του Δήμαρχου. Δήμαρχε, θα ήθελα φέτος να κάνουμε λίγο λιγότερες συναυλίες κυρίως του Φιστίκι Fest. Να επικεντρωθούμε 4 συναυλίες στην περιφέρεια και 4 συναυλίες στο κέντρο της Αίγινας που γίνεται κλασικά.
1: Ωραία. Πάμε γιατί θέλεις να μιλήσεις για το Φιστίκι Fest. Εγώ ήθελα πρώτα να κάνουμε μια σκιαγράψη λίγο της αλληδημαρχίας σου και τα θέματα ενδεχομένως που αντιμετωπίζεις. Τι θα ήθελες να αλλάξεις αυτά. Γι' αυτό κάναμε όλο αυτή όλο αυτό το πρώτο μέρος, έτσι, για να γνωρίσει ο κόσμος να υπάρξει μια εικόνα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το Φεστιβάλ Φιστίκι.

0: και το Φεστιβάλ Φιστικιού, Οργανωτική Επιτροπή 3 του Μηνός. Αργά. Αργά. Έχει ξανασυμβεί και άλλες φορές και στο παραπέντε. Ποιες είναι οι προτεραιότητες τώρα και πού βρισκόμαστε?
1: Έχουμε ξεκινήσει πολύ, όπως είπες, επειδή ξεκινήσαμε αργά, έχουμε ξεκινήσει και εμείς γρήγορα τις ετοιμασίες. Για παράδειγμα, τώρα το Σάββατο, αύριο, ξεκινάει η πρώτη προφεστιβαλική εκδήλωση με την έκθεση κεραμικής στην Πινακοθήκη, το Χώμα. Και δεν μπορώ ακόμα να πω, δεν είναι μυστικό, αλλά δεν μπορώ ακόμα να δεσμευτώ για τις εκδηλώσεις μας, αλλά είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και υπολογίζουμε ότι μπορεί και μέσα στον Αύγουστο να έχουμε και νωρίτερα το πρόγραμμα.
0: Ναι. Τώρα πέρυσι η Μαριλένα Γιαννούλη έκανε και το προηγούμενα χρόνια πολλές εκδηλώσεις, κυρίως συναυλίες.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Σε όλη την Αίγινα, σε όλη την περιφέρεια. Ναι. Αυτό θα εξακολουθήσει. Ο κόσμος ήταν πολλοί που πήγαινε, νομίζω το ευχαριστήθηκε.
1: Βέβαια.
0: Φέτος θα κάνετε αντίστοιχα συναυλίες, έχετε προγραμματίσει?
1: Όπως είπα και νωρίτερα, έχουμε προγραμματίσει 4 συναυλίες. Μία στην Αγία Μαρίνα, μία στη Σουβάλα, μία στο Λεόντι και μία στην Πέρδικα. Αυτές ήταν οι συναυλίες μας. Έτσι ώστε να ξεκινήσει όπως από πέρυσι από την περιφέρεια και να καταλήξει στην 17 με 20 Σεπτεμβρίου στην Αίγινα, στο λιμάνι, στις 4 κεντρικές συναυλίες μας, στην εμπορική μας έκθεση με πολλά και στο κέντρο για αυτές το τρέιμερο αυτό. Γαστρονομία, όπως το πρωτόκολλο, αλλά η εμπορική έκθεση είναι ο κύριος αγροτική εμπορική έκθεση.
0: Να φύγουμε λίγο από τις συναυλίες και τα... γιατί αυτά θα τα δούμε έτσι κι αλλιώς εν καιρό.
1: Ναι, ναι.
0: Η εμπορική έκθεση, έχει κάποια ανταπόκριση αυτή τη στιγμή? Βλέπεις να υπάρχει κάποια κινητικότητα? Δεν έχετε κάνει κάποια πρόσκληση ακόμα?
1: Από που ακούμε, που μιλάω με τους επαγγελματίες, υπάρχει ενδιαφέρον. Τώρα εντός των ημερών θα βγει ξανά η πρόσκληση. Θέλουμε ότι λίγο τη διαφοροποιήσαμε φέτος.
0: Τι αλλαγές θα έχει δηλαδή?
1: Θα τις δείτε. Δεν είναι πολύ μεγάλες αλλαγές. Απλά κάποια, επειδή ήταν η ίδια εδώ όλα τα χρόνια, φέτος κάτσαμε, την ξανακοιτάξαμε εξωγενιστικά ξανά και είδαμε ότι είναι μια χαρά, είναι προφανώς. Τόσα χρόνια μια χαρά δούλευε. Απλά κάναμε μερικές διαφοροποιήσεις φέτος για να είναι πιο σωστή, θα το πω. Εντάξει, σωστή ήταν, αλλά κάναμε κάποια διαφοροποίηση. Ήταν από κοινού.
0: Ο στόχος τώρα στην εμπορική έκθεση είναι να υπάρχουν όσο δυνατόν περισσότερες συμμετοχές.
1: Ακριβώς.
0: Ή να υπάρχει μεγαλύτερη ποιότητα συμμετοχές και να βγει ένα πιο αποτέλεσμα, το οποίο να είναι πολύ πιο συγκεκριμένο όσο αφορά το ρόλο αυτής της έκθεσης.
1: Θέλουμε να έχουμε συμμετοχές προφανώς, αλλά όπως είπες, να έχουμε και ποιοτικές συμμετοχές. Γι' αυτό είναι και η Επιτροπή και οι όροι. Έτσι ώστε να μπορεί να γίνει κάποια διαλογή.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πότε αναμένετε να βγουν οι προσκλήσεις? Δεν νομίζω να μου το πες. Κοντά.
1: Ναι, είναι...
0: Υπάρχει κάποια μήνα καινοτομία? Μου είπες για κάποιες αλλαγές που κάνετε στις προσκλήσεις, στους όρους κτλ. Αλλά γενικά στο φεστιβάλ φέτος υπάρχει κάποια καινοτομία, κάτι που θα έλεγες ότι είναι καινοτόμο και το διαφοροποιεί από τα προηγούμενα χρόνια?
1: Κοιτάξτε, ακόμα είμαστε συζητήσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί κάτι. Προς το παρόν είμαστε... Δεν μπορώ να πω κάτι, αν είναι καινοτόμο ή όχι, για τη γνώμη μου. Η Οργανωτική Επιτροπή δουλεύει σκληρά σε αυτό, όλα τα μέλη της.
0: Πέρυσι υπήρξε και μία δράση ενημέρωσης σε γραφείς εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Δηλαδή υπήρξε και μία προσπάθεια εξωστρέφειας του φεστιβάλ σε άλλα θέματα. Δεν ξέρω φέτος αν σχεδιάζετε και κάτι αντίστοιχο.
1: Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Ωστόσο, σε αυτά τα θέματα, αν δεν κάνω λάθος, είναι και η κυρία Όλγα Πετρίτη.
0: Βεβαίως.
1: Αν μπορεί και αυτή να έχει μιλήσει, γιατί και αυτή είναι η Οργανωτική Επιτροπή, η οποία θα της το ζητήσω και αυτό, μήπως έχει αυτή κάποια δράση.
0: Και είναι κάτι που το βλέπουμε.
1: Που βέβαια.
0: Ωραία. Ξεκινάει σε λίγες μέρες και το Φεστιβάλ Θεάτρου. Έκανε μια πρώτη παρουσίαση ο Γιώργος Ομπίτρος. Πάει κάθε χρόνο εξαιρετικά, κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχουν μια πάρα πολύ δεμένη ομάδα. Θα το φιλοξενήσουμε σε λίγες μέρες εδώ, όταν βγουν και οι τιμές των εισιτηρίων. Ναι. Θα ήθελα έτσι και μια δικιά σου τοποθέτηση για το φετινό πρόγραμμα.
1: Φέτος το
0: Είσαι μέλος της Επιτροπής.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Μέλος. Ναι.
1: Φέτος το Φεστιβάλ Θεάτρου και έχει πάρα πολύ. Και κάθε χρόνο η Γάνταμπιά κάνει φοβερή δουλειά με τις παραστάσεις. Όπως είπε και ο κ. Μήτρος, φέτος έχουμε στραφεί λίγο στην κωμωδία από ό,τι έχουμε μιλήσει. Επίσης, φέτος θα φιλοξενήσουμε δύο παραστάσεις στον χώρο των φυλακών. Αυτά είναι η ιδιαιτερότητα του φέτος.
0: Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Εκ των οποίων η πρώτη θα είναι από την Πολυφωνική Χοροδία της Αίγινας, που θα κάνει την έναρξη του φεστιβάλ. Και η δεύτερη θα είναι ο Ίων του Ευρυπίδη, από το Διπεθέ Ρούμελης και το Φεστιβάλ Δελφών του το Λάλο Ίδωρ. Που θα είναι και αυτά τα δύο, θα αναφέρω, γιατί θα είναι είσοδος ελεύθερη.
0: Είσοδος ελεύθερη. Και να δούμε και την επιτυχημένη έτσι, δράση του καλοκαιριού, που την αγαπάει πολύ ο κόσμος. Έχει ξεκινήσει, έχει γίνει ήδη μια παράσταση, από όσο θυμάμαι. Φέτος είναι «Μας στη θάλασσα», ο τίτλος. Και έχει βγει ένα πρόγραμμα παραστάσεων που είναι 5 παραστάσεις, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Κάνε μου το κάλεσμα στον κόσμο, φαντάζομαι θα θέλεις να...
1: Αγαπήθηκε το σινέμα στη θάλασσα πέρυσι και από τους κατοίκους και από τους επισκέπτες του νησιού. Όπως πέρυσι έτσι και φέτος, ο Δήμος Αίγινας με την συνοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής, και να ευχαριστήσω πολύ την Περιφέρεια Αττικής γι' αυτό. Διοργανώνουμε πάλι το σινέμα στη θάλασσα με 5 προβολές σε 5 όμορφες παραλίες του νησιού μας, εκ των οποίων φέτος προστέθηκε και τα βροχεία, το λιμανάκι των βροχείων, όπου ο κόσμος θα μπορεί να απολαύσει την ταινία μέσα από σκάφη. Ήταν μια νέα εκδήλωση του Δήμου από πέρυσι, όπως είπαμε νωρίτερα, και πέτυχε αυτό το στοίχημα που βάλαμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Και εύχομαι πάντα να είστε δημιουργικοί, να κάνετε και άλλα τέτοια πράγματα.
1: Μακάρι.
0: Έτσι, δημιουργικές εκδηλώσεις και βέβαια δράσεις οι οποίες να έχουν και κοινωνικό αποτύπωμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μιχάλης, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση, που ήσουν εδώ, γιατί δεν είσαι επαγγελματίας αντιδήμαρχος, δουλεύεις κιόλας και σε τράβηξε τη δουλειά σου για να έρθεις να μας κάνεις μια ενημέρωση.
1: Ακριβώς. Και η πρώτη φορά που,
0: βέβαια,
1: που δίνω έτσι μια συνέντευξη,
0: βέβαια,
1: μαζί με σε έναν ραδιόφωνο.
0: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μας, για να δούμε, επαναλαμβάνω, τη ματιά ενός ανθρώπου που είναι καινούριο στην αυτοδιοίκηση. Και όχι απλά καινούργια στην αυτοδιοίκηση, έχει και ασκεί και διοικητικό ρόλο με μια αντιδημαρχία που τη βλέπουμε. Βλέπουμε το αποτέλεσμα πάρα πολύ εμφανώς, αλλά δεν βλέπουμε το πώς λειτουργεί από πίσω. Αυτά.
1: Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ είμαι νέος. Πρώτη φορά ασχολούμαι με τα κοινά. Μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Συγχωρέστε με να πω αν έχω κάνει κάτι που έχω λέει, γιατί έχω λίγο άγχος με τη συνέντευξη. Αλλά εντάξει, πιστεύω με τη συνεργασία και την ομάδα και με όλους θα τα πάμε. Εντάξει,
0: θα ήθελες να κάνεις αναφορά σε κάποιους ανθρώπους?
1: Όχι κυρίως. Αυτοί που η ομάδα μας ξέρουν ποιοι είναι, και τους ευχαριστώ πολύ που είναι δίπλα μου. Γιατί συνήθως όταν λέμε ονόματα κάποιους ξεχνάμε.
0: Έτσι.
1: Ενώ θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε, τους ξεχνάμε. Και μετά δεν θέλω να γίνει αυτό. Η ομάδα μου είναι εκεί, μας με βοηθάει. Και εγώ πιστεύω να φάνω αντάξιος στις προσδοκίες και σε αυτό που έχουν σε μένα.
0: Ειλικρινέστατος και αισιόδοξος. Μιχάλη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στο κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Τη χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Αίγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Αίγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η ύφαλική μόλη. Παράλληλα προβλέπονται υποβρύχες ξεναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμός δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχες αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Αθηνών,
1: η ώρα είναι 4:30.
0: Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινα εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερεσίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννη Ζορμπά υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου, συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 17 έως 20 Σεπτεμβρίου. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 3 Ιουνίου 2026, ύστερα από εισήγηση του Αλληδημάρχου Πολιτισμού Μιχάλη Σπυριδάκη, ο οποίος πρότεινε τη συγκρότηση της Επιτροπής που θα επικουρεί το Δήμο Αίγινα στο σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση της μεγαλύτερης εμπορικής και πολιτιστικής διοργάνωσης του νησιού. Η Οργανωτική Επιτροπή αποτελείται από τους Μιχάλη Σπυριδάκη, Αλληδημάρχο Πολιτισμού, Ανθή Πηγελαδάκη, Μαρία Θεοδωράκου, Σοφία Πρωτονταρίου, Νικόλο Αλιφαντή, Όλγα Πετρίτη, Δημήτριο Καραγιάννη, Παναγιώτη Χελιώτη. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος του Πολιτισμού Μιχάλης Σπυριδάκη. Σύμφωνα με την απόφαση, η Οργανωτική Επιτροπή απαρτίζεται από εθελοντές με εμπειρία και εξειδίκευση σε διάφορους τομείς όπως ο πολιτισμός, η παραγωγή, η αγροτική οικονομία, η επιχειρηματικότητα και η διοργάνωση εκδηλώσεων. Στόχος της είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η επιτυχής υλοποίηση του Φεστιβάλ Φιστικιού. Τις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται η αξιολόγηση και έγκριση των αιτήσεων συμμετοχής ενδιαφερομένων, ο σχεδιασμός του λειτουργικού πλαισίου του φεστιβάλ στη συνεργασία με το Δήμο Αίγινας, ο συντονισμός όλων των ενεργειών για την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης, η εποπτεία, η στήριξη των όρων συμμετοχής σε όλους τους τομείς του φεστιβάλ. Να περάσουμε να δούμε τώρα και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύσταση της Επιτροπής του Φεστιβάλ Θεάτρου 2026. Το σκοπό και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής. Η απόφαση είναι παλαιότερη από τις 3 Ιουνίου, αλλά δημοσιεύτηκε την 3η 7 Ιουλίου και αφορά τη σύσταση της Επιτροπής. Για 16η συνεχόμενη λοιπόν χρονιά, ο Δήμος της Αίγινας θα οργανώσει και θα παρουσιάσει στο πλαίσιο των καλοκαιρινών πολιτιστικών δραστηριοτήτων του ένα πλούσιο πρόγραμμα θεατρικών παραστάσεων από επαγγελματικούς θειάσους που περιοδεύουν αυτό το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Το Φεστιβάλ Θεάτρου για άλλο ένα ακόμη καλοκαίρι υπόσχεται να συμβάλλει στην ψυχαγωγία και η πνευματική καλλιέργεια των κατοίκων του νησιού, των επισκεπτών και φίλων και παραθεριστών με βραδιές θεατρικής μυσταγωγίας, ψυχαγωγίας και ανάτασης. Το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου θα πραγματοποιηθεί από τις 24 Ιουλίου έως τις 13 Αυγούστου στην αυλή του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου καθώς και στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Έγινας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Το μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Βρισκόμαστε στον Μητροπολιτικό Ναό της Έγινας, όπου όπως παρατηρείτε τις τελευταίες μέρες έχει τυλιχθεί από τις καλωσιές. Αυτό ήταν ένα βήμα που περιμέναμε αρκετά χρόνια, ένα βήμα που ευτυχώς για όλους εμάς που ασχολούμαστε με τον τόπο μας γεμίζει χαρά, γιατί μπαίνουμε ξανά στη διαδικασία αποκατάστασης ζημιών που έχει ο Μητροπολιτικός Ναός, όπως και επίσης να αντιμετωπίσουμε ένα χρονίζον πρόβλημα του ναού που είναι η ανερχόμενη και η κατερχόμενη υγρασία του. Άρα, από τη δικιά μας την πλευρά ως μελετητές, αυτό που κάναμε είναι ότι καταφέραμε να φτιάξουμε μια μελέτη η οποία εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και μετά από αντίστοιχα χρονοβόρες διαδικασίες καταφέραμε να επιλέξουμε τον εργολάβο που θα αναλάβει το έργο και έτσι μπήκαν αυτές τις καλωσιές, όπου οι διαδικασίες που θα έχουμε και οι εργασίες που θα γίνουν σε μια πρώτη φάση είναι η ανακεράμωση της στέγης με τους ενδεδειγμένους τρόπους. Θα κατεβάσουμε τα κεραμίδια από το στέγη, θα υπάρξουν καινούργιες μονώσεις, θα διορθώσουμε τις ρίσεις τους και μετά θα ξαναμπούν κεραμίδια με την παραδοσιακή τεχνική, και αυτή είναι η πρώτη φάση του έργου, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από όσο φαντάζεστε. Μετά θα συνεχίσουμε και στο εσωτερικό του ναού αντίστοιχα με μια άλλη μελέτη που έχει εγκριθεί αντίστοιχα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και είναι ο καθαρισμός των τοιχογραφιών, όπως επίσης και η αντιμετώπιση της ανερχόμενης υγρασίας για αρχή εσωτερικά από το ναό, και θεουθέλλοντος θα προχωρήσουμε αντίστοιχα και στην θωράκιση του ναού και εξωτερικά. Είναι ένα έργο το οποίο είναι τεράστια σημασίας για τη διατήρηση αυτού του μνημείου, πόσο μάλλον όταν σε 2 χρόνια από τώρα θα γιορτάζουμε τα 200 χρόνια της ερχομοσίας του Ιωάννου Καποδίστρια σε αυτό το ναό, αλλά και της διατήρησης ενός μνημείου το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και με την τέχνη και με τον πολιτισμό μας. Χρόνος διάρκειας όλων των εργασιών δεν μπορεί να προληφθεί ακόμα, αλλά τουλάχιστον το κομμάτι που βλέπετε αυτή τη στιγμή ελπίζουμε ότι μέχρι τα μέσα του Σεπτεμβρίου θα έχει τελειώσει, ώστε να έχουμε θωρακίσει το μνημείο από οποιοδήποτε πρόβλημα βροχής που τις περιμένουμε να έρθουν. Είναι ένα έργο που ευτυχώς για μας είναι χορηγούμενο από έναν ίσως τον μέγα χορηγό της Ελλάδος, τον κύριο Θανάσιο Μαρτίνο και της οικογένειας του, και ελπίζουμε ότι έτσι θα συνεχίσουμε να προχωράμε και να δημιουργούμε έργα και να σώζουμε ό,τι μπορούμε από αυτό το κομμάτι του πολιτισμού της Έγινας.
0: Ο Σύλλογος Φίλων του Ιστορικού και Ελαγγραφικού Μουσείου Έγινας ξεκίνησε τη διάθεση μιας νέας σειράς από τσάντες και κούπες καθημερινής χρήσης, οι οποίες φέρουν τυπώματα εμπνευσμένα από τα εκθέματα του μουσείου. Η πρωτοβουλία αυτή, την οποία παρουσίασε στο Έγινα Πόρταλ ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γιώργος Μπίτρος, στοχεύει στην οικονομική ενίσχυση του μουσείου και στην προβολή της τοπικής παράδοσης.
3: Το Λαογραφικό Μουσείο Έγινας έχει να παρουσιάσει μια νέα του δουλειά. Το Διοικητικό Συμβούλιο των Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Έγινας, σε μια κίνηση εξωστρέφειας προς το κοινό της Έγινας, αλλά και τους επισκέπτες και τους παραθεριστές, αποφάσισε να προχωρήσει σε μια παραγωγή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, σε μια έκδοση, και διαθέτει όμορφες τσάντες, οι οποίες είναι για καθημερινή χρήση και όχι μόνο. Τσάντες οι οποίες έχουν θέματα επάνω από τα εκθέματα του λαογραφικού. Υπάρχουν όμορφοι πίνακες με παλαιά καράβια, εστιοφόρα, με κανάτια, με την καλημέρα. Όλο αυτό μαζί, όλο αυτό γίνεται για να υποστηρίξουμε το μουσείο, να το κάνουμε περισσότερο γνωστό, να γνωρίσει ο κόσμος και άλλο τα εκθέματά του. Είναι λοιπόν μια κίνηση εξωστρέφειας για να ανοίξουμε το μουσείο περισσότερο προς τον κόσμο. Δεν είναι όμως μόνο οι τσάντες, δεν είναι μόνο τα βιβλία τα οποία μπορεί κάποιος να τα προμηθευτεί στον πρώτο όροφο του μουσείου. Είναι και κούπες με τα ίδια σχέδια, πάρα πολύ καλόγουστες, οι οποίες διατίθενται σε πολύ καλές τιμές, προκειμένου να βοηθήσουμε έτσι τη λειτουργία του μουσείου. Είναι αντικείμενα τα οποία θα πλαισιωθούν στην πορεία, στο μέλλον και με άλλα πράγματα, ώστε το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο της Αίγινας να αποκτήσει σιγά σιγά ένα πολιτήριο, όπως έχουν όλα τα μουσεία. Και ο σκοπός αυτού του πολιτηρίου και αυτών των αντικείμενων που διατίθενται προς πόλης είναι να ενισχυθεί περισσότερο η λειτουργία του μουσείου, που θα πρέπει εδώ να πω ότι τα τελευταία 2 χρόνια το μουσείο είναι ανοιχτό καθημερινά, εκτός της Τρίτης, όπου όλα τα μουσεία είναι κλειστά, και το πρωί και το απόγευμα. Οι ώρες λειτουργίας υπάρχουν στην είσοδο του μουσείου. Και βέβαια, μετά τις παρεμβάσεις από το Δήμο της Αίγινας, έχουμε φέτος, είμαστε στην ευχάριστη θέση να υποδεχόμαστε το κοινό των εκδηλώσεων σε ένα μουσείο το οποίο είναι φροντισμένο, τόσο εδώ στην είσοδο που στεκόμαστε. Έχει αντιμετωπιστεί η υγρασία, έχουμε καινούρια παράθυρα και πόρτα στην είσοδο στην αίθουσα εκδηλώσεων, χάρη στις παρεμβάσεις του Δήμου Αίγινας, που φρόντισε ώστε να αποκατασταθούν κάποιες φθορές οι οποίες υπήρχαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και με την ευκαιρία αυτή βεβαίως, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, να ευχαριστήσουμε το Δήμο για αυτές τις ενέργειές του.
0: Με μεγάλη συμμετοχή κατοίκων και επισκεπτών πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης η δεύτερη προβολή της επιτυχημένης καλοκαιρινής δράσης «Σινεμά στη θάλασσα» στα Λουτρά της Σουβάλας. Το κοινό απόλαυσε την αγαπημένη μουσική ταινία «Μάμα Μία» κάτω από τον ένα στουρανό με φώτο τη θάλασσα, σε μια ξεχωριστή κινηματογραφική βραδιά που επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά την απήχηση της διοργάνωσης. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Αίγινας κ. Μιχάλης Πυριδάκης, ο οποίος καλωσόρισε το κοινό και αναφέρθηκε στη σημασία της δράσης που συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά, προσφέροντας δωρεάν προβολές σε διαφορετικές παραλίες του νησιού. Η δράση υλοποιείται από το Δήμο Αίγινας σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής και έχει ως στόχο να συνδυάσει την κινηματογραφική εμπειρία με το μοναδικό φυσικό τοπίο του νησιού, δημιουργώντας όμορφες καλοκαιρινές βραδιές για μικρούς και μεγάλους.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η Έγινα περνά στην αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο σηματοδοτεί μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας. Για την Έγινα η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας ΕΙΔΑΠ στο νησί με στόχο την ενιαία διαχείριση της σύδρευσης, της αποχέτευσης και για πρώτη φορά της άρδρευσης. Το σχέδιο νόμου βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από την Παρασκευή 10 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το ΙΠΕΝ υποστηρίζει ότι η μεταρρύθμιση διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα του νερού, ενισχύει την ποιότητα των υπηρεσιών προς πολίτες και προστατεύει πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού που θα μεταφερθεί στις νέες δομές. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το νομοσχέδιο αποσκοπεί στον εξωθρολογισμό της διαχείρισης του νερού, την καταπολέμηση της πατάλης και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και της κλίμακας των δύο ισχυρών φορέων, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δυνατότητα χρηματοδότησης και υλοποίησης απαραίτητων έργων, καθώς και ενσωματώνει τη σημασία της τοπικής γνώσης και των αναγκών κάθε περιοχής. Στόχος είναι ένα πιο οργανωμένο, ανθεκτικό και δίκαιο σύστημα που θα παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και θα διασφαλίζει ποιοτικό, ασφαλές και οικονομικά προσιτό νερό. Η διασφάλιση της απρόσκοπτης, προσιτής και ασφαλούς πρόσβασης όλων των πολιτών στο νερό, το οποίο αποτελεί το πολυτιμότερο φυσικό, δημόσιο πόρο και θεμέλιο κάθε μορφή ζωής, κοινωνικής οργάνωσης και οικονομικής δραστηριότητας, είναι αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα και προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη σήμερα και στο μέλλον. Η επίδραση της κλιματικής κρίσης και των αυξανόμενων πιέσεων στην υδατική ασφάλεια, τα φαινόμενα λειψιδρίας και όλο ένα αυξανόμενη ζήτηση για προσιτό και ποιοτικό νερό καθιστούν την ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων απολύτως αναγκαία. Με το νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ συνεννόονται δυνάμεις 70 παρόχων υπηρεσιών υδάτων σε δύο. Σήμερα οι φορείς συνολικά στη χώρα μας ξεπερνούν τους 735, με συνέπεια τον κατακαιρματισμό, την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και την αναποτελεσματικότητα. Με το νέο πλαίσιο επεκτείνεται η χωρική αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ σε όλη την Υπηρωτική Αττική, την Έγινα και το Αγκίστρι, τη Βιωτία, τη Φωκίδα και την Εύβοια, με την εξαίρεση της Κύρου. Επιπλέον, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η αναβάθμιση των υπηρεσιών ίδρυψης και αποχέτευσης θα μειώσει τη σπατάλη του νερού, θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη διαχείριση και μακροπρόθεσμα σε μείωση του λειτουργικού κόστους. Παράλληλα, η πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια, παραδείγματος χάρη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ευρωπαϊκά προγράμματα και διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, διευκολύνει την υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων σε υποδομές. Το νέο σχήμα παρέχει επίσης μεγαλύτερη ευελιξία στην προσέλκυση και στελέχωση με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, προσφέροντας ανταγωνιστικότερο μισθολογικό πλαίσιο και ενισχύοντας τη συνολική επιχειρησιακή ικανότητα. Ταυτόχρονα, η αποτελεσματική διαχείριση των δικτύων αποχέτευσης και των λιμάτων θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην αποτροπή περιστατικών περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, όπως οι υπερχυλήσεις λιμάτων παρατηρήθηκαν πέρυσι σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές. Με τη συνένωση φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος που θα οδηγήσει στην εξυπηρέτηση από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, περιοχών οι οποίες σήμερα καλύπτονται από ιδιώτες, με πολύ υψηλό κόστος και με νερό η ποιότητα του οποίου δεν ελέγχεται με τον συστηματικό τρόπο που εφαρμόζουν οι δύο μεγάλοι δημόσιοι πάροχοι, ενισχύεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού. Το νερό είναι ευθύνη μας. Δεν ανήκει μόνο σε εμάς, ανήκει και στα παιδιά μας. Οφείλουμε να το προστατεύουμε να μειώσουμε τη σπατάλη του και να το κληροδοτήσουμε άφθονο, ποιοτικό και προσιτό στην επόμενη γενιά, αναφέρει το δελτίο τύπου του Υπουργείου. Στην ανάκληση του ορισμού του Δημοτικού Συμβούλου Βασίλης Ζαμπέλη, ο Σάμιος Αντιδημάρχου Παιδείας και Αθλητισμού, προχώρησε ο Δήμαρχος Έγινας με την υπαριθμόν 676 του 2026 απόφασή του, η οποία εκδόθηκε στις 16 Ιουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά εφαρμογή των διατάξεων του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις οποίες οι άμυστοι αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να είναι μόνιμοι υπάλληλοι του δημοσίου. Για το λόγο αυτό, κρίθηκε αναγκαία η αναδιάρθρωση της διοικητικής ευθύνης στον τομέα της παιδείας και του αθλητισμού του Δήμου Έγινας. Με την ίδια απόφαση, ο κ. Ζαμπέλης ορίζεται τεταλμένος σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό των δράσεων στους τομείς της παιδείας και του αθλητισμού. Σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης, στόχος της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι η καλύτερη, στο μέτρο του δυνατού, παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και τους επισκέπτες του Δήμου Έγινας. Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Ζαμπέλης είχε οριστεί άμυστος αντιδήμαρχος παιδείας και αθλητισμού στις 21 Ιανουαρίου 2026 με θητεία έως 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Η νέα απόφαση μεταβάλλει τη θεσμική του ιδιότητα, διατηρώντας ωστόσο την ευθύνη του για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στους συγκεκριμένους τομείς.

0: και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια σπουδαία επιτυχία για την Έγινα επιφύλασε το βαλκανικό πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξήχθη στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Ο Αντώνης Ζαμπέλης κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στίπλ. Για αυτή τη μεγάλη επιτυχία του αθλητή του ΑΚ Έγινας μίλησε ο προπονητής του Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Βρισκόμαστε στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Πριν λίγο τελείωσε ο αγώνας των 3.000 μέτρων στίπλ και είχαμε μια μεγάλη επιτυχία για την Έγινα. Ο αθλητής Ζαμπέλης Αντώνης για πρώτη φορά πήρε το πρώτο βαλκανικό μετάλλιο, την τρίτη θέση. Έπαιξε αγωνίες και όσο μπορούσε καλύτερα μέχρι το τέλος με τους άλλους δύο αθλητές, αλλά ένα πρόβλημα στη μέση που είχαμε στην αρχή της χρονιάς εμφανίστηκε μέσα στον αγώνα, με αποτέλεσμα να περιορίσει λίγο το χρόνο. Είναι μια δύσκολη χρονιά με πανελλήνιες εξετάσεις και το παιδί παρόλα αυτά συνέχισε να γυμνάζεται και κατάφερε και να περάσει στο πανεπιστήμιο και να φέρει και ατομικό ρεκόρ και βαλκανικό μετάλλιο και πρώτο μετάλλιο στην K20. Θα τελειώσει η χρονιά του Αντώνη σε 2 εβδομάδες με το πανελλήνιο πρωτάθλημα αντρών. Πιστεύω να είναι καλά και να μην έχει πρόβλημα και να αγωνιστεί. Και μετά θα πάμε σε ξεκούραση που τη χρειάζεται και σε αποκατάσταση του τραυματισμού ώστε την επόμενη χρονιά που είναι πολύ σημαντική γιατί έχει πανευρωπαϊκούς αγώνες σε K20 να μπορέσει να κάνει μια μεγάλη διάκριση για τη χώρα. Μαζί με τις μαγιές να ενημερώσω ότι στο Καλπενήσι που γυμνάζονται ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος και ο Παπαδάκος ο Διονύσιος αγωνιστήκαν σε αγώνες σε δρόμους στο Καλπενήσι με τον Ζαμπέλη στα 10.000 μέτρα να κερδίζει τον αγώνα και να κάνει και πολύ καλή εμφάνιση στα 5.000 μέτρα ο Παπαδάκος. Όλα αυτά μία εβδομάδα πριν το πανελλήνιο πρωτάθλημα που θα αγωνιστούν στη Σρίβα για την κατηγορία K16.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνης είδος κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. 2 χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση, να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας, την Ήρυδα, Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες, μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα, δεν σημαίνει να σας το πούμε. Ναι, ποτέ, μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηγηθείστε, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
4: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
5: 17 Σεπτεμβρίου. Μπράβο. Ναι, ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
4: Που αρχίσαμε.
5: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
4: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκουμε πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως. Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
5: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
4: Έχουν και από την Αθήνα.
5: Βεβαίως.
4: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. Για μας.
3: Μήπως έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
4: Θα τις ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
6: Σκαλώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Αίγινα Φυσική Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχωρήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Φτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του. Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρι, αχρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγίου Βουρλούμη, τον Νίκο Τομίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά. και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Η... Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολύ ευχαριστώ. Γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη.
7: Εγώ ευχαριστώ.
5: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένας τέτοιος Δήμος είναι μεγαλύτερη Δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλοι Δήμοι όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θείας, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια. Και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο
0: ακούτε
5: χώρο.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
5: Η ώρα είναι. Ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
7: Ενδέκατη.
5: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα μελανά που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι... Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
8: Χρόνια πολλά.
5: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα μελανά που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους τοίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήματα που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γενετικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε, και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική, και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκαλα, στο Καστράκι, και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία, και ο άλλος στη Σύμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση σε πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες. Πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα. Και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη, μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε, δίδαξε επειδή της είπα εγώ να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους, καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Ναι, και... Ναι, και... και κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά-σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26, και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη, έχει οριμάσει κι άλλο, και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν μέρος. Καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολλοί, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6, και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
1: Λοιπόν, έχω τη πολύ μεγάλη χαρά σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον Υφυπουργό Εγκληματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και βέβαια βουλευτή της περιφέρειάς μας, τον κύριο Κώστα Κατσαβάδο. Καλώς ήρθατε.
8: Καλώς σας βρήκα και επιτρέψτε μου να πω ότι είναι δική μου χαρά να βρίσκομαι εδώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Γνωρίζω ότι το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα επιβαρημένο. Αλλά είναι μια πολύ σημαντική, μια καλή ευκαιρία να πούμε δύο λόγια, γιατί βρισκόμαστε μέσω της αντιπυρικής περίοδου και, και η θέση ευθύνης σας στο Υπουργείο είναι πάρα πολύ σημαντική. Ένα Υπουργείο που επομίζεται πάρα πολλά πράγματα. Και θα θέλαμε έτσι και με την ιδιότητά σας ως βουλευτή, έχετε αυτή τη διπλή ιδιότητα, να δούμε δύο θέματα για την πολιτική προστασία και την αντιπυρική θωράκιση της Αίγινας. Της Αίγινας που έχει πευκοδάσει, έχει ένα ευαίσθητο περιβάλλον, και θα θέλαμε έτσι να αξιολογήσετε
8: και
1: λίγο...
8: Και γι' αυτό το λόγο, αν μου επιτρέπετε, και γι' αυτό το λόγο από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας, από πέρυσι έχει ενταχθεί η περιοχή της Αίγινας κάτω από το πρόγραμμα των ντρόουν. Υπάρχει ένα ντρόουν το οποίο επιτηρεί σε 24-ωρη βάση, ούτως ώστε να μπορούμε και να έχουμε μια έγκαιρη ειδοποίηση και έγκαιρη ενημέρωση σε περίπτωση πρόκλησης μιας πυρκαγιάς. Mm-hmm. Έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Κοιτάξτε, τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης και της πολιτικής προστασίας είναι ζητήματα τα οποία δεν έχουν ούτε χρώματα, ούτε υπερασπίζονται από κόμματα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με αφορμή την παρουσία μου στο Υπουργείο και βλέποντας από μέσα αυτούς τους 8 μήνες την πολύ σοβαρή δουλειά η οποία γίνεται κατά βάση

0: αφορμή την παρουσία μου στο Υπουργείο και βλέποντας από μέσα αυτούς τους 18 μήνες την πολύ σοβαρή δουλειά η οποία γίνεται κατά βάση από τα στελέχη, τους πυροσβέστες, τους άντρες και τις γυναίκες που υπηρετούν στο πυροσβεστικό σώμα και την πολιτική προστασία και τα στελέχη της πολιτικής. Μπορώ να σας πω ότι σε σχέση με το 19, η χώρα μας έχει δύο πολύ σημαντικές κατακτήσεις. Είναι δύο σημαντικές κατακτήσεις οι οποίες προφανώς και έχουν περιθώρια βελτίωσης και πάνω σε αυτό το πλαίσιο εργαζόμαστε, αλλά αποτελούν μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη για τη χώρα. Το λέω αυτό γιατί θεωρώ ότι εμείς, αλλά και το σύνολο της κοινωνίας, πρέπει να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση και οι συνέπειες αυτής, συνέπειες οι οποίες έχουν οδηγήσει σε τραγωδίες, σε εκατόμβες νεκρών, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, έχουμε δει αντίστοιχα περιστατικά. Οι συνέπειες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μεμονωμένα και αποσπασματικά. Πρέπει λοιπόν όλοι οι πολίτες και το κράτος να αντιληφθούν, εμείς από πλευράς του κράτους το έχουμε αντιληφθεί, αλλά θα πρέπει και το σύνολο της κοινωνίας να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά και ως μεμονωμένα περιστατικά. Η κλιματική κρίση είναι εδώ, είναι στην καθημερινότητά μας, επηρεάζει τη ζωή μας, επηρεάζει την υγεία μας, επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα της κάθε περιοχής. Και μόνο αν έχουμε ένα ενιαίο και συνεκτικό σχέδιο μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό ανάγχωμα απέναντι στις συνέπειες αυτής. Δύο λοιπόν κατακτήσεις τις οποίες έχουμε για τη χώρα από το 19 και μετά είναι ότι πλέον υπάρχει μια ολιστική διαχείριση των ζητημάτων γύρω από την κλιματική κρίση. Δεν λειτουργούμε αποσπασματικά, πλέον λειτουργούμε σε τρεις άξονες ενιαία, στο κομμάτι της πρόληψης, μέσα σε αυτά είναι και η δράση με τα ντρόουν, μέσα σε αυτά είναι και τα ακαθάριστα οικόπεδα και πολλές άλλες δράσεις, στο κομμάτι της αντιμετώπισης των φαινομένων επί του πεδίου και φυσικά στο κομμάτι της αποκατάστασης της επόμενης μέρας, ούτως ώστε να επανέλθει όσο το δυνατόν συντομότερα η κανονικότητα στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από ακραία καιρικά φαινόμενα.
1: Αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο, χωρίς να σας διακόψω γιατί θα τα δούμε και συνέχεια αυτά, αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο τα ζητήματα της Αίγινας, τα οποία ξέρω ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Βεβαίως, βεβαίως.
0: Στηρίζω όλη την Ελλάδα λόγω της θέσης μου και πραγματικά έρχομαι αντιμέτωπος με ανθρώπους οι οποίοι ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη, όταν σχεδόν δεν έχουν καμία ευθύνη, βλέπουν να αλλάζει η ζωή τους επειδή έχουν πέσει θύματα της κλιματικής κρίσης. Η δεύτερη μεγάλη κατάκτηση για τη χώρα είναι ότι πλέον υπάρχει ένα πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Τελέχη της Πολιτικής Προστασίας, τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις όπου χρειαστεί, τους επιστήμονές μας, τους εθελοντές μας, και έτσι δημιουργείται μια πολύ ισχυρή δύναμη κρούσης. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια εκτάκτων αναγκών. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια πρόληψης. Και έτσι μπορούμε και θωρακίζουμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τις τοπικές κοινωνίες απέναντι στην κλιματική κρίση, η οποία είναι πάρα, πάρα πολύ επικίνδυνη.
1: Ωραία. Μια και μιλήσατε για Δήμους, για πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, πάμε να δούμε τώρα εδώ στην Αίγινα. Είσαστε ικανοποιημένος, πώς αξιολογείτε το βαθμό της στελέχωσης τόσο των πυροσβεστών, της πυροσβεστικής δύναμης, του πυροσβεστικού κλιμακίου εδώ στην Αίγινα, όσο και των εθελοντών? Είσαστε ικανοποιημένος?
0: Γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια ενίσχυσης και νομίζω ότι με βάση και τα πεπραγμένα, με βάση και τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε και κατά τη διάρκεια της περσινής αντιπυρικής περίοδου, αλλά και τώρα μέχρι στιγμής, νομίζω ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο.
1: Έχει πάει εξαιρετικά, είναι αλήθεια?
0: Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να λέω ότι έχει πάει εξαιρετικά, γιατί ξέρετε, οφείλουμε να δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν τέτοιες καιρικές συνθήκες, τέτοιες κλιματολογικές συνθήκες που ξαφνικά μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με πολύ ακραία φαινόμενα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να πω σε όλους τους Αιγινίτες και σε όλες τις Αιγινίτισσες είναι ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια. Και ότι αυτή η προσπάθεια γίνεται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνέπεια και ένταση. Δεν επαναπαυόμαστε ότι πέρυσι είχαμε μια καλή αντιπυρική περίοδο, ούτε ότι μέχρι σήμερα πάμε καλά. Είμαστε συνεχώς επιφυλακοί και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι δυνατόν το καλύτερο και στο κομμάτι της πρόληψης και φυσικά, αν όμοιγαινε το χρειαστεί, και στο κομμάτι της αντιμετώπισης.
1: Ποια είναι η θέση σας για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Αίγινας σε πυροσβεστικό σταθμό και τη δημιουργία ενός πυροσβεστικού κλιμακίου στο Αγκίστρι?
0: Το έχουμε συζητήσει με τον αρχηγό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θα ήταν, βλέψτε μου, γιατί σας ξαναλέω, ζω την κλιματική κρίση πολύ έντονα και τη ζω όχι μόνο στο επιχειρησιακό κομμάτι, όχι μόνο στο τεχνοκρατικό κομμάτι, όχι μόνο στο επιστημονικό κομμάτι, αλλά και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις πληγές που αφήνει στις τοπικές κοινωνίες, γιατί

0: Εγώ πηγαίνω σε όλες τις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί την επόμενη μέρα, ούτως ώστε να δούμε πώς θα επαναφέρουμε, όπως σας είπα, σε συνθήκες κανονικότητας όλες αυτές τις περιοχές. Ήταν όμως πραγματικά άσοχο και αδόκιμο και θα αναιρούσα τον ίδιο μου τον εαυτό όταν λέω ότι γίνεται μια σοβαρή και επαγγελματική προσπάθεια να έρθω και να σας πω ότι πλέον όλες αυτές οι αποφάσεις οι οποίες πρέπει να πάρθουν σε επιχειρησιακό επίπεδο από πλευράς πυροσβεστικής τις παίρνει η πολιτική ηγεσία. Θα ήταν άδικο και αδόκιμο. Έχει γίνει συζήτηση για τα δύο θέματα τα οποία είπατε, τόσο για την Αίγινα όσο και για την Αίγινα. Είναι ενήμερη η φυσική ηγεσία της πυροσβεστικής υπηρεσίας και αυτή, ερχόντας τις ανάγκες και με βάση τις δυνατότητες, θα προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες. Θα ήταν πραγματικά, ξέρετε, το έχουμε πληρώσει και το έχουμε πληρώσει ακριβά αυτό. Ένας πολιτικός να εκμεταλλευόμενος τη θέση του, να αδιαφορεί για τις επιχειρησιακές ανάγκες οι οποίες υπάρχουν και να προσπαθεί να επιβάλλει την άποψή του. Προφανώς εγώ για την Αίγινα θέλω το καλύτερο, όπως και για όλα τα νησιά του Σαρονικού και για τον Πειραιά. Αυτό όμως θα πρέπει να είναι κάτω από ένα ευρύτερο πλαίσιο και έχει να κάνει με τις επιχειρησιακές δυνατότητες τις οποίες έχει η πυροσβεστική υπηρεσία.
1: Μάλιστα. Επί του πεδίου, λοιπόν, πρόσφατο ο Δήμος της Αίγινας υλοποίησε μια άσκηση επιχάρτου με την κωδική ονομασία ΑΦΕΑ. Το αντικείμενο της άσκησης ήταν η διαχείριση και οργανωμένη πρόληψη απομάκρυνσης πολιτών εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς. Ήταν μια άσκηση επιχάρτου, είναι επαρκείς τέτοιες προσεγγίσεις, πρέπει να γίνονται περισσότερες. Είχαμε δει ασκήσεις και στην ΑΦΕΑ πριν από 2-3 χρόνια.
0: Είχατε δει και ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο.
1: Σωστά.
0: Είχατε δει ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο. Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς όλες αυτές οι ασκήσεις είναι ωφέλιμες. Είναι ωφέλιμες γιατί βάζουν σε μια λειτουργία την κοινωνία και τους πολίτες γύρω από τον τρόπο τον οποίο θα πρέπει και οι ίδιοι να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις, αλλά βάζει και σε μια εγρήγορση και, αν θέλετε, επαναλαμβάνει την υποχρέωση την οποία έχουν οι αρμόδιοι φορείς, ούτως ώστε να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Άρα όλα αυτά τα προγράμματα, οι ασκήσεις, οι εκπαιδεύσεις, οι μετεκπαιδεύσεις, οι ενημερώσεις, είναι απαιτούνται να γίνονται, ούτως ώστε να έχει μια καλύτερη ενημέρωση η τοπική κοινωνία, αλλά και μια καλύτερη προετοιμασία στο ενδεχόμενο του να κληθούν να αντιμετωπίσουν ακραίες τέτοιες καταστάσεις.
1: Φέτος δόθηκε πάρα πολύ μεγάλο βάρος στον καθαρισμό οικοπαίδων και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι μια αρμοδιότητα που έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων, γιατί τους βάζει σε μια υποχρέωση η οποία ενδεχομένως μπορεί και να τους βγάζει από άλλες παραγωγικές διαδικασίες. Νομίζω ότι ο Δήμος της Αίγινας και προσωπικά ο κύριος Ζορμπάς θα πάει πάρα πολύ καλά σε αυτό το τομέα.
0: Ναι, αν έχει πέσει βαριά
1: που είναι πλάτες, εξαιρετικά δύσκολος.
0: Αν έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων, κοιτάξτε, όλοι θα πρέπει να καταλαβαίνουμε το μερίδιο ευθύνης το οποίο έχουμε και τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε. Δεν έχουμε μόνο δικαιώματα, έχουμε και υποχρεώσεις. Και οι πολίτες έχουν τη δική τους ατομική ευθύνη γύρω από όλα αυτά.
1: Και ουσιαστικά η ερώτηση, αν μου επιτρέπετε να.
0: Εγώ θα σας πω, είναι η τρίτη χρονιά που εφαρμόζεται το μέτρο γύρω από τα καθάριστα οικόπεδα. Όταν ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια πειραματικά, οι παράγοντες διέγνωσαν το πόσο ωφέλιμο και σημαντικό ήταν την προσπάθεια οριοθέτησης των πυρκαγιών, αν ήταν καθαρισμένες οι περιοχές όπου είχε ξεσπάσει μια πυρκαγιά, και έτσι υιοθετήθηκε και έγινε νόμος του κράτους. Αυτός ο νόμος του κράτους δεν έρχεται ούτε για να ταλαιπωρήσει, ούτε για να τιμωρήσει ιδιοκτήτες οικοπαίδων, ούτε βέβαια να ταλαιπωρήσει τους δήμους, έτσι, και τις κοινότητες. Έρχεται για να προστατεύσει και τους πολίτες και τους δήμους και τις κοινότητες. Τι να προστατεύσει? Να προστατεύσει την περιουσία τους και να προστατεύσει ενδεχομένως και την ανθρώπινη ζωή, την ίδια τους τη ζωή. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μια υποχρέωση η οποία πρώτα και κύρια βοηθάει εμάς, τους προσωπικά, τους ιδιοκτήτες. Θα μπορούσα να σας πω ότι είμαι ικανοποιημένος φέτος, γιατί ήταν περισσότερες οι αιτήσεις οι οποίες κατατέθηκαν με πέρυσι. Δεν είμαι όμως ικανοποιημένος, γιατί υπάρχουν πολλές χιλιάδες ακόμα οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα. Και αυτό το οποίο θα ήθελα να περάσω και ως μήνυμα μέσα από το φιλόξενο σταθμό σας, είναι ότι μπορεί να πέρασε, να τέλειωσε η ημερομηνία που υπήρχε το περιθώριο για να καθαρίσει κάποιος το οικόπεδό του, αλλά η προσπάθεια συνεχίζεται. Ακόμα και σήμερα μπορεί κάποιος να πάει να καθαρίσει το οικόπεδό του. Επίσης, η αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος, γιατί υπάρχουν και τα απαιτούμενα κονδύλια τα οποία δίδονται για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε αυτές τις δράσεις. Να σας πω ότι το 2019 τα κονδύλια τα οποία έπαιρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
1: Ήταν η επόμενη ερώτησή μου.
0: Τα κονδύλια τα οποία έπαιρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
1: Ή γύρω στα 30 χιλιάρια, δεν θυμάμαι.
0: Για την προετοιμασία της αντιπυρικής περίοδου. 0 για την αντιπυρική περίοδο.
1: 153 φέτος ο Δήμος
0: της Αίγινας. Σήμερα είναι 50 εκατομμύρια ευρώ.
1: Α, μιλάω για το Δήμο της Αίγινας. Αναφέρομαι τοπικά. Αναφέρομαι ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση.
0: Εγώ σας λέω συνολικά. Είναι αρκετά. Ενδεχομένως να μην είναι αρκετά. Αλλά ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με βάση τις δημοσιοοικονομικές δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν και τις προτεραιότητες τις οποίες βάζουμε. Εγώ λοιπόν, αυτό το οποίο θέλω να πω, κλείνοντας γύρω από το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, ο Δήμος έχει την υποχρέωση να ορίσει κάποια πράσινα σημεία. Ή αυτά τα οποία μαζεύονται από τα καθάριστα οικόπεδα πρέπει ο κάθε πολίτης να πάει να το τοποθετήσει. Και μετά η δεύτερη αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος είναι να εντοπίσει επικίνδυνα εντός εισαγωγικών οικόπεδα, τα οποία θα πρέπει να πάει να τα καθαρίσει ο ίδιος ο Δήμος και να στείλει το λογαριασμό στον ιδιοκτήτη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτές είναι οι αρμοδιότητες του Δήμου. Αλλά κλείνοντας το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, θέλω να το ξαναπώ αυτό. Είναι ένα μέτρο το οποίο πρώτα και κύρια βοηθάει για να μπορέσουμε να περισσώσουμε τις περιουσίες μας, εμάς τους ιδιοκτήτες των οικοπαίδων. Και φυσικά ακόμα και να μην βάλουμε σε κίνδυνο τη δικιά μας ζωή ή τη ζωή του γειτονά μας.
1: Μάλιστα, μάλιστα. 153.000 ευρώ είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει λάβει για πολιτική προστασία ο Δήμος της Αίγινας. Όταν παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια, νομίζω έχει ξεκινήσει από 25.000, έχει πολύ μεγάλη αύξηση δηλαδή. Με την οπτική τη δική σας, πώς πρέπει να επενδυθούν αυτά τα χρήματα, ποιοι είναι οι τομείς πολιτικής προστασίας που ένας Δήμος, βέβαια το δικό του σχεδιασμό, κάθε Δήμος.
0: Κάθε Δήμος, αν μου επιτρέπετε, έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες.
1: Σαφώς.
0: Υπάρχουν πληθυσμικές ιδιαιτερότητες, γεωγραφικές ιδιαιτερότητες. Οπότε ο κάθε Δήμος αυτός θα πρέπει με βάση τις υπηρεσίες τις οποίες έχει να διαγνώσει πού υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη και εκεί να κατανείμει τα κονδύλια τα οποία παίρνει. Προφανώς οι καθαρισμοί είναι κάτι το οποίο είναι προαπαιτούμενο. Δεν συζητιέται αυτό. Και φυσικά για την καλύτερη θωράκιση της περιοχής μπορεί να χρησιμοποιήσει και διάφορα άλλα ψηφιακά ή τεχνολογικά εργαλεία ούτως ώστε να μπορεί να υπάρχει μια ακόμα μεγαλύτερη εποπτεία των περιοχών οι οποίες θεωρούνται εντός εισαγωγικών επικίνδυνες, αλλά ακόμα και το να υπάρξει μια πρόσληψη εποχικού προσωπικού το οποίο να συνδράμει σε διάφορες εργασίες οι οποίες πρέπει να γίνουν τόσο για την πρόληψη όσο και για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών.
1: Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο στην πολιτική προστασία. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα.
0: Ναι, θα μπορούσαμε να μιλάμε
1: όμως,
0: πολλή ώρα.
1: Επειδή...
0: Εγώ ένα πράγμα Βεβαίως. Θα ήθελα να πω για να το κλείσω το ζήτημα της πολιτικής προστασίας. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω, γιατί βλέποντας τα στοιχεία που συγκεντρώνουμε μετά το πέρας κάθε αντιπυρικού, είναι πραγματικά οδυνηρό το ένα ποσοστό άνω του 85% των πυρκαγιών που έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε να προέρχονται από ανθρώπινη δραστηριότητα. Ανθρώπινη δραστηριότητα η οποία είτε είναι με δόλο είτε χωρίς δόλο. Επιτοπλίστων η συντοπική πλειοψηφία είναι χωρίς δόλο. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να αντιληφθούμε και να κατανοήσουμε, και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θέλω να περάσω και μέσα από το σταθμό σας, ότι οι οδηγίες οι οποίες βγαίνουν καθημερινά της πολιτικής προστασίας δεν είναι οδηγίες. Είναι εντολές. Είναι εντολές οι οποίες πρώτα και κύρια προστατεύουν την ίδια μας τη ζωή. Μετά προστατεύουν την περιουσία μας και φυσικά προστατεύουν και το φυσικό περιβάλλον. Αν τις αντιληφθούμε ως εντολές και πόσο καταλυτικά μπορεί να επηρεάσουν την ίδια μας τη ζωή, τότε πιστεύω ότι δεν θα κάνουμε την αστοχία όταν έχει 4 και 5 να βγω στο χωράφι μου και να βάλω μια φωτιά ή να κάνω ένα μπάρμπεκιου ή να κάνω κάποιες θερμές εργασίες. Μπορούμε να το κάνουμε κάποια άλλη μέρα που δεν θα έχει τόσο πολύ αέρα ή που οι κλιματολογικές συνθήκες θα το επιτρέπουν. Φανταστείτε σε τι κίνδυνο μπαίνει η ίδια μας η ζωή. Είναι πραγματικά πάρα πολύ άστοχο και άδικο να ταλαιπωρείται τόσος κόσμος, να κινδυνεύει τόσος κόσμος, να χάνονται τόσα λεφτά επειδή κάποιος από μια αυλεψία πάει και κάνει μια ηλεκτροσυγκόληση έξω στην ύπαιθρο όταν δεν.
1: Μάλιστα. Αυτό που συνειδητοποιώ μιλώντας μαζί σας όλη αυτή την ώρα είναι ότι βάζετε μια παράμετρο την οποία σπάνια τη σκεφτόμαστε. Είναι το μετά. Το τι συμβαίνει μετά σε μια κοινότητα, σε ένα τόπο που έχει πληγεί από μια
0: πυρκαγιά. Ναι, γιατί το βιώνω.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Ναι, γιατί το βιώνω. Και γι' αυτό το λόγο, αν θα μπορούσαμε. Ξέρετε, όταν κάποιος πάει και βάζει μια φωτιά για να καθαρίσει το χωράφι του. Και καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να συναισθανθεί εκείνη την ώρα, αν καταλάβαινε τους κινδύνους και τις συνέπειες τις οποίες θα έχουν αυτοί οι κίνδυνοι αν υλοποιηθούν, δεν θα το κάνει ποτέ στη ζωή. Θεωρεί όμως ότι επειδή το έχει κάνει πάρα πάρα πολλές φορές, έτσι και αυτή τη φορά δεν θα γίνει τίποτα και θα ανάψει μια φωτιά, θα καθαρίσει το οικόπεδό του και δεν θα γίνει τίποτα. Έλα όμως που μία φορά θα γίνει το κακό και αυτό το κακό μπορεί να επισύρει πολύ επώδυνα αποτελέσματα, όχι μόνο για αυτό. Για τον γειτονά του, για το συγγενή του, mm-hmm. για το φίλο του, για το χωριό του.
1: Έτσι και, ακριβώς.
0: Και ερχόμαστε μετά να προσπαθήσουμε να δώσουμε χρήματα, να κινητοποιήσουμε ένα μηχανισμό γύρω από την αποκατάσταση, ούτως ώστε να απαλύνουμε τις πληγές
2: της οποίας. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Η ώρα είναι.
0: Με βλέπετε
2: 5
0: και το
2: λέω
0: πάρα πολύ. Απευθύνομαι με πάρα, πάρα πολύ σεβασμό. Και απέναντι στους πολίτες, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι νοοτροπίες δεκαετιών και δεν είναι εύκολο να σπάσουν. Αλλά αλλάζουν τα πάντα γύρω μας, αλλάζει ο κόσμος. Και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και θα πρέπει να προσαρμοστούμε γύρω από τον τρόπο αντιμετώπισης. Και ένας σημαντικός τρόπος, καταλυτικός τρόπος αντιμετώπισης της, είναι το κομμάτι της πρόληψης.
1: Μάλιστα. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία και του βουλευτή Κατζαφάδου, που όσον αφορά την υγεία και το κέντρο υγείας, να πούμε την αλήθεια, δεν έχετε κρυφτεί. Έχετε βγει μπροστά. Και όταν δεν ήσασταν μέλος της διοίκησης και της κυβέρνησης και με ερωτήσεις στη Βουλή και μέχρι πέρυσι τα λέγαμε πριν το μεγάλο ατυχές όλο αυτό, το μεγάλο δυστύχημα το καλοκαίρι που στήγησε τη γυναίκα που στήγησε τη ζωή σε μια γυναίκα λουόμενη από την έλλειψη ενός οδηγού ασθενοφόρου, κάτι που είναι γνωστό. Πού βρισκόμαστε και γιατί φαίνεται ότι παρά τις προσπάθειες αυτά τα πράγματα φαίνεται να επαναλαμβάνονται, να μην βρίσκουν λύση.
0: Κοιτάξτε. Θέλω να ευλογήσω τα κοινά. Το 2012 είχα αντιληφθεί να μιλήσει για τη δική μου αξιολόγηση. Τρία βασικά προβλήματα τα οποία έχει το νησί. Το ένα πρόβλημα ήταν το νερό, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε, αλλά ήταν κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να δοθεί λύση από έναν βουλευτή μόνο. Το δεύτερο ήταν η υγειονομική υποστήριξη του νησιού. Το τρίτο, θεωρώ ότι μετά το δημογραφικό, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία είναι η εφηβική παραβατικότητα. Το τρίτο ήταν η έλλειψη κάποιου κλειστού χώρου άθλησης για τα παιδιά. Μιλάμε για ένα νησί 17.000 μόνιμων κατοίκων. Πραγματικά είναι τραγικό να μην έχει έναν κλειστό χώρο άθλησης. Δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μου. Όταν πήγα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα και είμαι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό ήταν να καταφέρω και να φέρω το πλωτό ασθενοφόρο στην Αίγινα. Τι το έκανα αυτό? Ή αντιλήφθηκα ότι ένα τουριστικό νησί για ένα νησί με τόσες χιλιάδες κατοίκους, βλέποντας τον αριθμό των διακομιδών οι οποίες γίνονταν και με τον τρόπο τον οποίο γίνονταν, είτε με τα πλοία της γραμμής, με τα δελφίνια, είτε και με το πλωτό του λιμενικού το οποίο έφευγε από τη Μαρίνα Ζέας και δεν ήταν κατάλληλο και ερχόταν στην Αίγινα για να παραλάβει τον ασθενή και να γυρίσει. Έδωσα πάρα πολύ μεγάλο αγώνα και κατάφερα λόγω της θέσης μου και έφερα το πλωτό ασθενοφόρο εδώ, το οποίο πραγματικά σώζει ζωές. Και μπορεί ο Αιγινίτης, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, μέσα σε 40 λεπτά, 35 λεπτά, να έχει φτάσει στον Πειραιά και να πάει σε ένα από τα μεγάλα νοσοκομεία. Χρόνος, τον οποίο πάνω κάτω είναι ίδιος και με ένα πειραιώτη. Ένα νοσοκομείο. Είτε είναι αυτό το Τζάνιο, είτε είναι το κρατικό. Αν εφημερεύουν, αν δεν εφημερεύουν αυτά, δεν το συζητάμε, είναι πολύ περισσότερο ο χρόνο. Έτσι, για να πάει στο Αττικό ή για να πάει στο Θεριάσιο ή στη Βούλα. Άρα λοιπόν, νιώθω πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση που κατάφερα και έκανα αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο κυριολεκτικά σώζει ζωές. Στο κομμάτι της τελέχωσης του κέντρου υγείας έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες. Βγαίνουν συνεχώς πάρα πολλές προσκλήσεις ενδιαφέροντος και για μόνιμο και για επικουρικό προσωπικό. Το γνωρίζετε. Δυστυχώς δεν υπάρχει το αναμενόμενο ενδιαφέρον. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε παντού όμως, σε όλη την Ελλάδα. Κυρίως, όχι μόνο, για να είμαι δίκαιος, όχι μόνο στην νησιωτική και στην ορεινή Ελλάδα. Γίνονται προσπάθειες. Θυμάστε όταν υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με την ανακαίνιση του κέντρου υγείας που είχα βγει εγώ στο σταθμό σας και είχα δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία και τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα.
1: Και κινήθηκαν και τα πράγματα.
0: Τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα. Άρα, εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω απέναντι στους εγγυνήτες και στις εγγυνήτησες είναι ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή την προσπάθεια.
1: Η δήλωση που έχετε κάνει και είναι πολύ σαφή, την κάνατε πέρυσι, τέτοια εποχή, στο Έγινα Πόρταλ. Είναι ότι ναι, ισχύει, γίνονται όλα αυτά που γίνονται, γίνονται προκηρύξεις, γίνονται προσκλήσεις από τη δεύτερη ΔΥΠΕ, περνάνε στο Υπουργείο Υγείας μετά, αλλά δεν υπάρχει συμμετοχή. Μήπως λοιπόν, και αυτό γίνεται για χρόνια, το γνωρίζετε, μήπως έπρεπε λοιπόν να υπάρχει, και μια να υπάρξει μια νομοθετική πρωτοβουλία, να αλλάξει λίγο τα πράγματα?
0: Είναι λίγο δύσκολο. Έχουν πάρθει κατά καιρούς διάφορες πρωτοβουλίες για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά νησιά.
1: Τι έγινε, κριτικό νησί θεωρείται? Έτσι δεν είναι, δεν κάνω λάθος?
0: Για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά.
1: Όσο αφορά την κατηγοριοποίηση, είναι σε απομακρυσμένο.
0: Γίνεται μια προσπάθεια. Μπαίνουν κάποια κριτήρια τα οποία έχουν να κάνουν με το πληθυσμιακά κριτήρια. Γίνεται κάποια προσπάθεια. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να. Προσπάθεια. Προσπαθώντας να βγάλουμε όπλα από τη φαρέτρα μας για να πείσουμε για την επιλογή και να έχουμε στην Αίγινα. Η Αίγινα, ξέρετε, νησί, είναι προάστιο των Αθηνών. Και αυτό είναι, αν με ρωτάτε ποια είναι τα asset, μεγάλα πλεονεκτήματα η Αίγινα, είναι το είναι η κοιτά της με την Αττική. Και γι' αυτό λέω ότι έγινα προάστιο των Αθηνών. Ότι εγώ για να πάω στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κάθε μέρα, κάθε πρωί από τον Πειραιά, κάνω πάνω από μια ώρα για να βρεθώ εκεί. Mm-hmm. Και ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να δουλεύει στον Πειραιά μέσα σε 40 λεπτά κάθε μέρα, μπορεί να φεύγει από την Αίγινα και τον Πειραιά, άρα καταλαβαίνετε για την εγγύηση. Βέβαια είναι και ο εκκλησιαστικός τουρισμός, έχοντας την ευλογία του να έχει τον Άγιο Νεκτάριο. Αυτά λοιπόν είναι δύο πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με τη στελέχωση λοιπόν του κέντρου υγείας, θα συνεχίσουμε και θα κάνουμε την προσπάθεια με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, ελπίζοντας ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις οι οποίες πρέπει να δοθούν και είναι απαραίτητες για τους πολίτες και για τους τουρίστες οι οποίοι επισκέπτονται το νησί.
1: Επειδή τις προσπάθειες τις έχετε κάνει, θα θυμίσω για παράδειγμα το ζήτημα της παιδιάτρου.
0: Αυτό είχαμε κάνει.
1: Είχατε κάνει μέχρι και με μπλοκάκι είχατε φτάσει στο σημείο. Κάνει.
0: Και το θέμα του νεφρολογικού, όπως γνωρίζετε, το λύσαμε. Πήγα μαζί με τον Δήμαρχο στον Υπουργό Υγείας και το λύσαμε το θέμα και δεν έκλεισε το νεφρολογικό. Κοιτάξτε, μια συνεχή προσπάθεια θα κάνω.
1: Αλλά θέλω να καταλήξω ότι το ζήτημα της παιδιάτρου, για παράδειγμα, που υπάρχει, που είναι στο νησί και προσφέρει τις υπηρεσίες της, τελικά λύθηκε με την επιχορήγηση τη μηνύα από το Δήμο. Δηλαδή θέλω να πω. Πώς θα μπορούσε αυτή η συνεργασία ενός Υπουργείου του Υπουργείου ή της Περιφέρειας με ένα Δήμο και μια επιχορήγηση να λύσει τέτοιου είδους προβλήματα? Δηλαδή, στον κόσμο φαίνεται ότι υπάρχει μια απλή λύση με μια επιχορήγηση, κάποια χρήματα.
0: Πλέον δίνεται μέσα από το νέο κώδικα. Δίνεται η δυνατότητα να δαπανούν κονδύλια. Τα οποία έχουν να κάνουν με το να μπορέσουν να δώσουν ένα πρόσθετο βοήθεια. Αυτοί είναι γιατροί, είναι εκπαιδευτικοί, υπηρετούν στα σχολεία ασφαλείας. Έχει ξεκινήσει και υπάρχει και ένα φιλόδοξο σχέδιο από πλευράς του κεντρικού κράτους για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κοινωνικές κατοικίες σε όλους αυτούς οι οποίοι θα πάνε και θα προσφέρουν πίεση τους από πλευράς και ακριτικές. Θέλει δουλειά ακόμα.
1: Το θέμα είναι πάντως, το επίκεντρο όλων αυτών είναι η οικονομική στήριξη. Ο Δήμος είναι γνωστό ότι μπορεί να δίνει μέχρι, αν δεν κάνω λάθος, 650 χιλιάρικα το χρόνο μέσω νομοθετικής ρύθμισης σε δημόσιους υπαλλήλους που...
0: Τώρα μέσα από το νέο κώδικα, αυτό σας λέω, δίνεται η δυνατότητα ο Δήμος να έχει μεγαλύτερη δυνατότητα. Έχουμε βγάλει μια χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. Κάφερα και ενέκρινα 2 εκατομμύρια ευρώ να έρθουν στον Δήμο της Αίγινας, ούτως ώστε να δαπανηθούν σε έργα αποκατάστασης των υποδομών για τους δρόμους και σε διάφορα άλλα έργα τα οποία ο Δήμος θα αξιολογήσει ότι θα πρέπει να δαπανηθούν. Οπότε κατάφερα και εξασφαλίστηκε 2 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο έχει δρομολογηθεί να πάει στο Δήμο και θα προχωρήσει τα απαραίτητα έργα. Mm-hmm. Και φυσικά βγήκε και η κήρυξη σε ό,τι έχει να κάνει με την κατασκευή του κλειστού γηπέδου, κάτι το οποίο θεωρούσα ότι ήταν μια υποχρέωσή μου απέναντι στη νέα γενιά αυτού του νησιού, που ήταν πραγματικά τραγικό. Εν έτη 2026.
1: Θυμήστε μου τη χρηματοδότηση που είχατε, πόσο το ύψος.
0: Από το Υπουργείο Εσωτερικών.
1: Το Υπουργείο Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο. Όπως να πούμε και για τα 154 είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι, κύριο Λιβάνιο. Αλλά πάντα εκεί προστρέχετε. Έτσι,
0: τα 2 εκατομμύρια είναι τα δικά μου. Ναι. Τα άλλα 2 είναι αυτά τα οποία ζήτησα εγώ από το Υπουργείο Εσωτερικών. Τα 2 εκατομμύρια είναι από το δικό μου Υπουργείο, από μένα. Θεωρούσα ότι είναι πραγματικά τραγικό εν έτη 2026. Να μην υπάρχει ένας κλειστός χώρος άθλησης για τα παιδιά στην Αίγινα.
1: Είναι.
0: Και ήταν ντροπή. Και ξέρετε, αυτό ήταν και το καταληκτικό μου επιχείρημα όταν πήγα στον Θόδωρο το Λιβάνιο με τον Δήμαρχο. Του είπα του Υπουργού ότι ένα νησί το οποίο έχει 17.000 μόνιμους κατοίκους, 40 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, βρέπομαι να πηγαίνω και να μην υπάρχει ένα κλειστό γήπεδο για να παίξουν αυτά τα παιδιά. Βγήκε λοιπόν πάρα πολύ σύντομα, γιατί είναι και εύκολη η διαδικασία κατασκευής του. Θα έχουμε ένα κλειστό και θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καλέσουμε και τον Πρωθυπουργό και να παίξουμε και ένα αγώνα μπάσκετ στο κλειστό το οποίο θα φτιάξουμε.
1: Πολύ ωραία. Μια τελευταία ερώτηση. Το θυμάμαι το 18, αν δεν κάνω λάθος, είχατε κάνει μια ερώτηση στη Βουλή για αυτό εδώ απέναντι. Το Ινάδιο, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Uh-huh. Τι θα λέγατε στην κυρία Ζαχαράκη για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα εδώ?
0: Είναι ωραία κατάσταση.
1: Πέφτει.
0: Είναι ωραία κατάσταση. Εγώ, κοιτάξτε, δεν μπορώ να...
1: Θέλω να υπενθυμίσω στον κόσμο με αυτό ότι ενδιαφέρεστε για πολλά πράγματα πάνω στο νησί. Έχετε δείξει το ενδιαφέρον σας για πολλά πράγματα πάνω στο νησί.
0: Εγώ πολιτεύομαι λέγοντας πάντα την αλήθεια. Είμαι άνθρωπος ο οποίος θεωρώ έτσι πρέπει να είμαστε και στην πολιτική. Και λάθος να γίνει, να αναγνωρίσουμε και να διορθώνουμε το λάθος μας. Δεν πρέπει να έχουμε παροπίδες, ούτε να θεωρούμε ότι είναι καλώς καμωμένο. Mm-hmm. Δεν είναι καλή κατάσταση και προφανώς πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να αναλάβει μία δράση, ούτως ώστε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό κτίριο με αυτή τόσο μεγάλη και λαμπρή ιστορία να μην συνεχίσει η τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Να αξιοποιηθεί και να αξιοποιηθεί στο όφελος και της ιστορίας και του πολιτισμού και της τοπικής κοινωνίας.
1: Μάλιστα. Αυτή έγινε το 18 η συζήτηση, αυτή η ερώτηση. Δεν ξέρω, θυμάμαι τι απάντηση είχατε λάβει τότε. Αλλά το θέμα είναι να πούμε ότι κάτι που μου το είχατε πει εσείς, γιατί δεν το γνώριζα, ότι ένα μέλος της κυβέρνησης δεν μπορεί να κάνει ερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις κτλ. Δεν καταθέτει.
0: Κανένας ο οποίος συμμετέχει και... στην mm-hmm. κυβέρνηση δεν έχει τη δυνατότητα του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
1: Mm-hmm. Ναι. Γιατί το καλοκαίρι, αυτό το λέω απλά για να ενημερώσουμε τους ακροατές, γιατί το καλοκαίρι και πρόσφατα που έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την κατάσταση του Ινάρδιου, δεν υπήρχε αυτή η κινητοποίηση από μέρους σας, κάτι που το βλέπαμε στο
0: δεν
1: παρελθόν.
0: Δεν μπορώ να το κάνω. Mm. Δεν γίνεται.
1: Ναι, αυτό καταλαβαίνω.
0: Κανένας ο οποίος συμμετέχει στην κυβέρνηση δεν μπορεί να καταθέσει ερώτηση, επερώτηση ή επίκαιρη ερώτηση σε κάποιο άλλο μέλος της κυβέρνησης, γιατί είναι συνάδελφοι.
1: Μάλιστα.
0: Βουλευτής μπορεί. Mm-hmm. Βουλευτής της συμπολίτευσης, βουλευτής ο οποίος ανήκει. Ο βουλευτής, ο οποίος είναι συμπολίτευση, μπορεί να καταθέσει ερώτηση και επίκαιρη ερώτηση και αναφορά. Μέλος κυβέρνησης δεν μπορεί να καταθέσει.
1: Μια συζήτηση όμως μπορεί να κάνει, φαντάζομαι.
0: Μια συζήτηση όπως κάνουν τις συζητήσεις με τους υπόλοιπους υπουργούς και προσπαθώ να δώσω λύση στα προβλήματα.
1: Και να του εξηγήσει τα προβλήματα που υπάρχουν εδώ, γιατί είναι κρίμα, είναι το πρώτο ένα κτίριο που κατασκευάστηκε.
0: Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι φεύγοντας από εδώ, επειδή έχω μια συνάντηση με τον Δήμαρχο και θα κανονίσω να ανέβει ο Δήμαρχος στην αρμόδια Υπουργό Παιδείας μαζί με εμένα να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια λύση.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα από τα θετικά που άκουσα σήμερα. Ένα από τα θετικά. Γιατί μας είπατε αρκετά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ
1: που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση
0: και είπαμε να έχουμε ένα καλό και ήρεμο καλοκαίρι και να πω σε όλους κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Να ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ.
1: Λοιπόν, σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Έχει διπλό ρόλο. Είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόσφατα και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Φυσικού. Μιχάλη, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση. Θα μιλάμε στον Ελληνικό.
3: Βεβαίως.
1: Είσαι νέος άνθρωπος. Πώς προέκυψε αλήθεια τη Δημαρχία Πολιτισμού? Είναι η δεύτερη θητεία που κάνεις. Είναι κάτι που το ζήτησες εσύ? Ήταν κάποια επιλογή ή πρόταση του Δημάρχου? Πώς έγινε?
3: Κοίταξε. Όπως γνωρίζεις, καταργήθηκε και είδαμε το νέο, όταν βγήκε η νέα επιλογή του κύριου Ζορμπά. Για πρώτο χρόνο ήταν στο γραφείο Δημάρχου όλες οι εκδηλώσεις του Δήμου μας. Επομένως, τη δεύτερη χρονιά επέλεξε ο Δήμαρχος να βάλει έναν αντιδήμαρχο για να ασχολείται με αυτό. Μου κάνετε την πρόταση, αποδέχτηκα, αυτό ήταν, δεν ήταν κάτι άλλο. Και το έγινε και τη δεύτερη χρονιά.
1: Το ίδιο πράγμα, μάλιστα.
3: Ναι, ναι.
1: Στις αρμοδιότητες σου, και αυτό είναι λίγο τεχνικό τώρα, αλλά έχει σημασία γιατί είναι γραμμένο στην απόφαση του Δημάρχου, είναι ο σχεδιασμός και η μέρημνα για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού, για την προστασία του τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών, πολιτιστικών έργων, παράγοντες στο τοπικό επίπεδο. Τώρα αυτό το εφαρμογή πολιτικών κόμμα προγραμμάτων με βάζει σε μια διαδικασία να σκεφτώ ότι ενδεχομένως να μην είναι μόνο εκδηλώσεις, αλλά είναι και πιο μακροπρόθεσμα πράγματα που θα μπορούσαν να άπτονται ζητημάτων όπως είναι η παλιά χώρα, τα καποδιστριακά κτίρια, πολιτικές, που μπορεί να μην ανήκουν στο Δήμο, αλλά ουσιαστικά ο Δήμος θα έπρεπε να έχει άποψη. Το έχεις σκεφτεί αυτό, έχεις κάνει πράγματα γι' αυτό?
3: Έχουμε μιλήσει με τον Δήμαρχο και έχουμε, αν είχατε δει και στον προϋπολογισμό για την φωταγώγηση της παλιά χώρας. Και επίσης για τα καποδοστριακά κτίρια υπάρχει η ένωση των καποδοστριακών που κάνουν κάθε χρόνο με το που είναι ο πρόεδρος ο κ. Τσατήρης. Επομένως και με αυτό τρέχει και αυτό στο πολιτισμό.
1: Όσο αφορά το δίκτυο.
3: Ναι, στο δίκτυο πόλεων. Ναι, ναι.
1: Ναι. Το οποίο είναι κάτι ξεχωριστό πλέον από το Δήμο.
3: Έχει σημαντικό ρόλο ο Δήμος μας.
1: Έχει σκεφτεί ότι κοίτα να δεις. Γιατί με ενδιαφέρει και η δική σου η ματιά. Αυτή τη στιγμή τα καποδιστριακά κτίρια είναι έτσι όπως είναι. Ακόμα και για το... Είσαι άνθρωπος της διοίκησης, αλλά ακόμα και για το θέατρο.
3: Ναι.
1: Το οποίο για πολλά χρόνια είναι κλειστό.
3: Ναι,
1: μήπως θα έπρεπε να κάνω κάτι, μήπως θα έπρεπε να εκφράσω μια πρόταση. Γιατί στο δίνει η αρμοδιότητα που σου έχει δώσει ο Δήμαρχος, φαίνεται ότι θα μπορούσε να εμπίπτει σε αυτά τα πράγματα, δηλαδή στην εφαρμογή πολιτικών. Πολιτική είναι ότι σκέφτομαι κάτι και το εφαρμόζω προκειμένου να... Πώς το βλέπεις σαν άνθρωπο της ηλικίας σου, δηλαδή που έχεις μια διαφορετική οπτική και είσαι και ένας νέος πολιτικός?
3: Βέβαια, το θέατρο και το δημοτικό θέατρο που μιλάμε όντως είναι ένα πλήγμα για το Δήμο που δεν λειτουργεί πια, γιατί θα μπορούσε εκεί το Φεστιβάλ Θεάτρου να στεγαστεί. Αλλά έχουμε κάνει και με τον Δήμαρχο μαζί με ενέργειες για την αποκατάστασή του και περιμένουμε τη χρηματοδότηση.
1: Περιμένετε χρηματοδότηση για το σχετικά με τη μελέτη που υπάρχει ήδη? Αυτό είναι τόσο μεγάλο το κόστος?
3: Δεν το γνωρίζω να σας πω την αλήθεια.
1: Δηλαδή,
3: γιατί
1: το κόστος για την επισκευή θεάτρου Δεν φάνηκε να είναι μεγάλο, μια άδεια μικρής κλίμακας.
3: Ναι, αλλά νομίζω
1: δωρεάν τόσο... ήταν ο φωτισμός, από όσο θυμάμαι.
3: Τόσα χρόνια όμως που είναι κλειστό, θα έχουν γίνει κρεταμένες οι επισκέπτες που θα χρειαστεί. Το βλέπουμε κιόλας.
1: Θέατρο είναι κλειστό γιατί η διοίκηση το έχει κλειστό. Αν έχει φθορές, η διοίκηση φταίει γι' αυτό. Ναι, τέλος πάντων, απλά και μόνο θα ήθελα να σου ξαναλέω την άποψή σου και μια και αναφέρεις για εκτεταμένες ζημίες. Πρόσφατα μου έλεγε κάποιος ότι έχουν τοποθετηθεί τα καινούργια καθίσματα, το ξέρω κι εγώ, και αυτά παραμένουν εκτεθειμένα. Ας μην μείνουμε εκεί. Ήθελα απλά να ξέρω τη γνώμη
3: σου. Αυτά έγινε πρώτη της θητείας μου, επομένως έχω ενημερωθεί εν μέρη, αλλά δεν έχω, δεν έχω προλάβει να ενημερωθώ γιατί κατά τα... τρέχουμε συνεχώς πράγματα. Για παράδειγμα, τώρα έχουμε το flow team 2 χρονιές.
1: Επιτελικά, εσείς ως αντιδημαρχία έχετε τον κόσμο που χρειάζεται προκειμένου να λειτουργήσει ως αντιδημαρχία πολιτισμού?
3: Βέβαια. Εννοείται.
1: Υπάρχει αυτό.
3: Βέβαια, ναι, ναι. Χωρίς στα στελέχη, την ομάδα που αυτήν, δεν θα είχαμε κάνει τίποτα.
1: Μάλιστα.
3: Τα 2 χρόνια αυτά. Ενάμιση μέχρι στιγμής.
1: Επιτελικά πόσα άτομα είναι περίπου που βρίσκονται κοντά σου?
3: Κοιτάξτε, η αντιδημαρχία κυρίως στεγάζεται στο γραφείο δημάρχου. Mm-hmm. Επομένως, στο γραφείο δημάρχου μαζί με μένα και με κάποιους πρόεδρους από την κοινότητα, από κάθε κοινότητα, παράδειγμα από το Φιστίκι Φεστ, οργανώνουμε για το Φιστίκι Φεστ. Κυρίως αυτό και μετά στις άλλες εκδηλώσεις, κυρίως στο γραφείο δημάρχου είναι.
1: Το πρόγραμμα για τη χρονιά βγαίνει εποχικά ή έχεις κάτι στο μυαλό σου που έχετε συζητήσει και λέτε ότι φέτος αυτή τη χρονιά θα πάει έτσι, θα κάνουμε αυτά τα πράγματα?
3: Για το Φιστίκι Φεστ εννοείται?
1: Όχι για το Φιστίκι Φεστ, γενικά.
3: Υπάρχει ένα πλάνο.
1: Θα έρθουμε και στο Φιστίκι Φεστ, okay, αλλά ήθελα να δω λίγο. Γιατί είναι άγνωστη η αντιδημαρχία πολιτισμού.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι,
3: ναι.
1: Βλέπουμε ότι έρχεσαι στην Δημοτική Επιτροπή, κάνεις μια εισήγηση. Είναι συνήθως οικονομικό οι λόγοι που έρχεσαι. Γίνεται αποδεκτή και στη συνέχεια εκτελείται. Αλλά έχει ενδιαφέρον πώς σχεδιάζεται αυτό το πρόγραμμα.
3: Βέβαια, ναι, ναι.
1: Έτσι.
3: Υπάρχει ένα πλάνο, ναι, για τις εκδηλώσεις του Δήμου μας κατά τη διάρκεια του χρόνου. Mm-hmm. Έχουμε ένα πρωτόκολλο και πάνω σε αυτό κάνουμε κάποιες διαφοροποίησεις ανάλογα την εκδήλωση ή ανάλογα κάποιες νέες εκδηλώσεις που μπαίνουν στο καλεντάρι του Δήμου μας, στο πρόγραμμά μας. Mm. Αλλά υπάρχει ένα πρωτόκολλο που ακολουθούμε.
1: Υπάρχει ένα προσχέδιο.
3: Έτσι. Ναι, που είναι σίγουρο. Μάλιστα. Που είναι σίγουρο.
1: Που έχει και εποχικές μέσα και τα λοιπά.
3: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Υπάρχουν εκδηλώσεις που έχεις σκεφτεί ότι θα ήθελες να γίνουν, οι δράσεις γενικότερα που θα ήθελες να γίνουν αλλά για κάποιο λόγο δεν έγιναν? Δεν πέρασε ως πρόταση, να το πω καλύτερα.
3: Όχι, όχι. Αυτό που σκεφτήκαμε πέρυσι και έγινε και φέτος είναι το Σινεμά στη Θάλασσα. Δηλαδή, από την αρχή που είδαμε το πρόγραμμα που έβγαλε η περιφέρεια που χρηματοδοτεί κάποιους δήμους, όλους τους δήμους Αττικής.
1: Η πατρότητα αυτού του. Τη ιδέα ποιανού είναι?
3: Ήταν συλλογική.
1: Ήταν συλλογική, ήταν του Δήμου ή της Περιφέρειας?
3: Η Περιφέρεια απλά μας είπε να σας δώσω τα χρήματα και εμείς βρήκαμε μια εκδήλωση που θέλουμε να
1: μάλιστα,
3: κάνουμε.
1: Μάλιστα.
3: Κάτσαμε όλη η ομάδα.
1: Μου φαίνεται το κάνει και ο Πειραιάς φέτος, ζήλεψε.
3: Το κάνει και πέρυσι, το κάνει και φέτος. Ναι, ναι. Αλλά το ξεκινήσαμε εδώ. Επομένως, κάτσαμε κάτω, λέγαμε να βρούμε κάτι. Θέλαμε ο κόσμος να βγει λίγο στη θάλασσα, λίγο στις παραλίες. Λέγαμε κάτι σε διάφορα, σε αγώνες, όπως έκανε και ο κύριος Ζαμπέλης, που γι' αυτό είχε πολύ είχε επιτυχία στην Αγία Μαρίνα, και είπε σιδέα για ένα σινεμά έθριο.
1: Μάλιστα.
3: Και λίγο να το συνδυάσαμε και λίγο με τη θάλασσα, λίγο με την Αμμουδιά, λίγο με τα βαρκάκια, επομένως...
1: Ωραία, αυτό είναι μια πολύ δημιουργική προσέγγιση, πολύ όμορφη. Άρεσε στον κόσμο, πήγατε και στην περιφέρεια παντού,
3: ναι, ναι,
1: να αναδείξατε. Είχε πολλαπλό ρόλο. Τέτοιες δημιουργικές προσεγγίσεις έχετε σκεφτεί? Και άλλες που θα μπορούσαν να κάνουν τον κόσμο να βγει από το σπίτι, να πάει μέχρι από την Αίγινα, να πάει μέχρι τη Σουβάλα ή μέχρι την Αγία Μαρίνα. Κάτι παρόμοιο.
3: Προς το παρόν, είναι δεύτερη, έχουμε δεύτερη χρονιά το Σινεμά στη Θάλασσα, για αρχή. Όπως είπα και ο κύριος Ζαμπέλης, έκανε και δεύτερη χρονιά και αυτός στην Αγία Μαρίνα τον Beach Soccer. Προς το παρόν είμαστε σε αυτά. Δεν έχουμε κάτι νέο. Αυτό που θα κάνει τον κόσμο να ξαναπάει στην περιφέρεια είναι οι προφεστιβαλικές εκδηλώσεις για το Φιστίκι Φεστ.
1: Θα ήθελα τώρα να σε ρωτήσω αν θυμάσαι περίπου τη χρηματοδότηση την περσινή για την αριδημαρχία σου. Θυμάσαι περίπου πόσο...
3: Όχι, το... Όχι. Δεν μου διαφέρει αυτή τη στιγμή.
1: Απλά θα ήθελα να κάνουμε μια αντιπαραβολή, να δούμε αν έχει ανέβει φέτος, δηλαδή αν έχετε κάνει περισσότερα πράγματα, αν έχω κοστίσει περισσότερα.
3: Φέτος νομίζω θα είναι λιγότερη.
1: Θα είναι λιγότερα, ναι, λιγότερες εκδηλώσεις που θα κάνετε.
3: Ναι. Όχι λιγότερες εκδηλώσεις, το κόστος θα είναι λιγότερο. Mm-hmm. Γιατί είπαμε φέτος, όχι να συρρυκνώσουμε, απλά πέρυσι κάναμε παραπάνω εκδηλώσεις και στο φεστιβάλ και γενικά. Φέτος όμως θα κάνουμε λίγες λιγότερες. Ποια μου ήταν η απόφαση αυτή, είπα του Δήμαρχου. Δήμαρχε, θα ήθελα φέτος να κάνουμε λίγο λιγότερες συναυλίες κυρίως του Φιστίκι Φεστ. Να επικεντρωθούμε 4 συναυλίες στην περιφέρεια και 4 συναυλίες στο κέντρο της Αίγινας που γίνεται κλασικά.
1: Ωραία. Πάμε, γιατί θέλεις να μιλήσεις για το Φιστίκι Φεστ. Εγώ ήθελα πρώτα να κάνουμε μια σκιαγράψη λίγο της αλληδημαρχίας σου και τα θέματα ενδεχομένως που αντιμετωπίζεις και τι θα ήθελες να αλλάξεις αυτά. Γι' αυτό κάναμε όλο, αυτή την, όλο αυτό το πρώτο μέρος, έτσι, για να γνωρίσει ο κόσμος, να υπάρξει μια εικόνα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το Φεστιβάλ Φιστικιού. Το Φεστιβάλ Φιστικιού, Οργανωτική Επιτροπή 3 του μηνός. Αργά. Αργά. Έχει ξανασυμβεί και άλλες φορές και στο παραπέντε. Ποιες είναι οι προτεραιότητες τώρα και πού βρισκόμαστε?
3: Έχουμε ξεκινήσει πολύ, όπως είπες, επειδή ξεκινήσαμε αργά, έχουμε ξεκινήσει και εμείς γρήγορα τις ετοιμασίες. Για παράδειγμα, τώρα το Σάββατο, αύριο, ξεκινάει η πρώτη προφεστιβαλική εκδήλωση με την έκθεση κεραμικής στην Πινακοθήκη, το Χώμα. Και δεν μπορώ ακόμα να πω, δεν είναι μυστικό, αλλά δεν μπορώ ακόμα να δεσμευτώ για κάποιες, για τις εκδηλώσεις μας, αλλά είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και υπολογίζουμε ότι μπορεί και μέσα στον Αύγουστο να έχουμε και νωρίτερα το πρόγραμμα.
1: Ναι. Τώρα πέρυσι η Μαριλένα Γιαννούλη έκανε και το προηγούμενα χρόνια πολλές εκδηλώσεις, κυρίως συναυλίες.
3: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Σε όλη την Αίγινα, σε όλη την περιφέρεια. Ναι. Αυτό θα εξακολουθήσει. Ο κόσμος ήταν πολλοί που πήγαινε, νομίζω το ευχαριστήθηκε.
3: Βέβαια.
1: Φέτος θα κάνετε αντίστοιχα συναυλίες, έχετε προγραμματίσει?
3: Όπως είπα και νωρίτερα, έχουμε προγραμματίσει 4 συναυλίες. Μία στην Αγία Μαρίνα, μία στη Σουβάλα, μία στο Λεόντι και μία στην Πέρδικα. Αυτές ήταν οι συναυλίες μας. Έτσι ώστε να ξεκινήσει όπως από πέρυσι από την περιφέρεια και να καταλήξει στην 17 με 20 Σεπτεμβρίου στην Αίγινα, στο λιμάνι, στις 4 κεντρικές συναυλίες μας, στην εμπορική μας έκθεση με πολλά και στο κέντρο για αυτές το τρέιμερο αυτό. Γαστρονομία, όπως το πρωτόκολλο, αλλά η εμπορική έκθεση είναι ο κύριος αγροτική εμπορική έκθεση.
1: Να φύγουμε λίγο από τις συναυλίες και τα... γιατί αυτά θα τα δούμε έτσι κι αλλιώς εν καιρό.
3: Ναι, ναι.
1: Η εμπορική έκθεση, έχει κάποια ανταπόκριση αυτή τη στιγμή? Βλέπεις να υπάρχει κάποια κινητικότητα? Δεν έχετε κάνει κάποια πρόσκληση ακόμα?
3: Από που ακούμε, που μιλάω με τους επαγγελματίες, υπάρχει ενδιαφέρον. Τώρα εντός των ημερών θα βγει ξανά η πρόσκληση. Θέλουμε ότι λίγο τη διαφοροποιήσαμε φέτος.
1: Τι αλλαγές θα έχει δηλαδή?
3: Θα τις δείτε. Δεν είναι πολύ μεγάλες αλλαγές. Απλά κάποια, επειδή ήταν ίδια εδώ όλα τα χρόνια, φέτος κάτσαμε, την ξανακοιτάξαμε εξοχινιστικά ξανά και είδαμε ότι είναι μια χαρά, είναι προφανώς. Τόσα χρόνια μια χαρά δούλευε. Απλά κάναμε μερικές διαφοροποιήσεις φέτος για να είναι πιο σωστή, θα το πω. Εντάξει, σωστή ήταν, αλλά κάναμε κάποιες διαφοροποιήσεις. Ήταν από κοινού.
1: Ο στόχος τώρα στην εμπορική έκθεση είναι να υπάρχουν όσο να τον περισσότερες συμμετοχές.
3: Ακριβώς.
1: Ή να υπάρχει μεγαλύτερη ποιότητα συμμετοχές και να βγει ένα πιο αποτέλεσμα, το οποίο να είναι πολύ πιο συγκεκριμένο όσο αφορά το ρόλο αυτής της έκθεσης.
3: Θέλουμε να έχουμε συμμετοχές προφανώς, αλλά όπως είπες, να έχουμε και ποιοτικές συμμετοχές. Γι' αυτό είναι και η Επιτροπή και οι όροι. Έτσι ώστε να μπορεί να γίνει κάποια διαλογή.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πότε αναμένεται να βγουν οι προσκλήσεις? Δεν νομίζω να μου το πες. Κοντά.
3: Ναι, είναι.
1: Υπάρχει κάποια καινοτομία? Μου είπες για κάποιες αλλαγές που κάνετε στις προσκλήσεις, στους όρους κτλ. Αλλά γενικά στο φεστιβάλ φέτος υπάρχει κάποια καινοτομία, κάτι που θα έλεγες ότι είναι καινοτόμο και το διαφοροποιεί από τα προηγούμενα χρόνια?
3: Κοιτάξτε, ακόμα είμαστε συζητήσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί κάτι. Προς το παρόν είμαστε. Δεν μπορώ να πω κάτι αν είναι καινοτόμο ή όχι για τη γνώμη μου. Η Οργανωτική Επιτροπή δουλεύει σκληρά σε αυτό, όλα τα μέλη της.
1: Πέρυσι υπήρξε και μια δράση ενημέρωσης σε γραφείς εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Δηλαδή υπήρξε και μια προσπάθεια εξωστρέφειας του φεστιβάλ σε άλλα θέματα. Δεν ξέρω φέτος αν σχεδιάζετε και κάτι αντίστοιχο.
3: Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια ενημέρωση, ωστόσο σε αυτά τα θέματα, αν δεν κάνω λάθος, είναι και η κυρία Όλγα Πετρίτη.
1: Βεβαίως.
3: Αν μπορεί και αυτή να έχει μιλήσει, γιατί και αυτή είναι η Οργανωτική Επιτροπή, το οποίο θα της το ζητήσω και αυτό, μήπως έχει αυτή κάποια δράση.
1: Και είναι κάτι που το βλέπουμε.
3: Που βέβαια.
1: Ωραία. Ξεκινάει σε λίγες μέρες και το Φεστιβάλ Θεάτρου. Έκανε μια πρώτη παρουσίαση.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Πάει κάθε χρόνο.
2: Η ώρα είναι.
1: Κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχουν μια πάρα πολύ δεμένη ομάδα. Θα το φιλοξενήσουμε σε λίγες μέρες εδώ, όταν βγουν και οι τιμές των εισιτηρίων. Ναι. Θα ήθελα και μια δικιά σου τοποθέτηση για το φετινό πρόγραμμα.
3: Φέτος το
1: φεστιβάλ. Είσαι μέλος της Επιτροπής. Είσαι μέλος. Ναι.
3: Φέτος το Φεστιβάλ Θεάτρου και έχει πάρα πολύ. Και κάθε χρόνο έκανε τα πια φοβερή δουλειά με τις παραστάσεις. Όπως είπε και ο κ. Μήτρος, φέτος έχουμε στραφεί λίγο στην κωμωδία από ό,τι έχουμε μιλήσει. Επίσης, φέτος θα φιλοξενήσουμε δύο παραστάσεις στον χώρο των φυλακών. Αυτά είναι η ιδιαιτερότητα του φέτος.
1: Πάρα πολύ σημαντικό.
3: Εκ των οποίων η πρώτη θα είναι από την Πολυφωνική Χοροδία της Έγινας, που θα κάνει την έναρξη του φεστιβάλ. Και η δεύτερη θα είναι ο Ίων του Ευρυπίδη, από το Διπεθέ Ρούμελης και το Φεστιβάλ Δελφών του το Λάλο Ίδωρ. Που θα είναι και αυτά τα δύο, θα αναφέρω, γιατί θα είναι είσοδος ελεύθερη.
1: Είσοδος ελεύθερη. Και να δούμε και την επιτυχημένη έτσι, δράση του καλοκαιριού, που την αγαπάει πολύ ο κόσμος. Έχει ξεκινήσει, έχει γίνει ήδη μια παράσταση, από όσο θυμάμαι. Φέτος, Σινεμά στη θάλασσα, ο τίτλος. Και έχει βγει ένα πρόγραμμα παραστάσεων που είναι 5 παραστάσεις, αν δεν κάνω λάθος.
3: Ναι.
1: Κάνε μου το κάλεσμα στον κόσμο, φαντάζομαι θα θέλεις να...
3: Αγαπήθηκε το σινεμά στη θάλασσα πέρυσι και από τους κατοίκους και από τους επισκέπτες του νησιού. Όπως πέρυσι έτσι και φέτος, ο Δήμος Έγινας με την συνοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής, και να ευχαριστήσω πολύ την Περιφέρεια Αττικής γι' αυτό. Διοργανώνουμε πάλι το σινεμά στη θάλασσα με 5 προβολές σε 5 όμορφες παραλίες του νησιού μας, εκ των οποίων φέτος προστέθηκε και τα βροχεία, το λιμανάκι των βροχείων, όπου ο κόσμος θα μπορεί να απολαύσει την ταινία μέσα από σκάφη. Ήταν μια νέα εκδήλωση του Δήμου από πέρυσι, όπως είπαμε νωρίτερα, και πέτυχε αυτό το στοίχημα που βάλαμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Και εύχομαι πάντα να είστε δημιουργικοί, να κάνετε και άλλα τέτοια πράγματα.
3: Μακάρι.
1: Έτσι, δημιουργικές εκδηλώσεις. Και βέβαια δράσεις οι οποίες να έχουν και κοινωνικό αποτύπωμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση, που ήσουν εδώ, γιατί δεν είσαι επαγγελματίας αντιδήμαρχος, δουλεύεις κιόλας και σε τράβηξε τη δουλειά σου για να έρθεις να μας κάνεις μια ενημέρωση.
3: Ακριβώς. Και η πρώτη φορά που δίνω έτσι μια συνέντευξη.
1: Βέβαια.
3: Μαζί σε έναν ραδιόφωνο.
1: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μας, για να δούμε, επαναλαμβάνω, τη ματιά ενός ανθρώπου που είναι καινούριο στην αυτοδιοίκηση. Και όχι απλά καινούριο στην αυτοδιοίκηση, έχει και ασκεί και διοικητικό ρόλο με μια αντιδημαρχία που τη βλέπουμε. Βλέπουμε το αποτέλεσμα πάρα πολύ εμφανώς, αλλά δεν βλέπουμε το πώς λειτουργεί από πίσω. Αυτά.
3: Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ είμαι νέος. Πρώτη φορά ασχολούμαι με τα κοινά. Μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Συγχωρέστε με να πω αν έχω κάνει κάτι που έχω λέει, γιατί έχω λίγο άγχος με τη συνέντευξη. Αλλά εντάξει, πιστεύω με τη συνεργασία και την ομάδα και Με όλους θα τα πάμε. Εντάξει,
1: θα ήθελε να κάνει αναφορά σε κάποιους ανθρώπους.
3: Όχι κυρίως. Αυτοί που η ομάδα μας ξέρει, ξέρουν ποιοι είναι και τους ευχαριστώ πολύ που είναι δίπλα μου. Γιατί συνήθως όταν λέμε ονόματα κάποιους ξεχνάμε.
1: Έτσι.
3: Ενώ θέλουμε, θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε, τους ξεχνάμε. Και μετά δεν θέλω να γίνει αυτό. Η ομάδα μου είναι εκεί, με βοηθάει. Και εγώ πιστεύω να φάνω αντάξιος στις προσδοκίες και, και σε αυτό που έχουν σε μένα.
1: Ειλικρινέστατος και αισιόδοξος. Μιχάλη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
3: Ευχαριστώ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η Έγινα περνά στην αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το οποίο σηματοδοτεί μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας. Για την Έγινα, η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας ΕΙΔΑΠ στο νησί, με στόχο την ενιαία διαχείριση της σύδρευσης, της αποχέτευσης και για πρώτη φορά της άρδρευσης. Το σχέδιο νόμου βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από την Παρασκευή 10 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το ΙΠΕΝ υποστηρίζει ότι η μεταρρύθμιση διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα του νερού, ενισχύει την ποιότητα των υπηρεσιών προς πολίτες και προστατεύει πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού που θα μεταφερθεί στις νέες δομές. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το νομοσχέδιο αποσκοπεί στον εξορθολογισμό της διαχείρισης του νερού, την καταπολέμηση της πατάλης και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και της κλίμακας των δύο ισχυρών φορέων, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δυνατότητα χρηματοδότησης και υλοποίησης απαραίτητων έργων, καθώς και ενσωματώνει τη σημασία της τοπικής γνώσης και των αναγκών κάθε περιοχής. Στόχος είναι ένα πιο οργανωμένο, ανθεκτικό και δίκαιο σύστημα που θα παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και θα διασφαλίζει ποιοτικό, ασφαλές και οικονομικά προσιτό νερό. Η διασφάλιση της απρόσκοπτης, προσιτής και ασφαλούς πρόσβασης όλων των πολιτών στο νερό, το οποίο αποτελεί το πολυτιμότερο φυσικό, δημόσιο πόρο και θεμέλιο κάθε μορφής ζωής, κοινωνικής οργάνωσης και οικονομικής δραστηριότητας, είναι αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα και προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη σήμερα και στο μέλλον. Η επίδραση της κλιματικής κρίσης και των αυξανόμενων πιέσεων στην υδατική ασφάλεια, τα φαινόμενα λειψιδρίας και ολοένα αυξανόμενη ζήτηση για προσιτό και ποιοτικό νερό καθιστούν την ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων απολύτως αναγκαία. Με το νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ συνεννοούνται δυνάμεις 70 παρόχων υπηρεσιών υδάτων σε δύο. Σήμερα οι φορείς συνολικά στη χώρα μας ξεπερνούν τους 735, με συνέπεια τον κατακαιρματισμό, την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και την αναποτελεσματικότητα. Με το νέο πλαίσιο επεκτείνεται η χωρική αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ σε όλη την Ηπειρωτική Αττική, την Έγινα και το Αγκίστρι, τη Βιωτία, τη Φωκίδα και την Εύβοια, με την εξαίρεση της Κύρου. Επιπλέον, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η αναβάθμιση των υπηρεσιών ίδρυψης και αποχέτευσης θα μειώσει τη σπατάλη του νερού, θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη διαχείριση και μακροπρόθεσμα σε μείωση του λειτουργικού κόστους. Παράλληλα, η πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια, παραδείγματος χάρη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ευρωπαϊκά προγράμματα και διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, διευκολύνει την υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων σε υποδομές. Το νέο σχήμα παρέχει επίσης μεγαλύτερη ευελιξία στην προσέλκυση και στελέχωση με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, προσφέροντας ανταγωνιστικότερο μισθολογικό πλαίσιο και ενισχύοντας τη συνολική επιχειρησιακή ικανότητα. Ταυτόχρονα, η αποτελεσματική διαχείριση των δικτύων αποχέτευσης και των λιμάτων θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην αποτροπή περιστατικών περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, όπως οι υπερχυλήσεις λιμάτων παρατηρήθηκαν πέρυσι σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές. Με τη συνένωση φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος που θα οδηγεί στην εξυπηρέτηση από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, περιοχών οι οποίες σήμερα καλύπτονται από ιδιώτες με πολύ υψηλό κόστος και με νερό η ποιότητα του οποίου δεν ελέγχεται με τον συστηματικό τρόπο που εφαρμόζουν οι δύο μεγάλοι δημόσιοι πάροχοι, ενισχύεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού. Το νερό είναι ευθύνη μας. Δεν ανήκει μόνο σε εμάς, ανήκει και στα παιδιά μας. Οφείλουμε να το προστατεύουμε, να μειώσουμε τη σπατάλη του και να το κληροδοτήσουμε άφθονο, ποιοτικό και προσιτό στην επόμενη γενιά, αναφέρει το δελτίο τύπου του Υπουργείου. Στην ανάκληση του ορισμού του Δημοτικού Συμβούλου Βασίλης Ραμπέλη, ο Σάμις Αντιδημάρχου Παιδείας και Αθλητισμού, προχώρησε ο Δήμαρχος Έγινας με την υπαριθμόν 676 του 2026 απόφασή του, η οποία εκδόθηκε στις 16 Ιουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά εφαρμογή των διατάξεων του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις οποίες οι άμεστοι αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να είναι μόνιμοι υπάλληλοι του δημοσίου. Για το λόγο αυτό, κρίθηκε αναγκαία η αναδιάρθρωση της διοικητικής ευθύνης στον τομέα της παιδείας και του αθλητισμού του Δήμου Έγινας. Με την ίδια απόφαση, ο κ. Ζαμπέλης ορίζεται τεταλμένος σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό των δράσεων στους τομείς της παιδείας και του αθλητισμού. Σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης, στόχος της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι η καλύτερη, στο μέτρο του δυνατού, παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και τους επισκέπτες του Δήμου Έγινας. Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Ζαμπέλης είχε οριστεί άμεσος αντιδήμαρχος παιδείας και αθλητισμού στις 21 Ιανουαρίου 2026 με θητεία έως 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Η νέα απόφαση μεταβάλλει τη θεσμική του ιδιότητα, διατηρώντας ωστόσο την ευθύνη του για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στους συγκεκριμένους τομείς.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια σπουδαία επιτυχία για την Έγινα επιφύλασε το βαλκανικό πρωτάθλημα στίβου K20 που διεξήχθη στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Ο Αντώνης Ζαμπέλης κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στίπλ. Για αυτή τη μεγάλη επιτυχία του αθλητή του ΑΚ Έγινας μίλησε ο προπονητής του Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Βρισκόμαστε στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Πριν λίγο τελείωσε ο αγώνας των 3.000 μέτρων στιπ και είχαμε μια μεγάλη επιτυχία για την Έγινα. Ο αθλητής Ζαμπέλης Αντώνης για πρώτη φορά πήρε το πρώτο βαλκανικό μετάλλιο, την τρίτη θέση. Έπαιξε αγώνες και όσο μπορούσε καλύτερα μέχρι το τέλος με τους άλλους δύο αθλητές, αλλά ένα πρόβλημα στη μέση που είχαμε στην αρχή της χρονιάς εμφανίστηκε μέσα στον αγώνα, με αποτέλεσμα να περιορίσει λίγο το χρόνο. Είναι μια δύσκολη χρονιά με πανελλήνιες εξετάσεις και το παιδί παρόλα αυτά συνέχισε να γυμνάζεται και κατάφερε και να περάσει στο πανεπιστήμιο και να φέρει και ατομικό ρεκόρ και βαλκανικό μετάλλιο και πρώτο μετάλλιο στην K20. Θα τελειώσει η χρονιά του Αντώνη σε 2 εβδομάδες με το πανελλήνιο πρωτάθλημα αντρών. Πιστεύω να είναι καλά και να μην έχει πρόβλημα και να αγωνιστεί. Και μετά θα πάμε σε ξεκούραση που τη χρειάζεται και σε αποκατάσταση του τραυματισμού ώστε την επόμενη χρονιά που είναι πολύ σημαντική γιατί έχει πανευρωπαϊκούς αγώνες K20 να μπορέσει να κάνει μια μεγάλη διάκριση για τη χώρα. Μαζί με τις μαγιές να ενημερώσω ότι στο Καλπενήσι που γυμνάζονται ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος και ο Παπαδάκος, ο Διονύσιος αγωνιστήκαν σε αγώνες σε δρόμου στο Καλπενήσι με τον Ζαμπέλη στα 10.000 με τον Ζαμπέλη Γιώργο στα 10.000 μέτρα να κερδίζει τον αγώνα και να κάνει και πολύ καλή εμφάνιση στα 5.000 μέτρα ο Παπαδάκος. Όλα αυτά μία εβδομάδα πριν το πανελλήνιο πρωτάθλημα που θα αγωνιστούν στη Σρίβα για την κατηγορία K16.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης Σύριδος Κρητικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελληνών κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματικής

0: την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
1: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που, υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα, γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά, για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες, μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν σημαίνω να σας το πούμε. Ναι, ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
2: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
3: 17 Σεπτεμβρίου. Μπράβο, μπράβο, ναι, ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
2: Που αρχίσαμε.
3: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
2: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως. Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουνε τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
3: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
2: Έχουν και από την Αθήνα.
3: Βεβαίως.
2: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. Για μας.
4: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
2: Θα τις ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
5: Σκαλώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegina Fistiki Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήρυδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχωρήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Φτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποίηση αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του. Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ,

0: καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη το Σφίκα, νάτος. Τον προϊστάμενο τότε. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος. Και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί. Βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγίου Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κατσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά. Και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ. Γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή η αγαπημένη φίλη.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένας τέτοιος δήμος είναι μεγαλύτερη δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλοι δήμοι όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θείας, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια. Και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, ο οποίος κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
2: Ενδέκατη.
0: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα μελανά που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι, ελάτε μέσα, βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
3: Χρόνια πολλά.
0: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, Μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους τοίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμιγώς. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο του Κώστα του Νικάκη που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γενετικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη. Ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο. Είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά. Αποτυχίο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία. Και ο άλλος στη Σίμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα. Πού είναι το νησί του πυλού και του χώματος, πού είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γίνοντας κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά. Που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο ένα... του Έγινα Πόρταλ.
0: Μια τριτοβάθμια θα μπορούσα να πω.
1: 6:30.
0: Εκπαίδευση επιλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, ενώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες. Πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Έγινα. Και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε, δίδαξε επειδή της είπα να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως. Καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Έγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι που πήραν μέρος, καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί. Την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε, μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολλοί, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
2: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Έγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αιγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αιγινα.
1: Λοιπόν, έχω τη πολύ μεγάλη χαρά σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο του Αιγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον Υφυπουργό Εγκληματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και βέβαια βουλευτή της περιφέρειάς μας, τον κύριο Κώστα Κατσαβάδο. Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκα και επιτρέψτε μου να πω ότι είναι δική μου χαρά να βρίσκομαι εδώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Γνωρίζω ότι το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα επιβαρημένο, αλλά είναι μια πολύ σημαντική, μια καλή ευκαιρία να πούμε δύο λόγια γιατί βρισκόμαστε μέσω της αντιπυρικής περίοδου και η θέση ευθύνης σας στο Υπουργείο είναι πάρα πολύ σημαντική. Ένα Υπουργείο που επομίζεται πάρα πολλά πράγματα. Και θα θέλαμε έτσι και με την ιδιότητά σας ως βουλευτή, έχετε αυτή τη διπλή ιδιότητα, να δούμε δύο θέματα για την πολιτική προστασία και την αντιπυρική θωράκιση της Αίγινας. Της Αίγινας που έχει πευκοδάσει, έχει ένα ευαίσθητο περιβάλλον. Και θα θέλαμε έτσι να αξιολογήσετε λίγο.
2: Και γι' αυτό το λόγο, αν μου επιτρέπετε, και γι' αυτό το λόγο, από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας, από πέρυσι έχει ενταχθεί η περιοχή της Αίγινας κάτω από το πρόγραμμα των drone. Υπάρχει ένα drone το οποίο επιτηρεί σε 24-ωρη βάση, ούτως ώστε να μπορούμε και να έχουμε μια έγκαιρη ειδοποίηση και έγκαιρη ενημέρωση σε περίπτωση πρόκλησης μιας πυρκαγιάς. Mm-hmm. Έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Κοιτάξτε, τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης και της πολιτικής προστασίας είναι ζητήματα τα οποία δεν έχουν ούτε χρώματα, ούτε υπερασπίζονται από κόμματα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με αφορμή την παρουσία μου στο Υπουργείο και βλέποντας από μέσα αυτούς τους 8 μήνες την πολύ σοβαρή δουλειά η οποία γίνεται κατά βάση από τα στελέχη, τους πυροσβέστες, τους άντρες και τις γυναίκες που υπηρετούν στο πυροσβεστικό σώμα και την πολιτική προστασία και τα στελέχη της πολιτικής προστασίας. Μπορώ να σας πω ότι σε σχέση με το 19, η χώρα μας έχει δύο πολύ σημαντικές κατακτήσεις. Είναι δύο σημαντικές κατακτήσεις οι οποίες προφανώς και έχουν περιθώρια βελτίωσης και πάνω σε αυτό το πλαίσιο εργαζόμαστε, αλλά αποτελούν μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη για τη χώρα. Το λέω αυτό γιατί ότι εμείς, αλλά και το σύνολο της κοινωνίας, πρέπει να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση και οι συνέπειες αυτής, συνέπειες οι οποίες έχουν οδηγήσει σε τραγωδίες, σε εκατόμβες νεκρών, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, έχουμε δει αντίστοιχα περιστατικά. Οι συνέπειες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μεμονωμένα και αποσπασματικά. Πρέπει λοιπόν όλοι οι πολίτες και το κράτος να αντιληφθούν, εμείς από πλευράς του κράτους το έχουμε αντιληφθεί, αλλά θα πρέπει και το σύνολο της κοινωνίας να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά και ως μεμονωμένα περιστατικά. Η κλιματική κρίση είναι εδώ, είναι στην καθημερινότητά μας, επηρεάζει τη ζωή μας, επηρεάζει την υγεία μας, επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα της κάθε περιοχής. Mm-hmm. Και μόνο αν έχουμε ένα ενιαίο και συνεκτικό σχέδιο, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό ανάγχωμα απέναντι στις συνέπειες αυτής. Δύο λοιπόν κατακτήσεις, τις οποίες έχουμε για τη χώρα από το 19 και μετά, είναι ότι πλέον υπάρχει μια ολιστική διαχείριση των ζητημάτων γύρω από την κλιματική κρίση. Δεν λειτουργούμε αποσπασματικά, πλέον λειτουργούμε σε τρεις άξονες ενιαία στο κομμάτι της πρόληψης. Μέσα σε αυτά είναι και η δράση με τα drone, μέσα σε αυτά είναι και τα καθάριστα οικόπεδα και πολλές άλλες δράσεις. Στο κομμάτι της αντιμετώπισης των φαινομένων επί του πεδίου και φυσικά στο κομμάτι της αποκατάστασης της επόμενης μέρας, ούτως ώστε να επανέλθει όσο το δυνατόν συντομότερα η κανονικότητα στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από ακραία καιρικά φαινόμενα.
1: Αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο. Μπορεί να σε διακόψω γιατί θα τα δούμε και συνέχεια αυτά. Αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο τα ζητήματα της Αίγινας, τα οποία ξέρω ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Βεβαίως, βεβαίως.
2: Στηρίζω όλη την Ελλάδα λόγω της θέσης μου και πραγματικά έρχομαι αντιμέτωπος με ανθρώπους οι οποίοι ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη, όταν σχεδόν δεν έχουν καμία ευθύνη, βλέπουν να αλλάζει η ζωή τους επειδή έχουν πέσει θύματα της κλιματικής κρίσης. Η δεύτερη μεγάλη κατάκτηση για τη χώρα είναι ότι πλέον υπάρχει ένα πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, την πυροσβεστική υπηρεσία, τη στελέχη της πολιτικής προστασίας, τη τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις όπου χρειαστεί, τους επιστήμονές μας, τους εθελοντές μας, και έτσι δημιουργείται μια πολύ ισχυρή δύναμη κρούσης. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια εκτάκτων αναγκών, όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια πρόληψης, και έτσι μπορούμε και θωρακίζουμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τις τοπικές κοινωνίες απέναντι στην κλιματική κρίση, η οποία είναι πάρα, πάρα πολύ επικίνδυνη.
1: Ωραία. Μια και μιλήσατε για Δήμους, για πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, πάμε να δούμε τώρα εδώ στην Αίγινα. Είσαστε ικανοποιημένος, πώς αξιολογείτε το βαθμό της τελέχωσης τόσο των πυροσβεστών, της πυροσβεστικής δύναμης, του πυροσβεστικού κλιμακίου εδώ στην Αίγινα, όσο και των εθελοντών? Είσαστε ικανοποιημένος?
2: Γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια ενίσχυσης, και νομίζω ότι με βάση και τα πεπραγμένα, με βάση και τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε και κατά τη διάρκεια της περσινής αντιπυρικής περίοδου, αλλά και τώρα μέχρι στιγμής, νομίζω ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο.
1: Έχει πάει εξαιρετικά, είναι αλήθεια?
2: Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να λέω ότι έχει πάει εξαιρετικά, γιατί ξέρετε, οφείλουμε να δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, αλλά δυστυχώς υπάρχουν τέτοιες καιρικές συνθήκες, τέτοιες κλιματολογικές συνθήκες, που ξαφνικά μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με πολύ ακραία φαινόμενα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να πω σε όλους τους Αιγινίτες και σε όλες τις Αιγινίτισσες είναι ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια. Και ότι αυτή η προσπάθεια γίνεται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνέπεια και ένταση. Δεν επαναπαυόμαστε ότι πέρυσι είχαμε μια καλή αντιπυρική περίοδο, ούτε ότι μέχρι σήμερα πάμε καλά. Είμαστε συνεχώς επιφυλακοί. Και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι δυνατόν το καλύτερο και στο κομμάτι της πρόληψης και φυσικά, αν όμοιγαίνει το χρειαστεί, και στο κομμάτι της αντιμετώπισης.
1: Ποια είναι η θέση σας για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Αίγινας σε πυροσβεστικό σταθμό και τη δημιουργία ενός πυροσβεστικού κλιμακίου στο Αγκίστρι?
2: Το έχουμε συζητήσει με τον αρχηγό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θα ήταν, πρέψτε μου, γιατί σας ξαναλέω, την κλιματική κρίση πολύ έντονα, και τη ζω όχι μόνο στο επιχειρησιακό κομμάτι, όχι μόνο στο τεχνοκρατικό κομμάτι, όχι μόνο στο επιστημονικό κομμάτι, αλλά και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις πληγές που αφήνει στις τοπικές κοινωνίες. Γιατί εγώ πηγαίνω σε όλες τις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί την επόμενη μέρα, ούτως ώστε να δούμε πώς θα επαναφέρουμε, όπως σας είπα, σε συνθήκες κανονικότητας όλες αυτές τις περιοχές. Θα ήταν όμως πραγματικά άσοχο και αδόκιμο, και θα αναιρούσα τον ίδιο μου τον εαυτό, όταν λέω ότι γίνεται μια σοβαρή και επαγγελματική προσπάθεια, να έρθω και να σας πω ότι πλέον όλες αυτές οι αποφάσεις οι οποίες πρέπει να πάρθουν σε επιχειρησιακό επίπεδο από πλευράς πυροσβεστικής, τις παίρνει η πολιτική ηγεσία. Θα ήταν άδικο και αδόκιμο. Έχει γίνει συζήτηση για τα δύο θέματα τα οποία είπατε, τόσο για την Αίγινα όσο και για την Αίγινα. Είναι ενήμερη η φυσική ηγεσία της πυροσβεστικής υπηρεσίας, και αυτή, ερχόντας τις ανάγκες και με βάση τις δυνατότητες, θα προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες. Θα ήταν πραγματικά, ξέρετε, το έχουμε πληρώσει, και το έχουμε πληρώσει ακριβά αυτό. Ένας πολιτικός, να εκμεταλλευόμενος τη θέση του, να αδιαφορεί για τις επιχειρησιακές ανάγκες οι οποίες υπάρχουν και να προσπαθεί να επιβάλλει την άποψή του. Προφανώς, εγώ για την Αίγινα θέλω το καλύτερο, όπως και για όλα τα νησιά του Σαρονικού και για τον Πειραιά. Αυτό όμως θα πρέπει να είναι κάτω από ένα ευρύτερο πλαίσιο και έχει να κάνει με τις επιχειρησιακές δυνατότητες τις οποίες έχει η πυροσβεστική υπηρεσία.
1: Μάλιστα. Επί του πεδίου, λοιπόν, πρόσφατο ο Δήμος της Αίγινας υλοποίησε μια άσκηση επιχάρτου με την κωδική ονομασία ΑΦΕΑ. Το αντικείμενο της άσκησης ήταν η διαχείριση και οργανωμένη πρόληψη απομάκρυνσης πολιτών εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς. Ήταν μια άσκηση επιχάρτου, είναι επαρκείς τέτοιες προσεγγίσεις, πρέπει να γίνονται περισσότερες? Είχαμε δει ασκήσεις και στην ΑΦΕΑ πριν από 2-3 χρόνια.
2: Είχατε δει και ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο.
1: Σωστά.
2: Είχατε δει ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο. Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς όλες αυτές οι ασκήσεις είναι ωφέλιμες. Είναι ωφέλιμες γιατί βάζουν σε μια λειτουργία την κοινωνία και τους πολίτες γύρω από τον τρόπο τον οποίο θα πρέπει και οι ίδιοι να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις, αλλά βάζει και σε μία εγρήγορση και, αν θέλετε, επαναλαμβάνει την υποχρέωση την οποία έχουν οι αρμόδιοι φορείς, ούτως ώστε να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Άρα όλα αυτά τα προγράμματα, οι ασκήσεις, οι εκπαιδεύσεις, οι μετεκπαιδεύσεις, οι ενημερώσεις, είναι απαιτούνται να γίνονται, ούτως ώστε να έχει μια καλύτερη ενημέρωση η τοπική κοινωνία, αλλά και μια καλύτερη προετοιμασία στο ενδεχόμενο του να κληθούν να αντιμετωπίσουν ακραίες τέτοιες καταστάσεις.
1: Φέτος δόθηκε πάρα πολύ μεγάλο βάρος στον καθαρισμό οικοπαίδων. Και θα, νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι μια αρμοδιότητα που έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων, γιατί τους βάζει σε μια υποχρέωση η οποία ενδεχομένως μπορεί και να τους βγάζει από άλλες παραγωγικές διαδικασίες. Νομίζω ότι ο Δήμος της Αίγινας και προσωπικά ο κ. Ζορμπάς θα πάει πάρα πολύ καλά σε αυτό το τομέα.
2: Ναι, αν έχει πέσει βαριά
1: που είναι πλάτες, εξαιρετικά δύσκολος.
2: Αν έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων. Κοιτάξτε, όλοι θα πρέπει να καταλαβαίνουμε το μερίδιο ευθύνης το οποίο έχουμε και τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε. Δεν έχουμε μόνο δικαιώματα, έχουμε και υποχρεώσεις. Και οι πολίτες έχουν τη δική τους ατομική ευθύνη γύρω από όλα αυτά.
1: Και ουσιαστικά η ερώτηση, αν μου επιτρέπετε να...
2: Εγώ θα σας πω, είναι η τρίτη χρονιά που εφαρμόζεται το μέτρο γύρω από τα καθάριστα οικόπεδα. Όταν ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια πειραματικά, οι παράγοντες διέγνωσαν το πόσο ωφέλιμο και σημαντικό ήταν την προσπάθεια οριοθέτησης των πυρκαγιών, αν ήταν καθαρισμένες οι περιοχές όπου είχε ξεσπάσει μια πυρκαγιά, και έτσι υιοθετήθηκε και έγινε νόμος του κράτους. Αυτός ο νόμος του κράτους δεν έρχεται ούτε για να ταλαιπωρήσει, ούτε για να τιμωρήσει ιδιοκτήτες οικοπαίδων, ούτε βέβαια να ταλαιπωρήσει τους δήμους, έτσι, και τις κοινότητες. Έρχεται για να προστατεύσει και τους πολίτες και τους δήμους και τις κοινότητες. Τι να προστατεύσει? Να προστατεύσει την περιουσία τους και να προστατεύσει ενδεχομένως και την ανθρώπινη ζωή, την ίδια τους τη ζωή. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μια υποχρέωση η οποία πρώτα και κύρια βοηθάει εμάς, τους προσωπικά, τους ιδιοκτήτες. Θα μπορούσα να σας πω ότι είμαι ικανοποιημένος φέτος, γιατί ήταν περισσότερες οι αιτήσεις οι οποίες κατατέθηκαν με πέρυσι. Δεν είμαι όμως ικανοποιημένος, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά, πολλές χιλιάδες ακόμα οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα. Και αυτό το οποίο θα ήθελα να περάσω και ως μήνυμα μέσα από το φιλόξενο σταθμό σας είναι ότι μπορεί να πέρασε, να τέλειωσε η ημερομηνία που υπήρχε το περιθώριο για να καθαρίσει κάποιος το οικόπεδό του, αλλά η προσπάθεια συνεχίζεται. Ακόμα και σήμερα μπορεί κάποιος να πάει να καθαρίσει το οικόπεδό του. Επίσης, η αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος, γιατί υπάρχουν και τα απαιτούμενα κονδύλια τα οποία δίδονται για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε αυτές τις δράσεις. Να σας πω ότι το 2019 τα κονδύλια τα οποία έπαιρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
1: Ήταν η επόμενη ερώτησή μου.
2: Τα κονδύλια τα οποία παίρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
1: Ή γύρω στα 30 χιλιάρια, δεν θυμάμαι.
2: Για την προετοιμασία της αντιπυρικής περίοδου. 0 για την αντιπυρική περίοδο.
1: 153 φέτος ο Δήμος
2: σήμερα είναι 50 εκατομμύρια ευρώ.
1: Α, μιλάω για το Δήμο της Αίγινας. Αναφέρομαι τοπικά. Αναφέρομαι ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση.
2: Εγώ σας λέω συνολικά. Είναι αρκετά. Ενδεχομένως να μην είναι αρκετά. Αλλά ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με βάση τις δημοσιοοικονομικές δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν και τις προτεραιότητες τις οποίες βάζουμε. Εγώ λοιπόν, αυτό το οποίο θέλω να πω κλείνοντας γύρω από το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, ο Δήμος έχει την υποχρέωση να ορίσει κάποια πράσινα σημεία. Ή αυτά τα οποία μαζεύονται από τα καθάριστα οικόπεδα πρέπει ο κάθε πολίτης να πάει να το τοποθετήσει. Και μετά η δεύτερη αρμοδιότητα την οποία ενέχει ο Δήμος είναι να εντοπίσει επικίνδυνα εντός εισαγωγικών οικόπεδα, τα οποία θα πρέπει να πάει να τα καθαρίσει ο ίδιος ο Δήμος και να στείλει το λογαριασμό στον ιδιοκτήτη.
1: Μάλιστα.
2: Αυτές είναι οι αρμοδιότητες του Δήμου. Αλλά κλείνοντας το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, θέλω να το ξαναπώ αυτό. Είναι ένα μέτρο το οποίο πρώτα και κύρια βοηθάει για να μπορέσουμε να περισσώσουμε τις περιουσίες μας, εμάς τους ιδιοκτήτες των οικοπαίδων. Και φυσικά ακόμα και να μην βάλουμε σε κίνδυνο τη δικιά μας ζωή ή τη ζωή του γειτονά μας.
1: Μάλιστα, μάλιστα. 153.000 ευρώ είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει λάβει για πολιτική προστασία ο Δήμος της Αίγινας. Όταν παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια, νομίζω έχει ξεκινήσει από 25.000, έχει πολύ μεγάλη αύξηση δηλαδή. Με την οπτική τη δική σας, πώς πρέπει να επενδυθούν αυτά τα χρήματα, ποιοι είναι οι τομείς πολιτικής προστασίας που ένας Δήμος, βέβαια το δικό του σχεδιασμό, κάθε Δήμος.
2: Κάθε Δήμος, αν μου επιτρέπετε, έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες.
1: Σαφώς.
2: Υπάρχουν πληθυσμικές ιδιαιτερότητες, γεωγραφικές ιδιαιτερότητες. Οπότε ο κάθε Δήμος αυτός θα πρέπει με βάση τις υπηρεσίες τις οποίες έχει να διαγνώσει πού υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη και εκεί να κατανείμει τα κονδύλια τα οποία παίρνει. Προφανώς οι καθαρισμοί είναι κάτι το οποίο είναι προαπαιτούμενο. Δεν συζητιέται αυτό. Και φυσικά για την καλύτερη θωράκιση της περιοχής μπορεί να χρησιμοποιήσει και διάφορα άλλα ψηφιακά ή τεχνολογικά εργαλεία, ούτως ώστε να μπορεί να υπάρχει μια ακόμα μεγαλύτερη εποπτεία των περιοχών οι οποίες θεωρούνται εντός εισαγωγικών επικίνδυνες, αλλά ακόμα και το να υπάρξει μια πρόσληψη εποχικού προσωπικού, το οποίο να συνδράμει σε διάφορες εργασίες οι οποίες πρέπει να γίνουν τόσο για την πρόληψη όσο και για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών.
1: Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο στην πολιτική προστασία. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα.
2: Ναι, θα μπορούσαμε να μιλάμε όμως πολλή ώρα.
1: Επειδή...
2: Εγώ ένα πράγμα βεβαίως θα ήθελα να πω για να το κλείσω το ζήτημα της πολιτικής προστασίας. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω, γιατί βλέποντας τα στοιχεία που συγκεντρώνουμε μετά το πέρας κάθε αντιπυρηνικού, είναι πραγματικά οδυνηρό το ένα ποσοστό άνω του 85% των πυρκαγιών που έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε να προέρχονται από ανθρώπινη δραστηριότητα. Ανθρώπινη δραστηριότητα η οποία είτε είναι με δόλο είτε χωρίς δόλο. Επιτοπλίστων η συντροπική πλειοψηφία είναι χωρίς δόλο. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να αντιληφθούμε και να κατανοήσουμε, και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θέλω να περάσω και μέσα από το σταθμό σας, ότι οι οδηγίες οι οποίες βγαίνουν καθημερινά της πολιτικής προστασίας δεν είναι οδηγίες. Είναι εντολές. Είναι εντολές οι οποίες πρώτα και κύρια προστατεύουν την ίδια μας τη ζωή. Μετά προστατεύουν την περιουσία μας και φυσικά προστατεύουν και το φυσικό περιβάλλον. Αν τις αντιληφθούμε ως εντολές και πόσο καταλυτικά μπορεί να επηρεάσουν την ίδια μας τη ζωή, τότε πιστεύω ότι δεν θα κάνουμε την αστοχία όταν έχει 4 και 5 να βγω στο χωράφι μου και να βάλω μια φωτιά ή να κάνω ένα μπάρμπεκιου ή να κάνω κάποιες θερμές εργασίες. Μπορούμε να το κάνουμε κάποια άλλη μέρα που δεν θα έχει τόσο πολύ αέρα ή που οι κλιματολογικές συνθήκες θα το επιτρέπουν. Φανταστείτε σε τι κίνδυνο μπαίνει η ίδια μας η ζωή. Είναι πραγματικά πάρα πολύ άστοχο και άδικο να ταλαιπωρείται τόσος κόσμος, να κινδυνεύει τόσος κόσμος, να χάνονται τόσα λεφτά επειδή κάποιος από μια αυλεψία πάει και κάνει μια ηλεκτροσυγκόληση έξω στην ύπαιθρο όταν δεν.
1: Μάλιστα. Αυτό που συνειδητοποιώ μιλώντας μαζί σας όλη αυτή την ώρα είναι ότι βάζετε μια παράμετρο την οποία σπάνια τη σκεφτόμαστε. Είναι το μετά. Το τι συμβαίνει μετά σε μια κοινότητα, σε ένα τόπο που έχει πληγεί από μια πυρκαγιά.
2: Ναι, γιατί το βιώνω.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Ναι, γιατί το βιώνω. Και γι' αυτό το λόγο, αν θα μπορούσαμε. Ξέρετε, όταν κάποιος πάει και βάζει μια φωτιά για να καθαρίσει το χωράφι του. Και καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να συναισθανθεί εκείνη την ώρα, αν καταλάβαινε τους κινδύνους και τις συνέπειες τις οποίες θα έχουν αυτοί οι κίνδυνοι αν υλοποιηθούν, δεν θα το κάνει ποτέ στη ζωή. Θεωρεί όμως ότι επειδή το έχει κάνει πάρα πολλές φορές, έτσι και αυτή τη φορά δεν θα γίνει τίποτα και θα ανάψει μια φωτιά, θα καθαρίσει το οικόπεδό του και δεν θα γίνει τίποτα. Έλα όμως που μία φορά θα γίνει το κακό και αυτό το κακό μπορεί να επισύρει πολύ επώδυνα αποτελέσματα, όχι μόνο για αυτόν, για τον γείτονά του, για το συγγενή του, για το φίλο του, για το χωριό του.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Και ερχόμαστε μετά να προσπαθήσουμε να δώσουμε χρήματα, να κινητοποιήσουμε ένα μηχανισμό γύρω από την αποκατάσταση, ούτως ώστε να απαλύνουμε τις πληγές τις οποίες αφήνει μια τέτοια ζημιά. Με βλέπετε και το λέω με πάρα πολύ, απευθύνομαι με πάρα πολύ σεβασμό. Και απέναντι στους πολίτες, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι νοοτροπίες δεκαετιών και δεν είναι εύκολο να σπάσουν. Αλλά αλλάζουν τα πάντα γύρω μας, αλλάζει ο κόσμος. Και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και θα πρέπει να προσαρμοστούμε γύρω από τον τρόπο αντιμετώπισης. Και ένας σημαντικός τρόπος, καταλυτικός τρόπος αντιμετώπισης της είναι το κομμάτι της πρόληψης.
1: Μάλιστα. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία και του βουλευτή Κατσαφάδου που όσον αφορά την υγεία και το κέντρο υγείας, να πούμε την αλήθεια, δεν έχετε κρυφτεί. Έχετε βγει μπροστά. Και όταν δεν ήσασταν μέλος της διοίκησης και της κυβέρνησης και με ερωτήσεις στη Βουλή και μέχρι πέρυσι τα λέγαμε πριν το μεγάλο ατυχές όλο αυτό, το μεγάλο δυστύχημα το καλοκαίρι που στήγησε τη γυναίκα, που στήγησε τη ζωή σε μια γυναίκα λουόμενη από την έλλειψη ενός οδηγού ασθενοφόρου. Κάτι που είναι γνωστό. Πού βρισκόμαστε και γιατί φαίνεται ότι παρά τις προσπάθειες αυτά τα πράγματα φαίνεται να επαναλαμβάνονται, να μην βρίσκουν λύση.
2: Κοιτάξτε. Θέλω να ευλογήσω τα κοινά. Το 2012 είχα αντιληφθεί να μιλήσει για τη δική μου αξιολόγηση. τρία βασικά προβλήματα τα οποία έχει το νησί. Το ένα πρόβλημα ήταν το νερό, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε, αλλά ήταν κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να δοθεί λύση από έναν βουλευτή μόνο. Το δεύτερο ήταν η υγειονομική υποστήριξη του νησιού. Το τρίτο, θεωρώ ότι μετά το δημογραφικό, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία είναι η εφηβική παραβατικότητα. Το τρίτο ήταν η έλλειψη κάποιου κλειστού χώρου άθλησης για τα παιδιά. Μιλάμε για ένα νησί 17.000 μόνιμων κατοίκων. Πραγματικά είναι τραγικό να μην έχει έναν κλειστό χώρο άθλησης. Δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια. Όταν πήγα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα και είμαι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό ήταν να καταφέρω και να φέρω το πλωτό ασθενοφόρο στην Αίγινα. Τι το έκανα αυτό, ή αντιλήφθηκα ότι ένα τουριστικό νησί, για ένα νησί με τόσες χιλιάδες κατοίκους, βλέποντας τον αριθμό των διακομιδών οι οποίες γίνονταν και με τον τρόπο τον οποίο γίνονταν, είτε με τα πλοία της γραμμής, με τα δελφίνια, είτε και με το πλωτό του λιμενικού, το οποίο έφευγε από τη Μαρίνα Αζέας και δεν ήταν κατάλληλο και ερχόταν στην Αίγινα για να παραλάβει τον ασθενή και να γυρίσει. Έδωσα πάρα πολύ μεγάλο αγώνα και κατάφερα λόγω της θέσης μου και έφερα το πλωτό ασθενοφόρο εδώ, το οποίο πραγματικά σώζει ζωές. Και μπορεί ο Αιγινίτης, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, μέσα σε 40 λεπτά, 35 λεπτά, να έχει φτάσει στον Πειραιά και να πάει σε ένα από τα μεγάλα νοσοκομεία. Χρόνος, τον οποίο πάνω κάτω είναι ίδιος και με ένα πειραιώτη. Ένα νοσοκομείο. Είτε είναι αυτό το Τζάνιο, είτε είναι το κρατικό. Αν εφημερεύουν, αν δεν εφημερεύουν αυτά, δεν το συζητάμε, είναι πολύ περισσότερο ο χρόνο. Έτσι, για να πάει στο Αττικό, για να πάει στο Θεριάσιο ή στη Βούλα. Άρα λοιπόν, νιώθω πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση που κατάφερα και έκανα αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο κυριολεκτικά σώζει ζωές. Στο κομμάτι της τελέχωσης του κέντρου υγείας έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες. Βγαίνουν συνεχώς πάρα πολλές προσκλήσεις, ενδιαφέροντος και για μόνιμο και για επικουρικό προσωπικό. Το γνωρίζετε. Δυστυχώς δεν υπάρχει το ανεπτυγμένο ενδιαφέρον. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε παντού όμως, σε όλη την Ελλάδα. Κυρίως, όχι μόνο, να είμαι δίκαιος, όχι μόνο στην Νησιωτική και στην Ορεινή Ελλάδα. Γίνονται προσπάθειες. Θυμάστε όταν υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με την ανακαίνιση του κέντρου υγείας, που είχα βγει εγώ στο σταθμό σας και είχα δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία και τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα.
1: Και κινήθηκαν και τα πράγματα.
2: Τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα. Άρα, εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω απέναντι στους Αιγινίτες και στις Αιγινίτισες είναι ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή την προσπάθεια.
1: Η δήλωση που έχετε κάνει και είναι πολύ σαφή, την κάνατε πέρυσι, τέτοια εποχή, στο Αιγινα Πόρταλ, είναι ότι ναι, ισχύει, γίνονται όλα αυτά που γίνονται, γίνονται προκηρύξεις, γίνονται προσκλήσεις από τη δεύτερη ΔΥΠΕ, περνάνε στο Υπουργείο Υγείας μετά, αλλά δεν υπάρχει συμμετοχή. Μήπως λοιπόν, και αυτό γίνεται για χρόνια, το γνωρίζετε, μήπως έπρεπε λοιπόν να υπάρξει μια νομοθετική πρωτοβουλία, να αλλάξει λίγο τα πράγματα?
2: Είναι λίγο δύσκολο. Έχουν πάρθει κατά καιρούς διάφορες πρωτοβουλίες για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά νησιά.
1: Και για ένα κριτικό νησί θεωρείται. Έτσι δεν είναι? Δεν κάνω λάθος?
2: Για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά.
1: Όσο αφορά την κατηγοριοποίηση, είναι σε απομακρυσμένο.
2: Γίνεται μια προσπάθεια. Μπαίνουν κάποια κριτήρια τα οποία έχουν να κάνουν με πληθυσμιακά κριτήρια. Γίνεται κάποια προσπάθεια. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να προσπάθεια, προσπαθώντας να βγάλουμε όπλα από τη φαρέτρα μας για να πείσουμε για την επιλογή και να έχουμε στην Αίγινα. Η Αίγινα, ξέρετε, νησί, είναι προάστιο των Αθηνών. Και αυτό είναι, αν με ρωτάτε ποια είναι τα asset, μεγάλα πλεονεκτήματα που έγινα, είναι το πρώτο, είναι η κοιτά της με την Αττική, και γι' αυτό λέω ότι έγινα προάστιο των Αθηνών, ότι εγώ για να πάω στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κάθε μέρα, κάθε πρωί από τον Πειραιά, κάνω πάνω από μια ώρα για να βρεθώ εκεί. Mm-hmm. Και ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να δουλεύει στον Πειραιά μέσα σε 40 λεπτά κάθε μέρα, μπορεί να φεύγει από την Αίγινα και να Πειραιά, αλλά καταλαβαίνετε για την εγκύτητα.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Η ώρα είναι 7.
2: Αυτά λοιπόν είναι δύο πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με τη στελέχωση λοιπόν του κέντρου υγείας, θα συνεχίσουμε και θα κάνουμε την προσπάθεια με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, ελπίζοντας ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις, λύσεις οι οποίες πρέπει να δοθούν και είναι απαραίτητες για τους πολίτες και για τους τουρίστες οι οποίοι επισκέπτονται το νησί.
1: Επειδή τις προσπάθειες τις έχετε κάνει, θα θυμίσω για παράδειγμα το ζήτημα της παιδιάτρου.
2: Αυτό είχαμε κάνει.
1: Είχατε κάνει μέχρι και με μπλοκάκι είχατε φτάσει στο σημείο. Κάνει.
2: Και το θέμα του νεφρολογικού, όπως γνωρίζετε, το λύσαμε. Πήγα μαζί με τον Δήμαρχο στον Υπουργό Υγείας και το λύσαμε το θέμα και δεν έκλεισε το νεφρολογικό. Κοιτάξτε, μια συνεχή προσπάθεια θα κάνω.
1: Αλλά θέλω να καταλήξω ότι το ζήτημα της παιδιάτρου, για παράδειγμα, που υπάρχει, που είναι στο νησί και προσφέρει τις υπηρεσίες της, τελικά λύθηκε με την επιχορήγηση τη μηνύα από το Δήμο. Δηλαδή, θέλω να πω, πώς θα μπορούσε αυτή η συνεργασία ενός Υπουργείου του Υπουργείου ή της Περιφέρειας με ένα Δήμο και μια επιχορήγηση να λύσει τέτοιου είδους προβλήματα. Δηλαδή, στον κόσμο φαίνεται ότι υπάρχει μια απλή λύση με μια επιχορήγηση, κάποια χρήματα.
2: Πλέον δίνεται μέσα από το νέο κώδικα, δίνεται η δυνατότητα να δαπανούν κονδύλια και τα οποία έχουν να κάνουν με το να μπορέσουν να δώσουν ένα πρόσθετο βοήθεια. Αυτοί είναι γιατροί, είναι εκπαιδευτικοί, υπηρετούν στα σχολεία ασφαλείας. Έχει ξεκινήσει και υπάρχει και ένα φιλόδοξο σχέδιο από πλευράς του κεντρικού κράτους για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κοινωνικές κατοικίες σε όλους αυτούς οι οποίοι θα πάνε και θα προσφέρουν υπηρεσίες τους από πλευράς και ακριτικές. Θέλει δουλειά ακόμα.
1: Το θέμα είναι πάντως το επίκεντρο όλων αυτών είναι η οικονομική στήριξη. Ο Δήμος είναι γνωστό ότι μπορεί να δίνει μέχρι, αν δεν κάνω λάθος, 650 χιλιάρικα το χρόνο μέσω νομοθετικής ρύθμισης σε δημόσιους υπαλλήλους που...
2: Τώρα μέσα από το νέο κώδικα, αυτό σας λέω, δίνεται η δυνατότητα. Ο Δήμος να έχει μεγαλύτερη δυνατότητα. Έχουμε βγάλει μια χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. Κατάφερα και ενέκρινα 2 εκατομμύρια ευρώ να έρθουν στον Δήμο της Αίγινας ούτως ώστε να δαπανηθούν σε έργα αποκατάστασης των υποδομών για τους δρόμους και σε διάφορα άλλα έργα τα οποία ο Δήμος θα αξιολογήσει ότι θα πρέπει να δαπανηθούν. Οπότε κατάφερα και εξασφαλίστηκε 2 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο έχει δρομολογηθεί να πάει στο Δήμο και θα προχωρήσει τα απαραίτητα έργα. Και φυσικά βγήκε και η σε ό,τι έχει να κάνει με την κατασκευή του κλειστού γηπέδου, κάτι το οποίο θεωρούσα ότι ήταν μια υποχρέωσή μου απέναντι στη νέα γενιά αυτού του νησιού, που ήταν πραγματικά τραγικό εν έτη 2026.
1: Θυμήστε μου τη χρηματοδότηση που είχατε, πόσο το ύψος.
2: Από το Υπουργείο Εσωτερικών.
1: Το Υπουργείο Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο. Όπως να πούμε και για τα 154 είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι, κύριο Λιβάνιο. Αλλά πάντα εκεί προστρέχετε. Έτσι
2: τα 2 εκατομμύρια είναι τα δικά μου. Ναι. Τα άλλα 2 είναι αυτά τα οποία ζήτησα εγώ από το Υπουργείο Εσωτερικών. Τα 2 εκατομμύρια είναι από το δικό μου Υπουργείο, από μένα. Θεωρούσα ότι είναι πραγματικά τραγικό εν έτη 2026 να μην υπάρχει ένας κλειστός χώρος άθλησης για τα παιδιά στην Αίγινα.
1: Είναι.
2: Και ήταν ντροπή. Και ξέρετε, αυτό ήταν και το καταλυτικό μου επιχείρημα όταν πήγα στον Θόδωρο το Λιβάνιο με τον Δήμαρχο. Του είπα του Υπουργού ότι ένα νησί το οποίο έχει 17.000 μόνιμους κατοίκους, 40 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, ντρέπομαι να πηγαίνω και να μην υπάρχει ένα κλειστό γήπεδο για να παίξουν αυτά τα παιδιά. Βγήκε λοιπόν πάρα πολύ σύντομα, γιατί είναι και εύκολη η διαδικασία κατασκευής του. Θα έχουμε ένα κλειστό και θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καλέσουμε και τον Πρωθυπουργό και να παίξουμε και
1: πάρα
2: ένα μπάσκετ στο κλειστό το οποίο θα φτιάξουμε.
1: Πολύ ωραία. Μια τελευταία ερώτηση. Το θυμάμαι το 18, αν δεν κάνω λάθος, είχατε κάνει μια ερώτηση στη Βουλή για αυτό εδώ απέναντι. Το Ινάδιο, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Τι θα λέγατε στην κυρία Ζαχαράκη για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα εδώ?
2: Είναι ωραία κατάσταση.
1: Πέφτει.
2: Είναι ωραία κατάσταση. Εγώ, κοιτάξτε, δεν μπορώ να...
1: Θέλω να υπενθυμίσω στον κόσμο με αυτό ότι ενδιαφέρεστε για πολλά πράγματα πάνω στο νησί. Έχετε δείξει το ενδιαφέρον σας για πολλά πράγματα πάνω στο νησί.
2: Εγώ πολιτεύομαι λέγοντας πάντα την αλήθεια. Είμαι άνθρωπος ο οποίος θεωρώ έτσι πρέπει να είμαστε και στην πολιτική. Και λάθος να γίνει, να αναγνωρίσουμε και να διορθώνουμε το λάθος μας. Δεν πρέπει να έχουμε παροπίδες, ούτε να θεωρούμε ότι είναι καλώς καμωμένο. Mm-hmm. Δεν είναι καλή κατάσταση. Και προφανώς πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να αναλάβει μία δράση, ούτως ώστε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό κτίριο, με αυτή τόσο μεγάλη και λαμπρή ιστορία, να μην συνεχίσει την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Να αξιοποιηθεί και να αξιοποιηθεί όφελος και της ιστορίας και του πολιτισμού και της τοπικής κοινωνίας.
1: Μάλιστα. Αυτή έγινε το 18 η συζήτηση, αυτή η ερώτηση. Δεν ξέρω, θυμάμαι τι απάντηση είχατε λάβει
2: τότε.
1: Αλλά το θέμα είναι να πούμε ότι κάτι που μου το είχατε πει εσείς, γιατί δεν το γνώριζα, ότι ένα μέλος της κυβέρνησης δεν μπορεί να κάνει ερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις κτλ. Δεν καταθέτει.
2: Κανένας ο οποίος συμμετέχει και στην κυβέρνηση δεν έχει τη δυνατότητα του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
1: Ναι. Γιατί το καλοκαίρι, αυτό το λέω απλά για να ενημερώσουμε τους ακροατές, γιατί το καλοκαίρι και πρόσφατα που έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την κατάσταση του Εινάρδειου, δεν υπήρχε αυτή η κινητοποίηση από μέρους σας, κάτι που το βλέπαμε στο
2: δεν
1: παρελθόν.
2: Δεν μπορώ να το κάνω. Mm. Δεν γίνεται.
1: Ναι, αυτό καταλαβαίνω.
2: Κανένας ο οποίος συμμετέχει στην κυβέρνηση δεν μπορεί να καταθέσει ερώτηση, επερώτηση ή επίκαιρη ερώτηση σε κάποιο άλλο μέλος της κυβέρνησης, γιατί είναι συνάδελφοι.
1: Μάλιστα.
2: Βουλευτής μπορεί. Mm-hmm. Βουλευτής της συμπολίτευσης, βουλευτής ο οποίος ανήκει, βουλευτής ο οποίος είναι συμπολίτευση, μπορεί να καταθέσει ερώτηση και επίκαιρη ερώτηση και αναφορά. Μέλος κυβέρνησης δεν μπορεί να καταθέσει.
1: Μια συζήτηση όμως μπορεί να κάνει. Φαντάζομαι.
2: Μια συζήτηση όπως κάνουν τις συζητήσεις με τους υπόλοιπους υπουργούς και προσπαθώ να δώσω λύσεις στα προβλήματα.
1: Και να του εξηγήσει τα προβλήματα που υπάρχουν εδώ, γιατί είναι κρίμα, είναι το πρώτο ένα κτίριο που κατασκευάστηκε.
2: Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι φεύγοντας από εδώ, επειδή έχω μια συνάντηση με τον Δήμαρχο και θα κανονίσω να ανέβει ο Δήμαρχος στην αρμόδια Υπουργό Παιδείας μαζί με μένα να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια λύση.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα από τα θετικά που άκουσα σήμερα. Ένα από τα θετικά. Γιατί μας είπατε αρκετά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ
1: που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση.
2: Να ευχηθώ σε όλους και είπαμε ένα καλοκαίρι, να έχουμε ένα καλό και ήρεμο καλοκαίρι και να πω σε όλους κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Να ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ.
1: Λοιπόν, σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Έχει διπλό ρόλο. Είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόσφατα και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ του Φυσικού. Μιχάλη, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση. Θα μιλάμε στο ελληνικό.
4: Βεβαίως.
1: Είσαι νέος άνθρωπος. Πώς προέκυψε αλήθεια τη Δημαρχία πολιτισμού? Είναι η δεύτερη θητεία που κάνεις. Είναι κάτι που το ζήτησες εσύ? Ήταν κάποια επιλογή ή πρόταση του Δημάρχου? Πώς έγινε?
4: Κοίταξε, όπως γνωρίζεις, καταργήθηκε η ΚΕΔΑ όταν βγήκε η νέα επιλογή του κύριου Ζορμπά. Για πρώτο χρόνο ήταν στο γραφείο Δημάρχου όλες οι εκδηλώσεις του Δήμου μας. Επομένως, τη δεύτερη χρονιά επέλεξε ο Δήμαρχος να βάλει έναν αντιδήμαρχο για να ασχολείται με αυτό. Μου κάνε την πρόταση, αποδέχτηκα, αυτό ήταν, δεν ήταν κάτι άλλο. Και το έγινε και τη δεύτερη χρονιά.
1: Το ίδιο πράγμα, μάλιστα.
4: Ναι, ναι.
1: Στις αρμοδιότητες σου, και αυτό είναι λίγο τεχνικό τώρα, αλλά έχει σημασία γιατί είναι γραμμένο στην απόφαση του Δημάρχου, είναι ο σχεδιασμός και η μέρημνα για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού, για την προστασία του τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών, πολιτιστικών έργων, παράγοντες στο τοπικό επίπεδο. Τώρα αυτό το εφαρμογή πολιτικών κόμμα προγραμμάτων με βάζει σε μια διαδικασία να σκεφτώ ότι ενδεχομένως να μην είναι μόνο εκδηλώσεις, αλλά είναι και πιο μακροπρόθεσμα πράγματα που θα μπορούσαν να άπτονται ζητημάτων όπως είναι η παλιά χώρα, τα καποδιστριακά κτίρια, πολιτικές, που μπορεί να μην ανήκουν στο Δήμο, αλλά ουσιαστικά ο Δήμος θα έπρεπε να έχει άποψη. Το έχει σκεφτεί αυτό, έχει κάνει πράγματα γι' αυτό?
4: Έχουμε μιλήσει με τον Δήμαρχο και έχουμε, αν είχατε δει και στον προϋπολογισμό για την φωταγώγηση της Παλιαχώρας. Και επίσης για τα καποδοστριακά κτίρια υπάρχει η ένωση των καποδοστριακών που κάνουν κάθε χρόνο με το που είναι ο πρόεδρος ο κ. Τσατήρης. Επομένως και με αυτό τρέχει και αυτό στον πολιτισμό.
1: Όσο αφορά το δίκτυο.
4: Ναι, στο δίκτυο πόλεων. Ναι.
1: Το οποίο είναι κάτι ξεχωριστό πλέον από το Δήμο.
4: Ναι, έχει βέβαια, έχει αλλά έχει σημαντικό ρόλο ο Δήμος μας.
1: Έχεις σκεφτεί ότι, κοίτα να δεις, γιατί με ενδιαφέρει και η δική σου η ματιά. Αυτή τη στιγμή τα καποδιστριακά κτίρια είναι έτσι όπως είναι. Ακόμα και για το... Είσαι άνθρωπος της δίκης, αλλά ακόμα και για το θέατρο.
4: Ναι.
1: Το οποίο για πολλά χρόνια είναι κλειστό.
4: Ναι,
1: μήπως
4: ναι.
1: θα έπρεπε να κάνω κάτι, μήπως θα έπρεπε να εκφράσω μια πρόταση. Γιατί στο δίνει η αρμοδιότητα που σου έχει δώσει ο Δήμαρχος, φαίνεται ότι θα μπορούσε να εμπίπτει σε αυτά τα πράγματα, δηλαδή στην εφαρμογή πολιτικών. Πολιτική είναι ότι σκέφτομαι κάτι και το εφαρμόζω προκειμένου να... Πώς το βλέπεις σαν άνθρωπο της ηλικίας σου, δηλαδή που έχεις μια διαφορετική οπτική και είσαι και ένας νέος πολιτικός.
4: Βέβαια, το θέατρο και το δημοτικό θέατρο που μιλάμε, όντως είναι ένα πλήγμα για το Δήμο που δεν λειτουργεί πια, γιατί θα μπορούσε εκεί το φεστιβάλ θέατρο να στεγαστεί. Αλλά έχουμε κάνει και με τον Δήμαρχο μαζί με ενέργειες για την αποκατάστασή του και περιμένουμε τη χρηματοδότηση.
1: Περιμένετε χρηματοδότηση για το, σχετικά με τη μελέτη που υπάρχει ήδη? Αυτό είναι τόσο μεγάλο το κόστος?
4: Δεν το γνωρίζω να σας πω την αλήθεια.
1: Δηλαδή
4: γιατί...
1: το κόστος για την επισκέπτη θεάτρου... Δεν φάνηκε να είναι μεγάλο, μια άδεια μικρής κλίμακας.
4: Ναι, αλλά νομίζω
1: δωρεάν ήταν ο φωτισμός από όσο θυμάμαι.
4: Τόσα χρόνια όμως που είναι κλειστό, θα έχουν γίνει κρεταμένες οι επισκέπτες που θα χρειαστεί. Το βλέπουμε κιόλας.
1: Το θέατρο είναι κλειστό γιατί η διοίκηση το έχει κλειστό. Αν έχει φθορές, η διοίκηση φταίει γι' αυτό. Ναι, τέλος πάντων, απλά και μόνο θα ήθελα να σου ξαναλέω την άποψή σου και μια και αναφέρεις για κρεταμένες ζημίες. Πρόσφατα μου έλεγε κάποιος ότι έχουν τοποθετηθεί τα καινούργια καθίσματα, το ξέρω κι εγώ. Και αυτά παραμένουν εκτεθειμένα. Ας μην μείνουμε εκεί. Ήθελα απλά να ξέρω τη γνώμη
4: αυτά
1: σου.
4: Αυτά έγινε πρώτη της θητείας μου. Επομένως, έχω ενημερωθεί εν μέρη, αλλά δεν έχω, δεν έχω προλάβει να ενημερωθώ, γιατί τρέχουμε συνεχώς πράγματα. Για παράδειγμα, τώρα έχουμε το flow team 2 χρονιές.
1: Επιτελικά, εσείς ως αντιδημαρχία έχετε τον κόσμο που χρειάζεται προκειμένου να λειτουργεί σωστά η Δημαρχία Πολιτισμού?
4: Βέβαια. Εννοείται.
1: Υπάρχει αυτό?
4: Βέβαια, ναι, ναι. Χωρίς στα στελέχη, την ομάδα που αυτήν, δεν θα είχαμε κάνει τίποτα.
1: Μάλιστα.
4: Τα 2 χρόνια αυτά. Ενάμιση μέχρι στιγμής.
1: Επιτελικά, πόσα άτομα είναι περίπου που βρίσκονται κοντά
4: σου? Κοιτάξτε,
1: και...
4: η Αντιδημαρχία κυρίως στεγάζεται στο Γραφείο Δημάρχου.
1: Mm-hmm.
4: Επομένως, στο Γραφείο Δημάρχου μαζί με εμένα και με κάποιους. Πρόεδρος από την κοινότητα, από κάθε κοινότητα πράγμα που στο Φιστίκι Φεστ, οργανώνουμε για το Φιστίκι Φεστ. Κυρίως αυτό και μετά στις άλλες εκδηλώσεις, κυρίως στο Γραφείο Δημάρχου είναι.
1: Το πρόγραμμα για τη χρονιά βγαίνει εποχικά ή έχεις κάτι στο μυαλό σου που έχετε συζητήσει και λέτε ότι φέτος αυτή τη χρονιά θα πάει έτσι, θα κάνουμε αυτά τα πράγματα?
4: Για το Φιστίκι Φεστ εννοείται?
1: Όχι, για το Φιστίκι Φεστ γενικά.
4: Υπάρχει ένα πλάνο.
1: Θα έρθουμε και στο Φυσική Φέστ, okay, αλλά ήθελα να δω λίγο, γιατί είναι άγνωστη η Αντιδημαρχία Πολιτισμού.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι,
4: ναι.
1: Βλέπουμε ότι έρχεσαι στην Δημοτική Επιτροπή, κάνεις μια εισήγηση. Είναι συνήθως οικονομικό οι λόγοι που έρχεσαι, γίνεται αποδεκτή και στη συνέχεια εκτελείται. Αλλά έχει ενδιαφέρον πώς σχεδιάζεται αυτό το πρόγραμμα.
4: Βέβαια, ναι, ναι.
1: Έτσι.
4: Υπάρχει ένα πλάνο για τις εκδηλώσεις του Δήμου μας κατά τη διάρκεια του χρόνου.
1: Mm-hmm.
4: Έχουμε ένα πρωτόκολλο και πάνω σε αυτό κάνουμε κάποιες διαφοροποίησεις ανάλογα την εκδήλωση ή ανάλογα κάποιες νέες εκδηλώσεις που μπαίνουν στο καλεντάρι του Δήμου μας,
1: μάλιστα.
4: Στο πρόγραμμά μας.
1: Mm-hmm.
4: Αλλά υπάρχει ένα πρωτόκολλο που ακολουθούμε.
1: Υπάρχει ένα προσχέδιο. Έτσι.
4: Ναι, που είναι σίγουρο.
1: Μάλιστα.
4: Που είναι σίγουρο.
1: Που έχει και εποχικές μέσα και τα λοιπά.
4: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Υπάρχουν εκδηλώσεις που έχεις σκεφτεί ότι θα ήθελες να γίνουν οι δράσεις γενικότερα, που θα ήθελες να γίνουν αλλά για κάποιο λόγο δεν έγιναν. Δεν πέρασε ως πρόταση, να το πω καλύτερα.
4: Όχι, όχι. Αυτό που σκεφτήκαμε πέρυσι και έγινε και φέτος είναι το σινεμά στη θάλασσα. Δηλαδή, από την αρχή που είδαμε το πρόγραμμα που έβγαλε η περιφέρεια που χρηματοδοτεί κάποιους δήμους, όλους τους δήμους Αττικής.
1: Η πατρότητα αυτού του, της ιδέας, ποιανού είναι?
4: Ήταν συλλογική.
1: Ήταν συλλογική, ήταν του Δήμου της περιφέρειας.
4: Η περιφέρεια απλά μας είπε, θα σας δώσω τα χρήματα και εμείς βρήκαμε μια εκδήλωση που θέλουμε να κάνουμε.
1: Μάλιστα.
4: Κάτσαμε όλη η ομάδα.
1: Μου φαίνεται το κάνει και ο Πειραιάς φέτος, ζήλεψε.
4: Το έκανε και πέρυσι, το έκανε και φέτος. Ναι, ναι. Αλλά το ξεκινήσαμε εδώ. Επομένως, κάτσαμε κάτω, λέγαμε να βρούμε κάτι. Θέλαμε ο κόσμος να βγει λίγο στη θάλασσα, λίγο στις παραλίες.

0: στα χρήματα και εμείς βρήκαμε μια εκδήλωση που θέλουμε να κάνουμε.
1: Μάλιστα.
0: Κάτσαμε όλη η ομάδα.
1: Μου φαίνεται το κάνει και ο Πειραιάς φέτος, ζήλεψε.
0: Το έκανε και πέρυσι, το έκανε και φέτος. Ναι, ναι. Αλλά το ξεκινήσαμε εδώ. Επομένως, κάτσαμε κάτω, λέγαμε να βρούμε κάτι σε. Θέλαμε ο κόσμος να βγει λίγο στη θάλασσα, mm-hmm. λίγο στις παραλίες. Λέγαμε κάτι σε διάφορα, σε αγώνες όπως έκανε και ο κύριος Ζαμπέλης, mm-hmm. που γι' αυτό είχε, πολύ, που είχε επιτυχία στην Αγία Μαρίνα. Και είπε ιδέα για ένα σινεμά έθριο.
1: Μάλιστα.
0: Και λίγο να το συνδυάσαμε και λίγο με τη θάλασσα, λίγο με την αμμουδιά, λίγο με τα βαρκάκια. Επομένως,
1: ωραία, αυτό είναι μια πολύ δημιουργική προσέγγιση, πολύ όμορφη. Άρεσε στον κόσμο, πήγατε και στην περιφέρεια παντού να αναδείξατε. Είχε πολλαπλό ρόλο. Τέτοιες δημιουργικές προσεγγίσεις έχετε σκεφτεί και άλλες που θα μπορούσαν να κάνουν τον κόσμο να βγει από το σπίτι, να πάει μέχρι από την Αίγινα, να πάει μέχρι τη Σουβάλα ή μέχρι την Αγία Μαρίνα. Κάτι παρόμοιο.
0: Προς το παρόν, είναι δεύτερη, έχουμε δεύτερη χρονιά το σινεμά στη θάλασσα, για αρχή. Όπως είπα και ο κύριος Ζαμπέλης, έκανε και δεύτερη χρονιά και αυτός στην Αγία Μαρίνα τον Beach Soccer. Προς το παρόν είμαστε σε αυτά. Δεν έχουμε κάτι νέο. Αυτό που θα κάνει τον κόσμο να ξαναπάει στην περιφέρεια είναι οι προφεστιβαλικές εκδηλώσεις για το Φυσική Φεστ.
1: Θα ήθελα τώρα να σε ρωτήσω αν θυμάσαι περίπου τη χρηματοδότηση την περσινή για την αρχιδημαρχία σου. Θυμάσαι περίπου πόσο...
0: Όχι. Δεν μου διαφέρει αυτή τη στιγμή.
1: Απλά θα ήθελα να κάνουμε μια αντιπαραβολή να δούμε... Αν έχει ανέβει φέτος, δηλαδή αν έχετε κάνει περισσότερα πράγματα, αν έχουν κοστίσει περισσότερα.
0: Φέτος νομίζω θα είναι λιγότερη.
1: Θα είναι λιγότερες εκδηλώσεις που θα κάνετε.
0: Ναι. Όχι λιγότερες εκδηλώσεις, το κόστος θα είναι λιγότερο. Mm-hmm. Γιατί είπαμε φέτος, όχι να συρρυκνώσουμε, απλά πέρυσι κάναμε παραπάνω εκδηλώσεις και στο φεστιβάλ και γενικά. Φέτος όμως θα κάνουμε λίγες λιγότερες. Δικιά μου ήταν η απόφαση αυτή. Είπα του Δήμαρχου. Δήμαρχε, θα ήθελα φέτος να κάνουμε λίγο λιγότερες συναυλίες κυρίως του Φυστική Φεστ. Να επικεντρωθούμε 4 συναυλίες στην περιφέρεια και 4 συναυλίες στο κέντρο της Αίγινας που γίνεται κλασικά.
1: Ωραία. Πάμε γιατί θέλεις να μιλήσεις για το Φυστική Φεστ. Εγώ ήθελα πρώτα να κάνουμε μια σκιαγράψη λίγο της αλληδημαρχίας σου και τα θέματα ενδεχομένως που αντιμετωπίζεις. Και τι θα ήθελες να αλλάξεις αυτά. Γι' αυτό κάναμε όλο, αυτή την, όλο αυτό το πρώτο μέρος, έτσι, για να γνωρίσει ο κόσμος να υπάρξει μια εικόνα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το Φεστιβάλ Φυστικού. Το Φεστιβάλ Φυστικού, Οργανωτική Επιτροπή 3 του μηνός. Αργά. Αργά. Έχει ξανασυμβεί και άλλες φορές και στο παραπέντε. Ποιες είναι οι προτεραιότητες τώρα και πού βρισκόμαστε?
0: Έχουμε ξεκινήσει πολύ, όπως είπες, επειδή ξεκινήσαμε αργά, έχουμε ξεκινήσει και εμείς γρήγορα τις ετοιμασίες. Για παράδειγμα, τώρα το Σάββατο, αύριο, ξεκινάει η πρώτη προφεστιβαλική εκδήλωση με την έκθεση κεραμικής στην Πινακοθήκη, το Χώμα. Και δεν μπορώ ακόμα να πω, δεν είναι μυστικό, αλλά δεν μπορώ ακόμα να... Δεσμευτώ για τις εκδηλώσεις μας, αλλά είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και υπολογίζουμε ότι μπορεί και μέσα στον Αύγουστο να έχουμε και νωρίτερα το πρόγραμμα.
1: Ναι. Τώρα πέρυσι η Μαριλένα Γιαννούλη έκανε και το προηγούμενα χρόνια πολλές εκδηλώσεις, κυρίως συναυλίες.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Σε όλη την Αίγινα, σε όλη την περιφέρεια. Ναι. Αυτό θα εξακολουθήσει. Ο κόσμος ήταν πολύ που πήγαινε, νομίζω το ευχαριστήθηκε.
0: Βέβαια.
1: Φέτος θα κάνετε αντίστοιχα. Συναυλίες έχετε προγραμματίσει?
0: Όπως είπα και νωρίτερα, έχουμε προγραμματίσει 4 συναυλίες. Μία στην Αγία Μαρίνα, μία στη Σουβάλα, μία στο Λεόντι και μία στην Πέρδικα. Αυτές ήταν οι συναυλίες μας. Έτσι ώστε να ξεκινήσει όπως από πέρυσι από την περιφέρεια και να καταλήξει στην 17 με 20 Σεπτεμβρίου στην Αίγινα, στο λιμάνι, στις 4 κεντρικές συναυλίες μας, στην εμπορική μας έκθεση με πολλά και στο κέντρο για αυτές το τρέιμερο αυτό. Γαστρονομία, όπως το πρωτόκολλο, αλλά η εμπορική έκθεση είναι ο κύριος αγροτική εμπορική έκθεση.
1: Να φύγουμε λίγο από τις συναυλίες και τα... γιατί αυτά θα τα δούμε έτσι κι αλλιώς εν καιρό.
0: Ναι, ναι.
1: Η εμπορική έκθεση, τι έχει κάποια ανταπόκριση αυτή τη στιγμή? Βλέπεις να υπάρχει κάποια κινητικότητα.

0: Δεν έχετε κάνει κάποια πρόσκληση ακόμα?
1: Από που ακούμε, που μιλάω με τους επαγγελματίες, υπάρχει ενδιαφέρον. Τώρα εντός των ημερών θα βγει ξανά η πρόσκληση. Θέλουμε λίγο ότι διαφοροποιήσαμε φέτος.
0: Τι αλλαγές θα έχει δηλαδή?
1: Θα τις δείτε. Δεν είναι πολύ μεγάλες αλλαγές. Απλά κάποια, επειδή ήταν ίδια εδώ όλα τα χρόνια, φέτος κάτσαμε, την ξανακοιτάξαμε εξωγενιστικά ξανά και είδαμε ότι είναι μια χαρά, είναι προφανώς. Τόσα χρόνια μια χαρά δούλευε. Απλά κάναμε μερικές διαφοροποιήσεις φέτος για να είναι πιο σωστή, θα το πω. Εντάξει, σωστή ήταν, αλλά κάναμε κάποια διαφοροποίηση. Ήταν
0: ο στόχος τώρα στην εμπορική έκθεση είναι να υπάρχουν όσο δυνατόν περισσότερες συμμετοχές.
1: Ακριβώς.
0: Ή να υπάρχει μεγαλύτερη ποιότητα συμμετοχές και να βγει ένα πιο αποτέλεσμα, το οποίο να είναι πολύ πιο συγκεκριμένο όσο αφορά το ρόλο αυτής της έκθεσης.
1: Θέλουμε να έχουμε συμμετοχές προφανώς, αλλά όπως είπες, να έχουμε και ποιοτικές συμμετοχές. Γι' αυτό είναι και η Επιτροπή και οι όροι. Έτσι ώστε να μπορεί να γίνει κάποια διαλογή.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πότε αναμένετε να βγουν οι προσκλήσεις? Δεν νομίζω να μου το πες. Κοντά.
1: Ναι, είναι...
0: Υπάρχει μέσα κάποια μήνα καινοτομία? Μου είπες για κάποιες αλλαγές που κάνετε στις προσκλήσεις, στους όρους κτλ. Αλλά γενικά στο φεστιβάλ φέτος υπάρχει κάποια καινοτομία, κάτι που θα έλεγες ότι είναι καινοτόμο και το διαφοροποιεί από τα προηγούμενα χρόνια?
1: Κοιτάξτε, ακόμα είμαστε συζητήσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί κάτι. Προς το παρόν είμαστε... Δεν μπορώ να πω κάτι, αν είναι καινοτόμο ή όχι, για τη γνώμη μου. Η Οργανωτική Επιτροπή δουλεύει σκληρά σε αυτό, όλα τα μέλη της.
0: Πέρυσι υπήρξε και μία δράση ενημέρωσης εγγραφής εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Δηλαδή υπήρξε και μία προσπάθεια εξωστρέφειας του φεστιβάλ σε άλλα θέματα. Δεν ξέρω φέτος αν σχεδιάζεται και κάτι αντίστοιχο.
1: Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Ωστόσο, σε αυτά τα θέματα, αν δεν κάνω λάθος, είναι και η κυρία Όλγα Πετρίτη.
0: Βεβαίως.
1: Αν μπορεί και αυτή να έχει μιλήσει, γιατί και αυτή είναι η Οργανωτική Επιτροπή, το οποίο θα της το ζητήσω και αυτό, μήπως έχει αυτή κάποια δράση.
0: Και είναι κάτι που το βλέπουμε.
1: Που βέβαια.
0: Ωραία. Ξεκινάει σε λίγες μέρες και το Φεστιβάλ Θεάτρου. Έκανε μια πρώτη παρουσίαση ο Γιώργος Ομπίτρος. Πάει κάθε χρόνο εξαιρετικά, κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχουν μια πάρα πολύ δεμένη ομάδα. Θα το φιλοξενήσουμε σε λίγες μέρες εδώ, όταν βγουν και οι τιμές των εισιτηρίων. Ναι. Θα ήθελα και μια δικιά σου τοποθέτηση για το φετινό πρόγραμμα.
1: Φέτος το
0: φεστιβάλ. Είσαι μέλος της Επιτροπής. Είσαι μέλος. Ναι.
1: Φέτος το Φεστιβάλ Θεάτρου και έχει πάρα πολύ. Και κάθε χρόνο κάνουν φοβερή δουλειά με τις παραστάσεις. Όπως είπε και ο κ. Μπίτρος, φέτος έχουμε στραφεί λίγο στην κωμωδία από ό,τι έχουμε μιλήσει. Επίσης, φέτος θα φιλοξενήσουμε δύο παραστάσεις στον χώρο των φυλακών. Αυτά είναι ιδιαιτερότητα του φέτος.
0: Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Εκ των οποίων η πρώτη θα είναι από την Πολυφωνική Χοροδία της Έγινας, που θα κάνει την έναρξη του φεστιβάλ. Και η δεύτερη θα είναι ο Ίων του Ευρυπίδη, από το Διπεθέ Ρούμελης και το Φεστιβάλ Δελφών του το Λάλο Ίδωρ. Που θα είναι και αυτά τα δύο, θα αναφέρω, γιατί θα είναι είσοδος ελεύθερη.
0: Είσοδος ελεύθερη. Και να δούμε και την επιτυχημένη δράση του καλοκαιριού, που την αγαπάει πολύ ο κόσμος. Έχει ξεκινήσει, έχει γίνει ήδη μια παράσταση, από όσο θυμάμαι. Φέτος, Σινεμά στη θάλασσα, ο τίτλος. Και έχει βγει ένα πρόγραμμα παραστάσεων που είναι 5 παραστάσεις, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, 5.
0: Κάνε μου το κάλεσμα στον κόσμο, φαντάζομαι θα θέλεις να...
1: Αγαπήθηκε το σινεμά στη θάλασσα πέρυσι και από τους κατοίκους και από τους επισκέπτες του νησιού. Όπως πέρυσι έτσι και φέτος, ο Δήμος Έγινας με την συνοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής, και να ευχαριστήσω πολύ την Περιφέρεια Αττικής γι' αυτό. Διοργανώνουμε πάλι το σινεμά στη θάλασσα με 5 προβολές σε 5 όμορφες παραλίες του νησιού μας, εκ των οποίων φέτος προστέθηκε και τα βροχεία, το λιμανάκι των βροχείων, όπου ο κόσμος θα μπορεί να απολαύσει την ταινία μέσα από σκάφη. Ήταν μια νέα εκδήλωση του Δήμου από πέρυσι, όπως είπαμε νωρίτερα, και πέτυχε αυτό το, το στοίχημα που βάλαμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Και εύχομαι πάντα να είστε δημιουργικοί, να κάνετε και άλλα τέτοια πράγματα.
1: Μακάρι.
0: Έτσι, δημιουργικές εκδηλώσεις. Και βέβαια δράσεις οι οποίες να έχουν και κοινωνικό αποτύπωμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μιχάλης, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση, που ήσουν εδώ, γιατί δεν είσαι επαγγελματίας αντιδήμαρχος, δουλεύεις κιόλας και σε τράβηξε τη δουλειά σου για να έρθεις να μας κάνεις μια ενημέρωση.
1: Ακριβώς. Και η πρώτη φορά που,
0: βέβαια,
1: που δίνω έτσι μια συνέντευξη,
0: βέβαια,
1: μαζί με, σε διάρκεια με σε έναν ραδιόφωνο.
0: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μας, για να δούμε, επαναλαμβάνω, τη μαρτυρία ενός ανθρώπου που είναι καινούριο στην αυτοδιοίκηση. Και όχι απλά καινούριο στην αυτοδιοίκηση, έχει και ασκεί και διοικητικό ρόλο με μια αντιδημαρχία που τη βλέπουμε. Βλέπουμε το αποτέλεσμα πάρα πολύ εμφανώς, αλλά δεν βλέπουμε το πώς λειτουργεί από πίσω. Αυτά.
1: Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ είμαι νέος. Πρώτη φορά ασχολούμαι με τα κοινά. Μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Συγχωρέστε με να πω αν έχω κάνει κάτι που έχω, γιατί έχω λίγο άγχος με τη συνέντευξη. Αλλά εντάξει, πιστεύω με τη συνεργασία και την ομάδα μου και με όλους θα τα πάμε. Εντάξει,
0: θα ήθελες να κάνεις αναφορά σε κάποιους ανθρώπους?
1: Όχι κυρίως. Αυτοί που η ομάδα μας ξέρουν ποιοι είναι και τους ευχαριστώ πολύ που είναι δίπλα μου. Γιατί συνήθως όταν λέμε ονόματα κάποιους ξεχνάμε.
0: Έτσι.
1: Ενώ θέλουμε, θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε, τους ξεχνάμε. Και μετά δεν θέλω να γίνει αυτό. Η ομάδα μου είναι εκεί, μας με βοηθάει. Και εγώ πιστεύω να φάνω αντάξιος στις προσδοκίες και, και σε αυτό που έχουν σε μένα.
0: Ειλικρινέστατος και αισιόδοξος. Μιχάλη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στον κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Τη χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Έγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Έγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η ύφαλικη μόλη. Παράλληλα προβλέπονται υποβρύχες ξεναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμό δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχες αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερεσίως για διάστημα.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η ώρα
2: είναι.
0: Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Γιάννη Ζορμπά, υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
3: Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 17 έως 20 Σεπτεμβρίου. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 3 Ιουνίου 2026, ύστερα από εισήγηση του Αλληδημάρχου Πολιτισμού Μιχάλη Σπυριδάκη, ο οποίος πρότεινε τη συγκρότηση της Επιτροπής που θα επικουρεί το Δήμο Αίγινα στο σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση της μεγαλύτερης εμπορικής και πολιτιστικής διοργάνωσης του νησιού. Η Οργανωτική Επιτροπή αποτελείται από τους Μιχάλη Σπυριδάκη, Αλληδήμαρχο Πολιτισμού, Ανθίπη Γελαδάκη, Μαρία Θεοδωράκου, Σοφία Πρωτονταρίου, Νικόλο Αλιφαντή, Όλγα Πετρίτη, Δημήτριο Καραγιάννη, Παναγιώτη Χελιώτη. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Μιχάλης Σπυριδάκης. Σύμφωνα με την απόφαση, η Οργανωτική Επιτροπή απαρτίζεται από εθελοντές με εμπειρία και εξειδίκευση σε διάφορους τομείς όπως ο πολιτισμός, η παραγωγή, αγροτική οικονομία, η επιχειρηματικότητα και η διοργάνωση εκδηλώσεων. Στόχος της είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η επιτυχής υλοποίηση του Φεστιβάλ Φιστικιού. Τις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται η αξιολόγηση και έγκριση των αιτήσεων συμμετοχής ενδιαφερομένων, ο σχεδιασμός του λειτουργικού πλαισίου του φεστιβάλ στη συνεργασία με το Δήμο Αίγινας, ο συντονισμός όλων των ενεργειών για την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης, η εποπτεία, η στήριξη των όρων συμμετοχής σε όλους τους τομείς του φεστιβάλ.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
3: Να περάσουμε να δούμε τώρα και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύσταση της Επιτροπής του Φεστιβάλ Θεάτρου 2026, το σκοπό και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής. Η απόφαση είναι παλαιότερη από τις 3 Ιουνίου, αλλά δημοσιεύτηκε την 3η 7 Ιουλίου και αφορά τη σύσταση της Επιτροπής. Για 16η συνεχόμενη λοιπόν χρονιά, ο Δήμος της Αίγινας θα οργανώσει και θα παρουσιάσει στο πλαίσιο των καλοκαιρινών πολιτιστικών δραστηριοτήτων του ένα πλούσιο πρόγραμμα θεατρικών παραστάσεων από επαγγελματικούς θεάσους που περιοδεύουν αυτό το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Το Φεστιβάλ Θεάτρου για άλλο ένα ακόμη καλοκαίρι υπόσχεται να συμβάλλει στην ψυχαγωγία και πνευματική καλλιέργεια των κατοίκων του νησιού, των επισκεπτών και φίλων και παραθεριστών με βραδιές θεατρικής μυσταγωγίας, ψυχαγωγίας και ανάτασης. Το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου θα πραγματοποιηθεί από τις 24 Ιουλίου έως τις 13 Αυγούστου στην αυλή του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου, καθώς και στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αίγινας.
4: Βρισκόμαστε στον Μητροπολιτικό Ναό της Αίγινας, όπου όπως παρατηρείτε τις τελευταίες μέρες έχει τυλιχθεί από τις καλοσιές. Αυτό ήταν ένα βήμα που περιμέναμε αρκετά χρόνια, ένα βήμα που ευτυχώς για όλους εμάς που ασχολούμαστε με τον τόπο μας γεμίζει χαρά, γιατί μπαίνουμε ξανά στη διαδικασία αποκατάστασης ζημιών που έχει ο Μητροπολιτικός Ναός, όπως και επίσης να αντιμετωπίσουμε ένα χρονίζον πρόβλημα του ναού που είναι η ανερχόμενη και η κατερχόμενη υγρασία του. Άρα, από τη δικιά μας την πλευρά ως μελετητές, αυτό που κάναμε είναι ότι καταφέραμε να φτιάξουμε μια μελέτη η οποία εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και μετά από αντίστοιχα χρονοβόρες διαδικασίες καταφέραμε να επιλέξουμε τον εργολάβο που θα αναλάβει το έργο και έτσι μπήκαν αυτές τις καλωσιές, όπου οι διαδικασίες που θα έχουμε και οι εργασίες που θα γίνουν σε μια πρώτη φάση είναι η ανακεράμωση της στέγης με τους ενδεδειγμένους τρόπους. Θα κατεβάσουμε τα κεραμίδια από το στέγη, θα υπάρξουν καινούργιες μονώσεις, θα διορθώσουμε τις ρίσεις τους και μετά θα ξαναμπούν κεραμίδια με την παραδοσιακή τεχνική. Και αυτή είναι η πρώτη φάση του έργου, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από όσο φαντάζεστε. Μετά θα συνεχίσουμε και στο εσωτερικό του ναού, αντίστοιχα με μία άλλη μελέτη που έχει εγκριθεί αντίστοιχα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και είναι ο καθαρισμός των τοιχογραφείων, όπως επίσης και η αντιμετώπιση της ανερχόμενης υγρασίας για αρχή εσωτερικά από το ναό και θεού θέλοντος θα προχωρήσουμε αντίστοιχα και στην θωράκιση του ναού και εξωτερικά. Είναι ένα έργο το οποίο είναι τεράστια σημασία για τη διατήρηση αυτού του μνημείου, πόσο μάλλον όταν σε 2 χρόνια από τώρα θα γιορτάζουμε τα 200 χρόνια της ερχομοσίας του Ιωάννου Καποδίστρια σε αυτό το ναό, αλλά και της διατήρησης ενός μνημείου το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και με την τέχνη και με τον πολιτισμό μας. Χρόνος διάρκειας όλων των εργασιών δεν μπορεί να προληφθεί ακόμα, αλλά τουλάχιστον το κομμάτι που βλέπετε αυτή τη στιγμή ελπίζουμε ότι μέχρι τα μέσα του Σεπτεμβρίου θα έχει τελειώσει, ώστε να έχουμε θωρακίσει το μνημείο από οποιοδήποτε πρόβλημα βροχής που τις περιμένουμε να έρθουν. Είναι ένα έργο που ευτυχώς για μας είναι χορηγούμενο από έναν ίσως τον μέγα χορηγό της Ελλάδος, τον κύριο Θανάσιο Μαρτίνο και της οικογένειας του, και ελπίζουμε ότι έτσι θα συνεχίσουμε να προχωράμε και να δημιουργούμε έργα και να σώζουμε ό,τι μπορούμε από αυτό το κομμάτι του πολιτισμού της Αίγινας.
3: Ο Σύλλογος Φίλων του Ιστορικού και Ελαγγραφικού Μουσείου Αίγινας ξεκίνησε τη διάθεση μιας νέας σειράς από τσάντες και κούπες καθημερινής χρήσης, οι οποίες φέρουν τυπώματα εμπνευσμένα από τα εκθέματα του μουσείου. Η πρωτοβουλία αυτή, την οποία παρουσίασε στο Αίγινα Πόρταλ ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γιώργος Μπίτρος, στοχεύει στην οικονομική ενίσχυση του μουσείου και στην προβολή της τοπικής παράδοσης.
5: Το Λαογραφικό Μουσείο Αίγινας έχει να παρουσιάσει μια νέα του δουλειά. Το Διοικητικό Συμβούλιο των Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Αίγινας, σε μια κίνηση εξωστρέφειας προς το κοινό της Αίγινας, αλλά και τους επισκέπτες και τους παραθεριστές, αποφάσισε να προχωρήσει σε μια παραγωγή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, σε μια έκδοση, και διαθέτει όμορφες τσάντες, οι οποίες είναι για καθημερινή χρήση και όχι μόνο. Τσάντες οι οποίες έχουν θέματα επάνω από τα εκθέματα του λαογραφικού. Υπάρχουν όμορφοι πίνακες με παλαιά καράβια εστιοφόρα, με κανάτια, με την Καλημέρα. Όλο αυτό μαζί, όλο αυτό γίνεται για να υποστηρίξουμε το μουσείο, να το κάνουμε περισσότερο γνωστό, να γνωρίσει ο κόσμος και άλλο τα εκθέματά του. Είναι λοιπόν μια κίνηση εξωστρέφειας για να ανοίξουμε το μουσείο περισσότερο προς τον κόσμο. Δεν είναι όμως μόνο οι τσάντες, δεν είναι μόνο τα βιβλία τα οποία μπορεί κάποιος να τα προμηθευτεί στον πρώτο όροφο του μουσείου. Είναι και κούπες με τα ίδια σχέδια, πάρα πολύ καλόγουστες, οι οποίες διατίθενται σε πολύ καλές τιμές, προκειμένου να βοηθήσουμε έτσι τη λειτουργία του μουσείου. Είναι αντικείμενα τα οποία θα πλαισιωθούν στην πορεία, στο μέλλον και με άλλα πράγματα, ώστε το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο της Αίγινας να αποκτήσει σιγά σιγά ένα πολιτήριο, όπως έχουν όλα τα μουσεία. Και ο σκοπός αυτού του πολιτηρίου και αυτών των αντικείμενων που διατίθενται προς πώληση είναι να ενισχυθεί περισσότερο η λειτουργία του μουσείου, που θα πρέπει εδώ να πω ότι τα τελευταία 2 χρόνια το μουσείο είναι ανοιχτό καθημερινά, εκτός της Τρίτης, όπου όλα τα μουσεία είναι κλειστά, και το πρωί και το απόγευμα. Οι ώρες λειτουργίας υπάρχουν στην είσοδο του μουσείου, και βέβαια μετά τις παρεμβάσεις από το Δήμο της Αίγινας έχουμε φέτος, είμαστε στην ευχάριστη θέση να υποδεχόμαστε το κοινό των εκδηλώσεων σε ένα μουσείο το οποίο είναι φροντισμένο, τόσο εδώ στην είσοδο που στεκόμαστε. Έχει αντιμετωπιστεί η υγρασία, έχουμε καινούργια παράθυρα και πόρτα στην είσοδο στην αίθουσα εκδηλώσεων, χάρη στις παρεμβάσεις του Δήμου Αίγινας, που φρόντισε ώστε να αποκατασταθούν κάποιες φθορές οι οποίες υπήρχαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και με την ευκαιρία αυτή βεβαίως, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, να ευχαριστήσουμε το Δήμο για αυτές τις ενέργειές του.

με μεγάλη συμμετοχή κατοίκων και επισκεπτών, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης η δεύτερη προβολή της επιτυχημένης καλοκαιρινής δράσης «Σινεμά στη θάλασσα», στα Λουτρά της Σουβάλας. Το κοινό απόλαυσε την αγαπημένη μουσική ταινία «Μάμα Μία» κάτω από τον ένα στουρανό με φώτο τη θάλασσα σε μια ξεχωριστή κινηματογραφική βραδιά που επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά την απήχηση της διοργάνωσης. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Έγινας κ. Μιχάλης Σπυριδάκης, ο οποίος καλωσόρισε το κοινό και αναφέρθηκε στη σημασία της δράσης που συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά προσφέροντας δωρεάν προβολές σε διαφορετικές παραλίες του νησιού. Η δράση υλοποιείται από το Δήμο Έγινας σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής και έχει ως στόχο να συνδυάσει την κινηματογραφική εμπειρία με το μοναδικό φυσικό τοπίο του νησιού, δημιουργώντας όμορφες καλοκαιρινές βραδιές για μικρούς και μεγάλους.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η Έγινα περνά στην αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο σηματοδοτεί μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας. Για την Έγινα η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας ΕΙΔΑΠ στο νησί με στόχο την ενιαία διαχείριση της σύδρευσης, της αποχέτευσης και για πρώτη φορά της άρδρευσης. Το σχέδιο νόμου βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από την Παρασκευή 10 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το ΙΠΕΝ υποστηρίζει ότι η μεταρρύθμιση διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα του νερού, ενισχύει την ποιότητα των υπηρεσιών προς πολίτες και προστατεύει πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού που θα μεταφερθεί στις νέες δομές. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το νομοσχέδιο αποσκοπεί στον εξωθρολογισμό της διαχείρισης του νερού, την καταπολέμηση της πατάλης και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και της κλίμακας των δύο ισχυρών φορέων, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δυνατότητα χρηματοδότησης και υλοποίησης απαραίτητων έργων, καθώς και ενσωματώνει τη σημασία της τοπικής γνώσης και των αναγκών κάθε περιοχής. Στόχος είναι ένα πιο οργανωμένο, ανθεκτικό και δίκαιο σύστημα που θα παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και θα διασφαλίζει ποιοτικό, ασφαλές και οικονομικά προσιτό νερό. Η διασφάλιση της απρόσκοπτης, προσιτής και ασφαλούς πρόσβασης όλων των πολιτών στο νερό, το οποίο αποτελεί το πολυτιμότερο φυσικό, δημόσιο πόρο και θεμέλιο κάθε μορφή ζωής, κοινωνικής οργάνωσης και οικονομικής δραστηριότητας, είναι αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα και προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη σήμερα και στο μέλλον. Η επίδραση της κλιματικής κρίσης και των αυξανόμενων πιέσεων στην υδατική ασφάλεια, τα φαινόμενα λειψιδρίας και όλο ένα αυξανόμενη ζήτηση για προσιτό και ποιοτικό νερό καθιστούν την ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων απολύτως αναγκαία. Με το νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ συνεννοούνται δυνάμεις 70 παρόχων υπηρεσιών υδάτων σε δύο. Σήμερα οι φορείς συνολικά στη χώρα μας ξεπερνούν τους 735, με συνέπεια τον κατακαιρματισμό, την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και την αναποτελεσματικότητα. Με το νέο πλαίσιο επεκτείνεται η χωρική αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ σε όλη την Υπηρωτική Αττική, την Έγινα και το Αγκίστρι, τη Βιωτία, τη Φωκίδα και την Εύβοια, με την εξαίρεση της Κύρου. Επιπλέον, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η αναβάθμιση των υπηρεσιών ίδρυυσης και αποχέτευσης θα μειώσει τη σπατάλη του νερού, θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη διαχείριση και μακροπρόθεσμα σε μείωση του λειτουργικού κόστους. Παράλληλα, η πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια, παραδείγματος χάρη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ευρωπαϊκά προγράμματα και διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, διευκολύνει την υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων σε υποδομές. Το νέο σχήμα παρέχει επίσης μεγαλύτερη ευελιξία στην προσέλκυση και στελέχωση με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, προσφέροντας ανταγωνιστικότερο μισθολογικό πλαίσιο και ενισχύοντας τη συνολική επιχειρησιακή ικανότητα. Ταυτόχρονα, η αποτελεσματική διαχείριση των δικτύων αποχέτευσης και των λιμάτων θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην αποτροπή περιστατικών περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, όπως οι υπερχυλήσεις λιμάτων παρατηρήθηκαν πέρυσι σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές. Με τη συνένωση φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος που θα οδηγήσει στην εξυπηρέτηση από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, περιοχών οι οποίες σήμερα καλύπτονται από ιδιώτες, με πολύ υψηλό κόστος και με νερό η ποιότητα του οποίου δεν ελέγχεται με τον συστηματικό τρόπο που εφαρμόζουν οι δύο μεγάλοι δημόσιοι πάροχοι, ενισχύεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού. Το νερό είναι ευθύνη μας. Δεν ανήκει μόνο σε εμάς, ανήκει και στα παιδιά μας. Οφείλουμε να το προστατεύουμε να μειώσουμε τη σπατάλη του και να το κληροδοτήσουμε άφθονο, ποιοτικό και προσιτό στην επόμενη γενιά, αναφέρει το δελτίο τύπου του Υπουργείου.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Στην ανάκληση του ορισμού του Δημοτικού Συμβούλου Βασίλης Γαμπέλη ως άμεσο αντιδημάρχου παιδείας και αθλητισμού, προχώρησε ο Δήμαρχος Έγινας με την υπαριθμόν 676 του 2026 απόφασή του, η οποία εκδόθηκε στις 16 Ιουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά εφαρμογή των διατάξεων του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις οποίες οι άμεσοι αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να είναι μόνιμοι υπάλληλοι του δημοσίου. Για το λόγο αυτό, κρίθηκε αναγκαία η αναδιάρθρωση της διοικητικής ευθύνης στον τομέα της παιδείας και του αθλητισμού του Δήμου Έγινας. Με την ίδια απόφαση, ο κ. Ζαμπέλης ορίζεται τεταλμένος σύμβουλος για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στους τομείς της παιδείας και του αθλητισμού. Σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης, στόχος της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι η καλύτερη, στο μέτρο του δυνατού, παροχή υπηρεσιών προς πολίτες και τους επισκέπτες του Δήμου Έγινας. Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Ζαμπέλης είχε οριστεί άμεσος αντιδήμαρχος παιδείας και αθλητισμού στις 21 Ιανουαρίου 2026 με θητεία έως 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Η νέα απόφαση μεταβάλλει τη θεσμική του ιδιότητα, διατηρώντας ωστόσο την ευθύνη του για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στους συγκεκριμένους τομείς.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια σπουδαία επιτυχία για την Έγινα επιφύλασε το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξήχθη στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Ο Αντώνης Ζαμπέλης κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στίπλ. Για αυτή τη μεγάλη επιτυχία του αθλητή του ΑΚ Έγινας μίλησε ο προπονητής του Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Βρισκόμαστε στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Πριν λίγο τελείωσε ο αγώνας των 3.000 μέτρων στίπλ και είχαμε μια μεγάλη επιτυχία για την Έγινα. Ο αθλητής Ζαμπέλης Αντώνης για πρώτη φορά πήρε το πρώτο βαλκανικό μετάλλιο, την τρίτη θέση. Έπαιξε αγωνίες και όσο μπορούσε καλύτερα μέχρι το τέλος με τους άλλους δύο αθλητές, αλλά ένα πρόβλημα στη μέση που είχαμε στην αρχή της χρονιάς εμφανίστηκε μέσα στον αγώνα, με αποτέλεσμα να περιορίσει λίγο το χρόνο. Είναι μια δύσκολη χρονιά με πανελλήνιες εξετάσεις και το παιδί παρόλα αυτά συνέχισε να γυμνάζεται και κατάφερε και να περάσει στο πανεπιστήμιο και να φέρει και ατομικό ρεκόρ και βαλκανικό μετάλλιο και πρώτο μετάλλιο στην K20. Θα τελειώσει η χρονιά του Αντώνη σε δύο εβδομάδες με το πανελλήνιο πρωτάθλημα αντρών. Πιστεύω να είναι καλά και να μην έχει πρόβλημα και να αγωνιστεί. Και μετά θα πάμε σε ξεκούραση που τη χρειάζεται και σε αποκατάσταση του τραυματισμού ώστε την επόμενη χρονιά που είναι πολύ σημαντική γιατί έχει πανευρωπαϊκούς αγώνες σε K20 να μπορέσει να κάνει μια μεγάλη διάκριση για τη χώρα. Μαζί με τις μαγιές να μοιρώσω ότι στο Καλπενήσι που γυμνάζονται ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος και ο Παπαδάκος ο Διονύσιος αγωνιστήκαν σε αγώνες σε δρόμους στο Καλπενήσι με τον Ζαμπέλη στα 10.000 μέτρα να κερδίζει τον αγώνα και να κάνει και πολύ καλή εμφάνιση στα 5.000 μέτρα ο Παπαδάκος. Όλα αυτά μία εβδομάδα πριν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που θα αγωνιστούν στη Σρίβα για την κατηγορία K16.
0: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης Ήρδος Κρητικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
1: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... Όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα, γιατί

0: Κύριε ελέησον.
1: Ανηλαβού σώσον ελέησον. Και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
0: Αμήν.
1: Παναγία Σακράτη, περαιδεύει
0: μέρες Υπεραγία Θεότο
1: και
0: σώσον ημάς.
1: Και αη Παρθένου Μαρίας και τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθωμεθά.
0: Τι Κύριε.
1: Εκείνο της ένωσης η πάσε δυνάμεις των ουρανών και σε τη δόξα να αναπέμπουσι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ηχαία ή εις τους αιώνας.

Relation,

con el Aquiles Patero.

0: δικοτό του και τον μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού πισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Εφραίμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευσεβούς ημών έθνους και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα Φιλοχρίστου ημών στρατό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της νήσου ταύτης

0: Καμνότων εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λαϊσόν.
0: Έχουμε στην ημάς από πάσης λήψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λαϊσόν.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Αμήν.
0: Παναγία Σακράτου υπερευλογημένης εν
1: τόξης. Παναγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα
1: Κύριε.
0: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό.

Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Κύριος εν τ' ουρανώ ηθήμας.

0: Όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητην.
1: Αμήν.
0: Παναγία Σακράτου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινησιμών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Κύριος σε βασίλευσε να επρέπει ανενεδίσατο,

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Αμήν.
0: Παναγία Σακράτου,
1: υπεραγία Θεότος και σώσον
0: ημάς. Και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Και αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπωνε του Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίδια αή και εις τους αιώνας.

0: ζω.
1: Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι,

υπονόμων εφρουρούμεθα συγκεκλεισμένη στην μέλουσαν πίστην αποκαλυφθήνε, ώστε ο νόμος παιδαγωγός ημών γεγονεν εις Χριστόν είναι εκ πίστεως δικαιωθούμε ελθούς

του Αβραάμ, σπέρμα εστέ και κατεπαγγελίαν κληρονόμοι. Λέγονται εφόσον χρόνων ο κληρονόμος νήπιος εστί, ουδέν διαφέρει δούλου, Κύριος πάντος, πάντος, πάντων όν, αλλά υποεπιτρόπους εστί και οικονόμους άχρη της προθεσμίας του Πατρός. Ούτω και εμείς, ότε είμεν νήπη, υπό τα στοιχεία του κόσμου είμεν δε δουλωμένη, ότε δε ήλθε το

0: όρθι ακούσομε του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση
1: και το πνευμανί σου.
0: Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσκομε.
1: Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι.
0: Το καιρό εκείνο ήλθεν ο Ιησούς παρά τη θάλασσα της Γαλιλαίας και αναβάσει στο όρος εκάθητο εκεί. Και προσήλθον αυτό όχλοι πολλοί, έχοντες μεθέ αυτών πολλούς, τυφλούς, κοφούς, κυλούς και εταίρους πολλούς, και έριψαν αυτούς παρά τους πόδας του Ιησού. Και εθεράπευσεν αυτούς, ώστε τους όχλους θαυμάσε, βλέποντας κοφούς λαλούντας, κυλούς υγιείς, χολούς περιπατούντας και τυφλούς βλέποντας, και εδόξασαν τον Θεόν Ισραήλ. Το καιρό εκείνο υπολούθητο Ιησού όχλος πολλής και συνέθλιβον αυτόν. Και γινήτης ούσα εν ρίση αίματος έτη 12 και πολλά παθούσα υπό πολλών ιατρών και δαπανίσασα τα παρεαυτής πάντα και μηδέν ωφεληθήσα, αλλά μάλλον εις το χείρον ελθούσα. Ακούσασα περί του Ιησού, ελθούσα εν το όχλο όπισθεν ύψατο του ηματίου αυτού και έλεγε γάρ, ότι καν των ηματίων αυτού άψομαι, σωθήσομαι. Και ευθέως εξηράνθη η πηγή του αίματος αυτής και έγνω το σώματι ότι ίατε από της μάστιγος. Και ευθέως ο Ιησούς επιγνούσε με αυτό την εξ αυτού δύναμην εξελθούσαν, επιστραφήσεν το όχλο έλεγε, «Τις μου ύψατο των ηματίων?» Και έλεγον αυτό οι μαθηταί αυτού, «Βλέπεις τον όχλον συμφλίβοντάς σε και λέγεις, τις μου ύψατο?» Και περιευλέπετο η δύντη τούτων πείσασαν, η δε γίνει φοβηθήσα και τρέμουσα, η δία ο γέγον εν επαυτή, ήλθε και προσέπεσεν αυτό, και είπεν αυτό πάσαν την αλήθειαν. Δε είπεν αυτή, θύγατερ, η πίστη σου σε

0: Υπόμεν
1: πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης διανοίας ημών, υπόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε Πατοκράτορο Θεός, ον Πατέρων ημών, δεομεθάς επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου, δεομεθάς επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ Πατρός και Επισκόπου μόν Εφραίμ και πάσης της Εχριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την ισοτάφτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επιδεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών των εν ασθενείες κατακειμένων, των εν φυλακές και κλεισμένων, των εν πλάνη και αιρέσει βρισκομένων, των υποπνευμάτων ακαθάρτων ενοχλουμένων, των εν πατίες περιστάσεις ιόντων, των αστέγων των ανέργων, των ενάχη και θλίψη διαβιούντων, της μαθητιώσης που δαζούν εις εργαζομένης και στρατευωμένης νεότητος πατρίδος ημών, των πυροπλήκτων πλημμυροπαθών και σεισμοπαθών αδελφών ημών, περιγείας και σωτηρίας αυτών είπομε.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αηδημοκτητώρων του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και πανταχού ορθοδόξων.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέτο ναού τούτο, κοπιόντων, ψαλόντων, και υπέρ του περιεστώτος λαού του απενδεχομένου το παράσου μέγα και πλούσιον ελέος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε τη δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Εύσαστε οι κατηχουμένοι το Κυρίο.
0: Κύριε ελέησον. Επιστή
1: υπέρ των κατηχουμένων δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κατηχήσει αυτούς το λόγο της αληθείας. Αποκαλύψει αυτής το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτός την Αγία αυτού καθολική και αποστολική Εκκλησία, σώσον και ελέησον αντιλαβούν και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της η χάρη της.
0: Αμήν.

0: το Πάτιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος δικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, οι κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μήτης των κατηχουμένων, όσοι πιστοί, έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Αμήν.
0: Σοφία, ευχαριστούμε τσι Κύριε ο Θεός τον δυνάμειο των καταξιώσαν ημάς παραστήνε και νέν το Αγίο σου θυσιαστήριο. Εκτός πεσήν της εκτιρνής μου τεχών ημετέρων αναθυμάτων και των του λαού ανοιμάτων. Πρόσεξε ο Θεός τη δέηση ημών ποιήσεων ημάς αξίους γενέσαι την προσφέρηση δέησης και ηγεσίας. Και θυσία σαν εμάκτους υπερπάντως του λαού και ικάνος ονειμάς τους έθους της διακονίας του τάφου. Εν τη δυνάμει του Πνεύματος του Αγίου καταγνώστης και αποσκόπτος του καθαρού του μαρτυρίου της ειδηλήσεως ημών. Επικαλείστε σε έμπαντη καιρό και τόπο, ή να εισακούν ημών ήλαιος ημιλής εν το πλήθη της εις αγαθότητος. Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια η.

πάντων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτη. Σοφία, πάλι και πολλάκιση προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε. Όπως επιβλέψας επί τη δέησιν μον καθαρίσει μον τα ψυχάς και τα σώματα από πάντως μολυσμού σαλπός και πνεύματος και δόησι μην ανένοχον και κατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη σημείν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και κατακρήτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της εφουραδίου σου βασιλείας αξιωθήνα. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενη, σι δόξαρα να πέπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατριίδη ου τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τα γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

και ομονογενή σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιο. Σύ εκ του μειόντος εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλι. Και ουκ απέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις τον ουρανόν ανήγαγες και τη βασιλεία σου εχαρίσω τη μέλουσα. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα σου το Άγιο. Υπερ πάντων ονείσμεν και ονούκλεισμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν σύ και υπέρ της λειτουργίας τάφης. Είναι εκ των χειρών ημών δέξας και κατηξίωσας. Και έτης υπαριστήκας οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφήμ, εξαπτέρυγα πολυώματα μετάξια.

σταυρού του τάφου της τριμμέρου Αναστάσεως της εις ουρανούς αναβάσεως της εκκλησιών καθέδρας της Δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας.

πρώτης μνήστητη Κύριε του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Εφραίμων, χάρισε της Αγίας του Εκκλησίας ειρήνη, σών ετοιμών υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα το λόγο της εις αληθείας. Εμάς τον Ιερός Ιεροσύνης ούτι Αλεξάνδρου, Ιερός Ιεροσύνης. Και ο νεκαστός κατά διάνοιαν, έλα και σου σε πεσάνω.

0: ανημνήν το πάντημα και μεγαλοπρεπές όνομά σου, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Είστε τα ελέη του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών.
1: Και μετά του Πνεύματος σου.
0: Αγίων μνημονεύσαντες ετικέτη εν ειρήνη του.

άνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερ ουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει με τη Θείαν χάρη και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, δεηθώμεν. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και παρακαλούμενσε και δεόμεθα και οικετεύομαι. Καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων, ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης με τα καθαρού συνειδότος, εις άφεσιν αμαρτίων, η συγχώρηση πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνία, εις βασιλείας ουρανών κληρονομία, εις παρησία την προσέμει εις κρίμα εις κατάκτημα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησία,

θα συνεχίσει με τον τρόπο που δασίασε ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρητη και η φτυρμής και φιλανθρωπία.

το θρόνο του της Βασιλείας του Θεής του Αγιάς ημάς, ο άνοτο Πατρίς και Αθήνινος και ο Δημήνα ουράτος εινός, και καταξίωσον την κρατεά σου, Κύριε, με τα δούνιμη του αγράτου σώματος και του τιμίου αίματος και δίνουν παντή το λαό, ο Θεός ηλάσθητε με τον Ακολιό και λέει ο Θεός. Ηλάσθητε με τον Ακολιό.

0: καταλαβώντας των θείων Αγίων Αχράτων Αθανάτων Επουρανίων και Ζώπιων Χριστών Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσω με το Κυρίο.
1: Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφυλαξών ημάς ο Θεός της Ικάρητη.
1: Αμήν.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Σοι Κύριε.
0: Ευχαριστούμε συνδέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχών ημών ότι και την παρούση μέρα κατεξίωσες ημάς των επουρανίων σου και θανάτων μυστηρίων ορθοτόμησον ημών την οδόν στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας. Φρούρισον ημών τη ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχές και ηκεσίες εν δόξου Θεοτόκ και η Παρθένου Μαρίας και πάνω των Αγίων, σωτή Σύ ο αγιασμός ημών και Σύ τη δόξα να πέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ή και άλλη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη προέλθομεν, του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Πατέρα Αγία, ευλόγησον.
0: Που ευλογώνουσε ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουσε, της είπε επιθόντας όσων των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίαζον σου αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη καταλήτης ημάς σου ελπίζοντας επί σε. Η ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες, τις ιερεύσεις, το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παντόρημα τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνον εξού του Πατρός των Φώτων. Και σύ τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση αφέβουμε, Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Άγιο Χρυσοστόμου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας εν δόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, εις τη μνήμην επιτελούμε και πάνω των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Σκοπιούσες ψάλλουσες και το περιεστώτα λαό, Κύριε, φύλατε εις πολλά έτη διευκών των Αγίων Πατέρων ημών. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα ημάς, χρόνια πολλά βοήθειά μας η Αγία.

0: Ευλογία Κυρίου και Λέω Σελτεφημάσει, αυτού θεακάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε, νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξαση Χριστέ ο Θεό, η ελπίσιμον δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, πρεσβείης Πανακράτου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών. Τον Εναγίης Πατέρων ημών Διονυσίου Αρχιεπισκόπου Αιγίνης και Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως των Θαυματουργών. Του Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου.

0: Επάντα τύχη τη καλή μετουσία των ζωπιών μυστικών δωρημάτων ή μνήσεων ευθύνων.
1: Όπου βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα κτλ. Για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σα πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε. αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες, μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα, δεν σημαίνει να σας το πούμε. Ναι, ποτέ, μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
2: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
3: 17 Σεπτεμβρίου. Μπράβο. Ναι, ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
2: Που αρχίσαμε.
3: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
2: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως. Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
3: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
2: Έχουν και από την Αθήνα.
3: Βεβαίως.
2: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. Για μας.
4: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
2: Θα τις ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
5: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegina Fistiki Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχορίτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Φτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του. Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρι, αχρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγίου Βουρλούμη, τον Νίκο Τομίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά. και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Η... Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και είμαστε, έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ. Γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή η αγαπημένη φίλη.
6: Εγώ ευχαριστώ.
3: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένας τέτοιος Δήμος είναι μεγαλύτερη Δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλοι Δήμοι όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θείας, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια. Και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, ο οποίος κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Okay. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
1: Ενδέκατη.
3: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα μελανά που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024. Έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν, τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε, γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι, ελάτε μέσα, βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
7: Χρόνια πολλά.
3: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους τοίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήματα που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γενετικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε, και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική, και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκαλα, στο Καστράκι, και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία, και ο άλλος στη Σύμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση σε πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες. Πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα. Και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη, μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσαν να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε, δίδαξε επειδή της είπα να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους, καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Ναι, και... Ναι, και... και κάτσε, γιατί ξεχνάω ότι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά-σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26, και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη, έχει οριμάσει κι άλλο, και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν μέρος. Καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια, παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολλοί, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
6: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6, και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
7: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
6: Η Αίγινα περνά στην αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο σηματοδοτεί μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας. Για την Αίγινα η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας σε ΕΙΔΑΠ στο νησί με στόχο την ενιαία διαχείριση της σύνδρευσης, της αποχέτευσης και για πρώτη φορά της άρδρευσης. Το σχέδιο νόμου βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από την Παρασκευή 10 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το ΙΠΕΝ υποστηρίζει ότι η μεταρρύθμιση διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα του νερού, ενισχύει την ποιότητα των υπηρεσιών προς πολίτες και προστατεύει πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού που θα μεταφερθεί στις νέες δομές. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το νομοσχέδιο αποσκοπεί στον εξωθρολογισμό της διαχείρισης του νερού, την καταπολέμηση της πατάλης και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και της κλίμακας των δύο ισχυρών φορέων, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δυνατότητα χρηματοδότησης και υλοποίησης απαραίτητων έργων, καθώς και ενσωματώνει τη σημασία της τοπικής γνώσης και των αναγκών κάθε περιοχής. Στόχος είναι ένα πιο οργανωμένο, ανθεκτικό και δίκαιο σύστημα που θα παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και θα διασφαλίζει ποιοτικό, ασφαλές και οικονομικά προσιτό νερό. Η διασφάλιση της απρόσκοπτης, προσιτής και ασφαλούς πρόσβασης όλων των πολιτών στο νερό, το οποίο αποτελεί το πολυτιμότερο φυσικό, δημόσιο πόρο και θεμέλιο κάθε μορφή ζωής, κοινωνικής οργάνωσης και οικονομικής δραστηριότητας, είναι αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα και προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη σήμερα και στο μέλλον. Η επίδραση της κλιματικής κρίσης και των αυξανόμενων πιέσεων στην υδατική ασφάλεια, τα φαινόμενα λειψιδρίας και ολοένα αυξανόμενη ζήτηση για προσιτό και ποιοτικό νερό καθιστούν την ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων απολύτως αναγκαία. Με το νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ συνεννοούνται δυνάμεις 70 παρόχων υπηρεσιών υδάτων σε δύο. Σήμερα οι φορείς συνολικά στη χώρα μας ξεπερνούν τους 735, με συνέπεια τον κατακαιρματισμό, την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και την αναποτελεσματικότητα. Με το νέο πλαίσιο επεκτείνεται η χωρική αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ σε όλη την Ηπειρωτική Αττική, την Αίγινα και το Αγκίστρι, τη Βιωτία, τη Φωκίδα και την Εύβοια, με την εξαίρεση της Κύρου. Επιπλέον, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η αναβάθμιση των υπηρεσιών ίδρυυσης και αποχέτευσης θα μειώσει τη σπατάλη του νερού, θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη διαχείριση και μακροπρόθεσμα σε μείωση του λειτουργικού κόστους. Παράλληλα, η πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια, παραδείγματος χάρη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ευρωπαϊκά προγράμματα.

0: αυτά και διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία διευκολύνει την υλοποίηση των αναγκών, των αναγκαίων επενδύσεων σε υποδομές. Το νέο σχήμα παρέχει επίσης μεγαλύτερη ευελιξία στην προσέλκυση και στελέχωση με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, προσφέροντας ανταγωνιστικότερο μισθολογικό πλαίσιο και ενισχύοντας τη συνολική επιχειρησιακή ικανότητα. Ταυτόχρονα, η αποτελεσματική διαχείριση των δικτύων αποχέτευσης και των λιμάτων θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην αποτροπή περιστατικών περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, όπως οι υπερχυλήσεις λιμάτων παρατηρήθηκαν πέρυσι σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές. Με τη συνένωση φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος που θα οδηγεί στην εξυπηρέτηση από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, περιοχών οι οποίες σήμερα καλύπτονται από ιδιώτες με πολύ υψηλό κόστος και με νερό η ποιότητα του οποίου δεν ελέγχεται με τον σημαντικό τρόπο που εφαρμόζουν οι δύο μεγάλοι δημόσιοι πάροχοι, ενισχύεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού. Το νερό είναι ευθύνη μας. Δεν ανήκει μόνο σε εμάς, ανήκει και στα παιδιά μας. Οφείλουμε να το προστατεύουμε, να μειώσουμε τη σπατάλη του και να το κληροδοτήσουμε άφθονο, ποιοτικό και προσιτό στην επόμενη γενιά, αναφέρει το δελτίο τύπου του Υπουργείου.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Στην ανάκληση του ορισμού του Δημοτικού Συμβούλου Βασίλης Γαμπέλη ως άμεσο αντιδημάρχου παιδείας και αθλητισμού, προχώρησε ο Δήμαρχος Έγινας με την υπαριθμόν 676 του 2026 απόφασή του, η οποία εκδόθηκε στις 16 Ιουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατ' εφαρμογή των διατάξεων του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις οποίες οι άμεσοι αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να είναι μόνιμοι υπάλληλοι του δημοσίου. Για το λόγο αυτό, κρίθηκε αναγκαία η αναδιάρθρωση της διοικητικής ευθύνης στον τομέα της παιδείας και του αθλητισμού του Δήμου Έγινας. Με την ίδια απόφαση, ο κ. Ζαμπέλης ορίζεται τεταλμένο σύμβουλο για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στους τομείς της παιδείας και του αθλητισμού. Σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης, στόχος της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι η καλύτερη, στο μέτρο του δυνατού, παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και τους επισκέπτες του Δήμου Έγινας. Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Ζαμπέλης είχε οριστεί άμεσος αντιδήμαρχος παιδείας και αθλητισμού στις 21 Ιανουαρίου 2026, με θητεία έως 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Η νέα απόφαση μεταβάλλει τη θεσμική του ιδιότητα, διατηρώντας ωστόσο την ευθύνη του για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στους συγκεκριμένους τομείς.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Μια σπουδαία επιτυχία για την Έγινα επιφύλασε το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξήχθη στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Ο Αντώνης Ζαμπέλης κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στίπλ. Για αυτή τη μεγάλη επιτυχία του αθλητή του ΑΚ Έγινας μίλησε ο προπονητής του Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Βρισκόμαστε στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Πριν λίγο τελείωσε ο αγώνας των 3.000 μέτρων στίπλ και είχαμε μια μεγάλη επιτυχία για την Έγινα. Ο αθλητής Ζαμπέλης Αντώνης για πρώτη φορά πήρε το πρώτο βαλκανικό μετάλλιο, την τρίτη θέση. Έπαιξε, αγωνίστηκε όσο μπορούσε καλύτερα μέχρι το τέλος με τους άλλους δύο αθλητές, αλλά ένα πρόβλημα στη μέση που είχαμε στην αρχή της χρονιάς εμφανίστηκε μέσα στον αγώνα, με αποτέλεσμα να περιορίσει λίγο το χρόνο. Είναι μια δύσκολη χρονιά με πανελλήνιες εξετάσεις και το παιδί παρόλα αυτά συνέχισε να γυμνάζεται και κατάφερε και να περάσει στο πανεπιστήμιο και να φέρει και ατομικό ρεκόρ και βαλκανικό μετάλλιο και πρώτο μετάλλιο στην K20. Θα τελειώσει η χρονιά του Αντώνη σε δύο εβδομάδες με το πανελλήνιο πρωτάθλημα αντρών. Πιστεύω να είναι καλά και να μην έχει πρόβλημα και να αγωνιστεί. Και μετά θα πάμε σε ξεκούραση που τη χρειάζεται και σε αποκατάσταση του τραυματισμού ώστε την επόμενη χρονιά που είναι πολύ σημαντική γιατί έχει πανευρωπαϊκούς αγώνες σε K20 να μπορέσει να κάνει μια μεγάλη διάκριση για τη χώρα. Μαζί με τις μαγιές να ενημερώσω ότι στο Καλπενήσι που γυμνάζονται ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος και ο Παπαδάκος, ο Διονύσιος, αγωνιστήκαν σε αγώνες σε δρόμου στο Καρπενήσι με τον Ζαμπίλη 46 χιλιά, με τον Ζαμπίλη και τον Γιώργο στα 10.000 μέτρα να κερδίζει τον αγώνα και να κάνει και πολύ καλή εμφάνιση στα 5.000 μέτρα ο Παπαδάκος. Όλα αυτά μία εβδομάδα πριν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που θα αγωνιστούν στη Σρίβα για την κατηγορία K16.
1: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης είδος κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
1: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε έναν κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα, γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν συγκρίνω σας το πούμε. Ναι, ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
2: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
3: 17 Σεπτεμβρίου. Ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
2: Που αρχίσαμε.
3: 23. Είναι πολύ σημαντικό.
2: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως. Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουνε τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
3: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
2: Έχουν και από την Αθήνα.
3: Ναι.
2: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή.
1: Για μας. Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
2: Θα τις ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
4: Σκαρζώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Έγινα Φυσική Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήρυδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχωρήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να, έχει μια, να είναι επιτυχημένη η έκθεση η σημερινή και θα σχολιάσω όλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα τρία χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
5: Ο κύριο Βουρλούμη ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε μαζευόμαστε.
3: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρι, αχρησιμοποίητος χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγή Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτέκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε τρία χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως, η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή η αγαπημένη φίλη.
6: Εγώ ευχαριστώ.
3: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό, υπάρχουν κάποιοι και είναι... Δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο, ένας τέτοιος δήμος είναι μεγαλύτερη δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη δήμη όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη γιατί
7: ακούτε
3: έχει καταφέρει
7: το ραδιόφωνο του Αίγινα
3: ένα πόρταλ. Συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, 10. Χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και... Τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακτή Μηταρά, ο οποίος κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
6: Ενδέκατη.
3: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα τρία μας χρόνια. Λοιπόν. Όπως κάναμε και με τα Μελανά, που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε, γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι... Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη.
7: Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
8: Χρόνια πολλά.
7: Ελάτε, ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικανική Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα Μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό. Και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα Μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήματα που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη, που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος, που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα, που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή, που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη. Ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης, που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο. Είναι μια διαχρονία συγκλονιστική. Και το συγκλονιστικότερο όλων, το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά, οργανικό, ζωντανό, που σπαρταρά. Αποτυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκαλα, στο Καστράκι. και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία, και ο άλλος στη Σύμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας ο Γκαρίς που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει ένα... μια τριτοβάθμια θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξης, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε, δίδαξε επειδή της είπα εγώ να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως. Καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω ότι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν μέρος. Καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει προστεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, την βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολλοί, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
0: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη. τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
8: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
0: Λοιπόν, έχω τη πολύ μεγάλη χαρά σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον Υφυπουργό Εγκληματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και βέβαια βουλευτή της περιφέρειάς μας, τον κύριο Κώστα Κατσαβάδο. Καλώς ήρθατε.
9: Καλώς σας βρήκα και επιτρέψτε μου να πω ότι είναι δική μου χαρά να βρίσκομαι εδώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Γνωρίζω ότι το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα επιβαρημένο, αλλά είναι μια πολύ σημαντική, μια καλή ευκαιρία να πούμε δύο λόγια γιατί βρισκόμαστε μέσω της αντιπυρικής περίοδου και η θέση ευθύνης σας στο Υπουργείο είναι πάρα πολύ σημαντική. Ένα Υπουργείο που επομίζεται πάρα πολλά πράγματα. Και θα θέλαμε έτσι και με την ιδιότητά σας ως βουλευτή, έχετε αυτή τη διπλή ιδιότητα, να δούμε δύο θέματα για την πολιτική προστασία και την αντιπυρική θωράκιση της Αίγινας. Της Αίγινας που έχει πευκοδάσει, έχει ένα ευαίσθητο περιβάλλον. Και θα θέλαμε έτσι να αξιολογήσετε
9: και
0: λίγο.
9: Και γι' αυτό το λόγο, αν μου επιτρέπετε, και γι' αυτό το λόγο, από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας, από πέρυσι έχει ενταχθεί η περιοχή της Αίγινας κάτω από το πρόγραμμα των ντρόουν. Υπάρχει ένα ντρόουν το οποίο επιτηρεί σε 24-ωρη βάση, ούτως ώστε να μπορούμε και να έχουμε μια έγκαιρη ειδοποίηση και έγκαιρη ενημέρωση σε περίπτωση πρόκλησης μιας πυρκαγιάς. Mm-hmm. Έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Κοιτάξτε, τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης και της πολιτικής προστασίας είναι ζητήματα τα οποία δεν έχουν ούτε χρώματα, ούτε υπερασπίζονται από κόμματα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με αφορμή την παρουσία μου στο Υπουργείο και βλέποντας από μέσα αυτούς τους 18 μήνες την πολύ σοβαρή δουλειά η οποία γίνεται κατά βάση από τα στελέχη, τους πυροσβέστες, τους άντρες και τις γυναίκες που υπηρετούν στο πυροσβεστικό σώμα και την πολιτική προστασία και τα στελέχη της πολιτικής προστασίας. Μπορώ να σας πω ότι σε σχέση με το 19, η χώρα μας έχει δύο πολύ σημαντικές κατακτήσεις. Είναι δύο σημαντικές κατακτήσεις οι οποίες προφανώς και έχουν περιθώρια βελτίωσης και πάνω σε αυτό το πλαίσιο εργαζόμαστε, αλλά αποτελούν μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη για τη χώρα. Το λέω αυτό γιατί θεωρώ ότι εμείς, αλλά και το σύνολο της κοινωνίας, πρέπει να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση και οι συνέπειες αυτής, συνέπειες οι οποίες έχουν οδηγήσει σε τραγωδίες, σε εκατόμβες νεκρών, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, έχουμε δει αντίστοιχα περιστατικά. Οι συνέπειες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μεμονωμένα και αποσπασματικά. Πρέπει λοιπόν όλοι οι πολίτες και το κράτος να αντιληφθούν, εμείς από πλευράς του κράτους το έχουμε αντιληφθεί, αλλά θα πρέπει και το σύνολο της κοινωνίας να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά και ως μεμονωμένα περιστατικά. Η κλιματική κρίση είναι εδώ, είναι στην καθημερινότητά μας, επηρεάζει τη ζωή μας, επηρεάζει την υγεία μας, επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα της κάθε περιοχής. Mm-hmm. Και μόνο αν έχουμε ένα ενιαίο και συνεκτικό σχέδιο μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό ανάγχωμα απέναντι στις συνέπειες αυτής. Δύο λοιπόν κατακτήσεις τις οποίες έχουμε για τη χώρα από το 19 και μετά είναι ότι πλέον υπάρχει μια ολιστική διαχείριση των ζητημάτων γύρω από την κλιματική κρίση. Δεν λειτουργούμε αποσπασματικά, πλέον λειτουργούμε σε τρεις άξονες ενιαία στο κομμάτι της πρόληψης. Μέσα σε αυτά είναι και η δράση με τα ντρόουν, μέσα σε αυτά είναι και τα καθάριστα οικόπεδα και πολλές άλλες δράσεις. Στο κομμάτι της αντιμετώπισης των φαινομένων επί του πεδίου και φυσικά στο κομμάτι της αποκατάστασης της επόμενης μέρας, ούτως ώστε να επανέλθει όσο το δυνατόν συντομότερα η κανονικότητα στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από ακραία καιρικά φαινόμενα.
0: Αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο. Χωρίς να σε διακόψω, γιατί θα τα δούμε και συνέχεια αυτά. Αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο τα ζητήματα της Έγινας, τα οποία ξέρω ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Βεβαίως, βεβαίως.
9: Στηρίζω όλη την Ελλάδα λόγω της θέσης μου και πραγματικά έρχομαι αντιμέτωπος με ανθρώπους οι οποίοι ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη, όταν σχεδόν δεν έχουν καμία ευθύνη, βλέπουν να αλλάζει η ζωή τους επειδή έχουν πέσει θύματα της κλιματικής κρίσης. Η δεύτερη μεγάλη κατάκτηση για τη χώρα είναι ότι πλέον υπάρχει ένα πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τη της Πολιτικής Προστασίας, τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις όπου χρειαστεί, τους επιστήμονές μας, τους εθελοντές μας, και έτσι δημιουργείται μια πολύ ισχυρή δύναμη κρούσης. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια εκτάκτων αναγκών,

0: στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, την πυροσβεστική υπηρεσία, δέχει της πολιτικής προστασίας, τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις όπου χρειαστεί, τους επιστήμονές μας, τους εθελοντές μας, και έτσι δημιουργείται μια πολύ ισχυρή δύναμη κρούσης. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια εκτάκτων αναγκών, όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια πρόληψης, και έτσι μπορούμε και θωρακίζουμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τις τοπικές κοινωνίες απέναντι στην κλιματική κρίση, η οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνη.
1: Ωραία. Μια και μιλήσατε για Δήμους, για πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, πάμε να δούμε τώρα εδώ στην Αίγινα. Είσαστε ικανοποιημένος? Πώς αξιολογείτε το βαθμό της τελέχωσης τόσο των πυροσβεστών, της πυροσβεστικής δύναμης, του πυροσβεστικού κλιμακίου εδώ στην Αίγινα, όσο και των εθελοντών? Είσαστε ικανοποιημένος?
0: Γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια ενίσχυσης και νομίζω ότι με βάση και τα πεπραγμένα, με βάση και τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε και κατά τη διάρκεια της περσινής αντιπυρικής περίοδου, αλλά και τώρα μέχρι στιγμής, νομίζω ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο.
1: Έχει πάει εξαιρετικά, είναι αλήθεια?
0: Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να λέω ότι έχει πάει εξαιρετικά, γιατί ξέρετε, οφείλουμε να δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, αλλά δυστυχώς υπάρχουν τέτοιες καιρικές συνθήκες, τέτοιες κλιματολογικές συνθήκες, που ξαφνικά μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με πολύ ακραία φαινόμενα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να πω σε όλους τους Αιγινίτες και σε όλες τις Αιγινίτισσες είναι ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια. Και ότι αυτή η προσπάθεια γίνεται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνέπεια και ένταση. Δεν επαναπαυόμαστε ότι πέρυσι είχαμε μια καλή αντιπυρική περίοδο, ούτε ότι μέχρι σήμερα πάμε καλά. Είμαστε συνεχώς επιφυλακοί. Και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι δυνατόν το καλύτερο και στο κομμάτι της πρόληψης και φυσικά, αν όμοιγαίνει το χρειαστεί, και στο κομμάτι της αντιμετώπισης.
1: Ποια είναι η θέση σας για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Αίγινας σε πυροσβεστικό σταθμό και τη δημιουργία ενός πυροσβεστικού κλιμακίου στο Αγκίστρι?
0: Το έχουμε συζητήσει με τον αρχηγό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θα ήταν, βλέψτε μου, γιατί σας ξαναλέω, τη κλιματική κρίση πολύ έντονα και τη ζω όχι μόνο στο επιχειρησιακό κομμάτι, όχι μόνο στο τεχνοκρατικό κομμάτι, όχι μόνο στο επιστημονικό κομμάτι, αλλά και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις πληγές που αφήνει στις τοπικές κοινωνίες. Γιατί εγώ πηγαίνω σε όλες τις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί την επόμενη μέρα, ούτως ώστε να δούμε πώς θα επαναφέρουμε, όπως σας είπα, σε συνθήκες κανονικότητας όλες αυτές τις περιοχές. Ήταν όμως πραγματικά άσοχο και αδόκιμο και θα αναιρούσα τον ίδιο μου τον εαυτό όταν λέω ότι γίνεται μια σοβαρή και επαγγελματική προσπάθεια, να έρθω και να σας πω ότι πλέον όλες αυτές οι αποφάσεις οι οποίες πρέπει να πάρθουν σε επιχειρησιακό επίπεδο από πλευράς πυροσβεστικής, τις παίρνει η πολιτική ηγεσία. Θα ήταν άδικο και αδόκιμο. Έχει γίνει συζήτηση για τα δύο θέματα τα οποία είπατε, τόσο για την Αίγινα όσο και για την Αίγινα. Είναι ενήμερη η φυσική ηγεσία της πυροσβεστικής υπηρεσίας και αυτή, ιεραρχώντας τις ανάγκες και με βάση τις δυνατότητες, θα προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες. Θα ήταν πραγματικά, ξέρετε, το έχουμε πληρώσει και το έχουμε πληρώσει ακριβά αυτό. Ένας πολιτικός, να εκμεταλλευόμενος τη θέση του, να αδιαφορεί για τις επιχειρησιακές ανάγκες οι οποίες υπάρχουν και να προσπαθεί να επιβάλλει την άποψή του. Προφανώς, εγώ για την Αίγινα θέλω το καλύτερο, όπως και για όλα τα νησιά του Σαλονικού και για τον Πειραιά. Αυτό όμως θα πρέπει να είναι κάτω από ένα ευρύτερο πλαίσιο και έχει να κάνει με τις επιχειρησιακές δυνατότητες τις οποίες έχει η πυροσβεστική υπηρεσία.
1: Μάλιστα. Επί του πεδίου, λοιπόν, πρόσφατο ο Δήμος της Αίγινας υλοποίησε μια άσκηση επιχάρτου με την κωδική ονομασία ΑΦΕΑ. Το αντικείμενο της άσκησης ήταν η διαχείριση και οργανωμένη πρόληψη απομάκρυνσης πολιτών εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς. Ήταν μια άσκηση επιχάρτου, είναι επαρκής τέτοιες προσεγγίσεις, πρέπει να γίνονται περισσότερες? Είχαμε δει ασκήσεις και στην ΑΦΕΑ πριν από 2-3 χρόνια.
0: Είχατε δει και ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο.
1: Σωστά.
0: Είχατε δει ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο. Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς όλες αυτές οι ασκήσεις είναι ωφέλιμες. Είναι ωφέλιμες γιατί βάζουν σε μια λειτουργία την κοινωνία και τους πολίτες γύρω από τον τρόπο τον οποίο θα πρέπει και οι ίδιοι να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις, αλλά βάζει και σε μία εγρήγορση και, αν θέλετε, επαναλαμβάνει την υποχρέωση την οποία έχουν οι αρμόδιοι φορείς, ούτως ώστε να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Άρα όλα αυτά τα προγράμματα, οι ασκήσεις, οι εκπαιδεύσεις, οι μετεκπαιδεύσεις, οι ενημερώσεις, είναι απαιτούνται να γίνονται, ούτως ώστε να έχει μια καλύτερη ενημέρωση η τοπική κοινωνία, αλλά και μια καλύτερη προετοιμασία στο ενδεχόμενο του να κληθούν να αντιμετωπίσουν ακραίες τέτοιες καταστάσεις.
1: Φέτος δόθηκε πάρα πολύ μεγάλο βάρος στον καθαρισμό οικοπαίδων και νομίζω ότι

0: μαζί μου ότι είναι μια αρμοδιότητα που έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων, γιατί τους βάζει σε μια υποχρέωση η οποία ενδεχομένως μπορεί και να τους βγάζει από άλλες παραγωγικές διαδικασίες. Νομίζω ότι ο Δήμος της Αίγινας και προσωπικά ο κύριος Ρομπάς θα πάει πάρα πολύ καλά σε αυτό το τομέα.
1: Ναι, αν έχει πέσει βαριά
0: που είναι πλάτες, εξαιρετικά δύσκολος.
1: Αν έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων. Κοιτάξτε, όλοι θα πρέπει να καταλαβαίνουμε το μερίδιο ευθύνης το οποίο έχουμε και τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε. Δεν έχουμε μόνο δικαιώματα, έχουμε και υποχρεώσεις. Και οι πολίτες έχουν τη δική τους ατομική ευθύνη. Γύρω από όλα αυτά.
0: Και ουσιαστικά η ερώτηση, αν μου επιτρέπετε να.
1: Εγώ θα σας πω, είναι η τρίτη χρονιά που εφαρμόζεται το μέτρο γύρω από τα καθάριστα οικόπεδα. Όταν ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια, πειραματικά οι παράγοντες διέγνωσαν το πόσο ωφέλιμο και σημαντικό ήταν στην προσπάθεια οριοθέτησης των πυρκαγιών, αν ήταν καθαρισμένες οι περιοχές όπου είχε ξεσπάσει μια πυρκαγιά. Και έτσι υιοθετήθηκε και έγινε νόμος του κράτους. Αυτός ο νόμος του κράτους δεν έρχεται ούτε για να ταλαιπωρήσει, ούτε για να τιμωρήσει ιδιοκτήτες οικοπαίδων, ούτε βέβαια να ταλαιπωρήσει τους Δήμους, έτσι, και τις κοινότητες. Έρχεται για να προστατεύσει και τους πολίτες και τους Δήμους και τις κοινότητες. Τι να προστατεύσει? Να προστατεύσει την περιουσία τους και να προστατεύσει ενδεχομένως και την ανθρώπινη ζωή, την ίδια τους τη ζωή. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μια υποχρέωση η οποία πρώτα και κύρια βοηθάει εμάς, Δήμους, προσωπικά, ιδιοκτήτες. Θα μπορούσα να σας πω ότι είμαι ικανοποιημένος φέτος, γιατί ήταν περισσότερες οι αιτήσεις οι οποίες κατατέθηκαν με πέρυσι. Δεν είμαι όμως ικανοποιημένος, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά, πολλές χιλιάδες ακόμα οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα. Και αυτό το οποίο θα ήθελα να περάσω και ως μήνυμα μέσα από το φιλόξενο σταθμό σας, είναι ότι μπορεί να πέρασε, να τέλειωσε η ημερομηνία που υπήρχε το περιθώριο για να καθαρίσει κάποιος το οικόπεδό του, αλλά η προσπάθεια συνεχίζεται. Ακόμα και σήμερα μπορεί κάποιος να πάει να καθαρίσει το οικόπεδό του. Επίσης, η αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος, γιατί υπάρχουν και τα απαιτούμενα κονδύλια τα οποία δίδονται για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε αυτές τις δράσεις. Να σας πω ότι το 2019 τα κονδύλια τα οποία έπαιρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
0: Ήταν η επόμενη ερώτησή μου.
1: Τα κονδύλια τα οποία παίρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
0: Ή γύρω στα 30.000, δεν θυμάμαι.
1: Για την προετοιμασία της αντιπυρικής περίοδου. 0. Για την αντιπυρική περίοδο.
0: 153 φέτος ο Δήμος της Αίγινας.
1: Σήμερα είναι 50 εκατομμύρια ευρώ.
0: Α, μιλάω για το Δήμο της Αίγινας. Αναφέρομαι τοπικά. Αναφέρομαι ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση.
1: Εγώ σας λέω συνολικά. Α, είναι αρκετά. Ενδεχομένως να μην είναι αρκετά. Αλλά ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με βάση τις δημοσιοοικονομικές δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν και τις προτεραιότητες τις οποίες βάζουμε. Εγώ λοιπόν. Αυτό το οποίο θέλω να πω κλείνοντας γύρω από το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, ο Δήμος έχει την υποχρέωση να ορίσει κάποια πράσινα σημεία. Και αυτά τα οποία μαζεύονται από τα καθάριστα οικόπεδα πρέπει ο κάθε πολίτης να πάει να το τοποθετήσει. Και μετά η δεύτερη αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος είναι να εντοπίσει επικίνδυνα εντός εισαγωγικών οικόπεδα, τα οποία θα πρέπει να πάει να τα καθαρίσει ο ίδιος ο Δήμος και να στείλει το λογαριασμό στον ιδιοκτήτη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτές είναι οι αρμοδιότητες του Δήμου. Αλλά κλείνοντας το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, θέλω να το ξαναπώ αυτό. Είναι ένα μέτρο το οποίο πρώτα και κύρια βοηθάει για να μπορέσουμε να περισσώσουμε τις περιουσίες μας, εμάς τους ιδιοκτήτες των οικοπαίδων. Και φυσικά ακόμα και να μην βάλουμε σε κίνδυνο τη δικιά μας ζωή ή τη ζωή του γειτονά μας.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. 153.000 ευρώ είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει λάβει για πολιτική προστασία ο Δήμος της Αίγινας. Όταν παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια, νομίζω έχει ξεκινήσει από 25.000, έχει πολύ μεγάλη αύξηση δηλαδή. Με την οπτική τη δική σας, πώς πρέπει να επενδυθούν αυτά τα χρήματα, ποιοι είναι οι τομείς πολιτικής προστασίας που ένας Δήμος, βέβαια έχει το δικό του σχεδιασμό, κάθε Δήμος.
1: Κάθε Δήμος, αν μου επιτρέπετε, έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες.
0: Σαφώς.
1: Υπάρχουν πληθυσμικές ιδιαιτερότητες, γεωγραφικές ιδιαιτερότητες. Οπότε ο κάθε Δήμος αυτός θα πρέπει με βάση τις υπηρεσίες τις οποίες έχει να διαγνώσει πού υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη και εκεί να κατανείμει τα κονδύλια τα οποία παίρνει. Προφανώς οι καθαρισμοί είναι κάτι το οποίο είναι προαπαιτούμενο, δεν συζητιέται αυτό, και φυσικά για την καλύτερη θωράκιση της περιοχής μπορεί να χρησιμοποιήσει και διάφορα άλλα ψηφιακά ή τεχνολογικά εργαλεία, ούτως ώστε να μπορεί να υπάρχει μια ακόμα μεγαλύτερη εποπτεία των περιοχών οι οποίες θεωρούνται εντός εισαγωγικών επικίνδυνες, αλλά ακόμα και το να υπάρξει μια πρόσληψη εποχικού προσωπικού, το οποίο να συνδράμει σε διάφορες εργασίες οι οποίες πρέπει να γίνουν τόσο για την πρόληψη όσο και για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών.
0: Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο στην πολιτική προστασία. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα.
1: Ναι, θα μπορούσαμε να μιλάμε όμως πολλή ώρα.
0: Επειδή...
1: Εγώ ένα πράγμα βεβαίως θα ήθελα να πω για να το κλείσω το ζήτημα της πολιτικής προστασίας. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω, γιατί βλέποντας τα στοιχεία που συγκεντρώνουμε μετά το πέρας κάθε αντιπυρηνικού, είναι πραγματικά οδυνηρό το ένα ποσοστό άνω του 85% των πυρκαγιών που έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε να προέρχονται από ανθρώπινη δραστηριότητα. Ανθρώπινη δραστηριότητα η οποία είτε είναι με δόλο είτε χωρίς δόλο. Επιτοπλίστων η συντροπική πλειοψηφία είναι χωρίς δόλο. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να αντιληφθούμε και να κατανοήσουμε, και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θέλω να περάσω και μέσα από το σταθμό σας, ότι οι οδηγίες οι οποίες βγαίνουν καθημερινά της πολιτικής προστασίας δεν είναι οδηγίες. Είναι εντολές. Είναι εντολές οι οποίες πρώτα και κύρια προστατεύουν την ίδια μας τη ζωή. Μετά προστατεύουν την περιουσία μας και φυσικά προστατεύουν και το φυσικό περιβάλλον. Αν το αντιληφθούμε ως, αν τις αντιληφθούμε ως εντολές και πόσο καταλυτικά μπορεί να επηρεάσουν την ίδια μας τη ζωή, τότε πιστεύω ότι δεν θα κάνουμε την αστοχία όταν έχει 4 και 5 να βγω στο χωράφι μου και να βάλω μια φωτιά ή να κάνω ένα μπάρμπεκιου ή να κάνω κάποιες θερμές εργασίες. Μπορούμε να το κάνουμε κάποια άλλη μέρα που δεν θα έχει τόσο πολύ αέρα ή που οι κλιματολογικές συνθήκες θα το επιτρέπουν. Φανταστείτε σε τι κίνδυνο μπαίνει η ίδια μας η ζωή. Είναι πραγματικά πάρα πολύ άστοχο και άδικο να ταλαιπωρείται τόσος κόσμος, να κινδυνεύει τόσος κόσμος, να χάνονται τόσα λεφτά επειδή κάποιος από μια αυλεψία πάει και κάνει μια ηλεκτροσυγκόληση έξω στην ύπαιθρο όταν δεν πρέπει.
0: Μάλιστα. Αυτό που συνειδητοποιώ μιλώντας μαζί σας όλη αυτή την ώρα είναι ότι βάζετε μια παράμετρο την οποία σπάνια τη σκεφτόμαστε. Είναι το μετά. Το τι συμβαίνει μετά σε μια κοινότητα, σε ένα τόπο που έχει πληγεί από μια πυρκαγιά.
1: Ναι, γιατί το βιώνω.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Ναι, γιατί το βιώνω. Και γι' αυτό το λόγο, αν θα μπορούσαμε. Ξέρετε, όταν κάποιος πάει και βάζει μια φωτιά για να καθαρίσει το χωράφι του. Και καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να συναισθανθεί εκείνη την ώρα, αν καταλάβαινε τους κινδύνους και τις συνέπειες τις οποίες θα έχουν αυτοί οι κίνδυνοι αν υλοποιηθούν, δεν θα το κάνει ποτέ στη ζωή. Θεωρεί όμως ότι επειδή το έχει κάνει πάρα πολλές φορές, έτσι και αυτή τη φορά δεν θα γίνει τίποτα και θα ανάψει μια φωτιά, θα καθαρίσει το οικόπεδό του και δεν θα γίνει τίποτα. Έλα όμως που μία φορά θα γίνει το κακό και αυτό το κακό μπορεί να επισύρει πολύ επώδυνα.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Η ώρα είναι 10:30.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και ερχόμαστε μετά να προσπαθήσουμε να δώσουμε χρήματα, να κινητοποιήσουμε ένα μηχανισμό γύρω από την αποκατάσταση, ούτως ώστε να απαλύνουμε τις πληγές τις οποίες αφήνει μια τέτοια ζημιά. Με βλέπετε και το λέω με πάρα πολύ, απευθύνομαι με πάρα πολύ σεβασμό. Και απέναντι στους πολίτες, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι νοοτροπίες δεκαετιών και δεν είναι εύκολο να σπάσουν. Αλλά αλλάζουν τα πάντα γύρω μας, αλλάζει ο κόσμος. Και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και θα πρέπει να προσαρμοστούμε γύρω από τον τρόπο αντιμετώπισης. Και ένας σημαντικός τρόπος, καταλυτικός τρόπος αντιμετώπισης της είναι το κομμάτι της πρόληψης.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία και του βουλευτή Κατζαφάδου που όσον αφορά την υγεία και το κέντρο υγείας, να πούμε την αλήθεια, δεν έχετε κρυφτεί. Έχετε βγει μπροστά. Και όταν δεν ήσασταν μέλος της διοίκησης και της κυβέρνησης και με ερωτήσεις στη Βουλή και μέχρι πέρυσι τα λέγαμε στο πριν το μεγάλο ατυχές όλο αυτό, το μεγάλο δυστύχημα με το καλοκαίρι που στήγησε τη γυναίκα, που στήγησε τη ζωή σε μια γυναίκα λουόμενη από την έλλειψη ενός οδηγού ασθενοφόρου. Κάτι που είναι γνωστό. Πού βρισκόμαστε και γιατί φαίνεται ότι παρά τις προσπάθειες αυτά τα πράγματα φαίνεται να επαναλαμβάνονται, να μην βρίσκουν λύση.
1: Κοιτάξτε, θέλω να ευλογήσω τα κοινά. Το 2012 είχα αντιληφθεί, είχα μιλήσει για τη δική μου αξιολόγηση. Τρία βασικά προβλήματα τα οποία έχει το νησί. Το ένα πρόβλημα ήταν το νερό, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε, αλλά ήταν κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να δοθεί λύση από έναν βουλευτή μόνο. Το δεύτερο ήταν η υγειονομική υποστήριξη του νησιού. Το τρίτο, θεωρώ ότι μετά το δημογραφικό, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία είναι η εφηβική παραβατικότητα. Το τρίτο ήταν η έλλειψη κάποιου κλειστού χώρου άθλησης για τα παιδιά. Μιλάμε για ένα νησί 17.000 μόνιμων κατοίκων. Πραγματικά είναι τραγικό να μην έχει έναν κλειστό χώρο άθλησης. Δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μου. Όταν πήγα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα και είμαι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό, ήταν να καταφέρω και να φέρω το πλωτό ασθενοφόρο στην Αίγινα. Τι το έκανα αυτό, ή αντιλήφθηκα ότι ένα τουριστικό νησί, για ένα νησί με τόσες χιλιάδες κατοίκους, βλέποντας τον αριθμό των διακομιδών οι οποίες γίνονταν και με τον τρόπο τον οποίο γίνονταν, είτε με τα πλοία της γραμμής, με τα δελφίνια, είτε και με το πλωτό του λιμενικού, το οποίο έφευγε από τη Μαρίνα Αζέας και δεν ήταν κατάλληλο και ερχόταν στην Αίγινα για να παραλάβει τον ασθενή και να γυρίσει. Έδωσα πάρα πολύ μεγάλο αγώνα και κατάφερα λόγω της θέσης μου και έφερα το πλωτό ασθενοφόρο εδώ, το οποίο πραγματικά σώζει ζωές. Και μπορεί ο Αιγινίτης, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, μέσα σε 40 λεπτά, 35 λεπτά, να έχει φτάσει στον Πειραιά και να πάει σε ένα από τα μεγάλα νοσοκομεία. Χρόνος, τον οποίο πάνω κάτω είναι ίδιος και με ένα πειραιώτη. Ένα νοσοκομείο. Είτε είναι αυτό το Τζάνιο, είτε είναι το κρατικό. Αν εφημερεύουν, αν δεν εφημερεύουν αυτά, δεν το συζητάμε, είναι πολύ περισσότερο ο χρόνο. Έτσι, για να πάει στο Αττικό ή για να πάει στο Θεριάσιο ή στη Βούλα. Άρα λοιπόν, νιώθω πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση που κατάφερα και έκανα αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο κυριολεκτικά σώζει ζωές. Στο κομμάτι της τελέχωσης του κέντρου υγείας έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες. Βγαίνουν συνεχώς πάρα πολλές προσκλήσεις ενδιαφέροντος και για μόνιμο και για επικουρικό προσωπικό. Το γνωρίζετε. Δυστυχώς δεν υπάρχει το αναμενόμενο ενδιαφέρον. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε παντού όμως, σε όλη την Ελλάδα. Κυρίως, όχι μόνο, να είμαι δίκαιος, όχι μόνο στην Ισιωτική και στην Ορεινή Ελλάδα. Γίνονται προσπάθειες. Θυμάστε όταν υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με την ανακαίνιση του κέντρου υγείας, που είχα βγει εγώ στο σταθμό σας και είχα δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία και τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα.
0: Και κινήθηκαν και τα πράγματα.
1: Τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα. Άρα, εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω απέναντι στους Αιγινίτες και στις Αιγινίτισσες είναι ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή την προσπάθεια.
0: Η δήλωση που έχετε κάνει και είναι πολύ σαφή, την κάνατε πέρυσι, τέτοια εποχή, στο Αιγινά Πόρταλ, είναι ότι ναι, ισχύει, γίνονται όλα αυτά που γίνονται, γίνονται προκηρύξεις, γίνονται προσκλήσεις από τη δεύτερη ΔΥΠΕ, περνάνε στο Υπουργείο Υγείας μετά, αλλά δεν υπάρχει συμμετοχή. Μήπως λοιπόν, και αυτό γίνεται για χρόνια, το γνωρίζετε, μήπως έπρεπε λοιπόν να υπάρξει μια νομοθετική πρωτοβουλία, να αλλάξει λίγο τα πράγματα?
1: Είναι λίγο δύσκολο. Έχουν πάρθει κατά καιρούς διάφορες πρωτοβουλίες για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά νησιά.
0: Τι έγινε, κριτικό νησί θεωρείται? Έτσι δεν είναι? Δεν κάνω λάθος?
1: Για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά.
0: Όσον αφορά την κατηγοριοποίηση, είναι σε απομακρυσμένο.
1: Γίνεται μια προσπάθεια. Μπαίνουν κάποια κριτήρια τα οποία έχουν να κάνουν με πληθυσμιακά κριτήρια. Γίνεται κάποια προσπάθεια. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να προσπάθεια, προσπαθώντας να βγάλουμε όπλα από τη φαρέτρα μας για να πείσουμε για το την επιλογή και να έρθουν στην Αίγινα. Η Αίγινα, ξέρετε, νησί, είναι προάστιο των Αθηνών. Και αυτό είναι, αν με ρωτάτε ποια είναι τα asset, μεγάλα πλεονεκτήματα που έγινα, είναι το οποίο είναι η κοιτά της με την Αττική, και γι' αυτό λέω ότι έγινα προάστιο των Αθηνών, ότι εγώ για να πάω στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κάθε μέρα, κάθε πρωί από τον Πειραιά, κάνω πάνω από μια ώρα για να βρεθώ εκεί. Mm-hmm. Και ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να δουλεύει στον Πειραιά μέσα σε 40 λεπτά κάθε μέρα, μπορεί να φεύγει από την Αίγινα και τον Πειραιά, άρα καταλαβαίνετε για την Αιγύπτου. Βέβαια είναι και ο εκκλησιαστικός τουρισμός, έχοντας την ευλογία του να έχει τον Άγιο Νεκτάριο. Αυτά λοιπόν είναι δύο πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με τη στελέχωση λοιπόν του Κέντρου Υγείας, θα συνεχίσουμε και θα κάνουμε την προσπάθεια με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, ελπίζοντας ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις, λύσεις οι οποίες πρέπει να δοθούν και είναι απαραίτητες για τους πολίτες και για τους τουρίστες οι οποίοι επισκέπτονται το νησί.
0: Επειδή τις προσπάθειες τις έχετε κάνει, θα θυμίσω για παράδειγμα το ζήτημα της παιδιάτρου.
1: Αυτό είχαμε κάνει.
0: Είχατε κάνει μέχρι και με μπλοκάκι είχατε φτάσει στο σημείο. Κάνει.
1: Και το θέμα του νεφρολογικού, όπως γνωρίζετε, το λύσαμε. Πήγα μαζί με τον Δήμαρχο στον Υπουργό Υγείας και το λύσαμε το θέμα και δεν έκλεισε το νεφρολογικό. Κοιτάξτε, μια συνεχή προσπάθεια θα κάνω.
0: Αλλά θέλω να καταλήξω ότι το ζήτημα της παιδιάτρου, για παράδειγμα, που υπάρχει, που είναι στο νησί και προσφέρει τις υπηρεσίες της, τελικά λύθηκε με την επιχορήγηση τη μηνύα από το Δήμο. Δηλαδή, θέλω να πω. Πώς θα μπορούσε αυτή η συνεργασία ενός Υπουργείου του Υπουργείου ή της Περιφέρειας με ένα Δήμο και μια επιχορήγηση να λύσει τέτοιου είδους προβλήματα. Δηλαδή στον κόσμο φαίνεται ότι υπάρχει μια απλή λύση με μια επιχορήγηση, κάποια χρήματα.
1: Πλέον δίνεται μέσα από το νέο κώδικα δίνεται η δυνατότητα να δαπανούν κονδύλια και τα οποία έχουν να κάνουν με το να μπορέσουν να δώσουν ένα πρόσθετο βοήθεια. Αυτή είναι η γιατρική, είναι εκπαιδευτική, υπηρετούν στα σχολεία ασφαλείας. Έχει ξεκινήσει και υπάρχει και ένα φιλόδοξο σχέδιο από πλευράς του κεντρικού κράτους για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κοινωνικές κατοικίες σε όλους αυτούς οι οποίοι θα πάνε και θα προσφέρουν υπηρεσίες τους από πλευράς και ακριτικές. Θέλει δουλειά ακόμα.
0: Το θέμα είναι πάντως το επίκεντρο όλων αυτών είναι η οικονομική στήριξη. Ο Δήμος είναι γνωστό ότι μπορεί να δίνει μέχρι, αν δεν κάνω λάθος, 650 χιλιάρικα το χρόνο μέσω νομοθετικής ρύθμισης σε δημόσιους υπάλληλους που...
1: Τώρα μέσα από το νέο κώδικα, αυτό σας λέω, δίνεται η δυνατότητα. Ο Δήμος να έχει μεγαλύτερη δυνατότητα. Έχουμε βγάλει μια χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. Κατάφερα και ενέκρινα 2 εκατομμύρια ευρώ να έρθουν στον Δήμο της Αίγινας ούτως ώστε να δαπανηθούν σε έργα αποκατάστασης των υποδομών για τους δρόμους και σε διάφορα άλλα έργα τα οποία ο Δήμος θα αξιολογήσει ότι θα πρέπει να δαπανηθούν. Οπότε κατάφερα και εξασφαλίστηκε 2 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο έχει δρομολογηθεί να πάει στο Δήμο και θα προχωρήσει τα απαραίτητα έργα. Και φυσικά βγήκε και η σε ό,τι έχει να κάνει με την κατασκευή του κλειστού γηπέδου, κάτι το οποίο θεωρούσα ότι ήταν μια υποχρέωσή μου απέναντι στη νέα γενιά αυτού του νησιού, που ήταν πραγματικά τραγικό εν έτη 2026.
0: Θυμήστε μου τη χρηματοδότηση που είχατε, πόσο το ύψος.
1: Από το Υπουργείο Εσωτερικών.
0: Το Υπουργείο Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο. Όπως να πούμε και για τα 154 είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι, κύριο Λιβάνιο. Αλλά πάντα εκεί προστρέχετε. Έτσι
1: τα 2 εκατομμύρια είναι τα δικά μου. Ναι. Τα άλλα 2 είναι αυτά τα οποία ζήτησα εγώ από το Υπουργείο Εσωτερικών. Τα 2 εκατομμύρια είναι από το δικό μου Υπουργείο. Θεωρούσα ότι είναι πραγματικά τραγικό εν έτη 2026 να μην υπάρχει ένας κλειστός χώρος άθλησης για τα παιδιά στην Αίγινα.
0: Είναι.
1: Και ήταν ντροπή. Και ξέρετε, αυτό ήταν και το καταλυτικό μου επιχείρημα όταν πήγα στον Θόδωρο το Λιβάνιο με τον Δήμαρχο. Του είπα του Υπουργού ότι. Ένα νησί το οποίο έχει 17.000 μόνιμους κατοίκους, 40 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, ντρέπομαι να πηγαίνω και να μην υπάρχει ένα κλειστό γήπεδο για να παίξουν αυτά τα παιδιά. Βγήκε λοιπόν πάρα πολύ σύντομα, γιατί είναι και εύκολη η διαδικασία κατασκευής του. Θα έχουμε ένα κλειστό και θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καλέσουμε και τον Πρωθυπουργό και να παίξουμε και ένα αγώνα μπάσκετ στο κλειστό το οποίο θα φτιάξουμε.
0: Πολύ ωραία. Μια τελευταία ερώτηση. Το θυμάμαι το 18, αν δεν κάνω λάθος, είχατε κάνει μια ερώτηση στη Βουλή για αυτό εδώ απέναντι. Το Ινάρδιο, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Τι θα λέγατε στην κυρία Ζαχαράκη για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα εδώ?
1: Είναι ωραία κατάσταση.
0: Πέφτει.
1: Είναι ωραία κατάσταση. Εγώ, κοιτάξτε, δεν μπορώ να...
0: Θέλω να υπενθυμίσω στον κόσμο με αυτό ότι ενδιαφέρεστε για πολλά πράγματα πάνω στο νησί. Έχετε δείξει το ενδιαφέρον σας για πολλά πράγματα πάνω στο νησί.
1: Εγώ πολιτεύομαι λέγοντας πάντα την αλήθεια. Είμαι άνθρωπος ο οποίος θεωρώ έτσι πρέπει να είμαστε και στην πολιτική. Και λάθος να γίνει, να αναγνωρίσουμε και να διορθώνουμε το λάθος μας. Δεν πρέπει να έχουμε παροπίδες, ούτε να θεωρούμε ότι είναι καλώς καμωμένο. Mm-hmm. Δεν είναι καλή κατάσταση. Και προφανώς πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να αναλάβει μία δράση, ούτως ώστε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό κτίριο, με αυτή τόσο μεγάλη και λαμπρή ιστορία, να μην συνεχίσει την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Να αξιοποιηθεί και να αξιοποιηθεί όφελος και της ιστορίας και του πολιτισμού και της τοπικής κοινωνίας.
0: Μάλιστα. Αυτή έγινε το 18 η συζήτηση, αυτή η ερώτηση. Δεν ξέρω, θυμάμαι τι απάντηση είχατε λάβει τότε. Αλλά το θέμα είναι να πούμε ότι κάτι που μου το είχατε πει εσείς, γιατί δεν το γνώριζα, ότι ένα μέλος της κυβέρνησης δεν μπορεί να κάνει ερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις κλπ. Δεν καταθέτει.
1: Κανένας ο οποίος συμμετέχει και... στην mm-hmm. κυβέρνηση δεν έχει τη δυνατότητα του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
0: Mm-hmm. Ναι. Γιατί το καλοκαίρι, αυτό το λέω απλά για να ενημερώσουμε τους ακροατές, γιατί το καλοκαίρι και πρόσφατα που έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την κατάσταση του Εινάρδειου, δεν υπήρχε αυτή η κινητοποίηση από μέρους σας, κάτι που το βλέπαμε στο
1: δεν
0: παρελθόν.
1: Δεν μπορώ να το κάνω. Mm. Δεν γίνεται.
0: Ναι, κανένας, το καταλαβαίνω.
1: Κανένας ο οποίος συμμετέχει στην κυβέρνηση δεν μπορεί να καταθέσει ερώτηση, επερώτηση ή επίκαιρη ερώτηση σε κάποιο άλλο μέλος της κυβέρνησης, γιατί είναι συνάδελφοι.
0: Μάλιστα.
1: Βουλευτής μπορεί. Mm-hmm. Βουλευτής της συμπολίτευσης, βουλευτής ο οποίος ανήκει, ο βουλευτής ο οποίος είναι συμπολίτευση, μπορεί να καταθέσει ερώτηση και επίκαιρη ερώτηση και αναφορά. Μέλος κυβέρνησης δεν μπορεί να καταθέσει.
0: Μια συζήτηση όμως μπορεί να κάνει, φαντάζομαι.
1: Μια συζήτηση όπως κάνω τις συζητήσεις με τους υπόλοιπους υπουργούς και προσπαθώ να δώσω λύση στα προβλήματα.
0: Και να του εξηγήσει τα προβλήματα που υπάρχουν εδώ, γιατί είναι κρίμα, είναι το πρώτο ένα κτίριο που κατασκευάστηκε.
1: Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι φεύγοντας από εδώ, επειδή έχω μια συνάντηση με τον Δήμαρχο και θα πανεπιστευτούν. Να ανέβει ο Δήμαρχος στην αρμόδια Υπουργό Παιδείας μαζί με μένα να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια λύση.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα από τα θετικά που άκουσα σήμερα. Ένα από τα θετικά. Γιατί μας είπατε αρκετά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ
0: που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση.
1: Να ευχηθώ σε όλους και είπαμε ένα καλοκαίρι, mm. να έχουμε ένα καλό και ήρεμο καλοκαίρι και να πω σε όλους κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Να ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Λοιπόν, σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Έχει διπλό ρόλο. Είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόσφατα και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Φυσικιού. Μιχάλη, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες στην πρόσκληση. Θα μιλάμε στον Νικό.
4: Βεβαίως.
0: Είσαι νέος άνθρωπος. Πώς προέκυψε αλήθεια τη Δημαρχία πολιτισμού? Είναι η δεύτερη θητεία που κάνεις. Είναι κάτι που το ζήτησες εσύ? Ήταν κάποια επιλογή πρώτα του Δημάρχου? Πώς έγινε?
4: Κοίταξε, όπως γνωρίζεις. Καταργήθηκε η κέδα με το νέο, όταν βγήκε η νέα εκλογή του κύριου Ζορμπά. Για πρώτο χρόνο ήταν στο γραφείο Δημάρχου όλες οι εκδηλώσεις του Δήμου μας. Επομένως, τη δεύτερη χρονιά επέλεξε ο Δήμαρχος να βάλει έναν αντιδήμαρχο για να ασχολείται mm-hmm. με αυτό. Μου έκανε την πρόταση, αποδέχτηκα. Αυτό ήταν, δεν ήταν κάτι άλλο. Και το έγινε και τη δεύτερη χρονιά.
0: Το ίδιο πράγμα, μάλιστα.
4: Ναι, ναι.
0: Στις αρμοδιότητες σου, και αυτό είναι λίγο τεχνικό τώρα, αλλά έχει σημασία γιατί είναι γραμμένο στην απόφαση του Δημάρχου, είναι ο σχεδιασμός και η μέρημνα για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού, για την προστασία τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών, πολιτιστικών έργων, παράγοντες στο τοπικό επίπεδο. Τώρα αυτό το εφαρμογή πολιτικών, κόμμα προγραμμάτων, με βάση σε μια διαδικασία να σκεφτώ ότι ενδεχομένως να μην είναι μόνο εκδηλώσεις, αλλά είναι και πιο μακροπρόθεσμα πράγματα που θα μπορούσαν να άπτονται ζητημάτων όπως είναι η παλιά χώρα, τα καποδιστριακά κτίρια, πολιτικές, που μπορεί να μην ανήκουν στο Δήμο, αλλά ουσιαστικά ο Δήμος θα έπρεπε να έχει άποψη. Το έχεις σκεφτεί αυτό, έχεις κάνει πράγματα γι' αυτό?
4: Έχουμε μιλήσει με τον Δήμαρχο και έχουμε, αν είχατε δει και στον προϋπολογισμό για την φωταγώγηση της Παλιαχώρας. Και επίσης για τα καποδοστριακά κτίρια υπάρχει η ένωση των καποδοστριακών που κάνουν κάθε χρόνο με το που είναι ο πρόεδρος ο κ. Τσατήρης. Επομένως και με αυτό τρέχει και αυτό στο πολιτισμό.
0: Όσο αφορά το δίκτυο.
4: Ναι, στο δίκτυο πόλεων. Ναι.
0: Το οποίο είναι κάτι ξεχωριστό πλέον από το Δήμο.
4: Ναι, βέβαια, έχει σημαντικό ρόλο ο Δήμος μας.
0: Έχει σκεφτεί ότι κοίτα να δεις. Γιατί με ενδιαφέρει και η δική σου η ματιά. Αυτή τη στιγμή τα καποδιστριακά κτίρια είναι έτσι όπως είναι. Ακόμα και για το... Είσαι άνθρωπος της διοίκησης, αλλά ακόμα και για το θέατρο. Ναι. Το οποίο για πολλά χρόνια είναι κλειστό. Ναι, μήπως θα έπρεπε να κάνω κάτι, μήπως θα έπρεπε να εκφράσω μια πρόταση. Γιατί στο δίνει η αρμοδιότητα που σου έχει δώσει ο Δήμαρχος, φαίνεται ότι θα μπορούσε να εμπίπτει σε αυτά τα πράγματα, δηλαδή στην εφαρμογή πολιτικών. Πολιτική είναι ότι σκέφτομαι κάτι και το εφαρμόζω προκειμένου να... Πώς το βλέπεις σαν άνθρωπο της ηλικίας σου, δηλαδή που έχεις μια διαφορετική οπτική και είσαι και ένας νέος πολιτικός.
4: Βέβαια, το θέατρο και το δημοτικό θέατρο που μιλάμε, όντως είναι ένα πλήγμα για το Δήμο που δεν λειτουργεί πια, γιατί θα μπορούσε εκεί το Φεστιβάλ Θεάτρο να συνεργαστεί. Αλλά έχουμε κάνει και με τον Δήμαρχο μαζί με ενέργειες για την αποκατάστασή του και περιμένουμε τη χρηματοδότηση.
0: Περιμένετε χρηματοδότηση για το σχετικά με τη μελέτη που υπάρχει ήδη? Αυτό είναι τόσο μεγάλο το κόστος?
4: Δεν το γνωρίζω να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, γιατί
0: το κόστος για την επισκέπτη θεάτρου δεν φάνηκε να είναι μεγάλο. Μια άδεια μικρής κλίμακας.
4: Ναι, αλλά νομίζω
0: δωρεάν ήταν ο φωτισμός από όσο θυμάμαι.
4: Τόσα χρόνια όμως που είναι κλειστό θα έχουν γίνει εκτεταμένες οι επισκέπτες που θα χρειαστεί. Το βλέπουμε κιόλας.
0: Το θέατρο είναι κλειστό γιατί η διοίκηση το έχει κλειστό. Αν έχει φθορές, η διοίκηση φταίει γι' αυτό. Ναι, τέλος πάντων, απλά και μόνο θα ήθελα να σου ξαναλέω την άποψή σου και μια και αναφέρεις για εκτεταμένες ζημιές. Πρόσφατα μου έλεγε κάποιος ότι έχουν τοποθετηθεί τα καινούργια καθίσματα, το ξέρω κι εγώ. Και αυτά παραμένουν εκτεθειμένα. Ας μην μείνουμε εκεί. Ήθελα απλά να ξέρω τη γνώμη
4: αυτά
0: σου.
4: Αυτά έγινε πρώτη τη θητεία μου. Επομένως, έχω ενημερωθεί εν μέρη, αλλά δεν έχω προλάβει να ενημερωθώ γιατί τρέχουμε συνεχώς πράγματα. Για παράδειγμα, τώρα έχουμε το Flow Team 2 χρονιές.
0: Επιτελικά, εσείς ως αντιδημαρχία έχετε τον κόσμο που χρειάζεται προκειμένου να λειτουργήσει σωστά η αντιδημαρχία πολιτισμού?
4: Βέβαια. Εννοείται.
0: Υπάρχει αυτό.
4: Βέβαια, ναι, ναι. Χωρίς στα στελέχη, την ομάδα που αυτήν, δεν θα είχαμε κάνει τίποτα.
0: Μάλιστα.
4: Τα 2 χρόνια αυτά. 1,5 μέχρι στιγμής.
0: Επιτελικά πόσα άτομα είναι περίπου που βρίσκονται κοντά σου?
4: Κοιτάξτε, και... η αντιδημαρχία κυρίως στεγάζεται στο Γραφείο Δημάρχου. Mm-hmm. Επομένως, στο Γραφείο Δημάρχου μαζί με μένα και με κάποιους πρόεδρους από την κοινότητα, από κάθε κοινότητα πράγμα που στο Φιστίκι Φεστ, οργανώνουμε για το Φιστίκι Φεστ. Κυρίως αυτό και μετά στις άλλες εκδηλώσεις, κυρίως στο Γραφείο Δημάρχου είναι.
0: Το πρόγραμμα για τη χρονιά βγαίνει εποχικά ή έχεις κάτι στο μυαλό σου που έχετε συζητήσει και λέτε ότι φέτος αυτή τη χρονιά θα πάει έτσι, θα κάνουμε αυτά τα πράγματα?
4: Για το Φιστίκι Φεστ εννοείται?
0: Όχι για το Φιστίκι Φεστ, γενικά.
4: Υπάρχει ένα πλάνο.
0: Θα έρθουμε και στο Φιστίκι Φεστ, okay, αλλά ήθελα να δω λίγο. Γιατί είναι άγνωστη η αντιδημαρχία πολιτισμού.
4: Ναι.
0: Έτσι,
4: ναι.
0: Βλέπουμε ότι έρχεσαι στην Δημοτική Επιτροπή, κάνεις μια εισήγηση. Είναι συνήθως οικονομικό οι λόγοι που έρχεσαι, γίνεται αποδεκτή και στη συνέχεια εκτελείται. Αλλά έχει ενδιαφέρον πώς σχεδιάζεται αυτό το πρόγραμμα.
4: Βέβαια, ναι.
0: Έτσι.
4: Υπάρχει ένα πλάνο για τις εκδηλώσεις του Δήμου μας κατά τη διάρκεια του χρόνου. Mm-hmm. Έχουμε ένα πρωτόκολλο και πάνω σε αυτό κάνουμε κάποιες διαφοροποίησεις ανάλογα την εκδήλωση ή ανάλογα κάποιες νέες εκδηλώσεις που μπαίνουν στο καλεντάρι του Δήμου μας, στο πρόγραμμά μας. Mm. Αλλά υπάρχει ένα πρωτόκολλο που ακολουθούμε.
0: Υπάρχει ένα προσχέδιο.
4: Έτσι. Ναι, που είναι σίγουρο.
0: Που έχει και εποχικές μέσα και τα λοιπά.
4: Ακριβώς.
0: Υπάρχουν εκδηλώσεις που έχεις σκεφτεί ότι θα ήθελες να γίνουν οι δράσεις γενικότερα που θα ήθελες να γίνουν αλλά για κάποιο λόγο δεν έγιναν. Και δεν πέρασε ως πρόταση, να το πω καλύτερα.
4: Όχι, όχι. Αυτό που σκεφτήκαμε πέρυσι και έγινε και φέτος είναι το σινεμά στη θάλασσα. Δηλαδή, mm-hmm. από την αρχή που είδαμε το πρόγραμμα που έβγαλε η περιφέρεια που χρηματοδοτεί κάποιους δήμους, όλους τους δήμους Αττικής.
0: Η πατρότητα αυτού του, της ιδέας ποιανού είναι?
4: Ήταν συλλογική.
0: Ήταν συλλογική, ήταν του Δήμου της περιφέρειας.
4: Η περιφέρεια απλά μας είπε να δώσει τα χρήματα και εμείς βρήκαμε μια εκδήλωση που θέλουμε να
0: μάλιστα,
4: κάνουμε.
0: Μάλιστα.
4: Κάτσαμε όλη η ομάδα.
0: Μου φαίνεται το κάνει και ο Πειραιάς φέτος, ζήλεψε.
4: Το έκανε και πέρυσι, το έκανε και φέτος. Ναι, ναι. Αλλά το ξεκινήσαμε εδώ. Επομένως, κάτσαμε κάτω, λέγαμε να βρούμε κάτι σε. Θέλαμε ο κόσμος να βγει λίγο στη θάλασσα, mm-hmm. λίγο στις παραλίες. Λέγαμε κάτι σε διάφορα, σε αγώνες, όπως έκανε και ο κύριος Ζαμπέλης, mm-hmm. που γι' αυτό και πολύ, που είχε επιτυχία στην Αγία Μαρίνα. Είπε ιδέα για ένα σινεμά έθριο.
0: Μάλιστα.
4: Και λίγο να το συνδυάσαμε και λίγο με τη θάλασσα, λίγο με την Αμμουδιά, λίγο με τα βαρκάκια. Επομένως,
0: ωραία, αυτό είναι μια πολύ δημιουργική προσέγγιση, πολύ όμορφη. Άρεσε στον κόσμο, πήγατε και στην περιφέρεια παντού,
4: ναι, ναι.
0: να αναδείξατε. Είχε πολλαπλό ρόλο. Τέτοιες δημιουργικές προσεγγίσεις έχετε σκεφτεί και άλλες που θα μπορούσαν να κάνουν τον κόσμο να βγει από το σπίτι, να πάει μέχρι από την Αίγινα, να πάει μέχρι τη Σουβάλα ή μέχρι. Mm. Την Αγία Μαρίνα, κάτι παρόμοιο.
4: Προς το παρόν, είναι δεύτερη, έχουμε δεύτερη χρονιά το σινεμά στη θάλασσα, για αρχή. Όπως είπα και ο κύριος Ζαμπέλης, έκανε και δεύτερη χρονιά και αυτός στην Αγία Μαρίνα το Beach Soccer. Προς το παρόν, είμαστε σε αυτά. Δεν έχουμε κάτι νέο. Αυτό που θα κάνει τον κόσμο να ξαναπάει στην περιφέρεια είναι οι προφεστιβάλικες εκδηλώσεις για το Φυσική mm-hmm. Fest.
0: Θα ήθελα τώρα να σε ρωτήσω αν θυμάσαι περίπου τη χρηματοδότηση την περσινή για την αρχιδημαρχία σου. Θυμάσαι περίπου πόσο...
4: Όχι, δεν μου διαφέρει αυτή τη στιγμή.
0: Απλά θα ήθελα να κάνουμε μια αντιπαραβολή, να δούμε αν έχει ανέβει φέτος, δηλαδή αν έχετε κάνει περισσότερα πράγματα, αν έχω κοστίσει περισσότερα.
4: Φέτος νομίζω θα είναι λιγότερη.
0: Θα είναι λιγότερα, λιγότερες θα... εκδηλώσεις που θα κάνετε.
4: Ναι. Όχι λιγότερες εκδηλώσεις, το κόστος θα είναι λιγότερο. Mm-hmm. Γιατί είπαμε φέτος να, όχι να συρρυκνώσουμε, απλά πέρυσι κάναμε παραπάνω εκδηλώσεις και στο φεστιβάλ και γενικά. Φέτος όμως θα κάνουμε λίγες λιγότερες. Δικιά μου ήταν η απόφαση ναι. αυτή, είπα του Δήμαρχου. Δήμαρχε, θα ήθελα φέτος να κάνουμε λίγο λιγότερες συναυλίες κυρίως του Φυστική Φεστ. Να επικεντρωθούμε 4 συναυλίες στην περιφέρεια και 4 συναυλίες στο κέντρο της Αίγινας που γίνεται κλασικά.
0: Ωραία. Πάμε, γιατί θέλεις να μιλήσεις για το Φυστική Φεστ. Εγώ ήθελα πρώτα να κάνουμε μια σκιαγράψη λίγο της αλληδημαρχίας σου και τα θέματα ενδεχομένως που αντιμετωπίζεις και τι θα ήθελες να αλλάξεις αυτά. Γι' αυτό κάναμε όλη αυτή την, όλο αυτό το πρώτο μέρος, έτσι, για να γνωρίσει ο κόσμος να υπάρξει μια εικόνα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το Φεστιβάλ Φυστικού. Το Φεστιβάλ Φυστικού, Οργανωτική Επιτροπή 3 του μηνός. Αργά. Αργά. Έχει ξανασυμβεί και άλλες φορές και στο παραπέντε. Ποιες είναι οι προτεραιότητες τώρα και πού βρισκόμαστε?
4: Έχουμε ξεκινήσει πολύ, όπως είπες, επειδή ξεκινήσαμε αργά, έχουμε ξεκινήσει και εμείς γρήγορα τις ετοιμασίες. Για παράδειγμα, τώρα το Σάββατο, αύριο, ξεκινάει η πρώτη προφεστιβαλική εκδήλωση με την έκθεση κεραμικής στην Πινακοθήκη, το Χώμα. Και δεν μπορώ ακόμα να πω, δεν είναι μυστικό, αλλά δεν μπορώ ακόμα να δεσμευτώ για κάποιες, για τις εκδηλώσεις μας, αλλά είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και υπολογίζουμε ότι μπορεί και μέσα στον Αύγουστο να έχουμε και νωρίτερα το πρόγραμμα.
0: Ναι. Τώρα πέρυσι η Μαριλένα Γιαννούλη έκανε και το προηγούμενα χρόνια πολλές εκδηλώσεις, κυρίως συναυλίες.
4: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Σε όλη την Αίγινα, σε όλη την περιφέρεια. Ναι. Αυτό θα εξακολουθήσει. Ο κόσμος ήταν πολύ που πήγαινε, νομίζω το ευχαριστήθηκε.
4: Βέβαια.
0: Φέτος θα κάνετε αντίστοιχα συναυλίες, έχετε προγραμματίσει?
4: Όπως είπα και νωρίτερα, έχουμε προγραμματίσει 4 συναυλίες, μία στην Αγία Μαρίνα, μία στη Σουβάλα, μία στο Λεόντι και μία στην Πέρδικα. Αυτές ήταν οι συναυλίες μας. Έτσι ώστε να ξεκινήσει όπως από πέρυσι από την περιφέρεια και να καταλήξει στην 17 με 20 Σεπτεμβρίου στην Αίγινα, στο λιμάνι, στις 4 κεντρικές συναυλίες μας, στην εμπορική μας έκθεση, με πολλά και στο κέντρο για αυτές το τρέιμερο αυτό. Γαστρονομία, όπως το πρωτόκολλο, αλλά η εμπορική έκθεση είναι ο κύριος αγροτική εμπορική έκθεση.
0: Να φύγουμε λίγο από τις συναυλίες και τα... γιατί αυτά θα τα δούμε έτσι κι αλλιώς εν καιρό.
4: Ναι, ναι.
0: Η εμπορική έκθεση, τι έχει κάποια ανταπόκριση αυτή τη στιγμή? Βλέπεις να υπάρχει κάποια κινητικότητα? Δεν έχετε κάνει κάποια πρόσκληση ακόμα?
4: Από που μιλάω με τους επαγγελματίες, υπάρχει ενδιαφέρον. Τώρα εντός των ημερών θα βγει ξανά η πρόσκληση. Θέλουμε λίγο τη διαφοροποιήσαμε φέτος.
0: Τι αλλαγές θα έχει δηλαδή?
4: Θα τις δείτε. Δεν είναι πολύ μεγάλες αλλαγές. Απλά κάποια, επειδή ήταν η ίδια εδώ όλα τα χρόνια, φέτος κάτσαμε, την ξανακοιτάξαμε εξωγενιστικά ξανά και είδαμε ότι είναι μια χαρά, είναι προφανώς. Τόσα χρόνια μια χαρά δούλευε. Απλά κάναμε και διαφοροποίησεις φέτος για να είναι πιο σωστή, θα το πω. Εντάξει. Σωστή ήταν, αλλά κάναμε κάποια διαφοροποίηση. Ήταν
0: ο στόχος τώρα στην εμπορική έκθεση είναι να υπάρχουν όσο δυνατόν περισσότερες συμμετοχές.
4: Ακριβώς.
0: Ή να υπάρχει μεγαλύτερη ποιότητα συμμετοχές και να βγει ένα πιο αποτέλεσμα, το οποίο να είναι πολύ πιο συγκεκριμένο όσο αφορά το ρόλο αυτής της έκθεσης.
4: Θέλουμε να έχουμε συμμετοχές προφανώς, αλλά όπως είπες, να έχουμε και ποιοτικές συμμετοχές. Γι' αυτό είναι και η επιτροπή και οι όροι. Έτσι ώστε να μπορεί να γίνει κάποια διαλογή.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πότε αναμένετε να βγουν οι προσκλήσεις? Δεν νομίζω να μου το πες. Κοντά.
4: Ναι, είναι...
0: Υπάρχει κάποια καινοτομία? Μου είπες για κάποιες αλλαγές που κάνετε στις προσκλήσεις, στους όρους κτλ. Αλλά γενικά στο φεστιβάλ φέτος υπάρχει κάποια καινοτομία, κάτι που θα έλεγες ότι είναι καινοτόμο και το διαφοροποιεί από τα προηγούμενα χρόνια?
4: Κοιτάξτε, ακόμα είμαστε συζητήσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί κάτι. Προς το παρόν είμαστε... Δεν μπορώ να πω κάτι αν είναι καινοτόμο ή όχι για τη γνώμη μου. Η Οργανωτική Επιτροπή δουλεύει σκληρά σε αυτό, όλα τα μέλη της.
0: Πέρυσι υπήρξε και μια δράση ενημέρωσης εγγραφής εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Δηλαδή υπήρξε και μια προσπάθεια εξωστρέφειας του φεστιβάλ σε άλλα θέματα. Δεν ξέρω φέτος αν σχεδιάζεται και κάτι αντίστοιχο.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 11.
4: Ωστόσο, σε αυτά τα θέματα, αν δεν κάνω λάθος, είναι και η κυρία Όλγα Πετρίτη.
0: Βεβαίως.
4: Αν μπορεί και αυτή να έχει μιλήσει, γιατί και αυτή στην Οργανωτική Επιτροπή, το οποίο θα της το ζητήσω και αυτό, μήπως έχει αυτή κάποια δράση.
0: Και είναι κάτι που το βλέπουμε.
4: Που βέβαια. Το...
0: Ωραία. Ξεκινάει σε λίγες μέρες και το Φεστιβάλ Θεάτρου. Έκανε μια πρώτη παρουσίαση ο Γιώργος Ομπίτρος. Πάει κάθε χρόνο εξαιρετικά. Κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχουν μια πάρα πολύ δεμένη ομάδα. Θα το φιλοξενήσουμε σε λίγες μέρες εδώ, όταν βγουν και οι τιμές των εισιτηρίων. Ναι. Θα ήθελα και μια δικιά σου τοποθέτηση για το φετινό πρόγραμμα.
4: Φέτος το
0: Είσαι μέλος της Επιτροπής.
4: Φέτος το Φεστιβάλ Θεάτρου και έχει πάρα πολύ. Και κάθε χρόνο κάνουν φοβερή δουλειά με τις παραστάσεις. Όπως είπε και ο κ. Μπίτρος, φέτος έχουμε στραφεί λίγο στην κωμωδία από ό,τι έχουμε μιλήσει. Επίσης, φέτος θα φιλοξενήσουμε δύο παραστάσεις στον χώρο των φυλακών. Αυτά είναι η ιδιαιτερότητα του φέτος.
0: Πάρα πολύ σημαντικό.
4: Εκ των οποίων η πρώτη θα είναι από την Πολυφωνική Χοροδία της Αίγινας, που θα κάνει την έναρξη του φεστιβάλ. Και η δεύτερη θα είναι ο Ίων του Ευρυπίδη, από το Διπεθέ Ρούμελης και το Φεστιβάλ Δελφών του το Λάλο Ίδωρ. Που θα είναι και αυτά τα δύο, θα αναφέρω, γιατί θα είναι είσοδος ελεύθερη.
0: Είσοδος ελεύθερη. Και να δούμε και την επιτυχημένη δράση του καλοκαιριού, που την αγαπάει πολύ ο κόσμος. Έχει ξεκινήσει, έχει γίνει ήδη μια παράσταση, από όσο θυμάμαι. Φέτος, Σινεμά στη θάλασσα, ο τίτλος. Και έχει βγει ένα πρόγραμμα παραστάσεων που είναι 5 παραστάσεις, αν δεν κάνω λάθος.
4: Ναι, 5.
0: Κάνε μου το κάλεσμα στον κόσμο, φαντάζομαι θα θέλεις να...
4: αγαπήθηκε το σινεμά στη θάλασσα πέρυσι και από τους κατοίκους και από τους επισκέπτες του νησιού. Όπως πέρυσι έτσι και φέτος, ο Δήμος Έγινας με την συνεργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής και να ευχαριστήσω πολύ την Περιφέρεια Αττικής γι' αυτό. Διοργανώνουμε πάλι το σινεμά στη θάλασσα με 5 προβολές σε 5 όμορφες παραλίες του νησιού μας, εκ των οποίων φέτος προσθέθηκε και τα βροχεία, το λιμανάκι των βροχείων, όπου ο κόσμος θα μπορεί να απολαύσει την ταινία μέσα από τα αποσκάφη. Ήταν μια νέα εκδήλωση του Δήμου από πέρυσι, όπως είπαμε νωρίτερα, και πέτυχε αυτό το στοίχημα που βάλαμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Και εύχομαι πάντα να είστε δημιουργικοί, να κάνετε και άλλα τέτοια πράγματα.
4: Μακάρι.
0: Έτσι, δημιουργικές εκδηλώσεις και βέβαια δράσεις οι οποίες να έχουν και κοινωνικό αποτύπωμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μιχάλης, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση, που ήσουν εδώ, γιατί δεν είσαι επαγγελματίας αντιδήμαρχος, δουλεύεις κιόλας και σε τράβηξε τη δουλειά σου για να έρθεις να μας κάνεις μια ενημέρωση.
4: Ακριβώς. Και η πρώτη φορά που,
0: βέβαια,
4: που δίνω έτσι μια συνέντευξη μαζί με σε έναν ραδιόφωνο.
0: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μας, για να δούμε, επαναλαμβάνω, τη μαθήνα ενός ανθρώπου που είναι καινούριο στην αυτοδιοίκηση. Και όχι απλά καινούργια αυτοδιοίκηση, έχει και ασκεί και διοικητικό ρόλο με μια αντιδημαρχία που τη βλέπουμε το αποτέλεσμα πάρα πολύ εμφανώς, αλλά δεν βλέπουμε το πώς λειτουργεί από πίσω. Αυτά.
4: Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ είμαι νέος. Πρώτη φορά ασχολούμαι με τα κοινά, μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Συγχωρέστε με να πω αν έχω κάνει κάτι που έχω λίγο, γιατί έχω λίγο άγχος με τη συνέντευξη. Αλλά εντάξει, πιστεύω με τη συνεργασία και την ομάδα μου και με όλους θα τα πάμε. Εντάξει,
0: θα ήθελες να κάνεις αναφορά σε κάποιους ανθρώπους?
4: Όχι κυρίως. Αυτοί που η ομάδα μας ξέρουν ποιοι είναι και τους ευχαριστώ πολύ που είναι δίπλα μου. Γιατί συνήθως όταν λέμε ονόματα κάποιους ξεχνάμε.
0: Έτσι.
4: Ενώ θέλουμε, θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε, τους ξεχνάμε και μετά. Δεν θέλω να γίνει αυτό. Η ομάδα μου είναι εκεί, με βοηθάει. Και εγώ πιστεύω να φάνω αντάξιος στις προσδοκίες και σε αυτό που έχουν σε μένα.
0: Ειλικρινέστατος και αισιόδοξος. Μιχάλη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
4: Ευχαριστώ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στο κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Τη χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Έγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Έγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η υφαλική μόλη. Παράλληλα προβλέπονται υποβρύχες ξεναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμός δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχιας αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας, σε εγκρίνει τη εγκρίνει συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερησίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Γιάννη Ζορμπά, υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου, συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 17 έως 20 Σεπτεμβρίου. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 3 Ιουνίου 2026, ύστερα από εισήγηση του Αλληδημάρχου Πολιτισμού Μιχάλη Σπυριδάκη, ο οποίος πρότεινε τη συγκρότηση της Επιτροπής που θα επικουρεί το Δήμο Έγινα στο σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση της μεγαλύτερης εμπορικής και πολιτιστικής διοργάνωσης του νησιού. Η Οργανωτική Επιτροπή αποτελείται από τους Μιχάλη Σπυριδάκη, Αλληδήμαρχο Πολιτισμού, Ανθίπη Γελαδάκη, Μαρία Θεοδωράκου, Σοφία Πρωτονταρίου, Νικόλο Αλιφαντή, Όλγα Πετρίτη, Δημήτριο Καραγιάννη, Παναγιώτη Χελιώτη. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Μιχάλης Σπυριδάκης. Σύμφωνα με την απόφαση, η Οργανωτική Επιτροπή απαρτίζεται από εθελοντές με εμπειρία και εξειδίκευση σε διάφορους τομείς όπως ο πολιτισμός, η παραγωγή, αγροτική οικονομία, η επιχειρηματικότητα και η διοργάνωση εκδηλώσεων. Στόχος της είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η επιτυχής υλοποίηση του Φεστιβάλ Φιστικιού. Τις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται η αξιολόγηση και έγκριση των αιτήσεων συμμετοχής ενδιαφερομένων, ο σχεδιασμός του λειτουργικού πλαισίου του φεστιβάλ στη συνεργασία με το Δήμο Έγινας, ο συντονισμός όλων των ενεργειών για την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης, η εποπτεία, η στήριξη των όρων συμμετοχής σε όλους τους τομείς του φεστιβάλ. Να περάσουμε να δούμε τώρα και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύσταση της Επιτροπής του Φεστιβάλ Θεάτρου 2026, το σκοπό και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής. Η απόφαση είναι παλαιότερη από τις 3 Ιουνίου, αλλά δημοσιεύτηκε την 3η 7 Ιουλίου και αφορά τη σύσταση της Επιτροπής. Για 16η συνεχόμενη λοιπόν χρονιά, ο Δήμος της Έγινας θα οργανώσει και θα παρουσιάσει στο πλαίσιο των καλοκαιρινών πολιτιστικών δραστηριοτήτων του ένα πλούσιο πρόγραμμα θεατρικών παραστάσεων από επαγγελματικούς θειάσους που περιοδεύουν αυτό το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Το Φεστιβάλ Θεάτρου για άλλο ένα ακόμη καλοκαίρι υπόσχεται να συμβάλλει στην ψυχαγωγία και πνευματική καλλιέργεια των κατοίκων του νησιού, των επισκεπτών και φίλων και παραθεριστών με βραδιές θεατρικής μυσταγωγίας, ψυχαγωγίας και ανάτασης. Το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου θα πραγματοποιηθεί από τις 24 Ιουλίου έως τις 13 Αυγούστου στην αυλή του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου, καθώς και στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Έγινας.
5: Βρισκόμαστε στον Μητροπολιτικό Ναό της Έγινας, όπου όπως παρατηρείτε τις τελευταίες μέρες έχει τυλιχθεί από τις καλωσιές. Αυτό ήταν ένα βήμα που περιμέναμε αρκετά χρόνια, ένα βήμα που ευτυχώς για όλους εμάς που ασχολούμαστε με τον τόπο μας γεμίζει χαρά, γιατί μπαίνουμε ξανά στη διαδικασία αποκατάστασης ζημιών που έχει ο Μητροπολιτικός Ναός, όπως και επίσης να αντιμετωπίσουμε ένα χρονίζον πρόβλημα του ναού που είναι η ανερχόμενη και η κατερχόμενη υγρασία του. Άρα, από τη δικιά μας την πλευρά ως μελετητές, αυτό που κάναμε είναι ότι καταφέραμε να φτιάξουμε μια μελέτη η οποία εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και μετά από αντίστοιχα χρονοβόρες διαδικασίες καταφέραμε να επιλέξουμε τον εργολάβο που θα αναλάβει το έργο και έτσι μπήκαν αυτές τις καλωσιές, όπου οι διαδικασίες που θα έχουμε και οι εργασίες που θα γίνουν σε μια πρώτη φάση είναι η ανακεράμωση της στέγης με τους ενδεδειγμένους τρόπους. Θα κατεβάσουμε τα κεραμίδια από το στέγη, θα υπάρξουν καινούργιες μονώσεις, θα διορθώσουμε τις ρίσεις τους και μετά θα ξαναμπούν κεραμίδια με την παραδοσιακή τεχνική Και αυτή είναι η πρώτη φάση του έργου, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από όσο φαντάζεστε. Μετά θα συνεχίσουμε και στο εσωτερικό του ναού, αντίστοιχα με μία άλλη μελέτη που έχει εγκριθεί αντίστοιχα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και είναι ο καθαρισμός των τοιχογραφείων, όπως επίσης και η αντιμετώπιση της ανερχόμενης υγρασίας για αρχή εσωτερικά από το ναό και Θεού θέλοντος θα προχωρήσουμε αντίστοιχα και στην θωράκιση του ναού και εξωτερικά. Είναι ένα έργο το οποίο είναι τεράστια σημασίας για τη διατήρηση του, αυτού του μνημείου, πόσο μάλλον όταν σε 2 χρόνια από τώρα θα γιορτάζουμε τα 200 χρόνια της ερχομοσίας του Ιωάννου Καποδίστρια σε αυτό το ναό, αλλά και της διατήρησης ενός μνημείου το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και με την τέχνη και με τον πολιτισμό μας. Χρόνος διάρκειας όλων των εργασιών δεν μπορεί να προληφθεί ακόμα, αλλά τουλάχιστον το κομμάτι που βλέπετε αυτή τη στιγμή ελπίζουμε ότι μέχρι τα μέσα του Σεπτεμβρίου θα έχει τελειώσει ώστε να έχουμε θωρακίσει το μνημείο από οποιοδήποτε πρόβλημα βροχής που τις περιμένουμε να έρθουν. Είναι ένα έργο που ευτυχώς για μας είναι χορηγούμενο από έναν ίσως τον μέγα χορηγό της Ελλάδος, τον κύριο Αθανάσιο Μαρτίνο και της οικογένειας του και ελπίζουμε ότι έτσι θα συνεχίσουμε να προχωράμε και να δημιουργούμε έργα και να σώζουμε ό,τι μπορούμε από αυτό το κομμάτι του πολιτισμού της Αίγινας.

0: Ο Σύλλογος Φίλων του Ιστορικού και Ελαιογραφικού Μουσείου Έγινας ξεκίνησε τη διάθεση μιας νέας σειράς από τσάντες και κούπες καθημερινής χρήσης, οι οποίες φέρουν τυπώματα εμπνευσμένα από τα εκθέματα του μουσείου. Η πρωτοβουλία αυτή, την οποία παρουσίασε στο Έγινα Πόρταλ ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γιώργος Μπίτρος, στοχεύει στην οικονομική ενίσχυση του μουσείου και στην προβολή της τοπικής παράδοσης.
1: Το Λαογραφικό Μουσείο Έγινας έχει να παρουσιάσει μια νέα του δουλειά. Το Διοικητικό Συμβούλιο των Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Έγινας σε μια κίνηση εξωστρέφειας προς το κοινό της Έγινας αλλά και τους επισκέπτες και τους παραθεριστές αποφάσισε να προχωρήσει σε μια παραγωγή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, σε μια έκδοση και διαθέτει όμορφες τσάντες, οι οποίες είναι για καθημερινή χρήση και όχι μόνο. Τσάντες οι οποίες έχουν θέματα επάνω από τα εκθέματα του λαογραφικού. Υπάρχουν όμορφοι πίνακες με παλαιά καράβια εστιοφόρα, με κανάτια, με την καλημέρα. Όλο αυτό μαζί, όλο αυτό γίνεται για να υποστηρίξουμε το μουσείο, να το κάνουμε περισσότερο γνωστό, να γνωρίσει ο κόσμος και άλλο τα εκθέματά του. Είναι λοιπόν μια κίνηση εξωστρέφειας για να ανοίξουμε το μουσείο περισσότερο προς τον κόσμο. Δεν είναι όμως μόνο οι τσάντες, δεν είναι μόνο τα βιβλία τα οποία μπορεί κάποιος να τα προμηθευτεί στον πρώτο όροφο του μουσείου. Είναι και κούπες με τα ίδια σχέδια, πάρα πολύ καλόγουστες, οι οποίες διατίθενται σε πολύ καλές τιμές προκειμένου να βοηθήσουμε έτσι τη λειτουργία του μουσείου. Είναι αντικείμενα τα οποία θα πλαισιωθούν στην πορεία, στο μέλλον και με άλλα πράγματα, ώστε το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο της Έγινας να αποκτήσει σιγά σιγά ένα πολιτήριο όπως έχουν όλα τα μουσεία, και ο σκοπός αυτού του πολιτηρίου και αυτών των αντικείμενων που διατίθενται προς πώληση είναι να ενισχυθεί περισσότερο η λειτουργία του μουσείου, που θα πρέπει εδώ να πω ότι τα τελευταία 2 χρόνια το μουσείο είναι ανοιχτό καθημερινά, εκτός της Τρίτης όπου όλα τα μουσεία είναι κλειστά, και το πρωί και το απόγευμα. Οι ώρες λειτουργίας υπάρχουν στην είσοδο του μουσείου, και βέβαια μετά τις παρεμβάσεις από το Δήμο της Έγινας έχουμε φέτος, είμαστε στην ευχάριστη θέση να υποδεχόμαστε το κοινό των εκδηλώσεων σε ένα μουσείο το οποίο είναι φροντισμένο, τόσο εδώ στην είσοδο που στεκόμαστε. Έχει αντιμετωπιστεί η υγρασία, έχουμε καινούρια παράθυρα και πόρτα στην είσοδο στην αίθουσα εκδηλώσεων χάρη στις παρεμβάσεις του Δήμου Έγινας, που φρόντισε ώστε να αποκατασταθούν κάποιες φθορές οι οποίες υπήρχαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και με την ευκαιρία αυτή βεβαίως, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, να ευχαριστήσουμε το Δήμο για αυτές τις ενέργειές του.
0: Με μεγάλη συμμετοχή κατοίκων και επισκεπτών πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης η δεύτερη προβολή της επιτυχημένης καλοκαιρινής δράσης «Σινεμά στη θάλασσα» στα Λουτρά της Σουβάλας. Το κοινό απόλαυσε την αγαπημένη μουσική ταινία «Μάμα Μία» κάτω από τον ένα στουρανό με φώτο τη θάλασσα, σε μια ξεχωριστή κινηματογραφική βραδιά που επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά την απήχηση της διοργάνωσης. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Έγινας κ. Μιχάλης Πυριδάκης, ο οποίος καλωσόρισε το κοινό και αναφέρθηκε στη σημασία της δράσης που συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά, προσφέροντας δωρεάν προβολές σε διαφορετικές παραλίες του νησιού. Η δράση υλοποιείται από το Δήμο Έγινας σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής και έχει ως στόχο να συνδυάσει την κινηματογραφική εμπειρία με το μοναδικό φυσικό τοπίο.

0: Ζήτε για δεύτερη χρονιά προσφέροντας δωρεάν προβολές σε διαφορετικές παραλίες του νησιού. Η δράση υλοποιείται από το Δήμο Αίγινας σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής και έχει ως στόχο να συνδυάσει την κινηματογραφική εμπειρία με το μοναδικό φυσικό τοπίο του νησιού, δημιουργώντας όμορφες καλοκαιρινές βραδιές για μικρούς και μεγάλους.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Η Αίγινα περνά στην αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο σηματοδοτεί μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας. Για την Αίγινα η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας ΕΙΔΑΠ στο νησί, με στόχο την ενιαία διαχείριση της σύδρευσης, της αποχέτευσης και για πρώτη φορά της άρδρευσης. Το σχέδιο νόμου βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από την Παρασκευή 10 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το ΙΠΕΝ υποστηρίζει ότι η μεταρρύθμιση διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα του νερού, ενισχύει την ποιότητα των υπηρεσιών προς πολίτες και προστατεύει πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού που θα μεταφερθεί στις νέες δομές. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το νομοσχέδιο αποσκοπεί στον εξορθολογισμό της διαχείρισης του νερού, την καταπολέμηση της πατάλης και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και της κλίμακας των δύο ισχυρών φορέων, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δυνατότητα χρηματοδότησης και υλοποίησης απαραίτητων έργων, καθώς και ενσωματώνει τη σημασία της τοπικής γνώσης και των αναγκών κάθε περιοχής. Στόχος είναι ένα πιο οργανωμένο, ανθεκτικό και δίκαιο σύστημα που θα παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και θα διασφαλίζει ποιοτικό, ασφαλές και οικονομικά προσιτό νερό. Η διασφάλιση της απρόσκοπτης, προσιτής και ασφαλούς πρόσβασης όλων των πολιτών στο νερό, το οποίο αποτελεί το πολυτιμότερο φυσικό, δημόσιο πόρο και θεμέλιο κάθε μορφής ζωής, κοινωνικής οργάνωσης και οικονομικής δραστηριότητας, είναι αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα και προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη σήμερα και στο μέλλον. Η επίδραση της κλιματικής κρίσης και των αυξανόμενων πιέσεων στην υδατική ασφάλεια, τα φαινόμενα λειψιδρίας και όλο ένα αυξανόμενη ζήτηση για προσιτό και ποιοτικό νερό καθιστούν την ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων απολύτως αναγκαία. Με το νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ συνεννόονται δυνάμεις 70 παρόχων υπηρεσιών υδάτων σε δύο. Σήμερα οι φορείς συνολικά στη χώρα μας ξεπερνούν τους 735, με συνέπεια τον κατακαιρματισμό, την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και την αναποτελεσματικότητα. Με το νέο πλαίσιο επεκτείνεται η χωρική αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ σε όλη την Υπηρωτική Αττική, την Αίγινα και το Αγκίστρι, τη Βιωτία, τη Φωκίδα και την Εύβοια, με την εξαίρεση της Κύρου. Επιπλέον, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η αναβάθμιση των υπηρεσιών ίδρυυσης και αποχέτευσης θα μειώσει τη σπατάλη του νερού, θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη διαχείριση και μακροπρόθεσμα σε μείωση του λειτουργικού κόστους. Παράλληλα, η πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια, παραδείγματος χάρη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ευρωπαϊκά προγράμματα και διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, διευκολύνει την υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων σε υποδομές. Το νέο σχήμα παρέχει επίσης μεγαλύτερη ευελιξία στην προσέλκυση και στελέχωση με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, προσφέροντας ανταγωνιστικότερο μισθολογικό πλαίσιο και ενισχύοντας τη συνολική επιχειρησιακή ικανότητα. Ταυτόχρονα η αποτελεσματική διαχείριση των δικτύων αποχέτευσης και των λιμάτων

0: θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην αποτροπή περιστατικών περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, όπως οι υπερχιλήσεις λιμάτων παρατηρήθηκαν πέρυσι σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές. Με τη συνένωση φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος που θα οδηγεί στην εξυπηρέτηση από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, περιοχών οι οποίες σήμερα καλύπτονται από ιδιώτες, με πολύ υψηλό κόστος και με νερό η ποιότητα του οποίου δεν ελέγχεται με τον συστηματικό τρόπο που εφαρμόζουν οι δύο μεγάλοι δημόσιοι υπάροχοι, ενισχύεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού. Το νερό είναι ευθύνη μας. Δεν ανήκει μόνο σε εμάς, ανήκει και στα παιδιά μας. Οφείλουμε να το προστατεύουμε, να μειώσουμε τη σπατάλη του και να το κληροδοτήσουμε άφθονο, ποιοτικό και προσιτό στην επόμενη γενιά, αναφέρει το δελτίο τύπου του Υπουργείου. Στην ανάκληση του ορισμού του Δημοτικού Συμβούλου Βασίλης Γαμπέλη, ως άμεσο αντιδημάρχου παιδείας και αθλητισμού, προχώρησε ο Δήμαρχος Έγινας με την υπαριθμόν 676 του 2026 απόφασή του, η οποία εκδόθηκε στις 16 Ιουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατ' εφαρμογή των διατάξεων του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις οποίες οι άμεσοι αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να είναι μόνιμοι υπάλληλοι του δημοσίου. Για το λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαία η αναδιάρθρωση της διοικητικής ευθύνης στον τομέα της παιδείας και του αθλητισμού του Δήμου Έγινας. Με την ίδια απόφαση, ο κ. Ζαμπέλης ορίζεται τεταλμένος σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό των δράσεων στους τομείς της παιδείας και του αθλητισμού. Σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης, στόχος της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι η καλύτερη, στο μέτρο του δυνατού, παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και τους επισκέπτες του Δήμου Έγινας. Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Ζαμπέλης είχε οριστεί άμεσος αντιδήμαρχος παιδείας και αθλητισμού στις 21 Ιανουαρίου 2026 με θητεία έως 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Η νέα απόφαση μεταβάλλει τη θεσμική του ιδιότητα, διατηρώντας ωστόσο την ευθύνη του για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στους συγκεκριμένους τομείς.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Μια σπουδαία επιτυχία για την Έγινα επιφύλασε το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξήχθη στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Ο Αντώνης Ζαμπέλης κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στίπλ. Για αυτή τη μεγάλη επιτυχία του αθλητή του ΑΚ Έγινας μίλησε ο προπονητής του Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Βρισκόμαστε στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Πριν λίγο τελείωσε ο αγώνας των 3.000 μέτρων στίπλ και είχαμε μια μεγάλη επιτυχία για την Έγινα. Ο αθλητής Ζαμπέλης Αντώνης για πρώτη φορά πήρε το πρώτο βαλκανικό μετάλλιο, την τρίτη θέση. Έπαιξε αγωνίες και όσο μπορούσε καλύτερα μέχρι το τέλος με τους άλλους δύο αθλητές, αλλά ένα πρόβλημα στη μέση που είχαμε στην αρχή της χρονιάς εμφανίστηκε μέσα στον αγώνα, με αποτέλεσμα να περιορίσει λίγο το χρόνο. Είναι μια δύσκολη χρονιά με πανελλήνιες εξετάσεις και το παιδί παρόλα αυτά συνέχισε να γυμνάζεται και κατάφερε και να περάσει στο πανεπιστήμιο και να φέρει και ατομικό ρεκόρ και βαλκανικό μετάλλιο και πρώτο μετάλλιο στην K20. Θα τελειώσει η χρονιά του Αντώνη σε 2 εβδομάδες με το πανελλήνιο πρωτάθλημα αντρών. Πιστεύω να είναι καλά και να μην έχει πρόβλημα και να αγωνιστεί. Και μετά θα πάμε σε ξεκούραση που τη χρειάζεται και σε αποκατάσταση του τραυματισμού ώστε την επόμενη χρονιά που είναι πολύ σημαντική γιατί έχει πανευρωπαϊκούς αγώνες σε K20 να μπορέσει να κάνει μια μεγάλη διάκριση για τη χώρα. Μαζί με τις μαγιές να ενημερώσω ότι στο Καλπενήσι που γυμνάζονται ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος και ο Παπαδάκος, ο Διονύσιος αγωνιστήκαν σε αγώνες σε δρόμο στο Καλπενήσι με τον Ζαμπέλη στα 10.000 με τον Ζαμπέλη και τον Γιώργο στα 10.000 μέτρα να κερδίζει τον αγώνα και να κάνει και πολύ καλή εμφάνιση στα 5.000 μέτρα ο Παπαδάκος. Όλα αυτά μία εβδομάδα πριν το πανελλήνιο πρωτάθλημα που θα αγωνιστούν στη Θρίβα για την κατηγορία K16.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνη είδος κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
2: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας στην Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα, όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα, δεν ξέρω να σας το πούμε. Ναι, ποτέ, μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
3: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
4: 17 Σεπτεμβρίου. Ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
3: Που αρχίσαμε.
4: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
3: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως... Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουνε τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
4: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
3: Έχουν και από την Αθήνα.
4: Ναι.
3: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή.
4: Για μας. Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
3: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
5: Σκαρζώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Αίγινα Φυσική Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήρυδα για αυτή την ομαδική έκθεση, όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ και να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση από της Πισχωρήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Φτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να πραγματοποιήσει αυτής της έκθεση σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
7: Ο κύριο Βουρλούμη ήταν εδώ, αλλά μόλι αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
6: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγή Βουρλούμη, τον Νίκο Τομίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία. Και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή η αγαπημένη φίλη.
8: Εγώ ευχαριστώ.
6: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένας τέτοιος δήμος είναι μεγαλύτερη δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλοι δήμοι όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Βουνοκτή Μηταρά, όπως κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
9: Ενδέκατη.
6: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, Έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι. Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
8: Χρόνια πολλά.
6: Ελάτε, ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικανική Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα Μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό και νομίζω πως το Part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα Μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήματα που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη, που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη. Ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο. Είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά. Αποτυχίο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν οι συμμετέχοντες έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, Ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση. Δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο. Συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα οικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι, και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία, και ο άλλος στη Σίμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρής, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει ένα, μια τριτοβάθμια θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση επιλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα, και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσαν να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή της είπα εγώ να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως. Καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω ότι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26, και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο, και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν μέρος. Καταρχήν πήραν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό, μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου, πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολύ, απλώς θα σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή οικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Λοιπόν, έχω τη πολύ μεγάλη χαρά σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον Υφυπουργό Εγκληματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και βέβαια βουλευτή της περιφέρειάς μας, τον κύριο Κώστα Κατσαβάδο. Καλώς ήρθατε.
8: Καλώς σας βρήκα και επιτρέψτε μου να πω ότι είναι δική μου χαρά να βρίσκομαι εδώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Γνωρίζω ότι το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα επιβαρημένο, αλλά είναι μια πολύ σημαντική, μια καλή ευκαιρία να πούμε δύο λόγια, γιατί βρισκόμαστε μέσω της αντιπυρικής περίοδου και η θέση ευθύνης σας στο Υπουργείο είναι πάρα πολύ σημαντική. Ένα Υπουργείο που επομίζεται πάρα πολλά πράγματα. Και θα θέλαμε έτσι και με την ιδιότητά σας ως βουλευτή, έχετε αυτή τη διπλή ιδιότητα, να δούμε δύο θέματα για την πολιτική προστασία και την αντιπυρική θωράκιση της Αίγινας. Της Αίγινας που έχει πευκοδάσει, έχει ένα ευαίσθητο περιβάλλον. Και θα θέλαμε έτσι να αξιολογήσετε
8: και
1: λίγο.
8: Και γι' αυτό το λόγο, αν μου επιτρέπετε, και γι' αυτό το λόγο από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας, από πέρυσι έχει ενταχθεί η περιοχή της Αίγινας κάτω από το πρόγραμμα των drone. Υπάρχει ένα drone το οποίο επιτηρεί σε 24-ωρη βάση, ούτως ώστε να μπορούμε και να έχουμε μια έγκαιρη ειδοποίηση και έγκαιρη ενημέρωση σε περίπτωση πρόκλησης μιας πυρκαγιάς. Έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Κοιτάξτε, τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης και της πολιτικής προστασίας είναι ζητήματα τα οποία δεν έχουν ούτε χρώματα, ούτε υπερασπίζονται από κόμματα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με αφορμή την παρουσία μου στο Υπουργείο και βλέποντας από μέσα αυτούς τους 18 μήνες την πολύ σοβαρή δουλειά η οποία γίνεται κατά βάση από τα στελέχη, τους πυροσβέστες, τους άντρες και τις γυναίκες που υπηρετούν στο πυροσβεστικό σώμα και την πολιτική προστασία και τα στελέχη της πολιτικής. Μπορώ να σας πω ότι σε σχέση με το 19, η χώρα μας έχει δύο πολύ σημαντικές κατακτήσεις. Είναι δύο σημαντικές κατακτήσεις, οι οποίες προφανώς και έχουν περιθώρια βελτίωσης και πάνω σε αυτό το πλαίσιο εργαζόμαστε, αλλά αποτελούν μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη για τη χώρα. Το λέω αυτό γιατί θεωρώ ότι εμείς, αλλά και το σύνολο της κοινωνίας, πρέπει να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση και οι συνέπειες αυτής, συνέπειες οι οποίες έχουν οδηγήσει σε τραγωδίες, σε εκατόμβες νεκρών, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, έχουμε δει αντίστοιχα περιστατικά. Οι συνέπειες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μεμονωμένα και αποσπασματικά. Πρέπει λοιπόν όλοι οι πολίτες και το κράτος να αντιληφθούν, εμείς από πλευράς του κράτους το έχουμε αντιληφθεί, αλλά θα πρέπει και το σύνολο της κοινωνίας να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά Ποιος μεμονωμένα περιστατικά. Η κλιματική κρίση είναι εδώ, είναι στην καθημερινότητά μας, επηρεάζει τη ζωή μας, επηρεάζει την υγεία μας, επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα της κάθε περιοχής. Mm-hmm. Και μόνο αν έχουμε ένα ενιαίο και συνεκτικό σχέδιο μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό ανάγχωμα απέναντι στις συνέπειες αυτής. Δύο λοιπόν κατακτήσεις τις οποίες έχουμε για τη χώρα από το 19 και μετά είναι ότι πλέον υπάρχει μια ολιστική διαχείριση των ζητημάτων γύρω από την κλιματική κρίση. Δεν λειτουργούμε αποσπασματικά, πλέον λειτουργούμε σε τρεις άξονες ενιαία στο κομμάτι της πρόληψης. Μέσα σε αυτά είναι και η δράση με τα ντρόουν, μέσα σε αυτά είναι και τα καθάριστα οικόπεδα και πολλές άλλες δράσεις. Στο κομμάτι της αντιμετώπισης των φαινομένων επί του πεδίου και φυσικά στο κομμάτι της αποκατάστασης της επόμενης μέρας, ούτως ώστε να επανέλθει όσο το δυνατόν συντομότερα η κανονικότητα στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από ακραία καιρικά φαινόμενα.
1: Αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο. Χωρίς να σας διακόψω, γιατί θα τα δούμε και συνέχεια αυτά. Αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο τα ζητήματα της Αίγινας, τα οποία ξέρω ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Βεβαίως, βεβαίως.
8: Στηρίζω όλη την Ελλάδα λόγω της θέσης μου και πραγματικά έρχομαι αντιμέτωπος με ανθρώπους οι οποίοι ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη, όταν σχεδόν δεν έχουν καμία ευθύνη, βλέπουν να αλλάζει η ζωή τους επειδή έχουν πέσει θύματα της κλιματικής κρίσης. Η δεύτερη μεγάλη κατάκτηση για τη χώρα είναι ότι πλέον υπάρχει ένα πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Έχη της Πολιτικής Προστασίας, τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις όπου χρειαστεί, τους επιστήμονές μας, τους εθελοντές μας, και έτσι δημιουργείται μια πολύ ισχυρή δύναμη κρούσης. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια εκτάκτων αναγκών, όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια πρόληψης. Και έτσι μπορούμε και θωρακίζουμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τις τοπικές κοινωνίες απέναντι στην κλιματική κρίση, η οποία είναι πάρα, πάρα πολύ επικίνδυνη.
1: Ωραία. Μια και μιλήσατε για Δήμους, για πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, πάμε να δούμε τώρα εδώ στην Αίγινα. Είσαστε ικανοποιημένος, πώς αξιολογείτε το βαθμό της τελέχωσης τόσο των πυροσβεστών, της πυροσβεστικής δύναμης, του πυροσβεστικού κλιμακίου εδώ στην Αίγινα, όσο και των εθελοντών, είσαστε ικανοποιημένοι?
8: Γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια ενίσχυσης και νομίζω ότι με βάση και τα πεπραγμένα, με βάση και τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε και κατά τη διάρκεια της περσινής αντιπυρικής περίοδου, αλλά και τώρα μέχρι στιγμής, νομίζω ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο.
1: Έχει πάει εξαιρετικά, είναι αλήθεια.
8: Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να λέω ότι έχει πάει εξαιρετικά, γιατί ξέρετε, οφείλουμε να δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, αλλά. Δυστυχώς υπάρχουν τέτοιες καιρικές συνθήκες, τέτοιες κλιματολογικές συνθήκες που ξαφνικά μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με πολύ ακραία φαινόμενα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να πω σε όλους τους Αιγινίτες και σε όλες τις Αιγινίτισσες είναι ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια. Και ότι αυτή η προσπάθεια γίνεται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνέπεια και ένταση. Δεν επαναπαυόμαστε ότι πέρυσι είχαμε μια καλή αντιπυρική περίοδο, ούτε ότι μέχρι σήμερα πάμε καλά. Είμαστε συνεχώς επιφυλακή και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι δυνατόν το καλύτερο και στο κομμάτι της πρόληψης και φυσικά, αν όμοιγεν το χρειαστεί, και στο κομμάτι της αντιμετώπισης.
1: Ποια είναι η θέση σας για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Αίγινας σε πυροσβεστικό σταθμό και τη δημιουργία ενός πυροσβεστικού κλιμακίου στο Αγκίστρι?
8: Το έχουμε συζητήσει με τον αρχηγό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Mm-hmm. Θα ήταν, δέψτε μου, γιατί σας ξαναλέω, ζω την κλιματική κρίση πολύ έντονα και τη ζω όχι μόνο στο επιχειρησιακό κομμάτι, όχι μόνο στο τεχνοκρατικό κομμάτι, όχι μόνο στο επιστημονικό κομμάτι, αλλά και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις πληγές που αφήνει στις τοπικές κοινωνίες, γιατί εγώ πηγαίνω σε όλες τις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί την επόμενη μέρα, ούτως ώστε να δούμε πώς θα επαναφέρουμε, όπως σας είπα, σε συνθήκες κανονικότητας όλες αυτές τις περιοχές. Θα ήταν όμως πραγματικά άστοχο και αδόκιμο και θα αναιρούσα τον ίδιο μου τον εαυτό όταν λέω ότι γίνεται μια σοβαρή και επαγγελματική προσπάθεια να έρθω και να σας πω ότι πλέον όλες αυτές οι αποφάσεις οι οποίες πρέπει να πάρθουν σε επιχειρησιακό επίπεδο από πλευράς πυροσβεστικής τις παίρνει η πολιτική ηγεσία. Θα ήταν άδικο και αδόκιμο. Έχει γίνει συζήτηση για τα δύο θέματα τα οποία είπατε, τόσο για την Αίγινα όσο και για την Αίγινα. Είναι ενήμερη η φυσική ηγεσία της πυροσβεστικής υπηρεσίας και αυτή, ερχόντας τις ανάγκες και με βάση τις δυνατότητες, θα προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες. Θα ήταν πραγματικά, ξέρετε, το έχουμε πληρώσει και το έχουμε πληρώσει ακριβά αυτό. Ένας πολιτικός να εκμεταλλευόμενο στη θέση του, να αδιαφορεί για τις επιχειρησιακές ανάγκες οι οποίες υπάρχουν και να προσπαθεί να επιβάλλει την άποψή του. Προφανώς εγώ για την Αίγινα θέλω το καλύτερο, όπως και για όλα τα νησιά του Σαρονικού και για τον Πειραιά, Αυτό όμως θα πρέπει να είναι κάτω από ένα ευρύτερο πλαίσιο και έχει να κάνει με τις επιχειρησιακές δυνατότητες τις οποίες έχει η πυροσβεστική υπηρεσία.
1: Μάλιστα. Επί του πεδίου, λοιπόν, πρόσφατο ο Δήμος της Αίγινας υλοποίησε μια άσκηση επιχάρτου με την κωδική ονομασία ΑΦΕΑ. Το αντικείμενο της άσκησης ήταν η διαχείριση και οργανωμένη πρόληψη απομάκρυνσης πολιτών εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς. Ήταν μια άσκηση επιχάρτου, είναι επαρκείς τέτοιες προσεγγίσεις, πρέπει να γίνονται περισσότερες. Είχαμε δει ασκήσεις και στην ΑΦΕΑ πριν από 2-3 χρόνια.
8: Είχατε δει και ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο.
1: Σωστά.
8: Είχατε δει ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο. Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς όλες αυτές οι ασκήσεις είναι ωφέλιμες. Είναι ωφέλιμες γιατί βάζουν σε μια λειτουργία την κοινωνία και τους πολίτες γύρω από τον τρόπο τον οποίο θα πρέπει και οι ίδιοι να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις, αλλά βάζει και σε μια εγρήγορση και αν θέλετε επαναλαμβάνει την υποχρέωση την οποία έχουν οι αρμόδιοι φορείς ούτως ώστε να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Άρα όλα αυτά τα προγράμματα, οι ασκήσεις, οι εκπαιδεύσεις, οι μετεκπαιδεύσεις, οι ενημερώσεις είναι απαιτούνται να γίνονται ούτως ώστε να έχει μια καλύτερη ενημέρωση η τοπική κοινωνία αλλά και μια καλύτερη προετοιμασία στο ενδεχόμενο του να κληθούν να αντιμετωπίσουν ακραίες τέτοιες καταστάσεις.
1: Φέτος δόθηκε πάρα πολύ μεγάλο βάρος στον καθαρισμό οικοπαίδων και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι μια αρμοδιότητα που έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων γιατί τους βάζει σε μια υποχρέωση η οποία ενδεχομένως μπορεί και να τους βγάζει από άλλες παραγωγικές διαδικασίες. Νομίζω ότι ο Δήμος της Αίγινας και προσωπικά ο κ. Ζορμπάς θα πάει πάρα πολύ καλά σε αυτό το τομέα.
8: Ναι, αν έχει πέσει βαριά
1: που είναι πλάτες, εξαιρετικά δύσκολος.
8: Αν έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων. Κοιτάξτε, όλοι θα πρέπει να καταλαβαίνουμε το μερίδιο ευθύνης το οποίο έχουμε και τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε. Δεν έχουμε μόνο δικαιώματα, έχουμε και υποχρεώσεις. Και οι πολίτες έχουν τη δική τους ατομική ευθύνη. Αυτά.
1: Και ουσιαστικά η ερώτηση, αν μου επιτρέπετε
8: εγώ
1: να.
8: Σας πω, είναι η τρίτη χρονιά που εφαρμόζεται το μέτρο γύρω από τα καθάριστα οικόπεδα. Όταν ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια, πειραματικά οι παράγοντες διέγνωσαν το πόσο ωφέλιμο και σημαντικό ήταν την προσπάθεια οριοθέτησης των πυρκαγιών, αν ήταν καθαρισμένες οι περιοχές όπου είχε ξεσπάσει μια πυρκαγιά. Και έτσι υιοθετήθηκε και έγινε νόμος
9: του ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
8: Αυτός ο νόμος του κράτους
9: δεν
8: έρχεται ούτε για να ταλαιπωρήσει, ούτε για να τιμωρήσει ιδιοκτήτες οικοπαίδων, ούτε βέβαια να ταλαιπωρήσει τους δήμους έτσι, και τις κοινότητες. Έρχεται για να προστατεύσει και τους πολίτες και τους δήμους και τις κοινότητες. Τι να προστατεύσει? Να προστατεύσει την περιουσία τους και να προστατεύσει ενδεχομένως και την ανθρώπινη ζωή, την ίδια τους τη ζωή. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μια υποχρέωση η οποία πρώτα και κύρια βοηθάει εμάς. Προσωπικά, ιδιοκτήτες. Θα μπορούσα να σας πω ότι είμαι ικανοποιημένος φέτος, γιατί ήταν περισσότερες οι αιτήσεις οι οποίες κατατέθηκαν με πέρυσι. Δεν είμαι όμως ικανοποιημένος, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά, πολλές χιλιάδες ακόμα οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα. Και αυτό το οποίο θα ήθελα να περάσω και ως μήνυμα μέσα από το φιλόξενο σταθμό σας, είναι ότι μπορεί να πέρασε, να τέλειωσε η ημερομηνία που υπήρχε το περιθώριο για να καθαρίσει κάποιο το οικόπεδό του, αλλά η προσπάθεια συνεχίζεται. Ακόμα και σήμερα μπορεί κάποιος να πάει να καθαρίσει το οικόπεδό του. Επίσης, η αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος, γιατί υπάρχουν και τα απαιτούμενα κονδύλια τα οποία δίδονται για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε αυτές τις δράσεις. Να σας πω ότι το 2019 τα κονδύλια τα οποία έπαιρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
1: Ήταν η επόμενη ερώτησή μου.
8: Τα κονδύλια τα οποία έπαιρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
1: Ή γύρω στα 30.000, δεν θυμάμαι.
8: Για την προετοιμασία της αντιπυρικής περίοδου. 0. Για την αντιπυρική περίοδο.
1: 153 σήμερα, φέτος ο Δήμος.
8: Σήμερα είναι 50 εκατομμύρια ευρώ.
1: Α, μιλάω για το Δήμο της Αίγινας. Αναφέρομαι τοπικά.
8: Εγώ σας λέω
1: αναφέρομαι ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση.
8: Εγώ σας λέω συνολικά. Είναι αρκετά. Ενδεχομένως να μην είναι αρκετά. Αλλά ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με βάση τις δημοσιοοικονομικές δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν και τις προτεραιότητες τις οποίες βάζουμε. Εγώ λοιπόν. Αυτό το οποίο θέλω να πω κλείνοντας γύρω από το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων. Ο Δήμος έχει την υποχρέωση να ορίσει κάποια πράσινα σημεία. αυτά τα οποία μαζεύονται από τα καθάριστα οικόπεδα πρέπει ο κάθε πολίτης να πάει να το τοποθετήσει. Και μετά η δεύτερη αρμοδιότητα την οποία ενέχει ο Δήμος είναι να εντοπίσει επικίνδυνα εντός εισαγωγικών οικόπεδα, τα οποία θα πρέπει να πάει να τα καθαρίσει ο ίδιος ο Δήμος και να στείλει το λογαριασμό στον ιδιοκτήτη.
1: Μάλιστα.
8: Αυτές είναι οι αρμοδιότητες του Δήμου. Αλλά κλείνοντας το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, θέλω να το ξαναπώ αυτό. Είναι ένα μέτρο το οποίο πρώτα και κύρια βοηθάει για να μπορέσουμε να περισσώσουμε τις περιουσίες μας, εμάς τους ιδιοκτήτες των οικοπαίδων. Και φυσικά ακόμα και να μην βάλουμε σε κίνδυνο τη δικιά μας ζωή ή τη ζωή του γειτονά μας.
1: Μάλιστα, μάλιστα. 153.000 ευρώ είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει λάβει για πολιτική προστασία ο Δήμος της Αίγινας. Όταν παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια, νομίζω έχει ξεκινήσει από 25.000, έχει πολύ μεγάλη αύξηση δηλαδή. Με την οπτική τη δική σας, πώς πρέπει να επενδυθούν αυτά τα χρήματα, ποιοι είναι οι τομείς πολιτικής προστασίας που ένας Δήμος, βέβαια το δικό του σχεδιασμό, κάθε Δήμος.
8: Κάθε Δήμος, κάθε Δήμος, αν μου επιτρέπετε, έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες.
1: Σαφώς.
8: Υπάρχουν πληθυσμικές ιδιαιτερότητες, γεωγραφικές ιδιαιτερότητες. Οπότε ο κάθε Δήμος αυτός θα πρέπει με βάση τις υπηρεσίες τις οποίες έχει να διαγνώσει πού υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη και εκεί να κατανείμει τα κονδύλια τα οποία παίρνει. Προφανώς οι καθαρισμοί είναι κάτι το οποίο είναι προαπαιτούμενο. Δεν συζητιέται αυτό. Και φυσικά για την καλύτερη θωράκιση της περιοχής μπορεί να χρησιμοποιήσει και διάφορα άλλα ψηφιακά ή τεχνολογικά εργαλεία, ούτως ώστε να μπορεί να υπάρχει μια ακόμα μεγαλύτερη εποπτεία των περιοχών οι οποίες θεωρούνται εντός εισαγωγικών επικίνδυνες, αλλά ακόμα και το να υπάρξει μια πρόσληψη εποχικού προσωπικού, το οποίο να συνδράμει σε διάφορες εργασίες οι οποίες πρέπει να γίνουν τόσο για την πρόληψη όσο και για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών.
1: Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο στην πολιτική προστασία. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα.
8: Ναι, θα μπορούσαμε να μιλάμε
1: όμως
8: πολλή ώρα.
1: Επειδή...
8: Εγώ ένα πράγμα βεβαίως θα ήθελα να πω για να το κλείσω το ζήτημα της πολιτικής προστασίας. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω, γιατί βλέποντας τα στοιχεία που συγκεντρώνουμε μετά το πέρας κάθε αντιπυρηνικού, είναι πραγματικά οδυνηρό το ένα ποσοστό άνω του 85% των πυρκαγιών που έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε να προέρχονται από ανθρώπινη δραστηριότητα. Ανθρώπινη δραστηριότητα η οποία είτε είναι με δόλο είτε χωρίς δόλο. Επιτοπλίστων η συντριπτική πλειοψηφία είναι χωρίς δόλο. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να αντιληφθούμε και να κατανοήσουμε, και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θέλω να περάσω και μέσα από το σταθμό σας, ότι οι οδηγίες οι οποίες βγαίνουν καθημερινά της πολιτικής προστασίας δεν είναι οδηγίες. Είναι εντολές. Είναι εντολές οι οποίες πρώτα και κύρια προστατεύουν την ίδια μας τη ζωή. Μετά προστατεύουν την περιουσία μας και φυσικά προστατεύουν και το φυσικό περιβάλλον. Αν τις αντιληφθούμε ως εντολές και πώς καταλυτικά μπορεί να επηρεάσουν την ίδια μας τη ζωή, τότε πιστεύω ότι δεν θα κάνουμε την αστοχία όταν έχει 4 και 5 να βγω στο χωράφι μου και να βάλω μια φωτιά ή να κάνω ένα μπάρμπεκιου ή να κάνω κάποιες θερμές εργασίες. Μπορούμε να το κάνουμε κάποια άλλη μέρα που δεν θα έχει τόσο πολύ αέρα ή που οι κλιματολογικές συνθήκες θα το επιτρέπουν. Φανταστείτε σε τι κίνδυνο μπαίνει η ίδια μας η ζωή. Λοιπόν, είναι πραγματικά πάρα πολύ άστοχο και άδικο να ταλαιπωρείται τόσος κόσμος, να κινδυνεύει τόσος κόσμος, να χάνονται τόσα λεφτά επειδή κάποιος από μια αυλεψία πάει και κάνει μια ηλεκτροσυγκόλληση έξω στην ύπαιθρο όταν δεν πρέπει.
1: Μάλιστα. Αυτό που συνειδητοποιώ μιλώντας μαζί σας όλη αυτή την ώρα είναι ότι βάζετε μια παράμετρο την οποία σπάνια τη σκεφτόμαστε. Είναι το μετά. Το τι συμβαίνει μετά σε μια κοινότητα, σε ένα τόπο που έχει πληγεί από μια πυρκαγιά.
8: Ναι, γιατί το βιώνω.
1: Αυτό ακριβώς.
8: Ναι, γιατί το βιώνω. Και γι' αυτό το λόγο, αν θα μπορούσαμε. Ξέρετε, όταν κάποιος πάει και βάζει μια φωτιά για να καθαρίσει το χωράφι του. Και καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να συναισθανθεί εκείνη την ώρα, αν καταλάβαινε τους κινδύνους και τις συνέπειες τις οποίες θα έχουν αυτοί οι κίνδυνοι αν υλοποιηθούν, δεν θα το κάνει ποτέ στη ζωή. Θεωρεί όμως ότι επειδή το έχει κάνει πάρα πολλές φορές, έτσι και αυτή τη φορά δεν θα γίνει τίποτα και θα ανάψει μια φωτιά, θα καθαρίσει το οικόπεδό του και δεν θα γίνει τίποτα. Έλα όμως που μία φορά θα γίνει το κακό και αυτό το κακό μπορεί να επισύρει πολύ επώδυνα αποτελέσματα, όχι μόνο για αυτόν, για τον γειτονά του, για το συγγενή του, για το φίλο του, για το χωριό του.
1: Έτσι ακριβώς.
8: Και ερχόμαστε μετά να προσπαθήσουμε να δώσουμε χρήματα, να κινητοποιήσουμε ένα μηχανισμό γύρω από την αποκατάσταση, ούτως ώστε να απαλύνουμε τις πληγές τις οποίες αφήνει μια τέτοια ζημιά. Με βλέπετε και το λέω με πάρα πολύ, απευθύνομαι με πάρα πολύ σεβασμό. Και απέναντι στους πολίτες, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι νοοτροπίες δεκαετιών και δεν είναι εύκολο να σπάσουν. Αλλά αλλάζουν τα πάντα γύρω μας, αλλάζει ο κόσμος. Και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και θα πρέπει να προσαρμοστούμε γύρω από τον τρόπο αντιμετώπισης. Και ένα σημαντικός τρόπος, καταλυτικός τρόπος αντιμετώπισης της, είναι το κομμάτι της πρόληψης.
1: Μάλιστα. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία και του βουλευτή Κατσαφάδου, που όσον αφορά την υγεία και το κέντρο υγείας, να πούμε την αλήθεια, δεν έχετε κρυφτεί. Έχετε βγει μπροστά. Και όταν δεν ήσασταν μέλος της διοίκησης και της κυβέρνησης και με επερωτήσεις στη Βουλή, και μέχρι πέρυσι τα λέγαμε πριν το μεγάλο ατυχές όλο αυτό, το μεγάλο δυστύχημα με το καλοκαίρι που στήγησε τη γυναίκα, που στήγησε τη ζωή σε μια γυναίκα λουόμενη από την έλλειψη ενός οδηγού ασθενοφόρου. Κάτι που είναι γνωστό. Πού βρισκόμαστε και γιατί φαίνεται ότι παρά τις προσπάθειες αυτά τα πράγματα φαίνεται να επαναλαμβάνονται, να μην βρίσκουν λύση.
8: Κοιτάξτε. Θέλω να ευλογήσω. Το 2012 είχα αντιληφθεί, είχα μιλήσει για τη δική μου αξιολόγηση. Τρία βασικά προβλήματα τα οποία έχει το νησί. Το ένα πρόβλημα ήταν το νερό, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε, αλλά ήταν κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να δοθεί λύση από έναν βουλευτή μόνο. Το δεύτερο ήταν η υγειονομική υποστήριξη του νησιού. Το τρίτο, θεωρώ ότι μετά το δημογραφικό, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία είναι η εφηβική παραβατικότητα. Το τρίτο ήταν η έλλειψη κάποιου κλειστού χώρου άθλησης για τα παιδιά. Είμαι για ένα νησί 17.000 μόνιμων κατοίκων. Πραγματικά είναι τραγικό να μην έχει έναν κλειστό χώρο άθλησης. Δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μου. Όταν πήγα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα και είμαι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό ήταν να καταφέρω και να φέρω το πλωτό ασθενοφόρο στην Αίγινα. Τι το έκανα αυτό? Ή αντιλήφθηκα ότι ένα τουριστικό νησί, για ένα νησί με τόσες χιλιάδες κατοίκους, βλέποντας τον αριθμό των διακομιδών οι οποίες γίνονταν και με τον τρόπο τον οποίο γίνονταν, είτε με τα πλοία της γραμμής, με τα δελφίνια, είτε και με το πλωτό του λιμενικού, το οποίο έφευγε από τη Μαρίνα Ζέας και δεν ήταν κατάλληλο και ερχόταν στην Αίγινα για να παραλάβει τον ασθενή και να γυρίσει. Έδωσα πάρα πολύ μεγάλο αγώνα και κατάφερα λόγω της θέσης μου και έφερα το πλωτό ασθενοφόρο εδώ, το οποίο πραγματικά σώζει ζωές. Και μπορεί ο Αιγινίτης, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, μέσα σε 40 λεπτά, 35 λεπτά, να έχει φτάσει στον Πειραιά και να πάει σε ένα από τα μεγάλα νοσοκομεία. Χρόνος, τον οποίο πάνω κάτω είναι ίδιος και με ένα πειραιώτη. Ένα νοσοκομείο. Είτε είναι αυτό το Τζάνιο, είτε είναι το κρατικό. Αν εφημερεύουν, αν δεν εφημερεύουν αυτά, δεν το συζητάμε, είναι πολύ περισσότερο ο χρόνο. Έτσι, για να πάει στο Αττικό ή για να πάει στο Θεριάσιο ή στη Βούλα. Άρα λοιπόν, νιώθω πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση που κατάφερα και έκανα αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο κυριολεκτικά σώζει ζωές. Στο κομμάτι της τελέχωσης του κέντρου υγείας έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες. Βγαίνουν συνεχώς πάρα πολλές προσκλήσεις ενδιαφέροντος και για μόνιμο και για επικουρικό προσωπικό. Το γνωρίζετε. Δυστυχώς δεν υπάρχει το αναμενόμενο ενδιαφέρον. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε παντού όμως, σε όλη την Ελλάδα. Κυρίως, όχι μόνο, να είμαι δίκαιος, όχι μόνο στην Νησιωτική και στην Ορεινή Ελλάδα. Γίνονται προσπάθειες. Θυμάστε όταν υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με την ανακαίνιση του κέντρου υγείας, που είχα βγει εγώ στο σταθμό σας και είχα δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία και τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα.
1: Και κινήθηκαν και τα πράγματα.
8: Τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα. Άρα, Εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω απέναντι στους Εγινίτες και στις Εγινίτισσες είναι ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή την προσπάθεια.
1: Η δήλωση που έχετε κάνει και είναι πολύ σαφή, την κάνατε πέρυσι, τέτοια εποχή, στο Έγινα Πόρταλ. Είναι ότι ναι, ισχύει, γίνονται όλα αυτά που γίνονται, γίνονται προκηρύξεις, γίνονται προσκλήσεις από τη δεύτερη ΔΥΠΕ, περνάνε στο Υπουργείο Υγείας μετά, αλλά δεν υπάρχει συμμετοχή. Μήπως λοιπόν, και αυτό γίνεται για χρόνια, το γνωρίζετε. Μήπως έπρεπε λοιπόν να υπάρχει, και μια να υπάρξει μια νομοθετική πρωτοβουλία, να αλλάξει λίγο τα πράγματα.
8: Είναι λίγο δύσκολο. Έχουν πάρθει κατά καιρούς διάφορες πρωτοβουλίες για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά νησιά.
1: Τι έγινε, κριτικό νησί θεωρείται. Έτσι δεν είναι, δεν κάνω λάθος.
8: Για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά.
1: Όσο αφορά την κατηγοριοποίηση, είναι σε απομακρυσμένο.
8: Γίνεται μια προσπάθεια. Μπαίνουν κάποια κριτήρια τα οποία έχουν να κάνουν με το πληθυσμιακά κριτήρια. Γίνεται κάποια προσπάθεια. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να. Προσπάθεια. Προσπαθώντας να βγάλουμε όπλα από τη φαρέτρα μας για να πείσουμε γιατρούς την επιλογή και να έρθουν στην Αίγινα. Η Αίγινα, ξέρετε, νησί, είναι προάστιο των Αθηνών. Και αυτό είναι, αν με ρωτάτε ποια είναι τα asset, μεγάλα πλεονεκτήματα που έγινα, είναι το πρώτο, είναι η κοινότητά της με την Αττική. Και γι' αυτό λέω ότι έγινα προάστιο των Αθηνών. Ότι εγώ για να πάω στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κάθε μέρα, κάθε πρωί από τον Πειραιά, κάνω πάνω από μια ώρα για να βρεθώ εκεί. Mm-hmm. Και ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να δουλεύει στον Πειραιά μέσα σε 40 λεπτά κάθε μέρα, μπορεί να φεύγει από την Αίγινα και τον Πειραιά, άρα καταλαβαίνετε για την Αιγύπτου. Βέβαια είναι και ο εκκλησιαστικός τουρισμός, έχοντας την ευλογία του να έχει τον Άγιο Νεκτάριο. Αυτά λοιπόν είναι δύο πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με τη στελέχωση λοιπόν του Κέντρου Υγείας, θα συνεχίσουμε και θα κάνουμε την προσπάθεια με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, ελπίζοντας ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις. Λύσεις οι οποίες πρέπει να δοθούν και είναι απαραίτητες για τους πολίτες και για τους τουρίστες οι οποίοι επισκέπτονται το νησί.
1: Επειδή τις προσπάθειες τις έχετε κάνει, θα θυμίσω για παράδειγμα το ζήτημα της παιδιάτρου.
8: Αυτό είχαμε κάνει.
1: Είχατε κάνει μέχρι και με μπλοκάκι είχατε φτάσει στο σημείο. Κάνει.
8: Και το θέμα του νεφρολογικού, όπως γνωρίζετε, το λύσαμε. Πήγα μαζί με τον Δήμαρχο στον Υπουργό Υγείας. Και το λύσαμε το θέμα και δεν έκλεισε το νεφρολογικό. Κοιτάξτε, μια συνεχή προσπάθεια θα κάνω.
1: Αλλά θέλω να καταλήξω ότι το ζήτημα της παιδιάτρου, για παράδειγμα, που υπάρχει, που είναι στο νησί και προσφέρει τις υπηρεσίες της, τελικά λύθηκε με την επιχορήγηση τη μηνύα από το Δήμο. Δηλαδή, θέλω να πω πώς θα μπορούσε αυτή η συνεργασία ενός Υπουργείου του Υπουργείου ή της Περιφέρειας με ένα Δήμο και μια επιχορήγηση να λύσει τέτοιου είδους προβλήματα. Δηλαδή, στον κόσμο φαίνεται. Φαίνεται ότι υπάρχει μια απλή λύση με μια επιχορήγηση, κάποια χρήματα.
8: Πλέον δίνεται μέσα από το νέο κώδικα, δίνεται δυνατότητα να δαπανούν κονδύλια τα οποία έχουν να κάνουν με το να μπορέσουν να δώσουν ένα πρόσθετο βοήθεια. Αυτοί είναι γιατροί, είναι εκπαιδευτικοί και υπηρετούν στα σχολεία ασφαλείας. Έχει ξεκινήσει και υπάρχει και ένα φιλόδοξο σχέδιο από πλευράς του κεντρικού κράτους για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κοινωνικές κατοικίες σε όλους αυτούς οι οποίοι θα πάνε και θα προσφέρουν κατοικίες τους από πλευράς και ακριτικές. Θέλει δουλειά ακόμα.
1: Το θέμα είναι πάντως το επίκεντρο όλων αυτών είναι η οικονομική στήριξη. Ο Δήμος είναι γνωστό ότι μπορεί να δίνει μέχρι, αν δεν κάνω λάθος, 650 χιλιάρικα το χρόνο. Μέσω νομοθετικής ρύθμισης σε δημόσιους υπάλληλους που.
8: Τώρα μέσα από το νέο κώδικα, αυτό σας λέω, δίνεται η δυνατότητα ο Δήμος να έχει μεγαλύτερη δυνατότητα. Έχουμε βγάλει μια χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. Κάφερα και ενέκρινα 2 εκατομμύρια ευρώ να έρθουν στον Δήμο της Αίγινας, ούτως ώστε να δαπανηθούν σε έργα αποκατάστασης των υποδομών. Για τους δρόμους και σε διάφορα άλλα έργα τα οποία ο Δήμος θα αξιολογήσει ότι θα πρέπει να δαπανηθούν. Οπότε κατάφερα και εξασφαλίστηκε 2 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο έχει δρομολογηθεί να πάει στο Δήμο και θα προχωρήσει τα απαραίτητα έργα. Και φυσικά βγήκε και η στήριξη σε ό,τι έχει να κάνει με την κατασκευή του κλειστού γηπέδου, κάτι το οποίο θεωρούσα ότι ήταν μια υποχρέωση μου απέναντι στη νέα γενιά αυτού του νησιού, που ήταν πραγματικά τραγικό. Εν έτη 2026.
1: Θυμήστε μου τη χρηματοδότηση που είχατε, πόσο το ύψος.
8: Από το Υπουργείο Εσωτερικών.
1: Το Υπουργείο Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο. Όπως να πούμε και για τα 154 είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι, κύριο Λιβάνιο. Αλλά πάντα εκεί προστρέχεται. Έτσι
8: τα 2 εκατομμύρια είναι τα δικά μου. Ναι. Τα άλλα 2 είναι αυτά τα οποία, ζήτησα εγώ από το Υπουργείο Εσωτερικών. Τα 2 εκατομμύρια είναι από το δικό μου Υπουργείο, από μένα.
1: Μάλιστα.
8: Θεωρούσα ότι είναι πραγματικά τραγικό εν έτη 2026. Να μην υπάρχει ένας κλειστός χώρος άθλησης για τα παιδιά στην Αίγυπτο.
1: Είναι.
8: Και ήταν τροπή. Και ξέρετε, αυτό ήταν και το καταληκτικό μου επιχείρημα όταν πήγα στον Θόδωρο το Λιβάνιο με τον Δήμαρχο. Του είπα του Υπουργού ότι ένα νησί το οποίο έχει 17.000 μόνιμους κατοίκους, 40 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, ντρέπομαι να πηγαίνω και να μην υπάρχει ένα κλειστό γήπεδο για να παίξουν αυτά τα παιδιά. Βγήκε λοιπόν πάρα πολύ σύντομα, γιατί είναι και εύκολη η διαδικασία κατασκευής του. Θα έχουμε ένα κλειστό και θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καλέσουμε και τον Πρωθυπουργό και να παίξουμε και ένα αγώνα μπάσκετ στο κλειστό το οποίο θα φτιάξουμε.
1: Πολύ ωραία. Μια τελευταία ερώτηση. Το θυμάμαι το 18, αν δεν κάνω λάθος, είχατε κάνει μια ερώτηση στη Βουλή γι' αυτό εδώ απέναντι. Το Ινάδιο, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Uh-huh. Τι θα λέγατε στην κυρία Ζαχαράκη για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα εδώ?
8: Είναι ωραία κατάσταση.
1: Πέφτει.

0: θυμάμαι το 18, αν δεν κάνω λάθος, είχατε κάνει μια ερώτηση στη Βουλή για αυτό εδώ απέναντι. Το Εινάρδιο, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Τι θα λέγατε στην κυρία Ζαχαράκη για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα εδώ?
1: Είναι ωραία κατάσταση.
0: Πέφτει.
1: Είναι ωραία κατάσταση. Εγώ, κοιτάξτε, δεν μπορώ να...
0: Θέλω να υπενθυμίσω στον κόσμο με αυτό ότι ενδιαφέρεστε για πολλά πράγματα πάνω στο νησί. Αν... Έχετε δείξει το ενδιαφέρον σας για πολλά πράγματα πάνω στο νησί.
1: Εγώ πολιτεύομαι λέγοντας πάντα την αλήθεια. Είμαι άνθρωπος ο οποίος θεωρώ έτσι πρέπει να είμαστε και στην πολιτική. Και λάθος να γίνει, να αναγνωρίσουμε και να διορθώνουμε το λάθος μας. Δεν πρέπει να έχουμε παροπίδες, ούτε να θεωρούμε ότι είναι καλώς καμωμένο. Δεν είναι καλή κατάσταση και προφανώς πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να αναλάβει μία δράση, ούτως ώστε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό κτίριο με αυτή τόσο μεγάλη και λαμπρή ιστορία να μην συνεχίσει την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Να αξιοποιηθεί και να αξιοποιηθεί όφελος και της ιστορίας και του πολιτισμού και της τοπικής κοινωνίας.
0: Μάλιστα. Αυτή έγινε το 18 η συζήτηση, αυτή η ερώτηση. Δεν ξέρω, θυμάμαι τι απάντηση είχατε λάβει
1: τότε.
0: Αλλά το θέμα είναι να πούμε ότι κάτι που μου το είχατε πει εσείς, γιατί δεν το γνώριζα, ότι ένα μέλος της κυβέρνησης δεν μπορεί να κάνει ερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις κλπ. Δεν καταθέτει.
1: Κανένας ο οποίος συμμετέχει και... στην κυβέρνηση δεν έχει τη δυνατότητα του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
0: Ναι. Γιατί το καλοκαίρι, αυτό το λέω απλά για να ενημερώσουμε τους ακροατές, γιατί το καλοκαίρι και πρόσφατα που έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την κατάσταση του Εινάρδιου, δεν υπήρχε αυτή η κινητοποίηση από μέρους σας. Κάτι που το βλέπαμε στο
1: δεν
0: παρελθόν.
1: Δεν μπορώ να το κάνω. Δεν γίνεται.
0: Ναι, κανένας, το καταλαβαίνω.
1: Κανένας ο οποίος συμμετέχει στην κυβέρνηση δεν μπορεί να καταθέσει ερώτηση, επερώτηση ή επίκαιρη ερώτηση σε κάποιο άλλο μέλος της κυβέρνησης, γιατί είναι συνάδελφοι.
0: Μάλιστα.
1: Βουλευτής μπορεί. Mm-hmm. Βουλευτής της συμπολίτευσης, βουλευτής ο οποίος ανήκει, ο βουλευτής ο οποίος είναι συμπολίτευση, μπορεί να καταθέσει ερώτηση και επίκαιρη ερώτηση και αναφορά. Μέλος της κυβέρνησης δεν μπορεί να καταθέσει.
0: Μια συζήτηση όμως μπορεί να κάνει, φαντάζομαι.
1: Μια συζήτηση όπως κάνουν τις συζητήσεις με τους υπόλοιπους υπουργούς και προσπαθώ να δώσω λύση στα προβλήματα.
0: Και να του εξηγήσει τα προβλήματα που υπάρχουν εδώ, γιατί είναι κρίμα, είναι το πρώτο ένα κτίριο που κατασκευάστηκε.
1: Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι φεύγοντας από εδώ, επειδή έχω μια συνάντηση με τον Δήμαρχο και θα κανονίσω να ανέβει ο Δήμαρχος στην αρμόδια Υπουργό Παιδείας μαζί με εμένα να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια λύση.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα από τα θετικά που άκουσα σήμερα. Ένα από τα θετικά. Γιατί μας είπατε αρκετά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ
0: που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση.
1: Και είπαμε. Να έχουμε ένα καλό και ήρεμο καλοκαίρι και να πω σε όλους κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Να ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η Έγινα περνά στην αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο σηματοδοτεί μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας. Για την Έγινα, η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας ΕΙΔΑΠ στο νησί, με στόχο την ενιαία διαχείριση της σύδρευσης, της αποχέτευσης και για πρώτη φορά της άρδρευσης. Το σχέδιο νόμου βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από την Παρασκευή 10 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το ΙΠΕΝ υποστηρίζει ότι η μεταρρύθμιση διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα του νερού, ενισχύει την ποιότητα των υπηρεσιών προς πολίτες και προστατεύει

0: κατέβει πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού που θα μεταφερθεί στις νέες δομές. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το νομοσχέδιο αποσκοπεί στον εξωθρολογισμό της διαχείρισης του νερού, την καταπολέμηση της σπατάλης και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και της κλίμακας των δύο ισχυρών φορέων, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δυνατότητα χρηματοδότησης και υλοποίησης απαραίτητων έργων, καθώς και ενσωματώνει τη σημασία της τοπικής γνώσης και των αναγκών κάθε περιοχής. Στόχος είναι ένα πιο οργανωμένο, ανθεκτικό και δίκαιο σύστημα που θα παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και θα διασφαλίζει ποιοτικό, ασφαλές και οικονομικά προσιτό νερό. Η διασφάλιση της απρόσκοπτης, προσιτής και ασφαλούς πρόσβασης όλων των πολιτών στο νερό, το οποίο αποτελεί το πολυτιμότερο φυσικό, δημόσιο πόρο και θεμέλιο κάθε μορφής ζωής, κοινωνικής οργάνωσης και οικονομικής δραστηριότητας, είναι αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα και προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη σήμερα και στο μέλλον. Η επίδραση της κλιματικής κρίσης και των αυξανόμενων πιέσεων στην υδατική ασφάλεια, τα φαινόμενα λειψιδρίας και όλο ένα αυξανόμενη ζήτηση για προσιτό και ποιοτικό νερό καθιστούν την ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων απολύτως αναγκαία. Με το νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ συνεννοούνται δυνάμεις 70 παρόχων υπηρεσιών υδάτων σε δύο. Σήμερα οι φορείς συνολικά στη χώρα μας ξεπερνούν τους 735, με συνέπεια τον κατακαιρματισμό, την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και την αναποτελεσματικότητα. Με το νέο πλαίσιο επεκτείνεται η χωρική αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ σε όλη την Ηπειρωτική Αττική, την Αίγινα και το Αγκίστρι, τη Βιωτία, τη Φωκίδα και την Εύβοια, με την εξαίρεση της Κύρου. Επιπλέον, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η αναβάθμιση των υπηρεσιών ίδρυψης και αποχέτευσης θα μειώσει τη σπατάλη του νερού, θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη διαχείριση και μακροπρόθεσμα σε μείωση του λειτουργικού κόστους. Παράλληλα, η πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια, παραδείγματος χάρη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ευρωπαϊκά προγράμματα και διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, διευκολύνει την υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων σε υποδομές. Το νέο σχήμα παρέχει επίσης μεγαλύτερη ευελιξία στην προσέλκυση και στελέχωση με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, προσφέροντας ανταγωνιστικότερο μισθολογικό πλαίσιο και ενισχύοντας τη συνολική επιχειρησιακή ικανότητα. Ταυτόχρονα, η αποτελεσματική διαχείριση των δικτύων αποχέτευσης και των λιμάτων θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην αποτροπή περιστατικών περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, όπως οι υπερχυλήσεις λιμάτων παρατηρήθηκαν πέρυσι σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές. Με τη συνένωση φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος που θα οδηγήσει στην εξυπηρέτηση από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, περιοχών οι οποίες σήμερα καλύπτονται από ιδιώτες, με πολύ υψηλό κόστος και με νερό η ποιότητα του οποίου δεν ελέγχεται με τον συστηματικό τρόπο που εφαρμόζουν οι δύο μεγάλοι δημόσιοι πάροχοι, ενισχύεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού. Το νερό είναι ευθύνη μας. Δεν ανήκει μόνο σε εμάς, ανήκει και στα παιδιά μας. Οφείλουμε να το προστατεύουμε, να μειώσουμε τη σπατάλη του και να το κληροδοτήσουμε άφθονο, ποιοτικό και προσιτό στην επόμενη γενιά, αναφέρει το δελτίο τύπου του Υπουργείου.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Στην ανάκληση του ορισμού του Δημοτικού Συμβούλου Βασίλης Ζαμπέλη, ως άμεσο αντιδημάρχου παιδείας και αθλητισμού, προχώρησε ο Δήμαρχος Αίγινας με την υπαριθμόν 676 του 2026 απόφασή του, η οποία εκδόθηκε στις 16 Ιουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά εφαρμογή των διατάξεων του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις οποίες οι άμεσοι αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να είναι μόνιμοι υπάλληλοι του δημοσίου. Για το λόγο αυτό, κρίθηκε αναγκαία η αναδιάρθρωση της διοικητικής ευθύνης στον τομέα της παιδείας και του αθλητισμού του Δήμου Αίγινας. Με την ίδια απόφαση, ο κ. Ζαμπέλης ορίζεται τεταλμένος σύμβουλος για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στους τομείς της παιδείας και του αθλητισμού. Σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης, στόχος της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι η καλύτερη, στο μέτρο του δυνατού, παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και τους επισκέπτες του Δήμου Αίγινας. Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Ζαμπέλης είχε οριστεί άμεσος αντιδήμαρχος παιδείας και αθλητισμού στις 21 Ιανουαρίου 2026 με θητεία έως 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Η νέα απόφαση μεταβάλλει τη θεσμική του ιδιότητα, διατηρώντας ωστόσο την ευθύνη του για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στους συγκεκριμένους τομείς.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Μια σπουδαία επιτυχία για την Έγινα επιφύλασε το βαλκανικό πρωτάθλημα στίβου K20 που διεξήχθη στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Ο Αντώνης Ζαμπέλης κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στίπλ. Για αυτή τη μεγάλη επιτυχία του αθλητή του ΑΚ Έγινας μίλησε ο προπονητής του Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Βρισκόμαστε στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Πριν λίγο τελείωσε ο αγώνας των 3.000 μέτρων στίπλ και είχαμε μια μεγάλη επιτυχία για την Έγινα. Ο αθλητής Ζαμπέλης Αντώνης για πρώτη φορά πήρε το πρώτο βαλκανικό μετάλλιο, την τρίτη θέση. Έπαιξε αγώνες και όσο μπορούσε καλύτερα μέχρι το τέλος με τους άλλους δύο αθλητές, αλλά ένα πρόβλημα στη μέση που είχαμε στην αρχή της χρονιάς εμφανίστηκε μέσα στον αγώνα, με αποτέλεσμα να περιορίσει λίγο το χρόνο. Είναι μια δύσκολη χρονιά με πανελλήνιες εξετάσεις και το παιδί παρόλα αυτά συνέχισε να γυμνάζεται και κατάφερε και να περάσει στο πανεπιστήμιο και να φέρει και ατομικό ρεκόρ και...
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 12:30.
2: Θα τελειώσει η χρονιά του Αντώνη σε 2 εβδομάδες. Με το πανελλήνιο πρωτάθλημα αντρών. Πιστεύω να είναι καλά και να μην έχει πρόβλημα και να αγωνιστεί. Και μετά θα πάμε σε ξεκούραση που τη χρειάζεται και σε αποκατάσταση του τραυματισμού ώστε την επόμενη χρονιά που είναι πολύ σημαντική γιατί έχει πανευρωπαϊκούς αγώνες K20 να μπορέσει να κάνει μια μεγάλη διάκριση για τη χώρα. Μαζί με τις μαγιές να ενημερώσω ότι στο Καλπενήσι που γυμνάζονται ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος και ο Παπαδάκος, ο Διονύσιος, αγωνιστήκαν σε αγώνες σε δρόμο στο Καλπενήσι με τον Ζαμπέλη στα 10.000 με τον Ζαμπέλη και τον Γιώργο στα 10.000 μέτρα να κερδίζει τον αγώνα και να κάνει και πολύ καλή εμφάνιση στα 5.000 μέτρα ο Παπαδάκος. Όλα αυτά μία εβδομάδα πριν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που θα αγωνιστούν στη Θρίβα για την κατηγορία K16.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Το μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης είδους κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. 2 χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό όπως αυτός που όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας, την Ήριδα, γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά, για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω, 3-24 ώρα στήναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες, μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα, δεν συγκρίνω σας το πούμε. Ναι, ποτέ, μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
4: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
5: 17 Σεπτεμβρίου. Ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
4: Που αρχίσαμε.
5: 23. Είναι πολύ
4: και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια.
5: Όλοι μας.
4: Επομένως. Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουνε τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
5: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
4: Έχουν και από την Αθήνα.
5: Ναι.
4: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή.
5: Για μας. Μήπως έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
4: Θα τις ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
6: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegina Fistiki Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχωρήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτή τη έκθεση σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλουμή. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του. Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη, που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρι, αχρησιμοποίητος χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγίου Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτέκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία. Και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή η αγαπημένη φίλη.
7: Εγώ ευχαριστώ.
5: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι από τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένας τέτοιος Δήμος είναι μεγαλύτερη Δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλοι Δήμοι όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θείας, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια. Και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακτή Μηταρά, ο οποίος κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
7: Ενδέκατη.
5: Η ενδέκατη. Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι... Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
8: Χρόνια πολλά.
5: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν. Ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα Μελανά. Που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά.
7: Πιο καλό.
5: Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό. Και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά. Δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήματα που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα μελανά έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος, που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα, που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γενετικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε, και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης, που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική, και το συγκλονιστικότερο όλων, το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκαλα, στο Καστράκι, και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία, και ο άλλος στη Σύμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή Ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική. Δηλαδή, ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξης, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδαξε ως τότε, δίδαξε επειδή της είπα εγώ να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους, καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω ότι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν μέρος. Καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει προστεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, την βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολύ, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
0: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
0: Λοιπόν, έχω τη πολύ μεγάλη χαρά σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον Υφυπουργό Εγκληματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και βέβαια βουλευτή της περιφέρειάς μας, τον κύριο Κώστα Κατσαβάδο. Καλώς ήρθατε.
8: Καλώς σας βρήκα και επιτρέψτε μου να πω ότι είναι δική μου χαρά να βρίσκομαι εδώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Γνωρίζω ότι το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα επιβαρημένο, αλλά είναι μια πολύ σημαντική, μια καλή ευκαιρία να πούμε δύο λόγια γιατί βρισκόμαστε μέσω της αντιπυρικής περίοδου και η θέση ευθύνης σας στο Υπουργείο είναι πάρα πολύ σημαντική. Ένα Υπουργείο που επομίζεται πάρα πολλά πράγματα. Και θα θέλαμε έτσι και με την ιδιότητά σας ως βουλευτή, έχετε αυτή τη διπλή ιδιότητα, να δούμε δύο θέματα για την πολιτική προστασία και την αντιπυρική θωράκιση της Αίγινας. Της Αίγινας που έχει πευκοδάσει, έχει ένα ευαίσθητο περιβάλλον και θα θέλαμε έτσι να αξιολογήσετε
8: και
0: λίγο...
8: Και γι' αυτό το λόγο, αν μου επιτρέπετε, και γι' αυτό το λόγο από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας, από πέρυσι έχει ενταχθεί η περιοχή της Αίγινας κάτω από το πρόγραμμα των ντρόουν. Υπάρχει ένα ντρόουν το οποίο επιτηρεί σε 24-ωρη βάση, ούτως ώστε να μπορούμε και να έχουμε μια έγκαιρη ειδοποίηση και έγκαιρη ενημέρωση σε περίπτωση πρόκλησης μιας πυρκαγιάς. Mm-hmm. Έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Κοιτάξτε, τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης και της πολιτικής προστασίας είναι ζητήματα τα οποία δεν έχουν ούτε χρώματα, ούτε υπερασπίζονται από κόμματα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με αφορμή την παρουσία μου στο Υπουργείο και βλέποντας από μέσα αυτούς τους 18 μήνες την πολύ σοβαρή δουλειά η οποία γίνεται κατά βάση από τα στελέχη, τους πυροσβέστες, τους άντρες και τις γυναίκες που υπηρετούν στο πυροσβεστικό σώμα και την πολιτική προστασία και τα στελέχη της πολιτικής προστασίας. Μπορώ να σας πω ότι σε σχέση με το 19 η χώρα μας έχει δύο πολύ σημαντικές κατακτήσεις. Είναι δύο σημαντικές κατακτήσεις οι οποίες προφανώς και έχουν περιθώρια βελτίωσης και πάνω σε αυτό το πλαίσιο εργαζόμαστε, αλλά αποτελούν μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη για τη χώρα. Το λέω αυτό γιατί θεωρώ ότι εμείς, αλλά και το σύνολο της κοινωνίας, πρέπει να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση και οι συνέπειες αυτής, συνέπειες οι οποίες έχουν οδηγήσει σε τραγωδίες, σε εκατόμβες νεκρών, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, έχουμε δει αντίστοιχα περιστατικά. Οι συνέπειες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μεμονωμένα και αποσπασματικά. Πρέπει λοιπόν όλοι οι πολίτες και το κράτος να αντιληφθούν, εμείς από πλευράς του κράτους το έχουμε αντιληφθεί, αλλά θα πρέπει και το σύνολο της κοινωνίας να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά και ως μεμονωμένα περιστατικά. Η κλιματική κρίση είναι εδώ, είναι στην καθημερινότητά μας, επηρεάζει τη ζωή μας, επηρεάζει την υγεία μας, επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα της κάθε περιοχής. Και μόνο αν έχουμε ένα ενιαίο και συνεκτικό σχέδιο μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό ανάγχωμα απέναντι στις συνέπειες αυτής. Δύο λοιπόν κατακτήσεις τις οποίες έχουμε για τη χώρα από το 19 και μετά είναι ότι πλέον υπάρχει μια ολιστική διαχείριση των ζητημάτων γύρω από την κλιματική κρίση. Δεν λειτουργούμε αποσπασματικά, πλέον λειτουργούμε σε τρεις άξονες ενιαία στο κομμάτι της πρόληψης. Μέσα σε αυτά είναι και η δράση με τα ντρόουν, μέσα σε αυτά είναι και τα καθάριστα οικόπεδα και πολλές άλλες δράσεις. Κομμάτι της αντιμετώπισης των φαινομένων επί του πεδίου και φυσικά στο κομμάτι της αποκατάστασης της επόμενης μέρας, ούτως ώστε να επανέλθει όσο το δυνατόν συντομότερα η κανονικότητα στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από ακραία καιρικά φαινόμενα.
0: Αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο, χωρίς να σας διακόψω γιατί θα τα δούμε και συνέχεια αυτά, αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο τα ζητήματα της Αίγινας, τα οποία ξέρω ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Βεβαίως, βεβαίως.
8: Στηρίζω όλη την Ελλάδα λόγω της θέσης μου και πραγματικά έρχομαι αντιμέτωπος με ανθρώπους οι οποίοι ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη, όταν σχεδόν δεν έχουν καμία ευθύνη, βλέπουν να αλλάζει η ζωή τους επειδή έχουν πέσει θύματα της κλιματικής κρίσης. Η δεύτερη μεγάλη κατάκτηση για τη χώρα είναι ότι πλέον υπάρχει ένα πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, την πυροσβεστική υπηρεσία, στελέχη της πολιτικής προστασίας, τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις όπου χρειαστεί, τους επιστήμονές μας, τους εθελοντές μας, και έτσι δημιουργείται μια πολύ ισχυρή δύναμη κρούσης. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια εκτάκτων αναγκών, όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια πρόληψης, και έτσι μπορούμε και θωρακίζουμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τις τοπικές κοινωνίες απέναντι στην κλιματική κρίση, η οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνη.
0: Ωραία. Μια και μιλήσατε για Δήμους, για πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, πάμε να δούμε τώρα εδώ στην Αίγινα. Είσαστε ικανοποιημένος, πώς αξιολογείτε το βαθμό της στελέχωσης τόσο των πυροσβεστών, της πυροσβεστικής δύναμης, του πυροσβεστικού κλιμακίου εδώ στην Αίγινα, όσο και των εθελοντών. Είσαστε ικανοποιημένος?
8: Γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια ενίσχυσης και νομίζω ότι με βάση και τα πεπραγμένα, με βάση και τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε και κατά τη διάρκεια της περσινής αντιπυρικής περίοδου, αλλά και τώρα μέχρι στιγμής, νομίζω ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο.
0: Έχει πάει εξαιρετικά, είναι αλήθεια.
8: Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να λέω ότι έχει πάει εξαιρετικά, γιατί ξέρετε, οφείλουμε να δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, αλλά δυστυχώς υπάρχουν τέτοιες καιρικές συνθήκες, τέτοιες κλιματολογικές συνθήκες που ξαφνικά μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με πολύ ακραία φαινόμενα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να πω σε όλους τους Αιγινίτες και σε όλες τις Αιγινίτισσες είναι ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια. Και ότι αυτή η προσπάθεια γίνεται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνέπεια και ένταση. Δεν επαναπαυόμαστε ότι πέρυσι είχαμε μια καλή αντιπυρική περίοδο, ούτε ότι μέχρι σήμερα πάμε καλά. Είμαστε συνεχώς επιφυλακοί και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι δυνατόν το καλύτερο και στο κομμάτι της πρόληψης και φυσικά, αν όμοιγαίνει το χρειαστεί, και στο κομμάτι της αντιμετώπισης.
0: Ποια είναι η θέση σας για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Αίγινας σε πυροσβεστικό σταθμό και τη δημιουργία ενός πυροσβεστικού κλιμακίου στο Αγκίστρι?
8: Το έχουμε συζητήσει με τον αρχηγό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θα ήταν, βλέψτε μου, γιατί σας ξαναλέω, ζω την κλιματική κρίση πολύ έντονα και τη ζω όχι μόνο στο επιχειρησιακό κομμάτι, όχι μόνο στο τεχνοκρατικό κομμάτι, όχι μόνο στο επιστημονικό κομμάτι, αλλά και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις πληγές που αφήνει στις τοπικές κοινωνίες, γιατί εγώ πηγαίνω σε όλες τις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί την επόμενη μέρα, ούτως ώστε να δούμε πώς θα επαναφέρουμε, όπως σας είπα, σε συνθήκες κανονικότητας όλες αυτές τις περιοχές. Θα ήταν όμως πραγματικά άσοχο και αδόκιμο και θα αναιρούσα τον ίδιο μου τον εαυτό όταν λέω ότι γίνεται μια σοβαρή και επαγγελματική προσπάθεια να έρθω και να σας πω ότι πλέον όλες
1: ακούτε
8: αυτές
1: το οι ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
8: Σε επιχειρησιακό επίπεδο από πλευράς πυροσβεστικής τις παίρνει η πολιτική ηγεσία. Θα ήταν άδικο και αδόκιμο. Έχει γίνει συζήτηση για τα δύο θέματα τα οποία είπατε, τόσο για την Αίγινα όσο και για την Αίγινα. Είναι ενήμερη η φυσική ηγεσία της πυροσβεστικής υπηρεσίας και αυτή, ερχόντας τις ανάγκες και με βάση τις δυνατότητες, θα προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες. Θα ήταν πραγματικά, ξέρετε, το έχουμε πληρώσει και το έχουμε πληρώσει ακριβά αυτό. Ένας πολιτικός να εκμεταλλευόμενος στη θέση του, να αδιαφορεί για τις επιχειρησιακές ανάγκες οι οποίες υπάρχουν και να προσπαθεί να επιβάλλει την άποψή του. Προφανώς εγώ για την Αίγινα θέλω το καλύτερο, όπως και για όλα τα νησιά του Σαρονικού και για τον Πειραιά. Αυτό όμως θα πρέπει να είναι κάτω από ένα ευρύτερο πλαίσιο και έχει να κάνει με τις επιχειρησιακές δυνατότητες τις οποίες έχει η πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Μάλιστα. Επί του πεδίου, λοιπόν, πρόσφατο ο Δήμος της Αίγινας υλοποίησε μια άσκηση επί χάρτου με την κωδική ονομασία ΑΦΕΑ. Το αντικείμενο της άσκησης ήταν η διαχείριση και οργανωμένη πρόληψη απομάκρυνσης πολιτών εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς. Ήταν μια άσκηση επί χάρτου, είναι επαρκείς τέτοιες προσεγγίσεις, πρέπει να γίνονται περισσότερες? Είχαμε δει ασκήσεις και στην ΑΦΕΑ πριν από 2-3 χρόνια.
8: Είχατε δει και ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο.
0: Σωστά.
8: Είχατε δει ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο. Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς όλες αυτές οι ασκήσεις είναι ωφέλιμες. Είναι ωφέλιμες γιατί βάζουν σε μια λειτουργία την κοινωνία και τους πολίτες γύρω από τον τρόπο τον οποίο θα πρέπει και οι ίδιοι να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις, αλλά βάζει και σε μια εγρήγορση και, αν θέλετε, επαναλαμβάνει την υποχρέωση την οποία έχουν οι αρμόδιοι φορείς, ούτως ώστε να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Άρα όλα αυτά τα προγράμματα, οι ασκήσεις, οι εκπαιδεύσεις, οι μετεκπαιδεύσεις, οι ενημερώσεις είναι απαιτούνται να γίνονται, ούτως ώστε να έχει μια καλύτερη ενημέρωση η τοπική κοινωνία, αλλά και μια καλύτερη προετοιμασία στο ενδεχόμενο του να κληθούν να αντιμετωπίσουν ακραίες τέτοιες καταστάσεις.
0: Φέτος δόθηκε πάρα πολύ μεγάλο βάρος στον καθαρισμό οικοπαίδων και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι μια αρμοδιότητα που έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων, γιατί τους βάζει σε μια υποχρέωση η οποία ενδεχομένως μπορεί και να τους βγάζει από άλλες παραγωγικές διαδικασίες. Νομίζω ότι ο Δήμος της Αίγινας και προσωπικά ο κ. Ζορμπάς θα πάει πάρα πολύ καλά σε αυτό το τομέα.
8: Ναι, αν έχει πέσει βαριά
0: που είναι πλάτες, εξαιρετικά δύσκολος.
8: Αν έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων. Κοιτάξτε, όλοι θα πρέπει να καταλαβαίνουμε το μερίδιο ευθύνης το οποίο έχουμε και τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε. Δεν έχουμε μόνο δικαιώματα, έχουμε και υποχρεώσεις. Και οι πολίτες έχουν τη δική τους ατομική ευθύνη. από όλα αυτά.
0: Και ουσιαστικά η ερώτηση, αν μου επιτρέπετε
8: εγώ
0: να...
8: Εγώ θα σας πω, είναι η τρίτη χρονιά που εφαρμόζεται το μέτρο γύρω από τα καθάριστα οικόπεδα. Όταν ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια πειραματικά, οι παράγοντες διέγνωσαν το πόσο ωφέλιμο και σημαντικό ήταν την προσπάθεια οριοθέτησης των πυρκαγιών, αν ήταν καθαρισμένες οι περιοχές όπου είχε ξεσπάσει μια πυρκαγιά, και έτσι υιοθετήθηκε και έγινε νόμος του κράτους. Αυτός ο νόμος του κράτους δεν έρχεται ούτε για να ταλαιπωρήσει, ούτε για να τιμωρήσει ιδιοκτήτες οικοπαίδων, ούτε βέβαια να ταλαιπωρήσει τους δήμους, έτσι, και τις κοινότητες. Έρχεται για να προστατεύσει και τους πολίτες και τους δήμους και τις κοινότητες. Τι να προστατεύσει? Να προστατεύσει την περιουσία τους και να προστατεύσει ενδεχομένως και την ανθρώπινη ζωή, την ίδια τους τη ζωή. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μια υποχρέωση η οποία πρώτα και κύρια βοηθάει εμάς, τους προσωπικά, τους ιδιοκτήτες. Θα μπορούσα να σας πω ότι είμαι ικανοποιημένος φέτος, γιατί ήταν περισσότερες οι αιτήσεις οι οποίες κατατέθηκαν με πέρυσι. Δεν είμαι όμως ικανοποιημένος, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά, πολλές χιλιάδες ακόμα οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα. Και αυτό το οποίο θα ήθελα να περάσω και ως μήνυμα μέσα από το φιλόξενο σταθμό σας, είναι ότι μπορεί να πέρασε, να τέλειωσε η ημερομηνία που υπήρχε το περιθώριο για να καθαρίσει κάποιος το οικόπεδό του, αλλά η προσπάθεια συνεχίζεται. Ακόμα και σήμερα μπορεί κάποιος να πάει να καθαρίσει το οικόπεδό του. Επίσης, η αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος, γιατί υπάρχουν και τα απαιτούμενα κονδύλια τα οποία δίδονται για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε αυτές τις δράσεις. Να σας πω ότι το 2019 τα κονδύλια τα οποία έπαιρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
0: Ήταν η επόμενη ερώτησή μου.
8: Τα κονδύλια τα οποία έπαιρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
0: Γύρω στα 30.000, δεν θυμάμαι.
8: Για την προετοιμασία της αντιπυρικής περίοδου. 0 για την αντιπυρική περίοδο.
0: 153 φέτος ο Δήμος.
8: Σήμερα είναι 50 εκατομμύρια ευρώ.
0: Α, μιλάω για το Δήμο της Αιγίας. Αναφέρομαι τοπικά. Αναφέρομαι ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση.
8: Εγώ σας λέω συνολικά. Είναι αρκετά. Ενδεχομένως να μην είναι αρκετά. Αλλά ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με βάση τις δημοσιοοικονομικές δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν και τις προτεραιότητες τις οποίες βάζουμε. Εγώ λοιπόν, αυτό το οποίο θέλω να πω κλείνοντας γύρω από το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, ο Δήμος έχει την υποχρέωση να ορίσει κάποια πράσινα σημεία. Ή αυτά τα οποία μαζεύονται από τα καθάριστα οικόπεδα πρέπει ο κάθε πολίτης να πάει να το τοποθετήσει. Και μετά η δεύτερη αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος είναι να εντοπίσει επικίνδυνα εντός εισαγωγικών οικόπεδα, τα οποία θα πρέπει να πάει να τα καθαρίσει ο ίδιος ο Δήμος και να στείλει το λογαριασμό στον ιδιοκτήτη.
0: Μάλιστα.
8: Αυτές είναι οι αρμοδιότητες του Δήμου. Αλλά κλείνοντας το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, θέλω να το ξαναπώ αυτό. Είναι ένα μέτρο το οποίο πρώτα και κύρια βοηθάει για να μπορέσουμε να περισσώσουμε τις περιουσίες μας, εμάς τους ιδιοκτήτες των οικοπαίδων. Και φυσικά ακόμα και να μην βάλουμε σε κίνδυνο τη δικιά μας ζωή ή τη ζωή του γειτονά μας.
0: Μάλιστα, μάλιστα. 153.000 ευρώ είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει λάβει για πολιτική προστασία ο Δήμος της Αίγινας. Όταν παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια, νομίζω έχει ξεκινήσει από 25.000, έχει πολύ μεγάλη αύξηση δηλαδή. Με την οπτική τη δική σας, πώς πρέπει να επενδυθούν αυτά τα χρήματα, ποιοι είναι οι τομείς πολιτικής προστασίας που ένας Δήμος, βέβαια έχει το δικό του σχεδιασμό, κάθε Δήμος.
8: Κάθε Δήμος, αν μου επιτρέπετε, έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες.
0: Σαφώς.
8: Υπάρχουν πληθυσμικές ιδιαιτερότητες, γεωγραφικές ιδιαιτερότητες. Οπότε ο κάθε Δήμος αυτός θα πρέπει με βάση τις υπηρεσίες τις οποίες έχει να διαγνώσει πού υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη και εκεί να κατανείμει τα κονδύλια τα οποία παίρνει. Προφανώς οι καθαρισμοί είναι κάτι το οποίο είναι προαπαιτούμενο. Δεν συζητιέται αυτό. Και φυσικά για την καλύτερη θωράκιση της περιοχής μπορεί να χρησιμοποιήσει και διάφορα άλλα ψηφιακά ή τεχνολογικά εργαλεία, ούτως ώστε να μπορεί να υπάρχει μια ακόμα μεγαλύτερη εποπτεία των περιοχών οι οποίες θεωρούνται εντός εισαγωγικών επικίνδυνες, αλλά ακόμα και το να υπάρξει μια πρόσληψη εποχικού προσωπικού, το οποίο να συνδράμει σε διάφορες εργασίες οι οποίες πρέπει να γίνουν τόσο για την πρόληψη όσο και για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών.
0: Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο στην πολιτική προστασία. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα.
8: Ναι, θα μπορούσαμε να μιλάμε όμως πολλή ώρα.
0: Επειδή...
8: Εγώ ένα πράγμα βεβαίως θα ήθελα να πω για να το κλείσω το ζήτημα της πολιτικής προστασίας. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω, γιατί βλέποντας τα στοιχεία που συγκεντρώνουμε μετά το πέρας κάθε αντιπυρικού, είναι πραγματικά οδυνηρό το ένα ποσοστό άνω του 85% των πυρκαγιών που έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε να προέρχονται από ανθρώπινη δραστηριότητα. Ανθρώπινη δραστηριότητα η οποία είτε είναι με δόλο είτε χωρίς δόλο. Επιτοπλίστων η συντριπτική πλειοψηφία είναι χωρίς δόλο. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να αντιληφθούμε και να κατανοήσουμε, και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θέλω να περάσω και μέσα από το σταθμό σας, ότι οι οδηγίες οι οποίες βγαίνουν καθημερινά της πολιτικής προστασίας δεν είναι οδηγίες. Είναι εντολές. Είναι εντολές οι οποίες πρώτα και κύρια προστατεύουν την ίδια μας τη ζωή. Μετά προστατεύουν την περιουσία μας και φυσικά προστατεύουν και το φυσικό περιβάλλον. Αν το αντιληφθούμε ως, αν τις αντιληφθούμε ως εντολές και πόσο καταλυτικά μπορεί να επηρεάσουν την ίδια μας τη ζωή, τότε πιστεύω ότι δεν θα κάνουμε την αστοχία όταν έχει 4 και 5 να βγω στο χωράφι μου και να βάλω μια φωτιά ή να κάνω ένα μπάρμπεκιου ή να κάνω κάποιες θερμές εργασίες. Μπορούμε να το κάνουμε κάποια άλλη μέρα που δεν θα έχει τόσο πολύ αέρα ή που οι κλιματολογικές συνθήκες θα το επιτρέπουν. Φανταστείτε σε τι κίνδυνο μπαίνει η ίδια μας η ζωή. Είναι πραγματικά πάρα πολύ άστοχο και άδικο να ταλαιπωρείται τόσος κόσμος, να κινδυνεύει τόσος κόσμος, να χάνονται τόσα λεφτά επειδή κάποιος από μια αυλεψία πάει και κάνει μια ηλεκτροσυγκόλληση έξω, ύπεθρο, όταν δεν πρέπει.
0: Μάλιστα. Αυτό που συνειδητοποιώ μιλώντας μαζί σας όλη αυτή την ώρα είναι ότι βάζετε μια παράμετρο την οποία σπάνια τη σκεφτόμαστε. Είναι το μετά. Το τι συμβαίνει μετά σε μια κοινότητα, σε ένα τόπο που έχει πληγεί από μια πυρκαγιά.
8: Ναι, γιατί το βιώνω.
0: Αυτό ακριβώς.
8: Ναι, γιατί το βιώνω. Και γι' αυτό το λόγο, αν θα μπορούσαμε. Ξέρετε, όταν κάποιος πάει και βάζει μια φωτιά για να καθαρίσει το χωράφι του. Και καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να συναισθανθεί εκείνη την ώρα, αν καταλάβαινε τους κινδύνους και τις συνέπειες τις οποίες θα έχουν αυτοί οι κίνδυνοι αν υλοποιηθούν, δεν θα το κάνει ποτέ στη ζωή. Θεωρεί όμως ότι επειδή το έχει κάνει πάρα πάρα πολλές φορές, έτσι και αυτή τη φορά δεν θα γίνει τίποτα και θα ανάψει μια φωτιά, θα καθαρίσει το οικόπεδό του και δεν θα γίνει τίποτα. Έλα όμως που μία φορά θα γίνει το κακό και αυτό το κακό μπορεί να επισύρει πολύ επώδυνα αποτελέσματα, όχι μόνο για αυτόν, για τον γείτονά του, για το συγγενή του, για το φίλο του, για το χωριό του.
0: Έτσι ακριβώς.
8: Και ερχόμαστε μετά να προσπαθήσουμε να δώσουμε χρήματα, να κινητοποιήσουμε ένα μηχανισμό γύρω από την αποκατάσταση, ούτως ώστε να απαλύνουμε τις πληγές τις οποίες αφήνει μια τέτοια ζημιά. Με βλέπετε και το λέω με πάρα πολύ, απευθύνομαι με πάρα, πάρα πολύ σεβασμό. Και απέναντι στους πολίτες, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι νοοτροπίες δεκαετιών και δεν είναι εύκολο να σπάσουν. Αλλά αλλάζουν τα πάντα γύρω μας, αλλάζει ο κόσμος. Και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και θα πρέπει να προσαρμοστούμε γύρω από τον τρόπο αντιμετώπισης. Και ένας σημαντικός τρόπος, καταλυτικός τρόπος αντιμετώπισης της είναι το κομμάτι της πρόληψης.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία και του βουλευτή Καζαφάδου που όσον αφορά την υγεία και το κέντρο υγείας, να πούμε την αλήθεια, δεν έχετε κρυφτεί. Έχετε βγει μπροστά. Και όταν δεν ήσασταν μέλος της διοίκησης και της κυβέρνησης και με ερωτήσεις στη Βουλή και μέχρι πέρυσι τα λέγαμε στο πριν το μεγάλο ατυχές όλο αυτό, το μεγάλο δυστύχημα με το καλοκαίρι που στήγησε τη γυναίκα, που στήγησε τη ζωή σε μια γυναίκα λουόμενη από την έλλειψη ενός οδηγού ασθενοφόρου. Κάτι που είναι γνωστό. Πού βρισκόμαστε και γιατί φαίνεται ότι παρά τις προσπάθειες αυτά τα πράγματα φαίνεται να επαναλαμβάνονται, να μην βρίσκουν λύση.
8: Κοιτάξτε, θέλω να ευλογήσω τα κοινά. Το 2012 είχα αντιληφθεί να μιλήσει για τη δική μου αξιολόγηση. Τρία βασικά προβλήματα τα οποία έχει το νησί. Το ένα πρόβλημα ήταν το νερό, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε, αλλά ήταν κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να δοθεί λύση από έναν βουλευτή μόνο. Το δεύτερο ήταν η υγειονομική υποστήριξη του νησιού. Το τρίτο, θεωρώ ότι μετά το δημογραφικό, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία είναι η εφηβική παραβατικότητα. Το τρίτο ήταν η έλλειψη κάποιου κλειστού χώρου άθλησης για τα παιδιά. Μιλάμε για ένα νησί 17.000 μόνιμων κατοίκων. Πραγματικά είναι τραγικό να μην έχει έναν κλειστό χώρο άθλησης. Δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μου. όταν πήγα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα και είμαι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό ήταν να καταφέρω και να φέρω το πλωτό ασθενοφόρο στην Αίγινα. Και το έκανα αυτό ή αντιλήφθηκα ότι ένα τουριστικό νησί για ένα νησί με τόσες χιλιάδες κατοίκους, βλέποντας τον αριθμό των διακομιδών οι οποίες γίνονταν και με τον τρόπο τον οποίο γίνονταν, είτε με τα πλοία της γραμμής, με τα δελφίνια, είτε και με το πλωτό του λιμενικού, το οποίο έφευγε από τη Μαρίνα Αζέας και δεν ήταν κατάλληλο και ερχόταν στην Αίγινα για να παραλάβει τον ασθενή και να γυρίσει. Έδωσα πάρα πολύ μεγάλο αγώνα και κατάφερα λόγω της θέσης μου και έφερα το πλωτό ασθενοφόρο εδώ, το οποίο πραγματικά σώζει ζωές. Και μπορεί ο Αιγινίτης, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, μέσα σε 40 λεπτά, 35 λεπτά, να έχει φτάσει στον Πειραιά και να πάει σε ένα από τα μεγάλα νοσοκομεία. Χρόνος, τον οποίο πάνω κάτω είναι ίδιος και με ένα Πειραιώτη. Ένα νοσοκομείο. Είτε είναι αυτό το Τζάνιο, είτε είναι το κρατικό. Αν εφημερεύουν, αν δεν εφημερεύουν αυτά, δεν το συζητάμε, είναι πολύ περισσότερο ο χρόνο. Έτσι, για να πάει στο Αττικό, για να πάει στο Θεριάσιο ή στη Βούλα. Άρα λοιπόν, νιώθω πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση που κατάφερα και έκανα αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο κυριολεκτικά σώζει ζωές. Στο κομμάτι της τελέχωσης του κέντρου υγείας έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες. Βγαίνουν συνεχώς πάρα πολλές προσκλήσεις, ενδιαφέροντος και για μόνιμο και για επικουρικό προσωπικό. Το γνωρίζετε. Δυστυχώς δεν υπάρχει το αναμενόμενο ενδιαφέρον. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε παντού όμως, σε όλη την Ελλάδα. Κυρίως, όχι μόνο, για να είμαι δίκαιος, όχι μόνο στην Νησιωτική και στην Ορεινή Ελλάδα. Γίνονται προσπάθειες. Θυμάστε όταν υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με την ανακαίνιση του κέντρου υγείας, που είχα βγει εγώ στο σταθμό σας και είχα δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία και τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα.
0: Και κινήθηκαν και τα πράγματα.
8: Τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα. Άρα, εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω απέναντι στους Αιγινίτες και στις Αιγινίτισσες είναι ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή την προσπάθεια.
0: Η δήλωση που έχετε κάνει και είναι πολύ σαφή, την κάνατε πέρυσι, τέτοια εποχή, στο Αιγινά Πόρταλ, είναι ότι ναι, ισχύει, γίνονται όλα αυτά που γίνονται, γίνονται προκηρύξεις, γίνονται προσκλήσεις από τη δεύτερη ΔΥΠΕ, περνάνε στο Υπουργείο Υγείας μετά, αλλά δεν υπάρχει συμμετοχή. Μήπως λοιπόν, και αυτό γίνεται για χρόνια, το γνωρίζετε, μήπως θα έπρεπε λοιπόν να υπάρξει μια νομοθετική πρωτοβουλία, να αλλάξει λίγο τα πράγματα?
8: Είναι λίγο δύσκολο. Έχουν πάρθει κατά καιρούς διάφορες πρωτοβουλίες για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά νησιά.
0: Τι έγινε, κριτικό νησί θεωρείται? Έτσι δεν είναι? Δεν κάνω λάθος?
8: Για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά.
0: Όσο αφορά την κατηγοριοποίηση, είναι σε απομακρυσμένο.
8: Γίνεται μια προσπάθεια. Μπαίνουν κάποια κριτήρια τα οποία έχουν να κάνουν με πληθυσμιακά κριτήρια. Γίνεται κάποια προσπάθεια. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να προσπάθεια, προσπαθώντας να βγάλουμε όπλα από τη φαρέτρα μας για να πείσουμε γιατρούς την επιλογή και να έρθουν στην Αίγινα. Η Αίγινα, ξέρετε, νησί, είναι προάστιο των Αθηνών. Και αυτό είναι, αν με ρωτάτε ποια είναι τα asset, μεγάλα πλεονεκτήματα που έγινα, είναι το είναι η κοιτά της με την Αττική. Και γι' αυτό λέω ότι έγινα προάστιο των Αθηνών. Ότι εγώ για να πάω στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κάθε μέρα, κάθε πρωί από τον Πειραιά, κάνω πάνω από μια ώρα για να βρεθώ εκεί. Και ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να δουλεύει στον Πειραιά μέσα σε 40 λεπτά κάθε μέρα, μπορεί να φεύγει από την Αίγινα και τον Πειραιά, άρα καταλαβαίνετε για την εγκύτητα. Βέβαια είναι και ο εκκλησιαστικός τουρισμός, έχοντας την ευλογία του να έχει τον Άγιο Νεκτάριο. Αυτά λοιπόν είναι δύο πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με τη στελέχωση λοιπόν του κέντρου υγείας, θα συνεχίσουμε και θα κάνουμε την προσπάθεια με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, ελπίζοντας ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις. Λύσεις οι οποίες πρέπει να δοθούν και είναι απαραίτητες για τους πολίτες και για τους τουρίστες οι οποίοι επισκέπτονται το νησί.
0: Επειδή τις προσπάθειες τις έχετε κάνει, θα θυμίσω για παράδειγμα το ζήτημα της παιδιάτρου.
8: Αυτό είχαμε κάνει.
0: Είχατε κάνει μέχρι και με μπλοκάκι είχατε φτάσει στο σημείο. Κάνει.
8: Και το θέμα του νεφρολογικού, όπως γνωρίζετε, το λύσαμε. Πήγα μαζί με τον Δήμαρχο στον Υπουργό Υγείας και το λύσαμε το θέμα και δεν έκλεισε το νεφρολογικό. Κοιτάξτε, μια συνεχή προσπάθεια θα κάνω.
0: Αλλά θέλω να καταλήξω ότι το ζήτημα της παιδιάτρου, για παράδειγμα, που υπάρχει, που είναι στο νησί και προσφέρει τις υπηρεσίες της, τελικά λύθηκε με την επιχορήγηση τη μηνύα από το Δήμο. Δηλαδή, θέλω να πω πώς θα μπορούσε αυτή η συνεργασία ενός Υπουργείου του Υπουργείου ή της Περιφέρειας με ένα Δήμο και μια επιχορήγηση να λύσει τέτοιου είδους προβλήματα. Δηλαδή, στον κόσμο φαίνεται ότι υπάρχει μια απλή λύση με μια επιχορήγηση, κάποια χρήματα.
8: Πλέον δίνεται μέσα από το νέο κώδικα δίνεται η δυνατότητα να δαπανούν κονδύλια και τα οποία έχουν να κάνουν με το να μπορέσουν να δώσουν ένα πρόσθετο βοήθεια. Αυτή είναι γιατροί, είναι εκπαιδευτικοί, υπηρετούν στα σχολεία ασφαλείας. Έχει ξεκινήσει και υπάρχει και ένα φιλόδοξο σχέδιο από πλευράς του κεντρικού κράτους για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κοινωνικές κατοικίες σε όλους αυτούς οι οποίοι θα πάνε και θα προσφέρουν υπηρεσίες τους από πλευράς και ακριτικές.

0: φιλόδοξο σχέδιο από πλευράς του κεντρικού κράτους για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κοινωνικές κατοικίες σε όλους αυτούς οι οποίοι θα πάνε και θα προσφέρουν πίεσους από πλευράς και ακριτικές. Θέλει δουλειά ακόμα.
1: Το θέμα είναι πάντως το επίκεντρο όλων αυτών είναι η οικονομική στήριξη. Ο Δήμος είναι γνωστό ότι μπορεί να δίνει μέχρι, αν δεν κάνω λάθος, 650 χιλιάρικα το χρόνο μέσω νομοθετικής ρύθμισης σε δημόσιους υπάλληλους που...
0: Τώρα μέσα από το νέο κώδικα, αυτό σας λέω, δίνεται η δυνατότητα. Ο Δήμος να έχει μεγαλύτερη δυνατότητα. Έχουμε βγάλει μια χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. Κάφερα και ενέκρινα 2 εκατομμύρια ευρώ να έρθουν στον Δήμο της Αίγινας ούτως ώστε να δαπανηθούν σε έργα αποκατάστασης των υποδομών για τους δρόμους και σε διάφορα άλλα έργα τα οποία ο Δήμος θα αξιολογήσει ότι θα πρέπει να δαπανηθούν. Οπότε κατάφερα και εξασφαλίστηκε 2 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο έχει δρομολογηθεί να πάει στο Δήμο και θα προχωρήσει τα απαραίτητα έργα. Και φυσικά βγήκε και η στήριξη σε ό,τι έχει να κάνει με την κατασκευή του κλειστού γηπέδου, κάτι το οποίο θεωρούσα ότι ήταν μια υποχρέωσή μου απέναντι στη νέα γενιά αυτού του νησιού, που ήταν πραγματικά τραγικό εν έτη 2026.
1: Μιλήστε μου τη χρηματοδότηση που είχατε, πόσο το ύψος.
0: Από το Υπουργείο Εσωτερικών.
1: Το Υπουργείο Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο. Όπως να πούμε και για τα 154 είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι, κύριο Λιβάνιο. Αλλά πάντα εκεί προστρέχετε. Έτσι
0: τα 2 εκατομμύρια είναι τα δικά μου. Ναι. Τα άλλα 2 είναι αυτά τα οποία ζήτησα εγώ από το Υπουργείο Εσωτερικών. Τα 2 εκατομμύρια είναι από το δικό μου Υπουργείο.
1: Μάλιστα.
0: Θεωρούσα ότι είναι πραγματικά τραγικό εν έτη 2026 να μην υπάρχει ένας κλειστός χώρος άθλησης για τα παιδιά στην Αίγινα.
1: Είναι.
0: Και ήταν ντροπή. Και ξέρετε, αυτό ήταν και το καταληκτικό μου επιχείρημα όταν πήγα στον Θόδωρο το Λιβάνιο με τον Δήμαρχο. Του είπα του Υπουργού ότι ένα νησί το οποίο έχει 17.000 μόνιμους κατοίκους, 40 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, ντρέπομαι να πηγαίνω και να μην υπάρχει ένα κλειστό γήπεδο για να παίξουν αυτά τα παιδιά. Βγήκε λοιπόν πάρα πολύ σύντομα, γιατί είναι και εύκολη η διαδικασία κατασκευής του. Θα έχουμε ένα κλειστό και θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καλέσουμε και τον Πρωθυπουργό και να παίξουμε και ένα αγώνα μπάσκετ στο κλειστό το οποίο θα φτιάξουμε.
1: Πολύ ωραία. Μια τελευταία ερώτηση. Το θυμάμαι το 18, αν δεν κάνω λάθος, είχατε κάνει μια ερώτηση στη Βουλή για αυτό εδώ απέναντι. Το Ινάδιο, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Τι θα λέγατε στην κυρία Ζαχαράκη για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα εδώ?
0: Είναι ωραία κατάσταση.
1: Πέφτει.
0: Είναι ωραία κατάσταση. Εγώ, κοιτάξτε, δεν μπορώ να...
1: Θέλω να υπενθυμίσω στον κόσμο με αυτό ότι ενδιαφέρεστε για πολλά πράγματα πάνω στο νησί. Έχετε δείξει το ενδιαφέρον σας για πολλά πράγματα πάνω στο νησί.
0: Εγώ πολιτεύομαι λέγοντας πάντα την αλήθεια. Είμαι άνθρωπος ο οποίος θεωρώ έτσι πρέπει να είμαστε και στην πολιτική. Και λάθος να γίνει, να αναγνωρίσουμε και να διορθώνουμε το λάθος μας. Δεν πρέπει να έχουμε παροπίδες, ούτε να θεωρούμε ότι είναι καλώς καμωμένο. Δεν είναι καλή κατάσταση και προφανώς πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να αναλάβει μία δράση ούτως ώστε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό κτίριο με αυτή τόσο μεγάλη και λαμπρή ιστορία να μην συνεχίσει την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Να αξιοποιηθεί και να αξιοποιηθεί το όφελος και της ιστορίας και του πολιτισμού και της τοπικής κοινωνίας.
1: Μάλιστα. Αυτή έγινε το 18 η συζήτηση, αυτή η ερώτηση. Δεν ξέρω, θυμάμαι τι απάντηση είχατε λάβει
0: τότε.
1: Αλλά το θέμα είναι να πούμε ότι κάτι που μου το είχατε πει εσείς, γιατί δεν το γνώριζα, ότι ένα μέλος της κυβέρνησης δεν μπορεί να κάνει ερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις κλπ. Δεν καταθέτει.
0: Κανένας ο οποίος συμμετέχει και... στην κυβέρνηση δεν έχει τη δυνατότητα του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
1: Ναι. Γιατί το καλοκαίρι, αυτό το λέω απλά για να ενημερώσουμε τους ακροατές, γιατί το καλοκαίρι και πρόσφατα που έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την κατάσταση του Ινάρδιου. Δεν υπήρχε αυτή η κινητοποίηση από μέρους σας, κάτι που το βλέπαμε στο
0: δεν
1: παρελθόν.
0: Δεν μπορώ να το κάνω. Δεν γίνεται.
1: Ναι, κανένας, το καταλαβαίνω.
0: Κανένας ο οποίος συμμετέχει στην κυβέρνηση δεν μπορεί να καταθέσει ερώτηση, επερώτηση ή επίκαιρη ερώτηση σε κάποιο άλλο μέλος της κυβέρνησης, γιατί είναι συνάδελφοι.
1: Μάλιστα.
0: Βουλευτής μπορεί.

0: βουλευτής της συμπολίτευσης, βουλευτής ο οποίος ανήκει, βουλευτής ο οποίος είναι συμπολίτευση, μπορεί να καταθέσει ερώτηση και επίκαιρη ερώτηση και αναφορά. Μέλος κυβέρνησης δεν μπορεί να καταθέσει.
1: Μια συζήτηση όμως μπορεί να κάνει. Φαντάζομαι.
0: Μια συζήτηση όπως κάνω τις συζητήσεις με τους υπόλοιπους υπουργούς και προσπαθώ να δώσω λύση στα προβλήματα.
1: Και να του εξηγήσει τα προβλήματα που υπάρχουν εδώ, γιατί είναι κρίμα, είναι το πρώτο ένα κτίριο που κατασκευάστηκε.
0: Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι φεύγοντας από εδώ, επειδή έχω μια συνάντηση με τον Δήμαρχο και θα πανεπιστεύω να ανέβει ο Δήμαρχος στην αρμόδια Υπουργό Παιδείας μαζί με μένα να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια λύση.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα από τα θετικά που άκουσα σήμερα. Ένα από τα θετικά. Γιατί μας είπατε αρκετά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ
1: που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση.
0: Να ευχηθώ σε όλους και είπαμε ένα καλοκαίρι, να έχουμε ένα καλό και ήρεμο καλοκαίρι και να πω σε όλους κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Να ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Λοιπόν, σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Έχει διπλό ρόλο, είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόσφατα και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Φυσικού. Μιχάλη, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκε την πρόσκληση. Θα μιλάμε στον Νικό.
3: Βεβαίως.
1: Είσαι νέος άνθρωπος. Πώς προέκυψε αλήθεια τη Δημαρχία Πολιτισμού? Είναι η δεύτερη θητεία που κάνεις. Είναι κάτι που το ζήτησες εσύ? Ήταν κάποια επιλογή πρόταση του Δημάρχου? Πώς έγινε?
3: Κοίταξε. Όπως γνωρίζεις, καταργήθηκε η ΚΕΔΑ με το νέο, όταν βγήκε η νέα επιλογή του κύριου Ζορμπά. Για πρώτο χρόνο ήταν στο γραφείο Δημάρχου όλες οι εκδηλώσεις του Δήμου μας. Επομένως, τη δεύτερη χρονιά επέλεξε ο Δήμαρχος να βάλει έναν αντιδήμαρχο για να ασχολείται με αυτό. Μου έκανε την πρόταση, αποδέχτηκα. Αυτό ήταν, δεν ήταν κάτι άλλο. Και το έγινε και τη δεύτερη χρονιά.
1: Το ίδιο πράγμα, μάλιστα.
3: Ναι, ναι.
1: Στις αρμοδιότητες σου, και αυτό είναι λίγο τεχνικό τώρα, αλλά έχει σημασία γιατί είναι γραμμένο στην απόφαση του Δημάρχου. Είναι ο σχεδιασμός και η μέρημνα για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού, για την προστασία τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών, πολιτιστικών έργων, παράγοντες στο τοπικό επίπεδο. Τώρα αυτό το εφαρμογή πολιτικών, κόμμα προγραμμάτων, με βάζει σε μια διαδικασία να σκεφτώ ότι ενδεχομένως να μην είναι μόνο εκδηλώσεις, αλλά είναι και πιο μακροπρόθεσμα πράγματα που θα μπορούσαν να άπτονται ζητημάτων όπως είναι η παλιά χώρα, τα καποδιστριακά κτίρια, πολιτικές που μπορεί να μην ανήκουν στο Δήμο, αλλά ουσιαστικά ο Δήμος θα έπρεπε να έχει άποψη. Το έχεις σκεφτεί αυτό? Έχεις κάνει πράγματα γι' αυτό?
3: Έχουμε μιλήσει με τον Δήμαρχο και έχουμε, αν είχατε δει και στον προϋπολογισμό για την φωταγώγηση της Παλιαχώρας και επίσης για τα καποδοστριακά κτίρια, υπάρχει η ένωση των καποδοστριακών που κάνουν κάθε χρόνο με το που είναι ο πρόεδρος ο κ. Τσατήρης. Επομένως και με αυτό τρέχει και αυτό στον πολιτισμό.
1: Όσο αφορά το δίκτυο.
3: Ναι, στο δίκτυο πόλεων. Ναι.
1: Το οποίο είναι κάτι ξεχωριστό πλέον από το Δήμο.
3: Έχει σημαντικό ρόλο ο Δήμος μας.
1: Έχεις σκεφτεί ότι, κοίτα να δεις, γιατί με ενδιαφέρει και η δική σου η ματιά. Αυτή τη στιγμή τα καποδιστριακά κτίρια είναι έτσι όπως είναι. Ακόμα και γιατί είσαι άνθρωπος της διοίκησης, αλλά ακόμα και για το θέατρο, το οποίο για πολλά χρόνια είναι κλειστό. Μήπως θα έπρεπε να κάνω κάτι, μήπως θα έπρεπε να εκφράσω μια πρόταση? Γιατί στο δίνει η αρμοδιότητα που σου έχει δώσει ο Δήμαρχος, φαίνεται ότι θα μπορούσε να εμπίπτει σε αυτά τα πράγματα, δηλαδή στην εφαρμογή πολιτικών. Πολιτική είναι ότι σκέφτομαι κάτι και το εφαρμόζω, προκειμένου να. Πώς το βλέπεις σαν άνθρωπο της ηλικίας σου, δηλαδή που έχεις μια διαφορετική οπτική και είσαι και ένας νέος πολιτικός?
3: Βέβαια, το θέατρο και το δημοτικό θέατρο που μιλάμε, όντως είναι ένα πλήγμα για το Δήμο που δεν λειτουργεί πια, γιατί θα μπορούσε εκεί το Φεστιβάλ Θεάτρου να στεγαστεί. Αλλά έχουμε κάνει και με τον Δήμαρχο μαζί με ενέργειες για την αποκατάστασή του και περιμένουμε τη χρηματοδότηση.
1: Περιμένετε χρηματοδότηση για το, σχετικά με τη μελέτη που υπάρχει ήδη? Είναι τόσο μεγάλο το κόστος?
3: Δεν το γνωρίζω να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, γιατί
1: το κόστος για την επισκέπτη θεάτρου δεν φάνηκε να είναι μεγάλο. Μια άδεια μικρής κλίμακας.
3: Ναι, αλλά νομίζω
1: δωρεάν ήταν ο φωτισμός, από όσο θυμάμαι.
3: Τόσα χρόνια όμως που είναι κλειστό, θα έχουν γίνει εκτεταμένες οι επισκέπτες που θα χρειαστεί. Το βλέπουμε κιόλας.
1: Το θέατρο είναι κλειστό γιατί η διοίκηση το έχει κλειστό. Αν έχει φθορές, η διοίκηση φταίει γι' αυτό. Ναι, τέλος πάντων, απλά και μόνο θα ήθελα να σου ξαναλέω την άποψή σου και μια και αναφέρεις για εκτεταμένες ζημιές. Πρόσφατα μου έλεγε κάποιος ότι έχουν τοποθετηθεί τα καινούργια καθίσματα, το ξέρω κι εγώ, και αυτά παραμένουν εκτεθειμένα. Ας μην μείνουμε εκεί. Ήθελα απλά να ξέρω τη γνώμη
3: αυτά
1: σου.
3: Αυτά έγινε πρώην της θητείας μου, επομένως έχω ενημερωθεί εν μέρη, αλλά δεν έχω προλάβει να ενημερωθώ γιατί κατά τα...
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Τώρα έχουμε το φλότιν δύο χρονιές.
4: 1:30.
1: Επιτελικά εσείς ως αντιδημαρχία έχετε τον κόσμο που χρειάζεται προκειμένου να λειτουργήσει ως αντιδημαρχία πολιτισμού?
3: Βέβαια. Εννοείται.
1: Υπάρχει αυτό?
3: Βέβαια, ναι, ναι. Χωρίς στα στελέχη, την ομάδα που αυτήν, δεν θα είχαμε κάνει τίποτα.
1: Μάλιστα.
3: Τα δύο χρόνια αυτά. Ενάμιση μέχρι στιγμής.
1: Επιτελικά πόσα άτομα είναι περίπου που βρίσκονται κοντά?
3: Κοιτάξτε,
1: σου?
3: Κοιτάξτε, η αντιδημαρχία κυρίως στεγάζεται στο Γραφείο Δημάρχου. Mm-hmm. Επομένως, στο Γραφείο Δημάρχου μαζί με μένα και με κάποιους πρόεδρους από την κοινότητα, από κάθε κοινότητα πράγμα που στο Φιστίκι Φεστ, οργανώνουμε για το Φιστίκι Φεστ. Κυρίως αυτό και μετά στις άλλες εκδηλώσεις, κυρίως στο Γραφείο Δημάρχου είναι.
1: Το πρόγραμμα για τη χρονιά βγαίνει εποχικά ή έχεις κάτι στο μυαλό σου που έχετε συζητήσει και λέτε ότι φέτος αυτή τη χρονιά θα πάει έτσι, θα κάνουμε αυτά τα πράγματα?
3: Για το Φιστίκι Φεστ εννοείται?
1: Όχι, για το Φιστίκι Φεστ γενικά.
3: Υπάρχει ένα πλάνο.
1: Θα έρθουμε και στο Φιστίκι Φεστ, okay, αλλά ήθελα να δω λίγο, γιατί είναι άγνωστη η αντιδημαρχία πολιτισμού.
3: Ναι.
1: Έτσι,
3: ναι.
1: Βλέπουμε ότι έρχεσαι στην Δημοτική Επιτροπή, κάνεις μια εισήγηση. Είναι συνήθως οικονομικό οι λόγοι που έρχεσαι, γίνεται αποδεκτή και στη συνέχεια εκτελείται. Αλλά έχει ενδιαφέρον πώς σχεδιάζεται αυτό το πρόγραμμα.
3: Βέβαια, ναι.
1: Έτσι.
3: Υπάρχει ένα πλάνο, ναι, για τις εκδηλώσεις του Δήμου μας κατά τη διάρκεια του χρόνου. Mm-hmm. Έχουμε ένα πρωτόκολλο και πάνω σε αυτό κάνουμε κάποιες διαφοροποίησεις ανάλογα την εκδήλωση, ή ανάλογα κάποιες νέες εκδηλώσεις που μπαίνουν στο καλεντάρι του Δήμου μας, στο πρόγραμμά μας. Mm. Αλλά υπάρχει ένα πρωτόκολλο που ακολουθούμε.
1: Υπάρχει ένα προσχέδιο.
3: Έτσι. Ναι, που είναι σίγουρο. Μάλιστα. Που είναι σίγουρο.
1: Που έχει και εποχικές μέσα και τα λοιπά.
3: Ακριβώς.
1: Υπάρχουν εκδηλώσεις που έχεις σκεφτεί ότι θα ήθελες να γίνουν, οι δράσεις γενικότερα που θα ήθελες να γίνουν αλλά για κάποιο λόγο δεν έγιναν? Δεν πέρασε ως πρόταση, να το πω καλύτερα.
3: Όχι. Αυτό που σκεφτήκαμε πέρυσι και έγινε και φέτος είναι το Σινεμά στη Θάλασσα. Δηλαδή, από την αρχή που είδαμε το πρόγραμμα που έβγαλε η Περιφέρεια που χρηματοδοτεί κάποιους δήμους, όλους τους δήμους Αττικής.
1: Η πατρότητα αυτού της ιδέας ποιανού είναι?
3: Ήταν συλλογική,
1: ήταν του Δήμου ή της Περιφέρειας?
3: Η Περιφέρεια απλά μας είπε να δώσει τα χρήματα και εμείς βρήκαμε μια εκδήλωση που θέλουμε να κάνουμε.
1: Μάλιστα.
3: Κάτσαμε όλη η ομάδα.
1: Μου φαίνεται το κάνει και ο Πειραιάς φέτος, ζήλεψε.
3: Το κάνει και πέρυσι, το κάνει και φέτος. Ναι. Αλλά το ξεκινήσαμε εδώ. Επομένως, κάτσαμε κάτω, λέγαμε να βρούμε κάτι σε. Θέλαμε ο κόσμος να βγει λίγο στη θάλασσα, mm-hmm, λίγο στις παραλίες. Λέγαμε κάτι σε διάφορα, σε αγώνες, όπως έκανε και ο κύριος Ζαμπέλης, mm-hmm, που γι' αυτό και πολύ που είχε επιτυχία στην Αγία Μαρίνα. Και είπε ιδέα για ένα σινεμά έθριο.
1: Μάλιστα.
3: Και λίγο να το συνδυάσαμε και λίγο με τη θάλασσα, λίγο με την Αμμουδιά, λίγο με τα βαρκάκια. Επομένως,
1: ωραία, αυτό είναι μια πολύ δημιουργική προσέγγιση, πολύ όμορφη. Άρεσε στον κόσμο, πήγατε και στην περιφέρεια παντού,
3: ναι.
1: Να αναδείξατε. Είχε πολλαπλό ρόλο. Τέτοιες δημιουργικές προσεγγίσεις έχετε σκεφτεί και άλλες που θα μπορούσαν να κάνουν τον κόσμο να βγει από το σπίτι, να πάει μέχρι από την Αίγινα, να πάει μέχρι τη Σουβάλα ή μέχρι. Mm. Την Αγία Μαρίνα, κάτι παρόμοιο.
3: Προς το παρόν, Είναι δεύτερη, έχουμε δεύτερη χρονιά το σινεμά στη θάλασσα, για αρχή. Όπως είπα και ο κύριος Ζαμπέλης, έκανε και δεύτερη χρονιά και αυτός στην Αγία Μαρίνα το Beach Soccer. Ως το παρόν είμαστε σε αυτά, δεν έχουμε κάτι νέο. Αυτό που θα κάνει τον κόσμο να ξαναπάει στην περιφέρεια είναι οι προφεστιβαλικές εκδηλώσεις για το Φυσδίκη Fest.
1: Θα ήθελα τώρα να σε ρωτήσω αν θυμάσαι περίπου τη χρηματοδότηση την περσινή για την αρχιδημαρχία σου. Θυμάσαι περίπου πόσο...
3: Όχι, μου διαφέρει αυτή τη στιγμή.
1: Απλά θα ήθελα να κάνουμε μια αντιπαραβολή, να δούμε αν έχει ανέβει φέτος, δηλαδή αν έχετε κάνει περισσότερα πράγματα, αν έχουν κοστίσει περισσότερα.
3: Φέτος νομίζω θα είναι λιγότερη.
1: Θα είναι λιγότερη οι εκδηλώσεις που θα κάνετε.
3: Ναι. Όχι λιγότερες εκδηλώσεις, το κόστος θα είναι λιγότερο. Γιατί είπαμε φέτος, όχι να συρρυκνώσουμε, απλά πέρυσι κάναμε παραπάνω εκδηλώσεις και στο φεστιβάλ και γενικά. Φέτος όμως θα κάνουμε λίγες λιγότερες. Δικιά μου ήταν η απόφαση αυτή, είπα του Δήμαρχου. Δήμαρχε, θα ήθελα φέτος να κάνουμε λίγο λιγότερες συναυλίες κυρίως του Φυστική Φεστ. Να επικεντρωθούμε 4 συναυλίες στην περιφέρεια και 4 συναυλίες στο κέντρο της Έγινας που γίνεται κλασικά.
1: Ωραία. Πάμε, γιατί θέλεις να μιλήσεις για το Φυστική Φεστ. Εγώ ήθελα πρώτα να κάνουμε μια σκιαγράψη λίγο της αλληδημαρχίας σου και τα θέματα ενδεχομένως που αντιμετωπίζεις και τι θα ήθελες να αλλάξεις αυτά. Γι' αυτό κάναμε όλη αυτή όλο αυτό το πρώτο μέρος, έτσι, για να γνωρίσει ο κόσμος να υπάρξει μια εικόνα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το Φεστιβάλ Φυστικού. Το Φεστιβάλ Φυστικού, Οργανωτική Επιτροπή 3 του μηνός. Αργά. Αργά. Έχει ξανασυμβεί και άλλες φορές και στο παραπέντε. Ποιες είναι οι προτεραιότητες τώρα και πού βρισκόμαστε?
3: Έχουμε ξεκινήσει πολύ, όπως είπες, επειδή ξεκινήσαμε αργά, έχουμε ξεκινήσει και εμείς γρήγορα τις ετοιμασίες. Για παράδειγμα, τώρα το Σάββατο, αύριο, ξεκινάει η πρώτη προφεστιβαλική εκδήλωση με την έκθεση κεραμικής στην Πινακοθήκη, το Χώμα. Και δεν μπορώ ακόμα να πω, δεν είναι μυστικό, αλλά δεν μπορώ ακόμα να δεσμευτώ για τις εκδηλώσεις μας, αλλά είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και υπολογίζουμε ότι μπορεί και μέσα στον Αύγουστο να έχουμε και νωρίτερα το πρόγραμμα.
1: Ναι. Τώρα πέρυσι η Μαρίνα Γιαννούλη έκανε και το προηγούμενα χρόνια πολλές εκδηλώσεις, κυρίως συναυλίες.
3: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Σε όλη την Αίγινα, σε όλη την περιφέρεια. Ναι. Αυτό θα εξακολουθήσει. Ο κόσμος ήταν πολύ που πήγαινε, νομίζω το ευχαριστήθηκε.
3: Βέβαια.
1: Φέτος θα κάνετε αντίστοιχα συναυλίες, έχετε προγραμματίσει?
3: Όπως είπα και νωρίτερα, έχουμε προγραμματίσει 4 συναυλίες, μία στην Αγία Μαρίνα, μία στη Σουβάλα, μία στο Λεόντι και μία στην Πέρδικα. Αυτές ήταν οι συναυλίες μας. Έτσι ώστε να ξεκινήσει όπως από πέρυσι από την περιφέρεια και να καταλήξει στην 17 με 20 Σεπτεμβρίου στην Αίγινα, στο λιμάνι, στις 4 κεντρικές συναυλίες μας, στην εμπορική μας έκθεση με πολλά και στο κέντρο για αυτές το τρέιμερο αυτό. Γαστρονομία, όπως το πρωτόκολλο, αλλά η εμπορική έκθεση είναι ο κύριος αγροτική εμπορική έκθεση.
1: Να φύγουμε λίγο από τις συναυλίες και τα... γιατί αυτά θα τα δούμε έτσι κι αλλιώς εν καιρό.
3: Ναι, ναι.
1: Η εμπορική έκθεση, έχει κάποια ανταπόκριση αυτή τη στιγμή? Βλέπεις να υπάρχει κάποια κινητικότητα? Δεν έχετε κάνει κάποια πρόσκληση ακόμα?
3: Από που μιλάω με τους επαγγελματίες, υπάρχει ενδιαφέρον. Τώρα εντός των ημερών να θα βγει ξανά η πρόσκληση. Θέλουμε λίγο ότι διαφοροποιήσαμε φέτος.
1: Τι αλλαγές θα έχει δηλαδή?
3: Θα τις δείτε. Δεν είναι πολύ μεγάλες αλλαγές. Απλά κάποια, επειδή ήταν η ίδια εδώ όλα τα χρόνια, φέτος κάτσαμε, την ξανακοιτάξαμε εξωγενιστικά ξανά και είδαμε ότι είναι μια χαρά, είναι προφανώς. Τόσα χρόνια μια χαρά δούλευε. Απλά κάναμε και διαφοροποίησεις φέτος για να είναι πιο σωστή, θα το πω. Εντάξει, σωστή ήταν, αλλά κάναμε κάποιες διαφοροποίησεις. Ήταν
1: ο στόχος τώρα στην εμπορική έκθεση είναι να υπάρχουν όσο να τον περισσότερες συμμετοχές.
3: Ακριβώς.
1: Ή να υπάρχει μεγαλύτερη ποιότητα συμμετοχές και να βγει ένα πιο πιο αποτέλεσμα, το οποίο να είναι πολύ πιο συγκεκριμένο όσο αφορά το ρόλο αυτής της έκθεσης.
3: Θέλουμε να έχουμε συμμετοχές προφανώς, αλλά όπως είπες, να έχουμε και ποιοτικές συμμετοχές. Γι' αυτό είναι και η επιτροπή και οι όροι. Έτσι ώστε να μπορεί να γίνει κάποια διαλογή.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πότε αναμένετε να βγουν οι προσκλήσεις? Δεν νομίζω να μου το πες. Κοντά.
3: Ναι, είναι εδώ.
1: Υπάρχει μέσα κάποια μήνα καινοτομία? Μου είπες για κάποιες αλλαγές που κάνετε στις προσκλήσεις, στους όρους κτλ. Αλλά γενικά στο φεστιβάλ φέτος υπάρχει κάποια καινοτομία, κάτι που θα έλεγες ότι είναι καινοτόμο και το διαφοροποιεί από τα προηγούμενα χρόνια?
3: Κοιτάξτε, ακόμα είμαστε συζητήσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί κάτι. Προς το παρόν είμαστε. Δεν μπορώ να πω κάτι αν είναι καινοτόμο ή όχι για τη γνώμη μου. Η Οργανωτική Επιτροπή δουλεύει σκληρά σε αυτό, όλα τα μέλη της.
1: Πέρυσι υπήρξε και μία δράση ενημέρωσης εγγραφής εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Δηλαδή υπήρξε και μία προσπάθεια εξωστρέφειας του φεστιβάλ σε άλλα θέματα. Δεν ξέρω φέτος αν σχεδιάζεται και κάτι αντίστοιχο.
3: Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Ωστόσο, σε αυτά τα θέματα, αν δεν κάνω λάθος, είναι και η κυρία Όλγα Πετρίτη.
1: Βεβαίως.
3: Αν μπορεί και αυτή να έχει μιλήσει, γιατί και αυτή στην Οργανωτική Επιτροπή, το οποίο θα της το ζητήσω και αυτό, μήπως έχει αυτή κάποια δράση.
1: Και είναι κάτι που το βλέπουμε.
3: Που βέβαια.
1: Ωραία. Ξεκινάει σε λίγες μέρες και το Φεστιβάλ Θεάτρου. Έκανε μια πρώτη παρουσίαση ο Γιώργος Ομπίτρος. Πάει κάθε χρόνο εξαιρετικά, κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχουν μια πάρα πολύ δεμένη ομάδα. Θα το φιλοξενήσουμε σε λίγες μέρες εδώ, όταν βγουν και οι τιμές των εισιτηρίων. Ναι. Θα ήθελα και μια δικιά σου τοποθέτηση για το φετινό πρόγραμμα.
3: Φέτος το
1: φεστιβάλ. Είσαι μέλος της Επιτροπής.
3: Βέβαια. Μέλος. Ναι. Φέτος το Φεστιβάλ Θεάτρου και έχει πάρα πολύ. Και κάθε χρόνο κάνουν φοβερή δουλειά με τις παραστάσεις. Όπως είπε και ο κ. Μπίτρος, φέτος έχουμε στραφεί λίγο στην κωμωδία από ό,τι έχουμε μιλήσει. Επίσης, φέτος θα φιλοξενήσουμε δύο παραστάσεις στον χώρο των φυλακών. Αυτά είναι η ιδιαιτερότητα του φέτος.
1: Πάρα πολύ σημαντικό.
3: Εκ των οποίων η πρώτη θα είναι από την Πολυφωνική Χοροδία της Αίγινας, που θα κάνει την έναρξη του φεστιβάλ. Και η δεύτερη θα είναι ο Ίων του Ευρυπίδη, από το Διπεθέ Ρούμελης και το Φεστιβάλ Δελφών του το Λάλο Ίδωρ. Που θα είναι και αυτά τα δύο, θα αναφέρω, γιατί θα είναι είσοδος ελεύθερη.
1: Είσοδος ελεύθερη. Και να δούμε και την επιτυχημένη δράση του καλοκαιριού, που την αγαπάει πολύ ο κόσμος. Έχει ξεκινήσει, έχει γίνει ήδη μια παράσταση, από όσο θυμάμαι. Φέτος «Σινεμά στη θάλασσα», ο τίτλος, και έχει βγει ένα πρόγραμμα παραστάσεων που είναι 5 παραστάσεις, αν δεν κάνω λάθος.
3: Ναι, 5.
1: Κάνε μου το κάλεσμα στον κόσμο, φαντάζομαι θα θέλεις να...
3: Αγαπήθηκε το σινεμά στη θάλασσα πέρυσι και από τους κατοίκους και από τους επισκέπτες του νησιού. Όπως πέρυσι έτσι και φέτος, ο Δήμος Αίγινας με την συνοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής, και να ευχαριστήσω πολύ την Περιφέρεια Αττικής γι' αυτό. Διοργανώνουμε πάλι το σινεμά στη θάλασσα με 5 προβολές σε 5 όμορφες παραλίες του νησιού μας, εκ των οποίων φέτος προσθέθηκε και τα βροχεία, το λιμανάκι των βροχείων, όπου ο κόσμος θα μπορεί να απολαύσει την ταινία μέσα από σκάφη. Ήταν μια νέα εκδήλωση του Δήμου από πέρυσι, όπως είπαμε νωρίτερα, και πέτυχε αυτό το στοίχημα που βάλαμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Και εύχομαι πάντα να είστε δημιουργικοί, να κάνετε και άλλα τέτοια πράγματα.
3: Μακάρι.
1: Έτσι, δημιουργικές εκδηλώσεις. Και βέβαια δράσεις οι οποίες να έχουν και κοινωνικό αποτύπωμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μιχάλης, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση, που ήσουν εδώ, γιατί δεν είσαι επαγγελματίας αντιδήμαρχος, δουλεύεις κιόλας και σε τράβηξε τη δουλειά σου για να έρθεις να μας κάνεις μια ενημέρωση.
3: Ακριβώς. Και η πρώτη φορά που,
1: βέβαια,
3: που δίνω έτσι μια συνέντευξη.
1: Βέβαια.
3: Μαζί με έναν ραδιόφωνο.
1: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μας, για να δούμε, επαναλαμβάνω, τη ματιά ενός ανθρώπου που είναι καινούριο στην αυτοδιοίκηση. Και όχι απλά καινούριο στην αυτοδιοίκηση, έχει και ασκεί και διοικητικό ρόλο με μια αντιδημαρχία που τη βλέπουμε. Βλέπουμε το αποτέλεσμα πάρα πολύ εμφανώς, αλλά δεν βλέπουμε το πώς λειτουργεί από πίσω. Αυτά.
3: Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ είμαι νέος. Πρώτη φορά ασχολούμαι με τα κοινά. Μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Συγχωρέστε με να πω αν έχω κάνει κάτι που έχω λίγο, γιατί έχω λίγο άγχος με τη συνέντευξη. Αλλά εντάξει, πιστεύω με τη συνεργασία και την ομάδα μου και με όλους θα τα πάμε εντάξει.
1: Θα ήθελες να κάνεις αναφορά σε κάποιους ανθρώπους?
3: Όχι κυρίως. Αυτοί που η ομάδα μας ξέρει, ξέρουν ποιοι είναι και τους ευχαριστώ πολύ που είναι δίπλα μου. Γιατί συνήθως όταν λέμε ονόματα κάποιους ξεχνάμε.
1: Έτσι.
3: Ενώ θέλουμε, θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε, τους ξεχνάμε. Και μετά δεν θέλω να γίνει αυτό. Η ομάδα μου είναι εκεί, με βοηθάει. Και εγώ πιστεύω να φάνω αντάξιος στις προσδοκίες και, και σε αυτό που έχουν σε μένα.
1: Ειλικρινέστατος και αισιόδοξος. Μιχάλη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
3: Ευχαριστώ.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στον κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Τη χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Έγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Έγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η υφαλική μόλη. Παράλληλα προβλέπονται υποβρύχες ξεναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμός δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχες αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο έγινε σε εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερεσίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Γιάννη Ζορμπά, υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου, συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

0: Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 17 έως 20 Σεπτεμβρίου. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 3 Ιουνίου 2026, ύστερα από εισήγηση του Αλληδημάρχου Πολιτισμού Μιχάλη Σπυριδάκη, ο οποίος πρότεινε τη συγκρότηση της Επιτροπής που θα επικουρεί το Δήμο Αίγινα στο σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση της μεγαλύτερης εμπορικής και πολιτιστικής διοργάνωσης του νησιού. Η Οργανωτική Επιτροπή αποτελείται από τους Μιχάλη Σπυριδάκη, Αλληδήμαρχο Πολιτισμού, Ανθίπη Γελαδάκη, Μαρία Θεοδωράκου, Σοφία Πρωτονταρίου, Νικόλο Αλιφαντή, Όλγα Πετρίτη, Δημήτριο Καραγιάννη, Παναγιώτη Χελιώτη. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος του Πολιτισμού Μιχάλης Σπυριδάκη. Σύμφωνα με την απόφαση, η Οργανωτική Επιτροπή απαρτίζεται από εθελοντές με εμπειρία και εξειδίκευση σε διάφορους τομείς όπως ο πολιτισμός, η παραγωγή, η αγροτική οικονομία, η επιχειρηματικότητα και η διοργάνωση εκδηλώσεων. Στόχος της είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η επιτυχής υλοποίηση του Φεστιβάλ Φιστικιού. Τις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται η αξιολόγηση και έγκριση των αιτήσεων συμμετοχής ενδιαφερομένων, ο σχεδιασμός του λειτουργικού πλαισίου του Φεστιβάλ στη συνεργασία με το Δήμο Αίγινας, ο συντονισμός όλων των ενεργειών και την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης, η εποπτεία, η στήριξη των όρων συμμετοχής σε όλους τους τομείς του Φεστιβάλ. Να περάσουμε να δούμε τώρα και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύσταση της Επιτροπής του Φεστιβάλ Θεάτρου 2026. Το σκοπό και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής. Η απόφαση είναι παλαιότερη από τις 3 Ιουνίου, αλλά δημοσιεύτηκε την 3η 7 Ιουλίου και αφορά τη σύσταση της Επιτροπής. Για 16η συνεχόμενη λοιπόν χρονιά, ο Δήμος της Αίγινας θα οργανώσει και θα παρουσιάσει στο πλαίσιο των καλοκαιρινών πολιτιστικών δραστηριοτήτων του ένα πλούσιο πρόγραμμα θεατρικών παραστάσεων από επαγγελματικούς θεάσους που περιοδεύουν αυτό το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Το Φεστιβάλ Θεάτρου για άλλο ένα ακόμη καλοκαίρι υπόσχεται να συμβάλλει στην ψυχαγωγία και η πνευματική καλλιέργεια των κατοίκων του νησιού, των επισκεπτών και φίλων και παραθεριστών με βραδιές θεατρικής μυσταγωγίας, ψυχαγωγίας και ανάτασης. Το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου θα πραγματοποιηθεί από τις 24 Ιουλίου έως τις 13 Αυγούστου στην αυλή του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου, καθώς και στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αίγινας.
1: Βρισκόμαστε στον Μητροπολιτικό Ναό της Αίγινας, όπου όπως παρατηρείτε τις τελευταίες μέρες έχει τυλιχθεί από τις καλωσιές. Αυτό ήταν ένα βήμα που περιμέναμε αρκετά χρόνια, ένα βήμα που ευτυχώς για όλους εμάς που ασχολούμαστε με τον τόπο μας γεμίζει χαρά, γιατί μπαίνουμε ξανά στη διαδικασία αποκατάστασης ζημιών που έχει ο Μητροπολιτικός Ναός, όπως και επίσης να αντιμετωπίσουμε ένα χρονίζον πρόβλημα του ναού που είναι η ανερχόμενη και η κατερχόμενη υγρασία του. Άρα, από τη δικιά μας την πλευρά ως μελετητές, αυτό που κάναμε είναι ότι καταφέραμε να φτιάξουμε μια μελέτη η οποία εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και μετά από αντίστοιχα χρονοβόρες διαδικασίες καταφέραμε να επιλέξουμε τον εργολάβο που θα αναλάβει το έργο και έτσι μπήκαν αυτές τις καλωσιές, όπου οι διαδικασίες που θα έχουμε και οι εργασίες που θα γίνουν σε μια πρώτη φάση είναι η ανακεράμωση της στέγης με τους ενδεδειγμένους τρόπους. Θα κατεβάσουμε τα κεραμίδια από το στέγη, θα υπάρξουν καινούργιες μονώσεις, θα διορθώσουμε τις ρίσεις τους και μετά θα ξαναμπούν κεραμίδια με την παραδοσιακή τεχνική και αυτή είναι η πρώτη φάση του έργου, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από όσο φαντάζεστε. Μετά θα συνεχίσουμε και στο εσωτερικό του ναού, αντίστοιχα με μία άλλη μελέτη που έχει εγκριθεί αντίστοιχα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και είναι ο καθαρισμός των τοιχογραφείων, όπως επίσης και η αντιμετώπιση της ανερχόμενης υγρασίας για αρχή εσωτερικά από το ναό και θεού θέλοντος θα προχωρήσουμε αντίστοιχα και στην θωράκιση του ναού και εξωτερικά. Είναι ένα έργο το οποίο είναι τεράστια σημασίας για τη διατήρηση αυτού του μνημείου, πόσο μάλλον όταν σε 2 χρόνια από τώρα θα γιορτάζουμε τα 200 χρόνια της ερχομοσίας του Ιωάννου Καποδίστρια σε αυτό το ναό, αλλά και της διατήρησης ενός μνημείου το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και με την τέχνη και με τον πολιτισμό μας. Χρόνος διάρκειας όλων των εργασιών δεν μπορεί να προληφθεί ακόμα, αλλά τουλάχιστον το κομμάτι που βλέπετε αυτή τη στιγμή, ελπίζουμε ότι μέχρι τα μέσα του Σεπτεμβρίου θα έχει τελειώσει, ώστε να έχουμε θωρακίσει το μνημείο από οποιοδήποτε πρόβλημα βροχής που τις περιμένουμε να έρθουν. Είναι ένα έργο που ευτυχώς για μας είναι χορηγούμενο από έναν ίσως τον μέγα χορηγό της Ελλάδος, τον κύριο Θανάσιο Μαρτίνο και της οικογένειας του, και ελπίζουμε ότι έτσι θα συνεχίσουμε να προχωράμε και να δημιουργούμε έργα και να σώζουμε ό,τι μπορούμε από αυτό το κομμάτι του πολιτισμού της Αίγινας.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Ο Σύλλογος Φίλων του Ιστορικού και Ελαγγραφικού Μουσείου Αίγινας ξεκίνησε τη διάθεση μιας νέας σειράς από τσάντες και κούπες καθημερινής χρήσης, οι οποίες φέρουν τυπώματα εμπνευσμένα από τα εκθέματα του μουσείου. Η πρωτοβουλία αυτή, την οποία παρουσίασε στο Αίγινα Πόρταλ ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γιώργος Μπίτρος, στοχεύει στην οικονομική ενίσχυση του μουσείου και στην προβολή της τοπικής παράδοσης.
3: Το Λαογραφικό Μουσείο Αίγινας έχει να παρουσιάσει μια νέα του δουλειά. Το Διοικητικό Συμβούλιο των Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Αίγινας, σε μια κίνηση εξωστρέφειας προς το κοινό της Αίγινας, αλλά και τους επισκέπτες και τους παραθεριστές, αποφάσισε να προχωρήσει σε μια παραγωγή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, σε μια έκδοση, και διαθέτει όμορφες τσάντες, οι οποίες είναι για καθημερινή χρήση και όχι μόνο. Τσάντες οι οποίες έχουν θέματα επάνω από τα εκθέματα του λαογραφικού. Υπάρχουν όμορφοι πίνακες με παλαιά καράβια εστιοφόρα, με κανάτια, με την καλημέρα. Όλο αυτό μαζί, όλο αυτό γίνεται για να υποστηρίξουμε το μουσείο, να το κάνουμε περισσότερο γνωστό, να γνωρίσει ο κόσμος και άλλο τα εκθέματά του. Είναι λοιπόν μια κίνηση εξωστρέφειας για να ανοίξουμε το μουσείο περισσότερο προς τον κόσμο. Δεν είναι όμως μόνο οι τσάντες, δεν είναι μόνο τα βιβλία τα οποία μπορεί κάποιος να τα προμηθευτεί στον πρώτο όροφο του μουσείου. Είναι και κούπες με τα ίδια σχέδια, πάρα πολύ καλόγουστες, οι οποίες διατίθενται σε πολύ καλές τιμές, προκειμένου να βοηθήσουμε έτσι τη λειτουργία του μουσείου. Είναι αντικείμενα τα οποία θα πλαισιωθούν στην πορεία, στο μέλλον και με άλλα πράγματα, ώστε το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο της Αίγινας να αποκτήσει σιγά σιγά ένα πολιτήριο, όπως έχουν όλα τα μουσεία, και ο σκοπός αυτού του πολιτηρίου και αυτών των αντικείμενων που διατίθενται προς πώληση είναι να ενισχυθεί περισσότερο η λειτουργία του μουσείου, που θα πρέπει εδώ να πω ότι τα τελευταία 2 χρόνια το μουσείο είναι ανοιχτό καθημερινά, εκτός της Τρίτης, όπου όλα τα μουσεία είναι κλειστά, και το πρωί και το απόγευμα. Οι ώρες λειτουργίας υπάρχουν στην είσοδο του μουσείου, και βέβαια μετά τις παρεμβάσεις από το Δήμο της Αίγινας, έχουμε φέτος, είμαστε στην ευχάριστη θέση να υποδεχόμαστε το κοινό των εκδηλώσεων σε ένα μουσείο το οποίο είναι φροντισμένο, τόσο εδώ στην είσοδο που στεκόμαστε. Έχει αντιμετωπιστεί η υγρασία, έχουμε καινούργια παράθυρα και πόρτα στην είσοδο στην αίθουσα εκδηλώσεων, χάρη στις παρεμβάσεις του Δήμου Αίγινας, που φρόντισε ώστε να αποκατασταθούν κάποιες φθορές οι οποίες υπήρχαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και με την ευκαιρία αυτή βεβαίως, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, να ευχαριστήσουμε το Δήμο για αυτές τις ενέργειές του.
0: Με μεγάλη συμμετοχή κατοίκων και επισκεπτών πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης η δεύτερη προβολή της επιτυχημένης καλοκαιρινής δράσης «Σινεμά στη θάλασσα» στα Λουτρά της Σουβάλας. Το κοινό απόλαυσε την αγαπημένη μουσική ταινία «Μάμα Μία» κάτω από τον ένα στουρανό με φώτο τη θάλασσα, σε μια ξεχωριστή κινηματογραφική βραδιά που επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά την απήχηση της διοργάνωσης. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Αίγινας κ. Μιχάλης Πυριδάκης, ο οποίος καλωσόρισε το κοινό και αναφέρθηκε στη σημασία της δράσης που συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά, προσφέροντας δωρεάν προβολές σε διαφορετικές παραλίες του νησιού. Η δράση υλοποιείται από το Δήμο Αίγινας σε συνδιοργάνωση με την περιφέρεια Αττικής και έχει ως στόχο να συνδυάσει την κινηματογραφική εμπειρία με το μοναδικό φυσικό τοπίο του νησιού, δημιουργώντας όμορφες καλοκαιρινές βραδιές για μικρούς και μεγάλους.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η Έγινα περνά στην αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το οποίο σηματοδοτεί μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας. Για την Έγινα, η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας ΕΙΔΑΠ στο νησί, με στόχο την ενιαία διαχείριση της σύδρευσης, της αποχέτευσης και για πρώτη φορά της άρδρευσης. Το σχέδιο νόμου βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από την Παρασκευή 10 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το ΙΠΕΝ υποστηρίζει ότι η μεταρρύθμιση διασφαλίζει
2: το
0: δημόσιο
2: το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ενισχύει την ποιότητα των υπηρεσιών προς πολίτες και προστατεύει πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού που θα μεταφερθεί στις νέες δομές. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το νομοσχέδιο αποσκοπεί στον εξωθρολογισμό της διαχείρισης του νερού, την καταπολέμηση της πατάλης και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και της κλίμακας των δύο ισχυρών φορέων, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δυνατότητα χρηματοδότησης και υλοποίησης απαραίτητων έργων, καθώς και ενσωματώνει τη σημασία της τοπικής γνώσης και των αναγκών κάθε περιοχής. Στόχος είναι ένα πιο οργανωμένο, ανθεκτικό και δίκαιο σύστημα που θα παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και θα διασφαλίζει ποιοτικό, ασφαλές και οικονομικά προσιτό νερό. Η διασφάλιση της απρόσκοπτης, προσιτής και ασφαλούς πρόσβασης όλων των πολιτών στο νερό, το οποίο αποτελεί το πολυτιμότερο φυσικό, δημόσιο πόρο και θεμέλιο κάθε μορφής ζωής, κοινωνικής οργάνωσης και οικονομικής δραστηριότητας, είναι αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα και προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη σήμερα και στο μέλλον. Η επίδραση της κλιματικής κρίσης και των αυξανόμενων πιέσεων στην υδατική ασφάλεια, τα φαινόμενα λειψιδρίας και όλο ένα αυξανόμενη ζήτηση για προσιτό και ποιοτικό νερό καθιστούν την ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων απολύτως αναγκαία. Με το νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ συνεννοούνται δυνάμεις 70 παρόχων υπηρεσιών υδάτων σε δύο. Σήμερα οι φορείς συνολικά στη χώρα μας ξεπερνούν τους 735. Με συνέπεια τον κατακαιρματισμό, την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και την αναποτελεσματικότητα. Με το νέο πλαίσιο επεκτείνεται η χωρική αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ σε όλη την Υπηρωτική Αττική, την Έγινα και το Αγκίστρι, τη Βιωτία, τη Φωκίδα και την Εύβοια, με την εξαίρεση της Κύρου. Επιπλέον, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η αναβάθμιση των υπηρεσιών ίδρυψης και αποχέτευσης θα μειώσει τη σπατάλη του νερού, θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη διαχείριση και μακροπρόθεσμα σε μείωση του λειτουργικού κόστους. Παράλληλα, η πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια, παραδείγματος χάρη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ευρωπαϊκά προγράμματα και διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, διευκολύνει την υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων σε υποδομές. Το νέο σχήμα παρέχει επίσης μεγαλύτερη ευελιξία στην προσέλκυση και στελέχωση με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, προσφέροντας ανταγωνιστικότερο μισθολογικό πλαίσιο και ενισχύοντας τη συνολική επιχειρησιακή ικανότητα. Ταυτόχρονα, η αποτελεσματική διαχείριση των δικτύων αποχέτευσης και των λιμάτων θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην αποτροπή περιστατικών περιβαλλοντικής επιβάρυνσης όπως οι υπερχιλήσεις λιμάτων παρατηρήθηκαν πέρυσι σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές. Με τη συνένωση φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος που θα οδηγήσει στην εξυπηρέτηση από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, περιοχών οι οποίες σήμερα καλύπτονται από ιδιώτες με πολύ υψηλό κόστος και με νερό η ποιότητα του οποίου δεν ελέγχεται με τον σημαντικό τρόπο που εφαρμόζουν οι δύο μεγάλοι δημόσιοι πάροχοι, ενισχύεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού. Το νερό είναι ευθύνη μας. Δεν ανήκει μόνο σε εμάς, ανήκει και στα παιδιά μας. Οφείλουμε να το προστατεύουμε, να μειώσουμε τη σπατάλη του και να το κληροδοτήσουμε άφθονο, ποιοτικό και προσιτό στην επόμενη γενιά, αναφέρει το δελτίο τύπου του Υπουργείου. Στην ανάκληση του ορισμού του Δημοτικού Συμβούλου Βασίλης Γαμπέλη, ως άμεσο αντιδημάρχου παιδείας και αθλητισμού, προχώρησε ο Δήμαρχος Έγινας με την υπαριθμό 676 του 2026 απόφασή του, η οποία εκδόθηκε στις 16 Ιουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά εφαρμογή των διατάξεων του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις οποίες οι άμεστοι αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να είναι μόνιμοι υπάλληλοι του δημοσίου. Για το λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαία η αναδιάρθρωση της διοικητικής ευθύνης στον τομέα της παιδείας και του αθλητισμού του Δήμου Έγινας. Με την ίδια απόφαση, ο κ. Ζαμπέλης ορίζεται τεταλμένος σύμβουλος για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στους τομείς της παιδείας και του αθλητισμού. Σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης, στόχος της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι η καλύτερη, στο μέτρο του δυνατού, παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και τους επισκέπτες του Δήμου Έγινας. Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Ζαμπέλης είχε οριστεί άμεσος αντιδήμαρχος παιδείας και αθλητισμού στις 21 Ιανουαρίου 2026 με θητεία έως 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Η νέα απόφαση μεταβάλλει τη θεσμική του ιδιότητα, διατηρώντας ωστόσο την ευθύνη του για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στους συγκεκριμένους τομείς.
2: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια σπουδαία επιτυχία για την Έγινα επιφύλασε το βαλκανικό πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξήχθη στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Ο Αντώνης Ζαμπέλης κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στίπλ. Για αυτή τη μεγάλη επιτυχία του αθλητή του ΑΚ Έγινας μίλησε ο προπονητής του Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Βρισκόμαστε στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Πριν λίγο τελείωσε ο αγώνας των 3.000 μέτρων στίπλ και είχαμε μια μεγάλη επιτυχία για την Έγινα. Ο αθλητής Ζαμπέλης Αντώνης για πρώτη φορά πήρε το πρώτο βαλκανικό μετάλλιο, την τρίτη θέση. Έπαιξε, αγωνίστηκε όσο μπορούσε καλύτερα μέχρι το τέλος με τους άλλους δύο αθλητές, αλλά ένα πρόβλημα στη μέση που είχαμε στην αρχή της χρονιάς εμφανίστηκε μέσα στον αγώνα, με αποτέλεσμα να περιορίσει λίγο το χρόνο. Είναι μια δύσκολη χρονιά με πανελλήνιες εξετάσεις και το παιδί παρόλα αυτά συνέχισε να γυμνάζεται και κατάφερε και να περάσει στο πανεπιστήμιο και να φέρει και ατομικό ρεκόρ και βαλκανικό μετάλλιο και πρώτο μετάλλιο στην K20. Θα τελειώσει η χρονιά του Αντώνη σε 2 εβδομάδες με το πανελλήνιο πρωτάθλημα αντρών. Πιστεύω να είναι καλά και να μην έχει πρόβλημα και να αγωνιστεί. Και μετά θα πάμε σε ξεκούραση που τη χρειάζεται και σε αποκατάσταση του τραυματισμού ώστε την επόμενη χρονιά που είναι πολύ σημαντική γιατί έχει πανευρωπαϊκούς αγώνες σε K20 να μπορέσει να κάνει μια μεγάλη διάκριση για τη χώρα. Μαζί με τις μαγιές να ενημερώσω ότι στο Καρπενήσι που γυμνάζονται ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος και ο Παπαδάκος, ο Διονύσιος, αγωνιστήκαν σε αγώνες σε δρόμους στο Καρπενήσι με τον Ζαμπέλη στα 10.000 μέτρα να κερδίζει τον αγώνα και να κάνει και πολύ καλή εμφάνιση στα 5.000 μέτρα ο Παπαδάκος. Όλα αυτά μία εβδομάδα πριν το πανελλήνιο πρωτάθλημα που θα αγωνιστούν στη Σρίβα για την κατηγορία K16.
0: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνης είδος κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. 2 χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση, να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά, για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες, μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα, δεν σημαίνει να σας το πούμε. Ναι, ποτέ, μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
4: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
5: 17 Σεπτεμβρίου. Μπράβο, μπράβο, ναι, ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
4: Που αρχίσαμε.
5: 23. Είναι πολύ
4: και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως... Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
5: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
4: Έχουν και από την Αθήνα.
5: Βεβαίως.
4: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. Για μας.
3: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
4: Θα τις ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
6: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegina Fistiki Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχορίτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για την πραγματοποίηση αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλουμή. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του. Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη, που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγίου Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κατσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη.
7: Εγώ ευχαριστώ.
5: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένας τέτοιος Δήμος είναι μεγαλύτερη Δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλοι Δήμοι όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρες, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θείας, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια. Και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, ο οποίος κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Okay. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
8: Ενδέκατη.
5: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα μελανά που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι... Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
9: Χρόνια πολλά.
5: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν. Ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα μελανά που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα μελανά. Που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά.
10: Πιο καλό.
5: Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό. Και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια.

0: που έλεγα πώς θα καταφέρω, πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά.
1: Πιο καλό.
0: Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό. Και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελεί. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από την δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος, που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα, που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν οι συμμετέχοντες έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση. Δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία και ο άλλος στη Σύμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους

0: ζουν και εργάζονται στην Αίγινα. Και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξης, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσαν να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε, δίδαξε επειδή της είπα εγώ να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους, καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω ότι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν μέρος. Καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολύ, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
2: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Λοιπόν, έχω τη πολύ μεγάλη χαρά σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον Υφυπουργό Εγκληματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και βέβαια βουλευτή της περιφέρειάς μας, τον κύριο Κώστα Κατσαβάδο. Καλώς ήρθατε.
3: Καλώς σας βρήκα και επιτρέψτε μου να πω ότι είναι δική μου χαρά να βρίσκομαι εδώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε
2: στην πρόσκληση. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Γνωρίζετε το πρόγραμμα, η ώρα είναι ιδιαίτερα επιβαρημένο.
2: 2:30.
1: Αλλά είναι μια πολύ σημαντική, μια καλή ευκαιρία να πούμε δύο λόγια γιατί βρισκόμαστε μέσω της αντιπυρικής περίοδου και η θέση ευθύνης σας στο Υπουργείο είναι πάρα πολύ σημαντική. Ένα Υπουργείο που επομίζεται πάρα πολλά πράγματα και θα θέλαμε έτσι και με την ιδιότητά σας ως βουλευτή, έχετε αυτή τη διπλή ιδιότητα, να δούμε δύο θέματα για την πολιτική προστασία και την αντιπυρική θωράκιση της Αίγινας. Της Αίγινας που έχει πευκοδάσει, έχει ένα ευαίσθητο περιβάλλον και θα θέλαμε έτσι να αξιολογήσετε
3: και
1: λίγο...
3: Και γι' αυτό τον λόγο, αν μου επιτρέπετε, και γι' αυτό τον λόγο από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας, από πέρυσι έχει ενταχθεί η περιοχή της Αίγινας κάτω από το πρόγραμμα των drone. Υπάρχει ένα drone το οποίο επιτηρεί σε 24-ωρη βάση, ούτως ώστε να μπορούμε και να έχουμε μια έγκαιρη ειδοποίηση και έγκαιρη ενημέρωση σε περίπτωση πρόκλησης μιας πυρκαγιάς. Mm-hmm. Έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Κοιτάξτε, τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης και της πολιτικής προστασίας είναι ζητήματα τα οποία δεν έχουν ούτε χρώματα, ούτε υπερασπίζονται από κόμματα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με αφορμή την παρουσία μου στο Υπουργείο και βλέποντας από μέσα αυτούς τους 18 μήνες την πολύ σοβαρή δουλειά η οποία γίνεται κατά βάση από τα στελέχη, τους πυροσβέστες, τους άντρες και τις γυναίκες που υπηρετούν στο πυροσβεστικό σώμα και την πολιτική προστασία και τα στελέχη της πολιτικής. Μπορώ να σας πω ότι σε σχέση με το 19 η χώρα μας έχει δύο πολύ σημαντικές κατακτήσεις. Είναι δύο σημαντικές κατακτήσεις οι οποίες προφανώς και έχουν περιθώρια βελτίωσης και πάνω σε αυτό το πλαίσιο εργαζόμαστε, αλλά αποτελούν μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη για τη χώρα. Το λέω αυτό γιατί θεωρώ ότι εμείς, αλλά και το σύνολο της κοινωνίας, πρέπει να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση και οι συνέπειες αυτής, συνέπειες οι οποίες έχουν οδηγήσει σε τραγωδίες, σε εκατόμβες νεκρών, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε όλα τα μη και τα πλάτη του κόσμου, έχουμε δει αντίστοιχα περιστατικά. Οι συνέπειες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μεμονωμένα και αποσπασματικά. Πρέπει λοιπόν όλοι οι πολίτες και το κράτος να αντιληφθούν, εμείς από πλευράς του κράτους το έχουμε αντιληφθεί, αλλά θα πρέπει και το σύνολο της κοινωνίας να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά και ως μεμονωμένα περιστατικά. Η κλιματική κρίση είναι εδώ, είναι στην καθημερινότητά μας, επηρεάζει τη ζωή μας, επηρεάζει την υγεία μας, επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα της κάθε περιοχής. Mm-hmm. Και μόνο αν έχουμε ένα ενιαίο και συνεκτικό σχέδιο μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό ανάγχωμα απέναντι στις συνέπειες αυτής. Δύο λοιπόν κατακτήσεις τις οποίες έχουμε για τη χώρα από το 19 και μετά είναι ότι πλέον υπάρχει μια ολιστική διαχείριση των ζητημάτων γύρω από την κλιματική κρίση. Δεν λειτουργούμε αποσπασματικά, πλέον λειτουργούμε σε τρεις άξονες ενιαία στο κομμάτι της πρόληψης. Μέσα σε αυτά είναι και η δράση με τα drone, μέσα σε αυτά είναι και τα ακαθάριστα οικόπεδα και πολλές άλλες δράσεις. Στο κομμάτι της αντιμετώπισης των φαινομένων επί του πεδίου και φυσικά στο κομμάτι της αποκατάστασης της επόμενης μέρας, ούτως ώστε να επανέλθει όσο το δυνατόν συντομότερα η κανονικότητα στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από ακραία καιρικά φαινόμενα.
1: Αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο, χωρίς να σας διακόψω γιατί θα τα δούμε και συνέχεια αυτά, αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο τα ζητήματα της Αίγινας, τα οποία ξέρω ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Βεβαίως, βεβαίως.
3: Στηρίζω όλη την Ελλάδα λόγω της θέσης μου και πραγματικά έρχομαι αντιμέτωπος με ανθρώπους οι οποίοι ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη, όταν σχεδόν δεν έχουν καμία ευθύνη, βλέπουν να αλλάζει η ζωή τους επειδή έχουν πέσει θύματα της κλιματικής κρίσης. Η δεύτερη μεγάλη κατάκτηση για τη χώρα είναι ότι πλέον υπάρχει ένα πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τη Πολιτική Προστασία, τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις όπου χρειαστεί, τους επιστήμονές μας, τους εθελοντές μας, και έτσι δημιουργείται μια πολύ ισχυρή δύναμη κρούσης. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια εκτάκτων αναγκών. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια πρόληψης. Και έτσι μπορούμε και θωρακίζουμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τις τοπικές κοινωνίες απέναντι στην κλιματική κρίση, η οποία είναι πάρα, πάρα πολύ επικίνδυνη.
1: Ωραία. Μια και μιλήσατε για Δήμους, για πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, πάμε να δούμε τώρα εδώ στην Αίγινα. Είσαστε ικανοποιημένος, πώς αξιολογείτε το βαθμό της τελέχωσης τόσο των πυροσβεστών, της πυροσβεστικής δύναμης, του πυροσβεστικού κλιμακίου εδώ στην Αίγινα, όσο και των εθελοντών? Είσαστε ικανοποιημένος?
3: Γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια ενίσχυσης και νομίζω ότι με βάση και τα πεπραγμένα, με βάση και τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε και κατά τη διάρκεια της περσινής αντιπυρικής περίοδου, αλλά και τώρα μέχρι στιγμής, νομίζω ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο.
1: Έχει πάει εξαιρετικά, είναι αλήθεια?
3: Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να λέω ότι έχει πάει εξαιρετικά, γιατί ξέρετε, οφείλουμε να δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, αλλά δυστυχώς υπάρχουν τέτοιες καιρικές συνθήκες, τέτοιες κλιματολογικές συνθήκες που ξαφνικά μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με πολύ ακραία φαινόμενα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να πω σε όλους τους Αιγινίτες και σε όλες τις Αιγινίτισσες είναι ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια. Και ότι αυτή η προσπάθεια γίνεται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνέπεια και ένταση. Δεν επαναπαυόμαστε ότι πέρυσι είχαμε μια καλή αντιπυρική περίοδο, ούτε ότι μέχρι σήμερα πάμε καλά. Είμαστε συνεχώς επιφυλακοί και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι δυνατόν το καλύτερο και στο κομμάτι της πρόληψης και φυσικά, αν όμοιγαίνει το χρειαστεί, και στο κομμάτι της αντιμετώπισης.
1: Ποια είναι η θέση σας για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Αίγινας σε πυροσβεστικό σταθμό και τη δημιουργία ενός πυροσβεστικού κλιμακίου στο Αγκίστρι?
3: Το έχουμε συζητήσει με τον αρχηγό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θα ήταν, βλέψτε μου, γιατί σας ξαναλέω, ζω την κλιματική κρίση πολύ έντονα και τη ζω όχι μόνο στο επιχειρησιακό κομμάτι, όχι μόνο στο τεχνοκρατικό κομμάτι, όχι μόνο στο επιστημονικό κομμάτι, αλλά και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις πληγές που αφήνει στις τοπικές κοινωνίες, γιατί εγώ πηγαίνω σε όλες τις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί την επόμενη μέρα, ούτως ώστε να δούμε πώς θα επαναφέρουμε, όπως σας είπα, σε συνθήκες κανονικότητας όλες αυτές τις περιοχές. Θα ήταν όμως πραγματικά άστοχο και αδόκιμο και θα αναιρούσα τον ίδιο μου τον εαυτό όταν λέω ότι γίνεται μια σοβαρή και επαγγελματική προσπάθεια να έρθω και να σας πω ότι πλέον όλες αυτές οι αποφάσεις οι οποίες πρέπει να πάρθουν σε επιχειρησιακό επίπεδο από πλευράς πυροσβεστικής τις παίρνει η πολιτική ηγεσία. Θα ήταν άδικο και αδόκιμο. Έχει γίνει συζήτηση για τα δύο θέματα τα οποία είπατε, τόσο για την Αίγινα όσο και για την Αίγινα. Είναι ενήμερη η φυσική ηγεσία της πυροσβεστικής υπηρεσίας και αυτή, ιεραρχώντας τις ανάγκες και με βάση τις δυνατότητες, θα προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες. Θα ήταν πραγματικά, ξέρετε, το έχουμε πληρώσει και το έχουμε πληρώσει ακριβά αυτό. Ένας πολιτικός να εκμεταλλευόμενος τη θέση του, να αδιαφορεί για τις επιχειρησιακές ανάγκες οι οποίες υπάρχουν και να προσπαθεί να επιβάλλει την άποψή του. Προφανώς, εγώ για την Αίγινα θέλω το καλύτερο, όπως και για όλα τα νησιά του Σαρωνικού και για τον Πειραιά. Αυτό όμως θα πρέπει να είναι κάτω από ένα ευρύτερο πλαίσιο και έχει να κάνει με τις επιχειρησιακές δυνατότητες τις οποίες έχει η πυροσβεστική υπηρεσία.
1: Μάλιστα. Επί του πεδίου, λοιπόν, πρόσφατο ο Δήμος της Αίγινας υλοποίησε μια άσκηση επί χάρτου με την κωδική ονομασία ΑΦΕΑ. Το αντικείμενο της άσκησης ήταν η διαχείριση και οργανωμένη πρόληψη απομάκρυνσης πολιτών εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς. Ήταν μια άσκηση επί χάρτου, είναι επαρκής, τέτοιες προσεγγίσεις πρέπει να γίνονται περισσότερες? Είχαμε δει ασκήσεις και στην ΑΦΕΑ πριν από 2-3 χρόνια.
3: Είχατε δει και ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο.
1: Σωστά.
3: Είχατε δει ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο. Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς όλες αυτές οι ασκήσεις είναι ωφέλιμες. Είναι ωφέλιμες γιατί βάζουν σε μια λειτουργία την κοινωνία και τους πολίτες γύρω από τον τρόπο τον οποίο θα πρέπει και οι ίδιοι να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις, αλλά βάζει και σε μια εγρήγορση και, αν θέλετε, επαναλαμβάνει την υποχρέωση την οποία έχουν οι αρμόδιοι φορείς, ούτως ώστε να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Άρα όλα αυτά τα προγράμματα, οι ασκήσεις, οι εκπαιδεύσεις, οι μετεκπαιδεύσεις, οι ενημερώσεις είναι απαιτούνται να γίνονται, ούτως ώστε να έχει μια καλύτερη ενημέρωση η τοπική κοινωνία, αλλά και μια καλύτερη προετοιμασία στο ενδεχόμενο να κληθούν να αντιμετωπίσουν ακραίες τέτοιες καταστάσεις.
1: Φέτος δόθηκε πάρα πολύ μεγάλο βάρος στον καθαρισμό οικοπαίδων και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι μια αρμοδιότητα που έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων, γιατί τους βάζει σε μια υποχρέωση η οποία ενδεχομένως μπορεί και να τους βγάζει από άλλες παραγωγικές διαδικασίες. Νομίζω ότι ο Δήμος της Αίγινας και προσωπικά ο κ. Ζορμπάς θα πάει πάρα πολύ καλά σε αυτό το τομέα.
3: Ναι, αν έχει πέσει βαριά
1: που είναι πλάτες, εξαιρετικά δύσκολος.
3: Αν έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων. Κοιτάξτε, Όλοι θα πρέπει να καταλαβαίνουμε το μερίδιο ευθύνης το οποίο έχουμε και τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε. Δεν έχουμε μόνο δικαιώματα, έχουμε και υποχρεώσεις. Και οι πολίτες έχουν τη δική τους ατομική ευθύνη γύρω από όλα αυτά.
1: Και ουσιαστικά η ερώτηση, αν μου επιτρέπετε
3: εγώ
1: να...
3: Εγώ θα σας πω, είναι η τρίτη χρονιά που εφαρμόζεται το μέτρο γύρω από τα καθάριστα οικόπεδα. Όταν ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια πειραματικά, οι παράγοντες διέγνωσαν το πόσο ωφέλιμο και σημαντικό ήταν την προσπάθεια οριοθέτησης των πυρκαγιών, αν ήταν καθαρισμένες οι περιοχές όπου είχε ξεσπάσει μια πυρκαγιά, και έτσι υιοθετήθηκε και έγινε νόμος του κράτους. Αυτός ο νόμος του κράτους δεν έρχεται ούτε για να ταλαιπωρήσει, ούτε για να τιμωρήσει ιδιοκτήτες οικοπαίδων, ούτε βέβαια να ταλαιπωρήσει τους δήμους, έτσι, και τις κοινότητες. Έρχεται για να προστατεύσει και τους πολίτες και τους δήμους και τις κοινότητες. Τι να προστατεύσει? Να προστατεύσει την περιουσία τους και να προστατεύσει ενδεχομένως και την ανθρώπινη ζωή, την ίδια τους τη ζωή. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μια υποχρέωση η οποία πρώτα και κύρια βοηθάει εμάς, ίδιους, προσωπικά, ιδιοκτήτες. Θα μπορούσα να σας πω ότι είμαι ικανοποιημένος φέτος, γιατί ήταν περισσότερες οι αιτήσεις οι οποίες κατατέθηκαν με πέρυσι. Δεν είμαι όμως ικανοποιημένος, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά, πολλές χιλιάδες ακόμα οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα. Και αυτό το οποίο θα ήθελα να περάσω και ως μήνυμα μέσα από το φιλόξενο σταθμό σας, είναι ότι μπορεί να πέρασε, να τέλειωσε η ημερομηνία που υπήρχε το περιθώριο για να καθαρίσει κάποιος το οικόπεδό του, αλλά η προσπάθεια συνεχίζεται. Ακόμα και σήμερα μπορεί κάποιος να πάει να καθαρίσει το οικόπεδό του. Επίσης, η αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος, γιατί υπάρχουν και τα απαιτούμενα κονδύλια τα οποία δίδονται για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε αυτές τις δράσεις. Να σας πω ότι το 2019 τα κονδύλια τα οποία έπαιρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
1: Ήταν η επόμενη ερώτησή μου.
3: Τα κονδύλια τα οποία έπαιρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
1: Ή γύρω στα 30.000, δεν θυμάμαι.
3: Για την προετοιμασία της αντιπυρικής περίοδου. 0 για την αντιπυρική περίοδο.
1: 153 φέτος ο Δήμος
3: Ελλήνος. Σήμερα είναι 50 εκατομμύρια ευρώ.
1: Α, μιλάω για το Δήμο της Αιγίας. Αναφέρομαι τοπικά. Αναφέρομαι ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση.
3: Εγώ σας λέω συνολικά. Είναι αρκετά. Ενδεχομένως να μην είναι αρκετά. Αλλά ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με βάση τις δημοσιοοικονομικές δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν και τις προτεραιότητες τις οποίες βάζουμε. Εγώ λοιπόν, αυτό το οποίο θέλω να πω κλείνοντας γύρω από το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, ο Δήμος έχει την υποχρέωση να ορίσει κάποια πράσινα σημεία. Αυτά τα οποία μαζεύονται από τα καθάριστα οικόπεδα πρέπει ο κάθε πολίτης να πάει να το τοποθετήσει. Και μετά η δεύτερη αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος είναι να εντοπίσει επικίνδυνα εντός εισαγωγικών οικόπεδα, τα οποία θα πρέπει να πάει να τα καθαρίσει ο ίδιος ο Δήμος και να στείλει το λογαριασμό στον ιδιοκτήτη.
1: Μάλιστα.
3: Αυτές είναι οι αρμοδιότητες του Δήμου. Αλλά κλείνοντας το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, θέλω να το ξαναπώ αυτό. Είναι ένα μέτρο το οποίο πρώτα και κύρια βοηθάει για να μπορέσουμε να περισσώσουμε τις περιουσίες μας, εμάς τους ιδιοκτήτες των οικοπαίδων. Και φυσικά ακόμα και να μην βάλουμε σε κίνδυνο τη δικιά μας ζωή ή τη ζωή του γειτονά μας.
1: Μάλιστα, μάλιστα. 153.000 ευρώ είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει λάβει για πολιτική προστασία ο Δήμος της Αίγινας. Όταν παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια, νομίζω έχει ξεκινήσει από 25.000, έχει πολύ μεγάλη αύξηση δηλαδή. Με την οπτική τη δική σας, πώς πρέπει να επενδυθούν αυτά τα χρήματα, ποιοι είναι οι τομείς πολιτικής προστασίας που ένας Δήμος, βέβαια το δικό του σχεδιασμό, κάθε Δήμος.
3: Κάθε Δήμος, αν μου επιτρέπετε, έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες.
1: Σαφώς.
3: Υπάρχουν πληθυσμικές ιδιαιτερότητες, γεωγραφικές ιδιαιτερότητες. Οπότε ο κάθε Δήμος αυτός θα πρέπει με βάση τις υπηρεσίες τις οποίες έχει να διαγνώσει πού υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη και εκεί να κατανείμει τα κονδύλια τα οποία παίρνει. Προφανώς οι καθαρισμοί είναι κάτι το οποίο είναι προαπαιτούμενο. Δεν συζητιέται αυτό. Και φυσικά για την καλύτερη θωράκιση της περιοχής μπορεί να χρησιμοποιήσει και διάφορα άλλα ψηφιακά ή τεχνολογικά εργαλεία, ούτως ώστε να μπορεί να υπάρχει μια ακόμα μεγαλύτερη εποπτεία των περιοχών οι οποίες θεωρούνται εντός εισαγωγικών επικίνδυνες, αλλά ακόμα και το να υπάρξει μια πρόσληψη εποχικού προσωπικού, το οποίο να συνδράμει σε διάφορες εργασίες οι οποίες πρέπει να γίνουν τόσο για την πρόληψη όσο και για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών.
1: Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο στην πολιτική προστασία. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα.
3: Ναι, θα μπορούσαμε να μιλάμε
1: όμως
3: πολλή ώρα.
1: Επειδή...
3: Εγώ ένα πράγμα Βεβαίως. Θα ήθελα να πω για να το κλείσω το ζήτημα της πολιτικής προστασίας. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω, γιατί βλέποντας τα στοιχεία οποία συγκεντρώνουμε μετά το πέρας κάθε αντιπεριόδου, είναι πραγματικά οδυνηρό το ένα ποσοστό άνω του 85% των πυρκαγιών που έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε να προέρχονται από ανθρώπινη δραστηριότητα. Ανθρώπινη δραστηριότητα η οποία είτε είναι με δόλο είτε χωρίς δόλο. Επιτοπλίστων η σιδηροπυρική πλειοψηφία είναι χωρίς δόλο. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να αντιληφθούμε και να κατανοήσουμε, και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θέλω να περάσω και μέσα από το σταθμό σας, ότι οι οδηγίες οι οποίες βγαίνουν καθημερινά της πολιτικής προστασίας δεν είναι οδηγίες. Είναι εντολές. Είναι εντολές οι οποίες πρώτα και κύρια προστατεύουν την ίδια μας τη ζωή. Μετά προστατεύουν την περιουσία μας και φυσικά προστατεύουν και το φυσικό περιβάλλον. Αν το αντιληφθούμε ως, αν τις αντιληφθούμε ως εντολές και πόσο καταλυτικά μπορεί να επηρεάσουν την ίδια μας τη ζωή, τότε πιστεύω ότι δεν θα κάνουμε την αστοχία όταν έχει τεσσάρι και πεντάρι να βγω στο χωράφι μου και να βάλω μια φωτιά ή να κάνω ένα μπάρμπεκιου ή να κάνω κάποιες θερμές εργασίες. Μπορούμε να το κάνουμε κάποια άλλη μέρα που δεν θα έχει τόσο πολύ αέρα ή που οι κλιματολογικές συνθήκες θα το επιτρέπουν. Φανταστείτε σε τι κίνδυνο μπαίνει η ίδια μας η ζωή. Είναι πραγματικά πάρα πολύ άστοχο και άδικο να ταλαιπωρείται τόσος κόσμος, να κινδυνεύει τόσος κόσμος, να χάνονται τόσα λεφτά επειδή κάποιος από μια αυλεψία πάει και κάνει μια ηλεκτροσυγκόληση έξω στην ύπαιθρο όταν δεν παρέπει.
1: Μάλιστα. Αυτό που συνειδητοποιώ μιλώντας μαζί σας όλη αυτή την ώρα είναι ότι βάζετε μια παράμετρο την οποία σπάνια τη σκεφτόμαστε. Είναι το μετά. Το τι συμβαίνει μετά σε μια κοινότητα, σε ένα τόπο που έχει πληγεί από μια
3: πυρκαγιά. Ναι, γιατί το βιώνω.
1: Αυτό ακριβώς.
3: Ναι, γιατί το βιώνω. Και γι' αυτό το λόγο, αν θα μπορούσαμε. Ξέρετε, όταν κάποιος πάει και βάζει μια φωτιά για να καθαρίσει το χωράφι του. Και καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να συναισθανθεί εκείνη την ώρα, αν καταλάβαινε τους κινδύνους και τις συνέπειες τις οποίες θα έχουν αυτοί οι κίνδυνοι αν υλοποιηθούν, δεν θα το κάνει ποτέ στη ζωή. Θεωρεί όμως ότι επειδή το έχει κάνει πάρα πολλές φορές, έτσι και αυτή τη φορά δεν θα γίνει τίποτα και θα ανάψει μια φωτιά, θα καθαρίσει το οικόπεδό του και δεν θα γίνει τίποτα. Έλα όμως που μία φορά θα γίνει το κακό και αυτό το κακό μπορεί να επισύρει πολύ επώδυνα αποτελέσματα, όχι μόνο για αυτόν, για τον γείτονά του, για το συγγενή του, για το φίλο του, για το χωριό του.
1: Έτσι ακριβώς.
3: Και ερχόμαστε μετά να προσπαθήσουμε να δώσουμε χρήματα, να κινητοποιήσουμε ένα μηχανισμό γύρω από την αποκατάσταση, ούτως ώστε να απαλύνουμε τις πληγές τις οποίες αφήνει μια τέτοια ζημιά. Με βλέπετε και το λέω με πάρα πολύ, απευθύνομαι με πάρα πολύ σεβασμό. Και απέναντι στους πολίτες, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι νοοτροπίες δεκαετιών και δεν είναι εύκολο να σπάσουν. Αλλά αλλάζουν τα πάντα γύρω μας, αλλάζει ο κόσμος. Και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και θα πρέπει να προσαρμοστούμε γύρω από τον τρόπο αντιμετώπισης. Και ένας σημαντικός τρόπος, καταλυτικός τρόπος αντιμετώπισης της είναι το κομμάτι της πρόληψης.
1: Μάλιστα. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία και του βουλευτή Καζαφάδου που όσον αφορά την υγεία και το κέντρο υγείας, να πούμε την αλήθεια, δεν έχετε κρυφτεί. Έχετε βγει μπροστά. Και όταν δεν ήσασταν μέλος της διοίκησης και της κυβέρνησης και με επερωτήσεις στη Βουλή και μέχρι πέρυσι τα λέγαμε στο πριν το μεγάλο ατυχές όλο αυτό, το μεγάλο δυστύχημα με το καλοκαίρι που στήγησε τη γυναίκα, που στήγησε τη ζωή σε μια γυναίκα λουόμενη από την έλλειψη ενός οδηγού ασθενοφόρου. Κάτι που είναι γνωστό. Πού βρισκόμαστε και γιατί φαίνεται ότι παρά τις προσπάθειες αυτά τα πράγματα φαίνεται να επαναλαμβάνονται, να μην βρίσκουν λύση.
3: Κοιτάξτε. Θέλω να ευλογήσω. Το 2012 είχα αντιληφθεί, είχα μιλήσει για τη δική μου αξιολόγηση. Τρία βασικά προβλήματα τα οποία έχει το νησί. Το ένα πρόβλημα ήταν το νερό, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε, αλλά ήταν κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να δοθεί λύση από έναν βουλευτή μόνο. Το δεύτερο ήταν η υγειονομική υποστήριξη του νησιού. Το τρίτο, θεωρώ ότι μετά το δημογραφικό, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία είναι η εφηβική παραβατικότητα. Το τρίτο ήταν η έλλειψη κάποιου κλειστού χώρου άθλησης για τα παιδιά. μιλάμε για ένα νησί 17.000 μόνιμων κατοίκων. Πραγματικά είναι τραγικό να μην έχει έναν κλειστό χώρο άθληση. Δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μου. Όταν πήγα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα και είμαι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό ήταν να καταφέρω και να φέρω το πλωτό ασθενοφόρο στην Αίγινα. Τι το έκανα αυτό, ή αντιλήφθηκα ότι ένα τουριστικό νησί, για ένα νησί με τόσες χιλιάδες κατοίκους, βλέποντας τον αριθμό των διακομιδών οι οποίες γίνονταν και με τον τρόπο τον οποίο γίνονταν, είτε με τα πλοία της γραμμής, με τα δελφίνια, είτε και με το πλωτό του λιμενικού, το οποίο έφευγε από τη Μαρίνα Αζέας και δεν ήταν κατάλληλο και ερχόταν στην Αίγινα για να παραλάβει τον ασθενή και να γυρίσει. Έδωσα πάρα πολύ μεγάλο αγώνα και κατάφερα λόγω της θέσης μου και έφερα το πλωτό ασθενοφόρο εδώ, το οποίο πραγματικά σώζει ζωές. Και μπορεί ο Αιγινίτης, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, μέσα σε 40 λεπτά, 35 λεπτά, να έχει φτάσει στον Πειραιά και να πάει σε ένα από τα μεγάλα νοσοκομεία. Χρόνος, τον οποίο πάνω κάτω είναι ίδιος και με ένα πειραιώτη. Ένα νοσοκομείο. Είτε είναι αυτό το Τζάνιο, είτε είναι το κρατικό. Αν εφημερεύουν, αν δεν εφημερεύουν αυτά, δεν το συζητάμε, είναι πολύ περισσότερος ο χρόνος. Έτσι, για να πάει στο Αττικό, για να πάει στο Θεριάσιο ή στη Βούλα. Άρα λοιπόν, νιώθω πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση που κατάφερα και έκανα αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο κυριολεκτικά σώζει ζωές. Στο κομμάτι της τελέχωσης του κέντρου υγείας έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες. Βγαίνουν συνεχώς πάρα πολλές προσκλήσεις, ενδιαφέροντος και για μόνιμο και για επικουρικό προσωπικό. Το γνωρίζετε. Δυστυχώς δεν υπάρχει το αναμενόμενο ενδιαφέρον. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε παντού όμως, σε όλη την Ελλάδα. Κυρίως, όχι μόνο, να είμαι δίκαιος, όχι μόνο στην Νησιωτική και στην Ορεινή Ελλάδα. Γίνονται προσπάθειες. Θυμάστε όταν υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με την ανακαίνιση του κέντρου υγείας, που είχα βγει εγώ στο σταθμό σας και είχα δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία και τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα.
1: Και κινήθηκαν και τα πράγματα.
3: Τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα. Άρα, εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω απέναντι στους Αιγινίτες και στις Αιγινίτισσες είναι ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή την προσπάθεια.
1: Η δήλωση που έχετε κάνει και είναι πολύ σαφή, την κάνατε πέρυσι, τέτοια εποχή, στο Αιγινα Πόρταλ. Είναι ότι ναι, ισχύει, γίνονται όλα αυτά που γίνονται, γίνονται προκηρύξεις, γίνονται προσκλήσεις από τη δεύτερη ΔΥΠΕ, περνάνε στο Υπουργείο Υγείας μετά, αλλά δεν υπάρχει συμμετοχή. Μήπως λοιπόν, και αυτό γίνεται για χρόνια, το γνωρίζετε, μήπως έπρεπε λοιπόν να υπάρξει μια νομοθετική πρωτοβουλία, να αλλάξει λίγο τα πράγματα?
3: Είναι λίγο δύσκολο. Έχουν πάρθει κατά καιρούς διάφορες πρωτοβουλίες για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά νησιά.
1: Τι έγινε, κριτικό νησί θεωρείται? Έτσι δεν είναι? Δεν κάνω λάθος?
3: Για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά.
1: Όσο αφορά την κατηγοριοποίηση, είναι σε απομακρυσμένο.
3: Γίνεται μια προσπάθεια. Μπαίνουν κάποια κριτήρια τα οποία έχουν να κάνουν με πληθυσμιακά κριτήρια. Γίνεται κάποια προσπάθεια. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να. Προσπαθώντας να βγάλουμε όπλα από τη φαρέτρα μας για να πείσουμε γιατρούς την επιλογή και να έχουμε στην Αίγινα. Η Αίγινα, ξέρετε, νησί, είναι προάστιο των Αθηνών. Και αυτό είναι, αν με ρωτάτε ποια είναι τα asset, μεγάλα πλεονεκτήματα που έγινα, είναι το ποιότητά τη με την Αττική. Και γι' αυτό λέω ότι έγινα προάστιο των Αθηνών. Ότι εγώ για να πάω στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κάθε μέρα, κάθε πρωί από τον Πειραιά, κάνω πάνω από μια ώρα για να βρεθώ εκεί. Mm-hmm. Και ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να δουλεύει στον Πειραιά μέσα σε 40 λεπτά κάθε μέρα, μπορεί να φεύγει από την Αίγινα και τον Πειραιά, άρα καταλαβαίνετε για την Αιγύπτου. Βέβαια είναι και ο εκκλησιαστικός τουρισμός, έχοντας την ευλογία του να έχει τον Άγιο Νεκτάριο. Αυτά λοιπόν είναι δύο πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με τη στελέχωση λοιπόν του κέντρου υγείας, θα συνεχίσουμε και θα κάνουμε την προσπάθεια με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, ελπίζοντας ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις. Λύσεις οι οποίες πρέπει να δοθούν και είναι απαραίτητες για τους πολίτες και για τους τουρίστες οι οποίοι επισκέπτονται το νησί.
1: Επειδή τις προσπάθειες τις έχετε κάνει, θα θυμίσω για παράδειγμα το ζήτημα της παιδιάτρου.
3: Αυτό είχαμε κάνει.
1: Είχατε κάνει μέχρι και με μπλοκάκι είχατε φτάσει στο σημείο. Κάνει.
3: Και το θέμα του νεφρολογικού, όπως γνωρίζετε, το λύσαμε. Πήγα μαζί με τον Δήμαρχο στον Υπουργό Υγείας και το λύσαμε το θέμα και δεν έκλεισε το νεφρολογικό. Κοιτάξτε, μια συνεχή προσπάθεια θα κάνω.
1: Αλλά θέλω να καταλήξω ότι το ζήτημα της παιδιάτρου, για παράδειγμα, που υπάρχει, που είναι στο νησί και προσφέρει τις υπηρεσίες της, τελικά λύθηκε με την επιχορήγηση τη μηνύα από το Δήμο. Δηλαδή, θέλω να πω, πώς θα μπορούσε αυτή η συνεργασία ενός Υπουργείου του Υπουργείου ή της Περιφέρειας με ένα Δήμο και μια επιχορήγηση να λύσει τέτοιου είδους προβλήματα. Δηλαδή, στον κόσμο φαίνεται ότι υπάρχει μια απλή λύση με μια επιχορήγηση, κάποια χρήματα.
3: Πλέον δίνεται μέσα από το νέο κώδικα, δίνεται η δυνατότητα να δαπανούν κονδύλια τα οποία έχουν να κάνουν με το να μπορέσουν να δώσουν ένα πρόσθετο δόνο. Αυτοί είναι γιατροί, είναι εκπαιδευτικοί και υπηρετούν στα σχολεία ασφαλείας. Έχει ξεκινήσει και υπάρχει και ένα φιλόδοξο σχέδιο από πλευράς του κεντρικού κράτους για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κοινωνικές κατοικίες σε όλους αυτούς οι οποίοι θα πάνε και θα προσφέρουν τους από πλευράς και ακριτικές. Θέλει δουλειά ακόμα.
1: Το θέμα είναι πάντως το επίκεντρο όλων αυτών είναι η οικονομική στήριξη. Ο Δήμος είναι γνωστό ότι μπορεί να δίνει μέχρι, αν δεν κάνω λάθος, 650 χιλιάρικα το χρόνο μέσω νομοθετικής ρύθμισης σε δημόσιους υπαλλήλους που...
3: Τώρα μέσα από το νέο κώδικα, αυτό σας λέω, δίνεται η δυνατότητα. Ο Δήμος να έχει μεγαλύτερη δυνατότητα. Έχουμε βγάλει μια χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. Κάφερα και ενέκρινα 2 εκατομμύρια ευρώ να έρθουν στον Δήμο της Αίγινας ούτως ώστε να δαπανηθούν σε έργα αποκατάστασης των υποδομών για τους δρόμους και σε διάφορα άλλα έργα τα οποία ο Δήμος θα αξιολογήσει ότι θα πρέπει να δαπανηθούν. Οπότε κατάφερα και εξασφαλίστηκε 2 εκατομμύρια ευρώ το οποίο έχει δρομολογηθεί να πάει στο Δήμο και θα προχωρήσει τα απαραίτητα έργα. Και φυσικά βγήκε και η σε ό,τι έχει να κάνει με την κατασκευή του κλειστού γηπέδου, κάτι το οποίο θεωρούσα ότι ήταν μια υποχρέωσή μου απέναντι στη νέα γενιά αυτού του νησιού, που ήταν πραγματικά τραγικό. Εν έτη 2026.
1: Θυμήστε μου τη χρηματοδότηση που είχατε, πόσο το ύψος.
3: Από το Υπουργείο Εσωτερικών.
1: Το Υπουργείο Εσωτερικών, κύριο Λιβάνιο. Όπως να πούμε και για τα 154 είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι, κύριο Λιβάνιο. Αλλά πάντα εκεί προστρέχεται. Έτσι
3: τα 2 εκατομμύρια είναι τα δικά μου. Ναι. Τα άλλα 2 είναι αυτά τα οποία ζήτησα εγώ από το Υπουργείο Εσωτερικών. Τα 2 εκατομμύρια είναι από το δικό μου Υπουργείο, από μένα. Θεωρούσα ότι είναι πραγματικά τραγικό εν έτη 2026 να μην υπάρχει ένας κλειστός χώρος άθλησης για τα παιδιά στην Αίγινα.
1: Είναι.
3: Και ήταν ντροπή. Και ξέρετε, αυτό ήταν και το καταλυτικό μου επιχείρημα όταν πήγα στον Θόδωρο τον Λιβάνιο με τον Δήμαρχο. Του είπα του Υπουργού ότι ένα νησί το οποίο έχει 17.000 μόνιμους κατοίκους, 40 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, ντρέπομαι να πηγαίνω και να μην υπάρχει ένα κλειστό γήπεδο για να παίξουν αυτά τα παιδιά. Βγήκε λοιπόν πάρα πολύ σύντομα, γιατί είναι και εύκολη η διαδικασία κατασκευής του. Θα έχουμε ένα κλειστό και θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καλέσουμε και τον Πρωθυπουργό και να παίξουμε και ένα αγώνα μπάσκετ στο κλειστό το οποίο θα φτιάξουμε.
1: Πολύ ωραία. Μια τελευταία ερώτηση. Το θυμάμαι το 18, αν δεν κάνω λάθος, είχατε κάνει μια ερώτηση στη Βουλή γι' αυτό εδώ απέναντι. Το Ινάδιο, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Τι θα λέγατε στην κυρία Ζαχαράκη για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα εδώ?
3: Είναι ωραία κατάσταση.
1: Πέφτει.
3: Είναι ωραία κατάσταση. Εγώ, κοιτάξτε, δεν μπορώ να...
1: Θέλω να υπενθυμίσω στον κόσμο με αυτό ότι ενδιαφέρεστε για πολλά πράγματα πάνω στο νησί. Έχετε δείξει το ενδιαφέρον σας για πολλά πράγματα πάνω στο νησί.
3: Εγώ πολιτεύομαι λέγοντας πάντα την αλήθεια. Είμαι άνθρωπος ο οποίος θεωρώ έτσι πρέπει να είμαστε και στην πολιτική. Και λάθος να γίνει, να αναγνωρίσουμε και να διορθώνουμε το λάθος μας. Δεν πρέπει να έχουμε παροπίδες, ούτε να θεωρούμε ότι είναι καλώς καμωμένο. Δεν είναι καλή κατάσταση και προφανώς το Υπουργείο Παιδείας να αναλάβει μια δράση, ούτως ώστε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό κτίριο, με αυτή τόσο μεγάλη και λαμπρή ιστορία, να μην συνεχίσει η τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Να αξιοποιηθεί και να αξιοποιηθεί όφελος και της ιστορίας και του πολιτισμού και της τοπικής κοινωνίας.
1: Μάλιστα. Αυτή έγινε το 18 η συζήτηση, αυτή η ερώτηση. Δεν ξέρω, θυμάμαι τι απάντηση είχατε λάβει
3: τότε.
1: Αλλά το θέμα είναι να πούμε ότι κάτι που μου το είχατε πει εσείς, γιατί δεν το γνώριζα, ότι ένα μέλος της κυβέρνησης δεν μπορεί να κάνει ερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις.
2: Ακούτε, το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Η
2: ώρα είναι τρεις.
3: Δεν έχει τη δυνατότητα του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
1: Ναι. Γιατί το καλοκαίρι, αυτό το λέω απλά για να ενημερώσουμε τους ακροατές, γιατί το καλοκαίρι και πρόσφατα που έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την κατάσταση του Εινάρδειου, δεν υπήρχε αυτή η κινητοποίηση από μέρους σας, κάτι που το βλέπαμε στο
3: δεν
1: παρελθόν.
3: Δεν μπορώ να το κάνω. Δεν γίνεται.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
3: Κανένας ο οποίος συμμετέχει στην κυβέρνηση δεν μπορεί να καταθέσει ερώτηση, επερώτηση ή επίκαιρη ερώτηση σε κάποιο άλλο μέλος της κυβέρνησης, γιατί είναι συνάδελφοι.
1: Μάλιστα.
3: Βουλευτής μπορεί. Mm-hmm. Βουλευτής της συμπολίτευσης, βουλευτής ο οποίος ανήκει, ο βουλευτής ο οποίος είναι συμπολίτευση, μπορεί να καταθέσει ερώτηση και επίκαιρη ερώτηση και αναφορά. Μέλος της κυβέρνησης δεν μπορεί να καταθέσει.
1: Μια συζήτηση όμως μπορεί να κάνει, φαντάζομαι.
3: Μια συζήτηση όπως κάνουν τις συζητήσεις με τους υπόλοιπους υπουργούς και προσπαθώ να δώσω λύση στα προβλήματα.
1: Και να του εξηγήσει τα προβλήματα που υπάρχουν εδώ, γιατί είναι κρίμα, είναι το πρώτο ένα κτίριο που κατασκευάστηκε.
3: Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι φεύγοντας από εδώ, επειδή έχω μια συνάντηση με τον Δήμαρχο και θα κανονικού να ανέβει ο Δήμαρχος στην αρμόδια Υπουργό Παιδείας μαζί με εμένα να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια λύση.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα από τα θετικά που άκουσα σήμερα. Ένα από τα θετικά. Γιατί μας είπατε αρκετά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εγώ ευχαριστώ
1: που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση.
3: Και είπαμε να έχουμε ένα καλό και ήρεμο καλοκαίρι και να πω σε όλους κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Να ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εγώ.
1: Λοιπόν, σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Έχει διπλό ρόλο. Είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόσφατα και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Φυσικιού. Μιχάλη, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση. Θα μιλάμε στον Νικό.
4: Βεβαίως.
1: Είσαι νέος άνθρωπος. Πώς προέκυψε αλήθεια τη Δημαρχία Πολιτισμού? Είναι η δεύτερη θητεία που κάνεις. Είναι κάτι που το ζήτησες εσύ, ήταν κάποια επιλογή, πρόταση του Δημάρχου, πώς έγινε?
4: Κοίταξε, όπως γνωρίζεις, καταργήθηκε και είδαμε το νέο, όταν βγήκε η νέα επιλογή του κύριου Ζορμπά. Για πρώτο χρόνο ήταν στο γραφείο Δημάρχου όλες οι εκδηλώσεις του Δήμου μας. Επομένως, τη δεύτερη χρονιά επέλεξε ο Δήμαρχος να βάλει έναν αντιδήμαρχο για να ασχοληθεί με αυτό. Μου έκανε την πρόταση, αποδέχτηκα, αυτό ήταν, δεν ήταν κάτι άλλο. Και το έγινε και τη δεύτερη χρονιά.
1: Το ίδιο πράγμα, μάλιστα.
4: Ναι, ναι.
1: Στις αρμοδιότητες σου, και αυτό είναι λίγο τεχνικό τώρα, αλλά έχει σημασία γιατί είναι γραμμένο στην απόφαση του Δημάρχου, είναι ο σχεδιασμός κυμέριμνα για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού, για την προστασία τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών, πολιτιστικών έργων, παράγοντες στο τοπικό επίπεδο. Τώρα αυτό το εφαρμογή πολιτικών, κόμμα προγραμμάτων, με βάζει μια διαδικασία να σκεφτώ ότι ενδεχομένως να μην είναι μόνο εκδηλώσεις, αλλά είναι και πιο μακροπρόθεσμα πράγματα που θα μπορούσαν να άπτονται ζητημάτων όπως είναι η παλιά χώρα, τα καποδιστριακά κτίρια, πολιτικές, που μπορεί να μην ανήκουν στο Δήμο, αλλά ουσιαστικά ο Δήμος θα έπρεπε να έχει άποψη. Το έχεις σκεφτεί αυτό, έχεις κάνει πράγματα γι' αυτό?
4: Έχουμε μιλήσει με τον Δήμαρχο και έχουμε, αν είχατε δει και στον προϋπολογισμό για την φωταγώγηση της παλιά χώρας. Και επίσης για τα καποδοστριακά κτίρια υπάρχει η ένωση των καποδοστριακών που κάνουν κάθε χρόνο με το που είναι ο πρόεδρος ο κ. Τσατήρης. Επομένως και με αυτό τρέχει και αυτό στον πολιτισμό.
1: Όσο αφορά το δίκτυο.
4: Ναι, στο δίκτυο πόλεων. Ναι, ναι.
1: Το οποίο είναι κάτι ξεχωριστό πλέον από το Δήμο.
4: Το ναι, έχει βέβαια, έχει αλλά έχει σημαντικό ρόλο ο Δήμος μας.
1: Έχει σκεφτεί ότι κοίτα να δεις, γιατί με ενδιαφέρει και η δική σου η ματιά. Αυτή τη στιγμή τα καποδιστριακά κτίρια είναι έτσι όπως είναι. Ακόμα και για το... Είσαι άνθρωπος της διοίκησης, αλλά ακόμα και για το θέατρο.
4: Ναι.
1: Το οποίο για πολλά χρόνια είναι κλειστό. Ναι, μήπως θα έπρεπε να κάνω κάτι, μήπως θα έπρεπε να εκφράσω μια πρόταση. Γιατί στο δίνει η αρμοδιότητα που σου έχει δώσει ο Δήμαρχος, φαίνεται ότι θα μπορούσε να εμπίπτει σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, στην εφαρμογή πολιτικών. Πολιτική είναι ότι σκέφτομαι κάτι και το εφαρμόζω προκειμένου να... Πώς το βλέπεις σαν άνθρωπο της ηλικίας σου, δηλαδή που έχεις μια διαφορετική οπτική και είσαι και ένας νέος πολιτικός.
4: Βέβαια, το θέατρο και το δημοτικό θέατρο που μιλάμε, όντως είναι ένα πλήγμα για το Δήμο που δεν λειτουργεί πια, γιατί θα μπορούσε εκεί το Φεστιβάλ Θεάτρου να στεγαστεί. Αλλά έχουμε κάνει και με τον Δήμαρχο μαζί, με ενέργειες για την αποκατάστασή του και περιμένουμε τη χρηματοδότηση.
1: Περιμένετε χρηματοδότηση για το, σχετικά με τη μελέτη που υπάρχει ήδη. Αυτό είναι τόσο μεγάλο το κόστος.
4: Δεν το γνωρίζω να σας πω την αλήθεια.
1: Δηλαδή,
4: γιατί...
1: το κόστος για την επισκέπτη θεάτρου δεν φάνηκε να είναι μεγάλο. Μια άδεια μικρής κλίμακας.
4: Ναι, αλλά νομίζω
1: δωρεάν ήταν ο φωτισμός από όσο θυμάμαι.
4: Τόσα χρόνια όμως που είναι κλειστό θα έχουν γίνει εκτεταμένες οι επισκέπτες που θα χρειαστεί. Το βλέπουμε κιόλας.
1: Θέατρο είναι κλειστό γιατί η διοίκηση το έχει κλειστό. Αν έχει φθορές, η διοίκηση φταίει γι' αυτό. Ναι, τέλος πάντων, απλά και μόνο θα ήθελα να σου ξαναλέω την άποψή σου και μια και αναφέρεις για εκτεταμένες ζημίες. Πρόσφατα μου έλεγε κάποιος ότι έχουν τοποθετηθεί τα καινούργια καθίσματα, το ξέρω κι εγώ, και αυτά παραμένουν εκτεθειμένα. Ας μην μείνουμε εκεί. Ήθελα απλά να ξέρω τη γνώμη
4: σου. Αυτά έγινε πρώτη της θητείας μου, επομένως έχω ενημερωθεί εν μέρη, αλλά δεν έχω, δεν έχω προλάβει να ενημερωθώ γιατί. Τρέχουμε συνεχώς πράγματα. Για παράδειγμα, τώρα έχουμε το Flow Team δύο χρονιές.
1: Επιτελικά, εσείς ως αντιδημαρχία έχετε τον κόσμο που χρειάζεται προκειμένου να λειτουργήσει ως αντιδημαρχία πολιτισμού.
4: Βέβαια. Εννοείται.
1: Υπάρχει αυτό.
4: Βέβαια, ναι, ναι. Χωρίς στα στελέχη, την ομάδα που αυτήν, δεν θα είχαμε κάνει τίποτα.
1: Μάλιστα.
4: Τα δύο χρόνια αυτά. Ενάμιση μέχρι στιγμής.
1: Επιτελικά πόσα άτομα είναι περίπου που βρίσκονται κοντά
4: σου?
1: Κοιτάξτε,
4: η αντιδημαρχία κυρίως στεγάζεται στο γραφείο δημάρχου. Επομένως, στο γραφείο δημάρχου μαζί με μένα και με κάποιους πρόεδρους από την κοινότητα, από κάθε κοινότητα πράγμα όπως το Φιστίκι Φεστ, οργανώνουμε για το Φιστίκι Φεστ. Κυρίως αυτό και μετά στις άλλες εκδηλώσεις, κυρίως στο γραφείο δημάρχου είναι.
1: Το πρόγραμμα για τη χρονιά βγαίνει εποχικά ή έχεις κάτι στο μυαλό σου που έχετε συζητήσει και λέτε ότι φέτος αυτή τη χρονιά θα πάει έτσι, θα κάνουμε αυτά τα πράγματα?
4: Για το Φιστίκι Φεστ εννοείται?
1: Όχι, για το Φιστίκι Φεστ γενικά.
4: Υπάρχει ένα πλάνο.
1: Θα έρθουμε και στο Φιστίκι Φεστ, okay, αλλά ήθελα να δω λίγο. Γιατί είναι άγνωστη η αντιδημαρχία πολιτισμού.
4: Ναι.
1: Έτσι,
4: ναι.
1: Βλέπουμε ότι έρχεσαι στην Δημοτική Επιτροπή, κάνεις μια εισήγηση. Είναι συνήθως οικονομικό οι λόγοι που έρχεσαι, γίνεται αποδεκτή και στη συνέχεια εκτελείται. Αλλά έχει ενδιαφέρον πώς σχεδιάζεται αυτό το πρόγραμμα.
4: Βέβαια, ναι.
1: Έτσι.
4: Υπάρχει ένα πλάνο για τις εκδηλώσεις του Δήμου μας κατά τη διάρκεια του χρόνου. Έχουμε ένα πρωτόκολλο και πάνω σε αυτό κάνουμε κάποιες διαφοροποίησεις ανάλογα την εκδήλωση ή ανάλογα κάποιες νέες εκδηλώσεις που μπαίνουν στο καλεντάρι του Δήμου μας, στο πρόγραμμά μας. Αλλά υπάρχει ένα πρωτόκολλο που ακολουθούμε.
1: Υπάρχει ένα προσχέδιο.
4: Έτσι. Ναι, που είναι σίγουρο. Μάλιστα. Που είναι σίγουρο.
1: Που έχει και εποχικές μέσα και τα λοιπά.
4: Ακριβώς.
1: Υπάρχουν εκδηλώσεις που έχεις σκεφτεί ότι θα ήθελες να γίνουν, ή δράσεις γενικότερα που θα ήθελες να γίνουν αλλά για κάποιο λόγο δεν έγιναν? Ή δεν πέρασε ως πρόταση, να το πω καλύτερα?
4: Όχι. Αυτό που σκεφτήκαμε πέρυσι και έγινε και φέτος είναι το σινεμά στη θάλασσα. Δηλαδή, από την αρχή που είδαμε το πρόγραμμα που έβγαλε η περιφέρεια που χρηματοδοτεί κάποιους δήμους, όλους τους δήμους Αττικής.
1: Η πατρότητα αυτού του. Τη ιδέα ποια είναι?
4: Ήταν συλλογική.
1: Ήταν συλλογική, ήταν του Δήμου ή της Περιφέρειας?
4: Η Περιφέρεια απλά μας είπε θα σώσω τα χρήματα και εμείς βρήκαμε μια εκδήλωση που θέλουμε να
1: μάλιστα,
4: κάνουμε.
1: Μάλιστα.
4: Κάτσαμε όλη η ομάδα.
1: Μου φαίνεται το κάνει και ο Πειραιάς φέτος, ζήλεψε.
4: Το έκανε και πέρυσι, το έκανε και φέτος. Ναι, ναι. Αλλά το ξεκινήσαμε εδώ. Επομένως, κάτσαμε κάτω, λέγαμε θα βρούμε κάτι σε. Θέλαμε ο κόσμος να βγει λίγο στη θάλασσα, mm-hmm. λίγο στις παραλίες. Λέγαμε κάτι σε διάφορα, σε αγώνες όπως έκανε και ο κύριος Ζαμπέλης, mm-hmm. που γι' αυτό είχε πολύ είχε επιτυχία στην Αγία Μαρίνα. Και είπε ιδέα για ένα σινεμά έθριο.
1: Μάλιστα.
4: Και λίγο να το συνδυάσαμε και λίγο με τη θάλασσα, λίγο με την αμμουδιά, λίγο με τα βαρκάκια. Επομένως,
1: ωραία, αυτό είναι μια πολύ δημιουργική προσέγγιση, πολύ όμορφη. Άρεσε στον κόσμο, πήγατε και στην περιφέρεια παντού
4: ναι.
1: να αναδείξατε. Είχε πολλαπλό ρόλο. Τέτοιες δημιουργικές προσεγγίσεις έχετε σκεφτεί και άλλες που θα μπορούσαν να κάνουν τον κόσμο να βγει από το σπίτι, να πάει μέχρι από την Αίγινα, να πάει μέχρι τη Σουβάλα ή μέχρι. Mm. Την Αγία Μαρίνα, κάτι παρόμοιο.
4: Προς το παρόν, είναι δεύτερη, έχουμε δεύτερη χρονιά το σινεμά στη θάλασσα, για αρχή. Όπως είπα και ο κύριος Ζαμπέλης, έκανε και δεύτερη χρονιά και αυτός στην Αγία Μαρίνα τον Beach Soccer. Προς το παρόν, είμαστε σε αυτά. Δεν έχουμε κάτι νέο. Αυτό που θα κάνει τον κόσμο να ξαναπάει στην περιφέρεια είναι οι προφεστιβαλικές εκδηλώσεις για το Φυσιτική mm. Φεστ.
1: Θα ήθελα τώρα να σε ρωτήσω αν θυμάσαι περίπου τη χρηματοδότηση την περσινή για την αρχιδημαρχία σου. Θυμάσαι περίπου πόσο.
4: Όχι, όχι. Δεν μου διαφέρει αυτή τη στιγμή.
1: Απλά θα ήθελα να κάνουμε μια αντιπαραβολή να δούμε αν έχει ανέβει φέτος, δηλαδή αν έχετε κάνει περισσότερα πράγματα, αν έχουν κοστίσει περισσότερα.
4: Φέτος νομίζω θα είναι λιγότερη.
1: Θα είναι λιγότερα λιγότερες εκδηλώσεις που θα κάνετε.
4: Ναι. Όχι λιγότερες εκδηλώσεις. Το κόστος θα είναι λιγότερο. Mm-hmm. Γιατί είπαμε φέτος όχι να συρρυκνώσουμε, απλά πέρυσι κάναμε παραπάνω εκδηλώσεις και στο φεστιβάλ και γενικά. Φέτος όμως θα κάνουμε λίγες λιγότερες. Δικιά μου ήταν η απόφαση ναι. αυτή, είπα του Δήμαρχου. Δήμαρχε, θα ήθελα φέτος να κάνουμε λίγο λιγότερες συναυλίες κυρίως του Φυστική Φεστ. Να επικεντρωθούμε 4 συναυλίες στην περιφέρεια και 4 συναυλίες στο κέντρο της Αίγινας που γίνεται κλασικά.
1: Ωραία. Πάμε, γιατί θέλεις να μιλήσεις για το Φυστική Φεστ. Εγώ ήθελα πρώτα να κάνουμε μια σκιαγράψη λίγο της αλληδημαρχίας σου και τα θέματα ενδεχομένως που αντιμετωπίζεις και τι θα ήθελες να αλλάξεις αυτά. Γι' αυτό κάναμε όλο, αυτή την, όλο αυτό το πρώτο μέρος, έτσι, για να γνωρίσει ο κόσμος να υπάρξει μια εικόνα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το Φεστιβάλ Φυστικού. Το Φεστιβάλ Φυστικού, Οργανωτική Επιτροπή 3 του μηνός. Αργά. Αργά. Έχει ξανασυμβεί και άλλες φορές και στο παραπέντε. Ποιες είναι οι προτεραιότητες τώρα και πού βρισκόμαστε?
4: Έχουμε ξεκινήσει πολύ, όπως είπες, επειδή ξεκινήσαμε αργά, έχουμε ξεκινήσει και εμείς γρήγορα τις ετοιμασίες. Για παράδειγμα, τώρα το Σάββατο, αύριο, ξεκινάει η πρώτη προφεστιβαλική εκδήλωση με την έκθεση κεραμικής στην Πινακοθήκη, το Χώμα. Και δεν μπορώ ακόμα να πω, δεν είναι μυστικό, αλλά δεν μπορώ ακόμα να δεσμευτώ για τις εκδηλώσεις μας, αλλά είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και υπολογίζουμε ότι μπορεί και μέσα στον Αύγουστο να έχουμε και νωρίτερα το πρόγραμμα.
1: Ναι. Τώρα πέρυσι η Μαριλένα Γιαννούλη έκανε και το προηγούμενα χρόνια πολλές εκδηλώσεις, κυρίως συναυλίες.
4: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Σε όλη την Αίγινα, σε όλη την περιφέρεια. Mm. Αυτό θα εξακολουθήσει. Ο κόσμος ήταν πολύ που πήγαινε, νομίζω το ευχαριστήθηκε.
4: Βέβαια.
1: Φέτος θα κάνετε αντίστοιχα συναυλίες, έχετε προγραμματίσει?
4: Όπως είπα και νωρίτερα, έχουμε προγραμματίσει 4 συναυλίες. Μία στην Αγία Μαρίνα, μία στη Σουβάλα, μία στο Λεόντι και μία στην Πέρδικα. Αυτές ήταν οι συναυλίες μας. Έτσι ώστε να ξεκινήσει όπως από πέρυσι από την περιφέρεια και να καταλήξει στην 17 με 20 Σεπτεμβρίου στην Αίγινα, στο λιμάνι, στις 4 κεντρικές συναυλίες μας, στην εμπορική μας έκθεση με πολλά και στο κέντρο για αυτές το τρέιμερο αυτό. Γαστρονομία, όπως το πρωτόκολλο, αλλά η εμπορική έκθεση είναι ο κύριος αγροτική εμπορική έκθεση.
1: Να φύγουμε λίγο από τις συναυλίες και τα. Γιατί αυτά θα τα δούμε έτσι κι αλλιώς εν καιρό.
4: Ναι, ναι.
1: Η εμπορική έκθεση, τι έχει κάποια ανταπόκριση αυτή τη στιγμή, Βλέπεις να υπάρχει κάποια κινητικότητα, δεν έχετε κάνει κάποια πρόσκληση ακόμα?
4: Από που ακούμε, που μιλάω με τους επαγγελματίες, υπάρχει ενδιαφέρον. Τώρα εντός των ημερών θα βγει ξανά η πρόσκληση. Θέλουμε λίγο τη διαφοροποιήσαμε φέτος.
1: Τι αλλαγές θα έχει δηλαδή?
4: Θα τις δείτε. Δεν είναι πολύ μεγάλες αλλαγές. Απλά κάποια, επειδή ήταν ίδια εδώ όλα τα χρόνια, φέτος κάτσαμε, την ξανακοιτάξαμε εξοχινιστικά ξανά και είδαμε ότι είναι μια χαρά, είναι προφανώς. Τόσα χρόνια μια χαρά δούλευε. Απλά κάναμε μερικές διαφοροποιήσεις φέτος για να είναι πιο σωστή, θα το πω. Εντάξει, σωστή ήταν, αλλά κάναμε κάποια διαφοροποίηση. Ήταν από κοινού.
1: Ο στόχος τώρα στην εμπορική έκθεση είναι να υπάρχουν όσο δυνατόν περισσότερες συμμετοχές.
4: Ακριβώς.
1: Ή να υπάρχει μεγαλύτερη ποιότητα συμμετοχές και να βγει ένα πιο αποτέλεσμα, το οποίο να είναι πολύ πιο συγκεκριμένο όσο αφορά το ρόλο αυτής της έκθεσης.
4: Θέλουμε να έχουμε συμμετοχές προφανώς, αλλά όπως είπες, να έχουμε και ποιοτικές συμμετοχές. Γι' αυτό είναι και η επιτροπή και οι όροι. Έτσι ώστε να μπορεί να γίνει κάποια διαλογή.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πότε αναμένετε να βγουν οι προσκλήσεις? Δεν νομίζω να μου το πες. Κοντά.
4: Ναι, είναι...
1: Υπάρχει κάποια καινοτομία. Μου είπες για κάποιες αλλαγές που κάνετε στις προσκλήσεις, στους όρους κτλ. Αλλά γενικά στο φεστιβάλ φέτος υπάρχει κάποια καινοτομία, κάτι που θα έλεγες ότι είναι καινοτόμο και το διαφοροποιεί από τα προηγούμενα χρόνια?
4: Κοιτάξτε, ακόμα είμαστε συζητήσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί κάτι. Προς το παρόν είμαστε... Δεν μπορώ να πω κάτι, αν είναι καινοτόμο ή όχι, για τη γνώμη μου. Η Οργανωτική Επιτροπή δουλεύει σκληρά σε αυτό, όλα τα μέλη της.
1: Πέρυσι υπήρξε και μία δράση ενημέρωσης σε γραφείς εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Δηλαδή υπήρξε και μία προσπάθεια εξωστρέφειας του φεστιβάλ σε άλλα θέματα. Δεν ξέρω φέτος αν σχεδιάζεται και κάτι αντίστοιχο.
4: Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Ωστόσο, σε αυτά τα θέματα, αν δεν κάνω λάθος, είναι και η κυρία Όλγα Πετρίτη.
1: Βεβαίως.
4: Αν μπορεί και αυτή να έχει μιλήσει, γιατί και αυτή είναι η Οργανωτική Επιτροπή, το οποίο θα της το ζητήσω και αυτό, μήπως έχει αυτή κάποια δράση.
1: Και είναι κάτι που το βλέπουμε.
4: Που βέβαια.
1: Ωραία. Ξεκινάει σε λίγες μέρες και το Φεστιβάλ Θεάτρου. Έκανε μια πρώτη παρουσίαση ο Γιώργος Ομπίτρος. Πάει κάθε χρόνο εξαιρετικά. Κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχουν μια πάρα πολύ δεμένη ομάδα. Θα το φιλοξενήσουμε σε λίγες μέρες εδώ, όταν βγουν και οι τιμές των εισιτηρίων. Ναι. Θα ήθελα και μια δικιά σου τοποθέτηση για το φετινό πρόγραμμα.
4: Φέτος το
1: Είσαι μέλος της Επιτροπής. Είσαι μέλος. Ναι.
4: Φέτος το Φεστιβάλ Θεάτρου και έχει πάρα πολύ. Και κάθε χρόνο είχαν τα πια κάνουν φοβερή δουλειά με τις παραστάσεις. Όπως είπε και ο κ. Μπίτρος, φέτος έχουμε στραφεί λίγο στην κωμωδία από ό,τι έχουμε μιλήσει. Επίσης, φέτος θα φιλοξενήσουμε δύο παραστάσεις στον χώρο των φυλακών. Αυτά είναι η ιδιαιτερότητα του φέτος.
1: Πάρα πολύ σημαντικό.
4: Εκ των οποίων η πρώτη θα είναι από την Πολυφωνική Χοροδία της Αίγινας, που θα κάνει την έναρξη του φεστιβάλ. Και η δεύτερη θα είναι ο Ίων του Ευρυπίδη, από το Διπεθέ Ρούμελης και το Φεστιβάλ Δελφών του το Λάλο Ίδωρ. Που θα είναι και αυτά τα δύο, θα αναφέρω, γιατί θα είναι είσοδος ελεύθερη.
1: Είσοδος ελεύθερη. Και να δούμε και την επιτυχημένη δράση του καλοκαιριού, που την αγαπάει πολύ ο κόσμος. Έχει ξεκινήσει, έχει γίνει ήδη μια παράσταση, από όσο θυμάμαι. Φέτος, Σινεμά στη θάλασσα, ο τίτλος. Και έχει βγει ένα πρόγραμμα παραστάσεων που είναι 5 παραστάσεις, αν δεν κάνω λάθος.
4: Ναι, 5.
1: Κάνε μου το κάλεσμα στον κόσμο, φαντάζομαι θα θέλεις να...
4: Αγαπήθηκε το Σινεμά στη θάλασσα πέρυσι και από τους κατοίκους και από τους επισκέπτες του νησιού. Όπως πέρυσι έτσι και φέτος, ο Δήμος Αίγινας με την συνοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής, και να ευχαριστήσω πολύ την Περιφέρεια Αττικής γι' αυτό. Διοργανώνουμε πάλι το Σινεμά στη θάλασσα με 5 προβολές σε 5 όμορφες παραλίες του νησιού μας, εκ των οποίων φέτος προστέθηκε και τα βροχεία, το λιμανάκι των βροχείων, όπου ο κόσμος θα μπορεί να απολαύσει την ταινία μέσα από σκάφη. Ήταν μια νέα εκδήλωση του Δήμου από πέρυσι, όπως είπαμε νωρίτερα, Και πέτυχε αυτό το στοίχημα
1: πράγμα
4: που βάλαμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Και εύχομαι πάντα να είστε δημιουργικοί, να κάνετε και άλλα τέτοια πράγματα.
4: Μακάρι.
1: Έτσι, δημιουργικές εκδηλώσεις. Και βέβαια δράσεις οι οποίες να έχουν και κοινωνικό αποτύπωμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση, που ήσουν εδώ, γιατί δεν είσαι επαγγελματίας αντιδήμαρχος, δουλεύεις κιόλας και σε τράβηξε τη δουλειά σου για να έρθεις να μας κάνεις μια ενημέρωση.
4: Ακριβώς. Και η πρώτη φορά που,
1: βέβαια,
4: που δίνω έτσι μια συνέντευξη.
1: Βέβαια.
4: Μαζί με σε έναν ραδιόφωνο.
1: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μας, για να δούμε, επαναλαμβάνω, τη μαθήση ενός ανθρώπου που είναι καινούργιος στην αυτοδιοίκηση. Και όχι απλά καινούργιος στην αυτοδιοίκηση, έχει και ασκεί και διοικητικό ρόλο με μια αντιδημαρχία που τη βλέπουμε το αποτέλεσμα πάρα πολύ εμφανώς,

0: ανθρώπου που είναι καινούργιο στην αυτοδιοίκηση και όχι απλά καινούργιο στην αυτοδιοίκηση, έχει και ασκεί και διοικητικό ρόλο με μια αντιδημαρχία που τη βλέπουμε, βλέπουμε το αποτέλεσμα πάρα πολύ εμφανώς, αλλά δεν βλέπουμε το πώς λειτουργεί από πίσω. Αυτά.
1: Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ είμαι νέος. Πρώτη φορά ασχολούμαι με τα κοινά. Μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Συγχωρέστε με να πω αν έχω κάνει κάτι που έχω λίγο, γιατί έχω λίγο άγχος με τη συνέντευξη. Αλλά εντάξει, πιστεύω με τη συνεργασία και την ομάδα και με όλους θα τα πάμε. Εντάξει,
0: θα ήθελες να κάνεις αναφορά σε κάποιους ανθρώπους?
1: Όχι κυρίως. Αυτοί που η ομάδα μας ξέρει, ξέρουν ποιοι είναι και τους ευχαριστώ πολύ που είναι δίπλα μου. Γιατί συνήθως όταν λέμε ονόματα κάποιους ξεχνάμε.
0: Έτσι.
1: Ενώ θέλουμε, θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε, τους ξεχνάμε. Και μετά δεν θέλω να γίνει αυτό. Η ομάδα μου είναι εκεί, με βοηθάει. Και εγώ πιστεύω να φάνω αντάξιος στις προσδοκίες και, και σε αυτό που έχουν σε μένα.
0: Ειλικρινέστατος και αισιόδοξος. Μιχάλη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

ή έγινε να περνά στην αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο σηματοδοτεί μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας. Για την Αίγινα, η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας ΕΙΔΑΠ στο νησί, με στόχο την ενιαία διαχείριση της σύδρευσης, της αποχέτευσης και για πρώτη φορά της άρδρευσης. Το σχέδιο νόμου βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από την Παρασκευή 10 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το ΙΠΕΝ υποστηρίζει ότι η μεταρρύθμιση διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα του νερού, ενισχύει την ποιότητα των υπηρεσιών προς πολίτες και προστατεύει πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού που θα μεταφερθεί στις νέες δομές. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το νομοσχέδιο αποσκοπεί στον εξωθρολογισμό της διαχείρισης του νερού, την καταπολέμηση της πατάλης και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και της κλίμακας των δύο ισχυρών φορέων, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δυνατότητα χρηματοδότησης και υλοποίησης απαραίτητων έργων, καθώς και ενσωματώνει τη σημασία της τοπικής γνώσης και των αναγκών κάθε περιοχής. Στόχος είναι ένα πιο οργανωμένο, ανθεκτικό και δίκαιο σύστημα που θα παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και θα διασφαλίζει ποιοτικό, ασφαλές και οικονομικά προσιτό νερό. Η διασφάλιση της απρόσκοπτης, προσιτής και ασφαλούς πρόσβασης όλων των πολιτών στο νερό, το οποίο αποτελεί το πολυτιμότερο φυσικό, δημόσιο πόρο και θεμέλιο κάθε μορφής ζωής, κοινωνικής οργάνωσης και οικονομικής δραστηριότητας, είναι αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα και προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη σήμερα και στο μέλλον. Η επίδραση της κλιματικής κρίσης και των αυξανόμενων πιέσεων στην υδατική ασφάλεια, τα φαινόμενα λειψιδρίας και ολοένα αυξανόμενη ζήτηση για προσιτό και ποιοτικό νερό καθιστούν την ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων απολύτως αναγκαία. Με το νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ συνεννοούνται δυνάμεις 70 παρόχων υπηρεσιών υδάτων σε δύο. Σήμερα οι φορείς συνολικά στη χώρα μας ξεπερνούν τους 735, με συνέπεια τον κατακαιρματισμό, την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και την αναποτελεσματικότητα. Με το νέο πλαίσιο επεκτείνεται η χωρική αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ

0: σε όλες, σε όλη την Ηπειρωτική Αττική, την Αίγινα και το Αγκίστρι, τη Βιωτία, τη Φωκίδα και την Εύβοια, με την εξαίρεση της Κύρου. Επιπλέον, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η αναβάθμιση των υπηρεσιών ίδρυψης και αποχέτευσης θα μειώσει τη σπατάλη του νερού, θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη διαχείριση και μακροπρόθεσμα σε μείωση του λειτουργικού κόστους. Παράλληλα, η πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια, παραδείγματος χάρη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ευρωπαϊκά προγράμματα και διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, διευκολύνει την υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων σε υποδομές. Το νέο σχήμα παρέχει επίσης μεγαλύτερη ευελιξία στην προσέλκυση και στελέχωση με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, προσφέροντας ανταγωνιστικότερο μισθολογικό πλαίσιο και ενισχύοντας τη συνολική επιχειρησιακή ικανότητα. Ταυτόχρονα, η αποτελεσματική διαχείριση των δικτύων αποχέτευσης και των λιμάτων θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην αποτροπή περιστατικών περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, όπως οι υπερχυλήσεις λιμάτων παρατηρήθηκαν πέρυσι σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές. Με τη συνένωση φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος που θα οδηγήσει στην εξυπηρέτηση από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, περιοχών οι οποίες σήμερα καλύπτονται από ιδιώτες, με πολύ υψηλό κόστος και με νερό η ποιότητα του οποίου δεν ελέγχεται με τον σημαντικό τρόπο που εφαρμόζουν οι δύο μεγάλοι δημόσιοι πάροχοι, ενισχύεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού. Το νερό είναι ευθύνη μας. Δεν ανήκει μόνο σε εμάς, ανήκει και στα παιδιά μας. Οφείλουμε να το προστατεύουμε, να μειώσουμε τη σπατάλη του και να το κληροδοτήσουμε άφθονο, ποιοτικό και προσιτό στην επόμενη γενιά, αναφέρει το δελτίο τύπου του Υπουργείου. Στην ανάκληση του ορισμού του Δημοτικού Συμβούλου Βασίλης Γαμπέλη ως άμεσο αντιδημάρχου παιδείας και αθλητισμού, προχώρησε ο Δήμαρχος Αίγινας με την υπαριθμόν 676 του 2026 απόφασή του, η οποία εκδόθηκε στις 16 Ιουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά εφαρμογή των διατάξεων του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις οποίες οι άμεσοι αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να είναι μόνιμοι υπάλληλοι του δημοσίου. Για το λόγο αυτό, κρίθηκε αναγκαία η αναδιάρθρωση της διοικητικής ευθύνης στον τομέα της παιδείας και του αθλητισμού του Δήμου Αίγινας. Με την ίδια απόφαση, ο κ. Ζαμπέλης ορίζεται τεταλμένος σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό των δράσεων στους τομείς της παιδείας και του αθλητισμού. Σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης, στόχος της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι η καλύτερη, στο μέτρο του δυνατού, παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και τους επισκέπτες του Δήμου Αίγινας. Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Ζαμπέλης είχε οριστεί άμεσος αντιδήμαρχος παιδείας και αθλητισμού στις 21 Ιανουαρίου 2026 με θητεία έως 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Η νέα απόφαση μεταβάλλει τη θεσμική του ιδιότητα, διατηρώντας ωστόσο την ευθύνη του για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στους συγκεκριμένους τομείς.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαίτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Μια σπουδαία επιτυχία για την Αίγινα επιφύλασε το βαλκανικό πρωτάθλημα στίβου K20 που διεξήχθη στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Ο Αντώνης Ζαμπέλης κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στίπλ. Για αυτή τη μεγάλη επιτυχία του αθλητή του ΑΚ Αίγινας μίλησε ο προπονητής του Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Βρισκόμαστε στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Πριν λίγο τελείωσε ο αγώνας των 3.000 μέτρων στίπλ και είχαμε μια μεγάλη επιτυχία για την Αίγινα. Ο αθλητής Ζαμπέλης Αντώνης για πρώτη φορά πήρε το πρώτο βαλκανικό μετάλλιο, την τρίτη θέση. Έπαιξε, αγωνίστηκε όσο μπορούσε καλύτερα μέχρι το τέλος με τους άλλους δύο αθλητές, αλλά ένα πρόβλημα στη μέση που είχαμε στην αρχή της χρονιάς εμφανίστηκε μέσα στον αγώνα, με αποτέλεσμα να περιορίσει λίγο το χρόνο. Είναι μια δύσκολη χρονιά με πανελλήνιες εξετάσεις και το παιδί παρόλα αυτά συνέχισε να γυμνάζεται και κατάφερε και να περάσει στο πανεπιστήμιο και να φέρει και ατομικό ρεκόρ και βαλκανικό μετάλλιο και πρώτο μετάλλιο στην K20. Θα τελειώσει η χρονιά του Αντώνη σε δύο εβδομάδες με το πανελλήνιο πρωτάθλημα αντρών. Πιστεύω να είναι καλά. Και
1: ακούτε
2: να
1: το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Και μετά η ώρα είναι 3:30.
1: Και
2: χρειάζεται και σε αποκατάσταση του τραυματισμού ώστε την επόμενη χρονιά που είναι πολύ σημαντική γιατί έχει πανευρωπαϊκούς αγώνες K20 να μπορέσει να κάνει μια μεγάλη διάκριση για τη χώρα. Μαζί με τις βαριές να ενημερώσω ότι στο Καρπενήσι που γυμνάζονται ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος και ο Παπαδάκος ο Διονύσιος αγωνιστήκαν σε αγώνες σε δρόμου στο Καρπενήσι με τον Ζαμπέλη στα 10.000 με τον Ζαμπέλη και τον Γιώργο στα 10.000 μέτρα να κερδίζει τον αγώνα και να κάνει και πολύ καλή εμφάνιση στα 5.000 μέτρα ο Παπαδάκος. Όλα αυτά μία εβδομάδα πριν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που θα αγωνιστούν στη Θρίβα για την κατηγορία K16.
1: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
0: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης Ήρδος Κρητικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό όπως αυτός που, υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα, γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στήναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες, μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν σημαίνω να σας το πούμε. Ναι, ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
4: Χρονομετρήστε παρακαλώ 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα περίπου κλείνουμε 3 χρόνια.
5: 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
4: Που αρχίσαμε.
5: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
4: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια.
5: Όλοι μας.
4: Επομένως Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
6: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
4: Έχουν και από την Αθήνα.
6: Βεβαίως.
4: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. για μας.
3: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
4: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις δύο λέξεις. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά έκανα.
7: Σκαζώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegina Fistiki Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Ψυχορήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα τρία χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλουμή. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
3: Ο κύριος Βουρλουμή ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
8: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη, που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγίου Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε τρία χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως, η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολύ ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη.
9: Εγώ ευχαριστώ.
8: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο, ήμουν στα Γιάννενα. Σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο, ένα τέτοιο δήμο είναι. Μεγαλύτερη δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη δήμη όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια. Και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί. Έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, ο οποίος κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
9: Ενδέκατη.
8: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα μελανά που είχαν, είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι... Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
10: Χρόνια πολλά.
8: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν. Ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα μελανά που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα μελανά. Που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά.
10: Πιο καλό.
8: Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό. Και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργασία που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελεί. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν. Κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη, που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος. Ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος, που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας. Η Κατερίνα Γιάννακα, που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε, και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης, που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική, και το συγκλονιστικότερο όλων, το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά, οργανικό, ζωντανό, που σπαρταρά, από τη Χίο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω, είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση. Δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη φάρα οικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά, και ο άλλος στην Σύφνο, και ο άλλος στην Κέρκυρα, και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι, και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία, και ο άλλος στη Σύμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη, και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας, να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό. Και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γίνοντας κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση σε πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα, και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή της είπα να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως. Καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26, και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο, και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι που πήραν μέρος, καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα,
9: νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες τρεις μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια, παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολλοί, απλώς θα σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
0: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
11: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.

0: Λοιπόν, έχω τη πολύ μεγάλη χαρά σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον Υφυπουργό Εγκληματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και βέβαια βουλευτή της περιφέρειάς μας, τον κύριο Κώστα Κατσαβάδο. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα και επιτρέψτε μου να πω ότι είναι δική μου χαρά να βρίσκομαι εδώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Γνωρίζω ότι το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα επιβαρημένο. Αλλά είναι μια πολύ σημαντική, μια καλή ευκαιρία να πούμε δύο λόγια γιατί βρισκόμαστε μέσω της αντιπυρικής περίοδου και, και η θέση ευθύνης σας στο Υπουργείο είναι πάρα πολύ σημαντική. Ένα Υπουργείο που επομίζεται πάρα πολλά πράγματα και θα θέλαμε έτσι και με την ιδιότητά σας ως βουλευτή, έχετε αυτή τη διπλή ιδιότητα, να δούμε δύο θέματα για την πολιτική προστασία και την αντιπυρική θωράκιση της Αίγινας. Της Αίγινας που έχει πευκοδάσει, έχει ένα ευαίσθητο περιβάλλον και θα θέλαμε έτσι να αξιολογήσετε
1: και
0: λίγο...
1: Και γι' αυτό το λόγο, αν μου επιτρέπετε, και γι' αυτό το λόγο από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας, από πέρυσι έχει ενταχθεί η περιοχή της Αίγινας κάτω από το πρόγραμμα των drone. Υπάρχει ένα drone το οποίο επιτηρεί σε 24-ωρη βάση, ούτως ώστε να μπορούμε και να έχουμε μια έγκαιρη ειδοποίηση και έγκαιρη ενημέρωση σε περίπτωση πρόκλησης μιας πυρκαγιάς. Mm-hmm. Έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Κοιτάξτε, τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης και της πολιτικής προστασίας είναι ζητήματα τα οποία δεν έχουν ούτε χρώματα, ούτε υπερασπίζονται από κόμματα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με αφορμή την παρουσία μου στο Υπουργείο και βλέποντας από μέσα αυτούς τους 8 μήνες την πολύ σοβαρή δουλειά η οποία γίνεται κατά βάση από τα στελέχη, τους πυροσβέστες, τους άντρες και τις γυναίκες που υπηρετούν στο πυροσβεστικό σώμα και την πολιτική προστασία και τα στελέχη της πολιτικής προστασίας. Μπορώ να σας πω ότι σε σχέση με το 19 η χώρα μας έχει δύο πολύ σημαντικές κατακτήσεις. Είναι δύο σημαντικές κατακτήσεις οι οποίες προφανώς και έχουν περιθώρια βελτίωσης και πάνω σε αυτό το πλαίσιο εργαζόμαστε, αλλά αποτελούν μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη για τη χώρα. Το λέω αυτό γιατί θεωρώ ότι εμείς, αλλά και το σύνολο της κοινωνίας, πρέπει να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση και οι συνέπειες αυτής, συνέπειες οι οποίες έχουν οδηγήσει σε τραγωδίες, σε εκατόμβες νεκρών, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε όλα τα μη και τα πλάτη του κόσμου, έχουμε δει αντίστοιχα περιστατικά. Οι συνέπειες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μεμονωμένα και αποσπασματικά. Πρέπει λοιπόν όλοι οι πολίτες και το κράτος να αντιληφθούν, εμείς από πλευράς του κράτους το έχουμε αντιληφθεί, αλλά θα πρέπει και το σύνολο της κοινωνίας να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά και ως μεμονωμένα περιστατικά. Η κλιματική κρίση είναι εδώ, είναι στην καθημερινότητά μας, επηρεάζει τη ζωή μας, επηρεάζει την υγεία μας, επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα της κάθε περιοχής. Mm-hmm. Και μόνο αν έχουμε ένα ενιαίο και συνεκτικό σχέδιο μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό ανάγχωμα απέναντι στις συνέπειες αυτής. Δύο λοιπόν κατακτήσεις τις οποίες έχουμε για τη χώρα από το 19 και μετά είναι ότι πλέον υπάρχει μια ολιστική διαχείριση των ζητημάτων γύρω από την κλιματική κρίση. Δεν λειτουργούμε αποσπασματικά, πλέον λειτουργούμε σε τρεις άξονες ενιαία στο κομμάτι της πρόληψης. Μέσα σε αυτά είναι και η δράση με τα drone, μέσα σε αυτά είναι και τα ακαθάριστα οικόπεδα και πολλές άλλες δράσεις. Στο κομμάτι της αντιμετώπισης των φαινομένων επί του πεδίου και φυσικά στο κομμάτι της αποκατάστασης της επόμενης μέρας, ούτως ώστε να επανέλθει όσο το δυνατόν συντομότερα η κανονικότητα στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από ακραία καιρικά φαινόμενα.
0: Αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο, χωρίς να σας διακόψω γιατί θα τα δούμε και συνέχεια αυτά, αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο τα ζητήματα της Αίγινας, τα οποία ξέρω ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Βεβαίως, βεβαίως.
1: Στηρίζω όλη την Ελλάδα λόγω της θέσης μου και πραγματικά έρχομαι αντιμέτωπος με ανθρώπους οι οποίοι ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη, όταν σχεδόν δεν έχουν καμία ευθύνη, βλέπουν να αλλάζει η ζωή τους επειδή έχουν πέσει θύματα της κλιματικής κρίσης. Η δεύτερη μεγάλη κατάκτηση για τη χώρα είναι ότι πλέον υπάρχει ένα πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, την πυροσβεστική υπηρεσία, την τρέχη της πολιτικής προστασίας, τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις όπου χρειαστεί, τους επιστήμονές μας, τους εθελοντές μας, και έτσι δημιουργείται μια πολύ ισχυρή δύναμη κρούσης. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια εκτάκτων αναγκών. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια πρόληψης. Και έτσι μπορούμε και θωρακίζουμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τις τοπικές κοινωνίες απέναντι στην κλιματική κρίση, η οποία είναι πάρα, πάρα πολύ επικίνδυνη.
0: Ωραία. Μια και μιλήσατε για Δήμους, για πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, πάμε να δούμε τώρα εδώ στην Αίγινα. Είσαστε ικανοποιημένος, πώς αξιολογείτε το βαθμό της τελέχωσης τόσο των πυροσβεστών, της πυροσβεστικής δύναμης, του πυροσβεστικού κλιμακίου εδώ στην Αίγινα, όσο και των εθελοντών, είσαστε ικανοποιημένος?
1: Γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια ενίσχυσης και νομίζω ότι με βάση και τα πεπραγμένα, με βάση και τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε και κατά τη διάρκεια της περσινής αντιπυρικής περίοδου, αλλά και τώρα μέχρι στιγμής, νομίζω ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο.
0: Έχει πάει εξαιρετικά, είναι αλήθεια.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να λέω ότι έχει πάει εξαιρετικά, γιατί ξέρετε, οφείλουμε να δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, αλλά δυστυχώς υπάρχουν τέτοιες καιρικές συνθήκες, τέτοιες κλιματολογικές συνθήκες που ξαφνικά μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με πολύ ακραία φαινόμενα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να πω σε όλους τους Αιγινίτες και σε όλες τις Αιγινίτισσες είναι ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια. Και ότι αυτή η προσπάθεια γίνεται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνέπεια και ένταση. Δεν επαναπαυόμαστε ότι πέρυσι είχαμε μια καλή αντιπυρική περίοδο, ούτε ότι μέχρι σήμερα πάμε καλά. Είμαστε συνεχώς επιφυλακοί και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι δυνατόν το καλύτερο και στο κομμάτι της πρόληψης και φυσικά, αν όμοιγαίνει το χρειαστεί, και στο κομμάτι της αντιμετώπισης.
0: Ποια είναι η θέση σας για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Αίγινας σε πυροσβεστικό σταθμό και τη δημιουργία ενός πυροσβεστικού κλιμακίου στο Αγκίστρι?
1: Το έχουμε συζητήσει με τον αρχηγό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θα ήταν, βλέψτε μου, γιατί σας ξαναλέω, ζω την κλιματική κρίση πολύ έντονα και τη ζω όχι μόνο στο επιχειρησιακό κομμάτι, όχι μόνο στο τεχνοκρατικό κομμάτι, όχι μόνο στο επιστημονικό κομμάτι, αλλά και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις πληγές που αφήνει στις τοπικές κοινωνίες, γιατί εγώ πηγαίνω σε όλες τις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί την επόμενη μέρα, ούτως ώστε να δούμε πώς θα επαναφέρουμε, όπως σας είπα, σε συνθήκες κανονικότητας όλες αυτές τις περιοχές. Ήταν όμως πραγματικά άσοχο και αδόκιμο και θα αναιρούσα τον ίδιο μου τον εαυτό όταν λέω ότι γίνεται μια σοβαρή και επαγγελματική προσπάθεια.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
3: Η ώρα είναι.
1: Πλέον όλες αυτές οι αποφάσεις οι οποίες πρέπει να πάρθουν σε επιχειρησιακό επίπεδο από πλευράς πυροσβεστικής τις παίρνει η πολιτική ηγεσία. Θα ήταν άδικο και αδόκιμο. Έχει γίνει συζήτηση για τα δύο θέματα τα οποία είπατε, τόσο για την Αίγινα όσο και για την Αίγινα. Είναι ενήμερη η φυσική ηγεσία της πυροσβεστικής υπηρεσίας και αυτή, ιεραρχώντας τις ανάγκες και με βάση τις δυνατότητες, θα προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες. Θα ήταν πραγματικά, ξέρετε, το έχουμε πληρώσει και το έχουμε πληρώσει ακριβά αυτό. Ένας πολιτικός να εκμεταλλευόμενος τη θέση του, να αδιαφορεί για τις επιχειρησιακές ανάγκες οι οποίες υπάρχουν και να προσπαθεί να επιβάλλει την άποψή του. Προφανώς εγώ για την Αίγινα θέλω το καλύτερο, όπως και για όλα τα νησιά του Σαρονικού και για τον Πειραιά. Αυτό όμως θα πρέπει να είναι κάτω από ένα ευρύτερο πλαίσιο και έχει να κάνει με τις επιχειρησιακές δυνατότητες τις οποίες έχει η πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Μάλιστα. Επί του πεδίου, λοιπόν, πρόσφατο ο Δήμος της Αίγινας υλοποίησε μια άσκηση επιχάρτου με την κωδική ονομασία ΑΦΕΑ. Το αντικείμενο της άσκησης ήταν η διαχείριση και οργανωμένη πρόληψη απομάκρυνσης πολιτών εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς. Ήταν μια άσκηση επιχάρτου, είναι επαρκείς τέτοιες προσεγγίσεις, πρέπει να γίνονται περισσότερες? Είχαμε δει ασκήσεις και στην ΑΦΕΑ πριν από 2-3 χρόνια.
1: Είχατε δει και ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο.
0: Σωστά.
1: Είχατε δει ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο. Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς όλες αυτές οι ασκήσεις είναι ωφέλιμες. Είναι ωφέλιμες γιατί βάζουν σε μια λειτουργία την κοινωνία και τους πολίτες γύρω από τον τρόπο τον οποίο θα πρέπει και οι ίδιοι να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις, αλλά βάζει και σε μια εγρήγορση και, αν θέλετε, επαναλαμβάνει την υποχρέωση την οποία έχουν οι αρμόδιοι φορείς, ούτως ώστε να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Άρα όλα αυτά τα προγράμματα, οι ασκήσεις, οι εκπαιδεύσεις, οι μετεκπαιδεύσεις, οι ενημερώσεις, είναι απαιτούνται να γίνονται, ούτως ώστε να έχει μια καλύτερη ενημέρωση η τοπική κοινωνία, αλλά και μια καλύτερη προετοιμασία στο ενδεχόμενο του να κληθούν να αντιμετωπίσουν ακραίες τέτοιες καταστάσεις.
0: Φέτος δόθηκε πάρα πολύ μεγάλο βάρος στον καθαρισμό οικοπαίδων και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι μια αρμοδιότητα που έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων, γιατί τους βάζει σε μια υποχρέωση η οποία ενδεχομένως μπορεί και να τους βγάζει από άλλες παραγωγικές διαδικασίες. Νομίζω ότι ο Δήμος της Αίγινας και προσωπικά ο κύριος Ζορμπάς θα πάει πάρα πολύ καλά σε αυτό το τομέα.
1: Ναι, αν έχει πέσει βαριά
0: που είναι πλάτες, εξαιρετικά δύσκολος.
1: Αν έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων. Κοιτάξτε, Όλοι θα πρέπει να καταλαβαίνουμε το μερίδιο ευθύνης το οποίο έχουμε και τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε. Δεν έχουμε μόνο δικαιώματα, έχουμε και υποχρεώσεις. Και οι πολίτες έχουν τη δική τους ατομική ευθύνη γύρω από όλα αυτά.
0: Και ουσιαστικά η ερώτηση, αν μου επιτρέπετε να...
1: Εγώ θα σας πω, είναι η τρίτη χρονιά που εφαρμόζεται το μέτρο γύρω από τα καθάριστα οικόπεδα. Όταν ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια πειραματικά, οι παράγοντες διέγνωσαν το πόσο ωφέλιμο και σημαντικό ήταν την προσπάθεια οριοθέτησης των πυρκαγιών, αν ήταν καθαρισμένες οι περιοχές όπου είχε ξεσπάσει μια πυρκαγιά, και έτσι υιοθετήθηκε και έγινε νόμος του κράτους. Αυτός ο νόμος του κράτους δεν έρχεται ούτε για να ταλαιπωρήσει, ούτε για να τιμωρήσει ιδιοκτήτες οικοπαίδων, ούτε βέβαια να ταλαιπωρήσει τους δήμους, έτσι, και τις κοινότητες. Έρχεται για να προστατεύσει και τους πολίτες και τους δήμους και τις κοινότητες. Τι να προστατεύσει? Να προστατεύσει την περιουσία τους και να προστατεύσει ενδεχομένως και την ανθρώπινη ζωή, την ίδια τους τη ζωή. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μια υποχρέωση η οποία πρώτα και κύρια βοηθάει εμάς, ίδιους, προσωπικά, ιδιοκτήτες. Θα μπορούσα να σας πω ότι είμαι ικανοποιημένος φέτος, γιατί ήταν περισσότερες οι αιτήσεις οι οποίες κατατέθηκαν με πέρυσι. Δεν είμαι όμως ικανοποιημένος, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά, πολλές χιλιάδες ακόμα οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα. Και αυτό το οποίο θα ήθελα να περάσω και ως μήνυμα μέσα από το φιλόξενο σταθμό σας, είναι ότι μπορεί να πέρασε, να τέλειωσε η ημερομηνία που υπήρχε το περιθώριο για να καθαρίσει κάποιος το οικόπεδό του, αλλά η προσπάθεια συνεχίζεται. Ακόμα και σήμερα μπορεί κάποιος να πάει να καθαρίσει το οικόπεδό του. Επίσης, η αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος, γιατί υπάρχουν και τα απαιτούμενα κονδύλια τα οποία δίδονται για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε αυτές τις δράσεις. Να σας πω ότι το 2019 τα κονδύλια τα οποία έπαιρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
0: Ήταν η επόμενη ερώτησή μου.
1: Τα κονδύλια τα οποία παίρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
0: Ή γύρω στα 30 χιλιάρια, δεν θυμάμαι.
1: Για την προετοιμασία της αντιπυρικής περίοδου. 0 για την αντιπυρική περίοδο.
0: 153 φέτος ο Δήμος.
1: Σήμερα είναι 50 εκατομμύρια ευρώ.
0: Α, μιλάω για το Δήμο της Αιγίας. Αναφέρομαι τοπικά. Αναφέρομαι ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση.
1: Εγώ σας λέω συνολικά. Είναι αρκετά. Ενδεχομένως να μην είναι αρκετά. Αλλά ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με βάση τις δημοσιοοικονομικές δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν και τις προτεραιότητες τις οποίες βάζουμε. Εγώ λοιπόν, αυτό το οποίο θέλω να πω κλείνοντας γύρω από το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, ο Δήμος έχει την υποχρέωση να ορίσει κάποια πράσινα σημεία. Και αυτά τα οποία μαζεύονται από τα καθάριστα οικόπεδα πρέπει ο κάθε πολίτης να πάει να το τοποθετήσει. Και μετά η δεύτερη αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος είναι να εντοπίσει επικίνδυνα εντός εισαγωγικών οικόπεδα, τα οποία θα πρέπει να πάει να τα καθαρίσει ο ίδιος ο Δήμος και να στείλει το λογαριασμό στον ιδιοκτήτη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτές είναι οι αρμοδιότητες του Δήμου. Αλλά κλείνοντας το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, θέλω να το ξαναπώ αυτό. Είναι ένα μέτρο το οποίο πρώτα και κύρια βοηθάει για να μπορέσουμε να περισσώσουμε τις περιουσίες μας, εμάς τους ιδιοκτήτες των οικοπαίδων. Και φυσικά ακόμα και να μην βάλουμε σε κίνδυνο τη δικιά μας ζωή ή τη ζωή του γειτονά μας.
0: Μάλιστα, μάλιστα. 153.000 ευρώ είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει λάβει για πολιτική προστασία ο Δήμος της Αίγινας. Όταν παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια, νομίζω έχει ξεκινήσει από 25.000, έχει πολύ μεγάλη αύξηση δηλαδή. Με την οπτική τη δική σας, πώς πρέπει να επενδυθούν αυτά τα χρήματα, ποιοι είναι οι τομείς πολιτικής προστασίας που ένας Δήμος, βέβαια το δικό του σχεδιασμό, κάθε Δήμος.
1: Κάθε Δήμος, αν μου επιτρέπετε, έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες.
0: Σαφώς.
1: Υπάρχουν πληθυσμικές ιδιαιτερότητες, γεωγραφικές ιδιαιτερότητες. Οπότε ο κάθε Δήμος αυτός θα πρέπει με βάση τις υπηρεσίες τις οποίες έχει να διαγνώσει πού υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη και εκεί να κατανείμει τα κονδύλια τα οποία παίρνει. Προφανώς οι καθαρισμοί είναι κάτι το οποίο είναι προαπαιτούμενο. Δεν συζητιέται αυτό. Και φυσικά για την καλύτερη θωράκιση της περιοχής μπορεί να χρησιμοποιήσει και διάφορα άλλα ψηφιακά ή τεχνολογικά εργαλεία, ούτως ώστε να μπορεί να υπάρχει μια ακόμα μεγαλύτερη εποπτεία των περιοχών οι οποίες θεωρούνται εντός εισαγωγικών επικίνδυνες, αλλά ακόμα και το να υπάρξει μια πρόσληψη εποχικού προσωπικού, το οποίο να συνδράμει σε διάφορες εργασίες οι οποίες πρέπει να γίνουν τόσο για την πρόληψη όσο και για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών.
0: Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο στην πολιτική προστασία. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα.
1: Ναι, θα μπορούσαμε να μιλάμε
0: όμως,
1: πολλή ώρα.
0: Επειδή...
1: Εγώ ένα πράγμα Βεβαίως. Θα ήθελα να πω για να το κλείσω το ζήτημα της πολιτικής προστασίας. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω, γιατί βλέποντας τα στοιχεία διασυγκεντρώνουμε μετά το πέρας κάθε αντιπυρηνικού, είναι πραγματικά οδυνηρό το ένα ποσοστό άνω του 85% των πυρκαγιών που έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε να προέρχονται από ανθρώπινη δραστηριότητα. Ανθρώπινη δραστηριότητα η οποία είτε είναι με δόλο είτε χωρίς δόλο. Επιτοπλίστων η συντροπική πλειοψηφία είναι χωρίς δόλο. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να αντιληφθούμε και να κατανοήσουμε, και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θέλω να περάσω και μέσα από το σταθμό σας, ότι οι οδηγίες οι οποίες βγαίνουν καθημερινά της πολιτικής προστασίας δεν είναι οδηγίες. Είναι εντολές. Είναι εντολές οι οποίες πρώτα και κύρια προστατεύουν την ίδια μας τη ζωή. Μετά προστατεύουν την περιουσία μας και φυσικά προστατεύουν και το φυσικό περιβάλλον. Αν τις αντιληφθούμε ως εντολές και πόσο καταλυτικά μπορεί να επηρεάσουν την ίδια μας τη ζωή, τότε πιστεύω ότι δεν θα κάνουμε την αστοχία όταν έχει 4 και 5 να βγω στο χωράφι μου και να βάλω μια φωτιά ή να κάνω ένα μπάρμπεκιου ή να κάνω κάποιες θερμές εργασίες. Μπορούμε να το κάνουμε κάποια άλλη μέρα που δεν θα έχει τόσο πολύ αέρα ή που οι κλιματολογικές συνθήκες θα το επιτρέπουν. Φανταστείτε σε τι κίνδυνο μπαίνει η ίδια μας η ζωή. Είναι πραγματικά πάρα πολύ άστοχο και άδικο να ταλαιπωρείται τόσος κόσμος, να κινδυνεύει τόσος κόσμος, να χάνονται τόσα λεφτά επειδή κάποιος από μια αυλεψία πάει και κάνει μια ηλεκτροσυγκόληση έξω στην ύπαιθρο όταν δεν πρέπει.
0: Μάλιστα. Αυτό που συνειδητοποιώ μιλώντας μαζί σας όλη αυτή την ώρα είναι ότι βάζετε μια παράμετρο την οποία σπάνια τη σκεφτόμαστε. Είναι το μετά. Το τι συμβαίνει μετά σε μια κοινότητα, σε ένα τόπο που έχει πληγεί από μια πυρκαγιά.
1: Ναι, γιατί το βιώνω.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Ναι, γιατί το βιώνω. Και γι' αυτό το λόγο, αν θα μπορούσαμε. Ξέρετε, όταν κάποιος πάει και βάζει μια φωτιά για να καθαρίσει το χωράφι του. Και καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να συναισθανθεί εκείνη την ώρα, αν καταλάβαινε τους κινδύνους και τις συνέπειες τις οποίες θα έχουν αυτοί οι κίνδυνοι αν υλοποιηθούν, δεν θα το κάνει ποτέ στη ζωή. Θεωρεί όμως ότι επειδή το έχει κάνει πάρα πολλές φορές, έτσι και αυτή τη φορά δεν θα γίνει τίποτα και θα ανάψει μια φωτιά, θα καθαρίσει το οικόπεδό του και δεν θα γίνει τίποτα. Έλα όμως που μία φορά θα γίνει το κακό και αυτό το κακό μπορεί να επισύρει πολύ επώδυνα αποτελέσματα, όχι μόνο για αυτόν, για τον γείτονά του, για το συγγενή του, για το φίλο του, για το χωριό του.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και ερχόμαστε μετά να προσπαθήσουμε να δώσουμε χρήματα, να κινητοποιήσουμε ένα μηχανισμό γύρω από την αποκατάσταση, ούτως ώστε να απαλύνουμε τις πληγές τις οποίες αφήνει μια τέτοια ζημιά. Με βλέπετε και το λέω με πάρα πολύ, απευθύνομαι με πάρα πολύ σεβασμό. Και απέναντι στους πολίτες, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι νοοτροπίες δεκαετιών και δεν είναι εύκολο να σπάσουν. Αλλά αλλάζουν τα πάντα γύρω μας, αλλάζει ο κόσμος. Και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και θα πρέπει να προσαρμοστούμε γύρω από τον τρόπο αντιμετώπισης. Και ένας σημαντικός τρόπος, καταλυτικός τρόπος αντιμετώπισης της είναι το κομμάτι της πρόληψης.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία και του βουλευτή Κατσαφάδου που όσον αφορά την υγεία και το κέντρο υγείας, να πούμε την αλήθεια, δεν έχετε κρυφτεί. Έχετε βγει μπροστά. Και όταν δεν ήσασταν μέλος της διοίκησης και της κυβέρνησης και με επερωτήσεις στη Βουλή και μέχρι πέρυσι τα λέγαμε πριν το μεγάλο ατυχές όλο αυτό, το μεγάλο δυστύχημα το καλοκαίρι που στήγησε τη γυναίκα, που στήγησε τη ζωή σε μια γυναίκα λουόμενη από την έλλειψη ενός οδηγού ασθενοφόρου. Κάτι που είναι γνωστό. Πού βρισκόμαστε και γιατί φαίνεται ότι παρά τις προσπάθειες αυτά τα πράγματα φαίνεται να επαναλαμβάνονται, να μην βρίσκουν λύση.
1: Κοιτάξτε. Θέλω να ευλογήσω. Το 2012 είχα αντιληφθεί, είχα μιλήσει για τη δική μου αξιολόγηση. Τρία βασικά προβλήματα τα οποία έχει το νησί. Το ένα πρόβλημα ήταν το νερό, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε, αλλά ήταν κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να δοθεί λύση από έναν βουλευτή μόνο. Το δεύτερο ήταν η υγειονομική υποστήριξη του νησιού. Το τρίτο, θεωρώ ότι μετά το δημογραφικό, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία είναι η εφηβική παραβατικότητα. Το τρίτο ήταν η έλλειψη κάποιου κλειστού χώρου άθλησης για τα παιδιά. Μιλάμε για ένα νησί 17.000 μόνιμων κατοίκων. Πραγματικά είναι τραγικό να μην έχει έναν κλειστό χώρο άθληση. Δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μου. Όταν πήγα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα και είμαι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό ήταν να καταφέρω και να φέρω το πλωτό ασθενοφόρο στην Αίγινα. Τι το έκανα αυτό, ή αντιλήφθηκα ότι ένα τουριστικό νησί, για ένα νησί με τόσες χιλιάδες κατοίκους, βλέποντας τον αριθμό των διακομιδών οι οποίες γίνονταν και με τον τρόπο τον οποίο γίνονταν, είτε με τα πλοία της γραμμής, με τα δελφίνια, είτε και με το πλωτό του λιμενικού, το οποίο έφευγε από τη Μαρίνα Αζέας και δεν ήταν κατάλληλο και ερχόταν στην Αίγινα για να παραλάβει τον ασθενή και να γυρίσει. Έδωσα πάρα πολύ μεγάλο αγώνα και κατάφερα λόγω της θέσης μου και έφερα το πλωτό ασθενοφόρο εδώ, το οποίο πραγματικά σώζει ζωές. Και μπορεί ο Αιγινίτης, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, μέσα σε 40 λεπτά, 35 λεπτά, να έχει φτάσει στον Πειραιά και να πάει σε ένα από τα μεγάλα νοσοκομεία. Χρόνος, τον οποίο πάνω κάτω είναι ίδιος και με ένα Πειραιώτη. Ένα νοσοκομείο. Είτε είναι αυτό το Τζάνιο, είτε είναι το κρατικό. Αν εφημερεύουν, αν δεν εφημερεύουν αυτά, δεν το συζητάμε, είναι πολύ περισσότερο ο χρόνος. Έτσι, για να πάει στο Αττικό, για να πάει στο Θεριάσιο ή στη Βούλα. Άρα λοιπόν, νιώθω πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση που κατάφερα και έκανα αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο κυριολεκτικά σώζει ζωές. Στο κομμάτι της τελέχωσης του κέντρου υγείας έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες. Βγαίνουν συνεχώς πάρα πολλές προσκλήσεις, ενδιαφέροντος και για μόνιμο και για επικουρικό προσωπικό. Το γνωρίζετε. Δυστυχώς δεν υπάρχει το αναμενόμενο ενδιαφέρον. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε παντού όμως, σε όλη την Ελλάδα. Κυρίως, όχι μόνο, για να είμαι δίκαιος, όχι μόνο στην Ισιωτική και στην Ορεινή Ελλάδα. Γίνονται προσπάθειες. Θυμάστε όταν υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με την ανακαίνιση του κέντρου υγείας, που είχα βγει εγώ στο σταθμό σας και είχα δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία και τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα.
0: Και κινήθηκαν και τα πράγματα.
1: Τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα. Άρα, εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω απέναντι στους Αιγινίτες και στις Αιγινίτισες είναι ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή την προσπάθεια.
0: Η δήλωση που έχετε κάνει και είναι πολύ σαφή, την κάνατε πέρυσι, τέτοια εποχή, στο Αιγινα Πόρταλ. Είναι ότι ναι, ισχύει, γίνονται όλα αυτά που γίνονται, γίνονται προκηρύξεις, γίνονται προσκλήσεις από τη δεύτερη ΔΥΠΕ, περνάνε στο Υπουργείο Υγείας μετά, αλλά δεν υπάρχει συμμετοχή. Μήπως λοιπόν, και αυτό γίνεται για χρόνια, το γνωρίζετε, μήπως έπρεπε λοιπόν να υπάρξει μια νομοθετική πρωτοβουλία, να αλλάξει λίγο τα πράγματα?
1: Είναι λίγο δύσκολο. Έχουν πάρθει κατά καιρούς διάφορες πρωτοβουλίες για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά νησιά.
0: Τι έγινε, κριτικό νησί θεωρείται? Έτσι δεν είναι, δεν κάνω λάθος?
1: Για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά.
0: Όσο αφορά την κατηγοριοποίηση, είναι σε απομακρυσμένο.
1: Γίνεται μια προσπάθεια. Μπαίνουν κάποια κριτήρια τα οποία έχουν να κάνουν με πληθυσμιακά κριτήρια. Γίνεται κάποια προσπάθεια. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να προσπάθεια, προσπαθώντας να βγάλουμε όπλα από τη φαρέτρα μας για να πείσουμε γιατρούς την επιλογή και να έχουμε στην Αίγινα. Η Αίγινα, ξέρετε, νησί, είναι προάστιο των Αθηνών. Και αυτό είναι, αν με ρωτάτε ποια είναι τα asset, μεγάλα πλεονεκτήματα που έγινα, είναι το ποιότητά της με την Αττική. Και γι' αυτό λέω ότι έγινα προάστιο των Αθηνών. Ότι εγώ, για να πάω στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κάθε μέρα, κάθε πρωί από τον Πειραιά, κάνω πάνω από μια ώρα για να βρεθώ εκεί. Mm-hmm. Και ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να δουλεύει στον Πειραιά μέσα σε 40 λεπτά κάθε μέρα, μπορεί να φεύγει από την Αίγινα και τον Πειραιά, άρα καταλαβαίνετε για την Αιγύπτου. Βέβαια είναι και ο εκκλησιαστικός τουρισμός, έχοντας την ευλογία του να έχει τον Άγιο Νεκτάριο. Αυτά λοιπόν είναι δύο πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με τη στελέχωση λοιπόν του κέντρου υγείας, θα συνεχίσουμε και θα κάνουμε την προσπάθεια με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, ελπίζοντας ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις. Λύσεις οι οποίες πρέπει να δοθούν και είναι απαραίτητες για τους πολίτες και για τους τουρίστες οι οποίοι επισκέπτονται το νησί.
0: Επειδή τις προσπάθειες τις έχετε κάνει, θα θυμίσω για παράδειγμα το ζήτημα της παιδιάτρου.
1: Αυτό είχαμε κάνει.
0: Είχατε κάνει μέχρι και με μπλοκάκι είχατε φτάσει στο σημείο. Κάνει.
1: Και το θέμα του νεφρολογικού, όπως γνωρίζετε, το λύσαμε. Πήγα μαζί με τον Δήμαρχο στον Υπουργό Υγείας και το λύσαμε το θέμα και δεν έκλεισε το νεφρολογικό. Κοιτάξτε, μια συνεχή προσπάθεια θα κάνω.
0: Αλλά θέλω να καταλήξω ότι το ζήτημα της παιδιάτρου, για παράδειγμα, που υπάρχει, που είναι στο νησί και προσφέρει τις υπηρεσίες της, τελικά λύθηκε με την επιχορήγηση τη μηνύα από το Δήμο. Δηλαδή, θέλω να πω, πώς θα μπορούσε αυτή η συνεργασία ενός Υπουργείου του Υπουργείου ή της Περιφέρειας με ένα Δήμο και μια επιχορήγηση να λύσει τέτοιου είδους προβλήματα. Δηλαδή, στον κόσμο φαίνεται ότι υπάρχει μια απλή λύση με μια επιχορήγηση, κάποια χρήματα.
1: Πλέον δίνεται μέσα από το νέο κώδικα δίνεται η δυνατότητα να δαπανούν κονδύλια τα οποία έχουν να κάνουν με το να μπορέσουν να δώσουν ένα πρόσθετο βοήθεια. Αυτοί είναι γιατροί, είναι εκπαιδευτικοί, υπηρετούν στα σχολεία ασφαλείας. Έχει ξεκινήσει και υπάρχει και ένα φιλόδοξο σχέδιο από πλευράς του κεντρικού κράτους για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κοινωνικές κατοικίες σε όλους αυτούς οι οποίοι θα πάνε και θα προσφέρουν υπηρεσίες τους από πλευράς και ακριτικές. Θέλει δουλειά ακόμα.
0: Το θέμα είναι πάντως το επίκεντρο όλων αυτών είναι η οικονομική στήριξη. Ο Δήμος είναι γνωστό ότι μπορεί να δίνει μέχρι, αν δεν κάνω λάθος, 650 χιλιάρικα το χρόνο μέσω νομοθετικής ρύθμισης σε δημόσιους υπάλληλους που...
1: Τώρα μέσα από το νέο κώδικα, αυτό σας λέω, δίνεται η δυνατότητα. Ο Δήμος να έχει μεγαλύτερη δυνατότητα. Έχουμε βγάλει μια χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. Κάφερα και ενέκρινα 2 εκατομμύρια ευρώ να έρθουν στον Δήμο της Αίγινας ούτως ώστε να δαπανηθούν σε έργα αποκατάστασης των υποδομών για τους δρόμους και σε διάφορα άλλα έργα τα οποία ο Δήμος θα αξιολογήσει ότι θα πρέπει να δαπανηθούν. Οπότε κατάφερα και εξασφαλίστηκε 2 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο έχει δρομολογηθεί να πάει στο Δήμο και θα προχωρήσει τα απαραίτητα έργα. Και φυσικά βγήκε και η σε ό,τι έχει να κάνει με την κατασκευή του κλειστού γηπέδου, κάτι το οποίο θεωρούσα ότι ήταν μια υποχρέωσή μου απέναντι στη νέα γενιά αυτού του νησιού, που ήταν πραγματικά τραγικό εν έτη 2026.
0: Θυμήστε μου τη χρηματοδότηση που είχατε, πόσο το ύψος.
1: Από το Υπουργείο Εσωτερικών.
0: Το Υπουργείο Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο. Όπως να πούμε και για τα 154 είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι, τον κύριο Λιβάνιο. Αλλά πάντα εκεί προστρέχεται. Έτσι,
1: τα 2 εκατομμύρια είναι τα δικά μου. Ναι. Τα άλλα 2 είναι αυτά τα οποία ζήτησα εγώ από το Υπουργείο Εσωτερικών. Τα 2 εκατομμύρια είναι από το δικό μου Υπουργείο, από μένα. Θεωρούσα ότι είναι πραγματικά τραγικό εν έτη 2026 να μην υπάρχει ένας κλειστός χώρος άθλησης για τα παιδιά στην Αίγυπτο.
0: Είναι.
1: Και ήταν τροπή. Και ξέρετε, αυτό ήταν και το

0: δύο από μένα. Θεωρούσα ότι είναι πραγματικά τραγικό εν έτη 2026 να μην υπάρχει ένας κλειστός χώρος άθλησης για τα παιδιά στην Αίγυπτο.
1: Είναι.
0: Και ήταν ντροπή. Και ξέρετε, αυτό ήταν και το καταληκτικό μου επιχείρημα όταν πήγα στον Θόδωρο το Λιβάνιο με τον Δήμαρχο. Του είπα του Υπουργού ότι ένα νησί το οποίο έχει 17.000 μόνιμους κατοίκους, 40 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, ντρέπομαι να πηγαίνω και να μην υπάρχει ένα κλειστό γήπεδο για να παίξουν αυτά τα παιδιά. Βγήκε λοιπόν πάρα πολύ σύντομα, γιατί είναι και εύκολη η διαδικασία κατασκευής του. Θα έχουμε ένα κλειστό και θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καλέσουμε και τον Πρωθυπουργό και να παίξουμε και ένα αγώνα μπάσκετ στο κλειστό το οποίο θα φτιάξει.
1: Πολύ ωραία. Μια τελευταία ερώτηση. Το θυμάμαι το 18, αν δεν κάνω λάθος, είχατε κάνει μια ερώτηση στη Βουλή γι' αυτό εδώ απέναντι. Το Ινάδιο, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Uh-huh. Τι θα λέγατε στην κυρία Ζαχαράκη για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα εδώ?
0: Είναι ωραία κατάσταση.
1: Πέφτει.
0: Είναι ωραία κατάσταση. Εγώ, κοιτάξτε, δεν μπορώ να...
1: Θέλω να υπενθυμίσω στον κόσμο με αυτό ότι ενδιαφέρεστε για πολλά πράγματα πάνω στο νησί. Έχετε δείξει το ενδιαφέρον σας για πολλά πράγματα πάνω στο νησί.
0: Εγώ πολιτεύομαι λέγοντας πάντα την αλήθεια. Είμαι άνθρωπος ο οποίος θεωρώ έτσι πρέπει να είμαστε και στην πολιτική. Και λάθος να γίνει, να αναγνωρίσουμε και να διορθώνουμε το λάθος μας. Δεν πρέπει να έχουμε παροπίδες, ούτε να θεωρούμε ότι είναι καλώς καμωμένο. Mm-hmm. Δεν είναι καλή κατάσταση και προφανώς πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να αναλάβει μία δράση ούτως ώστε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό κτίριο με αυτή τόσο μεγάλη και λαμπρή ιστορία να μην συνεχίσει την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Να αξιοποιηθεί και να αξιοποιηθεί όφελος και της ιστορίας και του πολιτισμού και της τοπικής κοινωνίας.
1: Μάλιστα. Αυτή έγινε το 18 η συζήτηση, αυτή η ερώτηση. Δεν ξέρω, θυμάμαι τι απάντηση είχατε λάβει
0: τότε.
1: Αλλά το θέμα είναι να πούμε ότι κάτι που μου το είχατε πει εσείς, γιατί δεν το γνώριζα, ότι ένα μέλος της κυβέρνησης δεν μπορεί να κάνει ερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις κλπ. Δεν καταθέτει.
0: Κανένας ο οποίος συμμετέχει και... στην κυβέρνηση δεν έχει τη δυνατότητα του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
1: Mm-hmm. Ναι. Γιατί το καλοκαίρι, αυτό το λέω απλά για να ενημερώσουμε τους ακροατές, γιατί το καλοκαίρι και πρόσφατα που έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την κατάσταση του Ινάρδιου, δεν υπήρχε αυτή η κινητοποίηση από μέρους σας. Κάτι που το βλέπαμε στο
0: δεν
1: παρελθόν.
0: Δεν μπορώ να το κάνω. Mm. Δεν γίνεται.
1: Ναι, κανένας, το καταλαβαίνω.
0: Κανένας ο οποίος συμμετέχει στην κυβέρνηση δεν μπορεί να καταθέσει ερώτηση, επερώτηση ή επίκαιρη ερώτηση σε κάποιο άλλο μέλος της κυβέρνησης, γιατί είναι συνάδελφοι.
1: Μάλιστα.
0: Βουλευτής μπορεί. Mm-hmm. Βουλευτής της συμπολίτευσης, βουλευτής ο οποίος ανήκει, ο βουλευτής ο οποίος είναι συμπολίτευση, μπορεί να καταθέσει ερώτηση και επίκαιρη ερώτηση και αναφορά. Μέλος της κυβέρνησης δεν μπορεί να καταθέσει.
1: Μια συζήτηση όμως μπορεί να κάνει, φαντάζομαι.
0: Μια συζήτηση όπως κάνω τις συζητήσεις με τους υπόλοιπους υπουργούς και προσπαθώ να δώσω λύση στα προβλήματα.
1: Και να του εξηγήσει τα προβλήματα που υπάρχουν εδώ, γιατί είναι κρίμα, είναι το πρώτο ένα κτίριο που κατασκευάστηκε.
0: Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι φεύγοντας από εδώ, επειδή έχω μια συνάντηση με τον Δήμαρχο και θα κανονίσω να ανέβει ο Δήμαρχος στην αρμόδια Υπουργό Παιδείας μαζί με εμένα να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια λύση.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα από τα θετικά που άκουσα σήμερα. Ένα από τα θετικά. Γιατί μας είπατε αρκετά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ
1: που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση.
0: Και είπαμε. Να έχουμε ένα καλό και ήρεμο καλοκαίρι και να πω σε όλους κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Να ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ.
1: Λοιπόν, σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Έχει διπλό ρόλο. Είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόσφατα και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Φυσικιού. Μιχάλη, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση. Θα μιλάμε στον Νικό.
2: Βεβαίως.
1: Είσαι νέος άνθρωπος. Πώς προέκυψε αλήθεια τη Δημαρχία Πολιτισμού? Είναι η δεύτερη θητεία που κάνεις. Είναι κάτι που το ζήτησες εσύ? Ήταν κάποια επιλογή πρόταση του Δημάρχου? Πώς έγινε?
2: Κοίταξε, όπως γνωρίζεις, καταργήθηκε η ΚΕΔΑ με το νέο, όταν βγήκε η νέα

0: εκλογή του κύριου Ζορμπά. Για πρώτο χρόνο ήταν στο γραφείο δημάρχου όλες οι εκδηλώσεις του Δήμου μας. Επομένως, τη δεύτερη χρονιά επέλεξε ο Δήμαρχος να βάλει έναν αντιδήμαρχο για να ασχολείται με αυτό. Μου κάνε την πρόταση, αποδέχτηκα, αυτό ήταν, δεν ήταν κάτι άλλο. Και το έγινε και τη δεύτερη χρονιά.
1: Το ίδιο πράγμα, μάλιστα.
0: Ναι, ναι.
1: Στις αρμοδιότητες σου, και αυτό είναι λίγο τεχνικό τώρα, αλλά έχει σημασία γιατί είναι γραμμένο στην απόφαση του Δημάρχου, είναι ο σχεδιασμός και η μέρημνα για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού, για την προστασία τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών, πολιτιστικών έργων, παράγοντες στο τοπικό επίπεδο. Τώρα αυτό το εφαρμογή πολιτικών, κόμμα προγραμμάτων, με βάζει σε μια διαδικασία να σκεφτώ ότι ενδεχομένως να μην είναι μόνο εκδηλώσεις, αλλά είναι και πιο μακροπρόθεσμα πράγματα που θα μπορούσαν να άπτονται ζητημάτων όπως είναι η παλιά χώρα, τα καποδιστριακά κτίρια, πολιτικές, που μπορεί να μην ανήκουν στο Δήμο, αλλά ουσιαστικά ο Δήμος θα έπρεπε να έχει άποψη. Το έχεις σκεφτεί αυτό, έχεις κάνει πράγματα γι' αυτό?
0: Έχουμε μιλήσει με τον Δήμαρχο και έχουμε, αν είχατε δει και στον προϋπολογισμό για την φωταγώγηση της Παλιαχώρας. Και επίσης για τα καποδοστριακά κτίρια υπάρχει η ένωση των καποδοστριακών που κάνουν κάθε χρόνο με το που είναι ο πρόεδρος ο κ. Τσατήρης. Επομένως και με αυτό τρέχει και αυτό στον πολιτισμό.
1: Όσο αφορά το δίκτυο.
0: Ναι, στο δίκτυο πόλεων, ναι.
1: Ναι. Το οποίο είναι κάτι ξεχωριστό πλέον από το Δήμο.
0: Ναι, έχει σημαντικό ρόλο ο Δήμος μας.
1: Έχει σκεφτεί ότι, κοίτα να δεις, γιατί με ενδιαφέρει και η δική σου η ματιά. Αυτή τη στιγμή τα καποδιστριακά κτίρια είναι έτσι όπως είναι. Ακόμα και γιατί είσαι άνθρωπος της διοίκησης, αλλά ακόμα και για το θέατρο.
0: Ναι.
1: Το οποίο για πολλά χρόνια είναι κλειστό. Ναι, μήπως θα έπρεπε να κάνω κάτι, μήπως θα έπρεπε να εκφράσω μια πρόταση. Γιατί στο δίνει η αρμοδιότητα που σου έχει δώσει ο Δήμαρχος, φαίνεται ότι θα μπορούσε να εμπίπτει σε αυτά τα πράγματα, δηλαδή στην εφαρμογή πολιτικών. Πολιτική είναι ότι σκέφτομαι κάτι και το εφαρμόζω, προκειμένου να. Πώς το βλέπεις σαν άνθρωπο της ηλικίας σου, δηλαδή που έχεις μια διαφορετική οπτική και είσαι και ένας νέος πολιτικός.
0: Βέβαια, το θέατρο και το δημοτικό θέατρο που μιλάμε, όντως είναι ένα πλήγμα για το Δήμο που δεν λειτουργεί πια, γιατί θα μπορούσε εκεί το Φεστιβάλ Θεάτρου να στεγαστεί. Αλλά έχουμε κάνει και με τον Δήμαρχο μαζί με ενέργειες για την αποκατάστασή του και περιμένουμε τη χρηματοδότηση.
1: Περιμένετε χρηματοδότηση για το, σχετικά με τη μελέτη που υπάρχει ήδη? Είναι τόσο μεγάλο το κόστος?
0: Δεν το γνωρίζω να σας πω την αλήθεια.
1: Δηλαδή,
0: γιατί
1: το κόστος για την επισκέπτη θεάτρου δεν φάνηκε να είναι μεγάλο. Μια άδεια μικρής κλίμακας.
0: Ναι, αλλά νομίζω
1: δωρεάν ήταν ο φωτισμός από όσο θυμάμαι.
0: Τόσα χρόνια όμως που είναι κλειστό θα έχουν γίνει εκτεταμένες οι επισκέπτες που θα χρειαστεί. Το βλέπουμε κιόλας.
1: Το θέατρο είναι κλειστό γιατί η διοίκηση το έχει κλειστό. Αν έχει φθορές, η διοίκηση φταίει γι' αυτό. Ναι, τέλος πάντων, απλά και μόνο θα ήθελα να σου ξαναλέω την άποψή σου και μια και αναφέρεις για εκτεταμένες ζημίες. Πρόσφατα μου έλεγε κάποιος ότι έχουν τοποθετηθεί τα καινούργια καθίσματα, το ξέρω κι εγώ, και αυτά παραμένουν εκτεθειμένα. Ας μην μείνουμε εκεί. Ήθελα απλά να ξέρω τη γνώμη
0: αυτά
1: σου.
0: Αυτά έγινε πρώην της θητείας μου, επομένως έχω ενημερωθεί εν μέρη, αλλά δεν έχω, δεν έχω προλάβει να ενημερωθώ γιατί τρέχουμε συνεχώς πράγματα. Για παράδειγμα, τώρα έχουμε το Flow Team δύο χρονιές.
1: Επιτελικά, εσείς ως
2: ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Έχετε
2: η ώρα
1: τον
2: είναι
1: κόσμο
2: 4:30.
1: Προκειμένου να λειτουργήσει σωστά η Δημαρχία Πολιτισμού.
0: Βέβαια. Εννοείται.
1: Υπάρχει αυτό.
0: Βέβαια, ναι, ναι. Χωρίς στα στελέχη, την ομάδα που αυτήν, δεν θα είχαμε κάνει τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Τα δύο χρόνια αυτά. Ενάμιση μέχρι στιγμής.
1: Επιτελικά πόσα άτομα είναι περίπου που βρίσκονται κοντά
0: σου?
1: Κοιτάξτε,
0: η αντιδημαρχία κυρίως στεγάζεται στο Γραφείο Δημάρχου. Επομένως, στο Γραφείο Δημάρχου μαζί με μένα και με κάποιους πρόεδρους από την κοινότητα, από κάθε κοινότητα και πράγμα που στο Φιστίκι Φεστ, οργανώνουμε για το Φιστίκι Φεστ. Κυρίως αυτό και μετά στις άλλες εκδηλώσεις, κυρίως στο Γραφείο Δημάρχου είναι.
1: το πρόγραμμα για τη χρονιά βγαίνει εποχικά ή έχεις κάτι στο μυαλό σου που έχετε συζητήσει και λέτε ότι φέτος αυτή τη χρονιά θα πάει έτσι, θα κάνουμε αυτά τα πράγματα.
0: Για το Φυσική Φεστ εννοείται.
1: Όχι για το Φυσική Φεστ, γενικά.
0: Υπάρχει ένα πλάνο.
1: Θα έρθουμε και στο Φυσική Φεστ, okay, αλλά ήθελα να δω λίγο, γιατί είναι άγνωστη η αντιδημαρχία πολιτισμού.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Βλέπουμε ότι έρχεσαι στην Δημοτική Επιτροπή, κάνεις μια εισήγηση. Είναι συνήθως οικονομικό οι λόγοι που έρχεσαι, γίνεται αποδεκτή και στη συνέχεια εκτελείται. Αλλά έχει ενδιαφέρον πώς σχεδιάζεται αυτό το πρόγραμμα.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Υπάρχει ένα πλάνο για τις εκδηλώσεις του Δήμου μας κατά τη διάρκεια του χρόνου. Mm-hmm. Έχουμε ένα πρωτόκολλο και πάνω σε αυτό κάνουμε κάποιες διαφοροποίησεις ανάλογα την εκδήλωση, ή ανάλογα κάποιες νέες εκδηλώσεις που μπαίνουν στο καλεντάρι του Δήμου μας, στο πρόγραμμά μας. Mm. Αλλά υπάρχει ένα πρωτόκολλο που ακολουθούμε.
1: Υπάρχει ένα προσχέδιο.
0: Έτσι. Ναι, που είναι σίγουρο. Μάλιστα. Που είναι σίγουρο.
1: Που έχει και εποχικές μέσα και τα λοιπά.
0: Ακριβώς.
1: Υπάρχουν εκδηλώσεις που έχεις σκεφτεί ότι θα ήθελες να γίνουν, οι δράσεις γενικότερα, που θα ήθελες να γίνουν αλλά για κάποιο λόγο δεν έγιναν. Δεν πέρασε ως πρόταση, να το πω καλύτερα.
0: Όχι. Αυτό που σκεφτήκαμε πέρυσι και έγινε και φέτος είναι το Σινεμά στη Θάλασσα. Δηλαδή, από την αρχή που είδαμε το πρόγραμμα που έβγαλε η Περιφέρεια που χρηματοδοτεί κάποιους δήμους, όλους τους δήμους Αττικής.
1: Η πατρότητα αυτού της ιδέας ποιανού είναι?
0: Ήταν συλλογική.
1: Ήταν του Δήμου της Περιφέρειας.
0: Η Περιφέρεια απλά μας είπε να δώσει τα χρήματα και εμείς βρήκαμε μια εκδήλωση που θέλουμε να κάνουμε.
1: Μάλιστα.
0: Κάτσαμε όλη η ομάδα.
1: Μου φαίνεται το κάνει και ο Πειραιάς φέτος, ζήλεψε.
0: Το κάνει και πέρυσι, το κάνει και φέτος. Ναι. Αλλά το ξεκινήσαμε εδώ. Επομένως, κάτσαμε κάτω, λέγαμε να βρούμε κάτι σε. Θέλαμε ο κόσμος να βγει λίγο στη θάλασσα, λίγο στις παραλίες. Λέγαμε κάτι σε διάφορα, σε αγώνες, όπως έκανε και ο κύριος Ζαμπέλης, που γι' αυτό και πολύ που είχε επιτυχία στην Αγία Μαρίνα. Και είπε ιδέα για ένα σινεμά έθριο.
1: Μάλιστα.
0: Και λίγο να το συνδυάσαμε και λίγο με τη θάλασσα, λίγο με την Αμμουδιά, λίγο με τα βαρκάκια. Επομένως,
1: ωραία, αυτό είναι μια πολύ δημιουργική προσέγγιση, πολύ όμορφη. Άρεσε στον κόσμο, πήγατε και στην περιφέρεια παντού να αναδείξατε. Είχε πολλαπλό ρόλο. Τέτοιες δημιουργικές προσεγγίσεις έχετε σκεφτεί και άλλες που θα μπορούσαν να κάνουν τον κόσμο να βγει από το σπίτι, να πάει μέχρι από την Αίγινα, να πάει μέχρι τη Σουβάλα ή μέχρι. Την Αγία Μαρίνα, κάτι παρόμοιο.
0: Προς το παρόν, είναι έχουμε δεύτερη χρονιά το Σινεμά στη Θάλασσα, για αρχή. Όπως είπα και ο κύριος Ζαμπέλης, έκανε και δεύτερη χρονιά και αυτός στην Αγία Μαρίνα το Beach Soccer. Προς το παρόν, είμαστε σε αυτά. Δεν έχουμε κάτι νέο. Αυτό που θα κάνει τον κόσμο να ξαναπάει στην περιφέρεια είναι οι προφεστιβάλικες εκδηλώσεις για το Φυσική Φεστ.
1: Θα ήθελα τώρα να σε ρωτήσω αν θυμάσαι περίπου τη χρηματοδότηση την περσινή για την αντιδημαρχία σου. Θυμάσαι περίπου πόσο...
0: Όχι. Μου διαφέρει αυτή τη στιγμή.
1: Απλά θα ήθελα να κάνουμε μια αντιπαραβολή, να δούμε αν έχει ανέβει φέτος, δηλαδή αν έχετε κάνει περισσότερα πράγματα, αν έχω κοστίσει περισσότερα.
0: Φέτος νομίζω θα είναι λιγότερη.
1: Θα είναι λιγότερες εκδηλώσεις που θα κάνετε.
0: Ναι. Όχι λιγότερες εκδηλώσεις, το κόστος θα είναι λιγότερο. Mm-hmm. Γιατί είπαμε φέτος όχι να συρρυκνώσουμε, απλά πέρυσι κάναμε παραπάνω εκδηλώσεις και στο φεστιβάλ και γενικά. Φέτος όμως θα κάνουμε λίγες λιγότερες. Δικιά μου ήταν η απόφαση αυτή, είπα του Δήμαρχου. Δήμαρχε, θα ήθελα φέτος να κάνουμε λίγο λιγότερες συναυλίες κυρίως του Φυσική Φεστ. Να επικεντρωθούμε 4 συναυλίες στην περιφέρεια και 4 συναυλίες στο κέντρο της Αίγινας που γίνεται κλασικά.
1: Ωραία. Πάμε, γιατί θέλεις να μιλήσεις για το Φυσική Φεστ. Εγώ ήθελα πρώτα να κάνουμε μια σκιαγράψη λίγο της αντιδημαρχίας σου και τα θέματα ενδεχομένως που αντιμετωπίζεις και τι θα ήθελες να αλλάξεις αυτά. Γι' αυτό κάναμε όλη αυτή όλο αυτό το πρώτο μέρος, έτσι, για να γνωρίσει ο κόσμος, να υπάρξει μια εικόνα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το Φεστιβάλ Φυσικού. Το Φεστιβάλ Φυσικού, Οργανωτική Επιτροπή 3 του μηνός. Αργά. Έχει ξανασυμβεί και άλλες φορές και στο παραπέντε. Ποιες είναι οι προτεραιότητες τώρα και πού βρισκόμαστε?
0: Έχουμε ξεκινήσει πολύ, όπως είπες, επειδή ξεκινήσαμε αργά, έχουμε ξεκινήσει και εμείς γρήγορα τις ετοιμασίες. Για παράδειγμα, τώρα το Σάββατο, αύριο, ξεκινάει η πρώτη προφεστιβαλική εκδήλωση με την έκθεση κεραμικής στην Πινακοθήκη, το Χώμα. Και δεν μπορώ ακόμα να πω, δεν είναι μυστικό, αλλά δεν μπορώ ακόμα να δεσμευτώ για κάποιες, για τις εκδηλώσεις μας, αλλά είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και υπολογίζουμε ότι μπορεί και μέσα στον Αύγουστο να έχουμε και νωρίτερα το πρόγραμμα.
1: Ναι. Τώρα πέρυσι η Μαριλένα Γιαννούλη έκανε και τα προηγούμενα χρόνια πολλές εκδηλώσεις, κυρίως συναυλίες.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Σε όλη την Αίγινα, σε όλη την περιφέρεια. Mm. Αυτό θα εξακολουθήσει. Ο κόσμος ήταν πολύ που πήγαινε, νομίζω το ευχαριστήθηκε.
0: Βέβαια.
1: Φέτος θα κάνετε αντίστοιχα συναυλίες, έχετε προγραμματίσει?
0: Όπως είπα και νωρίτερα, έχουμε προγραμματίσει 4 συναυλίες. Μία στην Αγία Μαρίνα, μία στη Σουβάλα, μία στο Λεόντι και μία στην Πέρδικα. Αυτές ήταν οι συναυλίες μας. Έτσι ώστε να ξεκινήσει όπως από πέρυσι από την περιφέρεια και να καταλήξει στην 17 με 20 Σεπτεμβρίου στην Αίγινα, στο λιμάνι, στις 4 κεντρικές συναυλίες μας, στην εμπορική μας έκθεση με πολλά και στο κέντρο για αυτές το τρέιμερο αυτό. Γαστρονομία, όπως το πρωτόκολλο, αλλά η εμπορική έκθεση είναι ο κύριος αγροτική εμπορική έκθεση.
1: Να φύγουμε λίγο από τις συναυλίες και τα... γιατί αυτά θα τα δούμε έτσι κι αλλιώς εν καιρό.
0: Ναι, ναι.
1: Η εμπορική έκθεση, τι έχει κάποια ανταπόκριση αυτή τη στιγμή? Βλέπεις να υπάρχει κάποια κινητικότητα? Δεν έχετε κάνει κάποια πρόσκληση ακόμα?
0: Από που μιλάω με τους επαγγελματίες, υπάρχει ενδιαφέρον. Τώρα εντός των ημερών να θα βγει ξανά η πρόσκληση. Θέλουμε λίγο ότι διαφοροποιήσαμε φέτος.
1: Τι αλλαγές θα έχει δηλαδή?
0: Θα τις δείτε. Δεν είναι πολύ μεγάλες αλλαγές. Απλά κάποια, επειδή ήταν η ίδια εδώ όλα τα χρόνια, φέτος κάτσαμε, την ξανακοιτάξαμε εξωγενιστικά ξανά και είδαμε ότι είναι μια χαρά, είναι προφανώς. Τόσα χρόνια μια χαρά δούλευε. Απλά κάναμε και διαφοροποίησεις φέτος για να είναι πιο σωστή, θα το πω. Εντάξει. Σωστή ήταν, αλλά κάναμε κάποια διαφοροποίηση. Ήταν από κοινού.
1: Ο στόχος τώρα στην εμπορική έκθεση είναι να υπάρχουν όσο δυνατόν περισσότερες συμμετοχές.
0: Ακριβώς.
1: Ή να υπάρχει μεγαλύτερη ποιότητα συμμετοχές και να βγει ένα πιο αποτέλεσμα, το οποίο να είναι πολύ πιο συγκεκριμένο όσο αφορά το ρόλο αυτής της έκθεσης.
0: Θέλουμε να έχουμε συμμετοχές προφανώς, αλλά όπως είπες, να έχουμε και ποιοτικές συμμετοχές. Γι' αυτό είναι και η Επιτροπή και οι όροι. Mm-hmm. Έτσι ώστε να μπορεί να γίνει κάποια διαλογή.
1: Mm. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πότε αναμένετε να βγουν οι προσκλήσεις? Δεν νομίζω να μου το πες. Κοντά.
0: Ναι, είναι...
1: Υπάρχει κάποια καινοτομία? Μου είπες για κάποιες αλλαγές που κάνετε στις προσκλήσεις, στους όρους κτλ. Αλλά γενικά στο φεστιβάλ φέτος υπάρχει κάποια καινοτομία, κάτι που θα έλεγες ότι είναι καινοτόμο και το διαφοροποιεί από τα προηγούμενα χρόνια?
0: Κοιτάξτε, ακόμα είμαστε συζητήσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί κάτι. Προς το παρόν είμαστε... Δεν μπορώ να πω κάτι, αν είναι καινοτόμο ή όχι, για τη γνώμη μου. Η Οργανωτική Επιτροπή δουλεύει σκληρά σε αυτό, όλα τα μέλη της.
1: Πέρυσι υπήρξε και μία δράση ενημέρωσης εγγραφής εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Δηλαδή υπήρξε και μία προσπάθεια εξωστρέφειας του φεστιβάλ σε άλλα θέματα. Mm-hmm. Δεν ξέρω φέτος αν σχεδιάζεται και κάτι αντίστοιχο.
0: Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Ωστόσο, σε αυτά τα θέματα, αν δεν κάνω λάθος, είναι και η κυρία Όλγα Πετρίτη.
1: Βεβαίως.
0: Αν μπορεί και αυτή να έχει μιλήσει, γιατί και αυτή είναι Οργανωτική Επιτροπή, το οποίο θα της το ζητήσω και αυτό, μήπως έχει αυτή κάποια δράση.
1: Και είναι κάτι που το βλέπουμε.
0: Που βέβαια.
1: Ωραία. Ξεκινάει σε λίγες μέρες και το Φεστιβάλ Θεάτρου. Έκανε μια πρώτη παρουσίαση ο Γιώργος Ομπίτρος. Πάει κάθε χρόνο εξαιρετικά. Κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχουν μια πάρα πολύ δεμένη ομάδα. Θα το φιλοξενήσουμε σε λίγες μέρες εδώ, όταν βγουν και οι τιμές των εισιτηρίων. Ναι. Θα ήθελα και μια δικιά σου τοποθέτηση για το φετινό πρόγραμμα.
0: Φέτος το φεστιβάλ.
1: Είσαι μέλος της Επιτροπής. Βέβαια. Είσαι μέλος. Ναι.
0: Φέτος το Φεστιβάλ Θεάτρου και έχει πάρα πολύ. Και κάθε χρόνο κάνουν τα πια, κάνουν φοβερή δουλειά με τις παραστάσεις. Όπως είπε και ο κ. Μπίτρος, φέτος έχουμε στραφεί λίγο στην κωμωδία από ό,τι έχουμε μιλήσει. Επίσης, φέτος θα φιλοξενήσουμε δύο παραστάσεις στον χώρο των φυλακών. Αυτά είναι η ιδιαιτερότητα του φέτος.
1: Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Εκ των οποίων η πρώτη θα είναι από την Πολυφωνική Χοροδία της Έγινας, που θα κάνει την έναρξη του φεστιβάλ. Και η δεύτερη θα είναι ο Ίων του Ευρυπίδη, από το Διπεθέ Ρούμελης και το Φεστιβάλ Δελφών του το Λάλο Ίδωρ. Που θα είναι και αυτά τα δύο, θα αναφέρω, γιατί θα είναι είσοδος ελεύθερη.
1: Είσοδος ελεύθερη. Και να δούμε και την επιτυχημένη έτσι, δράση του καλοκαιριού, που την αγαπάει πολύ ο κόσμος. Έχει ξεκινήσει, έχει γίνει ήδη μια παράσταση, από όσο θυμάμαι. Φέτος, Σινεμά στη θάλασσα, ο τίτλος. Και έχει βγει ένα πρόγραμμα παραστάσεων που είναι 5 παραστάσεις, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, 5.
1: Κάνε μου το κάλεσμα στον κόσμο, φαντάζομαι θα θέλεις να...
0: Αγαπήθηκε το Σινεμά στη θάλασσα πέρυσι και από τους κατοίκους και από τους επισκέπτες του νησιού. Όπως πέρυσι έτσι και φέτος, ο Δήμος Έγινας με την συνοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής, και να ευχαριστήσω πολύ την Περιφέρεια Αττικής γι' αυτό. Διοργανώνουμε πάλι το Σινεμά στη θάλασσα με 5 προβολές σε 5 όμορφες παραλίες του νησιού μας, εκ των οποίων φέτος προστέθηκε και τα βροχεία, το λιμανάκι των βροχείων, όπου ο κόσμος θα μπορεί να απολαύσει την ταινία μέσα από τα αποσκάφη. Ήταν μια νέα εκδήλωση του Δήμου από πέρυσι, όπως είπαμε νωρίτερα, και πέτυχε αυτό το στοίχημα που βάλαμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Και εύχομαι πάντα να είστε δημιουργικοί, να κάνετε και άλλα τέτοια πράγματα.
0: Μακάρι.
1: Έτσι, δημιουργικές εκδηλώσεις. Και βέβαια δράσεις οι οποίες να έχουν και κοινωνικό αποτύπωμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μιχάλης, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση, που ήσουν εδώ, γιατί δεν είσαι επαγγελματίας αντιδήμαρχος, δουλεύεις κιόλας και σε τράβηξε τη δουλειά σου για να έρθεις να μας κάνεις μια ενημέρωση.
0: Ακριβώς. Και η πρώτη φορά που, που δίνω έτσι μια συνέντευξη.
1: Βέβαια.
0: Μαζί σε έναν ραδιόφωνο.
1: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μας, για να δούμε, επαναλαμβάνω, τη ματιά ενός ανθρώπου που είναι καινούριο στην αυτοδιοίκηση. Και όχι απλά καινούριο στην αυτοδιοίκηση, έχει και ασκεί και διοικητικό ρόλο με μια αντιδημαρχία που τη βλέπουμε. Βλέπουμε το αποτέλεσμα πάρα πολύ εμφανώς, αλλά δεν βλέπουμε το πώς λειτουργεί από πίσω. Αυτά.
0: Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ είμαι νέος. Πρώτη φορά ασχολούμαι με τα κοινά. Μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Συγχωρέστε με να πω αν έχω κάνει κάτι που έχω λίγο, γιατί έχω λίγο άγχος με τη συνέντευξη. Αλλά εντάξει, πιστεύω με τη συνεργασία και την ομάδα μου και με όλους θα τα πάμε. Εντάξει,
1: θα ήθελες να κάνεις αναφορά σε κάποιους ανθρώπους?
0: Όχι κυρίως. Αυτή που η ομάδα μας ξέρει, ξέρουν ποιοι είναι, και τους ευχαριστώ πολύ που είναι δίπλα μου. Γιατί συνήθως όταν λέμε ονόματα κάποιους ξεχνάμε.
1: Έτσι.
0: Ενώ θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε, τους ξεχνάμε. Και μετά δεν θέλω να γίνει αυτό. Η ομάδα μου είναι εκεί, με βοηθάει. Και εγώ πιστεύω να φάνω αντάξιος στις προσδοκίες και σε αυτό που έχουν σε μένα.
1: Ειλικρινέστατος και αισιόδοξος. Μιχάλη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στο κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Η χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας, που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Αίγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος της επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Αίγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η ύφαλικη μόλη. Παράλληλα, προβλέπονται υποβρύχιες ξεναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμό δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχιας αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερησίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννη Ζορμπά υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου, συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 17 έως 20 Σεπτεμβρίου. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 3 Ιουνίου 2026, ύστερα από εισήγηση του Αλληδημάρχου Πολιτισμού Μιχάλη Σπυριδάκη, ο οποίος πρότεινε τη συγκρότηση της Επιτροπής που θα επικουρεί το Δήμο Αίγινας στο σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση της μεγαλύτερης εμπορικής και πολιτιστικής διοργάνωσης του νησιού. Η Οργανωτική Επιτροπή αποτελείται από τους Μιχάλη Σπυριδάκη, Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Ανθίπη Γελαδάκη, Μαρία Θεοδωράκου, Σοφία Πρωτονταρίου, Νικόλο Αλιφαντή, Όλγα Πετρίτη, Δημήτριο Καραγιάννη, Παναγιώτη Χελιώτη. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Μιχάλη Σπυριδάκη. Σύμφωνα με την απόφαση, η Οργανωτική Επιτροπή απαρτίζεται από εθελοντές με εμπειρία και εξειδίκευση σε διάφορους τομείς όπως ο πολιτισμός, η παραγωγή, αγροτική οικονομία, η επιχειρηματικότητα και η διοργάνωση εκδηλώσεων. Στόχος της είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η επιτυχής υλοποίηση του Φεστιβάλ Φιστικιού. Τις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται η αξιολόγηση και έγκριση των αιτήσεων συμμετοχής ενδιαφερομένων, ο σχεδιασμός του λειτουργικού πλαισίου του Φεστιβάλ στη συνεργασία με το Δήμο Αίγινας, ο συντονισμός όλων των ενεργειών και την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης, η εποπτεία η στήριξη των όρων συμμετοχής σε όλους τους τομείς του φεστιβάλ. Να περάσουμε να δούμε τώρα και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύσταση της Επιτροπής του Φεστιβάλ Θεάτρου 2026, το σκοπό και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής. Η απόφαση είναι παλαιότερη από τις 3 Ιουνίου, αλλά δημοσιεύτηκε την 3η 7 Ιουλίου και αφορά τη σύσταση της Επιτροπής. Για 16η συνεχόμενη λοιπόν χρονιά, ο Δήμος της Αίγινας θα οργανώσει και θα παρουσιάσει στο πλαίσιο των καλοκαιρινών πολιτιστικών δραστηριοτήτων του ένα πλούσιο πρόγραμμα θεατρικών παραστάσεων από επαγγελματικούς θειάσους που περιοδεύουν αυτό το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Το Φεστιβάλ Θεάτρου για άλλο ένα ακόμη καλοκαίρι υπόσχεται να συμβάλλει στην ψυχαγωγία και πνευματική καλλιέργεια των κατοίκων του νησιού, των επισκεπτών και φίλων και παραθεριστών με βραδιές θεατρικής μυσταγωγίας, ψυχαγωγίας και ανάτασης. Το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου θα πραγματοποιηθεί από τις 24 Ιουλίου έως τις 13 Αυγούστου στην αυλή του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου, καθώς και στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αίγινας.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
3: Βρισκόμαστε στον Μητροπολιτικό Ναό της Αίγινας, όπου όπως παρατηρείτε τις τελευταίες μέρες έχει τυλιχθεί από τις καλωσιές. Αυτό ήταν ένα βήμα που περιμέναμε αρκετά χρόνια, ένα βήμα που ευτυχώς για όλους εμάς που ασχολούμαστε με τον τόπο μας γεμίζει χαρά, γιατί μπαίνουμε ξανά στη διαδικασία αποκατάστασης ζημιών που έχει ο Μητροπολιτικός Ναός, όπως και επίσης να αντιμετωπίσουμε ένα χρονίζον πρόβλημα του ναού που είναι η ανερχόμενη και η κατερχόμενη υγρασία του. Άρα, από τη δικιά μας την πλευρά, ως μελετητές, αυτό που κάναμε είναι ότι καταφέραμε να φτιάξουμε μια μελέτη η οποία εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και μετά από αντίστοιχα χρονοβόρες διαδικασίες καταφέραμε να επιλέξουμε τον εργολάβο που θα αναλάβει το έργο και έτσι μπήκαν αυτές τις καλωσιές, όπου οι διαδικασίες που θα έχουμε και οι εργασίες που θα γίνουν σε μια πρώτη φάση είναι η ανακεράμωση της στέγης με τους ενδεδειγμένους τρόπους. Θα κατεβάσουμε τα κεραμίδια από το στέγη, θα υπάρξουν καινούργιες μονώσεις, θα διορθώσουμε τις ρίσεις τους και μετά θα ξαναμπούν κεραμίδια με την παραδοσιακή τεχνική. Και αυτή είναι η πρώτη φάση του έργου, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από όσο φαντάζεστε. Μετά θα συνεχίσουμε και στο εσωτερικό του ναού, αντίστοιχα με μια άλλη μελέτη που έχει εγκριθεί αντίστοιχα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και είναι ο καθαρισμός των τοιχογραφείων, όπως επίσης και η αντιμετώπιση της ανερχόμενης υγρασίας για αρχή εσωτερικά από το ναό και Θεού θέλοντος θα προχωρήσουμε αντίστοιχα και στην θωράκιση του ναού και εξωτερικά. Είναι ένα έργο το οποίο είναι τεράστια σημασίας για τη διατήρηση αυτού του μνημείου, πόσο μάλλον όταν σε 2 χρόνια από τώρα θα γιορτάζουμε τα 200 χρόνια της ερχομοσίας του Ιωάννου Καποδίστρια σε αυτό το ναό, αλλά και της διατήρησης ενός μνημείου το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και με την τέχνη και με τον πολιτισμό μας. Χρόνος διάρκειας όλων των εργασιών δεν μπορεί να προληφθεί ακόμα, αλλά τουλάχιστον το κομμάτι που βλέπετε αυτή τη στιγμή ελπίζουμε ότι μέχρι τα μέσα του Σεπτεμβρίου θα έχει τελειώσει, ώστε να έχουμε θωρακίσει το μνημείο από οποιοδήποτε πρόβλημα βροχής που τις περιμένουμε να έρθουν. Είναι ένα έργο που ευτυχώς για μας είναι χορηγούμενο από έναν ίσως τον μέγα χορηγό της Ελλάδος, τον κύριο Θανάσιο Μαρτίνο και της οικογένειας του, και ελπίζουμε ότι έτσι θα συνεχίσουμε να προχωράμε και να δημιουργούμε έργα και να σώζουμε ό,τι μπορούμε από αυτό το κομμάτι του πολιτισμού της Αίγινας.
1: Ο Σύλλογος Φίλων του Ιστορικού και Ελαγγραφικού Μουσείου Αίγινας ξεκίνησε τη διάθεση μιας νέας σειράς από τσάντες και κούπες καθημερινής χρήσης, οι οποίες φέρουν τυπώματα εμπνευσμένα από τα εκθέματα του μουσείου. Η πρωτοβουλία αυτή, την οποία παρουσίασε στο Αίγινα Πόρταλ ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γιώργος Μπίτρος, στοχεύει στην οικονομική ενίσχυση του μουσείου και στην προβολή της τοπικής παράδοσης.
4: Το Λαογραφικό Μουσείο Αίγινας έχει να παρουσιάσει μια νέα του δουλειά. Το Διοικητικό Συμβούλιο των Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Αίγινας, σε μια κίνηση εξωστρέφειας προς το κοινό της Αίγινας, αλλά και τους επισκέπτες και τους παραθεριστές, αποφάσισε να προχωρήσει σε μια παραγωγή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, σε μια έκδοση, και διαθέτει όμορφες τσάντες, οι οποίες είναι για καθημερινή χρήση και όχι μόνο. Τσάντες οι οποίες έχουν θέματα επάνω από τα εκθέματα του λαογραφικού. Υπάρχουν όμορφοι πίνακες με παλαιά καράβια εστιοφόρα, με κανάτια, με την καλημέρα. Όλο αυτό μαζί, όλο αυτό γίνεται για να υποστηρίξουμε το μουσείο, να το κάνουμε περισσότερο γνωστό, να γνωρίσει ο κόσμος και άλλο τα εκθέματά του. Είναι λοιπόν μια κίνηση εξωστρέφειας για να ανοίξουμε το μουσείο περισσότερο προς τον κόσμο. Δεν είναι όμως μόνο οι τσάντες, δεν είναι μόνο τα βιβλία τα οποία μπορεί κάποιος να τα προμηθευτεί στον πρώτο όροφο του μουσείου. Είναι και κούπες με τα ίδια σχέδια, πάρα πολύ καλόγουστες, οι οποίες διατίθενται σε πολύ καλές τιμές, προκειμένου να βοηθήσουμε έτσι τη λειτουργία του μουσείου. Είναι αντικείμενα τα οποία θα πλαισιωθούν στην πορεία, στο μέλλον και με άλλα πράγματα, ώστε το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο της Έγινας να αποκτήσει σιγά σιγά ένα πολιτήριο, όπως έχουν όλα τα μουσεία. Και ο σκοπός αυτού του πολιτηρίου και αυτών των αντικείμενων που διατίθενται προς πώληση είναι να ενισχυθεί περισσότερο η λειτουργία του μουσείου, που θα πρέπει εδώ να πω ότι τα τελευταία 2 χρόνια το μουσείο είναι ανοιχτό καθημερινά, εκτός της Τρίτης, όπου όλα τα μουσεία είναι κλειστά, και το πρωί και το απόγευμα. Οι ώρες λειτουργίας υπάρχουν στην είσοδο του μουσείου. Και βέβαια, μετά τις παρεμβάσεις από το Δήμο της Έγινας, έχουμε φέτος, είμαστε στην ευχάριστη θέση να υποδεχόμαστε το κοινό των εκδηλώσεων σε ένα μουσείο το οποίο είναι φροντισμένο, τόσο εδώ στην είσοδο που στεκόμαστε. Έχει αντιμετωπιστεί η υγρασία, έχουμε καινούργια παράθυρα και πόρτα στην είσοδο στην αίθουσα εκδηλώσεων, χάρη στις παρεμβάσεις του Δήμου Έγινας, που φρόντισε ώστε να αποκατασταθούν κάποιες φθορές οι οποίες υπήρχαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και με την ευκαιρία αυτή, βεβαίως, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, να ευχαριστήσουμε το Δήμο για αυτές τις ενέργειες του.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κατοίκων και επισκεπτών, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης η δεύτερη προβολή της επιτυχημένης καλοκαιρινής δράσης «Σινεμά στη θάλασσα», στα Λουτρά της Σουβάλας. Το κοινό απόλαυσε την αγαπημένη μουσική ταινία «Μάμα Μία» κάτω από τον ένα στουρανό με φώτο τη θάλασσα, σε μια ξεχωριστή κινηματογραφική βραδιά που επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά την απήχηση της διοργάνωσης. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Έγινας, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, ο οποίος καλωσόρισε το κοινό και αναφέρθηκε στη σημασία της δράσης που συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά, προσφέροντας δωρεάν προβολές σε διαφορετικές παραλίες του νησιού. Η δράση υλοποιείται από το Δήμο Έγινας σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής και έχει ως στόχο να συνδυάσει την κινηματογραφική εμπειρία με το μοναδικό φυσικό τοπίο του νησιού, δημιουργώντας όμορφες καλοκαιρινές βραδιές για μικρούς και μεγάλους.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η Έγινα περνά στην αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το οποίο σηματοδοτεί μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας. Για την Έγινα, η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας ΕΙΔΑΠ στο νησί, με στόχο την ενιαία διαχείριση της σύδρευσης, της αποχέτευσης και για πρώτη φορά της άρδρευσης. Το σχέδιο νόμου βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από την Παρασκευή 10 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το ΙΠΕΝ υποστηρίζει ότι η μεταρρύθμιση διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα του νερού, ενισχύει την ποιότητα των υπηρεσιών προς πολίτες και προστατεύει πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Στις νέες δομές.
2: Η ώρα είναι.
1: Σύμφωνα με 5. Τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το νομοσχέδιο αποσκοπεί στον εξωθρολογισμό της διαχείρισης του νερού, την καταπολέμηση της πατάλης και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και της κλίμακας των δύο ισχυρών φορέων, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δυνατότητα χρηματοδότησης και υλοποίησης απαραίτητων έργων, καθώς και ενσωματώνει τη σημασία της τοπικής γνώσης και των αναγκών κάθε περιοχής. Στόχος είναι ένα πιο οργανωμένο, ανθεκτικό και δίκαιο σύστημα που θα παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και θα διασφαλίζει ποιοτικό, ασφαλές και οικονομικά προς το νερό. Η διασφάλιση της απρόσκοπτης, προσιτής και ασφαλούς πρόσβασης όλων των πολιτών στο νερό, το οποίο αποτελεί το πολυτιμότερο φυσικό, δημόσιο πόρο και θεμέλιο κάθε μορφής ζωής, κοινωνικής οργάνωσης και οικονομικής δραστηριότητας, είναι αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα και προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη σήμερα και στο μέλλον. Η επίδραση της κλιματικής κρίσης και των αυξανόμενων πιέσεων στην υδατική ασφάλεια, τα φαινόμενα λειψιδρίας και όλο ένα αυξανόμενη ζήτηση για προσιτό και ποιοτικό νερό καθιστούν την ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων απολύτως αναγκαία. Με το νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ συνεννοούνται δυνάμεις 70 παρόχων υπηρεσιών υδάτων σε δύο. Σήμερα οι φορείς συνολικά στη χώρα μας ξεπερνούν τους 735. Με συνέπεια τον κατακαιρματισμό, την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και την αναποτελεσματικότητα. Με το νέο πλαίσιο επεκτείνεται η χωρική αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ σε όλη την Υπηρωτική Αττική, την Έγινα και το Αγκίστρι, τη Βιωτία, τη Φωκίδα και την Εύβοια, με την εξαίρεση της Κύρου. Επιπλέον, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η αναβάθμιση των υπηρεσιών ίδρυψης και αποχέτευσης θα μειώσει τη σπατάλη του νερού, θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη διαχείριση και μακροπρόθεσμα σε μείωση του λειτουργικού κόστους. Παράλληλα, η πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια, παραδείγματος χάρη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ευρωπαϊκά προγράμματα και διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, διευκολύνει την υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων σε υποδομές. Το νέο σχήμα παρέχει επίσης μεγαλύτερη ευελιξία στην προσέλκυση και στελέχωση με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, προσφέροντας ανταγωνιστικότερο μισθολογικό πλαίσιο και ενισχύοντας τη συνολική επιχειρησιακή ικανότητα. Ταυτόχρονα, η αποτελεσματική διαχείριση των δικτύων αποχέτευσης και των λιμάτων θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην αποτροπή περιστατικών περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, όπως οι υπερχυλήσεις λιμάτων παρατηρήθηκαν πέρυσι σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές. Με τη συνένωση φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος που θα οδηγήσει στην εξυπηρέτηση από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, περιοχών οι οποίες σήμερα καλύπτονται από ιδιώτες, με πολύ υψηλό κόστος και με νερό η ποιότητα του οποίου δεν ελέγχεται με τον συστηματικό τρόπο που εφαρμόζουν οι δύο μεγάλοι δημόσιοι πάροχοι, ενισχύεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού. Το νερό είναι ευθύνη μας. Δεν ανήκει μόνο σε εμάς, ανήκει και στα παιδιά μας. Οφείλουμε να το προστατεύουμε, να μειώσουμε τη σπατάλη του και να το κληροδοτήσουμε άφθονο, ποιοτικό και προσιτό στην επόμενη γενιά, αναφέρει το δελτίο τύπου του Υπουργείου. Στην ανάκληση του ορισμού του Δημοτικού Συμβούλου Βασίλης Γαμπέλη ως άμεσο αντιδημάρχου παιδείας και αθλητισμού, προχώρησε ο Δήμαρχος Έγινας με την υπαριθμό 676 του 2026 απόφασή του, η οποία εκδόθηκε στις 16 Ιουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά εφαρμογή των διατάξεων του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις οποίες οι άμεστοι αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να είναι μόνιμοι υπάλληλοι του δημοσίου. Για το λόγο αυτό, κρίθηκε αναγκαία η αναδιάρθρωση της διοικητικής ευθύνης στον τομέα της παιδείας και του αθλητισμού του Δήμου Έγινας. Με την ίδια απόφαση, ο κ. Ζαμπέλης ορίζεται τεταλμένος σύμβουλος για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στους τομείς της παιδείας και του αθλητισμού. Σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης, στόχος της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι η καλύτερη, στο μέτρο του δυνατού, παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και τους επισκέπτες του Δήμου Έγινας. Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Ζαμπέλης είχε οριστεί άμεσος αντιδήμαρχος παιδείας και αθλητισμού στις 21 Ιανουαρίου 2026 με θητεία έως 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Η νέα απόφαση μεταβάλλει τη θεσμική του ιδιότητα, διατηρώντας ωστόσο την ευθύνη του για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στους συγκεκριμένους τομείς.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια σπουδαία επιτυχία για την Έγινα επιφύλασε το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξήχθη στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Ο Αντώνης Ζαμπέλης κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στίπλ. Για αυτή τη μεγάλη επιτυχία του αθλητή του ΑΚ Έγινας μίλησε ο προπονητής του Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Βρισκόμαστε στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Πριν λίγο τελείωσε ο αγώνας των 3.000 μέτρων στίπλ και είχαμε μια μεγάλη επιτυχία για την Έγινα. Ο αθλητής Ζαμπέλης Αντώνης για πρώτη φορά πήρε το πρώτο βαλκανικό μετάλλιο, την τρίτη θέση. Έπαιξε, αγωνίστηκε όσο μπορούσε καλύτερα μέχρι το τέλος με τους άλλους δύο αθλητές, αλλά ένα πρόβλημα στη μέση που είχαμε στην αρχή της χρονιάς εμφανίστηκε μέσα στον αγώνα, με αποτέλεσμα να περιορίσει λίγο το χρόνο. Είναι μια δύσκολη χρονιά με πανελλήνιες εξετάσεις και το παιδί παρόλα αυτά συνέχισε να γυμνάζεται και κατάφερε και να περάσει στο πανεπιστήμιο και να φέρει και ατομικό ρεκόρ και βαλκανικό μετάλλιο και πρώτο μετάλλιο στην K20. Θα τελειώσει η χρονιά του Αντώνη σε 2 εβδομάδες με το πανελλήνιο πρωτάθλημα αντρών. Πιστεύω να είναι καλά και να μην έχει πρόβλημα και να αγωνιστεί. Και μετά θα πάμε σε ξεκούραση που τη χρειάζεται και σε αποκατάσταση του τραυματισμού ώστε την επόμενη χρονιά που είναι πολύ σημαντική γιατί έχει πανευρωπαϊκούς αγώνες σε K20 να μπορέσει να κάνει μια μεγάλη διάκριση για τη χώρα. Μαζί με τους μαγιές να ενημερώσω ότι στο Καλπενήσι που γυμνάζονται ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος και ο Παπαδάκος ο Διονύσιος αγωνιστήκαν σε αγώνες σε δρόμου στο Καλπενήσι με τον Ζαμπέλη στα 10.000 μέτρα, τον Ζαμπέλη και Γιώργο στα 10.000 μέτρα να κερδίζει τον αγώνα και να κάνει και πολύ καλή εμφάνιση στα 5.000 μέτρα ο Παπαδάκος. Όλα αυτά μία εβδομάδα πριν το πανελλήνιο πρωτάθλημα που θα αγωνιστούν στη Θρίβα για την κατηγορία K16.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης Σύριδος Κρητικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που, υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα, γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά, για να στηθεί θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στήναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες, μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν σημαίνει να σας το πούμε. Ναι, ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
4: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
5: 17 Σεπτεμβρίου. Μπράβο, μπράβο, ναι, ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
4: Που αρχίσαμε.
5: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
4: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως, και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
5: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
4: Έχουν και από την Αθήνα.
5: Βεβαίως.
4: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή.
5: Για μας. Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
4: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
6: Σκαζώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegean Artistic Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήρυδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Ψυχορήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
7: Ο κ. Βουρλούμη ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
5: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγίου Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κατσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία. Και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολύ ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη. Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο, είμαι στα Γιάννενα. Σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένα τέτοιο Δήμο είναι μεγαλύτερη Δήμη, βέβαια, από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε, δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη Δήμη, όπως τα Γιάννενα, που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχει είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιά ώρα, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιο ξενοδόχο και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σα το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακτή Μηταρά, όπως κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
8: Ενδέκατη.
5: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα μελανά που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
8: Χρόνια πολλά!
3: Ελάτε, ελάτε μέσα. Έλα, πάρτε Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα Μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα Μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμιγώς. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη, που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και

0: Κιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας. Η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια
1: Ωραία.
0: γενετικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική. Και το συγκλονιστικότερο όλων, το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά, οργανικό, ζωντανό, που σπαρταρά, από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν οι συμμετέχοντες έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση. Δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο. Συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα. Όχι στα Τρίκαλα, στο Καστράκι. Και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία. Και ο άλλος στη Σύμη. Να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική σε όλο τον πλανήτη. Και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό. Και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος. Πού είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρής, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά. Πού είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη, μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή της είπα να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν του ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και θέλω. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον τρία ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους, καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Ναι, και, ναι, κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ήσυχους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκο και έχει οριμάσει κι άλλο. Και θα έλεγα ότι

0: Και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι που πήραν μέρος. Καταρχήν παίρνουν μέρος και άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες τρεις μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί. Την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα: εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε, μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολλοί, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή οικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αιγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αιγινα.
1: Λοιπόν, έχω τη πολύ μεγάλη χαρά σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο του Αιγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον Υφυπουργό Εγκληματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και βέβαια βουλευτή της περιφέρειάς μας, τον κύριο Κώστα Κατσαβάδο. Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκα και επιτρέψτε μου να πω ότι είναι δική μου χαρά να βρίσκομαι εδώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Γνωρίζω ότι το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα επιβαρημένο. Αλλά είναι μια πολύ σημαντική.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αιγινα Πόρταλ.
1: Μια καλή ευκαιρία να πούμε δύο λόγια.
0: 5 και 30.
1: Γιατί βρισκόμαστε μέσω της αντιπυρικής περίοδου και η θέση ευθύνης σας στο Υπουργείο είναι πάρα πολύ σημαντική. Ένα Υπουργείο που επομίζεται πάρα πολλά πράγματα. Και θα θέλαμε έτσι και με την ιδιότητά σας ως βουλευτή, έχετε αυτή τη διπλή ιδιότητα, να δούμε δύο θέματα για την πολιτική προστασία και την αντιπυρική θωράκιση της Αίγινας. Της Αίγινας που έχει πευκοδάσει, έχει ένα ευαίσθητο περιβάλλον και θα θέλαμε έτσι να αξιολογήσετε
2: και
1: λίγο...
2: Και γι' αυτό το λόγο, αν μου επιτρέπετε, και γι' αυτό το λόγο από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας, από πέρυσι έχει ενταχθεί η περιοχή της Αίγινας κάτω από το πρόγραμμα των drone. Υπάρχει ένα drone το οποίο επιτηρεί σε 24-ωρη βάση, ούτως ώστε να μπορούμε και να έχουμε μια έγκαιρη ειδοποίηση και έγκαιρη ενημέρωση σε περίπτωση πρόκλησης μιας πυρκαγιάς. Mm-hmm. Έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Κοιτάξτε, τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης και της πολιτικής προστασίας είναι ζητήματα τα οποία δεν έχουν ούτε χρώματα, ούτε υπερασπίζονται από κόμματα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με αφορμή την παρουσία μου στο Υπουργείο και βλέποντας από μέσα αυτούς τους 18 μήνες την πολύ σοβαρή δουλειά η οποία γίνεται κατά βάση από τα στελέχη, τους πυροσβέστες, τους άντρες και τις γυναίκες που υπηρετούν στο πυροσβεστικό σώμα και την πολιτική προστασία και τα στελέχη της πολιτικής προστασίας. Μπορώ να σας πω ότι σε σχέση με το 19 η χώρα μας έχει δύο πολύ σημαντικές κατακτήσεις. Είναι δύο σημαντικές κατακτήσεις οι οποίες προφανώς και έχουν περιθώρια βελτίωσης και πάνω σε αυτό το πλαίσιο εργαζόμαστε, αλλά αποτελούν μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη για τη χώρα. Το λέω αυτό γιατί πρώτοι εμείς, αλλά και το σύνολο της κοινωνίας, πρέπει να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση και οι συνέπειες αυτής, συνέπειες οι οποίες έχουν οδηγήσει σε τραγωδίες, σε εκατόμβες νεκρών, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε όλα τα μη και τα πλάτη του κόσμου, έχουμε δει αντίστοιχα περιστατικά. Οι συνέπειες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μεμονωμένα και αποσπασματικά. Πρέπει λοιπόν όλοι οι πολίτες και το κράτος να αντιληφθούν, εμείς από πλευράς του κράτους το έχουμε αντιληφθεί, αλλά θα πρέπει και το σύνολο της κοινωνίας να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά και ως μεμονωμένα περιστατικά. Η κλιματική κρίση είναι εδώ, είναι στην καθημερινότητά μας, επηρεάζει τη ζωή μας, επηρεάζει την υγεία μας, επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα της κάθε περιοχής. Mm-hmm. Και μόνο αν έχουμε ένα ενιαίο και συνεκτικό σχέδιο μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό ανάγχωμα απέναντι στις συνέπειες αυτής. Δύο λοιπόν κατακτήσεις τις οποίες έχουμε για τη χώρα από το 19 και μετά είναι ότι πλέον υπάρχει μια ολιστική διαχείριση των ζητημάτων γύρω από την κλιματική κρίση. Δεν λειτουργούμε αποσπασματικά, πλέον λειτουργούμε σε τρεις άξονες ενιαία στο κομμάτι της πρόληψης. Μέσα σε αυτά είναι και η δράση με τα drone, μέσα σε αυτά είναι και τα καθάριστα οικόπεδα και πολλές άλλες δράσεις. Στο κομμάτι της αντιμετώπισης των φαινομένων επί του πεδίου και φυσικά στο κομμάτι της αποκατάστασης της επόμενης μέρας, ούτως ώστε να επανέλθει όσο το δυνατόν συντομότερα η κανονικότητα στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από ακραία καιρικά φαινόμενα.
1: Αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο, χωρίς να σας διακόψω γιατί θα τα δούμε και συνέχεια αυτά, αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο τα ζητήματα της Αίγινας, τα οποία ξέρω ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Βεβαίως, βεβαίως.
2: Στηρίζω όλη την Ελλάδα λόγω της θέσης μου και πραγματικά έρχομαι αντιμέτωπος με ανθρώπους οι οποίοι ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη, όταν σχεδόν δεν έχουν καμία ευθύνη, βλέπουν να αλλάζει η ζωή τους επειδή έχουν πέσει θύματα της κλιματικής κρίσης. Η δεύτερη μεγάλη κατάκτηση για τη χώρα είναι ότι πλέον υπάρχει ένα πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, την πυροσβεστική υπηρεσία, τη στελέχη της πολιτικής προστασίας, τη τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις όπου χρειαστεί, τους επιστήμονές μας, τους εθελοντές μας, και έτσι δημιουργείται μια πολύ ισχυρή δύναμη κρούσης. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια εκτάκτων αναγκών, όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια πρόληψης, και έτσι μπορούμε και θωρακίζουμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τις τοπικές κοινωνίες απέναντι στην κλιματική κρίση, η οποία είναι πάρα, πάρα πολύ επικίνδυνη.
1: Μια και μιλήσατε για Δήμους, για πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, πάμε να δούμε τώρα εδώ στην Αίγινα. Είσαστε ικανοποιημένος, πώς αξιολογείτε το βαθμό της τελέχωσης τόσο των πυροσβεστών, της πυροσβεστικής δύναμης, του πυροσβεστικού κλιμακίου εδώ στην Αίγινα, όσο και των εθελοντών? Είσαστε ικανοποιημένος?
2: Γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια ενίσχυσης και νομίζω ότι με βάση και τα πεπραγμένα, με βάση και τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε και κατά τη διάρκεια της περσινής αντιπυρικής περίοδου, αλλά και τώρα μέχρι στιγμής, νομίζω ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο.
1: Έχει πάει εξαιρετικά, είναι αλήθεια?
2: Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να λέω ότι έχει πάει εξαιρετικά, γιατί ξέρετε, οφείλουμε να δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, αλλά δυστυχώς υπάρχουν τέτοιες καιρικές συνθήκες, τέτοιες κλιματολογικές συνθήκες, που ξαφνικά μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με πολύ ακραία φαινόμενα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να πω σε όλους τους Αιγινίτες και σε όλες τις Αιγινίτισσες είναι ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια. Και ότι αυτή η προσπάθεια γίνεται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνέπεια και ένταση. Δεν επαναπαυόμαστε ότι πέρυσι είχαμε μια καλή αντιπυρική περίοδο, ούτε ότι μέχρι σήμερα πάμε καλά. Είμαστε συνεχώς επιφυλακοί. Και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι δυνατόν το καλύτερο και στο κομμάτι της πρόληψης και φυσικά, αν όμοιγαίνει το χρειαστεί, και στο κομμάτι της αντιμετώπισης.
1: Ποια είναι η θέση σας για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Αίγινας σε πυροσβεστικό σταθμό και τη δημιουργία ενός πυροσβεστικού κλιμακίου στο Αγκίστρι?
2: Το έχουμε συζητήσει με τον αρχηγό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θα ήταν, πρέψτε μου, γιατί σας ξαναλέω, την κλιματική κρίση πολύ έντονα και τη ζω όχι μόνο στο επιχειρησιακό κομμάτι, όχι μόνο στο τεχνοκρατικό κομμάτι, όχι μόνο στο επιστημονικό κομμάτι, αλλά και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις πληγές που αφήνει στις τοπικές κοινωνίες. Γιατί εγώ πηγαίνω σε όλες τις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί την επόμενη μέρα, ούτως ώστε να δούμε πώς θα επαναφέρουμε, όπως σας είπα, σε συνθήκες κανονικότητας όλες αυτές τις περιοχές. Θα ήταν όμως πραγματικά άσοχο και αδόκιμο και θα αναιρούσα τον ίδιο μου τον εαυτό, όταν λέω ότι γίνεται μια σοβαρή και επαγγελματική προσπάθεια, να έρθω και να σας πω ότι πλέον όλες αυτές οι αποφάσεις οι οποίες πρέπει να πάρθουν σε επιχειρησιακό επίπεδο από πλευράς πυροσβεστικής, τις παίρνει η πολιτική ηγεσία. Θα ήταν άδικο και αδόκιμο. Έχει γίνει συζήτηση για τα δύο θέματα τα οποία είπατε, τόσο για την Αίγινα όσο και για την Αίγινα. Είναι ενήμερη η φυσική ηγεσία της πυροσβεστικής υπηρεσίας και αυτή, εργαζόμενη τις ανάγκες και με βάση τις δυνατότητες, θα προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες. Θα ήταν πραγματικά, ξέρετε, το έχουμε πληρώσει και το έχουμε πληρώσει ακριβά αυτό. Ένας πολιτικός, να εκμεταλλευόμενος τη θέση του, να αδιαφορεί για τις επιχειρησιακές ανάγκες οι οποίες υπάρχουν και να προσπαθεί να επιβάλλει την άποψή του. Προφανώς, εγώ για την Αίγινα θέλω το καλύτερο, όπως και για όλα τα νησιά του Σαρονικού και για τον Πειραιά. Αυτό όμως θα πρέπει να είναι κάτω από ένα ευρύτερο πλαίσιο και έχει να κάνει με τις επιχειρησιακές δυνατότητες τις οποίες έχει η πυροσβεστική υπηρεσία.
1: Μάλιστα. Επί του πεδίου, λοιπόν, πρόσφατο ο Δήμος της Αίγινας υλοποίησε μια άσκηση επιχάρτου με την κωδική ονομασία ΑΦΕΑ. Το αντικείμενο της άσκησης ήταν η διαχείριση και οργανωμένη πρόληψη απομάκρυνσης πολιτών εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς. Ήταν μια άσκηση επιχάρτου, είναι επαρκείς τέτοιες προσεγγίσεις, πρέπει να γίνονται περισσότερες? Είχαμε δει ασκήσεις και στην ΑΦΕΑ πριν από 2-3 χρόνια.
2: Είχατε δει και ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο.
1: Σωστά.
2: Είχατε δει ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο. Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς όλες αυτές οι ασκήσεις είναι ωφέλιμες. Είναι ωφέλιμες γιατί βάζουν σε μια λειτουργία την κοινωνία και τους πολίτες γύρω από τον τρόπο τον οποίο θα πρέπει και οι ίδιοι να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις, αλλά βάζει και σε μία εγρήγορση και, αν θέλετε, επαναλαμβάνει την υποχρέωση την οποία έχουν οι αρμόδιοι φορείς, ούτως ώστε να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Άρα όλα αυτά τα προγράμματα, οι ασκήσεις, οι εκπαιδεύσεις, οι μετεκπαιδεύσεις, οι ενημερώσεις, είναι απαιτούνται να γίνονται, ούτως ώστε να έχει μια καλύτερη ενημέρωση η τοπική κοινωνία, αλλά και μια καλύτερη προετοιμασία στο ενδεχόμενο του να κληθούν να αντιμετωπίσουν ακραίες τέτοιες καταστάσεις.
1: Φέτος δόθηκε πάρα πολύ μεγάλο βάρος στον καθαρισμό οικοπαίδων. Και θα, νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι μια αρμοδιότητα που έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων, γιατί τους βάζει σε μια υποχρέωση η οποία ενδεχομένως μπορεί και να τους βγάζει από άλλες παραγωγικές διαδικασίες. Νομίζω ότι ο Δήμος της Έγινας και προσωπικά ο κ. Ζορμπάς θα πάει πάρα πολύ καλά σε αυτό το τομέα.
2: Ναι, αν έχει πέσει βαριά
1: που είναι πλάτες, εξαιρετικά δύσκολος.
2: Αν έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων. Κοιτάξτε, όλοι θα πρέπει να καταλαβαίνουμε το μερίδιο ευθύνης το οποίο έχουμε και τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε. Δεν έχουμε μόνο δικαιώματα, έχουμε και υποχρεώσεις. Και οι πολίτες έχουν τη δική τους ατομική ευθύνη γύρω από όλα αυτά.
1: Και ουσιαστικά η ερώτηση, αν μου επιτρέπετε να...
2: Εγώ θα σας πω, είναι η τρίτη χρονιά που εφαρμόζεται το μέτρο γύρω από τα καθάριστα οικόπεδα. Όταν ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια πειραματικά, οι παράγοντες διέγνωσαν το πόσο ωφέλιμο και σημαντικό ήταν την προσπάθεια οριοθέτησης των πυρκαγιών, αν ήταν καθαρισμένες οι περιοχές όπου είχε ξεσπάσει μια πυρκαγιά, και έτσι υιοθετήθηκε και έγινε νόμος του κράτους. Αυτός ο νόμος του κράτους δεν έρχεται ούτε για να ταλαιπωρήσει, ούτε για να τιμωρήσει ιδιοκτήτες οικοπαίδων, ούτε βέβαια να ταλαιπωρήσει τους δήμους, έτσι, και τις κοινότητες. Έρχεται για να προστατεύσει και τους πολίτες και τους δήμους και τις κοινότητες. Τι να προστατεύσει? Να προστατεύσει την περιουσία τους και να προστατεύσει ενδεχομένως και την ανθρώπινη ζωή, την ίδια τους τη ζωή. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μια υποχρέωση η οποία πρώτα και κύρια βοηθάει εμάς, τους προσωπικά, τους ιδιοκτήτες. Θα μπορούσα να σας πω ότι είμαι ικανοποιημένος φέτος, γιατί ήταν περισσότερες οι αιτήσεις οι οποίες κατατέθηκαν με πέρυσι. Δεν είμαι όμως ικανοποιημένος, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά, πολλές χιλιάδες ακόμα οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα. Και αυτό το οποίο θα ήθελα να περάσω και ως μήνυμα μέσα από το φιλόξενο σταθμό σας, είναι ότι μπορεί να πέρασε, να τέλειωσε η ημερομηνία που υπήρχε το περιθώριο για να καθαρίσει κάποιος το οικόπεδό του, αλλά η προσπάθεια συνεχίζεται. Ακόμα και σήμερα μπορεί κάποιος να πάει να καθαρίσει το οικόπεδό του. Επίσης, η αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος, γιατί υπάρχουν και τα απαιτούμενα κονδύλια τα οποία δίδονται για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε αυτές τις δράσεις. Να σας πω ότι το 2019 τα κονδύλια τα οποία έπαιρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
1: Ήταν η επόμενη ερώτησή μου.
2: Τα κονδύλια τα οποία παίρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
1: Ή γύρω στα 30 χιλιάρια, δεν θυμάμαι.
2: Για την προετοιμασία της αντιπυρικής περίοδου. 0 για την αντιπυρική περίοδο.
1: 153 φέτος ο Δήμος
2: σήμερα είναι 50 εκατομμύρια ευρώ.
1: Α, μιλάω για το Δήμο της Αιγίας. Αναφέρομαι τοπικά. Αναφέρομαι ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση.
2: Εγώ σας λέω συνολικά. Είναι αρκετά. Ενδεχομένως να μην είναι αρκετά. Αλλά ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με βάση τις δημοσιοοικονομικές δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν και τις προτεραιότητες τις οποίες βάζουμε. Εγώ λοιπόν, αυτό το οποίο θέλω να πω κλείνοντας γύρω από το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, ο Δήμος έχει την υποχρέωση να ορίσει κάποια πράσινα σημεία. Ή αυτά τα οποία μαζεύονται από τα καθάριστα οικόπεδα πρέπει ο κάθε πολίτης να πάει να το τοποθετήσει. Και μετά η δεύτερη αρμοδιότητα την οποία ενέχει ο Δήμος είναι να εντοπίσει επικίνδυνα εντός εισαγωγικών οικόπεδα, τα οποία θα πρέπει να πάει να τα καθαρίσει ο ίδιος ο Δήμος και να στείλει το λογαριασμό στον ιδιοκτήτη.
1: Μάλιστα.
2: Αυτές είναι οι αρμοδιότητες του Δήμου. Αλλά κλείνοντας το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, θέλω να το ξαναπώ αυτό. Είναι ένα μέτρο το οποίο πρώτα και κύρια βοηθάει για να μπορέσουμε να περισσώσουμε τις περιουσίες μας, εμάς τους ιδιοκτήτες των οικοπαίδων. Και φυσικά ακόμα και να μην βάλουμε σε κίνδυνο τη δικιά μας ζωή ή τη ζωή του γειτονά μας.
1: Μάλιστα, μάλιστα. 153.000 ευρώ είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει λάβει για πολιτική προστασία ο Δήμος της Έγινας. Όταν παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια, νομίζω έχει ξεκινήσει από 25.000, έχει πολύ μεγάλη αύξηση δηλαδή. Με την οπτική τη δική σας, πώς πρέπει να επενδυθούν αυτά τα χρήματα, ποιοι είναι οι τομείς πολιτικής προστασίας που ένας Δήμος, βέβαια το δικό του σχεδιασμό, κάθε Δήμος.
2: Κάθε Δήμος, αν μου επιτρέπετε, έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες.
1: Σαφώς.
2: Υπάρχουν πληθυσμικές ιδιαιτερότητες, γεωγραφικές ιδιαιτερότητες. Οπότε ο κάθε Δήμος αυτός θα πρέπει με βάση τις υπηρεσίες τις οποίες έχει να διαγνώσει πού υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη και εκεί να κατανείμει τα κονδύλια τα οποία παίρνει. Προφανώς οι καθαρισμοί είναι κάτι το οποίο είναι προαπαιτούμενο. Δεν συζητιέται αυτό. Και φυσικά για την καλύτερη θωράκιση της περιοχής μπορεί να χρησιμοποιήσει και διάφορα άλλα ψηφιακά ή τεχνολογικά εργαλεία, ούτως ώστε να μπορεί να υπάρχει μια ακόμα μεγαλύτερη εποπτεία των περιοχών οι οποίες θεωρούνται εντός εισαγωγικών επικίνδυνες, αλλά ακόμα και το να υπάρξει μια πρόσληψη εποχικού προσωπικού, το οποίο να συνδράμει σε διάφορες εργασίες οι οποίες πρέπει να γίνουν τόσο για την πρόληψη όσο και για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών.
1: Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο στην πολιτική προστασία. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα.
2: Ναι, θα μπορούσαμε να μιλάμε όμως, πολλή ώρα.
1: Επειδή...
2: Εγώ ένα πράγμα βεβαίως θα ήθελα να πω για να το κλείσω το ζήτημα της πολιτικής προστασίας. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω, γιατί βλέποντας τα στοιχεία που συγκεντρώνουμε μετά το πέρας κάθε αντιπροσωπευτικού, είναι πραγματικά οδυνηρό το ένα ποσοστό άνω του 85% των πυρκαγιών που έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε να προέρχονται από ανθρώπινη δραστηριότητα. Ανθρώπινη δραστηριότητα η οποία είτε είναι με δόλο είτε χωρίς δόλο. Επιτοπλίστων η συντροπική πλειοψηφία είναι χωρίς δόλο. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να αντιληφθούμε και να κατανοήσουμε, και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θέλω να περάσω και μέσα από το σταθμό σας, ότι οι οδηγίες οι οποίες βγαίνουν καθημερινά της πολιτικής προστασίας δεν είναι οδηγίες. Είναι εντολές. Είναι εντολές οι οποίες πρώτα και κύρια προστατεύουν την ίδια μας τη ζωή. Μετά προστατεύουν την περιουσία μας και φυσικά προστατεύουν και το φυσικό περιβάλλον. Αν τις αντιληφθούμε ως εντολές και πόσο καταλυτικά μπορεί να επηρεάσουν την ίδια μας τη ζωή, τότε πιστεύω ότι δεν θα κάνουμε την αστοχία όταν έχει 4 και 5 να βγω στο χωράφι μου και να βάλω μια φωτιά ή να κάνω ένα μπάρμπεκιου ή να κάνω κάποιες θερμές εργασίες. Μπορούμε να το κάνουμε κάποια άλλη μέρα που δεν θα έχει τόσο πολύ αέρα ή που οι κλιματολογικές συνθήκες θα το επιτρέπουν. Φανταστείτε σε τι κίνδυνο μπαίνει η ίδια μας η ζωή. Είναι πραγματικά πάρα πολύ άστοχο και άδικο να ταλαιπωρείται τόσος κόσμος, να κινδυνεύει τόσος κόσμος, να χάνονται τόσα λεφτά επειδή κάποιος από μια αυλεψία πάει και κάνει μια ηλεκτροσυγκόληση έξω στην ύπαιθρο όταν δεν.
1: Μάλιστα. Αυτό που συνειδητοποιώ μιλώντας μαζί σας όλη αυτή την ώρα είναι ότι βάζετε μια παράμετρο την οποία σπάνια τη σκεφτόμαστε. Είναι το μετά. Το τι συμβαίνει μετά σε μια κοινότητα, σε ένα τόπο που έχει πληγεί από μια
2: πυρκαγιά. Ναι, γιατί το βιώνω.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Ναι, γιατί το βιώνω. Και γι' αυτό το λόγο, αν θα μπορούσαμε. Ξέρετε, όταν κάποιος πάει και βάζει μια φωτιά για να καθαρίσει το χωράφι του. Και καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να συναισθανθεί εκείνη την ώρα, αν καταλάβαινε τους κινδύνους και τις συνέπειες τις οποίες θα έχουν αυτοί οι κίνδυνοι αν υλοποιηθούν, δεν θα το κάνει ποτέ στη ζωή. Θεωρεί όμως ότι επειδή το έχει κάνει πάρα πολλές φορές, έτσι και αυτή τη φορά δεν θα γίνει τίποτα και θα ανάψει μια φωτιά, θα καθαρίσει το οικόπεδό του και δεν θα γίνει τίποτα. Έλα όμως που μία φορά θα γίνει το κακό και αυτό το κακό μπορεί να επισύρει πολύ επώδυνα αποτελέσματα, όχι μόνο για αυτόν, για τον γείτονά του, για το συγγενή του, για το φίλο του, για το χωριό του.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Και ερχόμαστε μετά να προσπαθήσουμε να δώσουμε χρήματα, να κινητοποιήσουμε ένα μηχανισμό γύρω από την αποκατάσταση, ούτως ώστε να απαλύνουμε τις πληγές τις οποίες αφήνει μια τέτοια ζημιά. Με βλέπετε και το λέω με πάρα πολύ, απευθύνομαι με πάρα πολύ σεβασμό. Και απέναντι στους πολίτες, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι νοοτροπίες δεκαετιών και δεν είναι εύκολο να σπάσουν. Αλλά αλλάζουν τα πάντα γύρω μας, αλλάζει ο κόσμος. Και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και θα πρέπει να προσαρμοστούμε γύρω από τον τρόπο αντιμετώπισης. Και ένας σημαντικός τρόπος, καταλυτικός τρόπος αντιμετώπισης της είναι το κομμάτι της πρόληψης.
1: Μάλιστα. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία και του βουλευτή Κατζαφάδου που όσον αφορά την υγεία και το κέντρο υγείας, να πούμε την αλήθεια, δεν έχετε κρυφτεί. Έχετε βγει μπροστά. Και όταν δεν ήσασταν μέλος της διοίκησης και της κυβέρνησης και με ερωτήσεις στη Βουλή και μέχρι πέρυσι τα λέγαμε πριν το μεγάλο ατυχές όλο αυτό, το μεγάλο δυστύχημα το καλοκαίρι που στήγησε τη γυναίκα, που στήγησε τη ζωή σε μια γυναίκα λουόμενη από την έλλειψη ενός οδηγού ασθενοφόρου. Κάτι που είναι γνωστό. Πού βρισκόμαστε και γιατί φαίνεται ότι παρά τις προσπάθειες αυτά τα πράγματα φαίνεται να επαναλαμβάνονται, να μην βρίσκουν λύση.
2: Κοιτάξτε. Θέλω να ευλογήσω τα κοινά. Το 2012 είχα αντιληφθεί να μιλήσει για τη δική μου αξιολόγηση. τρία βασικά προβλήματα τα οποία έχει το νησί. Το ένα πρόβλημα ήταν το νερό, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε, αλλά ήταν κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να δοθεί λύση από έναν βουλευτή μόνο. Το δεύτερο ήταν η υγειονομική υποστήριξη του νησιού. Το τρίτο, θεωρώ ότι μετά το δημογραφικό, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία είναι η εφηβική παραβατικότητα. Το τρίτο ήταν η έλλειψη κάποιου κλειστού χώρου άθλησης για τα παιδιά. Μιλάμε για ένα νησί 17.000 μόνιμων κατοίκων. Πραγματικά είναι τραγικό να μην έχει έναν κλειστό χώρο άθλησης. Δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια. Όταν πήγα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα και είμαι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό ήταν να καταφέρω και να φέρω το πλωτό ασθενοφόρο στην Αίγινα. Και το έκανα αυτό ή αντιλήφθηκα ότι ένα τουριστικό νησί για ένα νησί με τόσες χιλιάδες κατοίκους, βλέποντας τον αριθμό των διακομιδών οι οποίες γίνονταν και με τον τρόπο τον οποίο γίνονταν, είτε με τα πλοία της γραμμής, με τα δελφίνια, είτε και με το πλωτό του λιμενικού το οποίο έφευγε από τη Μαρίνα Αζέας και δεν ήταν κατάλληλο και ερχόταν στην Αίγινα για να παραλάβει τον ασθενή και να γυρίσει. Έδωσα πάρα πολύ μεγάλο αγώνα και κατάφερα λόγω της θέσης μου και έφερα το πλωτό ασθενοφόρο εδώ, το οποίο πραγματικά σώζει ζωές. Και μπορεί ο Αιγινίτης, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, μέσα σε 40 λεπτά, 35 λεπτά, να έχει φτάσει στον Πειραιά και να πάει σε ένα από τα μεγάλα νοσοκομεία. Χρόνος, τον οποίο πάνω κάτω είναι ίδιος και με ένα πειραιώτη. Ένα νοσοκομείο. Είτε είναι αυτό το Τζάνιο, είτε είναι το κρατικό. Αν εφημερεύουν, αν δεν εφημερεύουν αυτά, δεν το συζητάμε, είναι πολύ περισσότερο ο χρόνο. Έτσι, για να πάει στο Αττικό, για να πάει στο Θεριάσιο ή στη Βούλα. Άρα λοιπόν, νιώθω πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση που κατάφερα και έκανα αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο κυριολεκτικά σώζει ζωές. Στο κομμάτι της τελέχωσης του κέντρου υγείας έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες. Βγαίνουν συνεχώς πάρα πολλές προσκλήσεις, ενδιαφέροντος και για μόνιμο και για επικουρικό προσωπικό. Το γνωρίζετε. Δυστυχώς δεν υπάρχει το αναμενόμενο ενδιαφέρον. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε παντού όμως, σε όλη την Ελλάδα. Κυρίως, όχι μόνο, να είμαι δίκαιος, όχι μόνο στην Νησιωτική και στην Ορεινή Ελλάδα. Γίνονται προσπάθειες. Θυμάστε όταν υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με την ανακαίνιση του κέντρου υγείας που είχα βγει εγώ στο σταθμό σας και είχα δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία και τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα.
1: Και κινήθηκαν και τα πράγματα.
2: Τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα. Άρα, εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω απέναντι στους Αιγινίτες και στις Αιγινίτισες είναι ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή την προσπάθεια.
1: Η δήλωση που έχετε κάνει και είναι πολύ σαφή, την κάνατε πέρυσι, τέτοια εποχή, στο Αιγινα Πόρταλ. Είναι ότι ναι, ισχύει, γίνονται όλα αυτά που γίνονται, γίνονται προκηρύξεις, γίνονται προσκλήσεις από τη δεύτερη ΔΥΠΕ, περνάνε στο Υπουργείο Υγείας μετά, αλλά δεν υπάρχει συμμετοχή. Μήπως λοιπόν, και αυτό γίνεται για χρόνια, το γνωρίζετε, μήπως έπρεπε λοιπόν να υπάρχει, και μια να υπάρξει μια νομοθετική πρωτοβουλία, να αλλάξει λίγο τα πράγματα?
2: Είναι λίγο δύσκολο. Έχουν πάρθει κατά καιρούς διάφορες πρωτοβουλίες για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά νησιά.
1: Τι έγινε, κριτικό νησί θεωρείται? Έτσι δεν είναι, δεν κάνω λάθος?
2: Για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά.
1: Όσο αφορά την κατηγοριοποίηση, είναι σε απομακρυσμένο.
2: Γίνεται μια προσπάθεια. Μπαίνουν κάποια κριτήρια τα οποία έχουν να κάνουν με πληθυσμιακά κριτήρια. Γίνεται κάποια προσπάθεια. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να προσπάθεια, προσπαθώντας να βγάλουμε όπλα από τη φαρέτρα μας για να πείσουμε για την επιλογή και να έρθουν στην Αίγινα. Η Αίγινα, ξέρετε, νησί, είναι προάστιο των Αθηνών. Και αυτό είναι, αν με ρωτάτε ποια είναι τα asset, μεγάλα πλεονεκτήματα που έγινα, είναι το πρώτο, είναι η κοιτά της με την Αττική, και γι' αυτό λέω ότι έγινα το άστιο των Αθηνών, ότι εγώ για να πάω στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κάθε μέρα, κάθε πρωί από τον Πειραιά, κάνω πάνω από μια ώρα για να βρεθώ εκεί. Mm-hmm. Και ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να δουλεύει στον Πειραιά μέσα σε 40 λεπτά κάθε μέρα, μπορεί να φεύγει από την Αίγινα και να Πειραιά, δεν καταλαβαίνετε για την εγκύτητα. Βέβαια, είναι και ο εκκλησιαστικός ορισμός, έχοντας την ευλογία του να έχει τον Άγιο Νεκτάριο. Αυτά λοιπόν είναι δύο πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με τη στελέχωση λοιπόν του Κέντρου Υγείας, θα συνεχίσουμε και θα κάνουμε την προσπάθεια με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, ελπίζοντας ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις. Λύσεις οι οποίες πρέπει να δοθούν και είναι απαραίτητες για τους πολίτες και για τους τουρίστες οι οποίοι επισκέπτονται το νησί.
1: Επειδή τις προσπάθειες τις έχετε κάνει, θα θυμίσω για παράδειγμα το ζήτημα της παιδιάτρου.
2: Αυτό είχαμε κάνει.
1: Είχατε κάνει μέχρι και με μπλοκάκι είχατε φτάσει στο σημείο. Κάνει.
2: Και το θέμα του νευρολογικού, όπως γνωρίζετε, το λύσαμε. Πήγα μαζί με τον Δήμαρχο στον Υπουργό Υγείας και το λύσαμε το θέμα και δεν έκλεισε το νευρολογικό. Κοιτάξτε, μια συνεχή προσπάθεια θα κάνω.
1: Αλλά θέλω να καταλήξω ότι το ζήτημα της παιδιάτρου, για παράδειγμα, που υπάρχει, που είναι στο νησί και προσφέρει τις υπηρεσίες της, τελικά λύθηκε με την επιχορήγηση τη μηνία από το Δήμο. Δηλαδή, θέλω να πω πώς θα μπορούσε αυτή η συνεργασία ενός Υπουργείου του Υπουργείου ή της Περιφέρειας με ένα Δήμο και μια επιχορήγηση να λύσει τέτοιου είδους προβλήματα. Δηλαδή, στον κόσμο φαίνεται ότι υπάρχει μια απλή λύση με μια επιχορήγηση, κάποια χρήματα.
2: Πλέον δίνεται μέσα από το νέο κώδικα. Είναι τη δυνατότητα να δαπανούν κονδύλια και τα οποία έχουν να κάνουν με το να μπορέσουν να δώσουν ένα πρόσθετο βοήθεια. Αυτοί είναι γιατροί, είναι εκπαιδευτικοί και υπηρετούν στα σχολεία ασφαλείας. Έχει ξεκινήσει και υπάρχει και ένα φιλόδοξο σχέδιο από πλευράς του κεντρικού κράτους για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κοινωνικές κατοικίες σε όλους αυτούς οι οποίοι θα πάνε και θα προσφέρουν υπηρεσίες τους από πλευράς και ακριτικές. Θέλει δουλειά ακόμα.
1: Το θέμα είναι πάντως το επίκεντρο όλων αυτών είναι η οικονομική στήριξη. Ο Δήμος είναι γνωστό ότι μπορεί να δίνει μέχρι, αν δεν κάνω λάθος, 650 χιλιάρικα το χρόνο μέσω νομοθετικής ρύθμισης σε δημόσιους υπαλλήλους που...
2: Τώρα μέσα από το νέο κώδικα, αυτό σας λέω, δίνεται η δυνατότητα. Ο Δήμος να έχει μεγαλύτερη δυνατότητα. Έχουμε βγάλει μια χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. Κάφερα και ενέκρινα 2 εκατομμύρια ευρώ να έρθουν στον Δήμο της Αίγινας ούτως ώστε να δαπανηθούν σε έργα αποκατάστασης των υποδομών για τους δρόμους και σε διάφορα άλλα έργα τα οποία ο Δήμος θα αξιολογήσει ότι θα πρέπει να δαπανηθούν. Οπότε κατάφερα και εξασφαλίστηκε 2 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο έχει δρομολογηθεί να πάει στο Δήμο και θα προχωρήσει τα απαραίτητα έργα. Mm-hmm. Και φυσικά βγήκε και η σε ό,τι έχει να κάνει με την κατασκευή του κλειστού γηπέδου, κάτι το οποίο θεωρούσα ότι ήταν μια υποχρέωσή μου απέναντι στη νέα γενιά αυτού του νησιού, που ήταν πραγματικά τραγικό. Εν έτη 2026.
1: Θυμήστε μου τη χρηματοδότηση που είχατε, πόσο το ύψος.
2: Από το Υπουργείο Εσωτερικών.
1: Το Υπουργείο Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο. Όπως να πούμε και για τα 154, είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι, κύριο Λιβάνιο. Αλλά πάντα εκεί προστρέχετε. Έτσι
2: τα 2 εκατομμύρια είναι τα δικά μου. Ναι. Τα άλλα 2 είναι αυτά τα οποία ζήτησα εγώ από το Υπουργείο Εσωτερικών. Τα 2 εκατομμύρια είναι από το δικό μου Υπουργείο, από μένα. Θεωρούσα ότι είναι πραγματικά τραγικό εν έτη 2026 να μην υπάρχει ένας κλειστός χώρος άθλησης για τα παιδιά στην Αίγινα.
1: Είναι.
2: Και ήταν ντροπή. Και ξέρετε, αυτό ήταν και το καταλυτικό μου επιχείρημα όταν πήγα στον Θόδωρο το Λιβάνιο με τον Δήμαρχο. Του είπα του Υπουργού ότι ένα νησί το οποίο έχει 17.000 μόνιμους κατοίκους, 40 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, ντρέπομαι να πηγαίνω και να μην υπάρχει ένα κλειστό γήπεδο για να παίξουν αυτά τα παιδιά. Βγήκε λοιπόν πάρα πολύ σύντομα, γιατί είναι και εύκολη η διαδικασία κατασκευής του. Θα έχουμε ένα κλειστό και θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καλέσουμε και τον Πρωθυπουργό και να παίξουμε και ένα αγώνα μπάσκετ στο κλειστό το οποίο θα φτιάξουμε.
1: Πολύ ωραία. Μια τελευταία ερώτηση. Το θυμάμαι το 18, αν δεν κάνω λάθος, είχατε κάνει μια ερώτηση στη Βουλή για αυτό εδώ απέναντι. Το Ινάδιο, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Uh-huh. Τι θα λέγατε στην κυρία Ζαχαράκη για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα εδώ?
2: Είναι ωραία κατάσταση.
1: Πέφτει.
2: Είναι ωραία κατάσταση. Εγώ, κοιτάξτε, δεν μπορώ να...
1: Θέλω να υπενθυμίσω στον κόσμο με αυτό ότι ενδιαφέρεστε για πολλά πράγματα πάνω στο νησί. Έχετε δείξει το ενδιαφέρον σας για πολλά πράγματα πάνω στο νησί.
2: Εγώ πολιτεύομαι λέγοντας πάντα την αλήθεια. Είμαι άνθρωπος ο οποίος θεωρώ έτσι πρέπει να είμαστε και στην πολιτική. Και λάθος να γίνει, να αναγνωρίσουμε και να διορθώνουμε το λάθος μας. Δεν πρέπει να έχουμε παροπίδες, ούτε να θεωρούμε ότι είναι καλώς καμωμένο. Mm-hmm. Δεν είναι καλή κατάσταση. Και προφανώς πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να αναλάβει μία δράση, ούτως ώστε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό κτίριο, με αυτή τόσο μεγάλη και λαμπρή ιστορία, να μην συνεχίσει την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Να αξιοποιηθεί και να αξιοποιηθεί όφελος και της ιστορίας και του πολιτισμού και της τοπικής κοινωνίας.
1: Μάλιστα. Αυτή έγινε το 18 η συζήτηση, αυτή η ερώτηση. Δεν ξέρω, θυμάμαι τι απάντηση είχατε λάβει
2: τότε.
1: Αλλά το θέμα είναι να πούμε ότι κάτι που μου το είχατε πει εσείς, γιατί δεν το γνώριζα, ότι ένα μέλος της κυβέρνησης δεν μπορεί να κάνει ερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις κτλ. Δεν καταθέτει.
2: Κανένας ο οποίος συμμετέχει και στην κυβέρνηση δεν έχει τη δυνατότητα του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
0: Mm-hmm. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η ώρα είναι 6. Ακροατές, γιατί το καλοκαίρι και πρόσφατα που έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την κατάσταση του Εινάρδειου, δεν υπήρχε αυτή η κινητοποίηση από μέρους σας, κάτι που το βλέπαμε στο
2: δεν
1: παρελθόν.
2: Δεν μπορώ να το κάνω. Mm-hmm. Δεν γίνεται.
1: Ναι, αυτό καταλαβαίνω.
2: Κανένας ο οποίος συμμετέχει στην κυβέρνηση δεν μπορεί να καταθέσει ερώτηση, επερώτηση ή επίκαιρη ερώτηση σε κάποιο άλλο μέλος της κυβέρνησης, γιατί είναι συνάδελφοι.
1: Μάλιστα.
2: Βουλευτής μπορεί. Mm-hmm. Βουλευτής της συμπολίτευσης, βουλευτής ο οποίος ανήκει, βουλευτής ο οποίος είναι συμπολίτευση, μπορεί να καταθέσει ερώτηση και επίκαιρη ερώτηση και αναφορά. Μέλος κυβέρνησης δεν μπορεί να καταθέσει.
1: Μια συζήτηση όμως μπορεί να κάνει. Φαντάζομαι.
2: Μια συζήτηση όπως κάνουν τις συζητήσεις με τους υπόλοιπους υπουργούς και προσπαθώ να δώσω λύσεις στα προβλήματα.
1: Και να του εξηγήσει τα προβλήματα που υπάρχουν εδώ, γιατί είναι κρίμα, είναι το πρώτο ένα κτίριο που κατασκευάστηκε.
2: Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι φεύγοντας από εδώ, επειδή έχω μια συνάντηση με τον Δήμαρχο και θα κανονίσω να ανέβει ο Δήμαρχος στην αρμόδια Υπουργό Παιδείας μαζί με μένα να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια λύση.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα από τα θετικά που άκουσα σήμερα. Ένα από τα θετικά. Γιατί μας είπατε αρκετά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ
1: που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση.
2: Και είπαμε να έχουμε ένα καλό και ήρεμο καλοκαίρι και να πω σε όλους κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Να ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ.
1: Λοιπόν, σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Έχει διπλό ρόλο. Είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόσφατα και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Φυσικού. Μιχάλη, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση. Θα μιλάμε στο ελληνικό.
3: Βεβαίως.
1: Είσαι νέος άνθρωπος. Πώς προέκυψε αλήθεια η Δημαρχία πολιτισμού? Είναι η δεύτερη θητεία που κάνεις. Είναι κάτι που το ζήτησες εσύ, ήταν κάποια επιλογή ή πρόταση του Δημάρχου, πώς έγινε?
3: Κοίταξε, όπως γνωρίζεις, καταργήθηκε η ΚΕΔΑ όταν βγήκε η νέα επιλογή του κύριου Ζορμπά. Για πρώτο χρόνο ήταν στο γραφείο Δημάρχου όλες οι εκδηλώσεις του Δήμου μας. Επομένως, τη δεύτερη χρονιά επέλεξε ο Δήμαρχος να βάλει έναν αντιδήμαρχο για να ασχολείται με αυτό. Μου κάνε την πρόταση, αποδέχτηκα, αυτό ήταν, δεν ήταν κάτι άλλο. Και το έγινε και τη δεύτερη χρονιά.
1: Το ίδιο πράγμα, μάλιστα.
3: Ναι, ναι.
1: Στις αρμοδιότητες σου, και αυτό είναι λίγο τεχνικό τώρα, αλλά έχει σημασία γιατί είναι γραμμένο στην απόφαση του Δημάρχου, είναι ο σχεδιασμός και η μέρημνα για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού, για την προστασία του τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών, πολιτιστικών έργων, παράγοντες στο τοπικό επίπεδο. Τώρα αυτό το εφαρμογή πολιτικών κόμμα προγραμμάτων με βάζει σε μια διαδικασία να σκεφτώ ότι ενδεχομένως να μην είναι μόνο εκδηλώσεις, αλλά είναι και πιο μακροπρόθεσμα πράγματα που θα μπορούσαν να άπτονται ζητημάτων όπως είναι η παλιά χώρα, τα καποδιστριακά κτίρια, πολιτικές, που μπορεί να μην ανήκουν στο Δήμο, αλλά ουσιαστικά ο Δήμος θα έπρεπε να έχει άποψη. Το έχει σκεφτεί αυτό, έχει κάνει πράγματα γι' αυτό?
3: Έχουμε μιλήσει με τον Δήμαρχο και έχουμε, αν είχατε δει και στον προϋπολογισμό για την φωταγώγηση της Παλιαχώρας. Και επίσης για τα καποδοστριακά κτίρια υπάρχει η ένωση των καποδοστριακών που κάνουν κάθε χρόνο με το που είναι ο πρόεδρος ο κ. Τσατήρης. Επομένως και με αυτό τρέχει και αυτό στον πολιτισμό.
1: Όσο αφορά το δίκτυο.
3: Ναι, στο δίκτυο πόλεων. Ναι, ναι.
1: Το οποίο είναι κάτι ξεχωριστό πλέον από το Δήμο.
3: Ναι, έχει βέβαια, έχει αλλά έχει σημαντικό ρόλο ο Δήμος μας.
1: Έχεις σκεφτεί ότι, κοίτα να δεις, γιατί με ενδιαφέρει και η δική σου η ματιά. Αυτή τη στιγμή τα καποδιστριακά κτίρια είναι έτσι όπως είναι. Ακόμα και για το... Είσαι άνθρωπος της δίκης, αλλά ακόμα και για το θέατρο.
3: Ναι.
1: Το οποίο για πολλά χρόνια είναι κλειστό.
3: Ναι,
1: μήπως
3: ναι.
1: θα έπρεπε να κάνω κάτι, μήπως θα έπρεπε να εκφράσω μια πρόταση. Γιατί στο δίνει η αρμοδιότητα που σου έχει δώσει ο Δήμαρχος, φαίνεται ότι θα μπορούσε να εμπίπτει σε αυτά τα πράγματα, δηλαδή στην εφαρμογή πολιτικών. Πολιτική είναι ότι σκέφτομαι κάτι και το εφαρμόζω προκειμένου να... Πώς το βλέπεις σαν άνθρωπο της ηλικία σου, δηλαδή που έχεις μια διαφορετική οπτική και είσαι και ένας νέος πολιτικός.
3: Βέβαια, το δημοτικό θέατρο που μιλάμε, όντως είναι ένα πλήγμα για το Δήμο που δεν λειτουργεί πια, γιατί θα μπορούσε εκεί το Φεστιβάλ Θεάτρου να στεγαστεί. Αλλά έχουμε κάνει και με τον Δήμαρχο μαζί με ενέργειες για την αποκατάστασή του και περιμένουμε τη χρηματοδότηση.
1: Περιμένετε χρηματοδότηση για το, σχετικά με τη μελέτη που υπάρχει ήδη? Αυτό είναι τόσο μεγάλο το κόστος?
3: Δεν το γνωρίζω να σας πω την αλήθεια.
1: Δηλαδή,
3: γιατί...
1: το κόστος για την επισκέπτη θεάτρου δεν φάνηκε να είναι μεγάλο. Μια άδεια μικρής κλίμακας.
3: Ναι, αλλά νομίζω
1: δωρεάν ήταν ο φωτισμός από όσο θυμάμαι.
3: Τόσα χρόνια όμως που είναι κλειστό θα έχουν γίνει εκτεταμένες οι επισκέπτες που θα χρειαστεί. Το βλέπουμε κιόλας.
1: Το θέατρο είναι κλειστό γιατί η διοίκηση το έχει κλειστό. Αν έχει φθορές, η διοίκηση φταίει γι' αυτό. Ναι, τέλος πάντων, απλά και μόνο θα ήθελα να σου ξαναλέω την άποψή σου και μια και αναφέρεις για εκτεταμένες ζημίες. Πρόσφατα μου έλεγε κάποιος ότι έχουν τοποθετηθεί τα καινούργια καθίσματα, το ξέρω κι εγώ, και αυτά παραμένουν εκτεθειμένα. Ας μην μείνουμε εκεί. Ήθελα απλά να ξέρω τη γνώμη σου.
3: Αυτά έγινε πρώτη της θητείας μου, επομένως έχω ενημερωθεί εν μέρη, αλλά δεν έχω, δεν έχω προλάβει να ενημερωθώ γιατί κατά τα... Τρέχουμε συνεχώς πράγματα. Για παράδειγμα, τώρα έχουμε το Flow Team 2 χρονιές.
1: Επιτελικά, εσείς ως αντιδημαρχία έχετε τον κόσμο που χρειάζεται προκειμένου να λειτουργεί σωστά η αντιδημαρχία πολιτισμού?
3: Βέβαια. Εννοείται.
1: Υπάρχει αυτό.
3: Βέβαια, ναι, ναι. Χωρίς στα στελέχη, την ομάδα που αυτήν, δεν θα είχαμε κάνει τίποτα.
1: Μάλιστα.
3: Τα 2 χρόνια αυτά. Ενάμιση μέχρι στιγμής.
1: Επιτελικά πόσα άτομα είναι περίπου που βρίσκονται κοντά
3: σου? Κοιτάξτε,
1: και...
3: η αντιδημαρχία κυρίως στεγάζεται στο Γραφείο Δημάρχου. Επομένως, στο Γραφείο Δημάρχου μαζί με μένα και με κάποιους πρόεδρους από την κοινότητα, από κάθε κοινότητα πράγμα που στο Φιστίκι Φεστ, οργανώνουμε για το Φιστίκι Φεστ. Κυρίως αυτό και μετά στις άλλες εκδηλώσεις, κυρίως στο Γραφείο Δημάρχου είναι.
1: Το πρόγραμμα για τη χρονιά βγαίνει εποχικά ή έχεις κάτι στο μυαλό σου που έχετε συζητήσει και λέτε ότι φέτος αυτή τη χρονιά θα πάει έτσι, θα κάνουμε αυτά τα πράγματα?
3: Για το Φιστίκι Φεστ εννοείται?
1: Όχι, για το Φιστίκι Φεστ γενικά.
3: Υπάρχει ένα πλάνο.
1: Θα έρθουμε και στο Φιστίκι Φεστ, okay, αλλά ήθελα να δω λίγο, γιατί είναι άγνωστη η αντιδημαρχία πολιτισμού.
3: Ναι.
1: Έτσι,
3: ναι.
1: Βλέπουμε ότι έρχεσαι στην Δημοτική Επιτροπή, κάνεις μια εισήγηση. Είναι συνήθως οικονομικό οι λόγοι που έρχεσαι, γίνεται αποδεκτή και στη συνέχεια εκτελείται. Αλλά έχει ενδιαφέρον πώς σχεδιάζεται αυτό το πρόγραμμα.
3: Βέβαια, ναι.
1: Έτσι.
3: Υπάρχει ένα πλάνο για τις εκδηλώσεις του Δήμου μας κατά τη διάρκεια του χρόνου. Έχουμε ένα πρωτόκολλο και πάνω σε αυτό κάνουμε κάποιες διαφοροποίησεις ανάλογα την εκδήλωση, ή ανάλογα κάποιες νέες εκδηλώσεις που μπαίνουν στο καλεντάρι του Δήμου μας, στο πρόγραμμά μας. Αλλά υπάρχει ένα πρωτόκολλο που ακολουθούμε.
1: Υπάρχει ένα προσχέδιο.
3: Έτσι. Ναι, που είναι σίγουρο. Μάλιστα. Που είναι σίγουρο.
1: Που έχει και εποχικές μέσα και τα λοιπά.
3: Ακριβώς.
1: Υπάρχουν εκδηλώσεις που έχεις σκεφτεί ότι θα ήθελες να γίνουν οι δράσεις γενικότερα, που θα ήθελες να γίνουν αλλά για κάποιο λόγο δεν έγιναν. Δεν πέρασε ως πρόταση, να το πω καλύτερα.
3: Όχι, όχι. Αυτό που σκεφτήκαμε πέρυσι και έγινε και φέτος είναι το σινεμά στη θάλασσα. Δηλαδή, από την αρχή που είδαμε το πρόγραμμα που έβγαλε η περιφέρεια που χρηματοδοτεί κάποιους δήμους, όλους τους δήμους Αττικής.
1: Η πατρότητα αυτού του, της ιδέας ποιανού είναι?
3: Ήταν συλλογική.
1: Ήταν συλλογική, ήταν του Δήμου της περιφέρειας.
3: Η περιφέρεια απλά μας είπε θα σας δώσω τα χρήματα και εμείς βρήκαμε μια εκδήλωση που θέλουμε να
1: μάλιστα,
3: κάνουμε.
1: Μάλιστα.
3: Κάτσαμε όλη η ομάδα.
1: Μου φαίνεται το κάνει και ο Πειραιάς φέτος, ζήλεψε.
3: Το έκανε και πέρυσι, το έκανε και φέτος. Ναι, ναι. Αλλά το ξεκινήσαμε εδώ. Επομένως, κάτσαμε κάτω, λέγαμε να βρούμε κάτι σε. Θέλαμε ο κόσμος να βγει λίγο στη θάλασσα, λίγο στις παραλίες. Λέγαμε κάτι σε διάφορα, σε αγώνες, όπως έκανε και ο κύριος Ζαμπέλης, που γι' αυτό είχε πολύ που είχε επιτυχία στην Αγία Μαρίνα. Και είπε ιδέα για ένα σινεμά έθριο.
1: Μάλιστα.
3: Και λίγο να το συνδυάσαμε και λίγο με τη θάλασσα, λίγο με την Αμμουδιά, λίγο με τα βαρκάκια. Επομένως,
1: ωραία, αυτό είναι μια πολύ δημιουργική προσέγγιση, πολύ όμορφη. Άρεσε στον κόσμο, πήγατε και στην περιφέρεια παντού να αναδείξατε. Είχε πολλαπλό ρόλο. Τέτοιες δημιουργικές προσεγγίσεις έχετε σκεφτεί και άλλες που θα μπορούσαν να κάνουν τον κόσμο να βγει από το σπίτι, να πάει μέχρι από την Αίγινα, να πάει μέχρι τη Σουβάλα ή μέχρι. Την Αγία Μαρίνα, κάτι παρόμοιο.
3: Προς το παρόν, είναι δεύτερη, έχουμε δεύτερη χρονιά το σινεμά στη θάλασσα, για αρχή. Όπως είπα και ο κύριος Ζαμπέλης, έκανε και δεύτερη χρονιά και αυτός στην Αγία Μαρίνα τον Beach Soccer. Προς το παρόν, είμαστε σε αυτά. Δεν έχουμε κάτι νέο. Αυτό που θα κάνει τον κόσμο να ξαναπάει στην περιφέρεια είναι οι προφεστιβάλικες εκδηλώσεις για το Φυσική Fest.
1: Θα ήθελα τώρα να σε ρωτήσω αν θυμάσαι περίπου τη χρηματοδότηση την περσινή για την αριδημαρχία σου. Θυμάσαι περίπου πόσο...
3: Όχι, δεν μου διαφέρει αυτή τη στιγμή.
1: Απλά θα ήθελα να κάνουμε μια αντιπαραβολή, να δούμε αν έχει ανέβει φέτος, δηλαδή αν έχετε κάνει περισσότερα πράγματα, αν έχουν κοστίσει περισσότερα.
3: Φέτος νομίζω θα είναι λιγότερη.
1: Θα είναι λιγότερες εκδηλώσεις που θα κάνετε.
3: Ναι. Όχι λιγότερες εκδηλώσεις, το κόστος θα είναι λιγότερο. Γιατί είπαμε φέτος όχι να συρρυκνώσουμε, απλά πέρυσι κάναμε παραπάνω εκδηλώσεις και στο φεστιβάλ και γενικά. Φέτος όμως θα κάνουμε λίγες λιγότερες. Δικιά μου ήταν η απόφαση αυτή, είπα του Δήμαρχου. Δήμαρχε, θα ήθελα φέτος να κάνουμε λίγο λιγότερες συναυλίες κυρίως του Φυστική Φεστ. Να επικεντρωθούμε 4 συναυλίες στην περιφέρεια και 4 συναυλίες στο κέντρο της Αίγινας που γίνεται κλασικά.
1: Ωραία. Πάμε, γιατί θέλεις να μιλήσεις για το Φυστική Φεστ. Εγώ ήθελα πρώτα να κάνουμε μια σκιαγράψη λίγο της αλληδημαρχίας σου και τα θέματα ενδεχομένως που αντιμετωπίζεις και τι θα ήθελες να αλλάξεις αυτά. Γι' αυτό κάναμε όλο, όλο αυτό το πρώτο μέρος, έτσι, για να γνωρίσει ο κόσμος να υπάρξει μια εικόνα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το Φεστιβάλ Φυστικού και το Φεστιβάλ Φυστικού. Οργανωτική Επιτροπή 3 του μηνός. Αργά. Αργά. Έχει ξανασυμβεί και άλλες φορές και στο παραπέντε. Ποιες είναι οι προτεραιότητες τώρα και πού βρισκόμαστε?
3: Έχουμε ξεκινήσει πολύ, όπως είπες, επειδή ξεκινήσαμε αργά, έχουμε ξεκινήσει και εμείς γρήγορα τις ετοιμασίες. Για παράδειγμα, τώρα το Σάββατο, αύριο, ξεκινάει η πρώτη προφεστιβαλική εκδήλωση με την έκθεση κεραμικής στην Πινακοθήκη. Το χώμα και δεν μπορώ ακόμα να πω, δεν είναι μυστικό, αλλά δεν μπορώ ακόμα να δεσμευτώ για κάποιες, για τις εκδηλώσεις μας, αλλά είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και υπολογίζουμε ότι μπορεί και μέσα στον Αύγουστο να έχουμε και νωρίτερα το πρόγραμμα.
1: Ναι. Τώρα πέρυσι η Μαριλένα Γιαννούλη έκανε και το προηγούμενα χρόνια πολλές εκδηλώσεις, κυρίως συναυλίες.
3: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Σε όλη την Αίγινα, σε όλη την περιφέρεια, αυτό θα εξακολουθήσει. Ο κόσμος ήταν πολλοί που πήγαινε, νομίζω το ευχαριστήθηκε.
3: Βέβαια.
1: Φέτος θα κάνετε αντίστοιχα συναυλίες, έχετε προγραμματίσει?
3: Όπως είπα και νωρίτερα, έχουμε προγραμματίσει 4 συναυλίες, μία στην Αγία Μαρίνα, μία στη Σουβάλα, μία στο Λεόντι και μία στην Πέρδικα. Αυτές ήταν οι συναυλίες μας. Έτσι ώστε να ξεκινήσει όπως από πέρυσι από την περιφέρεια και να καταλήξει στην 17 με 20 Σεπτεμβρίου στην Αίγινα, στο λιμάνι, στις 4 κεντρικές συναυλίες μας, στην εμπορική μας έκθεση, με πολλά και στο κέντρο για αυτές το τρέιμερο αυτό. Γαστρονομία, όπως το πρωτόκολλο, αλλά η εμπορική έκθεση είναι ο κύριος αγροτική εμπορική έκθεση.
1: Να φύγουμε λίγο από τις συναυλίες και τα... γιατί αυτά θα τα δούμε έτσι κι αλλιώς εν καιρό.
3: Ναι, ναι.
1: Η εμπορική έκθεση, έχει κάποια ανταπόκριση αυτή τη στιγμή? Βλέπεις να υπάρχει κάποια κινητικότητα? Δεν έχετε κάνει κάποια πρόσκληση ακόμα?
3: Μιλάω με τους επαγγελματίες, υπάρχει ενδιαφέρον. Τώρα εντός των ημερών θα βγει ξανά η πρόσκληση. Θέλουμε ότι λίγο τη διαφοροποιήσαμε φέτος.
1: Τι αλλαγές θα έχει δηλαδή?
3: Θα τις δείτε. Δεν είναι πολύ μεγάλες αλλαγές. Απλά κάποια, επειδή ήταν ίδια εδώ όλα τα χρόνια, φέτος κάτσαμε, την ξανακοιτάξαμε εξωγενιστικά ξανά και είδαμε ότι είναι μια χαρά, είναι προφανώς. Τόσα χρόνια μια χαρά δουλεύε. Απλά κάναμε μερικές διαφοροποιήσεις φέτος για να είναι πιο σωστή, θα το πω. Εντάξει. Σωστή ήταν, αλλά κάναμε κάποια διαφοροποίηση. Ήταν
1: ο στόχος τώρα στην εμπορική έκθεση είναι να υπάρχουν όσο δυνατόν περισσότερες συμμετοχές.
3: Ακριβώς.
1: Ή να υπάρχει μεγαλύτερη ποιότητα συμμετοχές και να βγει ένα πιο αποτέλεσμα, το οποίο να είναι πολύ πιο συγκεκριμένο όσο αφορά το ρόλο αυτής της έκθεσης.
3: Θέλουμε να έχουμε συμμετοχές προφανώς, αλλά όπως είπες, να έχουμε και ποιοτικές συμμετοχές. Γι' αυτό είναι και η επιτροπή και οι όροι. Έτσι ώστε να μπορεί να γίνει κάποια διαλογή.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πότε αναμένετε να βγουν οι προσκλήσεις? Δεν νομίζω να μου το πες. Κοντά. Υπάρχει κάποια καινοτομία? Μου είπες για κάποιες αλλαγές που κάνετε στις προσκλήσεις, στους όρους κτλ. Αλλά γενικά στο φεστιβάλ φέτος υπάρχει κάποια καινοτομία, κάτι που θα έλεγες ότι είναι καινοτόμο και το διαφοροποιεί από τα προηγούμενα χρόνια?
3: Κοιτάξτε, ακόμα είμαστε συζητήσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί κάτι. Προς το παρόν είμαστε. Δεν μπορώ να πω κάτι αν είναι καινοτόμο ή όχι για τη γνώμη μου. Η Οργανωτική Επιτροπή δουλεύει σκληρά σε αυτό, όλα τα μέλη της.
1: Πέρυσι υπήρξε και μία δράση ενημέρωσης σε γραφείς εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Δηλαδή υπήρξε και μία προσπάθεια εξωστρέφειας του φεστιβάλ σε άλλα θέματα. Δεν ξέρω φέτος αν σχεδιάζετε και κάτι αντίστοιχο.
3: Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Ωστόσο, σε αυτά τα θέματα, αν δεν κάνω λάθος, είναι και η κυρία Όλγα Πετρίτη.
1: Βεβαίως.
3: Αν μπορεί και αυτή να έχει μιλήσει, γιατί και αυτή είναι η Οργανωτική Επιτροπή, το οποίο θα της το ζητήσω και αυτό, μήπως έχει αυτή κάποια δράση.
1: Και είναι κάτι που το βλέπουμε.
3: Που βέβαια.
1: Ωραία. Ξεκινάει σε λίγες μέρες και το Φεστιβάλ Θεάτρου. Έκανε μια πρώτη παρουσίαση ο Γιώργος Ομπίτρος. Πάει κάθε χρόνο εξαιρετικά. Κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχουν μια πάρα πολύ δεμένη ομάδα. Θα το φιλοξενήσουμε σε λίγες μέρες εδώ, όταν βγουν και οι τιμές των εισιτηρίων. Ναι. Θα ήθελα και μια δικιά σου τοποθέτηση για το φετινό πρόγραμμα.
3: Φέτος το
1: Είσαι μέλος της Επιτροπής. Βέβαια.
3: Φέτος το Φεστιβάλ Θεάτρου και έχει πάρα πολύ. Και κάθε χρόνο κάνουν φοβερή δουλειά με τις παραστάσεις. Όπως είπε και ο κ. Μπίτρος, φέτος έχουμε στραφεί λίγο στην κωμωδία από ό,τι έχουμε μιλήσει. Επίσης, φέτος θα φιλοξενήσουμε δύο παραστάσεις στον χώρο των φυλακών. Αυτά είναι η ιδιαιτερότητα του φέτος.
1: Πάρα πολύ σημαντικό.
3: Εκ των οποίων η πρώτη θα είναι από την Πολυφωνική Χοροδία της Αίγινας, που θα κάνει την έναρξη του φεστιβάλ. Και η δεύτερη θα είναι ο Ίων του Ευρυπίδη, από το Διπεθέ Ρούμελης και το Φεστιβάλ Δελφών του το Λάλο Ίδωρ. Που θα είναι και αυτά τα δύο, θα αναφέρω, γιατί θα είναι είσοδος ελεύθερη.
1: Είσοδος ελεύθερη. Και να δούμε και την επιτυχημένη δράση του καλοκαιριού, που την αγαπάει πολύ ο κόσμος. Έχει ξεκινήσει, έχει γίνει ήδη μια παράσταση, από όσο θυμάμαι. Φέτος, Σινεμά στη θάλασσα, ο τίτλος. Και έχει βγει ένα πρόγραμμα παραστάσεων που είναι 5 παραστάσεις, αν δεν κάνω λάθος.
3: Ναι, 5.
1: Κάνε μου το κάλεσμα στον κόσμο. Φαντάζομαι θα θέλεις να
3: Αγαπήθηκε το σινεμά στη θάλασσα πέρυσι και από τους κατοίκους και από τους επισκέπτες του νησιού. Όπως πέρυσι έτσι και φέτος, ο Δήμος μας, ο Δήμος Έγινας με την συνοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής και να ευχαριστήσω πολύ την Περιφέρεια Αττικής γι' αυτό. Διοργανώνουμε πάλι το σινεμά στη θάλασσα με 5 προβολές σε 5 όμορφες παραλίες του νησιού μας, εκ των οποίων φέτος προστέθηκε και τα βροχεία, το λιμανάκι των βροχείων, όπου ο κόσμος θα μπορεί να απολαύσει την ταινία μέσα από, από σκάφη. Ήταν μια νέα εκδήλωση του Δήμου από πέρυσι, όπως είπαμε νωρίτερα, και πέτυχε αυτό το στοίχημα που βάλαμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Και εύχομαι πάντα να είστε δημιουργικοί, να κάνετε και άλλα τέτοια πράγματα.
3: Μακάρι.
1: Έτσι, δημιουργικές εκδηλώσεις και βέβαια δράσεις οι οποίες να έχουν και κοινωνικό αποτύπωμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μιχάλης, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση, που ήσουν εδώ, γιατί δεν είσαι επαγγελματίας αντιδήμαρχος, δουλεύεις κιόλας και σε τράβηξε τη δουλειά σου για να έρθεις να μας κάνεις μια ενημέρωση.
3: Ακριβώς. Και η πρώτη φορά που,
1: βέβαια,
3: που δίνω έτσι μια συνέντευξη,
1: βέβαια,
3: μαζί με, σε διάρκεια με σαν ραδιόφωνο.
1: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μας, για να δούμε, επαναλαμβάνω, τη ματιά ενός ανθρώπου που είναι καινούργιος στην αυτοδιοίκηση. Και όχι απλά καινούργιος στην αυτοδιοίκηση, έχει και ασκεί και διοικητικό ρόλο με μια αντιδημαρχία που τη βλέπουμε. Βλέπουμε το αποτέλεσμα πάρα πολύ εμφανώς, αλλά δεν βλέπουμε το πώς λειτουργεί από πίσω. Αυτά.
3: Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ είμαι νέος. Πρώτη φορά ασχολούμαι με τα κοινά. Μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Συγχωρέστε με να πω αν έχω κάνει κάτι που έχω λίγο, γιατί έχω λίγο άγχος με τη συνέντευξη. Αλλά εντάξει, πιστεύω με τη συνεργασία και την ομάδα μου και με όλους θα τα πάμε. Εντάξει,
1: θα ήθελε να κάνει αναφορά σε κάποιους ανθρώπους?
3: Όχι κυρίως. Αυτοί που η ομάδα μας ξέρουν ποιοι είναι και τους ευχαριστώ πολύ που είναι δίπλα μου. Γιατί συνήθως όταν λέμε ονόματα, κάποιους ξεχνάμε.
1: Έτσι.
3: Ενώ θέλουμε, θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε, τους ξεχνάμε. Και μετά δεν θέλω να γίνει αυτό. Η ομάδα μου είναι εκεί, μας με βοηθάει. Και εγώ πιστεύω να φάνω αντάξιος στις προσδοκίες και στη βοή και σε αυτό που έχουν σε μένα.
1: Ειλικρινέστατος και αισιόδοξος. Μιχάλη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
3: Ευχαριστώ.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσει από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η Έγινα περνά στην αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

στην αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο σηματοδοτεί μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας. Για την Αίγινα, η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας ΕΙΔΑΠ στο νησί, με στόχο την ενιαία διαχείριση της σύδρευσης, της αποχέτευσης και για πρώτη φορά της άρδρευσης. Το σχέδιο νόμου βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από την Παρασκευή 10 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το ΙΠΕΝ υποστηρίζει ότι η μεταρρύθμιση διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα του νερού, ενισχύει την ποιότητα των υπηρεσιών προς πολίτες και προστατεύει πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού που θα μεταφερθεί στις νέες δομές. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το νομοσχέδιο αποσκοπεί στον εξωθρολογισμό της διαχείρισης του νερού, την καταπολέμηση της πατάλης και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και της κλίμακας των δύο ισχυρών φορέων, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δυνατότητα χρηματοδότησης και υλοποίησης απαραίτητων έργων, καθώς και ενσωματώνει τη σημασία της τοπικής γνώσης και των αναγκών κάθε περιοχής. Στόχος είναι ένα πιο οργανωμένο, ανθεκτικό και δίκαιο σύστημα που θα παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και θα διασφαλίζει ποιοτικό, ασφαλές και οικονομικά προσιτό νερό. Η διασφάλιση της απρόσκοπτης, προσιτής και ασφαλούς πρόσβασης όλων των πολιτών στο νερό, το οποίο αποτελεί το πολυτιμότερο φυσικό, δημόσιο πόρο και θεμέλιο κάθε μορφής ζωής, κοινωνικής οργάνωσης και οικονομικής δραστηριότητας, είναι αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα και προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη σήμερα και στο μέλλον. Η επίδραση της κλιματικής κρίσης και των αυξανόμενων πιέσεων στην υδατική ασφάλεια, τα φαινόμενα λειψιδρίας και όλο ένα αυξανόμενη ζήτηση για προσιτό και ποιοτικό νερό καθιστούν την ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων απολύτως αναγκαία. Με το νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ συνεννοούνται δυνάμεις 70 παρόχων υπηρεσιών υδάτων σε δύο. Σήμερα οι φορείς συνολικά στη χώρα μας ξεπερνούν τους 735, με συνέπεια τον κατακαιρματισμό, την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και την αναποτελεσματικότητα. Με το νέο πλαίσιο επεκτείνεται η χωρική αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ σε όλη την Υπηρωτική Αττική, την Αίγινα και το Αγκίστρι, τη Βιωτία, τη Φωκίδα και την Εύβοια, με την εξαίρεση της Κύρου. Επιπλέον, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η αναβάθμιση των υπηρεσιών ίδρυψης και αποχέτευσης θα μειώσει τη σπατάλη του νερού, θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη διαχείριση και μακροπρόθεσμα σε μείωση του λειτουργικού κόστους. Παράλληλα, η πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια, παραδείγματος χάρη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ευρωπαϊκά προγράμματα και διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, διευκολύνει την υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων σε υποδομές. Το νέο σχήμα παρέχει επίσης μεγαλύτερη ευελιξία στην προσέλκυση και στελέχωση με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, προσφέροντας ανταγωνιστικότερο μισθολογικό πλαίσιο και ενισχύοντας τη συνολική επιχειρησιακή ικανότητα. Ταυτόχρονα, η αποτελεσματική διαχείριση των δικτύων αποχέτευσης και των λιμάτων θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην αποτροπή περιστατικών περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, όπως οι υπερχυλήσεις λιμάτων παρατηρήθηκαν πέρυσι σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές. Με τη συνένωση φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος που θα οδηγήσει στην εξυπηρέτηση από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, περιοχών οι οποίες σήμερα καλύπτονται από ιδιώτες με πολύ υψηλό κόστος και με νερό η ποιότητα του οποίου δεν ελέγχεται με τον συστηματικό τρόπο που εφαρμόζουν οι δύο μεγάλοι δημόσιοι πάροχοι, ενισχύεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού. Το νερό είναι ευθύνη μας. Δεν ανήκει μόνο σε εμάς, ανήκει και στα παιδιά μας. Οφείλουμε να το προστατεύουμε, να μειώσουμε τη σπατάλη του και να το κληροδοτήσουμε άφθονο, ποιοτικό και προσιτό στην επόμενη γενιά, αναφέρει το δελτίο τύπου του Υπουργείου. Στην ανάκληση του ορισμού του Δημοτικού Συμβούλου Βασίλης Γαμπέλη ως άμεσο αντιδημάρχου Παιδείας και Αθλητισμού, προχώρησε ο Δήμαρχος Αίγινας με την υπαριθμόν 676 του 2026 απόφασή του, η οποία εκδόθηκε στις 16 Ιουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά εφαρμογή των διατάξεων του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις οποίες

0: οι άμυστοι αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να είναι μόνιμοι υπάλληλοι του δημοσίου. Για το λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαία η αναδιάρθρωση της διοικητικής ευθύνης στον τομέα της παιδείας και του αθλητισμού του Δήμου Έγινας. Με την ίδια απόφαση, ο κύριος Ζαμπέλης ορίζεται τεταλμένος σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό των δράσεων στους τομείς της παιδείας και του αθλητισμού. Σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης, στόχος της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι η καλύτερη, στο μέτρο του δυνατού, παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και τους επισκέπτες του Δήμου Έγινας. Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Ζαμπέλης είχε οριστεί άμυστος αντιδήμαρχος παιδείας και αθλητισμού στις 21 Ιανουαρίου 2026 με θητεία έως 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Η νέα απόφαση μεταβάλλει τη θεσμική του ιδιότητα, διατηρώντας ωστόσο την ευθύνη του για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στους συγκεκριμένους τομείς.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Μια σπουδαία επιτυχία για την Έγινα επιφύλασε το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξήχθη στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Ο Αντώνης Ζαμπέλης κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στίπλ. Για αυτή τη μεγάλη επιτυχία του αθλητή του ΑΚ Έγινας μίλησε ο προπονητής του Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Βρισκόμαστε στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Πριν λίγο τελείωσε ο αγώνας των 3.000 μέτρων στίπλ και είχαμε μια μεγάλη επιτυχία για την Έγινα. Ο αθλητής Ζαμπέλης Αντώνης για πρώτη φορά πήρε το πρώτο βαλκανικό μετάλλιο, την τρίτη θέση. Έπαιξε, αγωνίστηκε όσο μπορούσε καλύτερα μέχρι το τέλος με τους άλλους δύο αθλητές, αλλά ένα πρόβλημα στη μέση που είχαμε στην αρχή της χρονιάς εμφανίστηκε μέσα στον αγώνα, με αποτέλεσμα να περιορίσει λίγο το χρόνο. Είναι μια δύσκολη χρονιά με πανελλήνιες εξετάσεις και το παιδί παρόλα αυτά συνέχισε να γυμνάζεται και κατάφερε και να περάσει στο πανεπιστήμιο και να φέρει και ατομικό ρεκόρ και βαλκανικό μετάλλιο και πρώτο μετάλλιο στην K20. Θα τελειώσει η χρονιά του Αντώνη σε 2 εβδομάδες με το πανελλήνιο πρωτάθλημα αντρών. Πιστεύω να είναι καλά και να μην έχει πρόβλημα και να αγωνιστεί. Και μετά θα πάμε σε ξεκούραση που τη χρειάζεται και σε αποκατάσταση του τραυματισμού ώστε την επόμενη χρονιά που είναι πολύ σημαντική γιατί έχει πανευρωπαϊκούς αγώνες σε K20.
1: Να μπορέσει. Ακούτε να το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 6:30.
2: Να ενημερώσω ότι στο Καλπενήσι που γυμνάζονται ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος και ο Παπαδάκος, ο Διονύσιος, αγωνιστήκαν σε αγώνες σε δρόμο στο Καλπενήσι με τον Ζαμπέλη στα 10.000 με τον Ζαμπέλη και τον Γιώργο στα 10.000 μέτρα να κερδίζει τον αγώνα και να κάνει και πολύ καλή εμφάνιση στα 5.000 μέτρα ο Παπαδάκος. Όλα αυτά μία εβδομάδα πριν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που θα αγωνιστούν στη Θρίβα για την κατηγορία K16.

0: ο καιρός την έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνη Σύριδος Κρητικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
2: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας στην Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ναι, ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν σημαίνω να σας το πούμε. Ναι, ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
3: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
4: 17 Σεπτεμβρίου. Μπράβο, μπράβο, ναι, ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
3: Που αρχίσαμε.
4: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
3: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως... Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ, χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
4: Και ευχαριστώ. Κόσμο από την Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
3: Έχουν και από την Αθήνα.
4: Βεβαίως.
3: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. Για μας.
2: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
3: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
5: Σκαζώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Έγινα Φυσική Fest. υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχωρήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να πραγματοποιήσει αυτή τη έκθεση σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή. Και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
7: Ο κ. Βουρλούμη ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
6: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγή Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολύ ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη. Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο, ήμουν στα Γιάννενα. Σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένα τέτοιο Δήμο είναι. Μεγαλύτερη Δήμη, βέβαια, από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε, δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη Δήμη, όπως τα Γιάννενα, που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, όπως κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
8: Ενδέκατη.
6: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021, και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 24. Έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι. Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ. Και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
8: Χρόνια πολλά.
6: Ελάτε, ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα Μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα Μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη, που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν οι συμμετέχοντες έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση. Δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα οικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκαλα, στο Καστράκι, και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία και ο άλλος στη Σύμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρής, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει ένα... μια τριτοβάθμια θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση επιλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξης, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε, δίδαξε επειδή της είπα να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως. Καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκο και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι που πήραν μέρος, καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, την βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια, παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολύ, απλώς θα σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
1: Λοιπόν, έχω τη πολύ μεγάλη χαρά σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον Υφυπουργό Εγκληματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και βέβαια βουλευτή της περιφέρειάς μας, τον κύριο Κώστα Κατσαβάδο. Καλώς ήρθατε.
8: Καλώς σας βρήκα και επιτρέψτε μου να πω ότι είναι δική μου χαρά να βρίσκομαι εδώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Γνωρίζω ότι το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα επιβαρημένο, αλλά είναι μια πολύ σημαντική, μια καλή ευκαιρία να πούμε δύο λόγια γιατί βρισκόμαστε μέσω της αντιπυρικής περίοδου και η θέση ευθύνης σας στο Υπουργείο είναι πάρα πολύ σημαντική. Ένα Υπουργείο που επομίζεται πάρα πολλά πράγματα. Και θα θέλαμε έτσι και με την ιδιότητά σας ως βουλευτή, έχετε αυτή τη διπλή ιδιότητα, να δούμε δύο θέματα για την πολιτική προστασία και την αντιπυρική θωράκιση της Αίγινας. Της Αίγινας που έχει πευκοδάσει, έχει ένα ευαίσθητο περιβάλλον. Και θα θέλαμε έτσι να αξιολογήσετε
8: και
1: λίγο.
8: Και γι' αυτό το λόγο, αν μου επιτρέπετε, και γι' αυτό το λόγο από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας, από πέρυσι έχει ενταχθεί η περιοχή της Αίγινας κάτω από το πρόγραμμα των drone. Υπάρχει ένα drone το οποίο επιτηρεί σε 24-ωρη βάση, ούτως ώστε να μπορούμε και να έχουμε μια έγκαιρη ειδοποίηση και έγκαιρη ενημέρωση σε περίπτωση πρόκλησης μιας πυρκαγιάς. Έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Κοιτάξτε, τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης και της πολιτικής προστασίας είναι ζητήματα τα οποία δεν έχουν ούτε χρώματα, ούτε υπερασπίζονται από κόμματα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με αφορμή την παρουσία μου στο Υπουργείο και βλέποντας από μέσα αυτούς τους 18 μήνες την πολύ σοβαρή δουλειά η οποία γίνεται κατά βάση από τα στελέχη, τους πυροσβέστες, τους άντρες και τις γυναίκες που υπηρετούν στο πυροσβεστικό σώμα και την πολιτική προστασία και τα στελέχη της πολιτικής. Μπορώ να σας πω ότι σε σχέση με το 19, η χώρα μας έχει δύο πολύ σημαντικές κατακτήσεις. Είναι δύο σημαντικές κατακτήσεις οι οποίες προφανώς και έχουν περιθώρια βελτίωσης και πάνω σε αυτό το πλαίσιο εργαζόμαστε, αλλά αποτελούν μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη για τη χώρα. Το λέω αυτό γιατί ότι εμείς, αλλά και το σύνολο της κοινωνίας, πρέπει να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση και οι συνέπειες αυτής, συνέπειες οι οποίες έχουν οδηγήσει σε τραγωδίες, σε εκατόμβες νεκρών, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε όλα τα μη και τα πλάτη του κόσμου, έχουμε δει αντίστοιχα περιστατικά. Οι συνέπειες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μεμονωμένα και αποσπασματικά. Πρέπει λοιπόν όλοι οι πολίτες και το κράτος να αντιληφθούν, εμείς από πλευράς του κράτους το έχουμε αντιληφθεί, αλλά θα πρέπει και το σύνολο της κοινωνίας να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά Ως μεμονωμένα περιστατικά. Η κλιματική κρίση είναι εδώ, είναι στην καθημερινότητά μας, επηρεάζει τη ζωή μας, επηρεάζει την υγεία μας, επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα της κάθε περιοχής. Mm-hmm. Και μόνο αν έχουμε ένα ενιαίο και συνεκτικό σχέδιο, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό ανάχωμα απέναντι στις συνέπειες αυτής. Δύο λοιπόν κατακτήσεις, τις οποίες έχουμε για τη χώρα από το 19 και μετά, είναι ότι πλέον υπάρχει μια ολιστική διαχείριση των ζητημάτων γύρω από την κλιματική κρίση. Δεν λειτουργούμε αποσπασματικά, πλέον λειτουργούμε σε τρεις άξονες ενιαία στο κομμάτι της πρόληψης. Μέσα σε αυτά είναι και η δράση με τα ντρόουν, μέσα σε αυτά είναι και τα καθάριστα οικόπεδα και πολλές άλλες δράσεις. Στο κομμάτι της αντιμετώπισης των φαινομένων επί του πεδίου και φυσικά στο κομμάτι της αποκατάστασης της επόμενης μέρας, ούτως ώστε να επανέλθει όσο το δυνατόν συντομότερα η κανονικότητα στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από ακραία καιρικά φαινόμενα.
1: Αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο. Χωρίς να σε διακόψω, γιατί θα τα δούμε και συνέχεια αυτά. Αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο τα ζητήματα της Αίγινας, τα οποία ξέρω ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Βεβαίως, βεβαίως.
8: Στηρίζω όλη την Ελλάδα λόγω της θέσης μου και πραγματικά έρχομαι αντιμέτωπος με ανθρώπους οι οποίοι ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη, όταν σχεδόν δεν έχουν καμία ευθύνη, βλέπουν να αλλάζει η ζωή τους επειδή έχουν πέσει θύματα της κλιματικής κρίσης. Η δεύτερη μεγάλη κατάκτηση για τη χώρα είναι ότι πλέον υπάρχει ένα πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Έχη της Πολιτικής Προστασίας, τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις όπου χρειαστεί, τους επιστήμονές μας, τους εθελοντές μας, και έτσι δημιουργείται μια πολύ ισχυρή δύναμη κρούσης. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια εκτάκτων αναγκών, όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια πρόληψης. Και έτσι μπορούμε και θωρακίζουμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τις τοπικές κοινωνίες απέναντι στην κλιματική κρίση, η οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνη.
1: Ωραία. Μια και μιλήσατε για Δήμους, για πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, πάμε να δούμε τώρα εδώ στην Αίγινα. Είσαστε ικανοποιημένος, πώς αξιολογείτε το βαθμό της τελέχωσης τόσο των πυροσβεστών, της πυροσβεστικής δύναμης, του πυροσβεστικού κλιμακίου εδώ στην Αίγινα, όσο και των εθελοντών, είσαστε ικανοποιημένοι?
8: Γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια ενίσχυσης και νομίζω ότι με βάση και τα πεπραγμένα, με βάση και τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε και κατά τη διάρκεια της περσινής αντιπυρικής περίοδου, αλλά και τώρα μέχρι στιγμής, νομίζω ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο.
1: Έχει πάει εξαιρετικά, είναι αλήθεια.
8: Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να λέω ότι έχει πάει εξαιρετικά, γιατί ξέρετε, οφείλουμε να δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, αλλά. Δυστυχώς υπάρχουν τέτοιες καιρικές συνθήκες, τέτοιες κλιματολογικές συνθήκες που ξαφνικά μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με πολύ ακραία φαινόμενα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να πω σε όλους τους Αιγινίτες και σε όλες τις Αιγινίτισσες είναι ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια. Και ότι αυτή η προσπάθεια γίνεται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνέπεια και ένταση. Δεν επαναπαυόμαστε ότι πέρυσι είχαμε μια καλή αντιπυρική περίοδο, ούτε ότι μέχρι σήμερα πάμε καλά. Είμαστε συνεχώς επιφυλακοί. Και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι δυνατόν το καλύτερο και στο κομμάτι της πρόληψης και φυσικά, αν όμοιγαίνει το χρειαστεί, και στο κομμάτι της αντιμετώπισης.
1: Ποια είναι η θέση σας για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Αίγινας σε πυροσβεστικό σταθμό και τη δημιουργία ενός πυροσβεστικού κλιμακίου στο Αγκίστρι?
8: Το έχουμε συζητήσει με τον αρχηγό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θα ήταν, πρέψτε μου, γιατί σας ξαναλέω, τη κλιματική κρίση πολύ έντονα και τη ζω όχι μόνο στο επιχειρησιακό κομμάτι, όχι μόνο στο τεχνοκρατικό κομμάτι, όχι μόνο στο επιστημονικό κομμάτι, αλλά και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις πληγές που αφήνει στις τοπικές κοινωνίες, γιατί εγώ πηγαίνω σε όλες τις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί την επόμενη μέρα, ούτως ώστε να δούμε πώς θα επαναφέρουμε, όπως σας είπα, σε συνθήκες κανονικότητας όλες αυτές τις περιοχές. Θα ήταν όμως πραγματικά άστοχο και αδόκιμο και θα αναιρούσα τον ίδιο μου τον εαυτό όταν λέω ότι γίνεται μια σοβαρή και επαγγελματική προσπάθεια, να έρθω και να σας πω ότι πλέον όλες αυτές οι αποφάσεις οι οποίες πρέπει να πάρθουν σε επιχειρησιακό επίπεδο από πλευράς πυροσβεστικής τις παίρνει η πολιτική ηγεσία. Θα ήταν άδικο και αδόκιμο. Έχει γίνει συζήτηση για τα δύο θέματα.
9: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
10: Η ώρα είναι 7.
8: Είναι η φυσική ηγεσία της πυροσβεστικής υπηρεσίας και αυτή, ιεραρχώντας τις ανάγκες και με βάση τις δυνατότητες, θα προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες. Θα ήταν πραγματικά, ξέρετε, το έχουμε πληρώσει και το έχουμε πληρώσει ακριβά αυτό. Ένας πολιτικός, να εκμεταλλευόμενος τη θέση του, να αδιαφορεί για τις επιχειρησιακές ανάγκες οι οποίες υπάρχουν και να προσπαθεί να επιβάλλει την άποψή του. Προφανώς, εγώ για την Αίγινα θέλω το καλύτερο, όπως και για όλα τα νησιά του Σαλονικού και για τον Πειραιά, Αυτό όμως θα πρέπει να είναι κάτω από ένα ευρύτερο πλαίσιο και έχει να κάνει με τις επιχειρησιακές δυνατότητες τις οποίες έχει η πυροσβεστική υπηρεσία.
1: Μάλιστα. Επί του πεδίου λοιπόν, πρόσφατο ο Δήμος της Αίγινας υλοποίησε μια άσκηση επιχάρτου με την κωδική ονομασία ΑΦΕΑ. Το αντικείμενο της άσκησης ήταν η διαχείριση και οργανωμένη πρόληψη απομάκρυσης πολιτών εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς. Ήταν μια άσκηση επιχάρτου, είναι επαρκής τέτοιες προσεγγίσεις, πρέπει να γίνονται περισσότερες. Είχαμε δει ασκήσεις και στην ΑΦΕΑ πριν από 2-3 χρόνια.
8: Είχατε δει και ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο.
1: Σωστά.
8: Είχατε δει ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο. Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς όλες αυτές οι ασκήσεις είναι ωφέλιμες. Είναι ωφέλιμες γιατί βάζουν σε μια λειτουργία την κοινωνία και τους πολίτες γύρω από τον τρόπο τον οποίο θα πρέπει και οι ίδιοι να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις, αλλά βάζει και σε μια εγρήγορση και αν θέλετε επαναλαμβάνει την υποχρέωση την οποία έχουν οι αρμόδιοι φορείς ούτως ώστε να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Άρα όλα αυτά τα προγράμματα, οι ασκήσεις, οι εκπαιδεύσεις, οι μετεκπαιδεύσεις, οι ενημερώσεις είναι απαιτούνται να γίνονται ούτως ώστε να έχει μια καλύτερη ενημέρωση η τοπική κοινωνία αλλά και μια καλύτερη προετοιμασία στο ενδεχόμενο του να κληθούν να αντιμετωπίσουν ακραίες τέτοιες καταστάσεις.
1: Φέτος δόθηκε πάρα πολύ μεγάλο βάρος στον καθαρισμό οικοπαίδων και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι μια αρμοδιότητα που έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων γιατί τους βάζει σε μια υποχρέωση η οποία ενδεχομένως μπορεί και να τους βγάζει από άλλες παραγωγικές διαδικασίες. Νομίζω ότι ο Δήμος της Αίγινας και προσωπικά ο κύριος Ζορμπάς θα πάει πάρα πολύ καλά σε αυτό το τομέα.
8: Ναι, αν έχει πέσει βαριά
1: που είναι πλάτες, εξαιρετικά δύσκολος.
8: Αν έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων. Κοιτάξτε, όλοι θα πρέπει να καταλαβαίνουμε το μερίδιο ευθύνης το οποίο έχουμε και τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε. Δεν έχουμε μόνο δικαιώματα, έχουμε και υποχρεώσεις. Και οι πολίτες έχουν τη δική τους ατομική ευθύνη γύρω από όλα αυτά.
1: Και ουσιαστικά η ερώτηση, αν μου επιτρέπετε
8: εγώ
1: να.
8: Εγώ θα σας πω, είναι η τρίτη χρονιά που εφαρμόζεται το μέτρο γύρω από τα καθάριστα οικόπεδα. Όταν ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια πειραματικά, οι παράγοντες διέγνωσαν το πόσο ωφέλιμο και σημαντικό ήταν την προσπάθεια οριοθέτησης των πυρκαγιών, αν ήταν καθαρισμένες οι περιοχές όπου είχε ξεσπάσει μια πυρκαγιά, και έτσι υιοθετήθηκε και έγινε νόμος του κράτους. Αυτός ο νόμος του κράτους δεν έρχεται ούτε για να ταλαιπωρήσει, ούτε για να τιμωρήσει ιδιοκτήτες οικοπαίδων, ούτε βέβαια να ταλαιπωρήσει τους δήμους, έτσι, και τις κοινότητες. Έρχεται για να προστατεύσει και τους πολίτες και τους δήμους και τις κοινότητες. Τι να προστατεύσει? Να προστατεύσει την περιουσία τους και να προστατεύσει ενδεχομένως και την ανθρώπινη ζωή, την ίδια τους τη ζωή. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μια υποχρέωση η οποία πρώτα και κύρια βοηθάει εμάς, ίδιους, προσωπικά, ιδιοκτήτες. Θα μπορούσα να σας πω ότι είμαι ικανοποιημένος φέτος γιατί ήταν περισσότερες οι αιτήσεις οι οποίες κατατέθηκαν με πέρυσι. Δεν είμαι όμως ικανοποιημένος. Γιατί υπάρχουν πολλές χιλιάδες ακόμα οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα. Και αυτό το οποίο θα ήθελα να περάσω και ως μήνυμα μέσα από το φιλόξενο σταθμό σας είναι ότι μπορεί να πέρασε, να τέλειωσε η ημερομηνία που υπήρχε το περιθώριο για να καθαρίσει κάποιος το οικόπεδό του, αλλά η προσπάθεια συνεχίζεται. Ακόμα και σήμερα μπορεί κάποιος να πάει να καθαρίσει το οικόπεδό του. Επίσης, η αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος, γιατί υπάρχουν και τα απαιτούμενα κονδύλια τα οποία δίδονται για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε αυτές τις δράσεις. Να σας πω ότι το 2019 τα κονδύλια τα οποία έπαιρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
1: Ήταν η επόμενη ερώτησή μου.
8: Τα κονδύλια τα οποία έπαιρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
1: Ή γύρω στα 30 χιλιάρικα, δεν θυμάμαι.
8: Για την προετοιμασία της αντιπυρικής περίοδου. 0 για την αντιπυρική περίοδο.
1: 153 φέτος ο Δήμος.
8: Σήμερα είναι 50 εκατομμύρια ευρώ.
1: Α, μιλάω για το Δήμο της Αίγινας. Αναφέρομαι τοπικά. Αναφέρομαι ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση.
8: Εγώ σας λέω συνολικά. Είναι αρκετά. Ενδεχομένως να μην είναι αρκετά. Αλλά ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με βάση τις δημοσιοοικονομικές δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν και τις προτεραιότητες τις οποίες βάζουμε. Εγώ λοιπόν, αυτό το οποίο θέλω να πω κλείνοντας γύρω από το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, ο Δήμος έχει την υποχρέωση να ορίσει κάποια πράσινα σημεία. Αυτά τα οποία μαζεύονται από τα καθάριστα οικόπεδα πρέπει ο κάθε πολίτης να πάει να το τοποθετήσει. Και μετά η δεύτερη αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος είναι να εντοπίσει επικίνδυνα εντός εισαγωγικών οικόπεδα, τα οποία θα πρέπει να πάει να τα καθαρίσει ο ίδιος ο Δήμος και να στείλει το λογαριασμό στον ιδιοκτήτη.
1: Μάλιστα.
8: Αυτές είναι οι αρμοδιότητες του Δήμου. Αλλά κλείνοντας το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, θέλω να το ξαναπώ αυτό. Είναι ένα μέτρο το οποίο πρώτα και κύρια βοηθάει για να μπορέσουμε να περισσώσουμε τις περιουσίες μας, εμάς τους ιδιοκτήτες των οικοπαίδων. Και φυσικά ακόμα και να μην βάλουμε σε κίνδυνο τη δικιά μας ζωή ή τη ζωή του γειτονά μας.
1: Μάλιστα, μάλιστα. 153.000 ευρώ είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει λάβει για πολιτική προστασία ο Δήμος της Αίγινας. Όταν παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια, νομίζω έχει ξεκινήσει από 25.000, έχει πολύ μεγάλη αύξηση δηλαδή. Με την οπτική τη δική σας, πώς πρέπει να επενδυθούν αυτά τα χρήματα, ποιοι είναι οι τομείς πολιτικής προστασίας που ένας Δήμος, βέβαια το δικό του σχεδιασμό, κάθε Δήμος.
8: Κάθε Δήμος, αν μου επιτρέπετε, έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες.
1: Σαφώς.
8: Υπάρχουν πληθυσμικές ιδιαιτερότητες, γεωγραφικές ιδιαιτερότητες. Οπότε ο κάθε Δήμος αυτός θα πρέπει με βάση τις υπηρεσίες τις οποίες έχει να διαγνώσει πού υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη και εκεί να κατανείμει τα κονδύλια τα οποία παίρνει. Προφανώς οι καθαρισμοί είναι κάτι το οποίο είναι προαπαιτούμενο. Δεν συζητιέται αυτό. Και φυσικά για την καλύτερη θωράκιση της περιοχής μπορεί να χρησιμοποιήσει και διάφορα άλλα ψηφιακά ή τεχνολογικά εργαλεία, ούτως ώστε να μπορεί να υπάρχει μια ακόμα μεγαλύτερη εποπτεία των περιοχών οι οποίες θεωρούνται εντός εισαγωγικών επικίνδυνες, αλλά ακόμα και το να υπάρξει μια πρόσληψη εποχικού προσωπικού, το οποίο να συνδράμει σε διάφορες εργασίες οι οποίες πρέπει να γίνουν τόσο για την πρόληψη όσο και για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών.
1: Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο στην πολιτική προστασία. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα.
8: Ναι, θα μπορούσαμε να μιλάμε
1: όμως,
8: πολλή ώρα.
1: Επειδή...
8: Εγώ ένα πράγμα θα ήθελα να πω για να το κλείσω το ζήτημα της πολιτικής προστασίας. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω, γιατί βλέποντας τα στοιχεία που συγκεντρώνουμε μετά το πέρας κάθε αντιπυρηνικού, είναι πραγματικά οδυνηρό το ένα ποσοστό άνω του 85% των πυρκαγιών που έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε να προέρχονται από ανθρώπινη δραστηριότητα. Ανθρώπινη δραστηριότητα η οποία είτε είναι με δόλο είτε χωρίς δόλο. Επιτοπλίστων η συντοπική πλειοψηφία είναι χωρίς δόλο. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να αντιληφθούμε και να κατανοήσουμε, και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θέλω να περάσω και μέσα από το σταθμό σας, ότι οι οδηγίες οι οποίες βγαίνουν καθημερινά της πολιτικής προστασίας δεν είναι οδηγίες. Είναι εντολές. Είναι εντολές οι οποίες πρώτα και κύρια προστατεύουν την ίδια μας τη ζωή. Μετά προστατεύουν την περιουσία μας και φυσικά προστατεύουν και το φυσικό περιβάλλον. Αν τις αντιληφθούμε ως εντολές και πόσο καταλυτικά μπορεί να επηρεάσουν την ίδια μας τη ζωή, τότε πιστεύω ότι δεν θα κάνουμε την αστοχία όταν έχει 4 και 5 να βγω στο χωράφι μου και να βάλω μια φωτιά ή να κάνω ένα μπάρμπεκιου ή να κάνω κάποιες θερμές εργασίες. Μπορούμε να το κάνουμε κάποια άλλη μέρα που δεν θα έχει τόσο πολύ αέρα ή που οι κλιματολογικές συνθήκες θα το επιτρέπουν. Φανταστείτε σε τι κίνδυνο μπαίνει η ίδια μας η ζωή. Είναι πραγματικά πάρα πολύ άστοχο και άδικο να ταλαιπωρείται τόσος κόσμος, να κινδυνεύει τόσος κόσμος, να χάνονται τόσα λεφτά επειδή κάποιος από μια αυλεψία πάει και κάνει μια ηλεκτροσυγκόληση έξω στην ύπαιθρο όταν δεν πρέπει.
1: Μάλιστα. Αυτό που συνειδητοποιώ μιλώντας μαζί σας όλη αυτή την ώρα είναι ότι βάζετε μια παράμετρο την οποία σπάνια τη σκεφτόμαστε. Είναι το μετά. Το τι συμβαίνει μετά σε μια κοινότητα, σε ένα τόπο που έχει πληγεί από μια πυρκαγιά.
8: Ναι, γιατί το βιώνω.
1: Αυτό ακριβώς.
8: Ναι, γιατί το βιώνω. Και γι' αυτό το λόγο, αν θα μπορούσαμε. Ξέρετε, όταν κάποιος πάει και βάζει μια φωτιά για να καθαρίσει το χωράφι του. Και καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να συναισθανθεί εκείνη την ώρα, αν καταλάβαινε τους κινδύνους και τις συνέπειες τις οποίες θα έχουν αυτοί οι κίνδυνοι αν υλοποιηθούν, δεν θα το κάνει ποτέ στη ζωή. Θεωρεί όμως ότι επειδή το έχει κάνει πάρα πολλές φορές, έτσι και αυτή τη φορά δεν θα γίνει τίποτα και θα ανάψει μια φωτιά, θα καθαρίσει το οικόπεδό του και δεν θα γίνει τίποτα. Έλα όμως που μία φορά θα γίνει το κακό και αυτό το κακό μπορεί να επισύρει πολύ επώδυνα αποτελέσματα, όχι μόνο για αυτόν, για τον γειτονά του, για το συγγενή του, για το φίλο του, για το χωριό του.
1: Έτσι ακριβώς.
8: Και ερχόμαστε μετά να προσπαθήσουμε να δώσουμε χρήματα, να κινητοποιήσουμε ένα μηχανισμό γύρω από την αποκατάσταση, ούτως ώστε να απαλύνουμε τις πληγές τις οποίες αφήνει μια τέτοια ζημιά. Με βλέπετε και το λέω με πάρα πολύ, απευθύνομαι με πάρα πολύ σεβασμό και απέναντι στους πολίτες, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι νοοτροπίες δεκαετιών και δεν είναι εύκολο να σπάσουν. Αλλά αλλάζουν τα πάντα γύρω μας, αλλάζει ο κόσμος. Και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και θα πρέπει να προσαρμοστούμε γύρω από τον τρόπο αντιμετώπισης. Και ένας σημαντικός τρόπος, καταλυτικός τρόπος αντιμετώπισης της είναι το κομμάτι της πρόληψης.
1: Μάλιστα. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία και του βουλευτή Κατσαφάδου που όσο αφορά την υγεία και το κέντρο υγείας, να πούμε την αλήθεια, δεν έχετε κρυφτεί. Έχετε βγει μπροστά και όταν δεν ήσασταν μέλος της διοίκησης και της κυβέρνησης και με ερωτήσεις στη Βουλή και μέχρι πέρυσι τα λέγαμε στο πριν το μεγάλο ατυχές όλο αυτό, το μεγάλο δυστύχημα το καλοκαίρι που στήγησε τη γυναίκα που στήγησε τη ζωή σε μια γυναίκα λουόμενη από την έλλειψη ενός οδηγού ασθενοφόρου, κάτι που είναι γνωστό. Πού βρισκόμαστε και γιατί φαίνεται ότι παρά τις προσπάθειες αυτά τα πράγματα φαίνεται να επαναλαμβάνονται, να μην βρίσκουν λύση.
8: Κοιτάξτε, θέλω να ευλογήσω. Το 2012 είχα αντιληφθεί, είχα μιλήσει για τη δική μου αξιολόγηση. Τρία βασικά προβλήματα τα οποία έχει το νησί. Το ένα πρόβλημα ήταν το νερό, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε, αλλά ήταν κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να δοθεί λύση από έναν βουλευτή μόνο. Το δεύτερο ήταν η υγειονομική υποστήριξη του νησιού. Το τρίτο, θεωρώ ότι μετά το δημογραφικό, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία είναι η εφηβική παραβατικότητα. Το τρίτο ήταν η έλλειψη κάποιου κλειστού χώρου άθλησης για τα παιδιά. Μιλάμε για ένα νησί 17.000 μόνιμων κατοίκων. Πραγματικά είναι τραγικό να μην έχει έναν κλειστό χώρο άθληση. Δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μου. Όταν πήγα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα και είμαι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό, ήταν να καταφέρω και να φέρω το πλωτό ασθενοφόρο στην Αίγινα. Τι το έκανα αυτό? Ή αντιλήφθηκα ότι ένα τουριστικό νησί για ένα νησί με τόσες χιλιάδες κατοίκους, βλέποντας τον αριθμό των διακομιδών οι οποίες γίνονταν και με τον τρόπο τον οποίο γίνονταν, είτε με τα πλοία της γραμμής, με τα δελφίνια, είτε και με το πλωτό του λιμενικού το οποίο έφευγε από τη Μαρίνα Ζέας και δεν ήταν κατάλληλο και ερχόταν στην Αίγινα για να παραλάβει τον ασθενή και να γυρίσει, έδωσα πάρα πολύ μεγάλο αγώνα και κατάφερα λόγω της θέσης μου και έφερα το πλωτό ασθενοφόρο εδώ, το οποίο πραγματικά σώζει ζωές. Και μπορεί ο Αιγινίτης, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, μέσα σε 40 λεπτά, 35 λεπτά, να έχει φτάσει στον Πειραιά και να πάει σε ένα από τα μεγάλα νοσοκομεία. Χρόνος, τον οποίο πάνω κάτω είναι ίδιος και με ένα Πειραιώτη. Ένα νοσοκομείο. Είτε είναι αυτό το Τζάνιο, είτε είναι το κρατικό. Αν εφημερεύουν, αν δεν εφημερεύουν αυτά, δεν το συζητάμε, είναι πολύ περισσότερο ο χρόνο. Έτσι, για να πάει στο Αττικό, για να πάει στο Θεριάσιο ή στη Βούλα. Άρα λοιπόν, νιώθω πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση που κατάφερα και έκανα αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο κυριολεκτικά σώζει ζωές. Στο κομμάτι της τελέχωσης του κέντρου υγείας έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες. Βγαίνουν συνεχώς πάρα πολλές προσκλήσεις, ενδιαφέροντος και για μόνιμο και για επικουρικό προσωπικό. Το γνωρίζετε. Δυστυχώς δεν υπάρχει το ανεπτυγμένο ενδιαφέρον. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε παντού όμως, σε όλη την Ελλάδα. Κυρίως, όχι μόνο, για να είμαι δίκαιος, όχι μόνο στην Νησιωτική και στην Ορεινή Ελλάδα. Γίνονται προσπάθειες. Θυμάστε όταν υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με την ανακαίνιση του κέντρου υγείας που είχα βγει εγώ στο σταθμό σας και είχα δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία και τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα.
1: Και κινήθηκαν και τα πράγματα.
8: Τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα. Άρα, εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω απέναντι στους Αιγινίτες και στις Αιγινίτισσες είναι ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή την προσπάθεια.
1: Η δήλωση που έχετε κάνει και είναι πολύ σαφή, την κάνατε πέρυσι, τέτοια εποχή, στο Αιγινά Πόρταλ, είναι ότι ναι, ισχύει, γίνονται όλα αυτά που γίνονται, γίνονται προκηρύξεις, γίνονται προσκλήσεις από τη δεύτερη ΔΥΠΕ, περνάνε στο Υπουργείο Υγείας μετά, αλλά δεν υπάρχει συμμετοχή. Μήπως λοιπόν, και αυτό γίνεται για χρόνια, το γνωρίζετε. Μήπως έπρεπε λοιπόν να υπάρχει, και μια να υπάρξει μια νομοθετική πρωτοβουλία, να αλλάξει λίγο τα πράγματα.
8: Είναι λίγο δύσκολο. Έχουν πάρθει κατά καιρούς διάφορες πρωτοβουλίες για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά νησιά.
1: Τι έγινε, κριτικό νησί θεωρείται. Έτσι δεν είναι, δεν κάνω λάθος.
8: Για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά.
1: Όσο αφορά την κατηγοριοποίηση, είναι σε απομακρυσμένο.
8: Γίνεται μια προσπάθεια. Για, μπαίνουν κάποια κριτήρια τα οποία έχουν να κάνουν με την πληθυσμιακά κριτήρια. Γίνεται κάποια προσπάθεια. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να. Προσπάθεια. Προσπαθώντας να βγάλουμε όπλα από τη φαρέτρα μας για να πείσουμε γιατρούς την επιλογή και να έρθουν στην Αίγινα. Η Αίγινα, ξέρετε, νησί, είναι προάστιο των Αθηνών. Και αυτό είναι, αν με ρωτάτε ποια είναι τα asset, μεγάλα πλεονεκτήματα που έγινα, είναι το πρώτο, είναι η κοιτά της με την Αττική. Και γι' αυτό λέω ότι έγινα προάστιο των Αθηνών. Ότι εγώ για να πάω στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κάθε μέρα, κάθε πρωί από το Πειραιά, κάνω πάνω από μια ώρα για να βρεθώ εκεί. Mm-hmm. Και ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να δουλεύει στον Πειραιά μέσα σε 40 λεπτά κάθε μέρα, μπορεί να φεύγει από την Αίγινα και τον Πειραιά, άρα καταλαβαίνετε για την Αιγύπτου. Βέβαια είναι και ο εκκλησιαστικός τουρισμός, έχοντας την ευλογία του να έχει τον Άγιο Νεκτάριο. Αυτά λοιπόν είναι δύο πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με τη στελέχωση λοιπόν του Κέντρου Υγείας, θα συνεχίσουμε και θα κάνουμε την προσπάθεια με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, ελπίζοντας ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις, λύσεις οι οποίες πρέπει να δοθούν και είναι απαραίτητες για τους πολίτες και για τους τουρίστες οι οποίοι επισκέπτονται το νησί.
1: Επειδή τις προσπάθειες τις έχετε κάνει, θα θυμίσω για παράδειγμα το ζήτημα της παιδιάτρου.
8: Και αυτό είχαμε κάνει.
1: Είχατε κάνει μέχρι και με μπλοκάκι είχατε φτάσει στο σημείο. Κάνει.
8: Και το θέμα του νεφρολογικού, όπως γνωρίζετε, το λύσαμε. Πήγα μαζί με τον Δήμαρχο στον Υπουργό Υγείας και το λύσαμε το θέμα και δεν έκλεισε το νεφρολογικό. Κοιτάξτε, μια συνεχή προσπάθεια θα κάνω.
1: Αλλά θέλω να καταλήξω ότι το ζήτημα της παιδιάτρου, για παράδειγμα, που υπάρχει, που είναι στο νησί και προσφέρει τις υπηρεσίες της, τελικά λύθηκε με την επιχορήγηση τη μηνύα από το Δήμο. Δηλαδή, θέλω να πω. Πώς θα μπορούσε αυτή η συνεργασία ενός Υπουργείου του Υπουργείου ή της Περιφέρειας με ένα Δήμο και μια επιχορήγηση να λύσει τέτοιου είδους προβλήματα. Δηλαδή, στον κόσμο φαίνεται ότι υπάρχει μια απλή λύση με μια επιχορήγηση, κάποια χρήματα.
8: Πλέον δίνεται μέσα από το νέο κώδικα, είναι τη δυνατότητα να δαπανούν κονδύλια τα οποία έχουν να κάνουν με το να μπορέσουν να δώσουν ένα πρόσθετο δόνο. Αυτοί είναι γιατροί, είναι εκπαιδευτικοί, υπηρετούν στα σχολεία ασφαλείας. Έχει ξεκινήσει και υπάρχει και ένα φιλόδοξο σχέδιο από πλευράς του κεντρικού κράτους για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κοινωνικές κατοικίες σε όλους αυτούς οι οποίοι θα πάνε και θα προσφέρουν τους από πλευράς και ακριτικές. Θέλει δουλειά ακόμα.
1: Το θέμα είναι πάντως το επίκεντρο όλων αυτών είναι η οικονομική στήριξη. Ο Δήμος είναι γνωστό ότι μπορεί να δίνει μέχρι, αν δεν κάνω λάθος, 650 χιλιάρικα το χρόνο μέσω νομοθετικής ρύθμισης σε δημόσιους υπαλλήλους που.
8: Τώρα μέσα από το νέο κώδικα, αυτό σας λέω, δίνεται η δυνατότητα. Ο Δήμος να έχει μεγαλύτερη δυνατότητα. Έχουμε βγάλει μια χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. Κατάφερα και ενέκρινα 2 εκατομμύρια ευρώ να έρθουν στον Δήμο της Αίγινας ούτως ώστε να δαπανηθούν σε έργα αποκατάστασης των υποδομών για τους δρόμους και σε διάφορα άλλα έργα τα οποία ο Δήμος θα αξιολογήσει ότι θα πρέπει να δαπανηθούν. Οπότε κατάφερα και εξασφαλίστηκε 2 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο έχει δρομολογηθεί να πάει στο Δήμο και θα προχωρήσει τα απαραίτητα έργα. Mm-hmm. Και φυσικά βγήκε και η σε ό,τι έχει να κάνει με την κατασκευή του κλειστού γηπέδου, κάτι το οποίο θεωρούσα ότι ήταν μια υποχρέωσή μου απέναντι στη νέα γενιά αυτού του νησιού, που ήταν πραγματικά τραγικό. Εν έτη 2026.
1: Θυμήστε μου τη χρηματοδότηση που είχατε, πόσο το ύψος.
8: Από το Υπουργείο Εσωτερικών.
1: Το Υπουργείο Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο. Όπως να πούμε και για τα 154 είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι, κύριο Λιβάνιο. Αλλά πάντα εκεί προστρέχεται. Έτσι
8: τα 2 εκατομμύρια είναι τα δικά μου. Ναι. Τα άλλα 2 είναι αυτά τα οποία ζήτησα. Τα άλλα 2 είναι αυτά τα οποία ζήτησα εγώ από το Υπουργείο Εσωτερικών. Τα 2 εκατομμύρια είναι από το δικό μου Υπουργείο, από μένα.
1: Μάλιστα.
8: Θεωρούσα ότι είναι πραγματικά τραγικό εν έτη 2026 να μην υπάρχει ένας κλειστός χώρος άθλησης για τα παιδιά στην Αίγυπτο.
1: Είναι.
8: Και ήταν ντροπή. Και ξέρετε, αυτό ήταν και το καταληκτικό μου επιχείρημα όταν πήγα στον Θόδωρο το Λιμάνιο με τον Δήμαρχο. Είπα του Υπουργού ότι ένα νησί το οποίο έχει 17.000 μόνιμους κατοίκους, 40 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, ντρέπομαι να πηγαίνω και να μην υπάρχει ένα κλειστό γήπεδο για να παίξουν αυτά τα παιδιά. Βγήκε λοιπόν πάρα πολύ σύντομα, γιατί είναι και εύκολη η διαδικασία κατασκευής του. Θα έχουμε ένα κλειστό και θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καλέσουμε και τον Πρωθυπουργό και να παίξουμε και ένα αγώνα μπάσκετ στο κλειστό το οποίο θα φτιάξουμε.
1: Πολύ ωραία. Μια τελευταία ερώτηση. Το θυμάμαι το 18, αν δεν κάνω λάθος, είχατε κάνει μια ερώτηση στη Βουλή γι' αυτό εδώ απέναντι. Το Ινάρδιο, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Uh-huh. Τι θα λέγατε στην κυρία Ζαχαράκη για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα εδώ?
8: Είναι ωραία κατάσταση.
1: Πέφτει.
8: Είναι ωραία κατάσταση. Εγώ, κοιτάξτε, δεν μπορώ να...
1: Θέλω να υπενθυμίσω στον κόσμο με αυτό ότι ενδιαφέρεστε για πολλά πράγματα πάνω στο νησί. Έχετε δείξει το ενδιαφέρον σας για πολλά πράγματα πάνω στο νησί.
8: Εγώ πολιτεύομαι λέγοντας πάντα την αλήθεια. Είμαι άνθρωπος ο οποίος θεωρώ έτσι πρέπει να είμαστε και στην πολιτική. Και λάθος να γίνει, να αναγνωρίσουμε και να διορθώνουμε το λάθος μας. Δεν πρέπει να έχουμε παροπίδες, ούτε να θεωρούμε ότι είναι καλώς καμωμένο. Mm-hmm. Δεν είναι καλή κατάσταση και προφανώς πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να αναλάβει μία δράση, ούτως ώστε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό κτίριο με αυτή τόσο μεγάλη και λαμπρή ιστορία να μην συνεχίσει η τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Να αξιοποιηθεί και να αξιοποιηθεί το όφελος και της ιστορίας και του πολιτισμού και της τοπικής κοινωνίας.
1: Μάλιστα. Αυτή έγινε το 18 η συζήτηση, αυτή η ερώτηση. Δεν ξέρω, θυμάμαι τι απάντηση είχατε λάβει
8: τότε.
1: Αλλά το θέμα είναι να πούμε ότι κάτι που μου το είχατε πει εσείς, γιατί δεν το γνώριζα, ότι ένα μέλος της κυβέρνησης.

0: Αυτή έγινε το 18 η συζήτηση, αυτή η ερώτηση. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τι απάντηση είχατε λάβει τότε. Αλλά το θέμα είναι να πούμε ότι κάτι που μου το είχατε πει εσείς, γιατί δεν το γνώριζα, ότι ένα μέλος της κυβέρνησης δεν μπορεί να κάνει ερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις κλπ. Δεν καταθέτει.
1: Κανένας ο οποίος συμμετέχει και... στην κυβέρνηση δεν έχει τη δυνατότητα του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
0: Ναι. Γιατί το καλοκαίρι, αυτό το λέω απλά για να ενημερώσουμε τους ακροατές, γιατί το καλοκαίρι και πρόσφατα που έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την κατάσταση του Εινάρδιου, δεν υπήρχε αυτή η κινητοποίηση από μέρους σας. Κάτι που το βλέπαμε στο
1: δεν
0: παρελθόν.
1: Δεν μπορώ να το κάνω. Δεν γίνεται.
0: Ναι, κανένας, το καταλαβαίνω.
1: Κανένας ο οποίος συμμετέχει στην κυβέρνηση δεν μπορεί να καταθέσει ερώτηση, επερώτηση ή επίκαιρη ερώτηση σε κάποιο άλλο μέλος της κυβέρνησης, γιατί είναι συνάδελφοι.
0: Μάλιστα.
1: Βουλευτής μπορεί. Mm-hmm. Βουλευτής της συμπολίτευσης, βουλευτής ο οποίος ανήκει, βουλευτής ο οποίος είναι συμπολίτευση, μπορεί να καταθέσει ερώτηση και επίκαιρη ερώτηση και αναφορά. Μέλος κυβέρνησης δεν μπορεί να καταθέσει.
0: Μια συζήτηση όμως μπορεί να κάνει, φαντάζομαι.
1: Μια συζήτηση όπως κάνουν τις συζητήσεις με τους υπόλοιπους υπουργούς και προσπαθώ να δώσω λύση στα προβλήματα.
0: Και να του εξηγήσει τα προβλήματα που υπάρχουν εδώ, γιατί είναι κρίμα, είναι το πρώτο ένα κτίριο που κατασκευάστηκε.
1: Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι φεύγοντας από εδώ, επειδή έχω μια συνάντηση με τον Δήμαρχο και θα κανονίσω να ανέβει ο Δήμαρχος στην αρμόδια Υπουργό Παιδείας μαζί με μένα να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια λύση.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα από τα θετικά που άκουσα σήμερα. Ένα από τα θετικά. Γιατί μας είπατε αρκετά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ
0: που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση.
1: Και είπαμε να έχουμε ένα καλό και ήρεμο καλοκαίρι και να πω σε όλους κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Να ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ.
0: Λοιπόν, σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Έχει διπλό ρόλο. Είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόσφατα και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Φυσικιού. Μιχάλη, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση. Θα μιλάμε στον Νικό.
2: Βεβαίως.
0: Είσαι νέος άνθρωπος. Πώς προέκυψε αλήθεια τη Δημαρχία Πολιτισμού? Είναι η δεύτερη θητεία που κάνεις. Είναι κάτι που το ζήτησες εσύ? Ήταν κάποια επιλογή πρόταση του Δημάρχου? Πώς έγινε?
2: Κοίταξε, όπως γνωρίζεις, καταργήθηκε η ΚΕΔΑ με το νέο, όταν βγήκε η νέα επιλογή του κύριου Ζορμπά. Για πρώτο χρόνο ήταν στο γραφείο Δημάρχου όλες οι εκδηλώσεις του Δήμου μας. Επομένως, τη δεύτερη χρονιά επέλεξε ο Δήμαρχος να βάλει έναν αντιδήμαρχο για να ασχοληθεί με αυτό. Μου έκανε την πρόταση, αποδέχτηκα. Αυτό ήταν, δεν ήταν κάτι άλλο. Και το έγινε και τη δεύτερη χρονιά.
0: Το ίδιο πράγμα, μάλιστα.
2: Ναι, ναι.
0: Στις αρμοδιότητες σου, και αυτό είναι λίγο τεχνικό τώρα, αλλά έχει σημασία γιατί είναι γραμμένο στην απόφαση του Δημάρχου. Είναι ο σχεδιασμός και η μέρημνα για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού, για την προστασία τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών, πολιτιστικών έργων, παράγοντες στο τοπικό επίπεδο. Τώρα αυτό το εφαρμογή πολιτικών, κόμμα προγραμμάτων, με βάζει σε μια διαδικασία να σκεφτώ ότι ενδεχομένως να μην είναι μόνο εκδηλώσεις, αλλά είναι και πιο μακροπρόθεσμα πράγματα που θα μπορούσαν να άπτονται ζητημάτων όπως είναι η παλιά χώρα, τα καποδιστριακά κτίρια, πολιτικές που μπορεί να μην ανήκουν στο Δήμο, αλλά ουσιαστικά ο Δήμος θα έπρεπε να έχει άποψη. Το έχεις σκεφτεί αυτό? Έχεις κάνει πράγματα γι' αυτό?
2: Έχουμε μιλήσει με τον Δήμαρχο και έχουμε, αν είχατε δει και στον προϋπολογισμό για την φωταγώγηση της Παλιαχώρας και επίσης για τα καποδοστριακά κτίρια, υπάρχει η ένωση των καποδοστριακών που κάνουν κάθε χρόνο με το που είναι ο πρόεδρος ο κ. Τσατήρης. Επομένως και με αυτό τρέχει και αυτό στον πολιτισμό.
0: Όσο αφορά το δίκτυο.
2: Ναι, στο δίκτυο πόλεων. Ναι.
0: Το οποίο είναι κάτι ξεχωριστό πλέον από το Δήμο.
2: Έχει σημαντικό ρόλο ο Δήμος μας.
0: Έχει σκεφτεί ότι, κοίτα να δεις, γιατί με ενδιαφέρει και η δική σου η ματιά. Αυτή τη στιγμή τα καποδιστριακά κτίρια είναι έτσι όπως είναι. Ακόμα και γιατί.

0: είσαι άνθρωπος της διοίκησης, αλλά ακόμα και για το θέατρο.
1: Ναι.
0: Το οποίο για πολλά χρόνια είναι κλειστό.
1: Ναι,
0: μήπως
1: ναι.
0: θα έπρεπε να κάνω κάτι, μήπως θα έπρεπε να εκφράσω μια πρόταση. Γιατί στο δίνει η αρμοδιότητα που σου έχει δώσει ο Δήμαρχος, φαίνεται ότι θα μπορούσε να εμπίπτει σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή στην εφαρμογή πολιτικών. Πολιτική είναι ότι σκέφτομαι κάτι και το εφαρμόζω προκειμένου να. Πώς το βλέπεις σαν άνθρωπο της ηλικίας σου, δηλαδή που έχεις μια διαφορετική οπτική και είσαι και ένας νέος πολιτικός.
1: Βέβαια, το θέατρο και το δημοτικό θέατρο που μιλάμε, όντως είναι ένα πλήγμα για το Δήμο που δεν λειτουργεί πια, γιατί θα μπορούσε εκεί το Φεστιβάλ Θεάτρο να συνεργαστεί. Αλλά έχουμε κάνει και με τον Δήμαρχο μαζί, με ενέργειες για την αποκατάστασή του και περιμένουμε τη χρηματοδότηση.
0: Περιμένετε χρηματοδότηση για το, σχετικά με τη μελέτη που υπάρχει ήδη.
1: Αυτό
0: είναι τόσο μεγάλο το κόστος.
1: Δεν το γνωρίζω να σας πω την αλήθεια.
0: Δηλαδή
1: γιατί...
0: το κόστος για την επισκέπτη θεάτρου δεν φάνηκε να είναι μεγάλο. Μια άδεια μικρής κλίμακας.
1: Ναι, αλλά νομίζω
0: δωρεάν ήταν ο φωτισμός από όσο θυμάμαι.
1: Τόσα χρόνια όμως που είναι κλειστό θα έχουν γίνει εκτεταμένες οι επισκέπτες που θα χρειαστεί. Το βλέπουμε κιόλας.
0: Το θέατρο είναι κλειστό γιατί η διοίκηση το έχει κλειστό. Αν έχει φθορές, η διοίκηση φταίει γι' αυτό. Ναι, τέλος πάντων, απλά και μόνο θα ήθελα να σου ξαναλέω την άποψή σου και μια και αναφέρεις για εκτεταμένες ζημιές. Πρόσφατα μου έλεγε κάποιος ότι έχουν τοποθετηθεί τα καινούργια καθίσματα, το ξέρω κι εγώ, και αυτά παραμένουν εκτεθειμένα. Ας μην μείνουμε εκεί. Ήθελα απλά να ξέρω τη γνώμη
1: αυτά
0: σου.
1: Αυτά έγινε πρώτη τη θητεία μου, επομένως έχω ενημερωθεί εν μέρη, αλλά δεν έχω, δεν έχω προλάβει να ενημερωθώ γιατί. Τρέχουμε συνεχώς πράγματα. Για παράδειγμα, τώρα έχουμε το Flow Team 2 χρονιές.
0: Επιτελικά, εσείς ως αντιδημαρχία έχετε τον κόσμο που χρειάζεται προκειμένου να λειτουργήσει ως αντιδημαρχία πολιτισμού.
1: Βέβαια. Εννοείται.
0: Υπάρχει αυτό.
1: Βέβαια, ναι, ναι. Χωρίς στα στελέχη...
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 7:30.
0: Επιτελικά πόσα άτομα είναι περίπου που βρίσκονται κοντά
1: σου?
0: Κοιτάξτε,
1: η αντιδημαρχία κυρίως στεγάζεται στο Γραφείο Δημάρχου. Επομένως, στο Γραφείο Δημάρχου μαζί με μένα και με κάποιους πρόεδρους από την κοινότητα, από κάθε κοινότητα πράγμα που στο Φυστίκι Φεστ, οργανώνουμε για το Φυστίκι Φεστ. Κυρίως αυτό και μετά στις άλλες εκδηλώσεις, κυρίως το Γραφείο Δημάρχου είναι.
0: Το πρόγραμμα για τη χρονιά βγαίνει εποχικά ή έχεις κάτι στο μυαλό σου που έχετε συζητήσει και λέτε ότι φέτος αυτή τη χρονιά θα πάει έτσι, θα κάνουμε αυτά τα πράγματα?
1: Για το Φυστίκι Φεστ εννοείται?
0: Όχι, για το Φυστίκι Φεστ. Γενικά.
1: Υπάρχει ένα πλάνο.
0: Θα έρθουμε και στο Φυστίκι Φεστ,
1: okay,
0: αλλά ήθελα να δω λίγο. Γιατί είναι άγνωστη η αντιδημαρχία πολιτισμού.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Βλέπουμε ότι έρχεσαι στην Δημοτική Επιτροπή, κάνεις μια εισήγηση. Είναι συνήθως οικονομικό οι λόγοι που έρχεσαι, γίνεται αποδεκτή και στη συνέχεια εκτελείται. Αλλά έχει ενδιαφέρον πώς σχεδιάζεται αυτό το πρόγραμμα.
1: Βέβαια, ναι.
0: Έτσι.
1: Υπάρχει ένα πλάνο για τις εκδηλώσεις του Δήμου μας κατά τη διάρκεια του χρόνου. Έχουμε ένα πρωτόκολλο και πάνω σε αυτό κάνουμε κάποιες διαφοροποίησεις ανάλογα την εκδήλωση ή ανάλογα κάποιες νέες εκδηλώσεις που μπαίνουν στο καλεντάρι του Δήμου μας, στο πρόγραμμά μας. Αλλά υπάρχει ένα πρωτόκολλο που ακολουθούμε.
0: Υπάρχει ένα προσχέδιο.
1: Έτσι. Ναι, που είναι σίγουρο.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι σίγουρο.
0: Που έχει και εποχικές μέσα και τα λοιπά.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχουν εκδηλώσεις που έχεις σκεφτεί ότι θα ήθελες να γίνουν, ή δράσεις γενικότερα που θα ήθελες να γίνουν αλλά για κάποιο λόγο δεν έγιναν? Και δεν πέρασε ως πρόταση, να το πω καλύτερα.
1: Όχι. Αυτό που σκεφτήκαμε πέρυσι και έγινε και φέτος είναι το Σινεμά στη Θάλασσα. Δηλαδή, από την αρχή που είδαμε το πρόγραμμα που έβγαλε η Περιφέρεια που χρηματοδοτεί κάποιους Δήμους, όλους Δήμους Αττικής.
0: Η πατρότητα αυτού του. Τη ιδέα ποιανού είναι?
1: Ήταν συλλογική,
0: ήταν του Δήμου ή της Περιφέρειας?
1: Η Περιφέρεια απλά μας είπε να δώσει τα χρήματα και εμείς βρήκαμε μια εκδήλωση που θέλουμε να κάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Κάτσαμε όλη η ομάδα.
0: Μου φαίνεται το κάνει και ο Πειραιάς φέτος, ζήλεψε.
1: Το κάνει και πέρυσι,
0: το κάνει και
1: φέτος. Ναι. Αλλά το ξεκινήσαμε εδώ. Επομένως, κάτσαμε κάτω, λέγαμε να βρούμε κάτι. Θέλαμε ο κόσμος να βγει λίγο στη θάλασσα, mm-hmm. λίγο στις παραλίες. Λέγαμε κάτι σε διάφορα, σε αγώνες όπως έκανε και ο κύριος Ζαμπέλης, mm-hmm. που γι' αυτό και πολύ που είχε επιτυχία στην Αγία Μαρίνα. Είπε ιδέα για ένα σινεμά έθριο.
0: Μάλιστα.
1: Και λίγο να το συνδυάσαμε και λίγο με τη θάλασσα, λίγο με την αμμουδιά, λίγο με τα βαρκάκια. Επομένως,
0: ωραία, αυτό είναι μια πολύ δημιουργική προσέγγιση, πολύ όμορφη. Άρεσε στον κόσμο, πήγατε και στην περιφέρεια παντού,
1: ναι, ναι.
0: να αναδείξατε. Είχε πολλαπλό ρόλο. Τέτοιες δημιουργικές προσεγγίσεις έχετε σκεφτεί και άλλες που θα μπορούσαν να κάνουν τον κόσμο να βγει από το σπίτι, να πάει μέχρι από την Αίγινα, να πάει μέχρι τη Σουβάλα ή μέχρι. Ναι. Την Αγία Μαρίνα, κάτι παρόμοιο.
1: Προς το παρόν, είναι δεύτερη, έχουμε δεύτερη χρονιά το σινεμά στη θάλασσα, για αρχή. Όπως είπα και ο κύριος Ζαμπέλης, έκανε και δεύτερη χρονιά και αυτός στην Αγία Μαρίνα το Beach Soccer. Προς το παρόν, είμαστε σε αυτά. Δεν έχουμε κάτι νέο. Αυτό που θα κάνει τον κόσμο να ξαναπάει στην περιφέρεια είναι οι προφεστιβάλικες εκδηλώσεις για το Φυσική mm-hmm. Fest.
0: Θα ήθελα τώρα να σε ρωτήσω αν θυμάσαι περίπου τη χρηματοδότηση την περσινή για την αρχιδημαρχία σου. Θυμάσαι περίπου πόσο...
1: Όχι, δεν μου διαφέρει αυτή τη στιγμή.
0: Απλά θα ήθελα να κάνουμε μια αντιπαραβολή, να δούμε αν έχει ανέβει φέτος, δηλαδή αν έχετε κάνει περισσότερα πράγματα, αν έχουν κοστίσει περισσότερα.
1: Φέτος νομίζω θα είναι λιγότερη.
0: Θα είναι λιγότερα, ναι, λιγότερες θα... εκδηλώσεις που θα κάνετε.
1: Ναι. Όχι λιγότερες εκδηλώσεις, το κόστος θα είναι λιγότερο. Mm-hmm. Γιατί είπαμε φέτος να, όχι να συρρυκνώσουμε, απλά πέρυσι κάναμε παραπάνω εκδηλώσεις και στο φεστιβάλ και γενικά. Φέτος όμως θα κάνουμε λίγες λιγότερες. Δικιά μου ήταν η απόφαση ναι. αυτή, είπα του Δήμαρχου. Δήμαρχε, θα ήθελα φέτος να κάνουμε λίγο λιγότερες συναυλίες κυρίως του Φυστική Φεστ. Να επικεντρωθούμε 4 συναυλίες στην περιφέρεια και 4 συναυλίες στο κέντρο της Αίγινας που γίνεται κλασικά.
0: Ωραία. Πάμε, γιατί θέλεις να μιλήσεις για το Φυστική Φεστ. Εγώ ήθελα πρώτα να κάνουμε μια σκιαγράψη λίγο της αλληδημαρχίας σου και τα θέματα ενδεχομένως που αντιμετωπίζεις και τι θα ήθελες να αλλάξεις αυτά. Γι' αυτό κάναμε όλο, αυτή την, όλο αυτό το πρώτο μέρος, έτσι, για να γνωρίσει ο κόσμος να υπάρξει μια εικόνα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το Φεστιβάλ Φυστικού. Το Φεστιβάλ Φυστικού, Οργανωτική Επιτροπή 3 του μηνός. Αργά. Αργά. Έχει ξανασυμβεί και άλλες φορές και στο παραπέντε. Ποιες είναι οι προτεραιότητες τώρα και πού βρισκόμαστε?
1: Έχουμε ξεκινήσει πολύ, όπως είπες, επειδή ξεκινήσαμε αργά, έχουμε ξεκινήσει και εμείς γρήγορα τις ετοιμασίες. Για παράδειγμα, τώρα το Σάββατο, αύριο, ξεκινάει η πρώτη προφεστιβαλική εκδήλωση με την έκθεση κεραμικής στην Πινακοθήκη, το Χώμα. Και δεν μπορώ ακόμα να πω, δεν είναι μυστικό, αλλά δεν μπορώ ακόμα να δεσμευτώ για κάποιες, για τις εκδηλώσεις μας, αλλά είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και υπολογίζουμε ότι μπορεί και μέσα στον Αύγουστο να έχουμε και νωρίτερα το πρόγραμμα.
0: Ναι. Τώρα πέρυσι η Μαριλένα Γιαννούλη έκανε και το προηγούμενα χρόνια πολλές εκδηλώσεις, κυρίως συναυλίες.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Σε όλη την Αίγινα, σε όλη την περιφέρεια. Ναι. Αυτό θα εξακολουθήσει. Ο κόσμος ήταν πολύ που πήγαινε, νομίζω το ευχαριστήθηκε.
1: Βέβαια.
0: Φέτος θα κάνετε αντίστοιχα συναυλίες, έχετε προγραμματίσει?
1: Όπως είπα και νωρίτερα, έχουμε προγραμματίσει 4 συναυλίες, μία στην Αγία Μαρίνα, μία στη Σουβάλα, μία στο Λεόντι και μία στην Πέρδικα. Αυτές ήταν οι συναυλίες μας. Έτσι ώστε να ξεκινήσει όπως από πέρυσι από την περιφέρεια και να καταλήξει στην 17 με 20 Σεπτεμβρίου στην Αίγινα, στο λιμάνι, στις 4 κεντρικές συναυλίες μας, στην εμπορική μας έκθεση με πολλά και στο κέντρο για αυτές το τρέιμερο αυτό. Γαστρονομία, όπως το πρωτόκολλο, αλλά η εμπορική έκθεση είναι ο κύριος αγροτική εμπορική έκθεση.
0: Να φύγουμε λίγο από τις συναυλίες και τα... γιατί αυτά θα τα δούμε έτσι κι αλλιώς εν καιρό.
1: Ναι, ναι.
0: Η εμπορική έκθεση, τι έχει κάποια ανταπόκριση αυτή τη στιγμή? Βλέπεις να υπάρχει κάποια κινητικότητα? Δεν έχετε κάνει κάποια πρόσκληση ακόμα?
1: Από που ακούμε, που μιλάω με τους επαγγελματίες, υπάρχει ενδιαφέρον. Τώρα εντός των ημερών θα βγει ξανά η πρόσκληση. Θέλουμε λίγο τη διαφοροποιήσαμε φέτος.
0: Τι αλλαγές θα έχει δηλαδή?
1: Θα τις δείτε. Δεν είναι πολύ μεγάλες αλλαγές. Απλά κάποια. Επειδή ήταν η ίδια εδώ όλα τα χρόνια. Πέτος κάτσαμε, την ξανακοιτάξαμε εξωγενιστικά ξανά και είδαμε ότι είναι μια χαρά, είναι προφανώς. Τόσα χρόνια μια χαρά δούλευε. Απλά κάναμε μερικές διαφοροποιήσεις φέτος για να είναι πιο σωστή, θα το πω. Εντάξει, σωστή ήταν, αλλά κάναμε κάποιες διαφοροποιήσεις. Ήταν κοινού, από κοινού.
0: Ο στόχος τώρα στην εμπορική έκθεση είναι να υπάρχουν όσο να τον περισσότερες συμμετοχές.
1: Ακριβώς.
0: Ή να υπάρχει μεγαλύτερη ποιότητα συμμετοχές και να βγει ένα πιο αποτέλεσμα, το οποίο να είναι πολύ πιο συγκεκριμένο όσο αφορά το ρόλο αυτής της έκθεσης.
1: Θέλουμε να έχουμε συμμετοχές προφανώς, αλλά όπως είπες, να έχουμε και ποιοτικές συμμετοχές. Γι' αυτό είναι και η επιτροπή και οι όροι, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει κάποια διαλογή.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πότε αναμένετε να βγουν οι προσκλήσεις? Δεν νομίζω να μου το πες. Κοντά.
1: Ναι, είναι.
0: Υπάρχει μέσα κάποια μήνα. Καινοτομία. Μου είπες για κάποιες αλλαγές που κάνετε στις προσκλήσεις, στους όρους κτλ. Αλλά γενικά στο φεστιβάλ φέτος υπάρχει κάποια καινοτομία, κάτι που θα έλεγες ότι είναι καινοτόμο και το διαφοροποιεί από τα προηγούμενα χρόνια?
1: Κοιτάξτε, ακόμα είμαστε συζητήσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί κάτι. Προς το παρόν είμαστε. Δεν μπορώ να πω κάτι, αν είναι καινοτόμο ή όχι, για τη γνώμη μου. Η Οργανωτική Επιτροπή δουλεύει σκληρά σε αυτό, όλα τα μέλη της.
0: Πέρυσι υπήρξε και μια δράση ενημέρωσης εγγραφής εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Δηλαδή υπήρξε και μια προσπάθεια εξωστρέφειας του φεστιβάλ σε άλλα θέματα. Δεν ξέρω φέτος αν σχεδιάζεται και κάτι αντίστοιχο.
1: Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια ενημέρωση, ωστόσο σε αυτά τα θέματα, αν δεν κάνω λάθος, είναι και η κυρία Όλγα Πετρίτη.
0: Βεβαίως.
1: Αν μπορεί και αυτή να έχει μιλήσει, γιατί και αυτή στην Οργανωτική Επιτροπή, το οποίο θα της το ζητήσω και αυτό, μήπως έχει αυτή κάποια δράση.
0: Και είναι κάτι που το βλέπουμε.
1: Που βέβαια.
0: Ωραία. Ξεκινάει σε λίγες μέρες και το Φεστιβάλ Θεάτρου. Έκανε μια πρώτη παρουσίαση ο Γιώργος Ομπίτρος. Πάει κάθε χρόνο εξαιρετικά, κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχουν μια πάρα πολύ δεμένη ομάδα. Θα το φιλοξενήσουμε σε λίγες μέρες εδώ, όταν βγουν και οι τιμές των εισιτηρίων. Ναι. Θα ήθελα και μια δικιά σου τοποθέτηση για το φετινό πρόγραμμα.
1: Φέτος το
0: Είσαι μέλος της Επιτροπής.
1: Είσαι μέλος. Ναι. Φέτος το Φεστιβάλ Θεάτρου και έχει πάρα πολύ. Και κάθε χρόνο κάνουν φοβερή δουλειά με τις παραστάσεις. Όπως είπε και ο κ. Μπίτρος, φέτος έχουμε στραφεί λίγο στην κωμωδία από ό,τι έχουμε μιλήσει. Επίσης, φέτος θα φιλοξενήσουμε δύο παραστάσεις στον χώρο των φυλακών. Αυτά είναι η ιδιαιτερότητα του φέτος.
0: Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Εκ των οποίων η πρώτη θα είναι από την Πολυφωνική Χοροδία της Αίγινας, που θα κάνει την έναρξη του φεστιβάλ. Και η δεύτερη θα είναι ο Ίων του Ευρυπίδη, από το Διπεθέ Ρούμελης και το Φεστιβάλ Δελφών του το Λάλο Ίδωρ. Που θα είναι και αυτά τα δύο, θα αναφέρω, γιατί θα είναι είσοδος ελεύθερη.
0: Είσοδος ελεύθερη. Και να δούμε και την επιτυχημένη δράση του καλοκαιριού, που την αγαπάει πολύ ο κόσμος. Έχει ξεκινήσει, έχει γίνει ήδη μια παράσταση, από όσο θυμάμαι. Φέτος, Σινεμά στη θάλασσα, ο τίτλος. Και έχει βγει ένα πρόγραμμα παραστάσεων που είναι 5 παραστάσεις, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, 5.
0: Κάνε μου το κάλεσμα στον κόσμο, φαντάζομαι θα θέλεις να...
1: Αγαπήθηκε το Σινεμά στη θάλασσα πέρυσι και από τους κατοίκους και από τους επισκέπτες του νησιού. Όπως πέρυσι έτσι και φέτος, ο Δήμος Αίγινας με την συνοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής, και να ευχαριστήσω πολύ την Περιφέρεια Αττικής γι' αυτό. Διοργανώνουμε πάλι το Σινεμά στη θάλασσα με 5 προβολές σε 5 όμορφες παραλίες του νησιού μας, εκ των οποίων φέτος προσθέθηκε και τα βροχεία, το λιμανάκι των βροχείων, όπου ο κόσμος θα μπορεί να απολαύσει την ταινία μέσα από σκάφη. Ήταν μια νέα εκδήλωση του Δήμου από πέρυσι, όπως είπαμε νωρίτερα, και πέτυχε αυτό το στοίχημα που βάλαμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Και εύχομαι πάντα να είστε δημιουργικοί, να κάνετε και άλλα τέτοια πράγματα.
1: Μακάρι.
0: Έτσι, δημιουργικές εκδηλώσεις. Και βέβαια δράσεις οι οποίες να έχουν και κοινωνικό αποτύπωμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μιχάλης, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχεσαι την πρόσκληση, που ήσουν εδώ, γιατί δεν είσαι επαγγελματίας αντιδήμαρχος, δουλεύεις κιόλας και σε τράβηξε τη δουλειά σου για να έρθεις να μας κάνεις μια ενημέρωση.
1: Ακριβώς. Και η πρώτη φορά που, που δίνω έτσι μια συνέντευξη μαζί με, σε μέσα ένα ραδιόφωνο.
0: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μας, για να δούμε, επαναλαμβάνω, τη ματιά ενός ανθρώπου που είναι καινούριο στην αυτοδιοίκηση. Και όχι απλά καινούργια αυτοδιοίκηση, έχει και ασκεί και διοικητικό ρόλο με μια αντιδημαρχία που τη βλέπουμε. Βλέπουμε το αποτέλεσμα πάρα πολύ εμφανώς, αλλά δεν βλέπουμε το πώς λειτουργεί από πίσω. Αυτά.
1: Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ είμαι νέος. Πρώτη φορά ασχολούμαι με τα κοινά. Μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Συγχωρέστε με να πω αν έχω κάνει κάτι που έχω λίγο, γιατί έχω λίγο άγχος με τη συνέντευξη. Αλλά εντάξει, πιστεύω με τη συνεργασία και την ομάδα μου και με όλους θα τα πάμε. Εντάξει,
0: θα ήθελες να κάνεις αναφορά σε κάποιους ανθρώπους?
1: Όχι κυρίως. Αυτοί που η ομάδα μας ξέρει, ξέρουν ποιοι μάλιστα, είναι, και τους ευχαριστώ πολύ που είναι δίπλα μου. Γιατί συνήθως όταν λέμε ονόματα κάποιους ξεχνάμε.
0: Έτσι.
1: Ενώ θέλουμε, θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε, τους ξεχνάμε. Και μετά δεν θέλω να γίνει αυτό. Η ομάδα μου είναι εκεί, με βοηθάει. Και εγώ πιστεύω να φάνω αντάξιος στις προσδοκίες και, και σε αυτό που έχουν σε μένα.
0: Ειλικρινέστατος και αισιόδοξος. Μιχάλη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στον κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Η χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Έγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Έγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η ύφαλη μόλη. Παράλληλα, προβλέπονται υποβρύχες ξαναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμός δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχες αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινα εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερεσίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Γιάννη Ζορμπά, υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου, συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 17 έως 20 Σεπτεμβρίου. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 3 Ιουνίου 2026, ύστερα από εισήγηση του Αλληδημάρχου Πολιτισμού Μιχάλη Σπυριδάκη, ο οποίος πρότεινε τη συγκρότηση της Επιτροπής που θα επικουρεί το Δήμο Αίγινα στο σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση της μεγαλύτερης εμπορικής και πολιτιστικής διοργάνωσης του νησιού. Η Οργανωτική Επιτροπή αποτελείται από τους Μιχάλη Σπυριδάκη, Αλληδήμαρχο Πολιτισμού, Ανθίπη Γελαδάκη, Μαρία Θεοδωράκου, Σοφία Πρωτονταρίου, Νικόλο Αλιφαντή, Όλγα Πετρίτη, Δημήτριο Καραγιάννη, Παναγιώτη Χελιώτη. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Μιχάλης Σπυριδάκης. Σύμφωνα με την απόφαση, η Οργανωτική Επιτροπή απαρτίζεται από εθελοντές με εμπειρία και εξειδίκευση σε διάφορους τομείς όπως ο πολιτισμός, η παραγωγή, αγροτική οικονομία, η επιχειρηματικότητα και η διοργάνωση εκδηλώσεων. Στόχος της είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η επιτυχής υλοποίηση του Φεστιβάλ Φυσικού. Τις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται η αξιολόγηση και έγκριση των αιτήσεων συμμετοχής ενδιαφερομένων, ο σχεδιασμός του λειτουργικού πλαισίου του φεστιβάλ στη συνεργασία με το Δήμο Αίγινας, ο συντονισμός όλων των ενεργειών για την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης, η εποπτεία, η στήριξη των όρων συμμετοχής σε όλους τους τομείς του φεστιβάλ.

0: Να περάσουμε να δούμε τώρα και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύσταση της Επιτροπής του Φεστιβάλ Θεάτρου 2026, το σκοπό και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής. Η απόφαση είναι παλαιότερη από τις 3 Ιουνίου, αλλά δημοσιεύτηκε την 3η 7 Ιουλίου και αφορά τη σύσταση της Επιτροπής. Για 16η συνεχόμενη λοιπόν χρονιά, ο Δήμος της Έγινας θα οργανώσει και θα παρουσιάσει στο πλαίσιο των καλοκαιρινών πολιτιστικών δραστηριοτήτων του ένα πλούσιο πρόγραμμα θεατρικών παραστάσεων από επαγγελματικούς θεάσους που περιοδεύουν αυτό το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Το Φεστιβάλ Θεάτρου για άλλο ένα ακόμη καλοκαίρι υπόσχεται να συμβάλλει στην ψυχαγωγία και πνευματική καλλιέργεια των κατοίκων του νησιού, των επισκεπτών και φίλων και παραθεριστών με βραδιές θεατρικής μυσταγωγίας, ψυχαγωγίας και ανάτασης. Το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου θα πραγματοποιηθεί από τις 24 Ιουλίου έως τις 13 Αυγούστου στην αυλή του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου, καθώς και στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Έγινας.
1: Βρισκόμαστε στον Μητροπολιτικό Ναό της Έγινας, όπου όπως παρατηρείτε τις τελευταίες μέρες έχει τυλιχθεί από τις καλωσιές. Αυτό ήταν ένα βήμα που περιμέναμε αρκετά χρόνια, ένα βήμα που ευτυχώς για όλους εμάς που ασχολούμαστε με τον τόπο μας γεμίζει χαρά, γιατί μπαίνουμε ξανά στη διαδικασία αποκατάστασης ζημιών που έχει ο Μητροπολιτικός Ναός, όπως και επίσης να αντιμετωπίσουμε ένα χρονίζον πρόβλημα του ναού που είναι η ανερχόμενη και η κατερχόμενη υγρασία του. Άρα, από τη δικιά μας την πλευρά ως μελετητές, αυτό που κάναμε είναι ότι καταφέραμε να φτιάξουμε μια μελέτη η οποία εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και μετά από αντίστοιχα χρονοβόρες διαδικασίες καταφέραμε να επιλέξουμε τον εργολάβο που θα αναλάβει το έργο και έτσι μπήκαν αυτές τις καλωσιές, όπου οι διαδικασίες που θα έχουμε και οι εργασίες που θα γίνουν σε μια πρώτη φάση είναι η ανακεράμωση της στέγης. Με τους ενδεδειγμένους τρόπους θα κατεβάσουμε τα κεραμίδια από το στέγη, θα υπάρξουν καινούργιες μονώσεις, θα διορθώσουμε τις ρίσεις τους και μετά θα ξαναμπούν κεραμίδια με την παραδοσιακή τεχνική, και αυτή είναι η πρώτη φάση του έργου, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από όσο φαντάζεστε. Μετά θα συνεχίσουμε και στο εσωτερικό του ναού, αντίστοιχα με μία άλλη μελέτη που έχει εγκριθεί αντίστοιχα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και είναι ο καθαρισμός των τοιχογραφείων, όπως επίσης και η αντιμετώπιση της ανερχόμενης υγρασίας για αρχή εσωτερικά από το ναό, και θεουθέλλοντος θα προχωρήσουμε αντίστοιχα και στην θωράκιση του ναού και εξωτερικά. Είναι ένα έργο το οποίο είναι τεράστια σημασίας για τη διατήρηση αυτού του μνημείου, πόσο μάλλον όταν σε 2 χρόνια από τώρα θα γιορτάζουμε τα 200 χρόνια της ερχομοσίας του Ιωάννου Καποδίστρια σε αυτό το ναό, αλλά και της διατήρησης ενός μνημείου το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και με την τέχνη και με τον πολιτισμό μας. Χρόνος διάρκειας όλων των εργασιών δεν μπορεί να προληφθεί ακόμα, αλλά τουλάχιστον το κομμάτι που βλέπετε αυτή τη στιγμή ελπίζουμε ότι μέχρι τα μέσα του Σεπτεμβρίου θα έχει τελειώσει, ώστε να έχουμε θωρακίσει το μνημείο από οποιοδήποτε πρόβλημα βροχής που τις περιμένουμε να έρθουν. Είναι ένα έργο που ευτυχώς για μας είναι χορηγούμενο από έναν ίσως τον μέγα χορηγό της Ελλάδος, τον κύριο Θανάσιο Μαρτίνο και της οικογένειας του, και ελπίζουμε ότι έτσι θα συνεχίσουμε να προχωράμε και να δημιουργούμε έργα και να σώζουμε ό,τι μπορούμε από αυτό το κομμάτι του πολιτισμού της Έγινας.
0: Ο Σύλλογος Φίλων του Ιστορικού και Ελαγγραφικού Μουσείου Έγινας ξεκίνησε τη διάθεση μιας νέας σειράς από τσάντες και κούπες καθημερινής χρήσης, οι οποίες φέρουν τυπώματα εμπνευσμένα από τα εκθέματα του μουσείου. Η πρωτοβουλία αυτή, την οποία παρουσίασε στο Έγινα Πόρταλ ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γιώργος Μπίτρος, στοχεύει στην οικονομική ενίσχυση του μουσείου και στην προβολή της τοπικής παράδοσης.
2: Το Λαογραφικό Μουσείο Έγινας έχει να παρουσιάσει μια νέα του δουλειά. Το Διοικητικό Συμβούλιο των Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Έγινας, σε μια κίνηση εξωστρέφειας προς το κοινό της Έγινας, αλλά και τους επισκέπτες και τους παραθεριστές, αποφάσισε να προχωρήσει σε μια παραγωγή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, σε μια έκδοση, και διαθέτει όμορφες τσάντες, οι οποίες είναι για καθημερινή χρήση και όχι μόνο, τσάντες οι οποίες έχουν θέματα επάνω από τα εκθέματα του λαογραφικού. Υπάρχουν όμορφοι πίνακες με παλαιά καράβια εστιοφόρα, με κανάτια, με την καλημέρα. Όλο αυτό μαζί, όλο αυτό γίνεται για να υποστηρίξουμε το μουσείο, να το κάνουμε περισσότερο γνωστό, να γνωρίσει ο κόσμος και άλλο τα εκθέματά του. Είναι λοιπόν μια κίνηση εξωστρέφειας για να ανοίξουμε το μουσείο περισσότερο προς τον κόσμο. Δεν είναι όμως μόνο οι τσάντες, δεν είναι μόνο τα βιβλία τα οποία μπορεί κάποιος να τα προμηθευτεί στον πρώτο όροφο του μουσείου. Είναι και κούπες με τα ίδια σχέδια, πάρα πολύ καλόγουστες, οι οποίες διατίθενται σε πολύ καλές τιμές, προκειμένου να βοηθήσουμε έτσι τη λειτουργία του μουσείου. Είναι αντικείμενα τα οποία θα πλαισιωθούν στην πορεία, στο μέλλον και με άλλα πράγματα, ώστε το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο της Αίγινας να αποκτήσει σιγά σιγά ένα πολιτήριο, όπως έχουν όλα τα μουσεία, και ο σκοπός αυτού του πολιτηρίου και αυτών των αντικείμενων που διατίθενται προς πόλης είναι να ενισχυθεί περισσότερο η λειτουργία του μουσείου, που θα πρέπει εδώ να πω ότι τα τελευταία 2 χρόνια το μουσείο είναι ανοιχτό καθημερινά, εκτός της Τρίτης, όπου όλα τα μουσεία είναι κλειστά, και το πρωί και το απόγευμα. Οι ώρες λειτουργίας υπάρχουν στην είσοδο του μουσείου, και βέβαια μετά τις παρεμβάσεις από το Δήμο της Αίγινας, έχουμε φέτος, είμαστε στην ευχάριστη θέση να υποδεχόμαστε το κοινό των εκδηλώσεων σε ένα μουσείο το οποίο είναι φροντισμένο, τόσο εδώ στην είσοδο που στεκόμαστε. Έχει αντιμετωπιστεί η υγρασία, έχουμε καινούρια παράθυρα και πόρτα στην είσοδο στην αίθουσα εκδηλώσεων, χάρη στις παρεμβάσεις του Δήμου Αίγινας, που φρόντισε ώστε να αποκατασταθούν κάποιες φθορές οι οποίες υπήρχαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και με την ευκαιρία αυτή βεβαίως, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, να ευχαριστήσουμε το Δήμο για αυτές τις ενέργειες του.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Με μεγάλη συμμετοχή κατοίκων και επισκεπτών, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης η δεύτερη προβολή της επιτυχημένης καλοκαιρινής δράσης «Σινεμά στη θάλασσα», στα Λουτρά της Σουβάλας. Το κοινό απόλαυσε την αγαπημένη μουσική ταινία «Μάμα Μία» κάτω από τον ένα στουρανό με φώτο τη θάλασσα, σε μια ξεχωριστή κινηματογραφική βραδιά που επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά την απήχηση της διοργάνωσης. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Αίγινας, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, ο οποίος καλωσόρισε το κοινό και αναφέρθηκε στη σημασία της δράσης που συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά, προσφέροντας δωρεάν προβολές σε διαφορετικές παραλίες του νησιού. Η δράση υλοποιείται από το Δήμο Αίγινας σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής και έχει ως στόχο να συνδυάσει την κινηματογραφική εμπειρία με το μοναδικό φυσικό τοπίο του νησιού, δημιουργώντας όμορφες καλοκαιρινές βραδιές για μικρούς και μεγάλους.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Η Αίγινα περνά στην αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο σηματοδοτεί μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας. Για την Αίγινα, η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας ΕΙΔΑΠ στο νησί με στόχο την ενιαία διαχείριση της σύνδρευσης, της αποχέτευσης και για πρώτη φορά της άρδρευσης. Το σχέδιο νόμου βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από την Παρασκευή 10 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το ΙΠΕΝ υποστηρίζει ότι η μεταρρύθμιση διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα του νερού, ενισχύει την ποιότητα των υπηρεσιών προς πολίτες και προστατεύει πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού που θα μεταφερθεί στις νέες δομές. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το νομοσχέδιο αποσκοπεί στον εξωθρολογισμό της διαχείρισης του νερού, την καταπολέμηση της πατάλης και την
3: Η ώρα
0: της
3: είναι
0: εμπειρίας και της
3: 8.
0: Κλίμακας των δύο ισχυρών φορέων, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δυνατότητα χρηματοδότησης και υλοποίησης απαραίτητων έργων, καθώς και ενσωματώνει τη σημασία της τοπικής γνώσης και των αναγκών κάθε περιοχής. Στόχος είναι ένα πιο οργανωμένο, ανθεκτικό και δίκαιο σύστημα που θα παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και θα διασφαλίζει ποιοτικό, ασφαλές και οικονομικά προσιτό νερό. Η διασφάλιση της απρόσκοπτης, προσιτής και ασφαλούς πρόσβασης όλων των πολιτών στο νερό, το οποίο αποτελεί το πολυτιμότερο φυσικό, δημόσιο πόρο και θεμέλιο κάθε μορφής ζωής, κοινωνικής οργάνωσης και οικονομικής δραστηριότητας, είναι αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα και προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη σήμερα και στο μέλλον. Η επίδραση της κλιματικής κρίσης και των αυξανόμενων πιέσεων στην υδατική ασφάλεια, τα φαινόμενα λειψιδρίας και όλο ένα αυξανόμενη ζήτηση για προσιτό και ποιοτικό νερό καθιστούν την ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων απολύτως αναγκαία. Με το νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ συνεννοούνται δυνάμεις 70 παρόχων υπηρεσιών υδάτος ΕΔΙΟ. Σήμερα οι φορείς συνολικά στη χώρα μας ξεπερνούν τους 735, με συνέπεια τον κατακαιρματισμό, την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και την αναποτελεσματικότητα. Με το νέο πλαίσιο επεκτείνεται η χωρική αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ σε όλη την Ηπειρωτική Αττική, την Αίγινα και το Αγκίστρι, τη Βιωτία, τη Φωκίδα και την Εύβοια, με την εξαίρεση της Κύρου. Επιπλέον, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η αναβάθμιση των υπηρεσιών ίδρυψης και αποχέτευσης θα μειώσει τις πατάλες του νερού, θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη διαχείριση και μακροπρόθεσμα σε μείωση του λειτουργικού κόστους. Παράλληλα, η πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια, παραδείγματος χάρη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ευρωπαϊκά προγράμματα και διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, διευκολύνει την υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων σε υποδομές. Το νέο σχήμα παρέχει επίσης μεγαλύτερη ευελιξία στην προσέλκυση και στελέχωση με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, προσφέροντας ανταγωνιστικότερο μισθολογικό πλαίσιο και ενισχύοντας τη συνολική επιχειρησιακή ικανότητα. Ταυτόχρονα, η αποτελεσματική διαχείριση των δικτύων αποχέτευσης και των λιμάτων θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην αποτροπή περιστατικών περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, όπως οι υπερχυλήσεις λιμάτων παρατηρήθηκαν πέρυσι σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές. Με τη συνένωση φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος που θα οδηγήσει στην εξυπηρέτηση από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, περιοχών οι οποίες σήμερα καλύπτονται από ιδιώτες, με πολύ υψηλό κόστος και με νερό η ποιότητα του οποίου δεν ελέγχεται με τον σημαντικό τρόπο που εφαρμόζουν οι δύο μεγάλοι δημόσιοι πάροχοι, ενισχύεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού. Το νερό είναι ευθύνη μας. Δεν ανήκει μόνο σε εμάς, ανήκει και στα παιδιά μας. Οφείλουμε να το προστατεύουμε, να μειώσουμε τη σπατάλη του και να το κληροδοτήσουμε άφθονο, ποιοτικό και προσιτό στην επόμενη γενιά, αναφέρει το δελτίο τύπου του Υπουργείου.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Στην ανάκληση του ορισμού του Δημοτικού Συμβούλου Βασίλη Ζαμπέλη, ο Σάμιος Αντιδημάρχου Παιδείας και Αθλητισμού, προχώρησε ο Δήμαρχος Αίγινας με την υπαριθμό 676 του 2026 απόφασή του, η οποία εκδόθηκε στις 16 Ιουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατ' εφαρμογή των διατάξεων του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις οποίες οι άμεστοι αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να είναι μόνιμοι υπάλληλοι του δημοσίου. Για το λόγο αυτό, κρίθηκε αναγκαία η αναδιάρθρωση της διοικητικής ευθύνης στον τομέα της παιδείας και του αθλητισμού του Δήμου Αίγινας. Με την ίδια απόφαση, ο κ. Ζαμπέλης ορίζεται τεταλμένος σύμβουλος, για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στους τομείς της παιδείας και του αθλητισμού. Σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης, στόχος της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι η καλύτερη, στο μέτρο του δυνατού, παροχή υπηρεσιών προς πολίτες και τους επισκέπτες του Δήμου Έγινας. Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Ζαμπέλης είχε οριστεί άμεσος αντιδήμαρχος παιδείας και αθλητισμού στις 21 Ιανουαρίου 2026 με θητεία έως 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Η νέα απόφαση μεταβάλλει τη θεσμική του ιδιότητα, διατηρώντας ωστόσο την ευθύνη του για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στους συγκεκριμένους τομείς.
3: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Μια σπουδαία επιτυχία για την Αίγινα επιφύλασε το βαλκανικό πρωτάθλημα στίβου K20 που διεξήχθη στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Ο Αντώνης Ζαμπέλης κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στίπλ. Για αυτή τη μεγάλη επιτυχία του αθλητή του ΑΚ Αίγινας μίλησε ο προπονητής του Βασίλης Ζαμπέλης.
1: Βρισκόμαστε στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Πριν λίγο τελείωσε ο αγώνας των 3.000 μέτρων στίπλ και είχαμε μια μεγάλη επιτυχία για την Αίγινα. Ο αθλητής Ζαμπέλης Αντώνης για πρώτη φορά πήρε το πρώτο βαλκανικό μετάλλιο, την τρίτη θέση. Έπαιξε, αγωνίστηκε όσο μπορούσε καλύτερα μέχρι το τέλος με τους άλλους δύο αθλητές, αλλά ένα πρόβλημα στη μέση που είχαμε στην αρχή της χρονιάς εμφανίστηκε μέσα στον αγώνα, με αποτέλεσμα να περιορίσει λίγο το χρόνο. Είναι μια δύσκολη χρονιά με πανελλήνιες εξετάσεις και το παιδί παρόλα αυτά συνέχισε να γυμνάζεται και κατάφερε και να περάσει στο πανεπιστήμιο και να φέρει και ατομικό ρεκόρ και βαλκανικό μετάλλιο και πρώτο μετάλλιο στην K20. Θα τελειώσει η χρονιά του Αντώνη σε 2 εβδομάδες με το πανελλήνιο πρωτάθλημα αντρών. Πιστεύω να είναι καλά και να μην έχει πρόβλημα και να αγωνιστεί. Και μετά θα πάμε σε ξεκούραση που τη χρειάζεται και σε αποκατάσταση του τραυματισμού ώστε την επόμενη χρονιά που είναι πολύ σημαντική γιατί έχει πανευρωπαϊκούς αγώνες K20 να μπορέσει να κάνει μια μεγάλη διάκριση για τη χώρα. Μαζί με τους βαγιές να ενημερώσω ότι στο Καλπενήσι που γυμνάζονται ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος και ο Παπαδάκος ο Διονύσιος αγωνιστήκαν σε αγώνες σε δρόμο στο Καλπενήσι με τον Ζαμπέλη στα 10.000 μέτρα να κερδίζει τον αγώνα και να κάνει και πολύ καλή εμφάνιση στα 5.000 μέτρα ο Παπαδάκος. Όλα αυτά μία εβδομάδα πριν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που θα αγωνιστούν στη Θρίβα για την κατηγορία K16.
2: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Το μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνη Σύριδος Κρητικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. 2 χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας στην Ήρυδα, γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στήναμε. Εντάξει. Ήτανε... Αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες, μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν συμβαίνω να σας το πούμε. Ναι, ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για δύο λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
4: Χρονομετρήστε παρακαλώ, δύο λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
5: 17 Σεπτεμβρίου. Ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
4: Που αρχίσαμε.
5: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
4: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως. Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουνε τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό, πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
5: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
4: Έχουν και από την Αθήνα.
5: Βεβαίως.
4: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή.
5: Για μας. Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
4: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις δύο λέξεις. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά έκανα.
6: Σκαζώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegina Fistiki Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχωρήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Φτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλουμή. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του. Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη, που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγίου Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και είμαστε, έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολύ ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη. Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο, είμαι στα Γιάννενα. Σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένα τέτοιο Δήμο είναι μεγαλύτερη Δήμη, βέβαια, από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε, δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη Δήμη, όπως τα Γιάννενα, που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχει είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιά ώρα, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιο ξενοδόχο και όχι εγώ που είμαι Δήμο. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σα το ξέρετε αυτό, από επιλογή, ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, όπως κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
7: Ενδέκατη.
5: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα μελανά που είχαν, είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
8: Χρόνια πολλά.
5: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν. Ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα μελανά που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα μελανά. Που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά.
9: Πιο καλό.
5: Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό. Και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς, μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε, και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική, και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι, και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία, και ο άλλος στη Σύμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι

0: πρέπει να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμής στα Σογκαρίς που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση σε πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε, δίδαξε επειδή της είπα να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως. Καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη, έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν μέρος. Καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε, μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολλοί, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και

0: την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
0: Λοιπόν, έχω τη πολύ μεγάλη χαρά σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον Υφυπουργό Εγκληματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και βέβαια βουλευτή της περιφέρειάς μας, τον κύριο Κώστα Κατσαβάδο. Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκα και επιτρέψτε μου να πω ότι είναι δική μου χαρά να βρίσκομαι εδώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Γνωρίζω ότι το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα επιβαρημένο, αλλά είναι μια πολύ σημαντική, μια καλή ευκαιρία να πούμε δύο λόγια γιατί βρισκόμαστε μέσω της αντιπυρικής περίοδου και η θέση ευθύνης σας στο Υπουργείο είναι πάρα πολύ σημαντική. Ένα Υπουργείο που
1: ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Και θα θέλαμε έτσι, και με την ιδιότητά σας ως βουλευτή, έχετε αυτή τη διπλή ιδιότητα, να δούμε δύο θέματα για την πολιτική προστασία και την αντιπυρική θωράκιση της Αίγινας. Της Αίγινας που έχει πευκοδάσει, έχει ένα ευαίσθητο περιβάλλον. Και θα θέλαμε έτσι να αξιολογήσετε
2: και
0: λίγο.
2: Και γι' αυτό το λόγο, αν μου επιτρέπετε, και γι' αυτό το λόγο από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας, από πέρυσι έχει ενταχθεί η περιοχή της Αίγινας κάτω από το πρόγραμμα των drone. Υπάρχει ένα drone το οποίο επιτηρεί σε 24-ωρη βάση, ούτως ώστε να μπορούμε και να έχουμε μια έγκαιρη ειδοποίηση και έγκαιρη ενημέρωση σε περίπτωση πρόκλησης μιας πυρκαγιάς. Mm-hmm. Έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Κοιτάξτε, τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης και της πολιτικής προστασίας είναι ζητήματα τα οποία δεν έχουν ούτε χρώματα, ούτε υπερασπίζονται από κόμματα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με αφορμή την παρουσία μου στο Υπουργείο και βλέποντας από μέσα αυτούς τους 8 μήνες την πολύ σοβαρή δουλειά η οποία γίνεται κατά βάση από τα στελέχη, τους πυροσβέστες, τους άντρες και τις γυναίκες που υπηρετούν στο πυροσβεστικό σώμα και την πολιτική προστασία και τα στελέχη της πολιτικής. Μπορώ να σας πω ότι σε σχέση με το 19 η χώρα μας έχει δύο πολύ σημαντικές κατακτήσεις. Είναι δύο σημαντικές κατακτήσεις οι οποίες προφανώς και έχουν περιθώρια βελτίωσης και πάνω σε αυτό το πλαίσιο εργαζόμαστε, αλλά αποτελούν μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη για τη χώρα. Το λέω αυτό γιατί ότι εμείς, αλλά και το σύνολο της κοινωνίας, πρέπει να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση και οι συνέπειες αυτής, συνέπειες οι οποίες έχουν οδηγήσει σε τραγωδίες, σε εκατόμβες νεκρών, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε όλα τα μη και τα πλάτη του κόσμου, έχουμε δει αντίστοιχα περιστατικά. Οι συνέπειες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μεμονωμένα και αποσπασματικά. Πρέπει λοιπόν όλοι οι πολίτες και το κράτος να αντιληφθούν, εμείς από πλευράς του κράτους το έχουμε αντιληφθεί, αλλά θα πρέπει και το σύνολο της κοινωνίας να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά και ως μεμονωμένα περιστατικά. Η κλιματική κρίση είναι εδώ, είναι στην καθημερινότητά μας, επηρεάζει τη ζωή μας, επηρεάζει την υγεία μας, επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα της κάθε περιοχής. Mm-hmm. Και μόνο αν έχουμε ένα ενιαίο και συνεκτικό σχέδιο μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό ανάγχωμα απέναντι στις συνέπειες αυτής. Δύο λοιπόν κατακτήσεις τις οποίες έχουμε για τη χώρα από το 19 και μετά είναι ότι πλέον υπάρχει μια ολιστική διαχείριση των ζητημάτων γύρω από την κλιματική κρίση. Δεν λειτουργούμε αποσπασματικά, πλέον λειτουργούμε σε τρεις άξονες ενιαία στο κομμάτι της πρόληψης. Μέσα σε αυτά είναι και η δράση με τα drone, μέσα σε αυτά είναι και τα καθάριστα οικόπεδα και πολλές άλλες δράσεις. Στο κομμάτι της αντιμετώπισης των φαινομένων επί του πεδίου και φυσικά στο κομμάτι της αποκατάστασης της επόμενης μέρας, ούτως ώστε να επανέλθει όσο το δυνατόν συντομότερα η κανονικότητα στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από ακραία καιρικά φαινόμενα.
0: Αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο. Χωρίς να σε διακόψω, γιατί θα τα δούμε και συνέχεια αυτά. Αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο τα ζητήματα της Έγινας, τα οποία ξέρω ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Βεβαίως, βεβαίως.
2: Στηρίζω όλη την Ελλάδα λόγω της θέσης μου και πραγματικά έρχομαι αντιμέτωπος με ανθρώπους οι οποίοι ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη, όταν σχεδόν δεν έχουν καμία ευθύνη, βλέπουν να αλλάζει η ζωή τους επειδή έχουν πέσει θύματα της κλιματικής κρίσης. Η δεύτερη μεγάλη κατάκτηση για τη χώρα είναι ότι πλέον υπάρχει ένα πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Έχη της Πολιτικής Προστασίας, τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις όπου χρειαστεί, τους επιστήμονές μας, τους εθελοντές μας, και έτσι δημιουργείται μια πολύ ισχυρή δύναμη κρούσης. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια εκτάκτων αναγκών, όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια πρόληψης, και έτσι μπορούμε και θωρακίζουμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τις τοπικές κοινωνίες απέναντι στην κλιματική κρίση, η οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνη.
0: Ωραία. Μια και μιλήσατε για Δήμους, για πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, πάμε να δούμε τώρα εδώ στην Έγινα. Είσαστε ικανοποιημένος? Πώς αξιολογείτε το βαθμό της τελέχωσης τόσο των πυροσβεστών, της πυροσβεστικής δύναμης, του πυροσβεστικού κλιμακίου εδώ στην Έγινα, όσο και των εθελοντών? Είσαστε ικανοποιημένος?
2: Γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια ενίσχυσης και νομίζω ότι με βάση και τα πεπραγμένα, με βάση και τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε και κατά τη διάρκεια της περσινής αντιπυρικής περίοδου, αλλά και τώρα μέχρι στιγμής, νομίζω ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο.
0: Έχει πάει εξαιρετικά, είναι αλήθεια?
2: Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να λέω ότι έχει πάει εξαιρετικά, γιατί ξέρετε, οφείλουμε να δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, αλλά δυστυχώς υπάρχουν τέτοιες καιρικές συνθήκες, τέτοιες κλιματολογικές συνθήκες, που ξαφνικά μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με πολύ ακραία φαινόμενα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να πω σε όλους τους Εγινίτες και σε όλες τις Εγινίτισσες είναι ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια. Και ότι αυτή η προσπάθεια γίνεται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνέπεια και ένταση. Δεν επαναπαυόμαστε ότι πέρυσι είχαμε μια καλή αντιπυρική περίοδο, ούτε ότι μέχρι σήμερα πάμε καλά. Είμαστε συνεχώς επιφυλακοί. Και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι δυνατόν το καλύτερο και στο κομμάτι της πρόληψης και φυσικά, αν όμοιγαίνει το χρειαστεί, και στο κομμάτι της αντιμετώπισης.
0: Ποια είναι η θέση σας για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Έγινας σε πυροσβεστικό σταθμό και τη δημιουργία ενός πυροσβεστικού κλιμακίου στο Αγκίστρι?
2: Το έχουμε συζητήσει με τον αρχηγό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θα ήταν, βλέψτε μου, γιατί σας ξαναλέω, τη κλιματική κρίση πολύ έντονα και τη ζω όχι μόνο στο επιχειρησιακό κομμάτι, όχι μόνο στο τεχνοκρατικό κομμάτι, όχι μόνο στο επιστημονικό κομμάτι, αλλά και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις πληγές που αφήνει στις τοπικές κοινωνίες, γιατί εγώ πηγαίνω σε όλες τις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί την επόμενη μέρα, ούτως ώστε να δούμε πώς θα επαναφέρουμε, όπως σας είπα, σε συνθήκες κανονικότητας όλες αυτές τις περιοχές. Θα ήταν όμως πραγματικά άσοχο και αδόκιμο και θα αναιρούσα τον ίδιο μου τον εαυτό όταν λέω ότι γίνεται μια σοβαρή και επαγγελματική προσπάθεια, να έρθω και να σας πω ότι πλέον όλες αυτές οι αποφάσεις οι οποίες πρέπει να πάρθουν σε επιχειρησιακό επίπεδο από πλευράς πυροσβεστικής τις παίρνει η πολιτική ηγεσία. Θα ήταν άδικο και αδόκιμο. Έχει γίνει συζήτηση για τα δύο θέματα τα οποία είπατε, τόσο για την Έγινα όσο και για την Έγινα. Είναι ενήμερη η φυσική ηγεσία της πυροσβεστικής υπηρεσίας και αυτή, ιεραρχώντας τις ανάγκες και με βάση τις δυνατότητες, θα προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες. Θα ήταν πραγματικά, ξέρετε, το έχουμε πληρώσει και το έχουμε πληρώσει ακριβά αυτό. Ένας πολιτικός, να εκμεταλλευόμενος τη θέση του, να αδιαφορεί για τις επιχειρησιακές ανάγκες οι οποίες υπάρχουν και να προσπαθεί να επιβάλλει την άποψή του. Προφανώς, εγώ για την Έγινα θέλω το καλύτερο, όπως και για όλα τα νησιά του Σαλονικού και για τον Πειραιά. Αυτό όμως θα πρέπει να είναι κάτω από ένα ευρύτερο πλαίσιο και έχει να κάνει με τις επιχειρησιακές δυνατότητες τις οποίες έχει η πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Μάλιστα. Επί του πεδίου, λοιπόν, πρόσφατο ο Δήμος της Έγινας υλοποίησε μια άσκηση επιχάρτου με την κωδική ονομασία ΑΦΕΑ. Το αντικείμενο της άσκησης ήταν η διαχείριση και οργανωμένη πρόληψη απομάκρυνσης πολιτών εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς. Ήταν μια άσκηση επιχάρτου, είναι επαρκής τέτοιες προσεγγίσεις, πρέπει να γίνονται περισσότερες? Είχαμε δει ασκήσεις και στην ΑΦΕΑ πριν από 2-3 χρόνια.
2: Είχατε δει και ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο.
0: Σωστά.
2: Είχατε δει ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο. Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς όλες αυτές οι ασκήσεις είναι ωφέλιμες. Είναι ωφέλιμες γιατί βάζουν σε μια λειτουργία την κοινωνία και τους πολίτες γύρω από τον τρόπο τον οποίο θα πρέπει και οι ίδιοι να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις, αλλά βάζει και σε μία εγρήγορση και αν θέλετε επαναλαμβάνει την υποχρέωση την οποία έχουν οι αρμόδιοι φορείς ούτως ώστε να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Άρα όλα αυτά τα προγράμματα, οι ασκήσεις, οι εκπαιδεύσεις, οι μετεκπαιδεύσεις, οι ενημερώσεις είναι απαιτούνται να γίνονται ούτως ώστε να έχει μια καλύτερη ενημέρωση η τοπική κοινωνία αλλά και μια καλύτερη προετοιμασία στο ενδεχόμενο του να κληθούν να αντιμετωπίσουν ακραίες τέτοιες καταστάσεις.
0: Φέτος δόθηκε πάρα πολύ μεγάλο βάρος στον καθαρισμό οικοπαίδων και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι μια αρμοδιότητα που έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων γιατί τους βάζει σε μια υποχρέωση η οποία ενδεχομένως μπορεί και να τους βγάζει από άλλες παραγωγικές διαδικασίες. Νομίζω ότι ο Δήμος της Έγινας και προσωπικά ο κύριος Ζορμπάς θα πάει πάρα πολύ καλά σε αυτό το τομέα.
2: Ναι, αν έχει πέσει βαριά
0: που είναι πλάτες, εξαιρετικά δύσκολος.
2: Αν έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων. Κοιτάξτε, όλοι θα πρέπει να καταλαβαίνουμε το μερίδιο ευθύνης το οποίο έχουμε και τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε. Δεν έχουμε μόνο δικαιώματα, έχουμε και υποχρεώσεις. Και οι πολίτες έχουν τη δική τους ατομική ευθύνη.
0: Και ουσιαστικά η ερώτηση, αν μου επιτρέπετε
2: εγώ
0: να.
2: Εγώ θα σας πω, είναι η τρίτη χρονιά που εφαρμόζεται το μέτρο γύρω από τα καθάριστα οικόπεδα. Όταν ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια, πειραματικά οι παράγοντες διέγνωσαν το πόσο ωφέλιμο και σημαντικό ήταν την προσπάθεια οριοθέτησης των πυρκαγιών, αν ήταν καθαρισμένες οι περιοχές όπου είχε ξεσπάσει μια πυρκαγιά. Και έτσι υιοθετήθηκε και έγινε νόμος του κράτους. Αυτός ο νόμος του κράτους δεν έρχεται ούτε για να ταλαιπωρήσει, ούτε για να τιμωρήσει ιδιοκτήτες οικοπαίδων, ούτε βέβαια να ταλαιπωρήσει τους δήμους έτσι, και τις κοινότητες. Έρχεται για να προστατεύσει και τους πολίτες και τους δήμους και τις κοινότητες. Τι να προστατεύσει? Να προστατεύσει την περιουσία τους και να προστατεύσει ενδεχομένως και την ανθρώπινη ζωή, την ίδια τους τη ζωή. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μια υποχρέωση η οποία πρώτα και κύρια βοηθάει εμάς, τους προσωπικά, ιδιοκτήτες. Θα μπορούσα να σας πω ότι είμαι ικανοποιημένος φέτος, γιατί ήταν περισσότερες οι αιτήσεις οι οποίες κατατέθηκαν με πέρυσι. Δεν είμαι όμως ικανοποιημένος, γιατί υπάρχουν πολλές χιλιάδες ακόμα οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα. Και αυτό το οποίο θα ήθελα να περάσω και ως μήνυμα μέσα από το φιλόξενο σταθμό σας, είναι ότι μπορεί να πέρασε, να τέλειωσε η ημερομηνία που υπήρχε το περιθώριο για να καθαρίσει κάποιος το οικόπεδό του, αλλά η προσπάθεια συνεχίζεται. Ακόμα και σήμερα μπορεί κάποιος να πάει να καθαρίσει το οικόπεδό του. Επίσης, η αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος, γιατί υπάρχουν και τα απαιτούμενα κονδύλια τα οποία δίδονται για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε αυτές τις δράσεις. Να σας πω ότι το 2019 τα κονδύλια τα οποία έπαιρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
0: Ήταν η επόμενη ερώτησή μου.
2: Τα κονδύλια τα οποία παίρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
0: Ή γύρω στα 30.000, δεν θυμάμαι.
2: Για την προετοιμασία της αντιπυρικής περίοδου. 0. Για την αντιπυρική περίοδο.
0: 153 φέτος ο Δήμος της Έγινας.
2: Σήμερα είναι 50 εκατομμύρια ευρώ.
0: Α, μιλάω για το Δήμο της Έγινας. Αναφέρομαι τοπικά. Αναφέρομαι ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση.
2: Εγώ σας λέω συνολικά. Είναι αρκετά. Ενδεχομένως να μην είναι αρκετά. Αλλά ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με βάση τις δημοσιοοικονομικές δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν και τις προτεραιότητες τις οποίες βάζουμε. Εγώ λοιπόν. Αυτό το οποίο θέλω να πω κλείνοντας γύρω από το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων. Ο Δήμος έχει την υποχρέωση να ορίσει κάποια πράσινα σημεία. Και αυτά τα οποία μαζεύονται από τα καθάριστα οικόπεδα πρέπει ο κάθε πολίτης να πάει να το τοποθετήσει. Και μετά η δεύτερη αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος είναι να εντοπίσει επικίνδυνα εντός εισαγωγικών οικόπεδα, τα οποία θα πρέπει να πάει να τα καθαρίσει ο ίδιος ο Δήμος και να στείλει το λογαριασμό στον ιδιοκτήτη. Αυτές είναι οι αρμοδιότητες του Δήμου. Αλλά κλείνοντας το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων. Θέλω να το ξαναπώ αυτό. Είναι ένα μέτρο το οποίο πρώτα και κύρια βοηθάει για να μπορέσουμε να περισσώσουμε τις περιουσίες μας, εμάς τους ιδιοκτήτες των οικοπαίδων. Και φυσικά ακόμα και να μην βάλουμε σε κίνδυνο τη δικιά μας ζωή ή τη ζωή του γειτονά μας.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. 153.000 ευρώ είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει λάβει για πολιτική προστασία ο Δήμος της Έγινας. Όταν παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια, νομίζω έχει ξεκινήσει από 25.000, έχει πολύ μεγάλη αύξηση δηλαδή. Με την οπτική τη δική σας, πώς πρέπει να επενδυθούν αυτά τα χρήματα, ποιοι είναι οι τομείς πολιτικής προστασίας που ένας Δήμος, βέβαια το δικό του σχεδιασμό, κάθε Δήμος.
2: Κάθε Δήμος, αν μου επιτρέπετε, έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες.
0: Σαφώς.
2: Υπάρχουν πληθυσμικές ιδιαιτερότητες, γεωγραφικές ιδιαιτερότητες. Οπότε ο κάθε Δήμος αυτός θα πρέπει με βάση τις υπηρεσίες τις οποίες έχει, να διαγνώσει πού υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη και εκεί να κατανείμει τα κονδύλια τα οποία παίρνει. Προφανώς οι καθαρισμοί είναι κάτι το οποίο είναι προαπαιτούμενο, δεν συζητιέται αυτό, και φυσικά για την καλύτερη θωράκιση της περιοχής μπορεί να χρησιμοποιήσει και διάφορα άλλα ψηφιακά ή τεχνολογικά εργαλεία, ούτως ώστε να μπορεί να υπάρχει μια ακόμα μεγαλύτερη εποπτεία των περιοχών οι οποίες θεωρούνται εντός εισαγωγικών επικίνδυνες, αλλά ακόμα και το να υπάρξει μια πρόσληψη εποχικού προσωπικού, το οποίο να συνδράμει σε διάφορες εργασίες οι οποίες πρέπει να γίνουν τόσο για την πρόληψη όσο και για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών.
0: Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο στην πολιτική προστασία. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα.
2: Ναι, θα μπορούσαμε να μιλάμε
0: όμως,
2: πολλή ώρα.
0: Επειδή...
2: Εγώ ένα πράγμα θα ήθελα να πω για να το κλείσω το ζήτημα της πολιτικής προστασίας. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω, γιατί βλέποντας τα στοιχεία που συγκεντρώνουμε μετά το πέρας κάθε αντιπυρηνικού, είναι πραγματικά οδυνηρό το ένα ποσοστό άνω του 85% των πυρκαγιών που έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε να προέρχονται από ανθρώπινη δραστηριότητα. Ανθρώπινη δραστηριότητα η οποία είτε είναι με δόλο είτε χωρίς δόλο. Επιτοπλίστων η συντοπική πλειοψηφία είναι χωρίς δόλο. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να αντιληφθούμε και να κατανοήσουμε, και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θέλω να περάσω και μέσα από το σταθμό σας, ότι οι οδηγίες οι οποίες βγαίνουν καθημερινά της πολιτικής προστασίας δεν είναι οδηγίες. Είναι εντολές. Είναι εντολές οι οποίες πρώτα και κύρια προστατεύουν την ίδια μας τη ζωή. Μετά προστατεύουν την περιουσία μας και φυσικά προστατεύουν και το φυσικό περιβάλλον. Αν τις αντιληφθούμε ως εντολές και πόσο καταλυτικά μπορεί να επηρεάσουν την ίδια μας τη ζωή, τότε πιστεύω ότι δεν θα κάνουμε την αστοχία όταν έχει 4 και 5 να βγω στο χωράφι μου και να βάλω μια φωτιά ή να κάνω ένα μπάρμπεκιου ή να κάνω κάποιες θερμές εργασίες. Μπορούμε να το κάνουμε κάποια άλλη μέρα που δεν θα έχει τόσο πολύ αέρα ή που οι κλιματολογικές συνθήκες θα το επιτρέπουν. Φανταστείτε σε τι κίνδυνο μπαίνει η ίδια μας η ζωή. Είναι πραγματικά πάρα πολύ άστοχο και άδικο να ταλαιπωρείται τόσος κόσμος, να κινδυνεύει τόσος κόσμος, να χάνονται τόσα λεφτά επειδή κάποιος από μια αυλεψία πάει και κάνει μια ηλεκτροσυγκόληση έξω στην ύπαιθρο όταν δεν πρέπει.
0: Μάλιστα. Αυτό που συνειδητοποιώ μιλώντας μαζί σας όλη αυτή την ώρα είναι ότι βάζετε μια παράμετρο την οποία σπάνια τη σκεφτόμαστε. Είναι το μετά. Το τι συμβαίνει μετά σε μια κοινότητα, σε ένα τόπο που έχει πληγεί από μια πυρκαγιά.
2: Ναι, γιατί το βιώνω.
0: Αυτό ακριβώς.
2: Ναι, γιατί το βιώνω. Και γι' αυτό το λόγο, αν θα μπορούσαμε. Ξέρετε, όταν κάποιος πάει και βάζει μια φωτιά για να καθαρίσει το χωράφι του. Και καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να συναισθανθεί εκείνη την ώρα, αν καταλάβαινε τους κινδύνους και τις συνέπειες τις οποίες θα έχουν αυτοί οι κίνδυνοι αν υλοποιηθούν, δεν θα το κάνει ποτέ στη ζωή. Θεωρεί όμως ότι επειδή το έχει κάνει πάρα πολλές φορές, έτσι και αυτή τη φορά δεν θα γίνει τίποτα και θα ανάψει μια φωτιά, θα καθαρίσει το οικόπεδό του και δεν θα γίνει τίποτα. Έλα όμως που μία φορά θα γίνει το κακό και αυτό το κακό μπορεί να επισύρει πολύ επώδυνα αποτελέσματα, όχι μόνο για αυτόν, για τον γείτονά του, για το συγγενή του, για το φίλο του, για το χωριό του.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Και ερχόμαστε μετά να προσπαθήσουμε να δώσουμε χρήματα, να κινητοποιήσουμε ένα μηχανισμό γύρω από την αποκατάσταση, ούτως ώστε να απαλύνουμε τις πληγές τις οποίες αφήνει μια τέτοια ζημιά. Με βλέπετε και το λέω με πάρα πολύ, απευθύνομαι με πάρα πολύ σεβασμό. Και απέναντι στους πολίτες, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι νοοτροπίες δεκαετιών και δεν είναι εύκολο να σπάσουν. Αλλά αλλάζουν τα πάντα γύρω μας, αλλάζει ο κόσμος. Και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και θα πρέπει να προσαρμοστούμε γύρω από τον τρόπο αντιμετώπισης. Και ένας σημαντικός τρόπος, καταλυτικός τρόπος αντιμετώπισης της είναι το κομμάτι της πρόληψης.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία και του βουλευτή Κατζαφάδου που όσο αφορά την υγεία και το κέντρο υγείας, να πούμε την αλήθεια, δεν έχετε κρυφτεί. Έχετε βγει μπροστά. Και όταν δεν ήσασταν μέλος της διοίκησης και της κυβέρνησης και με ερωτήσεις στη Βουλή και μέχρι πέρυσι τα λέγαμε πριν το μεγάλο ατυχές όλο αυτό, το μεγάλο δυστύχημα το καλοκαίρι που στήγησε τη γυναίκα, που στήγησε τη ζωή σε μια γυναίκα λουόμενη από την έλλειψη ενός οδηγού ασθενοφόρου. Κάτι που είναι γνωστό. Πού βρισκόμαστε και γιατί φαίνεται ότι παρά τις προσπάθειες αυτά τα πράγματα φαίνεται να επαναλαμβάνονται, να μην βρίσκουν λύση.
2: Κοιτάξτε, θέλω να ευλογήσω. Το 2012 είχα αντιληφθεί, είχα μιλήσει για τη δική μου αξιολόγηση. Τρία βασικά προβλήματα τα οποία έχει το νησί. Το ένα πρόβλημα ήταν το νερό, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε, αλλά ήταν κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να δοθεί λύση από έναν βουλευτή μόνο. Το δεύτερο ήταν η υγειονομική υποστήριξη του νησιού. Το τρίτο, θεωρώ ότι μετά το δημογραφικό, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία είναι η εφηβική παραβατικότητα. Το τρίτο ήταν η έλλειψη κάποιου κλειστού χώρου άθλησης για τα παιδιά. Μιλάμε για ένα νησί 17.000 μόνιμων κατοίκων. Πραγματικά είναι τραγικό να μην έχει έναν κλειστό χώρο άθλησης. Δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μου. Όταν πήγα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα και είμαι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό ήταν να καταφέρω και να φέρω το πλωτό ασθενοφόρο στην Αίγινα. Τι το έκανα αυτό? Ή αντιλήφθηκα ότι ένα τουριστικό νησί, για ένα νησί με τόσες χιλιάδες κατοίκους, βλέποντας τον αριθμό των διακομιδών οι οποίες γίνονταν και με τον τρόπο τον οποίο γίνονταν, είτε με τα πλοία της γραμμής, με τα δελφίνια, είτε και με το πλωτό του λιμενικού, το οποίο έφευγε από τη Μαρίνα Αζέας και δεν ήταν κατάλληλο και ερχόταν στην Αίγινα για να παραλάβει τον ασθενή και να γυρίσει. Έδωσα πάρα πολύ μεγάλο αγώνα και κατάφερα λόγω της θέσης μου και έφερα το πλωτό ασθενοφόρο εδώ, το οποίο πραγματικά σώζει ζωές. Και μπορεί ο Αιγινίτης, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, μέσα σε 40 λεπτά, 35 λεπτά, να έχει φτάσει στον Πειραιά και να πάει σε ένα από τα μεγάλα νοσοκομεία. Χρόνος, τον οποίο πάνω κάτω είναι ίδιος και με ένα πειραιώτη. Ένα νοσοκομείο. Είτε είναι αυτό το Τζάνιο, είτε είναι το κρατικό. Αν εφημερεύουν, αν δεν εφημερεύουν αυτά, δεν το συζητάμε, είναι πολύ περισσότερο ο χρόνο. Έτσι, για να πάει στο Αττικό, για να πάει στο Θεριάσιο ή στη Βούλα. Άρα λοιπόν, νιώθω πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση που κατάφερα και έκανα αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο κυριολεκτικά σώζει ζωές. Στο κομμάτι της τελέχωσης του κέντρου υγείας έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες. Βγαίνουν συνεχώς πάρα πολλές προσκλήσεις, ενδιαφέροντος και για μόνιμο και για επικουρικό προσωπικό. Το γνωρίζετε. Δυστυχώς δεν υπάρχει το ανεπτυγμένο ενδιαφέρον. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε παντού όμως, σε όλη την Ελλάδα. Κυρίως, όχι μόνο, για να είμαι δίκαιος, όχι μόνο στην Νησιωτική και στην Ορεινή Ελλάδα. Γίνονται προσπάθειες. Θυμάστε όταν υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με την ανακαίνιση του κέντρου υγείας που είχα βγει εγώ στο σταθμό σας και είχα δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία και τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα.
0: Και κινήθηκαν και τα πράγματα.
2: Τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα. Άρα, εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω απέναντι στους Αιγινίτες και στις Αιγινίτισσες είναι ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή την προσπάθεια.
0: Η δήλωση που έχετε κάνει και είναι πολύ σαφή, την κάνατε πέρυσι, τέτοια εποχή, στο Αιγινα Πόρταλ, είναι ότι ναι, ισχύει, γίνονται όλα αυτά που γίνονται, γίνονται προκηρύξεις, γίνονται προσκλήσεις από τη δεύτερη ΔΥΠΕ, περνάνε στο Υπουργείο Υγείας μετά, αλλά δεν υπάρχει συμμετοχή. Μήπως λοιπόν, και αυτό γίνεται για χρόνια, το γνωρίζετε, μήπως έπρεπε λοιπόν να υπάρξει μια νομοθετική πρωτοβουλία, να αλλάξει λίγο τα πράγματα?
2: Είναι λίγο δύσκολο. Έχουν πάρθει κατά καιρούς διάφορες πρωτοβουλίες για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά νησιά.
0: Τι έγινε, κριτικό νησί θεωρείται? Έτσι δεν είναι? Δεν κάνω λάθος?
2: Για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά.
0: Όσο αφορά την κατηγοριοποίηση, είναι σε απομακρυσμένο.
2: Γίνεται μια προσπάθεια. Μπαίνουν κάποια κριτήρια τα οποία έχουν να κάνουν με το πληθυσμιακά κριτήρια. Γίνεται κάποια προσπάθεια. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να προσπάθεια, προσπαθώντας να βγάλουμε όπλα από τη φαρέτρα μας για να πείσουμε γιατρούς την επιλογή και να έχουμε στην Αίγινα. Η Αίγινα, ξέρετε, είναι προάστιο των Αθηνών. Και αυτό είναι, αν με ρωτάτε ποια είναι τα asset, μεγάλα πλεονεκτήματα έγινα, είναι το ήττητά της με την Αττική, και γι' αυτό λέω ότι έγινα το άστιο των Αθηνών, ότι εγώ για να πάω στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κάθε μέρα, κάθε πρωί από το Πειραιά, κάνω πάνω από μια ώρα για να βρεθώ εκεί. Mm-hmm. Και ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να δουλεύει στον Πειραιά μέσα σε 40 λεπτά κάθε μέρα, μπορεί να φεύγει από την Αίγινα και τον Πειραιά, άρα καταλαβαίνετε για την Αιγύπτου. Βέβαια είναι και ο εκκλησιαστικός τουρισμός, έχοντας την ευλογία του να έχει τον Άγιο Νεκτάριο. Αυτά λοιπόν είναι δύο πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με τη στελέχωση λοιπόν του Κέντρου Υγείας, θα συνεχίσουμε και θα κάνουμε την προσπάθεια με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, ελπίζοντας ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις. Λύσεις οι οποίες πρέπει να δοθούν και είναι απαραίτητες για τους πολίτες και για τους τουρίστες οι οποίοι επισκέπτονται το νησί.
0: Επειδή τις προσπάθειες τις έχετε κάνει, θα θυμίσω για παράδειγμα το ζήτημα της παιδιάτρου.
2: Και αυτό είχαμε κάνει.
0: Είχατε κάνει μέχρι και με μπλοκάκι, είχατε φτάσει στο σημείο. Κάνει.
2: Και το θέμα του νευρολογικού, όπως γνωρίζετε, το λύσαμε. Πήγα μαζί με τον Δήμαρχο, στον Υπουργό Υγείας. Και το λύσαμε το θέμα και δεν έκλεισε το νευρολογικό. Κοιτάξτε, μια συνεχή προσπάθεια θα κάνω.
0: Αλλά θέλω να καταλήξω ότι το ζήτημα της παιδιάτρου, για παράδειγμα, που υπάρχει, που είναι στο νησί και προσφέρει τις υπηρεσίες της, τελικά λύθηκε με την επιχορήγηση τη μηνύα από το Δήμο. Δηλαδή, θέλω να πω πώς θα μπορούσε αυτή η συνεργασία ενός υπουργείου του Υπουργείου ή της Περιφέρειας με ένα Δήμο και μια επιχορήγηση να λύσει τέτοιου είδους προβλήματα. Δηλαδή, στον κόσμο φαίνεται απλό. Φαίνεται ότι υπάρχει μια απλή λύση με μια επιχορήγηση, κάποια χρήματα.
2: Πλέον δίνεται μέσα από το νέο κώδικα, είναι τη δυνατότητα να δαπανούν κονδύλια τα οποία έχουν να κάνουν με το να μπορέσουν να δώσουν ένα πρόσθετο βοήθεια. Αυτοί είναι γιατροί, είναι εκπαιδευτικοί και υπηρετούν στα σχολεία ασφαλείας. Έχει ξεκινήσει και υπάρχει και ένα φιλόδοξο σχέδιο από πλευράς του κεντρικού κράτους για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κοινωνικές κατοικίες σε όλους αυτούς οι οποίοι θα πάνε και θα προσφέρουν υπηρεσίες τους από πλευράς και ακριτικές. Θέλει δουλειά ακόμα.
0: Το θέμα είναι πάντως το επίκεντρο όλων αυτών είναι η οικονομική στήριξη. Ο Δήμος είναι γνωστό ότι μπορεί να δίνει μέχρι, αν δεν κάνω λάθος, 650 χιλιάρικα το χρόνο μέσω νομοθετικής ρύθμισης σε δημόσιους υπαλλήλους που...
2: Τώρα μέσα από το νέο κώδικα, αυτό σας λέω, δίνεται η δυνατότητα. Ο Δήμος να έχει μεγαλύτερη δυνατότητα. Έχουμε βγάλει μια χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. Κάφερα και ενέκρινα 2 εκατομμύρια ευρώ να έρθουν στον Δήμο της Αίγινας, ούτως ώστε να δαπανηθούν σε έργα αποκατάστασης των υποδομών για τους δρόμους και σε διάφορα άλλα έργα τα οποία ο Δήμος θα αξιολογήσει ότι θα πρέπει να δαπανηθούν. Οπότε κατάφερα και εξασφαλίστηκε 2 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο έχει δρομολογηθεί να πάει στο Δήμο και θα προχωρήσει τα απαραίτητα έργα. Mm-hmm. Και φυσικά βγήκε και η στήριξη σε ό,τι έχει να κάνει με την κατασκευή του κλειστού γηπέδου, κάτι το οποίο θεωρούσα ότι ήταν μια υποχρέωσή μου απέναντι στη νέα γενιά αυτού του νησιού, που ήταν πραγματικά τραγικό εν έτη 2026.
0: Θυμήστε μου τη χρηματοδότηση που είχατε, πόσο το ύψος.
2: Από το Υπουργείο Εσωτερικών.
0: Το κύριο Λιβάνιο. Όπως να πούμε και για τα 154 είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι, το κύριο Λιβάνιο. Αλλά πάντα εκεί προστρέχετε. Έτσι,
2: τα 2 εκατομμύρια είναι τα δικά μου. Ναι. Τα άλλα 2 είναι αυτά τα οποία ζήτησα εγώ από το Υπουργείο Εσωτερικών. Τα 2 εκατομμύρια είναι από το δικό μου Υπουργείο, από μένα. Θεωρούσα ότι είναι πραγματικά τραγικό εν έτη 2026 να μην υπάρχει ένας κλειστός χώρος άθλησης για τα παιδιά στην Αίγινα.
0: Είναι.
2: Και ήταν ντροπή. Και ξέρετε, αυτό ήταν και το καταλυτικό μου επιχείρημα όταν πήγα στον Θόδωρο το Λιβάνιο με τον Δήμαρχο. Του είπα του Υπουργού ότι ένα νησί το οποίο έχει 17.000 μόνιμους κατοίκους, 40 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, ντρέπομαι να πηγαίνω και να μην υπάρχει ένα κλειστό γήπεδο για να παίξουν αυτά τα παιδιά. Βγήκε λοιπόν. Πάρα πολύ σύντομα, γιατί είναι και εύκολη η διαδικασία κατασκευής του. Θα έχουμε ένα κλειστό και θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καλέσουμε και τον Πρωθυπουργό και να παίξουμε και ένα αγώνα μπάσκετ στο κλειστό το οποίο θα φτιάξουμε.
0: Πολύ ωραία. Μια τελευταία ερώτηση. Το θυμάμαι το 18, αν δεν κάνω λάθος, είχατε κάνει μια ερώτηση στη Βουλή για αυτό εδώ απέναντι. Το Ινάδιο, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Τι θα λέγατε στην κυρία Ζαχαράκη για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα εδώ?
2: Είναι ωραία κατάσταση.
0: Πέφτει.
2: Είναι ωραία κατάσταση. Εγώ, κοιτάξτε, δεν μπορώ να...
0: Θέλω να υπενθυμίσω στον κόσμο με αυτό ότι ενδιαφέρεστε για πολλά πράγματα πάνω στο νησί. Έχετε δείξει το ενδιαφέρον σας για πολλά πράγματα πάνω στο νησί.
2: Εγώ πολιτεύομαι λέγοντας πάντα την αλήθεια. Είμαι άνθρωπος ο οποίος θεωρώ έτσι πρέπει να είμαστε και στην πολιτική. Και λάθος να γίνει, να αναγνωρίσουμε και να διορθώνουμε το λάθος μας. Δεν πρέπει να έχουμε παροπίδες, ούτε να θεωρούμε ότι είναι καλώς καμωμένο. Δεν είναι καλή κατάσταση και προφανώς πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να αναλάβει μία δράση ούτως ώστε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό κτίριο με αυτή τόσο μεγάλη και λαμπρή ιστορία να μην συνεχίσει η τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Να αξιοποιηθεί και να αξιοποιηθεί όφελος και της ιστορίας και του πολιτισμού και της τοπικής κοινωνίας.
0: Μάλιστα. Αυτή έγινε το 18 η συζήτηση, αυτή η ερώτηση. Δεν ξέρω, θυμάμαι τι απάντηση είχατε λάβει
2: τότε.
0: Αλλά το θέμα είναι να πούμε ότι κάτι που μου το είχατε πει εσείς, γιατί δεν το γνώριζα, ότι ένα μέλος της κυβέρνησης δεν μπορεί να κάνει ερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις κτλ. Δεν καταθέτει.
2: Κανένας ο οποίος συμμετέχει και... στην κυβέρνηση δεν έχει τη δυνατότητα του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
0: Ναι. Γιατί το καλοκαίρι, αυτό το λέω απλά για να ενημερώσουμε τους ακροατές, γιατί το καλοκαίρι και πρόσφατα που έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την κατάσταση του Ινάρδιου, δεν υπήρχε αυτή η κινητοποίηση από μέρους σας. Κάτι που το βλέπαμε στο παρελθόν.
2: Δεν μπορώ να το κάνω. Δεν γίνεται.
0: Ναι, αυτό καταλαβαίνω.
2: Κανένας ο οποίος συμμετέχει στην κυβέρνηση δεν μπορεί να καταθέσει ερώτηση, επερώτηση ή επίκαιρη ερώτηση σε κάποιο άλλο μέλος της κυβέρνησης, γιατί είναι συνάδελφοι.
0: Μάλιστα.
2: Βουλευτής μπορεί. Βουλευτής της συμπολίτευσης, βουλευτής ο οποίος ανήκει, ο βουλευτής ο οποίος είναι συμπολίτευση, μπορεί να καταθέσει ερώτηση και επίκαιρη ερώτηση και αναφορά. Μέλος κυβέρνησης δεν μπορεί να καταθέσει.
0: Μια συζήτηση όμως μπορεί να κάνει, φαντάζομαι.
2: Μια συζήτηση όπως κάνουν τις συζητήσεις με τους υπόλοιπους υπουργούς και προσπαθώ να δώσω λύσεις στα προβλήματα.
0: Και να του εξηγήσει τα προβλήματα που υπάρχουν εδώ, γιατί είναι κρίμα, είναι το πρώτο ένα κτίριο που κατασκευάστηκε.
2: Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι φεύγοντας από εδώ, επειδή έχω μια συνάντηση με τον Δήμαρχο και θα κανονίσω να ανέβει ο Δήμαρχος στην αρμόδια Υπουργό Παιδείας μαζί με μένα να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια λύση.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα από τα θετικά που άκουσα σήμερα. Ένα από τα θετικά. Γιατί μας είπατε αρκετά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ
0: που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση.
2: Και είπαμε να έχουμε ένα καλό και ήρεμο καλοκαίρι και να πω σε όλους κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Να ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Λοιπόν, σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Έχει διπλό ρόλο. Είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόσφατα και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Φυσικού. Μιχάλη, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση. Θα μιλάμε στον Ελληνικό.
3: Βεβαίως.
0: Είσαι νέος άνθρωπος. Πώς προέκυψε αλήθεια η αντιδημαρχία πολιτισμού? Είναι η δεύτερη θητεία που κάνεις. Είναι κάτι που το ζήτησες εσύ? Ήταν κάποια επιλογή ή πρόταση του Δημάρχου? Πώς έγινε?
3: Κοίταξε, όπως γνωρίζεις. Καταργήθηκε και είδαμε το νέο, όταν βγήκε η νέα εκλογή του κύριου Ζορμπά. Για πρώτο χρόνο ήταν στο γραφείο Δημάρχου όλες οι εκδηλώσεις του Δήμου μας. Επομένως, τη δεύτερη χρονιά επέλεξε ο Δήμαρχος να βάλει έναν αντιδήμαρχο για να ασχολείται με αυτό. Μου κάνε την πρόταση, αποδέχτηκα. Αυτό ήταν, δεν ήταν κάτι άλλο. Και το έγινε και τη δεύτερη χρονιά.
0: Το ίδιο πράγμα, μάλιστα.
3: Ναι, ναι.
0: Στις αρμοδιότητες σου, και αυτό είναι λίγο τεχνικό τώρα, αλλά έχει σημασία γιατί είναι γραμμένο στην απόφαση του Δημάρχου, είναι ο σχεδιασμός κυμέριμνα για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού. για την προστασία του τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών, πολιτιστικών έργων, παράγοντες τοπικό επίπεδο. Τώρα αυτό το εφαρμογή πολιτικών κόμμα προγραμμάτων με βάζει σε μια διαδικασία να σκεφτώ ότι ενδεχομένως να μην είναι μόνο εκδηλώσεις, αλλά είναι και πιο μακροπρόθεσμα πράγματα που θα μπορούσαν να άπτονται ζητημάτων όπως είναι η παλιά χώρα, τα καποδιστριακά κτίρια, πολιτικές, που μπορεί να μην ανήκουν στο Δήμο, αλλά ουσιαστικά ο Δήμος θα έπρεπε να έχει άποψη. Το έχεις σκεφτεί αυτό, έχεις κάνει πράγματα γι' αυτό?
3: Έχουμε μιλήσει με τον Δήμαρχο και έχουμε, αν είχατε δει και στον προϋπολογισμό για την φωταγώγηση της παλιαχώρας, και επίσης για τα καποδοστριακά κτίρια υπάρχει η ένωση των καποδοστριακών που κάνουν κάθε χρόνο με το που είναι ο πρόεδρος ο κ. Τσατήρης. Επομένως και με αυτό τρέχει και αυτό στον πολιτισμό.
0: Όσο αφορά το δίκτυο.
3: Ναι, στο δίκτυο πόλεων. Ναι.
0: Το οποίο είναι κάτι ξεχωριστό πλέον από το Δήμο.
3: Ναι, έχει βέβαια, έχει αλλά έχει σημαντικό ρόλο ο Δήμος μας.
0: Έχει σκεφτεί ότι, κοίτα να δεις, γιατί με ενδιαφέρει και η δική σου η ματιά. Αυτή τη στιγμή τα καποδιστριακά κτίρια είναι έτσι όπως είναι. Ακόμα και για το... Είσαι άνθρωπος της διοίκησης, αλλά ακόμα και για το θέατρο. Ναι. Το οποίο για πολλά χρόνια είναι κλειστό. Ναι. Μήπως θα έπρεπε να κάνω κάτι, μήπως θα έπρεπε να εκφράσω μια πρόταση. Γιατί στο δίνει η αρμοδιότητα που σου έχει δώσει ο Δήμαρχος, φαίνεται ότι θα μπορούσε να εμπίπτει σε αυτά τα πράγματα, δηλαδή στην εφαρμογή πολιτικών. Πολιτική είναι ότι σκέφτομαι κάτι και το εφαρμόζω, προκειμένου να... Πώς το βλέπεις σαν άνθρωπο της ηλικία σου, δηλαδή που έχεις μια διαφορετική οπτική και είσαι και ένας νέος πολιτικός?
3: Βέβαια, το δημοτικό θέατρο που μιλάμε, όντως είναι ένα πλήγμα για το Δήμο που δεν λειτουργεί πια, γιατί θα μπορούσε εκεί το Φεστιβάλ Θεάτρου να συνεργαστεί. Αλλά έχουμε κάνει και με τον Δήμαρχο μαζί με ενέργειες για την αποκατάστασή του και περιμένουμε τη χρηματοδότηση.
0: Περιμένετε χρηματοδότηση για το σχετικά με τη μελέτη που υπάρχει ήδη? Αυτό είναι τόσο μεγάλο το κόστος?
3: Δεν το γνωρίζω να σας πω την αλήθεια.
0: Δηλαδή,
3: γιατί
0: το κόστος για την επισκέπτη θεάτρου δεν φάνηκε να είναι μεγάλο. Μια άδεια μικρής κλίμακας.
3: Ναι, αλλά νομίζω
0: δωρεάν ήταν ο φωτισμός, από όσο θυμάμαι.
3: Τόσα χρόνια όμως που είναι κλειστό, θα έχουν γίνει εκτεταμένες οι επισκέπτες που θα χρειαστεί. Το βλέπουμε κιόλας.
0: Το θέατρο είναι κλειστό γιατί η διοίκηση το έχει κλειστό. Αν έχει φθορές, η διοίκηση φταίει γι' αυτό. Ναι, τέλος πάντων, απλά και μόνο θα ήθελα να σου ξαναλέω την άποψή σου, και μια και αναφέρεις για εκτεταμένες ζημίες. Πρόσφατα μου έλεγε κάποιος ότι έχουν τοποθετηθεί τα καινούργια καθίσματα, το ξέρω κι εγώ, και αυτά παραμένουν εκτεθειμένα. Ας μην μείνουμε εκεί. Ήθελα απλά να ξέρω τη γνώμη
3: αυτά
0: σου.
3: Αυτά έγινε πρώτη της θητείας μου, επομένως έχω ενημερωθεί εν μέρη, αλλά δεν έχω προλάβει να ενημερωθώ, γιατί τρέχουμε συνεχώς πράγματα. Για παράδειγμα, τώρα έχουμε το Flow Team 2 χρονιές.
0: Επιτελικά, εσείς ως αντιδημαρχία έχετε τον κόσμο που χρειάζεται προκειμένου να λειτουργήσει ως αντιδημαρχία πολιτισμού?
3: Βέβαια. Εννοείται.
0: Υπάρχει αυτό?
3: Βέβαια, ναι, ναι. Χωρίς στα στελέχη, την ομάδα που αυτήν, δεν θα είχαμε κάνει τίποτα.
0: Μάλιστα.
3: Τα 2 χρόνια αυτά. Ενάμιση μέχρι στιγμής.
0: Επιτελικά πόσα άτομα είναι περίπου που βρίσκονται κοντά σου?
3: Κοιτάξτε, η αντιδημαρχία κυρίως στεγάζεται στο Γραφείο Δημάρχου. Mm-hmm. Επομένως, στο Γραφείο Δημάρχου μαζί με μένα και με κάποιους πρόεδρους από την κοινότητα, από κάθε κοινότητα, παράδειγμα από το Φιστίκι Φεστ, οργανώνουμε για το Φιστίκι Φεστ. Κυρίως αυτό, και μετά στις άλλες εκδηλώσεις, κυρίως στο Γραφείο Δημάρχου είναι.
0: Το πρόγραμμα για τη χρονιά βγαίνει εποχικά ή έχεις κάτι στο μυαλό σου που έχετε συζητήσει και λέτε ότι φέτος αυτή τη χρονιά θα πάει έτσι, θα κάνουμε αυτά τα πράγματα?
3: Για το Φιστίκι Φεστ εννοείται?
0: Όχι, για το Φιστίκι Φεστ γενικά.
3: Υπάρχει ένα πλάνο.
0: Θα έρθουμε και στο Φιστίκι Φεστ, okay, αλλά ήθελα να δω λίγο, γιατί είναι άγνωστη η αντιδημαρχία πολιτισμού.
3: Ναι.
0: Έτσι,
3: ναι.
0: Βλέπουμε ότι έρχεσαι στην Δημοτική Επιτροπή, κάνεις μια εισήγηση. Είναι συνήθως οικονομικό οι λόγοι που έρχεσαι, γίνεται αποδεκτή και στη συνέχεια εκτελείται. Αλλά έχει ενδιαφέρον Πώς σχεδιάζεται αυτό το πρόγραμμα.
3: Βέβαια, ναι, ναι.
0: Έτσι.
3: Υπάρχει ένα πλάνο, ναι, για τις εκδηλώσεις του Δήμου μας κατά τη διάρκεια του χρόνου.
0: Mm-hmm.
3: Έχουμε ένα πρωτόκολλο και πάνω σε αυτό κάνουμε κάποιες διαφοροποίησεις ανάλογα την εκδήλωση, ή ανάλογα κάποιες νέες εκδηλώσεις που μπαίνουν στο καλεντάρι του Δήμου μας, στο πρόγραμμά μας.
0: Mm-hmm.
3: Αλλά υπάρχει ένα πρωτόκολλο που ακολουθούμε.
0: Υπάρχει ένα προσχέδιο.
3: Έτσι. Ναι, που είναι σίγουρο.
0: Μάλιστα.
3: Που είναι σίγουρο.
0: Που έχει και εποχικές μέσα κτλ.
3: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Υπάρχουν εκδηλώσεις που έχει σκεφτεί ότι θα ήθελες να γίνουν, ή δράσεις γενικότερα που θα ήθελες να γίνουν, αλλά για κάποιο λόγο δεν έγιναν. Δεν πέρασε ως πρόταση, να το πω καλύτερα.
3: Όχι, όχι. Αυτό που σκεφτήκαμε πέρυσι και έγινε και φέτος είναι το Σινεμά στη Θάλασσα. Δηλαδή, από την αρχή που είδαμε το πρόγραμμα που έβγαλε η Περιφέρεια, που χρηματοδοτεί κάποιους δήμους, όλους τους δήμους Αττικής.
0: Η πατρότητα αυτού της ιδέας ποιανού είναι?
3: Ήταν συλλογική.
0: Ήταν συλλογική, ήταν του Δήμου της Περιφέρειας.
3: Η Περιφέρεια απλά μας είπε να σας δώσω τα χρήματα και εμείς βρήκαμε μια εκδήλωση που θέλουμε να κάνουμε.
0: Μάλιστα.
3: Κάτσαμε όλη η ομάδα.
0: Μου φαίνεται το κάνει και ο Πειραιάς φέτος, ζήλεψε.
3: Το κάνει και πέρυσι, το κάνει και φέτος. Ναι, ναι. Αλλά το ξεκινήσαμε εδώ. Επομένως, κάτσαμε κάτω, λέγαμε να βρούμε κάτι σε... Θέλαμε ο κόσμος να βγει λίγο στη θάλασσα, λίγο στις παραλίες. Λέγαμε κάτι σε διάφορα, σε αγώνες, όπως έκανε και ο κύριος Ζαμπέλης, που γι' αυτό είχε πολύ επιτυχία στην Αγία Μαρίνα. Και είπε ιδέα για ένα σινεμά έθριο.
0: Μάλιστα.
3: Και λίγο να το συνδυάσαμε και λίγο με τη θάλασσα, λίγο με την Αμμουδιά, λίγο με τα βαρκάκια. Επομένως,
0: ωραία, αυτό είναι μια πολύ δημιουργική προσέγγιση, πολύ όμορφη. Άρεσε στον κόσμο, πήγατε και στην περιφέρεια παντού,
3: ναι, ναι,
0: να αναδείξατε. Είχε πολλαπλό ρόλο. Τέτοιες δημιουργικές προσεγγίσεις έχετε σκεφτεί και άλλες που θα μπορούσαν να κάνουν τον κόσμο να βγει από το σπίτι, να πάει μέχρι από την Αίγινα, να πάει μέχρι τη Σουβάλα ή μέχρι. Την Αγία Μαρίνα, κάτι παρόμοιο.
3: Προς το παρόν, είναι δεύτερη, έχουμε δεύτερη χρονιά το Σινεμά στη Θάλασσα, για αρχή. Όπως είπα και ο κύριος Ζαμπέλης, έκανε και δεύτερη χρονιά και αυτός στην Αγία Μαρίνα τον Beach Soccer. Προς το παρόν, είμαστε σε αυτά. Δεν έχουμε κάτι νέο. Αυτό που θα κάνει τον κόσμο να ξαναπάει στην περιφέρεια είναι οι προφεστιβάλικες εκδηλώσεις για το Φυσδίκη Fest.
0: Θα ήθελα τώρα να σε ρωτήσω αν θυμάσαι περίπου τη χρηματοδότηση την περσινή για την αριδημαρχία σου. Θυμάσαι περίπου πόσο...
3: Όχι, δεν μου διαφέρει αυτή τη στιγμή.
0: Απλά θα ήθελα να κάνουμε μια αντιπαραβολή, να δούμε αν έχει ανέβει φέτος, δηλαδή αν έχετε κάνει περισσότερα πράγματα, αν έχουν κοστίσει περισσότερα.
3: Φέτος νομίζω θα είναι λιγότεροι.
0: Θα είναι λιγότερα, ναι, ναι, λιγότερες θα... εκδηλώσεις που θα κάνετε.
3: Ναι. Όχι λιγότερες εκδηλώσεις, το κόστος θα είναι λιγότερο.
0: Mm-hmm.
3: Γιατί είπαμε φέτος όχι να συρρυκνώσουμε, απλά πέρυσι κάναμε παραπάνω εκδηλώσεις και στο φεστιβάλ και γενικά. Φέτος όμως θα κάνουμε λίγες λιγότερες. Δικιά μου ήταν η απόφαση, ναι, αυτή, είπα του Δήμαρχου. Δήμαρχε, θα ήθελα φέτος να κάνουμε λίγο λιγότερες συναυλίες κυρίως του Φυστική Φεστ. Να επικεντρωθούμε 4 συναυλίες στην περιφέρεια και 4 συναυλίες στο κέντρο της Αίγινας που γίνεται κλασικά.
0: Ωραία. Πάμε, γιατί θέλεις να μιλήσεις για το Φυστική Φεστ. Εγώ ήθελα πρώτα να κάνουμε μια σκιαγράψη λίγο της αλληδημαρχίας σου και τα θέματα ενδεχομένως που αντιμετωπίζεις και τι θα ήθελες να αλλάξεις αυτά. Γι' αυτό κάναμε όλο αυτή όλο αυτό το πρώτο μέρος, έτσι, για να γνωρίσει ο κόσμος, να υπάρξει μια εικόνα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το Φεστιβάλ Φυστικού και το Φεστιβάλ Φυστικού. Οργανωτική Επιτροπή 3 του μηνός. Αργά. Αργά. Yeah. Έχει ξανασυμβεί και άλλες φορές και στο παραπέντε. Ποιες είναι οι προτεραιότητες τώρα και πού βρισκόμαστε?
3: Έχουμε ξεκινήσει πολύ, όπως είπες, επειδή ξεκινήσαμε αργά, έχουμε ξεκινήσει και εμείς γρήγορα τις ετοιμασίες. Για παράδειγμα, τώρα το Σάββατο, αύριο, ξεκινάει η πρώτη προφεστιβαλική εκδήλωση με την έκθεση κεραμικής στην Πινακοθήκη. Το χώμα και δεν μπορώ ακόμα να πω, δεν είναι μυστικό, αλλά δεν μπορώ ακόμα να δεσμευτώ για τις εκδηλώσεις μας, αλλά είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και υπολογίζουμε ότι μπορεί και μέσα στον Αύγουστο να έχουμε και νωρίτερα το πρόγραμμα.
0: Ναι. Τώρα πέρυσι η Μαριλένα Γιαννούλη έκανε και το προηγούμενα χρόνια πολλές εκδηλώσεις, κυρίως συναυλίες.
3: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Σε όλη την Αίγινα, σε όλη την περιφέρεια. Mm. Αυτό θα εξακολουθήσει. Ο κόσμος ήταν πολύ που πήγαινε, νομίζω το ευχαριστήθηκε.
3: Βέβαια.
0: Φέτος θα κάνετε αντίστοιχα συναυλίες, έχετε προγραμματίσει?
3: Όπως είπα και νωρίτερα, έχουμε προγραμματίσει 4 συναυλίες. Μία στην Αγία Μαρίνα, μία στη Σουβάλα, μία στο Λεόντι και μία στην Πέρδικα. Αυτές ήταν οι συναυλίες μας. Έτσι ώστε να ξεκινήσει όπως από πέρυσι από την περιφέρεια και να καταλήξει στην 17 με 20 Σεπτεμβρίου στην Αίγινα, στο λιμάνι, στις 4 κεντρικές συναυλίες μας, στην εμπορική μας έκθεση με πολλά και στο κέντρο για αυτές το τρέιμερο αυτό. Γαστρονομία, όπως το πρωτόκολλο, αλλά η εμπορική έκθεση είναι ο κύριος αγροτική εμπορική έκθεση.
0: Να φύγουμε λίγο από τις συναυλίες και τα... γιατί αυτά θα τα δούμε έτσι κι αλλιώς εν καιρό.
3: Ναι, ναι.
0: Η εμπορική έκθεση, τι έχει κάποια ανταπόκριση αυτή τη στιγμή? Βλέπεις να υπάρχει κάποια κινητικότητα? Δεν έχετε κάνει κάποια πρόσκληση ακόμα?
3: Από που ακούμε, που μιλάω με τους επαγγελματίες, υπάρχει ενδιαφέρον. Τώρα εντός των ημερών θα βγει ξανά η πρόσκληση. Θέλουμε λίγο τη διαφοροποιήσαμε φέτος.
0: Τι αλλαγές θα έχει δηλαδή?
3: Θα τις δείτε. Δεν είναι πολύ μεγάλες αλλαγές. Απλά κάποια, επειδή ήταν η ίδια εδώ όλα τα χρόνια, φέτος κάτσαμε, την ξανακοιτάξαμε εξωγενιστικά ξανά και είδαμε ότι είναι μια χαρά, είναι προφανώς. Τόσα χρόνια μια χαρά δούλευε. Απλά κάναμε μερικές διαφοροποιήσεις φέτος για να είναι πιο σωστή, θα το πω. Εντάξει, σωστή ήταν, αλλά κάναμε κάποια διαφοροποίηση. Ήταν από κοινού.
0: Ο στόχος τώρα στην εμπορική έκθεση είναι να υπάρχουν όσο δυνατόν περισσότερες συμμετοχές.
3: Ακριβώς.
0: Ή να υπάρχει μεγαλύτερη ποιότητα συμμετοχές και να βγει ένα πιο αποτέλεσμα, το οποίο να είναι πολύ πιο συγκεκριμένο όσο αφορά το ρόλο αυτής της έκθεσης.
3: Θέλουμε να έχουμε συμμετοχές προφανώς, αλλά όπως είπες, να έχουμε και ποιοτικές συμμετοχές. Γι' αυτό είναι και η επιτροπή και οι όροι. Έτσι ώστε να μπορεί να γίνει κάποια διαλογή.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πότε αναμένετε να βγουν οι προσκλήσεις? Δεν νομίζω να μου το πες. Κοντά.
3: Ναι, είναι...
0: Υπάρχει κάποια καινοτομία? Μου είπες για κάποιες αλλαγές που κάνετε στις προσκλήσεις, στους όρους κτλ. Αλλά γενικά στο φεστιβάλ φέτος υπάρχει κάποια καινοτομία, κάτι που θα έλεγες ότι είναι καινοτόμο και το διαφοροποιεί από τα προηγούμενα χρόνια?
3: Κοιτάξτε, ακόμα είμαστε συζητήσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί κάτι. Προς το παρόν είμαστε... Δεν μπορώ να πω κάτι αν είναι καινοτόμο ή όχι, για τη γνώμη μου. Η Οργανωτική Επιτροπή δουλεύει σκληρά σε αυτό, όλα τα μέλη της.
0: Πέρυσι υπήρξε και μία δράση ενημέρωσης εγγραφής εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Δηλαδή υπήρξε και μία προσπάθεια εξωστρέφειας του φεστιβάλ σε άλλα θέματα. Δεν ξέρω φέτος αν σχεδιάζεται και κάτι αντίστοιχο.
3: Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Ωστόσο, σε αυτά τα θέματα, αν δεν κάνω λάθος, είναι και η κυρία Όλγα Πετρίτη.
0: Βεβαίως.
3: Αν μπορεί και αυτή να έχει μιλήσει, γιατί και αυτή είναι η Οργανωτική Επιτροπή, το οποίο θα της το ζητήσω και αυτό, μήπως έχει αυτή κάποια δράση.
0: Και είναι κάτι που το βλέπουμε.
3: Που βέβαια.
0: Ωραία. Ξεκινάει σε λίγες μέρες και το Φεστιβάλ Θεάτρου. Έκανε μια πρώτη παρουσίαση ο Γιώργος Ομπίτρος. Πάει κάθε χρόνο εξαιρετικά, κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχουν μια πάρα πολύ δεμένη ομάδα. Θα το φιλοξενήσουμε σε λίγες μέρες εδώ, όταν βγουν και οι τιμές των εισιτηρίων. Ναι. Θα ήθελα έτσι και μια δικιά σου τοποθέτηση για το φετινό πρόγραμμα.
3: Φέτος το
0: Είσαι μέλος της Επιτροπής.
3: Βέβαια.
0: Είσαι μέλος. Ναι.
3: Φέτος το Φεστιβάλ Θεάτρου και έχει πάρα πολύ. Και κάθε χρόνο κάνουν φοβερή δουλειά με τις παραστάσεις. Όπως είπε και ο κ. Μπίτρος, φέτος έχουμε στραφεί λίγο στην κωμωδία από ό,τι έχουμε μιλήσει. Επίσης, φέτος θα φιλοξενήσουμε 2 παραστάσεις στον χώρο των φυλακών. Αυτά είναι η ιδιαιτερότητά του φέτος.
0: Πάρα πολύ σημαντικό.
3: Εκ των οποίων η πρώτη θα είναι από την Πολυφωνική Χοροδία της Αίγινας, που θα κάνει την έναρξη του φεστιβάλ. Και η δεύτερη θα είναι Ο Ίων του Ευρυπίδη από το Διπεθέ Ρούμελης και το Φεστιβάλ Δελφών του το Λάλο Είδωρ. Που θα είναι και αυτά τα δύο, θα αναφέρω γιατί θα είναι είσοδος ελεύθερη.
0: Είσοδος ελεύθερη. Και να δούμε και την επιτυχημένη έτσι, δράση του καλοκαιριού που την αγαπάει πολύ ο κόσμος. Έχει ξεκινήσει, έχει γίνει ήδη μια παράσταση από όσο θυμάμαι. Φέτος είναι «Μας στη θάλασσα» ο τίτλος και έχει βγει ένα πρόγραμμα παραστάσεων που είναι 5 παραστάσεις αν δεν κάνω λάθος.
3: Ναι.
0: Κάνε μου το κάλεσμα στον κόσμο, φαντάζομαι θα θέλεις να...
3: Αγαπήθηκε το σινεμά στη θάλασσα πέρυσι και από τους κατοίκους και από τους επισκέπτες του νησιού. Όπως πέρυσι έτσι και φέτος, ο Δήμος μας, ο Δήμος Έγινας με την συνοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής και να ευχαριστήσω πολύ την Περιφέρεια Αττικής γι' αυτό. Διοργανώνουμε πάλι το σινεμά στη θάλασσα με 5 προβολές σε 5 όμορφες παραλίες του νησιού μας, εκ των οποίων φέτος προστέθηκε και τα βροχεία, το λιμανάκι των βροχείων, όπου ο κόσμος θα μπορεί να απολαύσει την ταινία μέσα από, από σκάφη. Ήταν μια νέα εκδήλωση του Δήμου από πέρυσι, όπως είπαμε νωρίτερα, και πέτυχε αυτό το στοίχημα που βάλαμε.
0: Ναι. Και εύχομαι πάντα να είστε δημιουργικοί, να κάνετε και άλλα τέτοια πράγματα.
3: Μακάρι.
0: Έτσι, δημιουργικές εκδηλώσεις. Και βέβαια δράσεις οι οποίες να έχουν και κοινωνικό αποτύπωμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μιχάλης, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση, που ήσουν εδώ, γιατί δεν είσαι επαγγελματίας αντιδήμαρχος, δουλεύεις κιόλας και σε τράβηξε τη δουλειά σου για να έρθεις να μας κάνεις μια ενημέρωση.
3: Ακριβώς. Και η πρώτη φορά που, που δίνω έτσι μια συνέντευξη.
0: Βέβαια.
3: Μαζί με, με σε έναν ραδιόφωνο.
0: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μας για να δούμε, επαναλαμβάνω, τη ματιά ενός ανθρώπου που είναι καινούργιο στην αυτοδιοίκηση. Και όχι απλά καινούργιο στην αυτοδιοίκηση, έχει και ασκεί και διοικητικό ρόλο με μια αντιδημαρχία που τη βλέπουμε. Βλέπουμε το αποτέλεσμα πάρα πολύ εμφανώς, αλλά δεν βλέπουμε το πώς λειτουργεί από πίσω. Αυτά.
3: Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ είμαι νέος. Πρώτη φορά ασχολούμαι με τα κοινά. Μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Συγχωρέστε με να πω αν έχω κάνει κάτι που έχω λίγο, γιατί έχω λίγο άγχος με τη συνέντευξη. Αλλά εντάξει, πιστεύω με τη συνεργασία και την ομάδα μου και με όλους θα τα πάμε εντάξει.
0: Θα ήθελες να κάνεις αναφορά σε κάποιους ανθρώπους?
3: Όχι κυρίως, αυτοί που η ομάδα μας ξέρουν ποιοι είναι και τους ευχαριστώ πολύ που είναι δίπλα μου. Γιατί συνήθως όταν λέμε ονόματα κάποιους ξεχνάμε.
0: Έτσι.
3: Ενώ θέλουμε, θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε, τους ξεχνάμε. Και μετά δεν θέλω να γίνει αυτό. Η ομάδα μου είναι εκεί, με βοηθάει. Και εγώ πιστεύω να φάνω αντάξιος στις προσδοκίες και σε αυτό που έχουν σε μένα.
0: Ειλικρινέστατος και αισιόδοξος. Μιχάλη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
3: Ευχαριστώ.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η Έγινα περνά στην αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο σηματοδοτεί μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας. Για την Έγινα, η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας ΕΙΔΑΠ στο νησί, με στόχο την ενιαία διαχείριση της σύδρευσης, της αποχέτευσης και για πρώτη φορά της άρδρευσης. Το σχέδιο νόμου βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από την Παρασκευή 10 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το ΙΠΕΝ υποστηρίζει ότι η μεταρρύθμιση διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα του νερού, ενισχύει την ποιότητα των υπηρεσιών προς πολίτες και προστατεύει πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού που θα μεταφερθεί στις νέες δομές. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το νομοσχέδιο αποσκοπεί στον εξωθρολογισμό της διαχείρισης του νερού, την καταπολέμηση της σπατάλης και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και της κλίμακας των δύο ισχυρών φορέων, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δυνατότητα χρηματοδότησης και υλοποίησης απαραίτητων έργων, καθώς και ενσωματώνει τη σημασία της τοπικής γνώσης και των αναγκών κάθε περιοχής. Στόχος είναι ένα πιο οργανωμένο, ανθεκτικό και δίκαιο σύστημα που θα παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και θα διασφαλίζει ποιοτικό, ασφαλές και οικονομικά προσιτό νερό. Η διασφάλιση της απρόσκοπτης, προσιτής και ασφαλούς πρόσβασης όλων των πολιτών στο νερό, το οποίο αποτελεί το πολυτιμότερο φυσικό, δημόσιο πόρο και θεμέλιο κάθε μορφής ζωής, κοινωνικής οργάνωσης και οικονομικής δραστηριότητας, είναι αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα και προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη σήμερα και στο μέλλον. Η επίδραση της κλιματικής κρίσης και των αυξανόμενων πιέσεων στην υδατική ασφάλεια, τα φαινόμενα λειψιδρίας και όλο ένα αυξανόμενη ζήτηση για προσιτό και ποιοτικό νερό

και προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη σήμερα και στο μέλλον. Η επίδραση της κλιματικής κρίσης και των αυξανόμενων πιέσεων στην υδατική ασφάλεια, τα φαινόμενα λειψιδρίας και ολοένα αυξανόμενη ζήτηση για προσιτό και ποιοτικό νερό καθιστούν την ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων απολύτως αναγκαία. Με το νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ συνεννοούνται δυνάμεις 70 παρόχων υπηρεσιών ύδατος σε δύο. Σήμερα οι φορείς συνολικά στη χώρα μας ξεπερνούν τους 735, με συνέπεια τον κατακαιρματισμό, την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και την αναποτελεσματικότητα. Με το νέο πλαίσιο επεκτείνεται η χωρική αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ σε όλη την Ηπειρωτική Αττική, την Αίγινα και το Αγκίστρι, τη Βιωτία, τη Φωκίδα και την Εύβοια, με την εξαίρεση της Κύρου. Επιπλέον, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η αναβάθμιση των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης θα μειώσει τη σπατάλη του νερού, θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη διαχείριση και μακροπρόθεσμα σε μείωση του λειτουργικού κόστους. Παράλληλα, η πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια, παραδείγματος χάρη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ευρωπαϊκά προγράμματα και διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, διευκολύνει την υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων σε υποδομές. Το νέο σχήμα παρέχει επίσης μεγαλύτερη ευελιξία στην προσέλκυση και στελέχωση με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, προσφέροντας ανταγωνιστικότερο μισθολογικό πλαίσιο και ενισχύοντας τη συνολική επιχειρησιακή ικανότητα. Ταυτόχρονα, η αποτελεσματική διαχείριση των δικτύων αποχέτευσης και των λιμάτων θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην αποτροπή περιστατικών περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, όπως οι υπερχυλήσεις λιμάτων παρατηρήθηκαν πέρυσι σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές. Με τη συνένωση φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος που θα οδηγήσει στην εξυπηρέτηση από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, περιοχών οι οποίες σήμερα καλύπτονται από ιδιώτες με πολύ υψηλό κόστος και με νερό η ποιότητα του οποίου δεν ελέγχεται με τον συστηματικό τρόπο που εφαρμόζουν οι δύο μεγάλοι δημόσιοι πάροχοι, ενισχύεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού. Το νερό είναι ευθύνη μας. Δεν ανήκει μόνο σε εμάς, ανήκει και στα παιδιά μας. Οφείλουμε να το προστατεύουμε, να μειώσουμε τη σπατάλη του και να το κληροδοτήσουμε άφθονο, ποιοτικό και προσιτό στην επόμενη γενιά, αναφέρει το δελτίο τύπου του Υπουργείου.

0: Στην ανάκληση του ορισμού του Δημοτικού Συμβούλου Βασίλη Ζαμπέλη ως άμεσο αντιδημάρχου παιδείας και αθλητισμού, προχώρησε ο Δήμαρχος Έγινας με την υπαριθμόν 676 του 2026 απόφασή του, η οποία εκδόθηκε στις 16 Ιουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά εφαρμογή των διατάξεων του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις οποίες οι άμεστοι αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να είναι μόνιμοι υπάλληλοι του δημοσίου. Για το λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαία η αναδιάρθρωση της διοικητικής ευθύνης στον τομέα της παιδείας και του αθλητισμού του Δήμου Έγινας. Με την ίδια απόφαση, ο κ. Ζαμπέλης ορίζεται τεταλμένος σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό των δράσεων στους τομείς της παιδείας και του αθλητισμού. Σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης, στόχος της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι η καλύτερη, στο μέτρο του δυνατού, παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και τους επισκέπτες του Δήμου Έγινας. Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Ζαμπέλης είχε οριστεί άμεσος αντιδήμαρχος παιδείας και αθλητισμού στις 21 Ιανουαρίου 2026 με θητεία έως 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Η νέα απόφαση μεταβάλλει τη θεσμική του ιδιότητα, διατηρώντας ωστόσο την ευθύνη του για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στους συγκεκριμένους τομείς.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Μια σπουδαία επιτυχία για την Έγινα επιφύλασε το βαλκανικό πρωτάθλημα στίβου K20 που διεξήχθη στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Ο Αντώνης Ζαμπέλης κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στίπλ. Για αυτή τη μεγάλη επιτυχία του αθλητή του ΟΑΚ Έγινας μίλησε ο προπονητής του Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Βρισκόμαστε στην Κραϊόβα της Ρωμανίας.

0: πριν λίγο τελείωσε ο αγώνας των 3.000 μέτρων στυπ και είχαμε μια μεγάλη επιτυχία για την Έγινα. Ο αθλητής Αμπέλ Αντώνης για πρώτη φορά πήρε βαλκανικό, το πρώτο βαλκανικό μετάλλιο, την τρίτη θέση. Έπαιξε, αγωνίστηκε όσο μπορούσε καλύτερα μέχρι το τέλος με τους άλλους δύο αθλητές, αλλά ένα πρόβλημα στη μέση που είχαμε στην αρχή της χρονιάς εμφανίστηκε μέσα στον αγώνα, με αποτέλεσμα να περιορίσει λίγο το χρόνο. Είναι μια δύσκολη χρονιά με πανελλήνιες εξετάσεις και το παιδί παρόλα αυτά συνέχισε να γυμνάζεται και κατάφερε και να περάσει στο πανεπιστήμιο και να φέρει και ατομικό ρεκόρ και βαλκανικό μετάλλιο και πρώτο μετάλλιο στην ΚΑΠΑ 20. Θα τελειώσει η χρονιά του Αντώνη σε 2 εβδομάδες με το βαλκανικό, με το πανελλήνιο ποτάσμα αντρών. Πιστεύω να είναι καλά και να μην έχει πρόβλημα και να αγωνιστεί. Και μετά θα πάμε σε ξεκούραση που τη χρειάζεται και σε αποκατάσταση του τραυματισμού ώστε την επόμενη χρονιά που είναι πολύ σημαντική γιατί έχει πανευρωπαϊκούς
1: αγώνες. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 9:30.
0: Μια διάκριση για τη χώρα. Μαζί με τους Βαρκές να ενημερώσω ότι στο Καρπενήσι που γυμνάζονται ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος και ο Παπαδάκος, ο Διονύσιος, αγωνιστήκαν σε αγώνες σε δρόμου στο Καρπενήσι με τον Ζαμπέλη στα 10.000 με τον Ζαμπέλη και Γιώργο στα 10.000 μέτρα να κερδίζει τον αγώνα και να κάνει και πολύ καλή εμφάνιση στα 5.000 μέτρα ο Παπαδάκος. Όλα αυτά μία εβδομάδα πριν το πανελλήνιο πρωτάθλημα που θα αγωνιστούν στη Θρίβα για την κατηγορία K16.
1: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνης Ήρδος Κρητικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. 2 χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή, κυρίως τη γνώση, να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... Όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας στην Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ναι, ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε 2 πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε Και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν συμβαίνει να σας το πούμε. Ναι, ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
4: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
5: 17 Σεπτεμβρίου. Μπράβο, μπράβο. Ναι, ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
4: Που αρχίσαμε.
5: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
4: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως. Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουνε τρίπλες. θα το φτιάξουμε γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
5: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
4: Έχουν και από την Αθήνα.
5: Βεβαίως.
4: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή.
5: Για μας. Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
4: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
6: Σκαζώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Αίγινα Φυσική Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Ψυχορήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλουμή. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του. Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη, που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγίου Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα, και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία. Και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολύ ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη.
7: Εγώ ευχαριστώ.
5: Όχι, πραγματικά η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένα τέτοιο Δήμο είναι. Μεγαλύτερη Δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλοι Δήμοι όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχει είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιά ώρα, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιο ξενοδόχο και όχι εγώ που είμαι Δήμο. Θέλω να πω. Επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σα το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σα πω ότι η μικρή μα Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγέ πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρί καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια. Και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, ο οποίος κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι. Η 12η μας έκθεση.
7: Ενδέκατη.
5: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα μελανά που είχαν, είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι, ελάτε μέσα, βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
8: Χρόνια πολλά.
5: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα μελανά που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους τοίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά.
9: Πιο καλό.
5: Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό. Και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά. Δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν. Το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη, που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε, και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική, και το συγκλονιστικότερο όλων, το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά, οργανικό, ζωντανό, που σπαρταρά, από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι, και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία, και ο άλλος στη Σύμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γεννήτου κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση σε πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες. Πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα. Και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή της είπα να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και θέλω και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους, καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Ναι, και... Ναι, και κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο. Και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι που πήραν μέρος. Καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους τότε και τώρα. Νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο. Την βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί. Την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε, μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια, παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολλοί, απλώς θα σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
2: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
2: Λοιπόν, έχω τη πολύ μεγάλη χαρά σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον Υφυπουργό Εγκληματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και βέβαια βουλευτή της περιφέρειάς μας, τον κύριο Κώστα Κατσαβάδο. Καλώς ήρθατε.
7: Καλώς σας βρήκα και επιτρέψτε μου να πω ότι είναι δική μου χαρά να βρίσκομαι εδώ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Γνωρίζω ότι το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα επιβαρημένο, αλλά είναι μια πολύ σημαντική, μια καλή ευκαιρία να πούμε 2 λόγια γιατί βρισκόμαστε μέσω της αντιπυρικής περίοδου και η θέση ευθύνης σας στο Υπουργείο είναι πάρα πολύ σημαντική. Ένα Υπουργείο που επομίζεται πάρα πολλά πράγματα. Και θα θέλαμε έτσι και με την ιδιότητά σας ως βουλευτή, έχετε αυτή τη διπλή ιδιότητα, να δούμε 2 θέματα για την πολιτική προστασία και την αντιπυρική θωράκιση της Αίγινας. Της Αίγινας που έχει πευκοδάσει, έχει ένα ευαίσθητο περιβάλλον. Και θα θέλαμε έτσι να αξιολογήσετε
7: και
2: λίγο...
7: Και γι' αυτό το λόγο, αν μου επιτρέπετε, και γι' αυτό το λόγο από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Ιωσίας. Από πέρυσι έχει ενταχθεί η περιοχή της Αίγινας κάτω από το πρόγραμμα των drone. Υπάρχει ένα drone το οποίο επιτηρεί σε 24-ωρη βάση, ούτως ώστε να μπορούμε και να έχουμε μια έγκαιρη ειδοποίηση και έγκαιρη ενημέρωση σε περίπτωση πρόκλησης μιας πυρκαγιάς. Mm-hmm. Έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Κοιτάξτε, τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης και της πολιτικής προστασίας είναι ζητήματα τα οποία δεν έχουν ούτε χρώματα, ούτε υπερασπίζονται από κόμματα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με αφορμή την παρουσία μου στο Υπουργείο και βλέποντας από μέσα αυτούς τους 8 μήνες την πολύ σοβαρή δουλειά η οποία γίνεται κατά βάση από τα στελέχη, τους πυροσβέστες, τους άντρες και τις γυναίκες που υπηρετούν στο πυροσβεστικό σώμα και την πολιτική προστασία και τα στελέχη της πολιτικής. Μπορώ να σας πω ότι σε σχέση με το 19 η χώρα μας έχει δύο πολύ σημαντικές κατακτήσεις. Είναι δύο σημαντικές κατακτήσεις οι οποίες προφανώς και έχουν περιθώρια βελτίωσης και πάνω σε αυτό το πλαίσιο εργαζόμαστε, αλλά αποτελούν μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη για τη χώρα. Το λέω αυτό γιατί θεωρώ ότι εμείς, αλλά και το σύνολο της κοινωνίας, πρέπει να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση και οι συνέπειες αυτής, συνέπειες οι οποίες έχουν οδηγήσει σε τραγωδίες, σε εκατόμβες νεκρών, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε όλα τα μη και τα πλάτη του κόσμου, έχουμε δει αντίστοιχα περιστατικά. Οι συνέπειες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μεμονωμένα και αποσπασματικά. Πρέπει λοιπόν όλοι οι πολίτες και το κράτος να αντιληφθούν, εμείς από πλευράς του κράτους το έχουμε αντιληφθεί, αλλά θα πρέπει και το σύνολο της κοινωνίας να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά και ως μεμονωμένα περιστατικά. Η κλιματική κρίση είναι εδώ, είναι στην καθημερινότητά μας, επηρεάζει τη ζωή μας, επηρεάζει την υγεία μας, επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα της κάθε περιοχής. Mm-hmm. Και μόνο αν έχουμε ένα ενιαίο και συνεκτικό σχέδιο, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό ανάγχωμα απέναντι στις συνέπειες αυτής. Δύο λοιπόν κατακτήσεις, τις οποίες έχουμε για τη χώρα από το 19 και μετά, είναι ότι πλέον υπάρχει μια ολιστική διαχείριση των ζητημάτων γύρω από την κλιματική κρίση. Δεν λειτουργούμε αποσπασματικά, πλέον λειτουργούμε σε τρεις άξονες ενιαία στο κομμάτι της πρόληψης. Μέσα σε αυτά είναι και η δράση με τα drone, μέσα σε αυτά είναι και τα καθάριστα οικόπεδα και πολλές άλλες δράσεις. Στο κομμάτι της αντιμετώπισης των φαινομένων επί του πεδίου και φυσικά στο κομμάτι της αποκατάστασης της επόμενης μέρας, ούτως ώστε να επανέλθει όσο το δυνατόν συντομότερα η κανονικότητα στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από ακραία καιρικά φαινόμενα.
2: Αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο. Κατάρτιση. Χωρίς να σας διακόψω, γιατί θα τα δούμε και συνέχεια αυτά, αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο τα ζητήματα της Αίγινας, τα οποία ξέρω ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Βεβαίως, βεβαίως.
7: Στηρίζω όλη την Ελλάδα λόγω της θέσης μου και πραγματικά έρχομαι αντιμέτωπος με ανθρώπους οι οποίοι ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη, όταν σχεδόν δεν έχουν καμία ευθύνη, βλέπουν να αλλάζει η ζωή τους επειδή έχουν πέσει θύματα της κλιματικής κρίσης. Η δεύτερη μεγάλη κατάκτηση για τη χώρα είναι ότι πλέον υπάρχει ένα πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Έχη της Πολιτικής Προστασίας, τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις όπου χρειαστεί, τους επιστήμονές μας, τους εθελοντές μας, και έτσι δημιουργείται μια πολύ ισχυρή δύναμη κρούσης. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια εκτάκτων αναγκών, όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια πρόληψης. Και έτσι μπορούμε και θωρακίζουμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τις τοπικές κοινωνίες απέναντι στην κλιματική κρίση, η οποία είναι πάρα, πάρα πολύ επικίνδυνη.
2: Ωραία. Μια και μιλήσατε για Δήμους, για πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, πάμε να δούμε τώρα εδώ στην Αίγινα. Είσαστε ικανοποιημένος, πώς αξιολογείτε το βαθμό της τελέχωσης τόσο των πυροσβεστών, της πυροσβεστικής δύναμης, του πυροσβεστικού κλιμακίου εδώ στην Αίγινα, όσο και των εθελοντών, είσαστε ικανοποιημένοι?
7: Γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια ενίσχυσης και νομίζω ότι με βάση και τα πεπραγμένα, με βάση και τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε και κατά τη διάρκεια της περσινής αντιπυρικής περίοδου, αλλά και τώρα μέχρι στιγμής, νομίζω ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο.
2: Έχει πάει εξαιρετικά, είναι αλήθεια.
7: Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να λέω ότι έχει πάει εξαιρετικά, γιατί ξέρετε, οφείλουμε να δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, αλλά δυστυχώς υπάρχουν τέτοιες καιρικές συνθήκες, τέτοιες κλιματολογικές συνθήκες που ξαφνικά μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με πολύ ακραία φαινόμενα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να πω σε όλους τους Αιγινίτες και σε όλες τις Αιγινίτισσες είναι ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια. Και ότι αυτή η προσπάθεια γίνεται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνέπεια και ένταση. Δεν επαναπαυόμαστε ότι πέρυσι είχαμε μια καλή αντιπυρική περίοδο, ούτε ότι μέχρι σήμερα πάμε καλά. Είμαστε συνεχώς επιφυλακοί. Και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι δυνατόν το καλύτερο και στο κομμάτι της πρόληψης και φυσικά αν όμοιγαίνει το χρειαστεί και στο κομμάτι της αντιμετώπισης.
2: Ποια είναι η θέση σας για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Έγινας σε πυροσβεστικό σταθμό και τη δημιουργία ενός πυροσβεστικού κλιμακίου στο Αγκίστρι?
7: Το έχουμε συζητήσει με τον αρχηγό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Mm-hmm. Θα ήταν, βλέπετε μου, γιατί σας ξαναλέω, ζω την κλιματική κρίση πολύ έντονα και τη ζω όχι μόνο στο επιχειρησιακό κομμάτι, όχι μόνο στο τεχνοκρατικό κομμάτι, όχι μόνο στο επιστημονικό κομμάτι, αλλά και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις πληγές που αφήνει στις τοπικές κοινωνίες, γιατί εγώ πηγαίνω σε όλες τις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί την επόμενη μέρα, ούτως ώστε να δούμε πώς θα επαναφέρουμε, όπως σας είπα, σε συνθήκες κανονικότητας όλες αυτές τις περιοχές. Ήταν όμως πραγματικά άσοχο και αδόκιμο και θα αναιρούσα τον ίδιο μου τον εαυτό όταν λέω ότι γίνεται μια σοβαρή και επαγγελματική προσπάθεια να έρθω και να σας πω ότι πλέον όλες αυτές οι αποφάσεις οι οποίες πρέπει να πάρθουν σε επιχειρησιακό επίπεδο από πλευράς πυροσβεστικής τις παίρνει η πολιτική ηγεσία. Θα ήταν άδικο και αδόκιμο. Έχει γίνει συζήτηση για τα δύο θέματα τα οποία είπατε, τόσο για την Έγινα όσο και για την Έγινα. Είναι ενήμερη η φυσική ηγεσία της πυροσβεστικής υπηρεσίας και αυτή, ιεραρχώντας τις ανάγκες και με βάση τις δυνατότητες, θα προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
7: Το έχουμε πληρώσει και το έχουμε πληρώσει ακριβά αυτό.
1: 10.
7: Ένας πολιτικός, εκμεταλλευόμενος τη θέση του, να αδιαφορεί για τις επιχειρησιακές ανάγκες οι οποίες υπάρχουν και να προσπαθεί να επιβάλλει την άποψή του. Προφανώς εγώ για την Έγινα θέλω το καλύτερο, όπως και για όλα τα νησιά του Σαλονικού και για τον Πειραιά. Αυτό όμως θα πρέπει να είναι κάτω από ένα ευρύτερο πλαίσιο και έχει να κάνει με τις επιχειρησιακές δυνατότητες τις οποίες έχει η πυροσβεστική υπηρεσία.
2: Μάλιστα. Επί του πεδίου, λοιπόν, πρόσφατο ο Δήμος της Έγινας υλοποίησε μια άσκηση επιχάρτου με την κωδική ονομασία ΑΦΕΑ. Το αντικείμενο της άσκησης ήταν η διαχείριση και οργανωμένη πρόληψη απομάκρυνσης πολιτών εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς. Ήταν μια άσκηση επιχάρτου, είναι επαρκής τέτοιες προσεγγίσεις, πρέπει να γίνονται περισσότερες. Είχαμε δει ασκήσεις και στην ΑΦΕΑ πριν από 2-3 χρόνια.
7: Είχατε δει και ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο.
2: Σωστά.
7: Είχατε δει ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο. Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς όλες αυτές οι ασκήσεις είναι ωφέλιμες. Είναι ωφέλιμες γιατί βάζουν σε μια λειτουργία την κοινωνία και τους πολίτες γύρω από τον τρόπο τον οποίο θα πρέπει και οι ίδιοι να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις, αλλά βάζει και σε μια εγρήγορση και, αν θέλετε, επαναλαμβάνει την υποχρέωση την οποία έχουν οι αρμόδιοι φορείς, ούτως ώστε να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Άρα όλα αυτά τα προγράμματα, οι ασκήσεις, οι εκπαιδεύσεις, οι μετεκπαιδεύσεις, οι ενημερώσεις, είναι απαιτούνται να γίνονται, ούτως ώστε να έχει μια καλύτερη ενημέρωση η τοπική κοινωνία, αλλά και μια καλύτερη προετοιμασία στο ενδεχόμενο του να κληθούν να αντιμετωπίσουν ακραίες τέτοιες καταστάσεις.
2: Φέτος δόθηκε πάρα πολύ μεγάλο βάρος στον καθαρισμό οικοπαίδων και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι μια αρμοδιότητα που έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων, γιατί τους βάζει σε μια υποχρέωση η οποία ενδεχομένως μπορεί και να τους βγάζει από άλλες παραγωγικές διαδικασίες. Νομίζω ότι ο Δήμος της Έγινας και προσωπικά ο κύριος Ζορμπάς θα πάει πάρα πολύ καλά σε αυτό το τομέα.
7: Ναι, αν έχει πέσει βαριά
2: που είναι πλάτες, εξαιρετικά δύσκολος.
7: Αν έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων. Κοιτάξτε, όλοι θα πρέπει να καταλαβαίνουμε το μερίδιο ευθύνης το οποίο έχουμε και τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε. Δεν έχουμε μόνο δικαιώματα, έχουμε και υποχρεώσεις. Και οι πολίτες έχουν τη δική τους ατομική ευθύνη γύρω από όλα αυτά.
2: Και ουσιαστικά η ερώτηση, αν μου επιτρέπετε
7: εγώ
2: να...
7: Εγώ θα σας πω, είναι η τρίτη χρονιά που εφαρμόζεται το μέτρο γύρω από τα καθάριστα οικόπεδα. Όταν ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια πειραματικά, οι παράγοντες διέγνωσαν το πόσο ωφέλιμο και σημαντικό ήταν την προσπάθεια οριοθέτησης των πυρκαγιών, αν ήταν καθαρισμένες οι περιοχές όπου είχε ξεσπάσει μια πυρκαγιά, και έτσι υιοθετήθηκε και έγινε νόμος του κράτους. Αυτός ο νόμος του κράτους δεν έρχεται ούτε για να ταλαιπωρήσει, ούτε για να τιμωρήσει ιδιοκτήτες οικοπαίδων, ούτε βέβαια να ταλαιπωρήσει τους δήμους, έτσι, και τις κοινότητες. Έρχεται για να προστατεύσει και τους πολίτες και τους δήμους και τις κοινότητες. Τι να προστατεύσει? Να προστατεύσει την περιουσία τους και να προστατεύσει ενδεχομένως και την ανθρώπινη ζωή, την ίδια τους τη ζωή. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μια υποχρέωση η οποία πρώτα και κύρια βοηθάει εμάς, ίδιους, προσωπικά, ιδιοκτήτες. Θα μπορούσα να σας πω ότι είμαι ικανοποιημένος φέτος, γιατί ήταν περισσότερες οι αιτήσεις οι οποίες κατατέθηκαν με πέρυσι. Δεν είμαι όμως ικανοποιημένος. Γιατί υπάρχουν πάρα πάρα πολλά, πολλές χιλιάδες ακόμα οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα. Και αυτό το οποίο θα ήθελα να περάσω και ως μήνυμα μέσα από το φιλόξενο σταθμό σας είναι ότι μπορεί να πέρασε, να τέλειωσε η ημερομηνία που υπήρχε το περιθώριο για να καθαρίσει κάποιος το οικόπεδό του, αλλά η προσπάθεια συνεχίζεται. Ακόμα και σήμερα μπορεί κάποιος να πάει να καθαρίσει το οικόπεδό του. Επίσης, η αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος, γιατί υπάρχουν και τα απαιτούμενα κονδύλια τα οποία δίδονται για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε αυτές τις δράσεις. Να σας πω ότι το 2019 τα κονδύλια τα οποία έπαιρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
2: Ήταν η επόμενη ερώτησή μου.
7: Τα κονδύλια τα οποία έπαιρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
2: Ή γύρω στα 30 χιλιάρια, δεν θυμάμαι.
7: Για την προετοιμασία της αντιπυρικής περίοδου. 0 για την αντιπυρική περίοδο.
2: 153 φέτος ο Δήμος.
7: Σήμερα είναι 50 εκατομμύρια ευρώ.
2: Α, μιλάω για το Δήμο της Αίγυπτος. Αναφέρομαι τοπικά. Αναφέρομαι ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση.
7: Εγώ σας λέω συνολικά. Είναι αρκετά. Ενδεχομένως να μην είναι αρκετά. Αλλά ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με βάση τις δημοσιοοικονομικές δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν και τις προτεραιότητες τις οποίες βάζουμε. Εγώ λοιπόν, αυτό το οποίο θέλω να πω κλείνοντας γύρω από το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, ο Δήμος έχει την υποχρέωση να ορίσει κάποια πράσινα σημεία. Και αυτά τα οποία μαζεύονται από τα καθάριστα οικόπεδα πρέπει ο κάθε πολίτης να πάει να το τοποθετήσει. Και μετά η δεύτερη αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος είναι να εντοπίσει επικίνδυνα εντός εισαγωγικών οικόπεδα, τα οποία θα πρέπει να πάει να τα καθαρίσει ο ίδιος ο Δήμος και να στείλει το λογαριασμό στον ιδιοκτήτη.
2: Μάλιστα.
7: Αυτές είναι οι αρμοδιότητες του Δήμου. Αλλά κλείνοντας το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, θέλω να το ξαναπώ αυτό. Είναι ένα μέτρο το οποίο πρώτα και κύρια βοηθάει για να μπορέσουμε να περισσώσουμε τις περιουσίες μας, εμάς τους ιδιοκτήτες των οικοπαίδων. Και φυσικά ακόμα και να μην βάλουμε σε κίνδυνο τη δικιά μας ζωή ή τη ζωή του γειτονά μας.
2: Μάλιστα, μάλιστα. 153.000 ευρώ είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει λάβει για πολιτική προστασία ο Δήμος της Αίγινας. Όταν παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια, νομίζω έχει ξεκινήσει από 25.000, έχει πολύ μεγάλη αύξηση δηλαδή. Με την οπτική τη δική σας, πώς πρέπει να επενδυθούν αυτά τα χρήματα, ποιοι είναι οι τομείς πολιτικής προστασίας που ένας Δήμος, βέβαια το δικό του σχεδιασμό, κάθε Δήμος.
7: Κάθε Δήμος, αν μου επιτρέπετε, έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες.
2: Σαφώς.
7: Υπάρχουν πληθυσμικές ιδιαιτερότητες, γεωγραφικές ιδιαιτερότητες. Οπότε ο κάθε Δήμος αυτός θα πρέπει με βάση τις υπηρεσίες τις οποίες έχει να διαγνώσει πού υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη και εκεί να κατανείμει τα κονδύλια τα οποία παίρνει. Προφανώς οι καθαρισμοί είναι κάτι το οποίο είναι προαπαιτούμενο. Δεν συζητιέται αυτό. Και φυσικά για την καλύτερη θωράκιση της περιοχής μπορεί να χρησιμοποιήσει και διάφορα άλλα ψηφιακά ή τεχνολογικά εργαλεία, ούτως ώστε να μπορεί να υπάρχει μια ακόμα μεγαλύτερη εποπτεία των περιοχών οι οποίες θεωρούνται εντός εισαγωγικών επικίνδυνες, αλλά ακόμα και το να υπάρξει μια πρόσληψη εποχικού προσωπικού, το οποίο να συνδράμει σε διάφορες εργασίες οι οποίες πρέπει να γίνουν τόσο για την πρόληψη όσο και για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών.
2: Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο στην πολιτική προστασία. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα.
7: Ναι, θα μπορούσαμε να μιλάμε
2: όμως,
7: πολλή ώρα.
2: Επειδή...
7: Εγώ ένα πράγμα θα ήθελα να πω για να το κλείσω το ζήτημα της πολιτικής προστασίας. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω, γιατί βλέποντας τα στοιχεία που συγκεντρώνουμε μετά το πέρας κάθε αντιπυρικού, είναι πραγματικά οδυνηρό το ένα ποσοστό άνω του 85% των πυρκαγιών που έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε να προέρχονται από ανθρώπινη δραστηριότητα. Ανθρώπινη δραστηριότητα η οποία είτε είναι με δόλο είτε χωρίς δόλο. Επιτοπλίστων η συντοπική πλειοψηφία είναι χωρίς δόλο. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να αντιληφθούμε και να κατανοήσουμε, και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θέλω να περάσω και μέσα από το σταθμό σας, ότι οι οδηγίες οι οποίες βγαίνουν καθημερινά της πολιτικής προστασίας δεν είναι οδηγίες. Είναι εντολές. Είναι εντολές οι οποίες πρώτα και κύρια προστατεύουν την ίδια μας τη ζωή. Μετά προστατεύουν την περιουσία μας και φυσικά προστατεύουν και το φυσικό περιβάλλον. Αν τις αντιληφθούμε ως εντολές και πόσο καταλυτικά μπορεί να επηρεάσουν την ίδια μας τη ζωή, τότε πιστεύω ότι δεν θα κάνουμε την αστοχία όταν έχει 4 και 5 να βγω στο χωράφι μου και να βάλω μια φωτιά ή να κάνω ένα μπάρμπεκιου ή να κάνω κάποιες θερμές εργασίες. Μπορούμε να το κάνουμε κάποια άλλη μέρα που δεν θα έχει τόσο πολύ αέρα ή που οι κλιματολογικές συνθήκες θα το επιτρέπουν. Φανταστείτε σε τι κίνδυνο μπαίνει η ίδια μας η ζωή. Είναι πραγματικά πάρα πολύ άστοχο και άδικο να ταλαιπωρείται τόσος κόσμος, να κινδυνεύει τόσος κόσμος, να χάνονται τόσα λεφτά επειδή κάποιος από μια αυλεψία πάει και κάνει μια ηλεκτροσυγκόλληση έξω στην ύπαιθρο όταν δεν παρέπει.
2: Μάλιστα. Αυτό που συνειδητοποιώ μιλώντας μαζί σας όλη αυτή την ώρα είναι ότι βάζετε μια παράμετρο την οποία σπάνια τη σκεφτόμαστε. Είναι το μετά. Το τι συμβαίνει μετά σε μια κοινότητα, σε ένα τόπο που έχει πληγεί από μια πυρκαγιά.
7: Ναι, γιατί το βιώνω.
2: Αυτό ακριβώς.
7: Ναι, γιατί το βιώνω. Και γι' αυτό το λόγο, αν θα μπορούσαμε. Ξέρετε, όταν κάποιος πάει και βάζει μια φωτιά για να καθαρίσει το χωράφι του. Και καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να συναισθανθεί εκείνη την ώρα, αν καταλάβαινε τους κινδύνους και τις συνέπειες τις οποίες θα έχουν αυτοί οι κίνδυνοι αν υλοποιηθούν, δεν θα το κάνει ποτέ στη ζωή. Θεωρεί όμως ότι επειδή το έχει κάνει πάρα πάρα πολλές φορές, έτσι και αυτή τη φορά δεν θα γίνει τίποτα και θα ανάψει μια φωτιά, θα καθαρίσει το οικόπεδό του και δεν θα γίνει τίποτα. Έλα όμως που μία φορά θα γίνει το κακό και αυτό το κακό μπορεί να επισύρει πολύ επώδυνα αποτελέσματα, όχι μόνο για αυτόν, για τον γείτονά του, για το συγγενή του, για το φίλο του, για το χωριό του.
2: Έτσι ακριβώς.
7: Και ερχόμαστε μετά να προσπαθήσουμε να δώσουμε χρήματα, να κινητοποιήσουμε ένα μηχανισμό γύρω από την αποκατάσταση, ούτως ώστε να απαλύνουμε τις πληγές τις οποίες αφήνει μια τέτοια ζημιά. Με βλέπετε και το λέω με πάρα πολύ, απευθύνομαι με πάρα, πάρα πολύ σεβασμό. Και απέναντι στους πολίτες, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι νοοτροπίες δεκαετιών και δεν είναι εύκολο να σπάσουν. Αλλά αλλάζουν τα πάντα γύρω μας, αλλάζει ο κόσμος. Και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και θα πρέπει να προσαρμοστούμε γύρω από τον τρόπο αντιμετώπισης. Και ένας σημαντικός τρόπος, καταλυτικός τρόπος αντιμετώπισης της είναι το κομμάτι της πρόληψης.
2: Μάλιστα. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία και του βουλευτή Κατζαφάδου που όσο αφορά την υγεία και το κέντρο υγείας, να πούμε την αλήθεια, δεν έχετε κρυφτεί. Έχετε βγει μπροστά. Και όταν δεν ήσασταν μέλος της διοίκησης και της κυβέρνησης και με ερωτήσεις στη Βουλή και μέχρι πέρυσι τα λέγαμε στο πριν το μεγάλο ατυχές όλο αυτό, το μεγάλο δυστύχημα με το καλοκαίρι που στήγησε τη γυναίκα, που στήγησε τη ζωή σε μια γυναίκα λουόμενη από την έλλειψη ενός οδηγού ασθενοφόρου. Κάτι που είναι γνωστό. Πού βρισκόμαστε και γιατί φαίνεται ότι παρά τις προσπάθειες αυτά τα πράγματα φαίνεται να επαναλαμβάνονται, να μην βρίσκουν λύση.
7: Κοιτάξτε. Θέλω να ευλογήσω. Το 2012 είχα αντιληφθεί να μιλήσει για τη δική μου αξιολόγηση. Τρία βασικά προβλήματα τα οποία έχει το νησί. Το ένα πρόβλημα ήταν το νερό, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε, αλλά ήταν κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να δοθεί λύση από έναν βουλευτή μόνο. Το δεύτερο ήταν η υγειονομική υποστήριξη του νησιού. Το τρίτο, θεωρώ ότι μετά το δημογραφικό, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία είναι η εφηβική παραβατικότητα. Το τρίτο ήταν η έλλειψη κάποιου κλειστού χώρου άθλησης για τα παιδιά. Μιλάμε για ένα νησί 17.000 μόνιμων κατοίκων. Πραγματικά είναι τραγικό να μην έχει έναν κλειστό χώρο άθλησης. Δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μου. Όταν πήγα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα και είμαι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό ήταν να καταφέρω και να φέρω το πλωτό ασθενοφόρο στην Αίγινα. Τι το έκανα αυτό? Ή αντιλήφθηκα ότι ένα τουριστικό νησί για ένα νησί με τόσες χιλιάδες κατοίκους, βλέποντας τον αριθμό των διακομιδών οι οποίες γίνονταν και με τον τρόπο τον οποίο γίνονταν, είτε με τα πλοία της γραμμής, με τα δελφίνια, είτε και με το πλωτό του λιμενικού το οποίο έφευγε από τη Μαρίνα Αζέας και δεν ήταν κατάλληλο και ερχόταν στην Αίγινα για να παραλάβει τον ασθενή και να γυρίσει. Έδωσα πάρα πολύ μεγάλο αγώνα και κατάφερα λόγω της θέσης μου και έφερα το πλωτό ασθενοφόρο εδώ, το οποίο πραγματικά σώζει ζωές. ο Αιγινίτης, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, μέσα σε 40 λεπτά, 35 λεπτά, να έχει φτάσει στον Πειραιά και να πάει σε ένα από τα μεγάλα νοσοκομεία. Χρόνος, τον οποίο πάνω κάτω είναι ίδιος και με ένα Πειραιώτη. Ένα νοσοκομείο. Είτε είναι αυτό το Τζάνιο, είτε είναι το κρατικό. Αν εφημερεύουν, αν δεν εφημερεύουν αυτά, δεν το συζητάμε, είναι πολύ περισσότερο ο χρόνος. Έτσι, για να πάει στο Αττικό, για να πάει στο Θεριάσιο ή στη Βούλα. Άρα λοιπόν, νιώθω πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση που κατάφερα και έκανα αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο κυριολεκτικά σώζει ζωές. Στο κομμάτι της τελέχωσης του κέντρου υγείας έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες. Βγαίνουν συνεχώς πάρα πολλές προσκλήσεις, ενδιαφέροντος και για μόνιμο και για επικουρικό προσωπικό. Το γνωρίζετε. Δυστυχώς δεν υπάρχει το αναμενόμενο ενδιαφέρον. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε παντού όμως, σε όλη την Ελλάδα. Κυρίως, όχι μόνο, για να είμαι δίκαιος, όχι μόνο στην Ισιωτική και στην Ορεινή Ελλάδα. Γίνονται προσπάθειες. Θυμάστε όταν υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με την ανακαίνιση του κέντρου υγείας που είχα βγει εγώ στο σταθμό σας και είχα δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία και τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα.
2: Ισχύει και κινήθηκαν και τα πράγματα.
7: Τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα. Άρα, εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω απέναντι στους Αιγινίτες και στις Αιγινίτισες είναι ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή την προσπάθεια.
2: Η δήλωση που έχετε κάνει και είναι πολύ σαφή, την κάνατε πέρυσι, τέτοια εποχή, στο Αιγινά Πόρταλ. Είναι ότι ναι, ισχύει, γίνονται όλα αυτά που γίνονται, γίνονται προκηρύξεις, γίνονται προσκλήσεις από τη δεύτερη ΔΥΠΕ, περνάνε στο Υπουργείο Υγείας μετά, αλλά δεν υπάρχει συμμετοχή. Μήπως λοιπόν, και αυτό γίνεται για χρόνια, το γνωρίζετε, μήπως έπρεπε λοιπόν να υπάρξει, και μια να υπάρξει μια νομοθετική πρωτοβουλία, να αλλάξει λίγο τα πράγματα?
7: Είναι λίγο δύσκολο. Έχουν πάρθει κατά καιρούς διάφορες πρωτοβουλίες για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά νησιά.
2: Τι έγινε, κριτικό νησί θεωρείται? Έτσι δεν είναι, δεν κάνω λάθος?
7: Για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά.
2: Όσο αφορά την κατηγοριοποίηση, είναι σε απομακρυσμένο.
7: Γίνεται μια προσπάθεια. Μπαίνουν κάποια κριτήρια τα οποία έχουν να κάνουν με το πληθυσμιακά κριτήρια. Γίνεται κάποια προσπάθεια. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να. Προσπάθεια. Προσπαθώντας να βγάλουμε όπλα από τη φαρέτρα μας για να πείσουμε γιατρούς την επιλογή και να έρθουν στην Αίγινα. Η Αίγινα, ξέρετε, νησί, είναι προάστιο των Αθηνών. Και αυτό είναι, αν με ρωτάτε ποια είναι τα asset, μεγάλα πλεονεκτήματα που έγινα, είναι το κοίτητά της με την Αττική. Και γι' αυτό λέω ότι έγινα προάστιο των Αθηνών. Ότι εγώ για να πάω στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κάθε μέρα, κάθε πρωί από τον Πειραιά, κάνω πάνω από μια ώρα για να βρεθώ εκεί. Mm-hmm. Και ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να δουλεύει στον Πειραιά μέσα σε 40 λεπτά κάθε μέρα, μπορεί να φεύγει από την Αίγινα και τον Πειραιά, άρα καταλαβαίνετε για την Αιγύπτου. Βέβαια είναι και ο εκκλησιαστικός τουρισμός, έχοντας την ευλογία του να έχει τον Άγιο Νεκτάριο. Αυτά λοιπόν είναι δύο πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με τη στελέχωση λοιπόν του κέντρου υγείας, θα συνεχίσουμε και θα κάνουμε την προσπάθεια με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, ελπίζοντας ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις. Λύσεις οι οποίες πρέπει να δοθούν και είναι απαραίτητες για τους πολίτες και για τους τουρίστες οι οποίοι επισκέπτονται το νησί.
2: Επειδή τις προσπάθειες τις έχετε κάνει, θα θυμίσω για παράδειγμα το ζήτημα της παιδιάτρου.
7: Και αυτό είχαμε κάνει.
2: Είχατε κάνει μέχρι και με μπλοκάκι, είχατε φτάσει στο σημείο. Κάνει.
7: Και το θέμα του νεφρολογικού, όπως γνωρίζετε, το λύσαμε. Πήγα μαζί με τον Δήμαρχο, στον Υπουργό Υγείας. Και το λύσαμε το θέμα και δεν έκλεισε το νεφρολογικό. Κοιτάξτε, μια συνεχή προσπάθεια θα κάνω.
2: Αλλά θέλω να καταλήξω ότι το ζήτημα της παιδιάτρου, για παράδειγμα, που υπάρχει, που είναι στο νησί και προσφέρει τις υπηρεσίες της, τελικά λύθηκε με την επιχορήγηση τη μηνύα από το Δήμο. Δηλαδή, θέλω να πω πώς θα μπορούσε αυτή η συνεργασία ενός υπουργείου του Υπουργείου ή της Περιφέρειας με ένα Δήμο και μια επιχορήγηση να λύσει τέτοιου είδους προβλήματα. Δηλαδή, στον κόσμο φαίνεται. Φαίνεται ότι υπάρχει μια απλή λύση με μια επιχορήγηση, κάποια χρήματα.
7: Πλέον δίνεται μέσα από το νέο κώδικα, είναι τη δυνατότητα να δαπανούν κονδύλια τα οποία έχουν να κάνουν με το να μπορέσουν να δώσουν ένα πρόσθετο βοήθεια. Αυτοί είναι γιατροί, είναι εκπαιδευτικοί και υπηρετούν στα σχολεία ασφαλείας. Έχει ξεκινήσει και υπάρχει και ένα φιλόδοξο σχέδιο από πλευράς του κεντρικού κράτους για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κοινωνικές κατοικίες σε όλους αυτούς οι οποίοι θα πάνε και θα προσφέρουν τους από πλευράς και ακριτικές. Θέλει δουλειά ακόμα.
2: Το θέμα είναι πάντως το επίκεντρο όλων αυτών είναι η οικονομική στήριξη. Ο Δήμος είναι γνωστό ότι μπορεί να δίνει μέχρι, αν δεν κάνω λάθος, 650 χιλιάρικα το χρόνο μέσω νομοθετικής ρύθμισης σε δημόσιους υπαλλήλους που...
7: Τώρα μέσα από το νέο κώδικα, αυτό σας λέω, δίνεται η δυνατότητα. Ο Δήμος να έχει μεγαλύτερη δυνατότητα. Έχουμε βγάλει μια χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. Κάφερα και ενέκρινα 2 εκατομμύρια ευρώ να έρθουν στον Δήμο της Αίγινας ούτως ώστε να δαπανηθούν σε έργα αποκατάστασης των υποδομών για τους δρόμους και σε διάφορα άλλα έργα τα οποία ο Δήμος θα αξιολογήσει ότι θα πρέπει να δαπανηθούν. Οπότε κατάφερα και εξασφαλίστηκε 2 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο έχει δρομολογηθεί να πάει στο Δήμο και θα προχωρήσει τα απαραίτητα έργα. Mm-hmm. Και φυσικά βγήκε και η στήριξη σε ό,τι έχει να κάνει με την κατασκευή του κλειστού γηπέδου, κάτι το οποίο θεωρούσα ότι ήταν μια υποχρέωσή μου απέναντι στη νέα γενιά αυτού του νησιού, που ήταν πραγματικά τραγικό. Εν έτη 2026.
2: Θυμήστε μου τη χρηματοδότηση που είχατε, πόσο το ύψος.
7: Από το Υπουργείο Εσωτερικών.
2: Το Υπουργείο Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο. Όπως να πούμε και για τα 154 είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι, τον κύριο Λιβάνιο. Αλλά πάντα εκεί προστρέχετε. Έτσι
7: τα 2 εκατομμύρια είναι τα δικά μου. Ναι. Τα άλλα 2 είναι αυτά τα οποία ζήτησα εγώ από το Υπουργείο Εσωτερικών. Τα 2 εκατομμύρια είναι από το δικό μου Υπουργείο, από μένα. Θεωρούσα ότι είναι πραγματικά τραγικό εν έτη 2026 να μην υπάρχει ένας κλειστός χώρος άθλησης για τα παιδιά στην Αίγινα.
2: Είναι.
7: Και ήταν ντροπή. Και ξέρετε, αυτό ήταν και το καταληκτικό μου επιχείρημα όταν πήγα στον Θόδωρο το Λιβάνιο με τον Δήμαρχο. Είπα του Υπουργού ότι ένα νησί το οποίο έχει 17.000 μόνιμους κατοίκους, 40 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, ντρέπομαι να πηγαίνω και να μην υπάρχει ένα κλειστό γήπεδο για να παίξουν αυτά τα παιδιά. Βγήκε λοιπόν πάρα πολύ σύντομα, γιατί είναι και εύκολη η διαδικασία κατασκευής του. Θα έχουμε ένα κλειστό και θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καλέσουμε και τον Πρωθυπουργό και να παίξουμε και ένα αγώνα μπάσκετ στο κλειστό το οποίο θα φτιάξουμε.
2: Πολύ ωραία. Μια τελευταία ερώτηση. Το θυμάμαι το 18, αν δεν κάνω λάθος, είχατε κάνει μια ερώτηση στη Βουλή γι' αυτό εδώ απέναντι. Το Ινάδιο, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Τι θα λέγατε στην κυρία Ζαχαράκη για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα εδώ?
7: Είναι ωραία κατάσταση.
2: Πέφτει.
7: Είναι ωραία κατάσταση. Εγώ, κοιτάξτε, δεν μπορώ να...
2: Θέλω να υπενθυμίσω στον κόσμο με αυτό ότι ενδιαφέρεστε για πολλά πράγματα πάνω στο νησί. Έχετε δείξει το ενδιαφέρον σας για πολλά πράγματα πάνω στο νησί.
7: Εγώ πολιτεύομαι λέγοντας πάντα την αλήθεια. Είμαι άνθρωπος ο οποίος θεωρώ έτσι πρέπει να είμαστε και στην πολιτική. Και λάθος να γίνει, να αναγνωρίσουμε και να διορθώνουμε το λάθος μας. Δεν πρέπει να έχουμε παροπίδες, ούτε να θεωρούμε ότι όλα είναι καλώς καμωμένα. Δεν είναι καλή κατάσταση και προφανώς πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να αναλάβει μία δράση ούτως ώστε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό κτίριο με αυτή τόσο μεγάλη και λαμπρή ιστορία να μην συνεχίσει την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Να αξιοποιηθεί και να αξιοποιηθεί το όφελος και της ιστορίας και του πολιτισμού και της τοπικής κοινωνίας.
2: Μάλιστα. Αυτή έγινε το 18 η συζήτηση, αυτή η ερώτηση. Δεν ξέρω, θυμάμαι τι απάντηση είχατε λάβει
7: τότε.
2: Αλλά το θέμα είναι να πούμε ότι κάτι που μου το είχατε πει εσείς, γιατί δεν το γνώριζα, ότι ένα μέλος της κυβέρνησης δεν μπορεί να κάνει ερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις κτλ. Δεν καταθέτει.
7: Κανένας ο οποίος συμμετέχει και... στην κυβέρνηση δεν έχει τη δυνατότητα του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
2: Ναι. Γιατί το καλοκαίρι, αυτό το λέω απλά για να ενημερώσουμε τους ακροατές, γιατί το καλοκαίρι και πρόσφατα που έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την κατάσταση του Ινάρδιου, δεν υπήρχε αυτή η κινητοποίηση από μέρους σας. Κάτι που το βλέπαμε στο παρελθόν.
7: Δεν μπορώ να το κάνω. Δεν γίνεται.
2: Ναι, αυτό καταλαβαίνω.
7: Κανένας ο οποίος συμμετέχει στην κυβέρνηση δεν μπορεί να καταθέσει ερώτηση, επερώτηση ή επίκαιρη ερώτηση σε κάποιο άλλο μέλος της κυβέρνησης. Γιατί είναι συνάδελφοι.
2: Μάλιστα.
7: Βουλευτής μπορεί. Mm-hmm. Βουλευτής συμπολίτευσης, βουλευτής ο οποίος ανήκει, ο βουλευτής ο οποίος είναι συμπολίτευση μπορεί να καταθέσει ερώτηση και επίκαιρη ερώτηση και αναφορά. Μέλος κυβέρνησης δεν μπορεί να καταθέσει.
2: Μια συζήτηση όμως μπορεί να κάνει. Φαντάζομαι.
7: Μια συζήτηση όπως κάνουν τις συζητήσεις με τους υπόλοιπους υπουργούς και προσπαθώ να δώσω λύση στα προβλήματα.
2: Και να του εξηγήσει τα προβλήματα που υπάρχουν εδώ, γιατί είναι κρίμα, είναι το πρώτο ένα κτίριο που κατασκευάστηκε.
7: Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι φεύγοντας από εδώ, επειδή έχω μια συνάντηση με τον Δήμαρχο και θα κανονίσω να ανέβει ο Δήμαρχος στην αρμόδια Υπουργό Παιδείας μαζί με εμένα να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια λύση.
2: Πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα από τα θετικά που άκουσα σήμερα. Ένα από τα θετικά. Γιατί μας είπατε αρκετά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Εγώ ευχαριστώ
2: που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση.
7: Και είπαμε να έχουμε ένα καλό και ήρεμο καλοκαίρι και να πω σε όλους κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Να ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Εγώ.

0: Λοιπόν, σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Έχει διπλό ρόλο, είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόσφατα και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Φυσικού. Μιχάλη, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση. Θα μιλάμε στο ελληνικό.
1: Βεβαίως.
0: Είσαι νέος άνθρωπος. Πώς προέκυψε αλήθεια τη δημαρχία πολιτισμού? Είναι η δεύτερη θητεία που κάνεις. Είναι κάτι που το ζήτησες εσύ? Ήταν κάποια επιλογή ή πρόταση του Δημάρχου? Πώς έγινε?
1: Κοίταξε. Όπως γνωρίζεις, καταργήθηκε η ΚΕΔΑ όταν βγήκε η νέα επιλογή του κύριου Ζορμπά. Για πρώτο χρόνο ήταν στο γραφείο Δημάρχου όλες οι εκδηλώσεις του Δήμου μας. Επομένως, τη δεύτερη χρονιά επέλεξε ο Δήμαρχος να βάλει έναν αντιδήμαρχο για να ασχολείται με αυτό. Μου κάνε την πρόταση, αποδέχτηκα, αυτό ήταν, δεν ήταν κάτι άλλο. Και το έγινε και τη δεύτερη χρονιά.
0: Το ίδιο πράγμα, μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Στις αρμοδιότητες σου, και αυτό είναι λίγο τεχνικό τώρα, αλλά έχει σημασία γιατί είναι γραμμένο στην απόφαση του Δημάρχου, είναι ο σχεδιασμός και η μέρημνα για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού, για την προστασία του τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών, πολιτιστικών έργων, παράγοντες στο τοπικό επίπεδο. Τώρα αυτό το εφαρμογή πολιτικών, κόμμα προγραμμάτων, με βάση μια διαδικασία να σκεφτώ ότι ενδεχομένως να μην είναι μόνο εκδηλώσεις, αλλά είναι και πιο μακροπρόθεσμα πράγματα που θα μπορούσαν να άπτονται ζητημάτων όπως είναι η παλιά χώρα, τα καποδιστριακά κτίρια, πολιτικές, που μπορεί να μην ανήκουν στο Δήμο, αλλά ουσιαστικά ο Δήμος θα έπρεπε να έχει άποψη. Το έχεις σκεφτεί αυτό, έχεις κάνει πράγματα γι' αυτό?
1: Έχουμε μιλήσει με τον Δήμαρχο και αν είχατε δει και στον προϋπολογισμό για την φωταγώγηση της παλιαχώρας. Και επίσης για τα καποδοστριακά κτίρια υπάρχει η ένωση των καποδοστριακών που κάνουν κάθε χρόνο με το που είναι ο πρόεδρος ο κ. Τσατήρης. Επομένως και με αυτό τρέχει και αυτό στον πολιτισμό.
0: Όσο αφορά το δίκτυο.
1: Ναι, στο δίκτυο πόλεων, ναι. Ναι.
0: Το οποίο είναι κάτι ξεχωριστό πλέον από το Δήμο.
1: Ναι, έχει σωματικό ρόλο ο Δήμος μας.
0: Έχεις σκεφτεί ότι, κοίτα να δεις, γιατί με ενδιαφέρει και η δική σου η ματιά. Αυτή τη στιγμή τα καποδιστριακά κτίρια είναι έτσι όπως είναι. Ακόμα και για το... Είσαι άνθρωπος της δίκης, αλλά ακόμα και για το θέατρο.
1: Ναι.
0: Το οποίο για πολλά χρόνια είναι κλειστό.
1: Ναι,
0: μήπως θα έπρεπε να κάνω κάτι, μήπως θα έπρεπε να εκφράσω μια πρόταση? Γιατί στο δίνει η αρμοδιότητα που σου έχει δώσει ο Δήμαρχος, φαίνεται ότι θα μπορούσε να εμπίπτει σε αυτά τα πράγματα, δηλαδή στην εφαρμογή πολιτικών. Πολιτική είναι ότι σκέφτομαι κάτι και το εφαρμόζω, προκειμένου να... Πώς το βλέπεις σαν άνθρωπο της ηλικία σου, δηλαδή που έχεις μια διαφορετική οπτική και είσαι και ένας νέος πολιτικός?
1: Βέβαια, το δημοτικό θέατρο που μιλάμε. Όντως είναι ένα πλήγμα για το Δήμο που δεν λειτουργεί πια, γιατί θα μπορούσε εκεί το Φεστιβάλ Θεάτρου να στεγαστεί. Αλλά έχουμε κάνει και με το Δήμαρχο μαζί με ενέργειες για την αποκατάστασή του και περιμένουμε τη χρηματοδότηση.
0: Περιμένετε χρηματοδότηση σχετικά με τη μελέτη που υπάρχει ήδη? Είναι τόσο μεγάλο το κόστος?
1: Δεν το γνωρίζω να σας πω την αλήθεια.
0: Δηλαδή,
1: γιατί
0: το κόστος για την επισκέπτη θεάτρου δεν φάνηκε να είναι μεγάλο. Μια άδεια μικρής κλίμακας.
1: Ναι, αλλά νομίζω
0: δωρεάν ήταν ο φωτισμός από το
1: θυμάμαι. Τόσα χρόνια όμως που είναι κλειστό θα έχουν γίνει εκτεταμένες οι επισκέπτες που θα χρειαστεί. Το βλέπουμε κιόλας.
0: Το θέατρο είναι κλειστό γιατί η διοίκηση το είναι κλειστό. Αν έχει φθορές, η διοίκηση φταίει γι' αυτό. Ναι, τέλος πάντων, απλά και μόνο θα ήθελα να σου ξαναλέω την άποψή σου και μια και αναφέρεις για εκτεταμένες ζημίες. Πρόσφατα μου έλεγε κάποιος ότι έχουν τοποθετηθεί τα καινούργια καθίσματα, το ξέρω κι εγώ, και αυτά παραμένουν εκτεθειμένα. Ας μην μείνουμε.

0: εκεί. Ήθελα απλά να ξέρω τη γνώμη
1: αυτά
0: σου.
1: Αυτά έγινε πρώτη της θητείας μου, επομένως έχω ενημερωθεί εν μέρη, αλλά δεν έχω, δεν έχω προλάβει να ενημερωθώ, γιατί τρέχουμε συνεχώς πράγματα. Για παράδειγμα, τώρα έχουμε το Flow Team 2 χρονιές.
0: Επιτελικά εσείς ως αντιδημαρχία έχετε τον κόσμο που χρειάζεται προκειμένου να λειτουργήσει ως αντιδημαρχία πολιτισμού?
1: Βέβαια. Εννοείται.
2: Ακούτε
0: αυτό.
2: Το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Η ώρα είναι στα 10:30.
1: Στην ομάδα που αυτήν δεν θα είχαμε κάνει τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Τα 2 χρόνια αυτά. 1,5 μέχρι στιγμή.
0: Επιτελικά πόσα άτομα είναι περίπου που βρίσκονται κοντά σου?
1: Κοιτάξτε, η αντιδημαρχία κυρίως στεγάζεται στο γραφείο δημάρχου. Mm-hmm. Επομένως, στο γραφείο δημάρχου μαζί με εμένα και με κάποιους πρόεδρους από την κοινότητα, από κάθε κοινότητα, παράδειγμα από το Φιστίκι Φεστ, οργανώνουμε για το Φιστίκι Φεστ. Κυρίως αυτό και μετά στις άλλες εκδηλώσεις, κυρίως στο γραφείο δημάρχου είναι.
0: Το πρόγραμμα για τη χρονιά βγαίνει εποχικά ή έχεις κάτι στο μυαλό σου που έχετε συζητήσει και λέτε ότι φέτος αυτή τη χρονιά θα πάει έτσι, θα κάνουμε αυτά τα πράγματα?
1: Για το Φιστίκι Φεστ εννοείται?
0: Όχι, για το Φιστίκι Φεστ γενικά.
1: Υπάρχει ένα πλάνο.
0: Θα έρθουμε και στο Φιστίκι Φεστ, okay, αλλά ήθελα να δω λίγο. Γιατί είναι άγνωστη η αντιδημαρχία πολιτισμού.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Βλέπουμε ότι έρχεσαι στην Δημοτική Επιτροπή, κάνεις μια εισήγηση. Είναι συνήθως οικονομικό οι λόγοι που έρχεσαι, γίνεται αποδεκτή και στη συνέχεια εκτελείται. Αλλά έχει ενδιαφέρον πώς σχεδιάζεται αυτό το πρόγραμμα.
1: Βέβαια, ναι.
0: Έτσι.
1: Υπάρχει ένα πλάνο για τις εκδηλώσεις του Δήμου μας κατά τη διάρκεια του χρόνου. Mm-hmm. Έχουμε ένα πρωτόκολλο και πάνω σε αυτό κάνουμε κάποιες διαφοροποίησεις ανάλογα την εκδήλωση ή ανάλογα κάποιες νέες εκδηλώσεις που μπαίνουν στο καλεντάρι του Δήμου μας, στο πρόγραμμά μας. Mm. Αλλά υπάρχει ένα πρωτόκολλο που ακολουθούμε.
0: Υπάρχει ένα προσχέδιο.
1: Έτσι. Ναι, που είναι σίγουρο.
0: Που έχει και εποχικές μέσα και τα λοιπά.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχουν εκδηλώσεις που έχεις σκεφτεί ότι θα ήθελες να γίνουν, οι δράσεις γενικότερα που θα ήθελες να γίνουν αλλά για κάποιο λόγο δεν έγιναν? Δεν πέρασε ως πρόταση, να το πω καλύτερα.
1: Όχι. Αυτό που σκεφτήκαμε πέρυσι και έγινε και φέτος είναι το Σινεμά στη Θάλασσα. Δηλαδή, από την αρχή που είδαμε το πρόγραμμα που έβγαλε η περιφέρεια που χρηματοδοτεί κάποιους δήμους, όλους τους δήμους Αττικής.
0: Η πατρότητα αυτού του. Τη ιδέα ποιανού είναι?
1: Ήταν συλλογική.
0: Ήταν του Δήμου ή της Περιφέρειας?
1: Η Περιφέρεια απλά μας είπε να σας δώσω τα χρήματα και εμείς βρήκαμε μια εκδήλωση που θέλουμε να
0: μάλιστα,
1: κάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Κάτσαμε όλη η ομάδα.
0: Μου φαίνεται το κάνει και ο Πειραιάς φέτος, ζήλεψε.
1: Το έκανε και πέρυσι, το έκανε και φέτος. Ναι. Αλλά το ξεκινήσαμε εδώ. Επομένως, κάτσαμε κάτω, λέγαμε να βρούμε κάτι. Θέλαμε ο κόσμος να βγει λίγο στη θάλασσα, λίγο στις παραλίες. Λέγαμε κάτι σε διάφορα, σε αγώνες, όπως έκανε και ο κύριος Ζαμπέλης, που γι' αυτό είχε πολύ είχε επιτυχία στην Αγία Μαρίνα, και είπε ιδέα για ένα σινεμά έθριο.
0: Μάλιστα.
1: Και λίγο να το συνδυάσαμε και λίγο με τη θάλασσα, λίγο με την Αμμουδιά, λίγο με τα βαρκάκια, επομένως.
0: Ωραία, αυτό είναι μια πολύ δημιουργική προσέγγιση, πολύ όμορφη. Άρεσε στον κόσμο, πήγατε και στην περιφέρεια παντού να αναδείξατε. Είχε πολλαπλό ρόλο. Τέτοιες δημιουργικές προσεγγίσεις έχετε σκεφτεί? Και άλλες που θα μπορούσαν να κάνουν τον κόσμο να βγει από το σπίτι, να πάει μέχρι από την Αίγινα, να πάει μέχρι τη Σουβάλα ή μέχρι την Αγία Μαρίνα. Κάτι παρόμοιο.
1: Προς το παρόν, είναι δεύτερη, έχουμε δεύτερη χρονιά το Σινεμά στη Θάλασσα, για αρχή. Όπως είπα και ο κύριος Ζαμπέλης, έκανε και δεύτερη χρονιά και αυτός στην Αγία Μαρίνα τον Beach Soccer. Προς το παρόν είμαστε σε αυτά. Δεν έχουμε κάτι νέο. Αυτό που θα κάνει τον κόσμο να ξαναπάει στην περιφέρεια είναι οι προφεστιβάλικες εκδηλώσεις για το Φιστίκι Φεστ.
0: Θα ήθελα τώρα να σε ρωτήσω αν θυμάσαι περίπου τη χρηματοδότηση την περσινή για την αντιδημαρχία σου. Θυμάσαι περίπου πόσο?
1: Όχι. Δεν μου διαφέρει αυτή τη στιγμή.
0: Απλά θα ήθελα να κάνουμε μια αντιπαραβολή να δούμε αν έχει ανέβει φέτος, δηλαδή αν έχετε κάνει περισσότερα πράγματα, αν έχουν κοστίσει περισσότερα.
1: Φέτος νομίζω θα είναι λιγότερη.
0: Θα είναι λιγότερες εκδηλώσεις που θα κάνετε.
1: Ναι. Όχι λιγότερες εκδηλώσεις, το κόστος θα είναι λιγότερο. Mm-hmm. Γιατί είπαμε φέτος να, όχι να συρρυκνώσουμε, απλά πέρυσι κάναμε παραπάνω εκδηλώσεις και στο φεστιβάλ και γενικά. Φέτος όμως θα κάνουμε λίγες λιγότερες. Δικιά μου ήταν η απόφαση αυτή, είπα το Δήμαρχο. Δήμαρχε, θα ήθελα φέτος να κάνουμε λίγο λιγότερες συναυλίες κυρίως του Φιστίκι Φεστ. Να επικεντρωθούμε 4 συναυλίες στην περιφέρεια και 4 συναυλίες στο κέντρο της Έγινας που γίνεται κλασικά.
0: Ωραία. Πάμε, γιατί θέλεις να μιλήσεις για το Φιστίκι Φεστ. Εγώ ήθελα πρώτα να κάνουμε μια σκιαγράψη λίγο της αλληδημαρχίας σου και τα θέματα ενδεχομένως που αντιμετωπίζεις και τι θα ήθελες να αλλάξεις αυτά. Γι' αυτό κάναμε όλη αυτή την, όλο αυτό το πρώτο μέρος, έτσι, για να γνωρίσει ο κόσμος, να υπάρξει μια εικόνα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το Φεστιβάλ Φιστικιού. Το Φεστιβάλ Φιστικιού, Οργανωτική Επιτροπή 3 του μηνός. Αργά. Αργά. Έχει ξανασυμβεί και άλλες φορές και στο παραπέντε. Ποιες είναι οι προτεραιότητες τώρα και πού βρισκόμαστε?
1: Έχουμε ξεκινήσει πολύ, όπως είπες, επειδή ξεκινήσαμε αργά, έχουμε ξεκινήσει και εμείς γρήγορα τις ετοιμασίες. Για παράδειγμα, τώρα το Σάββατο, αύριο, ξεκινάει η πρώτη προφεστιβαλική εκδήλωση με την έκθεση κεραμικής στην Πινακοθήκη, το Χώμα. Και δεν μπορώ ακόμα να πω, δεν είναι μυστικό, αλλά δεν μπορώ ακόμα να δεσμευτώ για κάποιες, για τις εκδηλώσεις μας, αλλά είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και υπολογίζουμε ότι μπορεί και μέσα στον Αύγουστο να έχουμε και νωρίτερα το πρόγραμμα.
0: Ναι. Τώρα πέρυσι η Μαριλένα Γιαννούλη έκανε και το προηγούμενα χρόνια πολλές εκδηλώσεις, κυρίως συναυλίες.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Σε όλη την Έγινα, σε όλη την περιφέρεια. Ναι. Αυτό θα εξακολουθήσει. Ο κόσμος ήταν πολύ που πήγαινε, νομίζω το ευχαριστήθηκε.
1: Βέβαια.
0: Φέτος θα κάνετε αντίστοιχα συναυλίες, έχετε προγραμματίσει?
1: Όπως είπα και νωρίτερα, έχουμε προγραμματίσει 4 συναυλίες. Μία στην Αγία Μαρίνα, μία στη Σουβάλα, μία στο Λεόντι και μία στην Πέρδικα. Αυτές ήταν οι συναυλίες μας. Έτσι ώστε να ξεκινήσει όπως από πέρυσι από την περιφέρεια και να καταλήξει στην 17 με 20 Σεπτεμβρίου στην Έγινα, στο λιμάνι, στις 4 κεντρικές συναυλίες μας, στην εμπορική μας έκθεση με πολλά και στο κέντρο για αυτές το τρέιμερο αυτό. Γαστρονομία, όπως το πρωτόκολλο, αλλά η εμπορική έκθεση είναι ο κύριος αγροτική εμπορική έκθεση.
0: Να φύγουμε λίγο από τις συναυλίες και τα... γιατί αυτά θα τα δούμε έτσι κι αλλιώς εν καιρό.
1: Ναι, ναι.
0: Η εμπορική έκθεση, έχει κάποια ανταπόκριση αυτή τη στιγμή? Βλέπεις να υπάρχει κάποια κινητικότητα? Δεν έχετε κάνει κάποια πρόσκληση ακόμα?
1: Μιλάω με τους επαγγελματίες, υπάρχει ενδιαφέρον. Τώρα εντός των ημερών θα βγει ξανά η πρόσκληση. Θέλουμε ότι λίγο τη διαφοροποιήσαμε φέτος.
0: Τι αλλαγές θα έχει δηλαδή?
1: Θα τις δείτε. Δεν είναι πολύ μεγάλες αλλαγές. Απλά κάποια, επειδή ήταν ίδια εδώ όλα τα χρόνια, φέτος κάτσαμε, την ξανακοιτάξαμε εξωγενιστικά ξανά και είδαμε ότι είναι μια χαρά, είναι προφανώς. Τόσα χρόνια μια χαρά δούλευε. Απλά κάναμε μερικές διαφοροποιήσεις φέτος για να είναι πιο σωστή, θα το πω. Εντάξει, σωστή ήταν, αλλά κάναμε κάποιες διαφοροποιήσεις. Ήταν
0: ο στόχος τώρα στην εμπορική έκθεση είναι να υπάρχουν όσο δυνατόν περισσότερες συμμετοχές.
1: Ακριβώς.
0: Ή να υπάρχει μεγαλύτερη ποιότητα συμμετοχές και να βγει ένα πιο αποτέλεσμα, το οποίο να είναι πολύ πιο συγκεκριμένο όσο αφορά το ρόλο αυτής της έκθεσης.
1: Θέλουμε να έχουμε συμμετοχές προφανώς, αλλά όπως είπες, να έχουμε και ποιοτικές συμμετοχές. Γι' αυτό είναι και η Επιτροπή και οι όροι. Έτσι ώστε να μπορεί να γίνει κάποια διαλογή.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πότε αναμένετε να βγουν οι προσκλήσεις? Δεν νομίζω να μου το πες. Κοντά.
1: Είναι...
0: Υπάρχει κάποια καινοτομία? Μου είπες για κάποιες αλλαγές που κάνετε στις προσκλήσεις, στους όρους κτλ. Αλλά γενικά στο φεστιβάλ φέτος υπάρχει κάποια καινοτομία, κάτι που θα έλεγες ότι είναι καινοτόμο και το διαφοροποιεί από τα προηγούμενα χρόνια?
1: Κοιτάξτε, ακόμα είμαστε συζητήσεις. Δεν έχει ολοκληρωθεί κάτι. Προς το παρόν είμαστε... Δεν μπορώ να πω κάτι, αν είναι καινοτόμο ή όχι, για τη γνώμη μου. Η Οργανωτική Επιτροπή δουλεύει σκληρά σε αυτό, όλα τα μέλη της.
0: Πέρυσι υπήρξε και μια δράση ενημέρωσης σε γραφείς εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Δηλαδή υπήρξε και μια προσπάθεια εξωστρέφειας του φεστιβάλ σε άλλα θέματα. Δεν ξέρω φέτος αν σχεδιάζεται και κάτι αντίστοιχο.
1: Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Ωστόσο, σε αυτά τα θέματα, αν δεν κάνω λάθος, είναι και η κυρία Όλγα Πετρίτη.
0: Βεβαίως.
1: Αν μπορεί και αυτή να έχει μιλήσει, γιατί και αυτή είναι η Οργανωτική Επιτροπή, το οποίο θα της το ζητήσω και αυτό, μήπως έχει αυτή κάτι, κάποια δράση.
0: Και είναι κάτι που το βλέπουμε.
1: Που βέβαια, το...
0: Ωραία. Ξεκινάει σε λίγες μέρες και το Φεστιβάλ Θεάτρου. Έκανε μια πρώτη παρουσίαση ο Γιώργος Ομπίδρος. Πάει κάθε χρόνο εξαιρετικά, κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχουν μια πάρα πολύ δεμένη ομάδα. Θα το φιλοξενήσουμε σε λίγες μέρες εδώ, όταν βγουν και οι τιμές των εισιτηρίων. Ναι. Θα ήθελα εσύ και μια δικιά σου τοποθέτηση για το, για το φετινό πρόγραμμα.
1: Φέτος το
0: Είσαι μέλος της Επιτροπής.
1: Φέτος το Φεστιβάλ Θεάτρου και έχει πάρα πολύ. Και κάθε χρόνο έκανε τα πια κάνουν φοβερή δουλειά με τις παραστάσεις. Όπως είπε και ο κ. Μπίτρος, φέτος έχουμε στραφεί λίγο στην κωμωδία από ό,τι έχουμε μιλήσει. Επίσης, φέτος θα φιλοξενήσουμε δύο παραστάσεις στον χώρο των φυλακών. Αυτά είναι η ιδιαιτερότητα του φέτος.
0: Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Εκ των οποίων η πρώτη θα είναι από την Πολυφωνική Χοροδία της Έγινας, που θα κάνει την έναρξη του φεστιβάλ. Και η δεύτερη θα είναι ο Ίων του Ευρυπίδη, από το Διπεθέ Ρούμελης και το Φεστιβάλ Δελφών του το Λάλο Ίδωρ. Που θα είναι και αυτά τα δύο, θα αναφέρω, γιατί θα είναι είσοδος ελεύθερη.
0: Είσοδος ελεύθερη. Και να δούμε και την επιτυχημένη έτσι, δράση του καλοκαιριού, που την αγαπάει πολύ ο κόσμος. Έχει ξεκινήσει, έχει γίνει ήδη μια παράσταση, από όσο θυμάμαι. Φέτος είναι «Μας στη θάλασσα», ο τίτλος, και έχει βγει ένα πρόγραμμα παραστάσεων που είναι 5 παραστάσεις, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Κάνε μου το κάλεσμα στον κόσμο, φαντάζομαι θα θέλεις να...
1: Αγαπήθηκε το σινεμά στη θάλασσα πέρυσι και από τους κατοίκους και από τους επισκέπτες του νησιού. Όπως πέρυσι έτσι και φέτος, ο Δήμος μας, ο Δήμος Έγινας με την συνοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής, και να ευχαριστήσω πολύ την Περιφέρεια Αττικής γι' αυτό. Διοργανώνουμε πάλι το σινεμά στη θάλασσα με 5 προβολές σε 5 όμορφες παραλίες του νησιού μας, εκ των οποίων φέτος προστέθηκε και τα βροχεία, το λιμανάκι των βροχείων, όπου ο κόσμος θα μπορεί να απολαύσει την ταινία μέσα από, από σκάφη. Ήταν μια νέα εκδήλωση του Δήμου από πέρυσι, όπως είπαμε νωρίτερα, και πέτυχε αυτό το στοίχημα που βάλαμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Και εύχομαι πάντα να είστε δημιουργικοί, να κάνετε και άλλα τέτοια πράγματα.
1: Μακάρι.
0: Έτσι, δημιουργικές εκδηλώσεις. Και βέβαια δράσεις οι οποίες να έχουν και κοινωνικό αποτύπωμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση, που ήσουν εδώ, γιατί δεν είσαι επαγγελματίας αντιδήμαρχος, δουλεύεις κιόλας και σε τράβηξε τη δουλειά σου για να έρθεις να μας κάνεις μια ενημέρωση.
1: Ακριβώς. Και η πρώτη φορά που δίνω έτσι μια συνέντευξη.
0: Βέβαια.
1: Μαζί με σε έναν ραδιόφωνο.
0: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μας, για να δούμε, επαναλαμβάνω, τη ματιά ενός ανθρώπου που είναι καινούργιος στην αυτοδιοίκηση. Και όχι απλά καινούργιος στην αυτοδιοίκηση, έχει και ασκεί και διοικητικό ρόλο με μια αντιδημαρχία που τη βλέπουμε. Βλέπουμε το αποτέλεσμα πάρα πολύ εμφανώς, αλλά δεν βλέπουμε το πώς λειτουργεί από πίσω. Αυτά.
1: Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ είμαι νέος. Πρώτη φορά ασχολούμαι με τα κοινά. Μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Συγχωρέστε με να πω αν έχω κάνει κάτι που έχω λίγο, γιατί έχω λίγο άγχος με τη συνέντευξη. Αλλά εντάξει, πιστεύω με τη συνεργασία και την ομάδα μου και με όλους θα τα πάμε. Εντάξει,
0: θα ήθελες να κάνεις αναφορά σε κάποιους ανθρώπους?
1: Όχι κυρίως, αυτοί που η ομάδα μας ξέρουν ποιοι είναι, και τους ευχαριστώ πολύ που είναι δίπλα μου. Γιατί συνήθως όταν λέμε ονόματα κάποιους ξεχνάμε.
0: Έτσι.
1: Ενώ θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε, τους ξεχνάμε. Και μετά δεν θέλω να γίνει αυτό. Η ομάδα μου είναι εκεί, μας με βοηθάει. Και εγώ πιστεύω να φάνω αντάξιος στις προσδοκίες και σε αυτό που έχουν σε μένα.
0: Ειλικρινέστατος και αισιόδοξος. Μιχάλη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στο κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Τη χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Έγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Έγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η ύφαλικη μόλη. Παράλληλα προβλέπονται υποβρύχες ξεναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμός δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχες αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερεσίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Γιάννη Ζορμπά, υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου, συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 17 έως 20 Σεπτεμβρίου. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 3 Ιουνίου 2026, ύστερα από εισήγηση του Αλληδημάρχου Πολιτισμού Μιχάλη Σπυριδάκη, ο οποίος πρότεινε τη συγκρότηση της Επιτροπής που θα επικουρεί το Δήμο Έγινα στο σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση της μεγαλύτερης εμπορικής και πολιτιστικής διοργάνωσης του νησιού. Η Οργανωτική Επιτροπή αποτελείται από τους Μιχάλη Σπυριδάκη, Αλληδήμαρχο Πολιτισμού, Ανθίπη Γελαδάκη, Μαρία Θεοδωράκου, Σοφία Πρωτονταρίου, Νικόλο Αλιφαντή, Όλγα Πετρίτη, Δημήτριο Καραγιάννη, Παναγιώτη Χελιώτη. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος του Πολιτισμού Μιχάλης Σπυριδάκη. Σύμφωνα με την απόφαση, η Οργανωτική Επιτροπή απαρτίζεται από εθελοντές με εμπειρία και εξειδίκευση σε διάφορους τομείς όπως ο πολιτισμός, η παραγωγή, αγροτική οικονομία, η επιχειρηματικότητα και η διοργάνωση εκδηλώσεων. Στόχος της είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η επιτυχής υλοποίηση του Φεστιβάλ Φιστικιού. Τις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται η αξιολόγηση και έγκριση των αιτήσεων συμμετοχής ενδιαφερομένων, ο σχεδιασμός του λειτουργικού πλαισίου του φεστιβάλ στη συνεργασία με το Δήμο Έγινας, ο συντονισμός όλων των ενεργειών για την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης, η εποπτεία, η στήριξη των όρων συμμετοχής σε όλους τους τομείς του φεστιβάλ.
4: Να περάσουμε να δούμε τώρα και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύσταση της Επιτροπής του Φεστιβάλ Θεάτρου 2026, το σκοπό και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής. Η απόφαση είναι παλαιότερη από τις 3 Ιουνίου, αλλά δημοσιεύτηκε την 3η 7 Ιουλίου και αφορά τη σύσταση της Επιτροπής. Για 16η συνεχόμενη λοιπόν χρονιά, ο Δήμος της Έγινας θα οργανώσει και θα παρουσιάσει στο πλαίσιο των καλοκαιρινών πολιτιστικών δραστηριοτήτων του ένα πλούσιο πρόγραμμα θεατρικών παραστάσεων από επαγγελματικούς θεάσους που περιοδεύουν αυτό το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Το Φεστιβάλ Θεάτρου για άλλο ένα ακόμη καλοκαίρι υπόσχεται να συμβάλλει στην ψυχαγωγία και η πνευματική καλλιέργεια των κατοίκων του νησιού, των επισκεπτών και φίλων και παραθεριστών με βραδιές θεατρικής μυσταγωγίας, ψυχαγωγίας και ανάτασης. Το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου θα πραγματοποιηθεί από τις 24 Ιουλίου έως τις 13 Αυγούστου στην αυλή του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου, καθώς και στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Έγινας.
5: Βρισκόμαστε στον Μητροπολιτικό Ναό της Έγινας, όπου όπως παρατηρείτε τις τελευταίες μέρες έχει τυλιχθεί από τις καλωσιές. Αυτό ήταν ένα βήμα που περιμέναμε αρκετά χρόνια, ένα βήμα που ευτυχώς για όλους εμάς που ασχολούμαστε με τον τόπο μας γεμίζει χαρά, γιατί μπαίνουμε ξανά στη διαδικασία αποκατάστασης ζημιών που έχει ο Μητροπολιτικός Ναός, όπως και επίσης να αντιμετωπίσουμε ένα χρονίζον πρόβλημα του ναού που είναι η ανερχόμενη και η κατερχόμενη υγρασία του. Άρα, από τη δικιά μας την πλευρά ως μελετητές, αυτό που κάναμε είναι ότι καταφέραμε να φτιάξουμε μια μελέτη η οποία εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και μετά από αντίστοιχα χρονοβόρες διαδικασίες καταφέραμε να επιλέξουμε τον εργολάβο που θα αναλάβει το έργο και έτσι μπήκαν αυτές τις καλωσιές, όπου οι διαδικασίες που θα έχουμε και οι εργασίες που θα γίνουν σε μια πρώτη φάση είναι η ανακεράμωση της στέγης με τους ενδεδειγμένους τρόπους. Θα κατεβάσουμε τα κεραμίδια από το στέγη, θα υπάρξουν καινούργιες μονώσεις, θα διορθώσουμε τις ρίσεις τους και μετά θα ξαναμπούν κεραμίδια με την παραδοσιακή τεχνική. Και αυτή είναι η πρώτη φάση του έργου, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από όσο φαντάζεστε. Μετά θα συνεχίσουμε και στο εσωτερικό του ναού, αντίστοιχα με μία άλλη μελέτη που έχει εγκριθεί αντίστοιχα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και είναι ο καθαρισμός των τοιχογραφείων, όπως επίσης και η αντιμετώπιση της ανερχόμενης υγρασίας για αρχή εσωτερικά από το ναό και θεού θέλοντος θα προχωρήσουμε αντίστοιχα και στην θωράκιση του ναού και εξωτερικά. Είναι ένα έργο το οποίο είναι τεράστια σημασίας για τη διατήρηση αυτού του μνημείου, πόσο μάλλον όταν σε 2 χρόνια από τώρα θα γιορτάζουμε τα 200 χρόνια της ερχομοσίας του Ιωάννου Καποδίστρια σε αυτό το ναό, αλλά και της διατήρησης ενός μνημείου το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και με την τέχνη και με τον πολιτισμό μας. Χρόνος διάρκειας όλων των εργασιών δεν μπορεί να προληφθεί ακόμα, αλλά τουλάχιστον το κομμάτι που βλέπετε αυτή τη στιγμή ελπίζουμε ότι μέχρι τα μέσα του Σεπτεμβρίου θα έχει τελειώσει, ώστε να έχουμε θωρακίσει το μνημείο από οποιοδήποτε πρόβλημα βροχής που τις περιμένουμε να έρθουν. Είναι ένα έργο που ευτυχώς για μας είναι χορηγούμενο από έναν ίσως τον μέγα χορηγό της Ελλάδος, τον κύριο Θανάσιο Μαρτίνο και της οικογένειας του, και ελπίζουμε ότι έτσι θα συνεχίσουμε να προχωράμε και να δημιουργούμε έργα και να σώζουμε ό,τι μπορούμε από αυτό το κομμάτι του πολιτισμού της Έγινας.
6: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Ο Σύλλογος Φίλων του Ιστορικού και Ελαγγραφικού Μουσείου Έγινας ξεκίνησε τη διάθεση μιας νέας σειράς από τσάντες και κούπες καθημερινής χρήσης, οι οποίες φέρουν τυπώματα εμπνευσμένα από τα εκθέματα του μουσείου. Η πρωτοβουλία αυτή, την οποία παρουσίασε στο Έγινα Πόρταλ ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γιώργος Μπίτρος, στοχεύει στην οικονομική ενίσχυση του μουσείου και στην προβολή της τοπικής παράδοσης.
7: Το Λαογραφικό Μουσείο Έγινας έχει να παρουσιάσει μια νέα του δουλειά. Το Διοικητικό Συμβούλιο των Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Έγινας, σε μια κίνηση εξωστρέφειας προς το κοινό της Έγινας, αλλά και τους επισκέπτες και τους παραθεριστές, αποφάσισε να προχωρήσει σε μια παραγωγή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, σε μια έκδοση, και διαθέτει όμορφες τσάντες, οι οποίες είναι για καθημερινή χρήση και όχι μόνο. Τσάντες οι οποίες έχουν θέματα επάνω από τα εκθέματα του λαογραφικού. Υπάρχουν όμορφοι πίνακες με παλαιά καράβια εστιοφόρα, με κανάτια, με την καλημέρα. Όλο αυτό μαζί, όλο αυτό γίνεται για να υποστηρίξουμε το μουσείο, να το κάνουμε περισσότερο γνωστό, να γνωρίσει ο κόσμος και άλλο τα εκθέματά του. Είναι λοιπόν μια κίνηση εξωστρέφειας για να ανοίξουμε το μουσείο περισσότερο προς τον κόσμο. Δεν είναι όμως μόνο οι τσάντες, δεν είναι μόνο τα βιβλία τα οποία μπορεί κάποιος να τα προμηθευτεί στον πρώτο όροφο του μουσείου. Είναι και κούπες με τα ίδια σχέδια, πάρα πολύ καλόγουστες, οι οποίες διατίθενται σε πολύ καλές τιμές προκειμένου να βοηθήσουμε έτσι τη λειτουργία του μουσείου. Είναι αντικείμενα τα οποία θα πλαισιωθούν στην πορεία, στο μέλλον και με άλλα πράγματα, ώστε το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο της Αίγινας να αποκτήσει σιγά σιγά ένα πολιτήριο, όπως έχουν όλα τα μουσεία. Και ο σκοπός αυτού του πολιτηρίου και αυτών των αντικείμενων που διατίθενται προς πόλης είναι να ενισχυθεί περισσότερο η λειτουργία του μουσείου, που θα πρέπει εδώ να πω ότι τα τελευταία 2 χρόνια το μουσείο είναι ανοιχτό καθημερινά, εκτός της Τρίτης, όπου όλα τα μουσεία είναι κλειστά, και το πρωί και το απόγευμα. Οι ώρες λειτουργίας υπάρχουν στην είσοδο του μουσείου. Και βέβαια, μετά τις παρεμβάσεις από το Δήμο της Αίγινας, έχουμε φέτος, είμαστε στην ευχάριστη θέση να υποδεχόμαστε το κοινό των εκδηλώσεων σε ένα μουσείο το οποίο είναι φροντισμένο, τόσο εδώ στην είσοδο που στεκόμαστε. Έχει αντιμετωπιστεί η υγρασία, έχουμε καινούρια παράθυρα και πόρτα στην είσοδο στην αίθουσα εκδηλώσεων, χάρη στις παρεμβάσεις του Δήμου Αίγινας, που φρόντισε ώστε να αποκατασταθούν κάποιες φθορές οι οποίες υπήρχαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και με την ευκαιρία αυτή βεβαίως, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, να ευχαριστήσουμε το Δήμο για αυτές τις ενέργειές του.
0: Με μεγάλη συμμετοχή κατοίκων και επισκεπτών, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης η δεύτερη προβολή της επιτυχημένης καλοκαιρινής δράσης «Σινεμά στη θάλασσα», στα Λουτρά της Σουβάλας. Το κοινό απόλαυσε την αγαπημένη μουσική ταινία «Μάμα Μία» κάτω από τον ένα στουρανό με φώτο τη θάλασσα, σε μια ξεχωριστή κινηματογραφική βραδιά που επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά την απήχηση της διοργάνωσης. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Αίγινας, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, ο οποίος καλωσόρισε το κοινό και αναφέρθηκε στη σημασία της δράσης που συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά, προσφέροντας δωρεάν προβολές σε διαφορετικές παραλίες του νησιού. Η δράση υλοποιείται από το Δήμο Αίγινας σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής και έχει ως στόχο να συνδυάσει την κινηματογραφική εμπειρία με το μοναδικό φυσικό τοπίο του νησιού, δημιουργώντας όμορφες καλοκαιρινές βραδιές για μικρούς και μεγάλους.
8: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

0: Portal.
1: Η Αίγινα περνά στην αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο σηματοδοτεί μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας. Για την Αίγινα η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας ΕΙΔΑΠ στο νησί με στόχο την ενιαία διαχείριση της σύδρευσης, της αποχέτευσης και για πρώτη φορά της άρδρευσης. Το σχέδιο νόμου βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από την Παρασκευή 10 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το ΙΠΕΝ υποστηρίζει ότι η μεταρρύθμιση διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα του νερού, ενισχύει την ποιότητα των υπηρεσιών προς πολίτες και προστατεύει πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού που θα μεταφερθεί στις νέες δομές. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το νομοσχέδιο αποσκοπεί στον εξορθολογισμό
0: της διαχείρισης
1: νερού,
0: η ώρα
1: την καταπολέμηση της σπατάλης και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και της κλίμακας των δύο ισχυρών φορέων, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δυνατότητα χρηματοδότησης και υλοποίησης απαραίτητων έργων, καθώς και ενσωματώνει τη σημασία της τοπικής γνώσης και των αναγκών κάθε περιοχής. Στόχος είναι ένα πιο οργανωμένο, ανθεκτικό και δίκαιο σύστημα που θα παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και θα διασφαλίζει ποιοτικό, ασφαλές και οικονομικά προσιτό νερό. Η διασφάλιση της απρόσκοπτης, προσιτής και ασφαλούς πρόσβασης όλων των πολιτών στο νερό, το οποίο αποτελεί το πολυτιμότερο φυσικό, δημόσιο πόρο και θεμέλιο κάθε μορφής ζωής, κοινωνικής οργάνωσης και οικονομικής δραστηριότητας, είναι αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιιότητα και προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη σήμερα και στο μέλλον. Η επίδραση της κλιματικής κρίσης και των αυξανόμενων πιέσεων στην υδατική ασφάλεια, τα φαινόμενα λειψιδρίας και όλο ένα αυξανόμενη ζήτηση για προσιτό και ποιοτικό νερό καθιστούν την ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων απολύτως αναγκαία. Με το νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ συνεννοούνται δυνάμεις 70 παρόχων υπηρεσιών υδάτος εδίο. Σήμερα οι φορείς συνολικά στη χώρα μας ξεπερνούν τους 735, με συνέπεια τον κατακαιρματισμό, την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και την αναποτελεσματικότητα. Με το νέο πλαίσιο επεκτείνεται η χωρική αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ σε όλη την Υπηρωτική Αττική, την Αίγινα και το Αγκίστρι, τη Βιωτία, τη Φωκίδα και την Εύβοια, με την εξαίρεση της Κύρου. Επιπλέον, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η αναβάθμιση των υπηρεσιών ίδρυψης και αποχέτευσης θα μειώσει τη σπατάλη του νερού, θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη διαχείριση και μακροπρόθεσμα σε μείωση του λειτουργικού κόστους. Παράλληλα, η πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια, παραδείγματος χάρη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ευρωπαϊκά προγράμματα και διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, διευκολύνει την υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων σε υποδομές. Το νέο σχήμα παρέχει επίσης μεγαλύτερη ευελιξία στην προσέλκυση και στελέχωση με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, προσφέροντας ανταγωνιστικότερο μισθολογικό πλαίσιο και ενισχύοντας τη συνολική επιχειρησιακή ικανότητα. Ταυτόχρονα, η αποτελεσματική διαχείριση των δικτύων αποχέτευσης και των λιμάτων θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην αποτροπή περιστατικών περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, όπως οι υπερχυλήσεις λιμάτων παρατηρήθηκαν πέρυσι σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές. Με τη συνένωση φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος που θα οδηγήσει στην εξυπηρέτηση από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, περιοχών οι οποίες σήμερα καλύπτονται από ιδιώτες, με πολύ υψηλό κόστος και με νερό η ποιότητα του οποίου δεν ελέγχεται με τον σημαντικό τρόπο που εφαρμόζουν οι δύο μεγάλοι δημόσιοι πάροχοι, ενισχύεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού. Το νερό είναι ευθύνη μας. Δεν ανήκει μόνο σε εμάς, ανήκει και στα παιδιά μας. Οφείλουμε να το προστατεύουμε, να μειώσουμε τη σπατάλη του και να το κληροδοτήσουμε άφθονο, ποιοτικό και προσιτό στην επόμενη γενιά, αναφέρει το δελτίο τύπου του Υπουργείου. Στην ανάκληση του ορισμού του Δημοτικού Συμβούλου Βασίλης Γαμπέλη, ως άμεσο αντιδημάρχου παιδείας και αθλητισμού, προχώρησε ο Δήμαρχος Έγινας με την υπαριθμό 676 του 2026 απόφασή του, η οποία εκδόθηκε στις 16 Ιουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά εφαρμογή των διατάξεων του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις οποίες οι άμεστοι αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να είναι μόνιμοι υπάλληλοι του δημοσίου. Για το λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαία η αναδιάρθρωση της διοικητικής ευθύνης στον τομέα της παιδείας και του αθλητισμού του Δήμου Έγινας. Με την ίδια απόφαση, ο κύριος Ζαμπέλης ορίζεται τεταλμένος σύμβουλος για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στους τομείς της παιδείας και του αθλητισμού. Σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης, στόχος της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι η καλύτερη, στο μέτρο του δυνατού, παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και τους επισκέπτες του Δήμου Έγινας. Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Ζαμπέλης είχε οριστεί άμεστος αντιδήμαρχος παιδείας και αθλητισμού στις 21 Ιανουαρίου 2026 με θητεία έως 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Η νέα απόφαση μεταβάλλει τη θεσμική του ιδιότητα, διατηρώντας ωστόσο την ευθύνη του για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στους συγκεκριμένους τομείς.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια σπουδαία επιτυχία για την Έγινα επιφύλασε το βαλκανικό πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξήχθη στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Ο Αντώνης Ζαμπέλης κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στίπλ. Για αυτή τη μεγάλη επιτυχία του αθλητή του ΑΚ Έγινας μίλησε ο προπονητής του Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Βρισκόμαστε στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Πριν λίγο τελείωσε ο αγώνας των 3.000 μέτρων στίπλ και είχαμε μια μεγάλη επιτυχία για την Έγινα. Ο αθλητής Ζαμπέλης Αντώνης για πρώτη φορά πήρε το πρώτο βαλκανικό μετάλλιο, την τρίτη θέση. Έπαιξε αγωνίες και όσο μπορούσε καλύτερα μέχρι το τέλος με τους άλλους δύο αθλητές, αλλά ένα πρόβλημα στη μέση που είχαμε στην αρχή της χρονιάς εμφανίστηκε μέσα στον αγώνα, με αποτέλεσμα να περιορίσει λίγο το χρόνο. Είναι μια δύσκολη χρονιά με πανελλήνιες εξετάσεις και το παιδί παρόλα αυτά συνέχισε να γυμνάζεται και κατάφερε και να περάσει στο πανεπιστήμιο και να φέρει και ατομικό ρεκόρ και βαλκανικό μετάλλιο και πρώτο μετάλλιο στην K20. Θα τελειώσει η χρονιά του Αντώνη σε 2 εβδομάδες με το πανελλήνιο πρωτάθλημα αντρών. Πιστεύω να είναι καλά και να μην έχει πρόβλημα και να αγωνιστεί. Και μετά θα πάμε σε ξεκούραση που τη χρειάζεται και σε αποκατάσταση του τραυματισμού ώστε την επόμενη χρονιά που είναι πολύ σημαντική γιατί έχει πανευρωπαϊκούς αγώνες K20 να μπορέσει να κάνει μια μεγάλη διάκριση για τη χώρα. Μαζί με τους Μαγιάς να ενημερώσω ότι στο Καλπενήσι που γυμνάζονται ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος και ο Παπαδάκος, ο Διονύσιος αγωνιστήκαν σε αγώνες σε δρόμου στο Καλπενήσι με τον Ζαμπέλη στα 10.000 μέτρα, τον Ζαμπέλη και Γιώργο στα 10.000 μέτρα να κερδίζει τον αγώνα και να κάνει και πολύ καλή εμφάνιση στα 5.000 μέτρα ο Παπαδάκος. Όλα αυτά μία εβδομάδα πριν το πανελλήνιο πρωτάθλημα που θα αγωνιστούν στη Θρίβα για την κατηγορία K16.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης Ήρδος Κρητικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. 2 χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, Η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που, υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά, για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω, 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ναι, ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήτανε μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν συμβαίνω να σας το πούμε. Ναι, ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
4: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
5: 17 Σεπτεμβρίου. Μπράβο, μπράβο. Ναι, ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
4: Που αρχίσαμε.
5: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
4: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως. Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
5: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
4: Έχουν και από την Αθήνα.
5: Βεβαίως.
4: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. Για μας.
5: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
4: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
6: Σκαζώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegina Fistiki Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήρυδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Ψυχορήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Φτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να πραγματοποιήσει αυτή τη έκθεση σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
7: Ο κ. Βουρλούμη ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
5: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη, που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγίου Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κατσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολύ ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη. Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο, είμαι στα Γιάννενα. Σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένα τέτοιο Δήμο είναι μεγαλύτερη Δήμη, βέβαια, από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε, δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη Δήμη, όπως τα Γιάννενα, που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχει είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιά ώρα, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιο ξενοδόχο και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σα το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινοκτή Μηταρά, όπως κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
7: Ενδέκατη.
5: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά, που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε, γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι... Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
8: Χρόνια πολλά.
5: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν. Ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ, άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικανική Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους τοίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη, που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία και ο άλλος στη Σύμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πήγαινε σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμής στα Σογκαρίς που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει ένα, μια τριτοβάθμια θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξης, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδαξε ως τότε. Δίδαξε επειδή της είπα εγώ να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και θέλω,

0: μαθητές της Μάρος έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και θέλω και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους, καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Ναι, και... Ναι, και... και κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη, έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι που πήραν μέρος. Καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους τότε και τώρα. Νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί. Την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε, μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολλοί, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
2: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.

0: Νομίζετε πάρα πολλά πράγματα και θα θέλαμε έτσι και με την ιδιότητά σας ως βουλευτή, έχετε αυτή τη διπλή ιδιότητα, να δούμε δύο θέματα για την πολιτική προστασία και την αντιπυρική θωράκιση της Αίγινας. Της Αίγινας που έχει πευκοδάσει, έχει ένα ευαίσθητο περιβάλλον και θα θέλαμε έτσι να αξιολογήσετε
1: και
0: λίγο...
1: Και γι' αυτό το λόγο, αν μου επιτρέπετε, και γι' αυτό το λόγο από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας, από πέρυσι έχει ενταχθεί η περιοχή της Αίγινας κάτω από το πρόγραμμα των drone. Υπάρχει ένα drone το οποίο επιτηρεί σε 24-ωρη βάση, ούτως ώστε να μπορούμε και να έχουμε μια έγκαιρη ειδοποίηση και έγκαιρη ενημέρωση σε περίπτωση πρόκλησης μιας πυρκαγιάς. Έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Κοιτάξτε, τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης και της πολιτικής προστασίας είναι ζητήματα τα οποία δεν έχουν ούτε χρώματα, ούτε υπερασπίζονται από κόμματα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με αφορμή την παρουσία μου στο Υπουργείο και βλέποντας από μέσα αυτούς τους 18 μήνες την πολύ σοβαρή δουλειά η οποία γίνεται κατά βάση από τα στελέχη, τους πυροσβέστες, τους άντρες και τις γυναίκες που υπηρετούν στο πυροσβεστικό σώμα και την πολιτική προστασία και τα στελέχη της πολιτικής προστασίας. Μπορώ να σας πω ότι σε σχέση με το 19, η χώρα μας έχει δύο πολύ σημαντικές κατακτήσεις. Είναι δύο σημαντικές κατακτήσεις οι οποίες προφανώς και έχουν περιθώρια βελτίωσης και πάνω σε αυτό το πλαίσιο εργαζόμαστε, αλλά αποτελούν μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη για τη χώρα. Το λέω αυτό γιατί πρώτοι εμείς, αλλά και το σύνολο της κοινωνίας, πρέπει να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση και οι συνέπειες αυτής, συνέπειες οι οποίες έχουν οδηγήσει σε τραγωδίες, σε εκατόμβες νεκρών, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, έχουμε δει αντίστοιχα περιστατικά. Οι συνέπειες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μεμονωμένα και αποσπασματικά. Πρέπει λοιπόν όλοι οι πολίτες και το κράτος να αντιληφθούν, εμείς από πλευράς του κράτους το έχουμε αντιληφθεί, αλλά θα πρέπει και το σύνολο της κοινωνίας να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά και ως μεμονωμένα περιστατικά. Η κλιματική κρίση είναι εδώ, είναι στην καθημερινότητά μας, επηρεάζει τη ζωή μας, επηρεάζει την υγεία μας, επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα της κάθε περιοχής. Και μόνο αν έχουμε ένα ενιαίο και συνεκτικό σχέδιο μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό ανάγχωμα απέναντι στις συνέπειες αυτής. Δύο λοιπόν κατακτήσεις τις οποίες έχουμε για τη χώρα από το 19 και μετά είναι ότι πλέον υπάρχει μια ολιστική διαχείριση των ζητημάτων γύρω από την κλιματική κρίση. Δεν λειτουργούμε αποσπασματικά, πλέον λειτουργούμε σε τρεις άξονες ενιαία, στο κομμάτι της πρόληψης, μέσα σε αυτά είναι και η δράση με τα ντρόουν, μέσα σε αυτά είναι και τα καθάριστα οικόπεδα και πολλές άλλες δράσεις, στο κομμάτι της αντιμετώπισης των φαινομένων επί του πεδίου και φυσικά στο κομμάτι της αποκατάστασης της επόμενης μέρας, ούτως ώστε να επανέλθει όσο το δυνατόν συντομότερα η κανονικότητα στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από ακραία καιρικά φαινόμενα.
0: Αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο. Χωρίς να σας διακόψω, γιατί θα τα δούμε και συνέχεια αυτά. Αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο τα ζητήματα της Αίγινας, τα οποία ξέρω ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Βεβαίως, βεβαίως.
1: Στηρίζω όλη την Ελλάδα λόγω της θέσης μου και πραγματικά έρχομαι αντιμέτωπος με ανθρώπους οι οποίοι ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη, όταν σχεδόν δεν έχουν καμία ευθύνη, βλέπουν να αλλάζει η ζωή τους επειδή έχουν πέσει θύματα της κλιματικής κρίσης. Η δεύτερη μεγάλη κατάκτηση για τη χώρα είναι ότι πλέον υπάρχει ένα πλαίσιο συνεργασίας άμεσα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στελέχη της πολιτικής προστασίας, τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις όπου χρειαστεί, τους επιστήμονές μας, τους εθελοντές μας, και έτσι δημιουργείται μια πολύ ισχυρή δύναμη κρούσης. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια εκτάκτων αναγκών, όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια πρόληψης. Και έτσι μπορούμε και θωρακίζουμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τις τοπικές κοινωνίες απέναντι στην κλιματική κρίση, η οποία είναι πάρα, πάρα πολύ επικίνδυνη.
0: Ωραία. Μια και μιλήσατε για Δήμους, για πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, πάμε να δούμε τώρα εδώ στην Αίγινα. Είσαστε ικανοποιημένος, πώς αξιολογείτε το βαθμό της στελέχωσης τόσο των πυροσβεστών, της πυροσβεστικής δύναμης, του πυροσβεστικού κλιμακίου εδώ στην Αίγινα, όσο και των εθελοντών, είσαστε ικανοποιημένοι?
1: Γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια ενίσχυσης και νομίζω ότι με βάση και τα πεπραγμένα, με βάση και τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε και κατά τη διάρκεια της περσινής αντιπυρικής περίοδου, αλλά και τώρα μέχρι στιγμής, νομίζω ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο.
0: Έχει πάει εξαιρετικά, είναι αλήθεια.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να λέω ότι έχει πάει εξαιρετικά, γιατί οφείλουμε να δίνουμε τον καλύτερο μας σε αυτό, αλλά Δυστυχώς υπάρχουν τέτοιες καιρικές συνθήκες, τέτοιες κλιματολογικές συνθήκες, που ξαφνικά μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με πολύ ακραία φαινόμενα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να πω σε όλους τους Αιγινίτες και σε όλες τις Αιγινίτισσες είναι ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια. Ότι αυτή η προσπάθεια γίνεται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνέπεια και ένταση. Δεν επαναπαυόμαστε ότι πέρυσι είχαμε μια καλή αντιπυρική περίοδο, ούτε ότι μέχρι σήμερα πάμε καλά. Είμαστε συνεχώς επιφυλακή και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι δυνατόν το καλύτερο και στο κομμάτι της πρόληψης και φυσικά, αν όμοιγεν το χρειαστεί, και στο κομμάτι της αντιμετώπισης.
0: Ποια είναι η θέση σας για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Έγινας σε πυροσβεστικό σταθμό και τη δημιουργία ενός πυροσβεστικού κλιμακίου στο Αγκίστρι?
1: Το έχουμε συζητήσει με τον αρχηγό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θα ήταν, δέψτε μου, γιατί σας ξαναλέω, ζω την κλιματική κρίση πολύ έντονα και τη ζω όχι μόνο στο επιχειρησιακό κομμάτι, όχι μόνο στο τεχνοκρατικό κομμάτι, όχι μόνο στο επιστημονικό κομμάτι, αλλά και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις πληγές που αφήνει στις τοπικές κοινωνίες, γιατί εγώ πηγαίνω σε όλες τις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί την επόμενη μέρα, ούτως ώστε να δούμε πώς θα επαναφέρουμε, όπως σας είπα, σε συνθήκες κανονικότητας όλες αυτές τις περιοχές. Ήταν όμως πραγματικά άστοχο και αδόκιμο και θα αναιρούσα τον ίδιο μου τον εαυτό όταν λέω ότι γίνεται μια σοβαρή και επαγγελματική προσπάθεια, να έρθω και να σας πω ότι πλέον όλες αυτές οι αποφάσεις οι οποίες πρέπει να πάρθουν σε επιχειρησιακό επίπεδο από πλευράς πυροσβεστικής τις παίρνει η πολιτική ηγεσία. Θα ήταν άδικο και αδόκιμο. Έχει γίνει συζήτηση για τα δύο θέματα τα οποία είπατε, τόσο για την Έγινα όσο και για την Έγινα. Είναι ενήμερη η φυσική ηγεσία της πυροσβεστικής υπηρεσίας και αυτή, ιεραρχώντας τις ανάγκες και με βάση τις δυνατότητες, θα προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες. Θα ήταν πραγματικά, ξέρετε, το έχουμε πληρώσει και το έχουμε πληρώσει ακριβά αυτό. Ένας πολιτικός να εκμεταλλευόμενο στη θέση του, να αδιαφορεί για τις επιχειρησιακές ανάγκες οι οποίες υπάρχουν και να προσπαθεί να επιβάλλει την άποψή του. Προφανώς εγώ για την Έγινα θέλω το καλύτερο, όπως και για όλα τα νησιά του Σαρωνικού και για τον Πειραιά. Αυτό όμως θα πρέπει να είναι κάτω από ένα ευρύτερο πλαίσιο και έχει να κάνει με τις επιχειρησιακές δυνατότητες τις οποίες έχει η πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Μάλιστα. Επί του πεδίου, λοιπόν, πρόσφατο ο Δήμος της Έγινας υλοποίησε μια άσκηση επιχάρτου με την κωδική ονομασία ΑΦΕΑ. Το αντικείμενο της άσκησης ήταν η διαχείριση και οργανωμένη πρόληψη απομάκρυνσης πολιτών εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς. Ήταν μια άσκηση επιχάρτου, είναι επαρκείς τέτοιες προσεγγίσεις, πρέπει να γίνονται περισσότερες? Είχαμε δει ασκήσεις και στην ΑΦΕΑ πριν από 2-3 χρόνια.
1: Είχατε δει και ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο.
0: Σωστά.
1: Είχατε δει ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο. Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς όλες αυτές οι ασκήσεις είναι ωφέλιμες. Είναι ωφέλιμες γιατί βάζουν σε μια λειτουργία την κοινωνία και τους πολίτες γύρω από τον τρόπο τον οποίο θα πρέπει και οι ίδιοι να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις, αλλά βάζει και σε μια εγρήγορση και, αν θέλετε, επαναλαμβάνει την υποχρέωση την οποία έχουν οι αρμόδιοι φορείς, ούτως ώστε να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Άρα όλα αυτά τα προγράμματα, οι ασκήσεις, οι εκπαιδεύσεις, οι μετεκπαιδεύσεις, οι ενημερώσεις, είναι απαιτούνται να γίνονται, ούτως ώστε να έχει μια καλύτερη ενημέρωση η τοπική κοινωνία, αλλά και μια καλύτερη προετοιμασία στο ενδεχόμενο του να κληθούν να αντιμετωπίσουν ακραίες τέτοιες καταστάσεις.
0: Φέτος δόθηκε πάρα πολύ μεγάλο βάρος στον καθαρισμό οικοπαίδων και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι μια αρμοδιότητα που έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων, γιατί τους βάζει σε μια υποχρέωση η οποία ενδεχομένως μπορεί και να τους βγάζει από άλλες παραγωγικές διαδικασίες. Νομίζω ότι ο Δήμος της Έγινας και προσωπικά ο κ. Ζορμπάς θα πάει πάρα πολύ καλά σε αυτό το τομέα.
1: Ναι, αν έχει πέσει βαριά
0: που είναι πλάτες, εξαιρετικά δύσκολος.
1: Αν έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων. Κοιτάξτε, όλοι θα πρέπει να καταλαβαίνουμε το μερίδιο ευθύνης το οποίο έχουμε και τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε. Δεν έχουμε μόνο δικαιώματα, έχουμε και υποχρεώσεις. Και οι πολίτες έχουν τη δική τους ατομική ευθύνη γύρω από όλα αυτά.
0: Και ουσιαστικά η ερώτηση, αν μου επιτρέπετε
1: εγώ
0: να...
1: Εγώ θα σας πω, είναι η τρίτη χρονιά που εφαρμόζεται το μέτρο γύρω από τα καθάριστα οικόπεδα. Όταν ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια, πειραματικά οι παράγοντες διέγνωσαν το πόσο ωφέλιμο και σημαντικό ήταν την προσπάθεια οριοθέτησης των πυρκαγιών, αν ήταν καθαρισμένες οι περιοχές όπου είχε ξεσπάσει μια πυρκαγιά. Και έτσι υιοθετήθηκε και έγινε νόμος του κράτους. Αυτός ο νόμος του κράτους δεν έρχεται ούτε για να ταλαιπωρήσει, ούτε για να τιμωρήσει ιδιοκτήτες οικοπαίδων, ούτε βέβαια να ταλαιπωρήσει τους δήμους, έτσι, και τις κοινότητες. Έρχεται για να προστατεύσει και τους πολίτες και τους δήμους και τις κοινότητες. Τι να προστατεύσει? Προστατεύσει την περιουσία τους και να προστατεύσει ενδεχομένως και την ανθρώπινη ζωή, την ίδια τους τη ζωή. Mm. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μια υποχρέωση η οποία πρώτα και κύρια βοηθάει εμάς, τους προσωπικά, τους ιδιοκτήτες. Θα μπορούσα να σας πω ότι είμαι ικανοποιημένος φέτος, γιατί ήταν περισσότερες οι αιτήσεις οι οποίες κατατέθηκαν με πέρυσι. Δεν είμαι όμως ικανοποιημένος, γιατί υπάρχουν πάρα πάρα πολλά, πολλές χιλιάδες ακόμα οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα. Και αυτό το οποίο θα ήθελα να περάσω και ως μήνυμα μέσα από το φιλόξενο σταθμό σας, είναι ότι μπορεί να πέρασε, να τέλειωσε η ημερομηνία που υπήρχε το περιθώριο για να καθαρίσει κάποιος το οικόπεδό του, αλλά η προσπάθεια συνεχίζεται. Ακόμα και σήμερα μπορεί κάποιος να πάει να καθαρίσει το οικόπεδό του. Επίσης, η αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος, γιατί υπάρχουν και τα απαιτούμενα κονδύλια τα οποία δίδονται για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε αυτές τις δράσεις. Να σας πω ότι το 2019 τα κονδύλια τα οποία έπαιρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
0: Ήταν η επόμενη ερώτησή μου.
1: Τα κονδύλια τα οποία έπαιρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
0: Ή γύρω στα 30.000, δεν θυμάμαι.
1: Για την προετοιμασία της αντιπυρικής περίοδου. 0 για την αντιπυρική περίοδο.
0: 153 φέτος ο Δήμος.
1: Σήμερα είναι 50 εκατομμύρια ευρώ.
0: Α, μιλάω για το Δήμο της Αίγινας, αναφέρομαι τοπικά.
1: Εγώ σας λέω
0: αναφέρομαι ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση.
1: Εγώ σας λέω συνολικά. Είναι αρκετά? Ενδεχομένως να μην είναι αρκετά. Αλλά ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με βάση τις δημοσιοοικονομικές δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν και τις προτεραιότητες τις οποίες βάζουμε. Εγώ λοιπόν, αυτό το οποίο θέλω να πω κλείνοντας γύρω από το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, ο Δήμος έχει την υποχρέωση να ορίσει κάποια πράσινα σημεία. Ή αυτά τα οποία μαζεύονται από τα καθάριστα οικόπεδα πρέπει ο κάθε πολίτης να πάει να το τοποθετήσει. Και μετά η δεύτερη αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος είναι να εντοπίσει επικίνδυνα εντός εισαγωγικών οικόπεδα, τα οποία θα πρέπει να πάει να τα καθαρίσει ο ίδιος ο Δήμος και να στείλει το λογαριασμό στον ιδιοκτήτη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτές είναι οι αρμοδιότητες του Δήμου. Αλλά κλείνοντας το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, θέλω να το ξαναπώ αυτό. Είναι ένα μέτρο το οποίο πρώτα και κύρια βοηθάει για να μπορέσουμε να περισσώσουμε τις περιουσίες μας, εμάς τους ιδιοκτήτες των οικοπαίδων. Και φυσικά ακόμα και να μην βάλουμε σε κίνδυνο τη δικιά μας ζωή ή τη ζωή του γειτονά μας.
0: Μάλιστα, μάλιστα. 153.000 ευρώ είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει λάβει για πολιτική προστασία ο Δήμος της Αίγινας. Όταν παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια, νομίζω έχει ξεκινήσει από 25.000, έχει πολύ μεγάλη αύξηση δηλαδή. Με την οπτική τη δική σας, πώς πρέπει να επενδυθούν αυτά τα χρήματα, ποιοι είναι οι τομείς πολιτικής προστασίας που ένας Δήμος, βέβαια έχει το δικό του σχεδιασμό, κάθε Δήμος.
1: Κάθε Δήμος, αν μου επιτρέπετε, έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες.
0: Σαφώς.
1: Υπάρχουν πληθυσμικές ιδιαιτερότητες, γεωγραφικές ιδιαιτερότητες. Οπότε ο κάθε Δήμος αυτός θα πρέπει με βάση τις υπηρεσίες τις οποίες έχει να διαγνώσει πού υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη και εκεί να κατανείμει τα κονδύλια τα οποία παίρνει. Προφανώς οι καθαρισμοί είναι κάτι το οποίο είναι προαπαιτούμενο. Δεν συζητιέται αυτό. Και φυσικά για την καλύτερη θωράκιση της περιοχής μπορεί να χρησιμοποιήσει και διάφορα άλλα ψηφιακά ή τεχνολογικά εργαλεία, ούτως ώστε να μπορεί να υπάρχει μια ακόμα μεγαλύτερη εποπτεία των περιοχών οι οποίες θεωρούνται εντός εισαγωγικών επικίνδυνες, αλλά ακόμα και το να υπάρξει μια πρόσληψη εποχικού προσωπικού, το οποίο να συνδράμει σε διάφορες εργασίες οι οποίες πρέπει να γίνουν τόσο για την πρόληψη όσο και για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών.
0: Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο στην πολιτική προστασία. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα.
1: Ναι, θα μπορούσαμε να μιλάμε
0: όμως
1: πολλή ώρα.
0: Επειδή...
1: Εγώ ένα πράγμα Βεβαίως. Θα ήθελα να πω για να το κλείσω το ζήτημα της πολιτικής προστασίας. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω, γιατί βλέποντας τα στοιχεία που συγκεντρώνουμε μετά το πέρας κάθε αντιπυρικού, είναι πραγματικά οδυνηρό το ένα ποσοστό άνω του 85% των πυρκαγιών που έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε να προέρχονται από ανθρώπινη δραστηριότητα. Ανθρώπινη δραστηριότητα η οποία είτε είναι με δόλο είτε χωρίς δόλο. Επιτοπλίστων η συντριπτική πλειοψηφία είναι χωρίς δόλο. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να αντιληφθούμε και να κατανοήσουμε, και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θέλω να περάσω και μέσα από το σταθμό σας, ότι οι οδηγίες οι οποίες βγαίνουν καθημερινά της πολιτικής προστασίας δεν είναι οδηγίες. Είναι εντολές. Είναι εντολές οι οποίες πρώτα και κύρια προστατεύουν την ίδια μας τη ζωή. Μετά προστατεύουν την περιουσία μας και φυσικά προστατεύουν και το φυσικό περιβάλλον. αν το αντιληφθούμε ως, αν τις αντιληφθούμε ως εντολές και πώς καταλυτικά μπορεί να επηρεάσουν την ίδια μας τη ζωή, τότε πιστεύω ότι δεν θα κάνουμε την αστοχία όταν έχει 4 και 5 να βγω στο χωράφι μου και να βάλω μια φωτιά ή να κάνω ένα μπάρμπεκιου ή να κάνω κάποιες θερμές εργασίες. Μπορούμε να το κάνουμε κάποια άλλη μέρα που δεν θα έχει τόσο πολύ αέρα ή που οι κλιματολογικές συνθήκες θα το επιτρέπουν. Φανταστείτε σε τι κίνδυνο μπαίνει η ίδια μας η ζωή. Λοιπόν, είναι πραγματικά πάρα πολύ άστοχο και άδικο να ταλαιπωρείται τόσος κόσμος, να κινδυνεύει τόσος κόσμος, να χάνονται τόσα λεφτά επειδή κάποιος από μια αυλεψία πάει και κάνει μια ηλεκτροσυγκόλληση έξω στην ύπαιθρο όταν δεν πρέπει.
0: Μάλιστα. Αυτό που συνειδητοποιώ μιλώντας μαζί σας όλη αυτή την ώρα είναι ότι βάζετε μια παράμετρο την οποία σπάνια τη σκεφτόμαστε. Είναι το μετά. Το τι συμβαίνει μετά σε μια κοινότητα, σε ένα τόπο που έχει πληγεί από μια πυρκαγιά.
1: Ναι, γιατί το βιώνω.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Ναι, γιατί το βιώνω. Και γι' αυτό το λόγο, αν θα μπορούσαμε. Ξέρετε, όταν κάποιος πάει και βάζει μια φωτιά για να καθαρίσει το χωράφι του. Και καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να συναισθανθεί εκείνη την ώρα, αν καταλάβαινε τους κινδύνους και τις συνέπειες τις οποίες θα έχουν αυτοί οι κίνδυνοι αν υλοποιηθούν, δεν θα το κάνει ποτέ στη ζωή. Θεωρεί όμως ότι επειδή το έχει κάνει πάρα πολλές φορές, έτσι και αυτή τη φορά δεν θα γίνει τίποτα και θα ανάψει μια φωτιά, θα καθαρίσει το οικόπεδό του και δεν θα γίνει τίποτα. Έλα όμως που μία φορά θα γίνει το κακό και αυτό το κακό μπορεί να επισύρει πολύ επώδυνα αποτελέσματα, όχι μόνο για αυτόν, για τον γειτονά του, για το συγγενή του, mm-hmm. για το φίλο του, για το χωριό του.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και ερχόμαστε μετά να προσπαθήσουμε να δώσουμε χρήματα, να κινητοποιήσουμε ένα μηχανισμό γύρω από την αποκατάσταση, ούτως ώστε να απαλύνουμε τις πληγές τις οποίες αφήνει μια τέτοια ζημιά. Με βλέπετε και το λέω με πάρα πολύ, απευθύνομαι με πάρα πολύ σεβασμό. Και απέναντι στους πολίτες, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι νοοτροπίες δεκαετιών και δεν είναι εύκολο να σπάσουν. Αλλά αλλάζουν τα πάντα γύρω μας, αλλάζει ο κόσμος. Και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και θα πρέπει να προσαρμοστούμε γύρω από τον τρόπο αντιμετώπισης. Και ένα σημαντικός τρόπος, καταλυτικός τρόπος αντιμετώπισης της είναι το κομμάτι της πρόληψης.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία και του βουλευτή Κατζαφάδου που όσον αφορά την υγεία και το κέντρο υγείας, να πούμε την αλήθεια, δεν έχετε κρυφτεί. Έχετε βγει μπροστά και όταν δεν ήσασταν μέλος της διοίκησης και της κυβέρνησης και με ερωτήσεις στη Βουλή και μέχρι πέρυσι τα λέγαμε πριν το μεγάλο ατυχές όλο αυτό, το μεγάλο δυστύχημα με το καλοκαίρι που στήγησε τη γυναίκα, που στήγησε τη ζωή σε μια γυναίκα λουόμενη από την έλλειψη ενός οδηγού ασθενοφόρου. Κάτι που είναι γνωστό. Πού βρισκόμαστε και γιατί φαίνεται ότι παρά τις προσπάθειες αυτά τα πράγματα φαίνεται να επαναλαμβάνονται, να μην βρίσκουν λύση.
1: Κοιτάξτε. Θέλω να ευλογήσω. Το 2012 είχα αντιληφθεί να μιλήσει για τη δική μου αξιολόγηση. Τρία βασικά προβλήματα τα οποία έχει το νησί. Το ένα πρόβλημα ήταν το νερό, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε, αλλά ήταν κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να δοθεί λύση από έναν βουλευτή μόνο. Το δεύτερο ήταν η υγειονομική υποστήριξη του νησιού. Το τρίτο, θεωρώ ότι μετά το δημογραφικό, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία είναι η εφηβική παραβατικότητα. Το τρίτο ήταν η έλλειψη κάποιου κλειστού χώρου άθλησης για τα παιδιά. Μιλάμε για ένα νησί 17.000 μόνιμων κατοίκων. Πραγματικά είναι τραγικό να μην έχει έναν κλειστό χώρο άθλησης. Δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μου. Όταν πήγα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα και είμαι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό ήταν να καταφέρω και να φέρω το πλωτό ασθενοφόρο στην Αίγινα. Τι το έκανα αυτό, ή αντιλήφθηκα ότι ένα τουριστικό νησί, για ένα νησί με τόσες χιλιάδες κατοίκους, βλέποντας τον αριθμό των διακομιδών οι οποίες γίνονταν και με τον τρόπο τον οποίο είτε με τα πλοία της γραμμής, με τα δελφίνια, είτε και με το πλωτό του λιμενικού, το οποίο έφευγε από τη Μαρίνα Ζέας και δεν ήταν κατάλληλο και ερχόταν στην Αίγινα για να παραλάβει τον ασθενή και να γυρίσει. Έδωσα πάρα πολύ μεγάλο αγώνα και κατάφερα λόγω της θέσης μου και έφερα το πλωτό ασθενοφόρο εδώ, το οποίο πραγματικά σώζει ζωές. Και μπορεί ο Αιγινίτης, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, μέσα σε 40 λεπτά, 35 λεπτά, να έχει φτάσει στον Πειραιά και να πάει σε ένα από τα μεγάλα νοσοκομεία. Χρόνος, τον οποίο πάνω κάτω είναι ίδιος και με ένα πειραιώτη. Ένα νοσοκομείο. Είτε είναι αυτό το Τζάνιο, είτε είναι το κρατικό. Αν εφημερεύουν, αν δεν εφημερεύουν αυτά, δεν το συζητάμε, είναι πολύ περισσότερος ο χρόνος. Έτσι, για να πάει στο Αττικό ή για να πάει στο Θεριάσιο ή στη Βούλα. Άρα λοιπόν, νιώθω πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση που κατάφερα και έκανα αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο κυριολεκτικά σώζει ζωές. Στο κομμάτι της τελέχωσης του κέντρου υγείας έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες. Βγαίνουν συνεχώς πάρα πολλές προσκλήσεις ενδιαφέροντος και για μόνιμο και για επικουρικό προσωπικό. Το γνωρίζετε. Δυστυχώς δεν υπάρχει το αναμενόμενο ενδιαφέρον. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε παντού όμως, σε όλη την Ελλάδα. Κυρίως, όχι μόνο, να είμαι δίκαιος, όχι μόνο στην Ισιωτική και στην Ορεινή Ελλάδα. Γίνονται προσπάθειες. Θυμάστε όταν υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με την ανακαίνιση του κέντρου υγείας, που είχα βγει εγώ στο σταθμό σας και είχα δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία και τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα.
0: Και κινήθηκαν και τα πράγματα.
1: Τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα. Άρα, εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω απέναντι στους Αιγινίτες και στις Αιγινίτισες είναι ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή την προσπάθεια.
0: Η δήλωση που έχετε κάνει και είναι πολύ σαφή, την κάνατε πέρυσι, τέτοια εποχή, στο Αιγινά Πόρταλ. Είναι ότι ναι, ισχύει, γίνονται όλα αυτά που γίνονται, γίνονται προκηρύξεις, γίνονται προσκλήσεις από τη δεύτερη ΔΥΠΕ, περνάνε στο Υπουργείο Υγείας μετά, αλλά δεν υπάρχει συμμετοχή. Μήπως λοιπόν, και αυτό γίνεται για χρόνια, το γνωρίζετε, μήπως θα έπρεπε λοιπόν να υπάρξει μια νομοθετική πρωτοβουλία, να αλλάξει λίγο τα πράγματα?
1: Είναι λίγο δύσκολο. Έχουν πάρθει κατά καιρούς διάφορες πρωτοβουλίες για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά νησιά.
0: Και για ένα κριτικό νησί θεωρείται. Έτσι δεν είναι? Δεν κάνω λάθος?
1: Για τα απομακρυσμένα νησιά και τα κριτικά.
0: Όσο αφορά την κατηγοριοποίηση, είναι σε απομακρυσμένο.
1: Γίνεται μια προσπάθεια. Μπαίνουν κάποια κριτήρια τα οποία έχουν να κάνουν με πληθυσμιακά κριτήρια. Γίνεται κάποια προσπάθεια. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να. Προσπάθεια. Προσπαθώντας να βγάλουμε όπλα από τη φαρέτρα μας για να πείσουμε γιατρούς την επιλογή και να έρθουν στην Αίγινα. Η Αίγινα, ξέρετε, νησί, είναι προάστιο των Αθηνών. Και αυτό είναι, αν με ρωτάτε ποια είναι τα asset, μεγάλα πλεονεκτήματα που έγινα, είναι το είναι η ποιότητά της με την Αττική. Και γι' αυτό λέω ότι έγινα προάστιο των Αθηνών. Ότι εγώ για να πάω στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κάθε μέρα, κάθε πρωί από τον Πειραιά, κάνω πάνω από μια ώρα για να βρεθώ εκεί. Mm-hmm. Και ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να δουλεύει στον Πειραιά μέσα σε 40 λεπτά κάθε μέρα, μπορεί να φεύγει από την Αίγινα και τον Πειραιά, άρα καταλαβαίνετε για την εγκύτητα. Βέβαια είναι και ο εκκλησιαστικός τουρισμός, έχοντας την ευλογία του να έχει τον Άγιο Νεκτάριο. Αυτά λοιπόν είναι δύο πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με τη στελέχωση λοιπόν του κέντρου υγείας, θα συνεχίσουμε και θα κάνουμε την προσπάθεια με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, ελπίζοντας ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις οι οποίες πρέπει να δοθούν και είναι απαραίτητες για τους πολίτες και για τους τουρίστες οι οποίοι επισκέπτονται το νησί.
0: Επειδή τις προσπάθειες τις έχετε κάνει, θα θυμίσω για παράδειγμα το ζήτημα της παιδιάτρου.
1: Αυτό είχαμε κάνει.
0: Είχατε κάνει μέχρι και με μπλοκάκι είχατε φτάσει στο σημείο.
1: Κάνει. Και το θέμα του νεφρολογικού, όπως γνωρίζετε, το λύσαμε. Πήγα μαζί με τον Δήμαρχο στον Υπουργό Υγείας και το λύσαμε το θέμα και δεν έκλεισε το νεφρολογικό. Κοιτάξτε, μια συνεχή προσπάθεια θα κάνω.
0: Αλλά θέλω να καταλήξω ότι το ζήτημα της παιδιάτρου, για παράδειγμα, που υπάρχει, που είναι στο νησί και προσφέρει τις υπηρεσίες της, τελικά λύθηκε με την επιχορήγηση τη μηνύα από το Δήμο. Δηλαδή, θέλω να πω. Πώς θα μπορούσε αυτή η συνεργασία ενός Υπουργείου του Υπουργείου ή της Περιφέρειας με ένα Δήμο και μια επιχορήγηση να λύσει τέτοιου είδους προβλήματα? Δηλαδή, στον κόσμο φαίνεται ότι υπάρχει μια απλή λύση. με μια επιχορήγηση, κάποια χρήματα.
1: Πλέον δίνεται μέσα από το νέο κώδικα, δίνεται δυνατότητα να δαπανούν κονδύλια και τα οποία έχουν να κάνουν με το να μπορέσουν να δώσουν ένα πρόσθετο βοήθεια. Αυτοί είναι γιατροί, είναι εκπαιδευτικοί, υπηρετούν στα σχολεία ασφαλείας. Έχει ξεκινήσει και υπάρχει και ένα φιλόδοξο σχέδιο από πλευράς του κεντρικού κράτους για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κοινωνικές κατοικίες σε όλους αυτούς οι οποίοι θα πάνε και θα προσφέρουν υπηρεσίες τους από πλευράς και ακριτικές. Θέλει δουλειά ακόμα.
0: Το θέμα είναι πάντως το επίκεντρο όλων αυτών είναι η οικονομική στήριξη. Ο Δήμος είναι γνωστό ότι μπορεί να δίνει μέχρι, αν δεν κάνω λάθος, 650 χιλιάρικα το χρόνο μέσω νομοθετικής ρύθμισης σε δημόσιους υπαλλήλους που...
1: Τώρα μέσα από το νέο κώδικα, αυτό σας λέω, δίνεται η δυνατότητα ο Δήμος να έχει μεγαλύτερη δυνατότητα. Έχουμε βγάλει μια χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. Κάφερα και ενέκρινα 2 εκατομμύρια ευρώ να έρθουν στον Δήμο της Αίγινας ούτως ώστε να δαπανηθούν σε έργα αποκατάστασης των υποδομών για τους δρόμους και σε διάφορα άλλα έργα τα οποία ο Δήμος θα αξιολογήσει ότι θα πρέπει να δαπανηθούν. Οπότε κατάφερα και εξασφαλίστηκε 2 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο έχει δρομολογηθεί να πάει στο Δήμο και θα προχωρήσει στα απαραίτητα έργα. Και φυσικά βγήκε και η στήριξη σε ό,τι έχει να κάνει με την κατασκευή του κλειστού γηπέδου, κάτι το οποίο θεωρούσα ότι ήταν μια υποχρέωσή μου απέναντι στη νέα γενιά αυτού του νησιού, που ήταν πραγματικά τραγικό. Εν έτη 2026.
0: Θυμήστε μου τη χρηματοδότηση που είχατε, πόσο το ύψος.
1: Από το Υπουργείο Εσωτερικών.
0: Το Υπουργείο Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο. Όπως να πούμε και για τα 154 είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι, κύριο Λιβάνιο. Αλλά πάντα εκεί προστρέχεται. Έτσι
1: τα 2 εκατομμύρια είναι τα δικά μου. Ναι. Τα άλλα 2 είναι αυτά τα οποία ζήτησα εγώ από το Υπουργείο Εσωτερικών. Τα 2 εκατομμύρια είναι από το δικό μου Υπουργείο, από μένα. Θεωρούσα ότι είναι πραγματικά τραγικό εν έτη 2026 να μην υπάρχει ένας κλειστός χώρος άθλησης για τα παιδιά στην Αίγινα.
0: Είναι.
1: Και ήταν ντροπή. Και ξέρετε, αυτό ήταν και το καταλυτικό μου επιχείρημα όταν πήγα στον Θόδωρο το Λιβάνιο με τον Δήμαρχο. Του είπα του Υπουργού ότι ένα νησί το οποίο έχει 17.000 μόνιμους κατοίκους, 40 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, ντρέπομαι να πηγαίνω και να μην υπάρχει ένα κλειστό γήπεδο για να παίξουν αυτά τα παιδιά. Βγήκε λοιπόν πάρα πολύ σύντομα, γιατί είναι και εύκολη η διαδικασία κατασκευής του. Θα έχουμε ένα κλειστό και θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καλέσουμε και τον Πρωθυπουργό και να παίξουμε και ένα αγώνα μπάσκετ στο κλειστό το οποίο θα φτιάξουμε.
0: Πολύ ωραία. Μια τελευταία ερώτηση. Το θυμάμαι το 18, αν δεν κάνω λάθος, είχατε κάνει μια ερώτηση στη Βουλή γι' αυτό εδώ απέναντι. Το Ινάδιο, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Τι θα λέγατε στην κυρία Ζαχαράκη για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα εδώ?
1: Είναι ωραία κατάσταση.
0: Πέφτει.
1: Είναι ωραία κατάσταση. Εγώ, κοιτάξτε, δεν μπορώ να...
0: Θέλω να υπενθυμίσω στον κόσμο με αυτό ότι ενδιαφέρεστε για πολλά πράγματα πάνω στο νησί. Έχετε δείξει το ενδιαφέρον σας για πολλά πράγματα πάνω στο νησί.
1: Εγώ πολιτεύομαι λέγοντας πάντα την αλήθεια. Είμαι άνθρωπος ο οποίος θεωρώ έτσι πρέπει να είμαστε και στην πολιτική. Και λάθος να γίνει, να αναγνωρίσουμε και να διορθώνουμε το λάθος μας. Δεν πρέπει να έχουμε παροπίδες, ούτε να θεωρούμε ότι όλα είναι καλώς καμωμένα. Δεν είναι καλή κατάσταση και προφανώς πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να αναλάβει μία δράση ούτως ώστε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό κτίριο με αυτή τόσο μεγάλη και λαμπρή ιστορία να μην συνεχίσει την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Να αξιοποιηθεί και να αξιοποιηθεί το όφελος και της ιστορίας και του πολιτισμού και της τοπικής κοινωνίας.
0: Μάλιστα. Αυτή έγινε το 18 η συζήτηση, αυτή η ερώτηση. Δεν ξέρω, θυμάμαι τι απάντηση είχατε λάβει
1: τότε.
0: Αλλά το θέμα είναι να πούμε ότι κάτι που μου το είχατε πει εσείς, γιατί δεν το γνώριζα, ότι ένα μέλος της κυβέρνησης δεν μπορεί να κάνει ερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις κλπ. Δεν καταθέτει.
1: Κανένας ο οποίος συμμετέχει και... στην κυβέρνηση δεν έχει τη δυνατότητα του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
0: Ναι. Γιατί το καλοκαίρι, αυτό το λέω απλά για να ενημερώσουμε τους ακροατές, γιατί το καλοκαίρι Και πρόσφατα που έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την κατάσταση του Ενάρδιου, δεν υπήρχε αυτή η κινητοποίηση από μέρους σας, κάτι που το βλέπαμε στο
1: δεν
0: παρελθόν.
1: Δεν μπορώ να το κάνω. Mm. Δεν γίνεται.
0: Ναι, κανένας, το καταλαβαίνω.
1: Κανένας ο οποίος συμμετέχει στην κυβέρνηση δεν μπορεί να καταθέσει ερώτηση, επερώτηση ή επίκαιρη ερώτηση σε κάποιο άλλο μέλος της κυβέρνησης, γιατί είναι συνάδελφοι.
0: Μάλιστα.
1: Βουλευτής μπορεί. Mm-hmm. Βουλευτής της συμπολίτευσης, βουλευτής ο οποίος ανήκει, ο βουλευτής ο οποίος είναι συμπολίτευση, μπορεί να καταθέσει ερώτηση και επίκαιρη ερώτηση και αναφορά. Μέλος κυβέρνησης δεν μπορεί να καταθέσει.
0: Μια συζήτηση όμως μπορεί να κάνει. Φαντάζομαι.
1: Μια συζήτηση όπως κάνω τις συζητήσεις με τους υπόλοιπους υπουργούς και προσπαθώ να δώσω λύση στα προβλήματα.
0: Και να του εξηγήσει τα προβλήματα που υπάρχουν εδώ, γιατί είναι κρίμα, είναι το πρώτο ένα κτίριο που κατασκευάστηκε.
1: Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι φεύγοντας από εδώ, επειδή έχω μια συνάντηση με τον Δήμαρχο και θα κανονίσω να ανέβει ο Δήμαρχος στην αρμόδια Υπουργό Παιδείας μαζί με μένα να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια λύση.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα από τα θετικά που άκουσα σήμερα. Ένα από τα θετικά. Γιατί μας είπατε αρκετά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ
0: που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση.
1: Και είπαμε να έχουμε ένα καλό και ήρεμο καλοκαίρι και να πω σε όλους κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Να ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ.
0: Λοιπόν, σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Έχει διπλό ρόλο, είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόσφατα και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Φυσικού. Μιχάλη, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση. Θα μιλάμε στον Ελληνικό.
2: Βεβαίως.
0: Είσαι νέος άνθρωπος. Πώς προέκυψε αλήθεια τη Δημαρχία Πολιτισμού? Είναι η δεύτερη θητεία που κάνεις. Είναι κάτι που το ζήτησες εσύ, ήταν κάποια επιλογή ή πρόταση του Δημάρχου, πώς έγινε?
2: Κοίταξε, όπως γνωρίζεις, καταργήθηκε η ΚΕΔΑ με το νέο, όταν βγήκε η νέα επιλογή του κύριου Ζορμπά. Για πρώτο χρόνο ήταν στο γραφείο Δημάρχου όλες οι εκδηλώσεις του Δήμου μας. Επομένως, τη δεύτερη χρονιά επέλεξε ο Δήμαρχος να βάλει έναν αντιδήμαρχο για να ασχολείται με αυτό. Μου έκανε την πρόταση, αποδέχτηκα, αυτό ήταν, δεν ήταν κάτι άλλο. Και το έγινε και τη δεύτερη χρονιά.
0: Το ίδιο πράγμα, μάλιστα.
2: Ναι, ναι.
0: Στις αρμοδιότητες σου, και αυτό είναι λίγο τεχνικό τώρα, αλλά έχει σημασία γιατί είναι γραμμένο στην απόφαση του Δημάρχου, είναι ο σχεδιασμός και η μέρημνα για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού, για την προστασία τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών, πολιτιστικών έργων παράγονται στο τοπικό επίπεδο. Τώρα αυτό το εφαρμογή πολιτικών κόμμα προγραμμάτων με βάζει σε μια διαδικασία να σκεφτώ ότι ενδεχομένως να μην είναι μόνο εκδηλώσεις, αλλά είναι και πιο μακροπρόθεσμα πράγματα που θα μπορούσαν να άπτονται ζητημάτων όπως είναι η παλιά χώρα, τα καποδιστριακά κτίρια, πολιτικές. Που μπορεί να μην ανήκουν στο Δήμο, αλλά ουσιαστικά ο Δήμος θα έπρεπε να έχει άποψη. Το έχεις σκεφτεί αυτό, έχεις κάνει πράγματα γι' αυτό?
2: Έχουμε μιλήσει με τον Δήμαρχο και έχουμε, αν είχατε δει και στον προϋπολογισμό για την φωταγώγηση της παλιαχώρας. Και επίσης για τα καποδιστριακά κτίρια υπάρχει η ένωση των καποδιστριακών που κάνουν κάθε χρόνο με το που είναι ο πρόεδρος ο κύριος Τσατήρης. Επομένως και με αυτό τρέχει και αυτό στον πολιτισμό.
0: Όσο αφορά το δίκτυο.
2: Ναι, στο δίκτυο πόλεων. Ναι, ναι.
0: Ναι. Το οποίο είναι κάτι ξεχωριστό πλέον από το Δήμο.
2: Ναι,
0: το
2: έχει βέβαια, έχει αλλά έχει σημαντικό ρόλο ο Δήμος μας.
0: Έχει σκεφτεί ότι, κοίτα να δεις, γιατί με ενδιαφέρει και η δική σου η ματιά. Αυτή τη στιγμή τα καποδιστριακά κτίρια είναι έτσι όπως είναι. Ακόμα και γιατί είσαι άνθρωπος της διοίκησης, αλλά ακόμα και για το θέατρο.
2: Ναι.
0: Το οποίο για πολλά χρόνια είναι κλειστό. Ναι, μήπως θα έπρεπε να κάνω κάτι, μήπως θα έπρεπε να εκφράσω μια πρόταση. Γιατί στο δίνει η αρμοδιότητα που σου έχει δώσει ο Δήμαρχος, φαίνεται ότι θα μπορούσε να εμπίπτει σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή στην εφαρμογή πολιτικών. Πολιτική είναι ότι σκέφτομαι κάτι και το εφαρμόζω προκειμένου να Πώς το βλέπεις σαν άνθρωπο της ηλικίας σου, δηλαδή που έχεις μια διαφορετική οπτική και είσαι και ένας νέος πολιτικός?
2: Βέβαια, το θέατρο και το δημοτικό θέατρο που μιλάμε, όντως είναι ένα πλήγμα για το Δήμο που δεν λειτουργεί πια, γιατί θα μπορούσε εκεί το Φεστιβάλ Θεάτρου να στεγαστεί. Αλλά έχουμε κάνει και με τον Δήμαρχο μαζί με ενέργειες για την αποκατάστασή του και περιμένουμε τη χρηματοδότηση.
0: Περιμένετε χρηματοδότηση για το, σχετικά με τη μελέτη που υπάρχει ήδη? Είναι τόσο μεγάλο το κόστος?
2: Δεν το γνωρίζω να σας πω την αλήθεια.
0: Δηλαδή,
2: γιατί
0: το κόστος για την επισκέπτη θεάτρου δεν φάνηκε να είναι μεγάλο. Μια άδεια μικρής κλίμακας.
2: Ναι, αλλά νομίζω
0: δωρεάν ήταν ο φωτισμός, από όσο θυμάμαι.
2: Τόσα χρόνια όμως που είναι κλειστό, θα έχουν γίνει εκτεταμένες οι επισκέπτες που θα χρειαστεί. Το βλέπουμε κιόλας.
0: Το θέατρο είναι κλειστό γιατί η διοίκηση το έχει κλειστό. Αν έχει φθορές, η διοίκηση φταίει γι' αυτό. Ναι, τέλος πάντων, απλά και μόνο θα ήθελα σου ξαναλέω την άποψή σου και μια και αναφέρεις για εκτεταμένες ζημιές. Πρόσφατα μου έλεγε κάποιος ότι έχουν τοποθετηθεί τα καινούργια καθίσματα, το ξέρω κι εγώ, και αυτά παραμένουν εκτεθειμένα. Ας μην μείνουμε εκεί. Ήθελα απλά να ξέρω τη γνώμη
2: αυτά
0: σου.
2: Αυτά έγινε πρώτη της θητείας μου, επομένως έχω ενημερωθεί εν μέρη, αλλά δεν έχω προλάβει να ενημερωθώ γιατί κατά τα τρέχουμε συνεχώς πράγματα. Για παράδειγμα, τώρα έχουμε το Flow Team 2 χρονιές.
0: Επιτελικά, εσείς ως αντιδημαρχία έχετε τον κόσμο που χρειάζεται προκειμένου να λειτουργήσει ως αντιδημαρχία πολιτισμού?
2: Βέβαια. Εννοείται.
0: Υπάρχει αυτό?
2: Βέβαια, ναι, ναι. Χωρίς στα στελέχη, την ομάδα που αυτήν, δεν θα είχαμε κάνει τίποτα.
0: Μάλιστα.
2: Τα 2 χρόνια αυτά. 1,5 μέχρι στιγμής.
0: Επιτελικά πόσα άτομα είναι περίπου που βρίσκονται κοντά?
2: Κοιτάξτε,
0: σου?
2: Κοιτάξτε, η αντιδημαρχία κυρίως στεγάζεται στο Γραφείο Δημάρχου. Mm-hmm. Επομένως, στο Γραφείο Δημάρχου μαζί με μένα και με κάποιους πρόεδρους από την κοινότητα, από κάθε κοινότητα και πράγμα που στο Φιστίκι Φεστ, οργανώνουμε για το Φιστίκι Φεστ. Κυρίως αυτό και μετά στις άλλες εκδηλώσεις, κυρίως στο Γραφείο Δημάρχου είναι.
0: Το πρόγραμμα για τη χρονιά βγαίνει εποχικά ή έχεις κάτι στο μυαλό σου που έχετε συζητήσει και λέτε ότι φέτος αυτή τη χρονιά θα πάει έτσι, θα κάνουμε αυτά τα πράγματα?
2: Για το Φιστίκι Φεστ εννοείται?
0: Όχι, για το Φιστίκι Φεστ
2: γενικά. Υπάρχει ένα πλάνο.
0: Θα έρθουμε και στο Φιστίκι Φεστ, okay, αλλά ήθελα να δω λίγο. Γιατί είναι άγνωστη η αντιδημαρχία πολιτισμού.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι,
2: ναι, ναι.
0: Βλέπουμε ότι έρχεσαι στην Δημοτική Επιτροπή, κάνεις μια εισήγηση. Είναι συνήθως οικονομικό οι λόγοι που έρχεσαι, γίνεται αποδεκτή και στη συνέχεια εκτελείται. Αλλά έχει ενδιαφέρον πώς σχεδιάζεται αυτό το πρόγραμμα.
2: Βέβαια, ναι, ναι.
0: Έτσι.
2: Υπάρχει ένα πλάνο, ναι, για τις εκδηλώσεις του Δήμου μας κατά τη διάρκεια του χρόνου. Mm-hmm. Έχουμε ένα πρωτόκολλο και πάνω σε αυτό κάνουμε κάποιες διαφοροποίησεις ανάλογα την εκδήλωση ή ανάλογα κάποιες νέες εκδηλώσεις που μπαίνουν στο καλεντάρι του Δήμου μας, στο πρόγραμμά μας. Mm. Αλλά υπάρχει ένα πρωτόκολλο που ακολουθούμε.
0: Υπάρχει ένα προσχέδιο.
2: Έτσι. Ναι, που είναι σίγουρο. Μάλιστα. Που είναι σίγουρο.
0: Που έχει και εποχικές μέσα και τα λοιπά.
2: Ακριβώς.
0: Υπάρχουν εκδηλώσεις που έχεις σκεφτεί ότι θα ήθελες να γίνουν, ή δράσεις γενικότερα που θα ήθελες να γίνουν αλλά για κάποιο λόγο δεν έγιναν? Και δεν πέρασε ως πρόταση, να το πω καλύτερα.
2: Όχι, όχι. Αυτό που σκεφτήκαμε πέρυσι και έγινε και φέτος είναι το Σινεμά στη Θάλασσα. Δηλαδή, από την αρχή που είδαμε το πρόγραμμα που έβγαλε η Περιφέρεια που χρηματοδοτεί κάποιους Δήμους, όλους τους Δήμους Αττικής.
0: Η πατρότητα αυτού του. Τη ιδέα ποιανού είναι?
2: Ήταν συλλογική.
0: Ήταν συλλογική, ήταν του Δήμου, της Περιφέρειας.
2: Η Περιφέρεια απλά μας είπε να δώσει τα χρήματα και εμείς βρήκαμε μια εκδήλωση που θέλουμε να κάνουμε.
0: Μάλιστα.
2: Κάτσαμε όλη η ομάδα.
0: Μου φαίνεται το κάνει και ο Πειραιάς φέτος, ζήλεψε.
2: Το κάνει και πέρυσι, το κάνει και φέτος. Ναι, ναι. Αλλά το ξεκινήσαμε εδώ. Επομένως, κάτσαμε κάτω, λέγαμε να βρούμε κάτι. Θέλαμε ο κόσμος να βγει λίγο στη θάλασσα, λίγο στις παραλίες. Λέγαμε κάτι σε διάφορα, σε αγώνες, όπως έκανε και ο κύριος Ζαμπέλης, που γι' αυτό και πολύ είχε επιτυχία στην Αγία Μαρίνα. Και είπε ιδέα για ένα σινεμά έθριο.
0: Μάλιστα.
2: Και λίγο να το συνδυάσαμε και λίγο με τη θάλασσα, λίγο με την Αμμουδιά, λίγο με τα βαρκάκια. Επομένως,
0: ωραία, αυτό είναι μια πολύ δημιουργική προσέγγιση, πολύ όμορφη. Άρεσε στον κόσμο, πήγατε και στην περιφέρεια παντού,
2: ναι, ναι,
0: να αναδείξατε. Είχε πολλαπλό ρόλο. τέτοιες δημιουργικές προσεγγίσεις έχετε σκεφτεί και άλλες που θα μπορούσαν να κάνουν τον κόσμο να βγει από το σπίτι, να πάει μέχρι από την Αίγινα, να πάει μέχρι τη Σουβάλα ή μέχρι την Αγία Μαρίνα. Κάτι παρόμοιο.
2: Προς το παρόν, είναι δεύτερη, έχουμε δεύτερη χρονιά το σινεμά στη θάλασσα, για αρχή. Όπως είπα και ο κύριος Ζαμπέλης, έκανε και δεύτερη χρονιά και αυτός στην Αγία Μαρίνα τον Beach Soccer. Προς το παρόν είμαστε σε αυτά. Δεν έχουμε κάτι νέο. Αυτό που θα κάνει τον κόσμο να ξαναπάει στην περιφέρεια είναι οι προφεστιβάλικες εκδηλώσεις για το Φυσιτική Φεστ.
0: Θα ήθελα τώρα να σε ρωτήσω αν θυμάσαι περίπου τη χρηματοδότηση την περσινή για την αρχιδημαρχία σου. Θυμάσαι περίπου πόσο...
2: Όχι. Δεν μου διαφέρει αυτή τη στιγμή.
0: Απλά θα ήθελα να κάνουμε μια αντιπαραβολή να δούμε αν έχει ανέβει φέτος, δηλαδή αν έχετε κάνει περισσότερα πράγματα, αν έχω κοστίσει περισσότερα.
2: Φέτος νομίζω θα είναι λιγότερη.
0: Θα είναι λιγότερες εκδηλώσεις που θα κάνετε.
2: Ναι. Όχι λιγότερες εκδηλώσεις, το κόστος θα είναι λιγότερο. Mm-hmm. Γιατί είπαμε φέτος, όχι να συρρυκνώσουμε, απλά πέρυσι κάναμε παραπάνω εκδηλώσεις και στο φεστιβάλ και γενικά. Φέτος όμως θα κάνουμε λίγες λιγότερες. Δικιά μου ήταν η απόφαση αυτή. Είπα του Δήμαρχου. Δήμαρχε, θα ήθελα φέτος να κάνουμε λίγο λιγότερες συναυλίες κυρίως του Φυστική Φεστ. Να επικεντρωθούμε 4 συναυλίες στην περιφέρεια και 4 συναυλίες στο κέντρο της Αίγινας που γίνεται κλασικά.
0: Ωραία. Πάμε, γιατί θέλεις να μιλήσεις για το Φυστική Φεστ. Εγώ ήθελα πρώτα να κάνουμε μια σκιαγράψη λίγο της αλληδημαρχίας σου και τα θέματα ενδεχομένως που αντιμετωπίζεις. Και τι θα ήθελες να αλλάξεις αυτά. Γι' αυτό κάναμε όλο, όλο αυτό το πρώτο μέρος, έτσι, για να γνωρίσει ο κόσμος να υπάρξει μια εικόνα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το Φεστιβάλ Φυστικού. Το Φεστιβάλ Φυστικού, Οργανωτική Επιτροπή 3 του μηνός. Αργά. Έχει ξανασυμβεί και άλλες φορές και στο παραπέντε. Ποιες είναι οι προτεραιότητες τώρα και πού βρισκόμαστε?
2: Έχουμε ξεκινήσει πολύ, όπως είπες, επειδή ξεκινήσαμε αργά, έχουμε ξεκινήσει και εμείς γρήγορα τις ετοιμασίες. Για παράδειγμα, τώρα το Σάββατο, αύριο, ξεκινάει η πρώτη προφεστιβαλική εκδήλωση με την έκθεση κεραμικής στην Πινακοθήκη, το Χώμα. Και δεν μπορώ ακόμα να πω, δεν είναι μυστικό, αλλά δεν μπορώ ακόμα να δεσμευτώ για τις εκδηλώσεις μας, αλλά είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και υπολογίζουμε ότι μπορεί και μέσα στον Αύγουστο να έχουμε και νωρίτερα το πρόγραμμα.
0: Ναι. Τώρα πέρυσι η Μαριλένα Γιαννούλη έκανε και το προηγούμενα χρόνια πολλές εκδηλώσεις, κυρίως συναυλίες.
2: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Σε όλη την Αίγινα, σε όλη την περιφέρεια. Ναι. Αυτό θα εξακολουθήσει. Ο κόσμος ήταν πολύ που πήγαινε, νομίζω το ευχαριστήθηκε.
2: Βέβαια.
0: Φέτος θα κάνετε αντίστοιχα συναυλίες, έχετε προγραμματίσει?
2: Όπως είπα και νωρίτερα, έχουμε προγραμματίσει 4 συναυλίες, μία στην Αγία Μαρίνα, μία στη Σουβάλα, μία στο Λεόντι και μία στην Πέρδικα. Αυτές ήταν οι συναυλίες μας. Έτσι ώστε να ξεκινήσει όπως από πέρυσι από την περιφέρεια και να καταλήξει στην 17 με 20 Σεπτεμβρίου στην Αίγινα, στο λιμάνι, στις 4 κεντρικές συναυλίες μας, στην εμπορική μας έκθεση με πολλά και στο κέντρο για αυτές το τρέιμερο αυτό. Γαστρονομία, όπως το πρωτόκολλο, αλλά η εμπορική έκθεση είναι ο κύριος αγροτική εμπορική έκθεση.
0: Να φύγουμε λίγο από τις συναυλίες και τα... γιατί αυτά θα τα δούμε έτσι κι αλλιώς εν καιρό.
2: Ναι, ναι.
0: Η εμπορική έκθεση, έχει κάποια ανταπόκριση αυτή τη στιγμή? Βλέπεις να υπάρχει κάποια κινητικότητα? Δεν έχετε κάνει κάποια πρόσκληση ακόμα?
2: Από που μιλάω με τους επαγγελματίες, υπάρχει ενδιαφέρον. Τώρα εντός των ημερών να θα βγει ξανά η πρόσκληση. Θέλουμε λίγο τη διαφοροποιήσαμε φέτος.
0: Τι αλλαγές θα έχει δηλαδή?
2: Θα τις δείτε. Δεν είναι πολύ μεγάλες αλλαγές. Απλά κάποια, επειδή ήταν η ίδια εδώ όλα τα χρόνια, φέτος κάτσαμε, την ξανακοιτάξαμε εξωγενιστικά ξανά και είδαμε ότι είναι μια χαρά, είναι προφανώς. Τόσα χρόνια μια χαρά δούλευε. Απλά κάναμε και διαφοροποίησεις φέτος για να είναι πιο σωστή, θα το πω. εντάξει, σωστή ήταν, αλλά κάναμε κάποιες διαφοροποιήσεις. Ήταν κοινού, από κοινού.
0: Ο στόχος τώρα στην εμπορική έκθεση είναι να υπάρχουν όσο να δουν περισσότερες συμμετοχές.
2: Ακριβώς.
0: Ή να υπάρχει μεγαλύτερη ποιότητα συμμετοχές και να βγει ένα πιο αποτέλεσμα, το οποίο να είναι πολύ πιο συγκεκριμένο όσο αφορά το ρόλο αυτής της έκθεσης.
2: Θέλουμε να έχουμε συμμετοχές προφανώς, αλλά όπως είπες, να έχουμε και ποιοτικές συμμετοχές. Γι' αυτό είναι και η επιτροπή και οι όροι, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει κάποια διαλογή.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πότε αναμένετε να βγουν οι προσκλήσεις? Δεν νομίζω να μου το πες. Κοντά.
2: Ναι, είναι...
0: Υπάρχει μέσα κάποια μήνα. Καινοτομία. Μου είπες για κάποιες αλλαγές που κάνετε στις προσκλήσεις, στους όρους κτλ. Αλλά γενικά στο φεστιβάλ φέτος υπάρχει κάποια καινοτομία, κάτι που θα έλεγες ότι είναι καινοτόμο και το διαφοροποιεί από τα προηγούμενα χρόνια?
2: Κοιτάξτε, ακόμα είμαστε συζητήσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί κάτι. Προς το παρόν είμαστε... Δεν μπορώ να πω κάτι, αν είναι καινοτόμο ή όχι, για τη γνώμη μου. Η Οργανωτική Επιτροπή δουλεύει σκληρά σε αυτό, όλα τα μέλη της.
0: Πέρυσι υπήρξε και μια δράση ενημέρωσης σε γραφείς εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Δηλαδή υπήρξε και μια προσπάθεια εξωστρέφειας του φεστιβάλ σε άλλα θέματα. Δεν ξέρω φέτος αν σχεδιάζεται και κάτι αντίστοιχο.
2: Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Ωστόσο, σε αυτά τα θέματα, αν δεν κάνω λάθος, είναι και η κυρία Όλγα Πετρίτη.
0: Βεβαίως.
2: Αν μπορεί και αυτή να έχει μιλήσει, γιατί και αυτή είναι η Οργανωτική Επιτροπή, το οποίο θα της το ζητήσω και αυτό, μήπως έχει αυτή κάποια δράση.
0: Και είναι κάτι που το βλέπουμε.
2: Που βέβαια.
0: Ωραία. Ξεκινάει σε λίγες μέρες και το Φεστιβάλ Θεάτρου. Έκανε μια πρώτη παρουσίαση ο Γιώργος Πίτρος. Πάει κάθε χρόνο εξαιρετικά, κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχουν μια πάρα πολύ δεμένη ομάδα. Θα το φιλοξενήσουμε σε λίγες μέρες εδώ, όταν βγουν και οι τιμές των εισιτηρίων. Ναι. Θα ήθελα και μια δικιά σου τοποθέτηση για το φετινό πρόγραμμα.
2: Φέτος το
0: φεστιβάλ. Είσαι μέλος της Επιτροπής. Είσαι μέλος. Ναι.
2: Φέτος το Φεστιβάλ Θεάτρου και έχει πάρα πολύ. Και κάθε χρόνο κάνουν φοβερή δουλειά με τις παραστάσεις. Όπως είπε και ο κ. Πίτρος, φέτος έχουμε στραφεί λίγο στην κωμωδία από ό,τι έχουμε μιλήσει. Επίσης, φέτος θα φιλοξενήσουμε δύο παραστάσεις στον χώρο των φυλακών. Αυτά είναι η ιδιαιτερότητα του φέτος.
0: Πάρα πολύ σημαντικό.
2: Εκ των οποίων η πρώτη θα είναι από την Πολυφωνική Χοροδία της Αίγινας, που θα κάνει την έναρξη του φεστιβάλ. Και η δεύτερη θα είναι ο Ίων του Ευρυπίδη, από το Διπεθέ Ρούμελης και το Φεστιβάλ Δελφών του το Λάλο Ίδωρ. Που θα είναι και αυτά τα δύο, θα αναφέρω, γιατί θα είναι είσοδος ελεύθερη.
0: Είσοδος ελεύθερη. Και να δούμε και την επιτυχημένη δράση του καλοκαιριού, που την αγαπάει πολύ ο κόσμος. Έχει ξεκινήσει, έχει γίνει ήδη μια παράσταση, από όσο θυμάμαι. Φέτος, Σινεμά στη θάλασσα, ο τίτλος. Και έχει βγει ένα πρόγραμμα παραστάσεων που είναι 5 παραστάσεις, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, 5.
0: Κάνε μου το κάλεσμα στον κόσμο, φαντάζομαι θα θέλεις να...
2: Αγαπήθηκε το σινεμά στη θάλασσα πέρυσι και από τους κατοίκους και από τους επισκέπτες του νησιού. Όπως πέρυσι έτσι και φέτος, ο Δήμος Αίγινας με την συνοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής, και να ευχαριστήσω πολύ την Περιφέρεια Αττικής γι' αυτό. Διοργανώνουμε πάλι το σινεμά στη θάλασσα με 5 προβολές σε 5 όμορφες παραλίες του νησιού μας, εκ των οποίων φέτος προσθέθηκε και τα βροχεία, το λιμανάκι των βροχείων, όπου ο κόσμος θα μπορεί να απολαύσει την ταινία μέσα από σκάφη. Ήταν μια νέα εκδήλωση του Δήμου από πέρυσι, όπως είπαμε νωρίτερα, και πέτυχε αυτό το στοίχημα που βάλαμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Και εύχομαι πάντα να είστε δημιουργικοί, να κάνετε και άλλα τέτοια πράγματα.
2: Μακάρι.
0: Έτσι, δημιουργικές εκδηλώσεις. Και βέβαια δράσεις οι οποίες να έχουν και κοινωνικό αποτύπωμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μιχάλης, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση, που ήσουν εδώ, γιατί δεν είσαι επαγγελματίας αντιδήμαρχος, δουλεύεις κιόλας και σε τράβηξε τη δουλειά σου για να έρθεις να μας κάνεις μια ενημέρωση.
2: Ακριβώς. Και η πρώτη φορά που, που δίνω έτσι μια συνέντευξη.
0: Βέβαια.
2: Μαζί με σε έναν ραδιόφωνο.
0: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μας, για να δούμε, επαναλαμβάνω, τη ματιά ενός ανθρώπου που είναι καινούριο στην αυτοδιοίκηση. Και όχι απλά καινούριο στην αυτοδιοίκηση, έχει και ασκεί και διοικητικό ρόλο με μια αντιδημαρχία που τη βλέπουμε. Βλέπουμε το αποτέλεσμα πάρα πολύ εμφανώς, αλλά δεν βλέπουμε το πώς λειτουργεί από πίσω. Αυτά.
2: Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ είμαι νέος. Πρώτη φορά ασχολούμαι με τα κοινά. Μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Συγχωρέστε με να πω αν έχω κάνει κάτι που έχω, γιατί έχω λίγο άγχος με τη συνέντευξη. Αλλά εντάξει, πιστεύω με τη συνεργασία και την ομάδα μου και με όλους θα τα πάμε. Εντάξει,
0: θα ήθελες να κάνεις αναφορά σε κάποιους ανθρώπους?
2: Όχι κυρίως. Αυτοί που η ομάδα μας ξέρει, ξέρουν ποιοι είναι και τους ευχαριστώ πολύ που είναι δίπλα μου. Γιατί συνήθως όταν λέμε ονόματα κάποιους ξεχνάμε.
0: Έτσι.
2: Ενώ θέλουμε, θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε, τους ξεχνάμε. Και μετά δεν θέλω να γίνει αυτό. Η ομάδα μου είναι εκεί, μας με βοηθάει. Και εγώ πιστεύω να φάνω αντάξιος στις προσδοκίες και, και σε αυτό που έχουν σε μένα.
0: Ειλικρινέστατος και αισιόδοξος. Μιχάλη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Η Έγινα περνά στην αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο σηματοδοτεί μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας. Για την Έγινα η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας ΕΙΔΑΠ στο νησί με στόχο την ενιαία διαχείριση της σύδρευσης, της αποχέτευσης και για πρώτη φορά της άρδρευσης. Το σχέδιο νόμου βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από την Παρασκευή 10 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το ΙΠΕΝ υποστηρίζει ότι η μεταρρύθμιση διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα του νερού, ενισχύει την ποιότητα των υπηρεσιών προς πολίτες και προστατεύει πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού που θα μεταφερθεί στις νέες δομές. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το νομοσχέδιο αποσκοπεί στον εξωθρολογισμό της διαχείρισης του νερού, την καταπολέμηση της πατάλης και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και της κλίμακας των δύο ισχυρών φορέων, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δυνατότητα χρηματοδότησης και υλοποίησης απαραίτητων έργων, καθώς και ενσωματώνει τη σημασία της τοπικής γνώσης και των αναγκών κάθε περιοχής. Στόχος είναι ένα πιο οργανωμένο, ανθεκτικό και δίκαιο σύστημα που θα παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και θα διασφαλίζει ποιοτικό, ασφαλές και οικονομικά προσιτό νερό. Η διασφάλιση της απρόσκοπτης, προσιτής και ασφαλούς πρόσβασης όλων των πολιτών στο νερό, το οποίο αποτελεί το πολυτιμότερο φυσικό, δημόσιο πόρο και θεμέλιο κάθε μορφής ζωής, κοινωνικής οργάνωσης και οικονομικής δραστηριότητας, είναι αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα και προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη σήμερα και στο μέλλον. Η επίδραση της κλιματικής κρίσης και των αυξανόμενων πιέσεων στην υδατική ασφάλεια, τα φαινόμενα λειψιδρίας και ολοένα αυξανόμενη ζήτηση για προσιτό και ποιοτικό νερό καθιστούν την ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων απολύτως αναγκαία. Με το νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ συνεννοούνται δυνάμεις 70 παρόχων υπηρεσιών υδάτων σε δύο. Σήμερα οι φορείς συνολικά στη χώρα μας ξεπερνούν τους 735, με συνέπεια τον κατακαιρματισμό, την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και την αναποτελεσματικότητα. Με το νέο πλαίσιο επεκτείνεται η χωρική αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ σε όλη την Ηπειρωτική Αττική, την Έγινα και το Αγκίστρι, τη Βιωτία, τη Φωκίδα και την Εύβοια, με την εξαίρεση της Κύρου. Επιπλέον, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η αναβάθμιση των υπηρεσιών ίδρυψης και αποχέτευσης θα μειώσει τη σπατάλη του νερού, θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη διαχείριση και μακροπρόθεσμα σε μείωση του λειτουργικού κόστους. Παράλληλα, η πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια, παραδείγματος χάρη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ευρωπαϊκά προγράμματα και διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, διευκολύνει την υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων σε υποδομές. Το νέο σχήμα παρέχει επίσης μεγαλύτερη ευελιξία στην προσέλκυση και στελέχωση με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, προσφέροντας ανταγωνιστικότερο μισθολογικό πλαίσιο και ενισχύοντας τη συνολική επιχειρησιακή ικανότητα. Ταυτόχρονα, η αποτελεσματική διαχείριση των δικτύων αποχέτευσης και των λιμάτων θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην αποτροπή περιστατικών περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, όπως οι υπερχυλήσεις λιμάτων παρατηρήθηκαν πέρυσι σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές. Με τη συνένωση φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος που θα οδηγήσει

0: να πόρταλ.
1: Λοιπόν, έχω τη πολύ μεγάλη χαρά σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον Υφυπουργό Εγκληματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και βέβαια βουλευτή της περιφέρειάς μας, τον κύριο Κώστα Κατσαβάδο. Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκα και επιτρέψτε μου να πω ότι είναι δική μου χαρά να βρίσκομαι εδώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Γνωρίζω ότι το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα επιβαρημένο, αλλά είναι μια πολύ σημαντική, μια καλή ευκαιρία να πούμε δύο λόγια γιατί βρισκόμαστε μέσω της αντιπυρικής περίοδου και, και η θέση...
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Η ώρα είναι 11:30.

0: ουσιαστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην αποτροπή περιστατικών περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, όπως οι υπερχιλήσεις λιμάτων παρατηρήθηκαν πέρυσι σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές. Με τη συνένωση φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος που θα οδηγεί στην εξυπηρέτηση από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, περιοχών οι οποίες σήμερα καλύπτονται από ιδιώτες, με πολύ υψηλό κόστος και με νερό η ποιότητα του οποίου δεν ελέγχεται με τον συστηματικό τρόπο που εφαρμόζουν οι δύο μεγάλοι δημόσιοι πάροχοι, ενισχύεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού. Το νερό είναι ευθύνη μας. Δεν ανήκει μόνο σε εμάς, ανήκει και στα παιδιά μας. Οφείλουμε να το προστατεύουμε, να μειώσουμε τη σπατάλη του και να το κληροδοτήσουμε άφθονο, ποιοτικό και προσιτό στην επόμενη γενιά, αναφέρει το δελτίο τύπου του Υπουργείου. Στην ανάκληση του ορισμού του Δημοτικού Συμβούλου Βασίλης Γαμπέλη, ως άμεσο αντιδημάρχου παιδείας και αθλητισμού, προχώρησε ο Δήμαρχος Έγινας με την υπαριθμόν 676 του 2026 απόφασή του, η οποία εκδόθηκε στις 16 Ιουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατ' εφαρμογή των διατάξεων του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις οποίες οι άμεσοι αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να είναι μόνιμοι υπάλληλοι του δημοσίου. Για το λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαία η αναδιάρθρωση της διοικητικής ευθύνης στον τομέα της παιδείας και του αθλητισμού του Δήμου Έγινας. Με την ίδια απόφαση, ο κ. Ζαμπέλης ορίζεται τεταλμένος σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό των δράσεων στους τομείς της παιδείας και του αθλητισμού. Σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης, στόχος της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι η καλύτερη, στο μέτρο του δυνατού, παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και τους επισκέπτες του Δήμου Έγινας. Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Ζαμπέλης είχε οριστεί άμεσος αντιδήμαρχος παιδείας και αθλητισμού στις 21 Ιανουαρίου 2026 με θητεία έως 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Η νέα απόφαση μεταβάλλει τη θεσμική του ιδιότητα, διατηρώντας ωστόσο την ευθύνη του για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στους συγκεκριμένους τομείς.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Μια σπουδαία επιτυχία για την Έγινα επιφύλασε το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξήχθη στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Ο Αντώνης Ζαμπέλης κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στίπλ. Για αυτή τη μεγάλη επιτυχία του αθλητή του ΑΚ Έγινας μίλησε ο προπονητής του Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Βρισκόμαστε στην Καραϊόβα της Ρουμανίας. Πριν λίγο τελείωσε ο αγώνας των 3.000 μέτρων στίπλ και είχαμε μια μεγάλη επιτυχία για την Έγινα. Ο αθλητής Ζαμπέλης Αντώνης για πρώτη φορά πήρε το πρώτο βαλκανικό μετάλλιο, την τρίτη θέση. Έπαιξε αγωνίες και όσο μπορούσε καλύτερα μέχρι το τέλος με τους άλλους δύο αθλητές, αλλά ένα πρόβλημα στη μέση που είχαμε στην αρχή της χρονιάς εμφανίστηκε μέσα στον αγώνα, με αποτέλεσμα να περιορίσει λίγο το χρόνο. Είναι μια δύσκολη χρονιά με πανελλήνιες εξετάσεις και το παιδί παρόλα αυτά συνέχισε να γυμνάζεται και κατάφερε και να περάσει στο πανεπιστήμιο και να φέρει και ατομικό ρεκόρ και βαλκανικό μετάλλιο και πρώτο μετάλλιο στην K20. Θα τελειώσει η χρονιά του Αντώνη σε 2 εβδομάδες με το πανελλήνιο πρωτάθλημα αντρών. Πιστεύω να είναι καλά και να μην έχει πρόβλημα και να αγωνιστεί. Και μετά θα πάμε σε ξεκούραση που τη χρειάζεται και σε αποκατάσταση του τραυματισμού ώστε την επόμενη χρονιά που είναι πολύ σημαντική γιατί έχει πανευρωπαϊκούς αγώνες σε K20 να μπορέσει να κάνει μια μεγάλη διάκριση για τη χώρα. Μαζί με τις μαγιές να ενημερώσω ότι στο Καλπενήσι που γυμνάζονται ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος και ο Παπαδάκος, ο Διονύσιος αγωνιστήκαν σε αγώνες σε δρόμου στο Καλπενήσι με τον Ζαμπέλη στα 10.000 με τον Ζαμπέλη και τον Γιώργο στα 10.000 μέτρα να κερδίζει τον αγώνα και να κάνει και πολύ καλή εμφάνιση στα 5.000 μέτρα ο Παπαδάκος. Όλα αυτά μία εβδομάδα πριν το πανελλήνιο πρωτάθλημα που θα αγωνιστούν στη Θρίβα για την κατηγορία K16.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης είδους κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση με Λανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
2: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... Όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα, όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα, δεν συγκρίνω σας το πούμε. Ναι, ποτέ, μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
3: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
4: 17 Σεπτεμβρίου. Ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
3: Που αρχίσαμε.
4: 23. Είναι πολύ σημαντικό.
3: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια.
4: Όλοι μας.
3: Επομένως. Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
4: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
3: Έχουν και από την Αθήνα.
4: Ναι.
3: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή.
4: Για μας. Μήπως έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
3: Θα τις ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
5: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Αίγινα Φυσική Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήρυδα για αυτή την ομαδική έκθεση, όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση από της Πισχωρήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να πραγματοποιήσει αυτή τη έκθεση σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλουμή. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
6: Ο κύριο Βουρλουμή ήταν εδώ, αλλά μόλις ο κύριο μαζευόμαστε.
4: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη, που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρι, αχρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγή Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτέκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη.
7: Εγώ ευχαριστώ.
4: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι από τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό, υπάρχουν κάποιοι και είναι... Δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο, ένας τέτοιος δήμος είναι μεγαλύτερη δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη δήμη όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θείας, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και... Τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, ο οποίος κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
7: Ενδέκατη.
4: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν. Όπως κάναμε και με τα Μελανά, που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά.
8: Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτη και παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι, ελάτε μέσα, βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
9: Χρόνια πολλά.
8: Ελάτε, ελάτε μέσα. Έλα, πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους τοίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα Μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα Μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήματα που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν οι συμμετέχοντες έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική νομαδική ομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη φάρα οικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκαλα, στο Καστράκι, και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία, και ο άλλος στη Σίμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας ο Γκαρίς που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα, και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξης, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδαξε ως τότε, δίδαξε επειδή της είπα εγώ να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως. Καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω ότι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26, και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο, και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν μέρος. Καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, την βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην Πινακοθήκη να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργασία για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολύ, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Λοιπόν, έχω τη πολύ μεγάλη χαρά σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον Υφυπουργό Εγκληματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και βέβαια βουλευτή της περιφέρειάς μας, τον κύριο Κώστα Κατσαβάδο. Καλώς ήρθατε.
9: Καλώς σας βρήκα και επιτρέψτε μου να πω ότι είναι δική μου χαρά να βρίσκομαι εδώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Γνωρίζω ότι το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα επιβαρημένο, αλλά είναι μια πολύ σημαντική, μια καλή ευκαιρία να πούμε δύο λόγια γιατί βρισκόμαστε μέσω της αντιπυρικής περίοδου και η θέση ευθύνης σας στο Υπουργείο είναι πάρα πολύ σημαντική. Ένα Υπουργείο που επομίζεται πάρα πολλά πράγματα και θα θέλαμε έτσι και με την ιδιότητά σας ως βουλευτή, έχετε αυτή τη διπλή ιδιότητα, να δούμε δύο θέματα για την πολιτική προστασία και την αντιπυρική θωράκιση της Αίγινας. Της Αίγινας που έχει πευκοδάσει, έχει ένα ευαίσθητο περιβάλλον και θα θέλαμε έτσι να αξιολογήσετε
9: και
1: λίγο...
9: Και γι' αυτό το λόγο, αν μου επιτρέπετε, και γι' αυτό το λόγο από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας, από πέρυσι έχει ενταχθεί η περιοχή της Αίγινας κάτω από το πρόγραμμα των ντρόουν. Υπάρχει ένα ντρόουν το οποίο επιτηρεί σε 24-ωρη βάση, ούτως ώστε να μπορούμε και να έχουμε μια έγκαιρη ειδοποίηση και έγκαιρη ενημέρωση σε περίπτωση πρόκλησης μιας πυρκαγιάς. Mm-hmm. Έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Κοιτάξτε, τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης και της πολιτικής προστασίας είναι ζητήματα τα οποία δεν έχουν ούτε χρώματα, ούτε υπερασπίζονται από κόμματα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με αφορμή την παρουσία μου στο Υπουργείο και βλέποντας από μέσα αυτούς τους 8 μήνες την πολύ σοβαρή δουλειά η οποία γίνεται κατά βάση από τα στελέχη, τους πυροσβέστες, τους άντρες και τις γυναίκες που υπηρετούν στο πυροσβεστικό σώμα και την πολιτική προστασία και τα στελέχη της πολιτικής προστασίας. Μπορώ να σας πω ότι σε σχέση με το 19 η χώρα μας έχει δύο πολύ σημαντικές κατακτήσεις. Είναι δύο σημαντικές κατακτήσεις οι οποίες προφανώς και έχουν περιθώρια βελτίωσης και πάνω σε αυτό το πλαίσιο εργαζόμαστε, αλλά αποτελούν μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη για τη χώρα. Το λέω αυτό γιατί πρώτοι εμείς, αλλά και το σύνολο της κοινωνίας, πρέπει να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση και οι συνέπειες αυτής, συνέπειες οι οποίες έχουν οδηγήσει σε τραγωδίες, σε εκατόμβες νεκρών, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, έχουμε δει αντίστοιχα περιστατικά. Οι συνέπειες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μεμονωμένα και αποσπασματικά. Πρέπει λοιπόν όλοι οι πολίτες και το κράτος να αντιληφθούν, εμείς από πλευράς του κράτους το έχουμε αντιληφθεί, αλλά θα πρέπει και το σύνολο της κοινωνίας να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά και ως μεμονωμένα περιστατικά. Η κλιματική κρίση είναι εδώ, είναι στην καθημερινότητά μας, επηρεάζει τη ζωή μας, επηρεάζει την υγεία μας, επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα της κάθε περιοχής. Mm-hmm. Και μόνο αν έχουμε ένα ενιαίο και συνεκτικό σχέδιο μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό ανάγχωμα απέναντι στις συνέπειες αυτής. Δύο λοιπόν κατακτήσεις τις οποίες έχουμε για τη χώρα από το 19 και μετά είναι ότι πλέον υπάρχει μια ολιστική διαχείριση των ζητημάτων γύρω από την κλιματική κρίση. Δεν λειτουργούμε αποσπασματικά, πλέον λειτουργούμε σε τρεις άξονες ενιαία στο κομμάτι της πρόληψης. Μέσα σε αυτά είναι και η δράση με τα ντρόουν, μέσα σε αυτά είναι και τα καθάριστα οικόπεδα και πολλές άλλες δράσεις. Στο κομμάτι της αντιμετώπισης των φαινομένων επί του πεδίου και φυσικά στο κομμάτι της αποκατάστασης της επόμενης μέρας, ούτως ώστε να επανέλθει όσο το δυνατόν συντομότερα η κανονικότητα στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από ακραία καιρικά φαινόμενα.
1: Αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο. Χωρίς να σας διακόψω, γιατί θα τα δούμε και συνέχεια αυτά. Αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο τα ζητήματα της Αίγινας, τα οποία ξέρω ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Βεβαίως, βεβαίως.
9: Στηρίζω όλη την Ελλάδα λόγω της θέσης μου και πραγματικά έρχομαι αντιμέτωπος με ανθρώπους οι οποίοι ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη, όταν σχεδόν δεν έχουν καμία ευθύνη, βλέπουν να αλλάζει η ζωή τους επειδή έχουν πέσει θύματα της κλιματικής κρίσης. Η δεύτερη μεγάλη κατάκτηση για τη χώρα είναι ότι πλέον υπάρχει ένα πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τη της Πολιτικής Προστασίας, τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις όπου χρειαστεί, τους επιστήμονές μας, τους εθελοντές μας, και έτσι δημιουργείται μια πολύ ισχυρή δύναμη κρούσης. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια εκτάκτων αναγκών, όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια πρόληψης. Και έτσι μπορούμε και θωρακίζουμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τις τοπικές κοινωνίες απέναντι στην κλιματική κρίση, η οποία είναι πάρα, πάρα πολύ επικίνδυνη.
1: Ωραία. Μια και μιλήσατε για Δήμους, για πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, πάμε να δούμε τώρα εδώ στην Αίγινα. Είσαστε ικανοποιημένος, πώς αξιολογείτε το βαθμό της τελέχωσης τόσο των πυροσβεστών, της πυροσβεστικής δύναμης, του πυροσβεστικού κλιμακίου εδώ στην Αίγινα, όσο και των εθελοντών, είσαστε ικανοποιημένοι?
9: Γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια ενίσχυσης και νομίζω ότι με βάση και τα πεπραγμένα, με βάση και τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε και κατά τη διάρκεια της περσινής αντιπυρικής περίοδου, αλλά και τώρα μέχρι στιγμής, νομίζω ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο.
1: Έχει πάει εξαιρετικά, είναι αλήθεια.
9: Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να λέω ότι έχει πάει εξαιρετικά, γιατί ξέρετε, οφείλουμε να δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, αλλά δυστυχώς υπάρχουν τέτοιες καιρικές συνθήκες, τέτοιες κλιματολογικές συνθήκες που ξαφνικά μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με πολύ ακραία φαινόμενα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να πω σε όλους τους Αιγινίτες και σε όλες τις Αιγινίτισσες είναι ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια. Και ότι αυτή η προσπάθεια γίνεται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνέπεια και ένταση. Δεν επαναπαυόμαστε ότι πέρυσι είχαμε μια καλή αντιπυρική περίοδο, ούτε ότι μέχρι σήμερα πάμε καλά. Είμαστε συνεχώς επιφυλακή και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι δυνατόν το καλύτερο και στο κομμάτι της πρόληψης και φυσικά, αν όμοιγεν το χρειαστεί, και στο κομμάτι της αντιμετώπισης.
1: Ποια είναι η θέση σας για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Αίγινας σε πυροσβεστικό σταθμό και τη δημιουργία ενός πυροσβεστικού κλιμακίου στο Αγκίστρι?
9: Το έχουμε συζητήσει με τον αρχηγό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θα ήταν, πρέψτε μου, γιατί σας ξαναλέω, ζω την κλιματική κρίση πολύ έντονα και τη ζω όχι μόνο στο επιχειρησιακό κομμάτι, όχι μόνο στο τεχνοκρατικό κομμάτι, όχι μόνο στο επιστημονικό κομμάτι, αλλά και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις πληγές που αφήνει στις τοπικές κοινωνίες, γιατί εγώ πηγαίνω σε όλες τις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί την επόμενη μέρα, ούτως ώστε να δούμε πώς θα επαναφέρουμε, όπως σας είπα, σε συνθήκες κανονικότητας όλες αυτές τις περιοχές. Θα ήταν όμως πραγματικά άστοχο και αδόκιμο και θα αναιρούσα τον ίδιο μου τον εαυτό όταν λέω ότι γίνεται μια σοβαρή και επαγγελματική προσπάθεια να έρθω και να σας πω ότι πλέον όλες αυτές οι αποφάσεις οι οποίες πρέπει να πάρθουν σε επιχειρησιακό επίπεδο από πλευράς πυροσβεστικής τις παίρνει η πολιτική ηγεσία. Θα ήταν άδικο και αδόκιμο. Έχει γίνει συζήτηση για τα δύο θέματα τα οποία είπατε, τόσο για την Αίγινα όσο και για την Αίγινα. Είναι ενήμερη η φυσική ηγεσία της πυροσβεστικής υπηρεσίας και αυτή εργαρχόντας τις ανάγκες και με βάση τις δυνατότητες.
10: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
9: Η ώρα
10: είναι.
9: Θα ήταν πραγματικά, ξέρετε, το έχουμε πληρώσει και το έχουμε πληρώσει ακριβά αυτό. Ένας πολιτικός να εκμεταλλευόμενο στη θέση του, να αδιαφορεί για τις επιχειρησιακές ανάγκες οι οποίες υπάρχουν και να προσπαθεί να επιβάλλει την άποψή του. Προφανώς εγώ για την Αίγινα θέλω το καλύτερο, όπως και για όλα τα νησιά του Σαλονικού και για τον Πειραιά. Αυτό όμως θα πρέπει να είναι κάτω από ένα ευρύτερο πλαίσιο και έχει να κάνει με τις επιχειρησιακές δυνατότητες τις οποίες έχει η πυροσβεστική υπηρεσία.
1: Μάλιστα. Επί του πεδίου, λοιπόν, πρόσφατο ο Δήμος της Αίγινας υλοποίησε μια άσκηση επί χάρτου με την κωδική ονομασία ΑΦΕΑ. Το αντικείμενο της άσκησης ήταν η διαχείριση και οργανωμένη πρόληψη απομάκρυσης πολιτών εξαιτίας της οικής πυρκαγιάς. Ήταν μια άσκηση επί χάρτου, είναι επαρκείς τέτοιες προσεγγίσεις, πρέπει να γίνονται περισσότερες. Είχαμε δει ασκήσεις και στην Αφέα πριν από 2-3 χρόνια.
9: Είχατε δει και ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο.
1: Σωστά.
9: Είχατε δει ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο. Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς όλες αυτές οι ασκήσεις είναι ωφέλιμες. Είναι ωφέλιμες γιατί βάζουν σε μια λειτουργία την κοινωνία και τους πολίτες γύρω από τον τρόπο τον οποίο θα πρέπει και οι ίδιοι να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις, αλλά βάζει και σε μία εγρήγορση και αν θέλετε επαναλαμβάνει την υποχρέωση την οποία έχουν οι αρμόδιοι φορείς ούτως ώστε να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Άρα όλα αυτά τα προγράμματα, οι ασκήσεις, οι εκπαιδεύσεις, οι μετεκπαιδεύσεις, οι ενημερώσεις είναι απαιτούνται να γίνονται ούτως ώστε να έχει μία καλύτερη ενημέρωση η τοπική κοινωνία αλλά και μία καλύτερη προετοιμασία στο ενδεχόμενο του, να κληθούν να αντιμετωπίσουν ακραίες τέτοιες καταστάσεις.
1: Φέτος δόθηκε πάρα πολύ μεγάλο βάρος στον καθαρισμό οικοπαίδων και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι μια αρμοδιότητα που έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων γιατί τους βάζει σε μια υποχρέωση η οποία ενδεχομένως μπορεί και να τους βγάζει από άλλες παραγωγικές διαδικασίες. Νομίζω ότι ο Δήμος της Αίγινας και προσωπικά ο κ. Ζορμπάς θα πάει πάρα πολύ καλά σε αυτό το τομέα.
9: Ναι, αν έχει πέσει βαριά
1: που είναι πλάτες, εξαιρετικά δύσκολος.
9: Αν έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων. Κοιτάξτε, όλοι θα πρέπει να καταλαβαίνουμε το μερίδιο ευθύνης το οποίο έχουμε και τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε. Δεν έχουμε μόνο δικαιώματα, έχουμε και υποχρεώσεις. Και οι πολίτες έχουν τη δική τους ατομική ευθύνη γύρω από όλα αυτά.
1: Και ουσιαστικά η ερώτηση, αν μου επιτρέπετε
9: εγώ
1: να...
9: Εγώ θα σας πω, είναι η τρίτη χρονιά που εφαρμόζεται το μέτρο γύρω από τα καθάριστα οικόπεδα. Όταν ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια πειραματικά, οι παράγοντες διέγνωσαν το πόσο ωφέλιμο και σημαντικό ήταν την προσπάθεια οριοθέτησης των πυρκαγιών, αν ήταν καθαρισμένες οι περιοχές όπου είχε ξεσπάσει μια πυρκαγιά, και έτσι υιοθετήθηκε και έγινε νόμος του κράτους. Αυτός ο νόμος του κράτους δεν έρχεται ούτε για να ταλαιπωρήσει, ούτε για να τιμωρήσει ιδιοκτήτες οικοπαίδων, ούτε βέβαια να ταλαιπωρήσει τους δήμους, έτσι, και τις κοινότητες. Έρχεται για να προστατεύσει και τους πολίτες και τους δήμους και τις κοινότητες. Τι να προστατεύσει? Να προστατεύσει την περιουσία τους και να προστατεύσει ενδεχομένως και την ανθρώπινη ζωή, την ίδια τους τη ζωή. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μια υποχρέωση η οποία πρώτα και κύρια βοηθάει εμάς, τους προσωπικά, τους ιδιοκτήτες. Θα μπορούσα να σας πω ότι είμαι ικανοποιημένος φέτος γιατί ήταν περισσότερες οι αιτήσεις οι οποίες κατατέθηκαν με πέρυσι. Δεν είμαι όμως ικανοποιημένος. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά, πολλές χιλιάδες ακόμα οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα. Και αυτό το οποίο θα ήθελα να περάσω και ως μήνυμα μέσα από το φιλόξενο σταθμό σας είναι ότι μπορεί να πέρασε, να τέλειωσε η ημερομηνία που υπήρχε το περιθώριο για να καθαρίσει κάποιος το οικόπεδό του, αλλά η προσπάθεια συνεχίζεται. Ακόμα και σήμερα μπορεί κάποιος να πάει να καθαρίσει το οικόπεδό του. Επίσης, η αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος, γιατί υπάρχουν και τα απαιτούμενα κονδύλια τα οποία δίδονται για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε αυτές τις δράσεις. Να σας πω ότι το 2019 τα κονδύλια τα οποία έπαιρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
1: Ήταν η επόμενη ερώτησή μου.
9: Τα κονδύλια τα οποία έπαιρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
1: Ή γύρω στα 30.000, δεν θυμάμαι.
9: Για την προετοιμασία της αντιπυρικής περίοδου. 0 για την αντιπυρική περίοδο.
1: 153 φέτος ο Δήμος.
9: Σήμερα είναι 50 εκατομμύρια ευρώ.
1: Α, μιλάω για το Δήμο της Αίγινας. Αναφέρομαι τοπικά. Αναφέρομαι ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση.
9: Εγώ σας λέω συνολικά. Είναι αρκετά. Ενδεχομένως να μην είναι αρκετά. Αλλά ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με βάση τις δημοσιοοικονομικές δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν και τις προτεραιότητες τις οποίες βάζουμε. Εγώ λοιπόν, αυτό το οποίο θέλω να πω κλείνοντας γύρω από το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, ο Δήμος έχει την υποχρέωση να ορίσει κάποια πράσινα σημεία. Και αυτά τα οποία μαζεύονται από τα καθάριστα οικόπεδα πρέπει ο κάθε πολίτης να πάει να το τοποθετήσει. Και μετά η δεύτερη αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος είναι να εντοπίσει επικίνδυνα εντός εισαγωγικών οικόπεδα, τα οποία θα πρέπει να πάει να τα καθαρίσει ο ίδιος ο Δήμος και να στείλει το λογαριασμό στον ιδιοκτήτη.
1: Μάλιστα.
9: Αυτές είναι οι αρμοδιότητες του Δήμου. Αλλά κλείνοντας το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, θέλω να το ξαναπώ αυτό. Είναι ένα μέτρο το οποίο πρώτα και κύρια βοηθάει για να μπορέσουμε να περισσώσουμε τις περιουσίες μας, εμάς τους ιδιοκτήτες των οικοπαίδων. Και φυσικά ακόμα και να μην βάλουμε σε κίνδυνο τη δικιά μας ζωή ή τη ζωή του γειτονά μας.
1: Μάλιστα, μάλιστα. 153.000 ευρώ είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει λάβει για πολιτική προστασία ο Δήμος της Αίγινας. Όταν παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια, νομίζω έχει ξεκινήσει από 25.000, έχει πολύ μεγάλη αύξηση δηλαδή. Με την οπτική τη δική σας, πώς πρέπει να επενδυθούν αυτά τα χρήματα, ποιοι είναι οι τομείς πολιτικής προστασίας που ένας Δήμος, βέβαια το δικό του σχεδιασμό, κάθε Δήμος.
9: Κάθε Δήμος, κάθε Δήμος, αν μου επιτρέπετε, έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες.
1: Σαφώς.
9: Υπάρχουν πληθυσμικές ιδιαιτερότητες, γεωγραφικές ιδιαιτερότητες. Οπότε ο κάθε Δήμος αυτός θα πρέπει με βάση τις υπηρεσίες τις οποίες έχει να διαγνώσει πού υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη και εκεί να κατανείμει τα κονδύλια τα οποία παίρνει. Προφανώς οι καθαρισμοί είναι κάτι το οποίο είναι προαπαιτούμενο, δεν συζητιέται αυτό, και φυσικά για την καλύτερη θωράκιση της περιοχής μπορεί να χρησιμοποιήσει και διάφορα άλλα ψηφιακά ή τεχνολογικά εργαλεία, ούτως ώστε να μπορεί να υπάρχει μια ακόμα μεγαλύτερη εποπτεία των περιοχών οι οποίες θεωρούνται εντός εισαγωγικών επικίνδυνες, αλλά ακόμα και το να υπάρξει μια πρόσληψη εποχικού προσωπικού, το οποίο να συνδράμει σε διάφορες εργασίες οι οποίες πρέπει να γίνουν τόσο για την πρόληψη όσο και για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών.
1: Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο στην πολιτική προστασία. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα.
9: Ναι, θα μπορούσαμε να μιλάμε
1: όμως
9: πολλή ώρα.
1: Επειδή...
9: Εγώ ένα πράγμα βέβαιως θα ήθελα να πω για να το κλείσω το ζήτημα της πολιτικής προστασίας. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω, γιατί βλέποντας τα στοιχεία που συγκεντρώνουμε μετά το πέρας κάθε αντιπυρηνικού, είναι πραγματικά οδυνηρό το ένα ποσοστό άνω του 85% των πυρκαγιών που έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε να προέρχονται από ανθρώπινη δραστηριότητα. Ανθρώπινη δραστηριότητα η οποία είτε είναι με δόλο είτε χωρίς δόλο. Επιτοπλίστων η συντριπτική πλειοψηφία είναι χωρίς δόλο. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να αντιληφθούμε και να κατανοήσουμε, και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θέλω να περάσω και μέσα από το σταθμό σας, ότι οι οδηγίες οι οποίες βγαίνουν καθημερινά της πολιτικής προστασίας δεν είναι οδηγίες, είναι εντολές. Είναι εντολές οι οποίες πρώτα και κύρια προστατεύουν την ίδια μας τη ζωή. Μετά προστατεύουν την περιουσία μας και φυσικά προστατεύουν και το φυσικό περιβάλλον. Αν τις αντιληφθούμε ως εντολές και πώς καταλυτικά μπορεί να επηρεάσουν την ίδια μας τη ζωή, τότε πιστεύω ότι δεν θα κάνουμε την αστοχία όταν έχει 4 και 5 να βγω στο χωράφι μου και να βάλω μια φωτιά ή να κάνω ένα μπάρμπεκιου ή να κάνω κάποιες θερμές εργασίες. Μπορούμε να το κάνουμε κάποια άλλη μέρα που δεν θα έχει τόσο πολύ αέρα ή που οι κλιματολογικές συνθήκες θα το επιτρέπουν. Φανταστείτε σε τι κίνδυνο μπαίνει η ίδια μας η ζωή. Είναι πραγματικά πάρα πολύ άστοχο και άδικο να ταλαιπωρείται τόσος κόσμος, να κινδυνεύει τόσος κόσμος, να χάνονται τόσα λεφτά επειδή κάποιος από μια αυλεψία πάει και κάνει μια ηλεκτροσυγκόλληση έξω στην ύπαιθρο όταν δεν πρέπει.
1: Μάλιστα. Αυτό που συνειδητοποιώ μιλώντας μαζί σας όλη αυτή την ώρα είναι ότι βάζετε μια παράμετρο την οποία σπάνια τη σκεφτόμαστε. Είναι το μετά. Το τι συμβαίνει μετά σε μια κοινότητα, σε ένα τόπο που έχει πληγεί από μια πυρκαγιά.
9: Ναι, γιατί το βιώνω.
1: Αυτό ακριβώς.
9: Ναι, γιατί το βιώνω. Και γι' αυτό το λόγο, αν θα μπορούσαμε. Ξέρετε, όταν κάποιος πάει και βάζει μια φωτιά για να καθαρίσει το χωράφι του. Και καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να συναισθανθεί εκείνη την ώρα, αν καταλάβαινε τους κινδύνους και τις συνέπειες τις οποίες θα έχουν αυτοί οι κίνδυνοι αν υλοποιηθούν, δεν θα το κάνει ποτέ στη ζωή. Θεωρεί όμως ότι επειδή το έχει κάνει πάρα πολλές φορές, έτσι και αυτή τη φορά δεν θα γίνει τίποτα και θα ανάψει μια φωτιά, θα καθαρίσει το οικόπεδό του και δεν θα γίνει τίποτα. Έλα όμως που μία φορά θα γίνει το κακό και αυτό το κακό μπορεί να επισύρει πολύ επώδυνα αποτελέσματα, όχι μόνο για αυτόν, για τον γείτονά του, για το συγγενή του, για το φίλο του, για το χωριό του.
1: Έτσι ακριβώς.
9: Και ερχόμαστε μετά να προσπαθήσουμε να δώσουμε χρήματα, να κινητοποιήσουμε ένα μηχανισμό γύρω από την αποκατάσταση, ούτως ώστε να απαλύνουμε τις πληγές τις οποίες αφήνει μια τέτοια ζημιά. Με βλέπετε και το λέω με πάρα πολύ, απευθύνομαι με πάρα πολύ σεβασμό. Και απέναντι στους πολίτες, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι νοοτροπίες δεκαετιών και δεν είναι εύκολο να σπάσουν. Αλλά αλλάζουν τα πάντα γύρω μας, αλλάζει ο κόσμος. Και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και θα πρέπει να προσαρμοστούμε γύρω από τον τρόπο αντιμετώπισης. Και ένας σημαντικός τρόπος, καταλυτικός τρόπος αντιμετώπισης της είναι το κομμάτι της πρόληψης.
1: Μάλιστα. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία και του βουλευτή Κατσαφάδου που όσον αφορά την υγεία και το κέντρο υγείας, να πούμε την αλήθεια, δεν έχετε κρυφτεί. Έχετε βγει μπροστά και όταν δεν ήσασταν μέλος της διοίκησης και της κυβέρνησης και με ερωτήσεις στη Βουλή και μέχρι πέρυσι τα λέγαμε πριν το μεγάλο ατυχές όλο αυτό, το μεγάλο δυστύχημα με το καλοκαίρι που στήγησε τη γυναίκα, που στήγησε τη ζωή σε μια γυναίκα λουόμενη από την έλλειψη ενός οδηγού ασθενοφόρου. Κάτι που είναι γνωστό. Πού βρισκόμαστε και γιατί φαίνεται ότι παρά τις προσπάθειες αυτά τα πράγματα φαίνεται να επαναλαμβάνονται, να μην βρίσκουν λύση.
9: Κοιτάξτε, θέλω να ευλογήσω. Το 2012 είχα αντιληφθεί, είχα μιλήσει για τη δική μου αξιολόγηση. Τρία βασικά προβλήματα τα οποία έχει το νησί. Το ένα πρόβλημα ήταν το νερό, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε, αλλά ήταν κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να δοθεί λύση από έναν βουλευτή μόνο. Το δεύτερο ήταν η υγειονομική υποστήριξη του νησιού. Το τρίτο, θεωρώ ότι μετά το δημογραφικό, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία είναι η εφηβική παραβατικότητα. Το τρίτο ήταν η έλλειψη κάποιου κλειστού χώρου άθλησης για τα παιδιά. Μιλάμε για ένα νησί 17.000 μόνιμων κατοίκων. Πραγματικά είναι τραγικό να μην έχει έναν κλειστό χώρο άθλησης. Δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μου. Όταν πήγα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα και είμαι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό ήταν να καταφέρω και να φέρω το πλωτό ασθενοφόρο στην Αίγινα. Τι το έκανα αυτό? Ή αντιλήφθηκα ότι ένα τουριστικό νησί, για ένα νησί με τόσες χιλιάδες κατοίκους, βλέποντας τον αριθμό των διακομιδών οι οποίες γίνονταν και με τον τρόπο τον οποίο γίνονταν, είτε με τα πλοία της γραμμής, με τα δελφίνια, είτε και με το πλωτό του λιμενικού, το οποίο έφευγε από τη Μαρίνα Ζέας και δεν ήταν κατάλληλο και ερχόταν στην Αίγινα για να παραλάβει τον ασθενή και να γυρίσει. Έδωσα πάρα πολύ μεγάλο αγώνα και κατάφερα λόγω της θέσης μου και έφερα το πλωτό ασθενοφόρο εδώ, το οποίο πραγματικά σώζει ζωές. Και μπορεί ο Αιγινίτης, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, μέσα σε 40 λεπτά, 35 λεπτά, να έχει φτάσει στον Πειραιά και να πάει σε ένα από τα μεγάλα νοσοκομεία. Χρόνος, τον οποίο πάνω κάτω είναι ίδιος και με ένα πειραιώτη. Ένα νοσοκομείο. Είτε είναι αυτό το Τζάνιο, είτε είναι το κρατικό. Αν εφημερεύουν, αν δεν εφημερεύουν αυτά, δεν το συζητάμε, είναι πολύ περισσότερο ο χρόνο. Έτσι, για να πάει στο Αττικό ή για να πάει στο Θεριάσιο ή στη Βούλα. Άρα λοιπόν, νιώθω πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση που κατάφερα και έκανα αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο κυριολεκτικά σώζει ζωές. Στο κομμάτι της τελέχωσης του κέντρου υγείας έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες. Βγαίνουν συνεχώς πάρα πολλές προσκλήσεις ενδιαφέροντος και για μόνιμο και για επικουρικό προσωπικό. Το γνωρίζετε. Δυστυχώς δεν υπάρχει το αναμενόμενο ενδιαφέρον. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε παντού όμως, σε όλη την Ελλάδα. Κυρίως, όχι μόνο, να είμαι δίκαιος, όχι μόνο στην Νησιωτική και στην Ορεινή Ελλάδα. Γίνονται προσπάθειες. Θυμάστε όταν υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με την ανακαίνιση του κέντρου υγείας, που είχα βγει εγώ στο σταθμό σας και είχα δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία και τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα.
1: Και κινήθηκαν και τα πράγματα.
9: Τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα. Άρα, εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω απέναντι στους Αιγινίτες και στις Αιγινίτισσες είναι ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή την προσπάθεια.
1: Η δήλωση που έχετε κάνει και είναι πολύ σαφή, την κάνατε πέρυσι, τέτοια εποχή, στο Αιγινά Πόρταλ, είναι ότι ναι, ισχύει, γίνονται όλα αυτά που γίνονται, γίνονται προκηρύξεις, γίνονται προσκλήσεις από τη δεύτερη ΔΥΠΕ, περνάνε στο Υπουργείο Υγείας μετά, αλλά δεν υπάρχει συμμετοχή. Μήπως λοιπόν, και αυτό γίνεται για χρόνια, το γνωρίζετε, μήπως έπρεπε λοιπόν να υπάρξει μια νομοθετική πρωτοβουλία, να αλλάξει λίγο τα πράγματα?
9: Είναι λίγο δύσκολο. Έχουν πάρθει κατά καιρούς διάφορες πρωτοβουλίες για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κρητικά νησιά.
1: Τι έγινε, κριτικό νησί θεωρείται. Έτσι δεν είναι, δεν κάνω λάθος.
9: Για τα απομακρυσμένα νησιά και τα κριτικά.
1: Όσο αφορά την κατηγοριοποίηση, είναι σε απομακρυσμένο.
9: Γίνεται μια προσπάθεια. Για, μπαίνουν κάποια κριτήρια τα οποία έχουν να κάνουν με πληθυσμιακά κριτήρια. Γίνεται κάποια προσπάθεια. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να... προσπαθώντας να βγάλουμε όπλα από τη φαρέτρα μας για να πείσουμε γιατρούς την επιλογή και να έρθουν στην Αίγινα. Η Αίγινα, ξέρετε, νησί, είναι προάστιο των Αθηνών. Και αυτό είναι, αν με ρωτάτε ποια είναι μεγάλα asset, μεγάλα πλεονεκτήματα η Αίγινα, είναι το είναι η κοιτητά της με την Αττική. Και γι' αυτό λέω ότι έγινα προάστιο των Αθηνών. Ότι εγώ για να πάω στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κάθε μέρα, κάθε πρωί από τον Πειραιά, κάνω πάνω από μια ώρα για να βρεθώ εκεί. Mm-hmm. Και ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να δουλεύει στον Πειραιά μέσα σε 40 λεπτά κάθε μέρα, μπορεί να φεύγει από την Αίγινα και τον Πειραιά, άρα καταλαβαίνετε για την εγκύτητα. Βέβαια είναι και ο εκκλησιαστικός τουρισμός, έχοντας την ευλογία του να έχει τον Άγιο Νεκτάριο. Αυτά λοιπόν είναι δύο πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με τη στελέχωση λοιπόν του Κέντρου Υγείας, θα συνεχίσουμε και θα κάνουμε την προσπάθεια με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, ελπίζοντας ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις οι οποίες πρέπει να δοθούν και είναι απαραίτητες για τους πολίτες και για τους τουρίστες οι οποίοι επισκέπτονται το νησί.
1: Επειδή τις προσπάθειες τις έχετε κάνει, θα θυμίσω για παράδειγμα το ζήτημα της παιδιάτρου.
9: Αυτό είχαμε κάνει.
1: Είχατε κάνει μέχρι και με μπλοκάκι είχατε φτάσει στο σημείο.
9: Και το θέμα του νεφρολογικού, όπως γνωρίζετε, το λύσαμε. Πήγα μαζί με τον Δήμαρχο στον Υπουργό Υγείας και το λύσαμε το θέμα και δεν έκλεισε το νεφρολογικό. Κοιτάξτε, μια συνεχή προσπάθεια θα κάνω.
1: Αλλά θέλω να καταλήξω ότι το ζήτημα της παιδιάτρου, για παράδειγμα, που υπάρχει, που είναι στο νησί και προσφέρει τις υπηρεσίες της, τελικά λύθηκε με την επιχορήγηση τη μηνύα από το Δήμο. Δηλαδή θέλω να πω. Πώς θα μπορούσε αυτή η συνεργασία ενός Υπουργείου του Υπουργείου ή της Περιφέρειας με ένα Δήμο και μια επιχορήγηση να λύσει τέτοιου είδους προβλήματα. Δηλαδή στον κόσμο φαίνεται ότι υπάρχει μια απλή λύση με μια επιχορήγηση, κάποια χρήματα.
9: Πλέον δίνεται μέσα από τον νέο κώδικα δίνεται η δυνατότητα να δαπανούν κονδύλια και τα οποία έχουν να κάνουν με το να μπορέσουν να δώσουν ένα πρόσθετο βοήθεια. Αυτή είναι η γιατρική, είναι εκπαιδευτική, υπηρετούν στα σχολεία ασφαλείας. Έχει ξεκινήσει και υπάρχει και ένα φιλόδοξο σχέδιο από πλευράς του κεντρικού κράτους για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κοινωνικές κατοικίες σε όλους αυτούς οι οποίοι θα πάνε και θα προσφέρουν υπηρεσίες τους από πλευράς και ακριτικές. Θέλει δουλειά ακόμα.
1: Το θέμα είναι πάντως το επίκεντρο όλων αυτών είναι η οικονομική στήριξη. Ο Δήμος είναι γνωστό ότι μπορεί να δίνει μέχρι, αν δεν κάνω λάθος, 650 χιλιάρικα το χρόνο μέσω νομοθετικής ρύθμισης σε δημόσιους υπάλληλους που...
9: Τώρα μέσα από το νέο κώδικα, αυτό σας λέω, δίνεται η δυνατότητα. Ο Δήμος να έχει μεγαλύτερη δυνατότητα. Έχουμε βγάλει μια χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. Κατάφερα και ενέκρινα 2 εκατομμύρια ευρώ να έρθουν στον Δήμο της Αίγινας ούτως ώστε να δαπανηθούν σε έργα αποκατάστασης των υποδομών για τους δρόμους και σε διάφορα άλλα έργα τα οποία ο Δήμος θα αξιολογήσει ότι θα πρέπει να δαπανηθούν. Οπότε κατάφερα και εξασφαλίστηκε 2 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο έχει δρομολογηθεί να πάει στο Δήμο και θα προχωρήσει τα απαραίτητα έργα. Mm-hmm. Και φυσικά βγήκε και η σε ό,τι έχει να κάνει με την κατασκευή του κλειστού γηπέδου, κάτι το οποίο θεωρούσα ότι ήταν μια υποχρέωσή μου απέναντι στη νέα γενιά αυτού του νησιού, που ήταν πραγματικά τραγικό εν έτη 2026.
1: Θυμήστε μου τη χρηματοδότηση που είχατε, πόσο το ύψος.
9: Από το Υπουργείο Εσωτερικών.
1: Το Υπουργείο Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο. Όπως να πούμε και για τα 154 είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι, κύριο Λιβάνιο. Αλλά πάντα εκεί προστρέχετε. Έτσι
9: τα 2 εκατομμύρια είναι τα δικά μου. Ναι. Τα άλλα 2 είναι αυτά τα οποία ζήτησα εγώ από το Υπουργείο Εσωτερικών. Τα 2 εκατομμύρια είναι από το δικό μου Υπουργείο.
1: Μάλιστα.
9: Από μένα.
1: Μάλιστα.
9: θεωρούσα ότι είναι πραγματικά τραγικό εν έτη 2026 να μην υπάρχει ένας κλειστός χώρος άθλησης για τα παιδιά στην Αίγυπτο.
1: Είναι.
9: Και ήταν ντροπή. Και ξέρετε, αυτό ήταν και το καταληκτικό μου επιχείρημα όταν πήγα στον Θόδωρο το Λιβάνιο με τον Δήμαρχο. Του είπα του Υπουργού ότι ένα νησί το οποίο έχει 17.000 μόνιμους κατοίκους, 40 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, ντρέπομαι να πηγαίνω και να μην υπάρχει ένα κλειστό γήπεδο για να παίξουν αυτά τα παιδιά. Βγήκε λοιπόν πάρα πολύ σύντομα, γιατί είναι και εύκολη η διαδικασία κατασκευής του. Θα έχουμε ένα κλειστό και θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καλέσουμε και τον Πρωθυπουργό και να παίξουμε και
1: πάρα
9: ένα
1: πολύ ωραία.
9: Μπάσκετ
1: πάρα πολύ ωραία.
9: Στο κλειστό το οποίο θα
1: φτιάξουμε. Πολύ ωραία. Μια τελευταία ερώτηση. Το θυμάμαι το 18, αν δεν κάνω λάθος, είχατε κάνει μια ερώτηση στη Βουλή γι' αυτό εδώ απέναντι. Το Ινάδιο, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Uh-huh. Τι θα λέγατε στην κυρία Ζαχαράκη για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα εδώ?
9: Είναι ωραία κατάσταση.
1: Πέφτει.
9: Είναι ωραία κατάσταση. Εγώ, κοιτάξτε, δεν μπορώ να...
1: Θέλω να υπενθυμίσω στον κόσμο με αυτό ότι ενδιαφέρεστε για πολλά πράγματα πάνω στο νησί. Έχετε δείξει το ενδιαφέρον σας για πολλά πράγματα πάνω στο νησί.
9: Εγώ πολιτεύομαι λέγοντας πάντα την αλήθεια. Είμαι άνθρωπος ο οποίος θεωρώ έτσι πρέπει να είμαστε και στην πολιτική. Και λάθος να γίνει, να αναγνωρίσουμε και να διορθώνουμε το λάθος μας. Δεν πρέπει να έχουμε παροπίδες, ούτε να θεωρούμε ότι όλα είναι καλώς καμωμένα. Mm-hmm. Δεν είναι καλή κατάσταση και προφανώς πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να αναλάβει μία δράση ούτως ώστε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό κτίριο με αυτή τόσο μεγάλη και λαμπρή ιστορία να μην συνεχίσει την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Να αξιοποιηθεί και να αξιοποιηθεί το όφελος και της ιστορίας και του πολιτισμού και της τοπικής κοινωνίας.
1: Μάλιστα. Αυτή έγινε το 18 η συζήτηση, αυτή η ερώτηση. Δεν ξέρω, θυμάμαι τι απάντηση είχατε λάβει
9: τότε.
1: Αλλά το θέμα είναι να πούμε ότι κάτι που μου το είχατε πει εσείς, γιατί δεν το γνώριζα, ότι ένα μέλος της κυβέρνησης δεν μπορεί να κάνει ερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις κλπ. Δεν καταθέτει.
9: Κανένας ο οποίος συμμετέχει και... στην κυβέρνηση δεν έχει τη δυνατότητα του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
1: Mm-hmm. Ναι. Γιατί το καλοκαίρι, αυτό το λέω απλά για να ενημερώσουμε τους ακροατές, γιατί το καλοκαίρι και πρόσφατα που έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την κατάσταση του Ινάρδιου, δεν υπήρχε αυτή η κινητοποίηση από μέρους σας. Κάτι που το βλέπαμε στο
9: δεν
1: παρελθόν.
9: Δεν μπορώ να το κάνω. Mm. Δεν γίνεται.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
9: Κανένας ο οποίος συμμετέχει στην κυβέρνηση δεν μπορεί να καταθέσει ερώτηση, επερώτηση ή επίκαιρη ερώτηση σε κάποιο άλλο μέλος της κυβέρνησης, γιατί είναι συνάδελφοι.
1: Μάλιστα.
9: Βουλευτής μπορεί. Mm-hmm. Βουλευτής της συμπολίτευσης, βουλευτής ο οποίος ανήκει, βουλευτής ο οποίος είναι συμπολίτευση, μπορεί να καταθέσει ερώτηση και επίκαιρη ερώτηση και αναφορά. Μέλος κυβέρνησης δεν μπορεί να καταθέσει.
1: Μια συζήτηση όμως μπορεί να κάνει, φαντάζομαι.
9: Μια συζήτηση όπως κάνω τις συζητήσεις με τους υπόλοιπους υπουργούς και προσπαθώ να δώσω λύση στα προβλήματα.
1: Και να του εξηγήσει τα προβλήματα που υπάρχουν εδώ, γιατί είναι κρίμα, είναι το πρώτο ένα κτίριο που κατασκευάστηκε.
9: Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι φεύγοντας από εδώ, επειδή έχω μια συνάντηση με τον Δήμαρχο και θα πανεπιστημίου. Να ανέβει ο Δήμαρχος στην αρμόδια Υπουργό Παιδείας μαζί με εμένα να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια λύση.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα από τα θετικά που άκουσα σήμερα. Ένα από τα θετικά. Γιατί μας είπατε αρκετά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Ευχαριστώ
1: που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση.
9: Να ευχηθώ σε όλους και είπαμε... ένα καλοκαίρι, mm. να έχουμε ένα καλό και ήρεμο καλοκαίρι και να πω σε όλους κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Να ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Εγώ.
1: Λοιπόν, σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Έχει διπλό ρόλο. Είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόσφατα και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Φυσικιού. Μιχάλη, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκε την πρόσκληση. Θα μιλάμε στον Ελληνικό.
11: Βεβαίως.
1: Είσαι νέος άνθρωπος. Πώς προέκυψε αλήθεια η Δημαρχία Πολιτισμού? Είναι η δεύτερη θητεία που κάνεις. Είναι κάτι που το ζήτησες εσύ? Ήταν κάποια επιλογή πρόταση του Δημάρχου? Πώς έγινε?
11: Κοίταξε. Όπως γνωρίζεις, καταργήθηκε η ΚΕΔΑ με το νέο, όταν βγήκε η νέα επιλογή του κύριου Ζορμπά. Για πρώτο χρόνο ήταν στο γραφείο δημάρχου όλες οι εκδηλώσεις του Δήμου μας. Επομένως, τη δεύτερη χρονιά επέλεξε ο Δήμαρχος να βάλει έναν αντιδήμαρχο για να ασχοληθεί με αυτό. Μου κάνε την πρόταση, αποδέχτηκα. Αυτό ήταν, δεν ήταν κάτι άλλο. Και το έγινε και τη δεύτερη χρονιά.
1: Το ίδιο πράγμα, μάλιστα.
11: Ναι, ναι.
1: Στις αρμοδιότητες σου, και αυτό είναι λίγο τεχνικό τώρα, αλλά έχει σημασία γιατί είναι γραμμένο στην απόφαση του Δημάρχου, είναι ο σχεδιασμός και η μέρημνα για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού, για την προστασία τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών, πολιτιστικών έργων, παράγοντες στο τοπικό επίπεδο. Τώρα αυτό το εφαρμογή πολιτικών, κόμμα προγραμμάτων, με βάζει μια διαδικασία να σκεφτώ ότι ενδεχομένως να μην είναι μόνο εκδηλώσεις, αλλά είναι και πιο μακροπρόθεσμα πράγματα που θα μπορούσαν να άπτονται ζητημάτων όπως είναι η παλιά χώρα, τα καποδιστριακά κτίρια, πολιτικές.

0: και αυτό ότι ενδεχομένως να μην είναι μόνο εκδηλώσεις, αλλά είναι και πιο μακροπρόθεσμα πράγματα που θα μπορούσαν να άπτονται ζητημάτων όπως είναι η παλιά χώρα, τα καποδιστριακά κτίρια, πολιτικές, που μπορεί να μην ανήκουν στο Δήμο, αλλά ουσιαστικά ο Δήμος θα έπρεπε να έχει άποψη. Το έχεις σκεφτεί αυτό, έχεις κάνει πράγματα γι' αυτό?
1: Έχουμε μιλήσει με τον Δήμαρχο και έχουμε, αν είχατε δει και στον προϋπολογισμό για την φωταγώγηση της παλιά χώρας. Και επίσης για τα καποδιστριακά κτίρια υπάρχει η ένωση των καποδιστριακών που κάνουν κάθε χρόνο με το που είναι ο πρόεδρος ο κ. Τσατήρης. Επομένως και με αυτό τρέχει και αυτό στον πολιτισμό.
0: Όσο αφορά το δίκτυο.
1: Ναι, στο δίκτυο πόλεων. Ναι.
0: Το οποίο είναι κάτι ξεχωριστό πλέον από το Δήμο. Το
1: ναι, βέβαια, έχει αλλά έχει σημαντικό ρόλο ο Δήμος μας.
0: Έχει σκεφτεί ότι κοίτα να δεις. Γιατί με ενδιαφέρει και η δική σου η ματιά. Αυτή τη στιγμή τα καποδιστριακά κτίρια είναι έτσι όπως είναι. Ακόμα και για το... Είσαι άνθρωπος της διοίκησης, αλλά ακόμα και για το θέατρο.
1: Ναι.
0: Το οποίο για πολλά χρόνια είναι κλειστό. Ναι, μήπως θα έπρεπε να κάνω κάτι, μήπως θα έπρεπε να εκφράσω μια πρόταση. Γιατί στο δίνει η αρμοδιότητα που σου έχει δώσει ο Δήμαρχος, φαίνεται ότι θα μπορούσε να εμπίπτει σε αυτά τα πράγματα, δηλαδή στην εφαρμογή πολιτικών. Πολιτική είναι ότι σκέφτομαι κάτι και το εφαρμόζω προκειμένου να... Πώς το βλέπεις σαν άνθρωπο της ηλικίας σου, δηλαδή που έχεις μια διαφορετική οπτική και είσαι και ένας νέος πολιτικός?
1: Βέβαια, το θέατρο και το δημοτικό θέατρο που μιλάμε, όντως είναι ένα πλήγμα για το Δήμο που δεν λειτουργεί πια, γιατί θα μπορούσε εκεί το φεστιβάλ θέατρο να στεγαστεί. Αλλά έχουμε κάνει και με τον Δήμαρχο μαζί με ενέργειες για την αποκατάστασή του και περιμένουμε τη χρηματοδότηση.
0: Περιμένετε χρηματοδότηση για το σχετικά με τη μελέτη που υπάρχει ήδη? Αυτό είναι τόσο μεγάλο το κόστος?
1: Δεν το γνωρίζω να σας πω την αλήθεια.
0: Δηλαδή,
1: γιατί
0: το κόστος για την επισκέπτη θεάτρου δεν φάνηκε να είναι μεγάλο, μια άδεια μικρής κλίμακας.
1: Ναι, αλλά νομίζω
0: δωρεάν ήταν ο φωτισμός από όσο θυμάμαι.
1: Τόσα χρόνια όμως που είναι κλειστό θα έχουν γίνει εκτεταμένες οι επισκέπτες που θα χρειαστεί. Το βλέπουμε κιόλας.
0: Το θέατρο είναι κλειστό γιατί η διοίκηση το έχει κλειστό. Αν έχει φθορές, η διοίκηση φταίει γι' αυτό. Ναι, τέλος πάντων, απλά και μόνο θα ήθελα να σου ξαναλέω την άποψή σου και μια και αναφέρεις για εκτεταμένες ζημίες. Πρόσφατα μου έλεγε κάποιος ότι έχουν τοποθετηθεί τα καινούργια καθίσματα, το ξέρω κι εγώ. Και αυτά παραμένουν εκτεθειμένα. Ας μην μείνουμε εκεί. Ήθελα απλά να ξέρω τη γνώμη
1: σου. Αυτά έγινε πρώτη της θητείας μου, επομένως έχω ενημερωθεί εν μέρη, αλλά δεν έχω προλάβει να ενημερωθώ, γιατί τρέχουμε συνεχώς πράγματα. Για παράδειγμα, τώρα έχουμε το Flow Team 2 χρονιές.
0: Επιτελικά, εσείς ως αντιδημαρχία έχετε τον κόσμο που χρειάζεται προκειμένου να λειτουργήσει σωστά η Δημαρχία Πολιτισμού?
1: Βέβαια. Εννοείται.
0: Υπάρχει αυτό?
1: Βέβαια, ναι, ναι. Χωρίς στα στελέχη, την ομάδα που αυτήν, δεν θα είχαμε κάνει τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Τα 2 χρόνια αυτά. 1,5 μέχρι στιγμής.
0: Επιτελικά πόσα άτομα είναι περίπου που βρίσκονται κοντά?
2: Κοίταξε, ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Στο γραφείο Δημάρχου.
2: Η ώρα είναι 1:30.
1: Στο γραφείο Δημάρχου μαζί με εμένα και με κάποιους πρόεδρους από την κοινότητα, από κάθε κοινότητα και πράγμα όπως το Φιστίκι Φεστ, οργανώνουμε για το Φιστίκι Φεστ. Κυρίως αυτό και μετά στις άλλες εκδηλώσεις, κυρίως το Γραφείο Δημάρχου είναι.
0: Το πρόγραμμα για τη χρονιά βγαίνει εποχικά ή έχεις κάτι στο μυαλό σου που έχετε συζητήσει και λέτε ότι φέτος αυτή τη χρονιά θα πάει έτσι, θα κάνουμε αυτά τα πράγματα?
1: Για το Φιστίκι Φεστ εννοείται?
0: Όχι, για το Φιστίκι Φεστ γενικά.
1: Υπάρχει ένα πλάνο.
0: Θα έρθουμε και στο Φιστίκι Φεστ,
1: okay,
0: αλλά ήθελα να δω λίγο, γιατί είναι άγνωστη η Αντιδημαρχία Πολιτισμού.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Βλέπουμε ότι έρχεσαι στην Δημοτική Επιτροπή, κάνεις μια εισήγηση. Είναι συνήθως οικονομικό οι λόγοι που έρχεσαι, γίνεται αποδεκτή και στη συνέχεια εκτελείται. Αλλά έχει ενδιαφέρον πώς σχεδιάζεται αυτό το πρόγραμμα.
1: Βέβαια, ναι.
0: Έτσι.
1: Υπάρχει ένα πλάνο για τις εκδηλώσεις του Δήμου μας κατά τη διάρκεια του χρόνου.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε ένα πρωτόκολλο και πάνω σε αυτό κάνουμε κάποιες διαφοροποίησεις ανάλογα

0: την εκδήλωση των... ή ανάλογα τι κάποιες νέες εκδηλώσεις που μπαίνουν στο καλεντάρι του Δήμου μας, στο πρόγραμμά μας. Mm. Αλλά υπάρχει ένα πρωτόκολλο που ακολουθούμε.
1: Υπάρχει ένα προσχέδιο.
0: Έτσι. Ναι, που είναι σίγουρο. Μάλιστα. Που είναι σίγουρο.
1: Που έχει και εποχικές μέσα κτλ.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Υπάρχουν εκδηλώσεις που έχεις σκεφτεί ότι θα ήθελες να γίνουν, οι δράσεις γενικότερα που θα ήθελες να γίνουν, αλλά για κάποιο λόγο δεν έγιναν. Και δεν πέρασε ως πρόταση, να το πω καλύτερα.
0: Όχι, όχι. Αυτό που σκεφτήκαμε πέρυσι και έγινε και φέτος είναι το Σινεμά στη Θάλασσα. Δηλαδή, mm-hmm. από την αρχή που είδαμε το πρόγραμμα που έβγαλε η Περιφέρεια που χρηματοδοτεί κάποιους Δήμους, όλους τους Δήμους Αττικής.
1: Η πατρότητα αυτού της ιδέας ποιανού είναι?
0: Ήταν συλλογική.
1: Ήταν συλλογική, ήταν του Δήμου της Περιφέρειας.
0: Η Περιφέρεια απλά μας είπε να δώσω τα χρήματα και εμείς βρήκαμε μια εκδήλωση που θέλουμε να κάνουμε.
1: Μάλιστα.
0: Κάτσαμε όλη η ομάδα.
1: Μου φαίνεται το κάνει και ο Πειραιάς φέτος, ζήλεψε.
0: Το κάνει και πέρυσι, το κάνει και φέτος. Ναι, ναι. Αλλά το ξεκινήσαμε εδώ. Επομένως, κάτσαμε κάτω, λέγαμε να βρούμε κάτι σε. Θέλαμε ο κόσμος να βγει λίγο στη θάλασσα, mm-hmm. λίγο στις παραλίες. Λέγαμε κάτι σε διάφορα, σε αγώνες, όπως έκανε και ο κύριος Ζαμπέλης, mm-hmm. που γι' αυτό και πολύ, που είχε επιτυχία στην Αγία Μαρίνα. Και είπε ιδέα για ένα σινεμά έθριο.
1: Μάλιστα.
0: Και λίγο να το συνδυάσαμε και λίγο με τη θάλασσα, λίγο με την Αμμουδιά, λίγο με τα βαρκάκια. Επομένως,
1: ωραία, αυτό είναι μια πολύ δημιουργική προσέγγιση, πολύ όμορφη. Άρεσε στον κόσμο, πήγατε και στην περιφέρεια παντού,
0: ναι, ναι.
1: να αναδείξατε. Είχε πολλαπλό ρόλο. Τέτοιες δημιουργικές προσεγγίσεις έχετε σκεφτεί και άλλες που θα μπορούσαν να κάνουν τον κόσμο να βγει από το σπίτι, να πάει μέχρι από την Αίγινα, να πάει μέχρι τη Σουβάλα ή μέχρι. Mm. Την Αγία Μαρίνα, κάτι παρόμοιο.
0: Προς το παρόν, είναι δεύτερη, έχουμε δεύτερη χρονιά το Σινεμά στη Θάλασσα, για αρχή. Όπως είπα και ο κύριος Ζαμπέλης, έκανε και δεύτερη χρονιά και αυτός στην Αγία Μαρίνα το Beach Soccer. Προς το παρόν, είμαστε σε αυτά. Δεν έχουμε κάτι νέο. Αυτό που θα κάνει τον κόσμο να ξαναπάει στην περιφέρεια είναι οι προφεστιβάλικες εκδηλώσεις για το Φυσιτική mm. Φεστ.
1: Θα ήθελα τώρα να σε ρωτήσω αν θυμάσαι περίπου τη χρηματοδότηση την περσινή για την αρχιδημαρχία σου. Θυμάσαι περίπου πόσο...
0: Όχι. Δεν μου διαφέρει αυτή τη στιγμή.
1: Απλά θα ήθελα να κάνουμε μια αντιπαραβολή, να δούμε αν έχει ανέβει φέτος, δηλαδή αν έχετε κάνει περισσότερα πράγματα, αν έχω κοστίσει περισσότερα.
0: Φέτος νομίζω θα είναι λιγότερη.
1: Θα είναι λιγότερα, ναι, λιγότερες θα... εκδηλώσεις που θα κάνετε.
0: Ναι. Όχι λιγότερες εκδηλώσεις, το κόστος θα είναι λιγότερο. Mm-hmm. Γιατί είπαμε φέτος να, όχι να συρρυκνώσουμε, απλά πέρυσι κάναμε παραπάνω εκδηλώσεις και στο φεστιβάλ και γενικά. Φέτος όμως θα κάνουμε λίγες λιγότερες. Δικιά μου ήταν η απόφαση, ναι. αυτή, είπα του Δήμαρχου. Δήμαρχε, θα ήθελα φέτος να κάνουμε λίγο λιγότερες συναυλίες κυρίως του Φυσιτική Φεστ. Να επικεντρωθούμε 4 συναυλίες στην περιφέρεια και 4 συναυλίες στο κέντρο της Αίγινας που γίνεται κλασικά.
1: Ωραία. Πάμε, γιατί θέλεις να μιλήσεις για το Φυσιτική Φεστ. Εγώ ήθελα πρώτα να κάνουμε μια σκιαγράψη λίγο της αλληδημαρχίας σου και τα θέματα ενδεχομένως που αντιμετωπίζεις και τι θα ήθελες να αλλάξεις αυτά. Γι' αυτό κάναμε όλο, αυτή την, όλο αυτό το πρώτο μέρος, έτσι, για να γνωρίσει ο κόσμος, να υπάρξει μια εικόνα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το Φεστιβάλ Φυσιτικού. Το Φεστιβάλ Φυσιτικού, Οργανωτική Επιτροπή 3 του μηνός. Αργά. Αργά. Έχει ξανασυμβεί και άλλες φορές και στο παραπέντε. Ποιες είναι οι προτεραιότητες τώρα και πού βρισκόμαστε?
0: Έχουμε ξεκινήσει πολύ, όπως είπες, επειδή ξεκινήσαμε αργά, έχουμε ξεκινήσει και εμείς γρήγορα τις ετοιμασίες. Για παράδειγμα, τώρα το Σάββατο, αύριο, ξεκινάει η πρώτη προφεστιβαλική εκδήλωση με την έκθεση κεραμικής στην Πινακοθήκη, το Χώμα. Και δεν μπορώ ακόμα να πω, δεν είναι μυστικό, αλλά δεν μπορώ ακόμα να δεσμευτώ για κάποιες, για τις εκδηλώσεις μας, αλλά είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και υπολογίζουμε ότι μπορεί και μέσα στον Αύγουστο να έχουμε και νωρίτερα το πρόγραμμα.
1: Ναι. Τώρα πέρυσι η Μαριλένα Γιαννούλη έκανε και το προηγούμενα χρόνια πολλές εκδηλώσεις, κυρίως συναυλίες.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Σε όλη την Αίγινα, σε όλη την περιφέρεια. Ναι. Αυτό θα εξακολουθήσει. Ο κόσμος ήταν πολύς που πήγαινε, νομίζω το ευχαριστήθηκε.
0: Βέβαια.
1: φέτος θα κάνετε αντίστοιχα συναυλίες, έχετε προγραμματίσει?
0: Όπως είπα και νωρίτερα, έχουμε προγραμματίσει 4 συναυλίες, μία στην Αγία Μαρίνα, μία στη Σουβάλα, μία στο Λεόντι και μία στην Πέρδικα. Αυτές ήταν οι συναυλίες μας. Έτσι ώστε να ξεκινήσει όπως από πέρυσι από την περιφέρεια και να καταλήξει στην 17 με 20 Σεπτεμβρίου στην Αίγινα, στο λιμάνι, στις 4 κεντρικές συναυλίες μας, στην εμπορική μας έκθεση, με πολλά και στο κέντρο για αυτές το τρέιμερο αυτό. Γαστρονομία, όπως το πρωτόκολλο, αλλά η εμπορική έκθεση είναι ο κύριος αγροτική εμπορική έκθεση.
1: Να φύγουμε λίγο από τις συναυλίες και τα... γιατί αυτά θα τα δούμε έτσι κι αλλιώς εν καιρό.
0: Ναι, ναι.
1: Η εμπορική έκθεση, τι έχει κάποια ανταπόκριση αυτή τη στιγμή? Βλέπεις να υπάρχει κάποια κινητικότητα? Δεν έχετε κάνει κάποια πρόσκληση ακόμα?
0: Από που ακούμε, που μιλάω με τους επαγγελματίες, υπάρχει ενδιαφέρον. Τώρα εντός των ημερών θα βγει ξανά η πρόσκληση. Θέλουμε λίγο τη διαφοροποιήσαμε φέτος.
1: Τι αλλαγές θα έχει δηλαδή?
0: Θα τις δείτε. Δεν είναι πολύ μεγάλες αλλαγές, απλά κάποια, επειδή ήταν ίδια εδώ όλα τα χρόνια, φέτος κάτσαμε, την ξανακοιτάξαμε εξωγενιστικά ξανά και είδαμε ότι είναι μια χαρά, είναι προφανώς, τόσα χρόνια μια χαρά δούλευε. Απλά κάναμε και διαφοροποίησεις φέτος για να είναι πιο σωστή, θα το πω. Εντάξει. Σωστή ήταν, αλλά κάναμε κάποια διαφοροποίηση. Ήταν από κοινού.
1: Ο στόχος τώρα στην εμπορική έκθεση είναι να υπάρχουν όσο δυνατόν περισσότερες συμμετοχές.
0: Ακριβώς.
1: Ή να υπάρχει μεγαλύτερη ποιότητα συμμετοχές και να βγει ένα πιο αποτέλεσμα, το οποίο να είναι πολύ πιο συγκεκριμένο όσο αφορά το ρόλο αυτής της έκθεσης.
0: Θέλουμε να έχουμε συμμετοχές προφανώς, αλλά όπως είπες, να έχουμε και ποιοτικές συμμετοχές. Γι' αυτό είναι και η Επιτροπή και οι όροι. Έτσι ώστε να μπορεί να γίνει κάποια διαλογή.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πότε αναμένετε να βγουν οι προσκλήσεις? Δεν νομίζω να μου το πες. Κοντά.
0: Ναι, είναι...
1: Υπάρχει κάποια καινοτομία? Μου είπες για κάποιες αλλαγές που κάνετε στις προσκλήσεις, στους όρους κτλ. Αλλά γενικά στο φεστιβάλ φέτος υπάρχει κάποια καινοτομία, κάτι που θα έλεγες ότι είναι καινοτόμο και το διαφοροποιεί από τα προηγούμενα χρόνια?
0: Κοιτάξτε, ακόμα είμαστε συζητήσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί κάτι. Προς το παρόν είμαστε... Δεν μπορώ να πω κάτι, αν είναι καινοτόμο ή όχι, για τη γνώμη μου. Η Οργανωτική Επιτροπή δουλεύει σκληρά σε αυτό, όλα τα μέλη της.
1: Πέρυσι υπήρξε και μία δράση ενημέρωσης σε γραφείς εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Δηλαδή υπήρξε και μία προσπάθεια εξωστρέφειας του φεστιβάλ σε άλλα θέματα. Δεν ξέρω φέτος αν σχεδιάζεται και κάτι αντίστοιχο.
0: Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Ωστόσο, σε αυτά τα θέματα, αν δεν κάνω λάθος, είναι και η κυρία Όλγα Πετρίτη.
1: Βεβαίως.
0: Αν μπορεί και αυτή να έχει μιλήσει, γιατί και αυτή είναι η Οργανωτική Επιτροπή, το οποίο θα της το ζητήσω και αυτό, μήπως έχει αυτή κάποια δράση.
1: Και είναι κάτι που το βλέπουμε.
0: Που βέβαια.
1: Ωραία. Ξεκινάει σε λίγες μέρες και το Φεστιβάλ Θεάτρου. Έκανε μια πρώτη παρουσίαση ο Γιώργος Ομπίτρος. Πάει κάθε χρόνο εξαιρετικά. Κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχουν μια πάρα πολύ δεμένη ομάδα. Θα το φιλοξενήσουμε σε λίγες μέρες εδώ, όταν βγουν και οι τιμές των εισιτηρίων. Ναι. Θα ήθελα και μια δικιά σου τοποθέτηση για το φετινό πρόγραμμα.
0: Φέτος το
1: Είσαι μέλος της Επιτροπής.
0: Βέβαια.
1: Μέλος. Ναι.
0: Φέτος το Φεστιβάλ Θεάτρου και έχει πάρα πολύ. Και κάθε χρόνο κάνουν φοβερή δουλειά με τις παραστάσεις. Όπως είπε και ο κ. Μπίτρος, φέτος έχουμε στραφεί λίγο στην κωμωδία από ό,τι έχουμε μιλήσει. Επίσης, φέτος θα φιλοξενήσουμε 2 παραστάσεις στον χώρο των φυλακών. Αυτά είναι ιδιαιτερότητα του φέτος.
1: Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Εκ των οποίων η πρώτη θα είναι από την Πολυφωνική Χοροδία της Αίγινας, που θα κάνει την έναρξη του φεστιβάλ. Και η δεύτερη θα είναι ο Ίων του Ευρυπίδη, από το Διπεθέ Ρούμελης και το Φεστιβάλ Δελφών του το Λάλο Ίδωρ. Που θα είναι και αυτά τα 2, θα αναφέρω, γιατί θα είναι είσοδος ελεύθερη.
1: Είσοδος ελεύθερη. Και να δούμε και την επιτυχημένη έτσι, δράση του καλοκαιριού που την αγαπάει πολύ ο κόσμος. Έχει ξεκινήσει, έχει γίνει ήδη μια παράσταση από όσο θυμάμαι. Φέτος «Σινεμά στη θάλασσα» ο τίτλος και έχει βγει ένα πρόγραμμα παραστάσεων που είναι 5 παραστάσεις αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, ναι.
1: Κάνε μου το κάλεσμα στον κόσμο, φαντάζομαι θα θέλεις να...
0: Αγαπήθηκε το «Σινεμά στη θάλασσα» πέρυσι και από τους κατοίκους και από τους επισκέπτες του νησιού. Όπως πες έτσι και φέτος, ο Δήμος Έγινας με την συνοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής και να ευχαριστήσω πολύ την Περιφέρεια Αττικής γι' αυτό. Διοργανώνουμε πάλι το «Σινεμά στη θάλασσα» με 5 προβολές σε 5 όμορφες παραλίες του νησιού μας, εκ των οποίων φέτος προστέθηκε και τα βροχεία, το λιμανάκι των βροχείων, όπου ο κόσμος θα μπορεί να απολαύσει την ταινία μέσα από τα αποσκάφη. Ήταν μια νέα εκδήλωση του Δήμου από πέρυσι, όπως είπαμε νωρίτερα, και πέτυχε αυτό το στοίχημα που βάλαμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Και εύχομαι πάντα να είστε δημιουργικοί, να κάνετε και άλλα τέτοια πράγματα.
0: Μακάρι.
1: Έτσι, δημιουργικές εκδηλώσεις και βέβαια δράσεις οι οποίες να έχουν και κοινωνικό αποτύπωμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση, που ήσουν εδώ, γιατί δεν είσαι επαγγελματίας αντιδήμαρχος, δουλεύεις κιόλας και σε τράβηξε τη δουλειά σου για να έρθεις να μας κάνεις μια ενημέρωση.
0: Ακριβώς. Και η πρώτη φορά που, που δίνω έτσι μια συνέντευξη μαζί με σε έναν ραδιόφωνο.
1: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μας για να δούμε, επαναλαμβάνω, τη μαρτυρία ενός ανθρώπου που είναι καινούριο στην αυτοδιοίκηση. Και όχι απλά καινούριο στην αυτοδιοίκηση, έχει και ασκεί και διοικητικό ρόλο με μια αντιδημαρχία που τη βλέπουμε. Βλέπουμε το αποτέλεσμα πάρα πολύ εμφανώς, αλλά δεν βλέπουμε το πώς λειτουργεί από πίσω. Αυτά.
0: Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ είμαι νέος. Πρώτη φορά ασχολούμαι με τα κοινά. Μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Συγχωρέστε με να πω αν έχω κάνει κάτι που έχω λίγο, γιατί έχω λίγο άγχος με τη συνέντευξη. Αλλά εντάξει, πιστεύω με τη συνεργασία και την ομάδα μου και... Με όλους θα τα πάμε. Εντάξει,
1: θα ήθελες να κάνεις αναφορά σε κάποιους ανθρώπους?
0: Όχι κυρίως. Αυτοί που η ομάδα μας ξέρουν ποιοι είναι και τους ευχαριστώ πολύ που είναι δίπλα μου. Γιατί συνήθως όταν λέμε ονόματα κάποιους ξεχνάμε.
1: Έτσι.
0: Ενώ θέλουμε, θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε, τους ξεχνάμε. Και μετά δεν θέλω να γίνει αυτό. Η ομάδα μου είναι εκεί, μας με βοηθάει. Και εγώ πιστεύω να φάνω αντάξιος στις προσδοκίες και σε αυτό που έχουν σε μένα.
1: Ειλικρινέστατος και αισιόδοξος. Μιχάλη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στο κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Τη χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Έγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Έγινας. ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η ύφαλικη μόλη. Παράλληλα προβλέπονται υποβρύχες ξεναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμό δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχες αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Έρξ Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινα εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερησίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες της ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Γιάννη Ζορμπά, υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου, συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 17 έως 20 Σεπτεμβρίου. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 3 Ιουνίου 2026, ύστερα από εισήγηση του Αλληδημάρχου Πολιτισμού Μιχάλη Σπυριδάκη, ο οποίος πρότεινε τη συγκρότηση της Επιτροπής που θα επικουρεί το Δήμο Έγινα στο σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση της μεγαλύτερης εμπορικής και πολιτιστικής διοργάνωσης του νησιού. Η Οργανωτική Επιτροπή αποτελείται από τους Μιχάλη Σπυριδάκη, Αλληδήμαρχο Πολιτισμού, Ανθίπη Γελαδάκη, Μαρία Θεοδωράκου, Σοφία Πρωτονταρίου, Νικόλο Αλιφαντή, Όλγα Πετρίτη, Δημήτριο Καραγιάννη, Παναγιώτη Χελιώτη. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Μιχάλης Σπυριδάκη. Σύμφωνα με την απόφαση, η Οργανωτική Επιτροπή απαρτίζεται από εθελοντές με εμπειρία και εξειδίκευση σε διάφορους τομείς όπως ο πολιτισμός, η παραγωγή, αγροτική οικονομία, η επιχειρηματικότητα και η διοργάνωση εκδηλώσεων. Στόχος της είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η επιτυχής υλοποίηση του Φεστιβάλ Φιστικιού. Τις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται η αξιολόγηση και έγκριση των αιτήσεων συμμετοχής ενδιαφερομένων, ο σχεδιασμός του λειτουργικού πλαισίου του Φεστιβάλ στη συνεργασία με το Δήμο Έγινας, ο συντονισμός όλων των ενεργειών για την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης, η εποπτεία, η στήριξη των όρων συμμετοχής σε όλους τους τομείς του Φεστιβάλ. Να περάσουμε να δούμε τώρα και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύσταση της Επιτροπής του Φεστιβάλ Θεάτρου 2026, το σκοπό και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής. Η απόφαση είναι παλαιότερη από τις 3 Ιουνίου, αλλά δημοσιεύτηκε την 3η 7 Ιουλίου και αφορά τη σύσταση της Επιτροπής. Για 16η συνεχόμενη λοιπόν χρονιά, ο Δήμος της Έγινας θα οργανώσει και θα παρουσιάσει στο πλαίσιο των καλοκαιρινών πολιτιστικών δραστηριοτήτων του ένα πλούσιο πρόγραμμα θεατρικών παραστάσεων από επαγγελματικούς θεάσους που περιοδεύουν αυτό το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Το Φεστιβάλ Θεάτρου για άλλο ένα ακόμη καλοκαίρι υπόσχεται να συμβάλλει στην ψυχαγωγία και πνευματική καλλιέργεια των κατοίκων του νησιού, των επισκεπτών και φίλων και παραθεριστών με βραδιές θεατρικής μυσταγωγίας, ψυχαγωγίας και ανάτασης. Το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου θα πραγματοποιηθεί από τις 24 Ιουλίου έως τις 13 Αυγούστου στην αυλή του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου, καθώς και στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Έγινας.

0: Βρισκόμαστε στον Μητροπολιτικό Ναό της Αίγινας, όπου όπως παρατηρείτε τις τελευταίες μέρες έχει τυλιχθεί από τις καλωσιές. Αυτό ήταν ένα βήμα που περιμέναμε αρκετά χρόνια, ένα βήμα που ευτυχώς για όλους εμάς που ασχολούμαστε με τον τόπο μας γεμίζει χαρά, γιατί μπαίνουμε ξανά στη διαδικασία αποκατάστασης ζημιών που έχει ο Μητροπολιτικός Ναός, όπως και επίσης να αντιμετωπίσουμε ένα χρονίζον πρόβλημα του ναού, που είναι η ανερχόμενη και η κατερχόμενη υγρασία του. Άρα, από τη δικιά μας την πλευρά, ως μελετητές, αυτό που κάναμε είναι ότι καταφέραμε να φτιάξουμε μια μελέτη η οποία εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και μετά από αντίστοιχα χρονοβόρες διαδικασίες καταφέραμε να επιλέξουμε τον εργολάβο που θα αναλάβει το έργο και έτσι μπήκαν αυτές τις καλωσιές, όπου οι διαδικασίες που θα έχουμε και οι εργασίες που θα γίνουν σε μια πρώτη φάση είναι η ανακεράμωση της στέγης με τους ενδεδειγμένους τρόπους. Θα κατεβάσουμε τα κεραμίδια από το στέγη, θα υπάρξουν καινούργιες μονώσεις, θα διορθώσουμε τις ρίσεις τους και μετά θα ξαναμπούν κεραμίδια με την παραδοσιακή τεχνική, και αυτή είναι η πρώτη φάση του έργου, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από όσο φαντάζεστε. Μετά θα συνεχίσουμε και στο εσωτερικό του ναού, αντίστοιχα με μια άλλη μελέτη που έχει εγκριθεί αντίστοιχα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και είναι ο καθαρισμός των τοιχογραφείων, όπως επίσης και η αντιμετώπιση της ανερχόμενης υγρασίας για αρχή εσωτερικά από το ναό, και θεού θέλοντος θα προχωρήσουμε αντίστοιχα και στην θωράκιση του ναού και εξωτερικά. Είναι ένα έργο το οποίο είναι τεράστια σημασίας για τη διατήρηση αυτού του μνημείου, πόσο μάλλον όταν σε 2 χρόνια από τώρα θα γιορτάζουμε τα 200 χρόνια της ερχομοσίας του Ιωάννου Καποδίστρια σε αυτό το ναό, αλλά και της διατήρησης ενός μνημείου το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και με την τέχνη και με τον πολιτισμό μας. Χρόνος διάρκειας όλων των εργασιών δεν μπορεί να προληφθεί ακόμα, αλλά τουλάχιστον το κομμάτι που βλέπετε αυτή τη στιγμή ελπίζουμε ότι μέχρι τα μέσα του Σεπτεμβρίου θα έχει τελειώσει, ώστε να έχουμε θωρακίσει το μνημείο από οποιοδήποτε πρόβλημα βροχής που τις περιμένουμε να έρθουν. Είναι ένα έργο που ευτυχώς για μας είναι χορηγούμενο από έναν ίσως τον μέγα χορηγό της Ελλάδος, τον κύριο Θανάσιο Μαρτίνο και της οικογένειας του, και ελπίζουμε ότι έτσι θα συνεχίσουμε να προχωράμε και να δημιουργούμε έργα και να σώζουμε ό,τι μπορούμε από αυτό το κομμάτι του πολιτισμού της Αίγινας.
1: Ο Σύλλογος Φίλων του Ιστορικού και Ελαγγραφικού Μουσείου Αίγινας ξεκίνησε τη διάθεση μιας νέας σειράς από τσάντες και κούπες καθημερινής χρήσης, οι οποίες φέρουν τυπώματα εμπνευσμένα από τα εκθέματα του μουσείου. Η πρωτοβουλία αυτή, την οποία παρουσίασε στο Αίγινα Πόρταλ ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γιώργος Μπίτρος, στοχεύει στην οικονομική ενίσχυση του μουσείου και στην προβολή της τοπικής παράδοσης.
2: Το Λαογραφικό Μουσείο Αίγινας έχει να παρουσιάσει μια νέα του δουλειά. Το Διοικητικό Συμβούλιο των Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Αίγινας, σε μια κίνηση εξωστρέφειας προς το κοινό της Αίγινας, αλλά και τους επισκέπτες και τους παραθεριστές, αποφάσισε να προχωρήσει σε μια παραγωγή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, σε μια έκδοση, και διαθέτει όμορφες τσάντες, οι οποίες είναι για καθημερινή χρήση και όχι μόνο. Τσάντες οι οποίες έχουν θέματα επάνω από τα εκθέματα του λαογραφικού. Υπάρχουν όμορφοι πίνακες με παλαιά καράβια εστιοφόρα, με κανάτια, με την Καλημέρα. Όλο αυτό μαζί, όλο αυτό γίνεται για να υποστηρίξουμε το μουσείο, να το κάνουμε περισσότερο γνωστό, να γνωρίσει ο κόσμος και άλλο τα εκθέματά του. Είναι λοιπόν μια κίνηση εξωστρέφειας για να ανοίξουμε το μουσείο περισσότερο προς τον κόσμο. Δεν είναι όμως μόνο οι τσάντες, δεν είναι μόνο τα βιβλία τα οποία μπορεί κάποιος να τα προμηθευτεί στον πρώτο όροφο του μουσείου. Είναι και κούπες με τα ίδια σχέδια, πάρα πολύ καλόγουστες, οι οποίες διατίθενται σε πολύ καλές τιμές, προκειμένου να βοηθήσουμε έτσι τη λειτουργία του μουσείου. Είναι αντικείμενα τα οποία θα πλαισιωθούν στην πορεία, στο μέλλον και με άλλα πράγματα, ώστε το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο της Αίγινας να αποκτήσει σιγά σιγά ένα πολιτήριο, όπως έχουν όλα τα μουσεία, και ο σκοπός αυτού του πολιτηρίου και αυτών των αντικείμενων που διατίθενται προς πώληση είναι να ενισχυθεί περισσότερο η λειτουργία του μουσείου, που θα πρέπει εδώ να πω ότι τα τελευταία 2 χρόνια το μουσείο είναι ανοιχτό καθημερινά, εκτός της Τρίτης, όπου όλα τα μουσεία είναι κλειστά, και το πρωί και το απόγευμα. Οι ώρες λειτουργίας υπάρχουν στην είσοδο του μουσείου, και βέβαια μετά τις παρεμβάσεις από το Δήμο της Αίγινας, έχουμε φέτος, είμαστε στην ευχάριστη θέση να υποδεχόμαστε το κοινό των εκδηλώσεων σε ένα μουσείο το οποίο είναι φροντισμένο, τόσο εδώ στην είσοδο που στεκόμαστε. Έχει αντιμετωπιστεί η υγρασία, έχουμε καινούργια παράθυρα και πόρτα στην είσοδο στην αίθουσα εκδηλώσεων, χάρη στις παρεμβάσεις του Δήμου Αίγινας, που φρόντισε ώστε να αποκατασταθούν κάποιες φθορές οι οποίες υπήρχαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και με την ευκαιρία αυτή βεβαίως, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, να ευχαριστήσουμε το Δήμο για αυτές τις ενέργειες του.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κατοίκων και επισκεπτών, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης η δεύτερη προβολή της επιτυχημένης καλοκαιρινής δράσης «Σινεμά στη θάλασσα», στα Λουτρά της Σουβάλας. Το κοινό απόλαυσε την αγαπημένη μουσική ταινία «Μάμα Μία», κάτω από τον ένα στουρανό με φόντο τη θάλασσα, σε μια ξεχωριστή κινηματογραφική βραδιά που επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά την απήχηση της διοργάνωσης. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Αίγινας, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, ο οποίος καλωσόρισε το κοινό και αναφέρθηκε στη σημασία της δράσης που συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά, προσφέροντας δωρεάν προβολές σε διαφορετικές παραλίες του νησιού. Η δράση υλοποιείται από το Δήμο Αίγινας σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής και έχει ως στόχο να συνδυάσει την κινηματογραφική εμπειρία με το μοναδικό φυσικό τοπίο του νησιού, δημιουργώντας όμορφες καλοκαιρινές βραδιές για μικρούς και μεγάλους.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η Έγινα περνά στην αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο σηματοδοτεί μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας. Για την Έγινα η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας ΕΙΔΑΠ στο νησί με στόχο την ενιαία διαχείριση της σύδρευσης, της αποχέτευσης και για πρώτη φορά της άρδρευσης. Το σχέδιο νόμου βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από την Παρασκευή 10 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Το ΙΠΕΝ υποστηρίζει ότι η μεταρρύθμιση διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα του νερού, ενισχύει την ποιότητα των υπηρεσιών προς πολίτες και προστατεύει πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού που θα μεταφερθεί στις νέες δομές. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το νομοσχέδιο αποσκοπεί στον εξωθρολογισμό της διαχείρισης του νερού, την καταπολέμηση της πατάλης και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και της κλίμακας των δύο ισχυρών φορέων, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δυνατότητα χρηματοδότησης και υλοποίησης απαραίτητων
0: Ακούτε
1: έργων,
0: το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Τη σημασία της τοπικής γνώσης και των αναγκών κάθε περιοχής. Στόχος είναι ένα πιο οργανωμένο, ανθεκτικό και δίκαιο σύστημα που θα παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και θα διασφαλίζει ποιοτικό, ασφαλές και οικονομικά προσιτό νερό. Η διασφάλιση της απρόσκοπτης, προσιτής και ασφαλούς πρόσβασης όλων των πολιτών στο νερό, το οποίο αποτελεί το πολυτιμότερο φυσικό, δημόσιο πόρο και θεμέλιο κάθε μορφής ζωής, κοινωνικής οργάνωσης και οικονομικής δραστηριότητας, είναι αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα και προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη σήμερα και στο μέλλον. Η επίδραση της κλιματικής κρίσης και των αυξανόμενων πιέσεων στην υδατική ασφάλεια, τα φαινόμενα λειψιδρίας και ολοένα αυξανόμενη ζήτηση για προσιτό και ποιοτικό νερό καθιστούν την ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων απολύτως αναγκαία. Με το νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ συνεννοούνται δυνάμεις 70 παρόχων υπηρεσιών υδάτων σε δύο. Σήμερα οι φορείς συνολικά στη χώρα μας ξεπερνούν τους 735, με συνέπεια τον κατακαιρματισμό, την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και την αναποτελεσματικότητα. Με το νέο πλαίσιο επεκτείνεται η χωρική αρμοδιότητα της ΕΙΔΑΠ σε όλη την Ηπειρωτική Αττική, την Έγινα και το Αγκίστρι, τη Βιωτία, τη Φωκίδα και την Εύβοια, με την εξαίρεση της Κύρου. Επιπλέον, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η αναβάθμιση των υπηρεσιών ίδρυυσης και αποχέτευσης θα μειώσει τη σπατάλη του νερού, θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη διαχείριση και μακροπρόθεσμα σε μείωση του λειτουργικού κόστους. Παράλληλα, η πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια, παραδείγματος χάρη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ευρωπαϊκά προγράμματα και διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, διευκολύνει την υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων σε υποδομές. Το νέο σχήμα παρέχει επίσης μεγαλύτερη ευελιξία στην προσέλκυση και στελέχωση με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, προσφέροντας ανταγωνιστικότερο μισθολογικό πλαίσιο και ενισχύοντας τη συνολική επιχειρησιακή ικανότητα. Ταυτόχρονα, η αποτελεσματική διαχείριση των δικτύων αποχέτευσης και των λιμάτων θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην αποτροπή περιστατικών περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, όπως οι υπερχυλήσεις λιμάτων παρατηρήθηκαν πέρυσι σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές. Με τη συνένωση φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος που θα οδηγήσει στην εξυπηρέτηση από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, περιοχών οι οποίες σήμερα καλύπτονται από ιδιώτες με πολύ υψηλό κόστος και με νερό η ποιότητα του οποίου δεν ελέγχεται με τον συστηματικό τρόπο που εφαρμόζουν οι δύο μεγάλοι δημόσιοι πάροχοι, ενισχύεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού. Το νερό είναι ευθύνη μας. Δεν ανήκει μόνο σε εμάς, ανήκει και στα παιδιά μας. Οφείλουμε να το προστατεύουμε να μειώσουμε τη σπατάλη του και να το κληροδοτήσουμε άφθονο, ποιοτικό και προσιτό στην επόμενη γενιά, αναφέρει το δελτίο τύπου του Υπουργείου. Στην ανάκληση του ορισμού του Δημοτικού Συμβούλου Βασίλης Γαμπέλη ως άμεσο αντιδημάρχου παιδείας και αθλητισμού, προχώρησε ο Δήμαρχος Έγινας με την υπαριθμόν 676 του 2026 απόφασή του, η οποία εκδόθηκε στις 16 Ιουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατ' εφαρμογή των διατάξεων του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις οποίες οι άμεσοι αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να είναι μόνιμοι υπάλληλοι του δημοσίου. Για το λόγο αυτό, κρίθηκε αναγκαία η αναδιάρθρωση της διοικητικής ευθύνης στον τομέα της παιδείας και του αθλητισμού του Δήμου Έγινας. Με την ίδια απόφαση, ο κ. Ζαμπέλης ορίζεται τεταλμένο σύμβουλο για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στους τομείς της παιδείας και του αθλητισμού. Σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης, στόχος της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι η καλύτερη, στο μέτρο του δυνατού, παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και τους επισκέπτες του Δήμου Έγινας. Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Ζαμπέλης είχε οριστεί άμεσος αντιδήμαρχος παιδείας και αθλητισμού στις 21 Ιανουαρίου 2026 με θητεία έως 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Η νέα απόφαση μεταβάλλει τη θεσμική του ιδιότητα, διατηρώντας ωστόσο την ευθύνη του για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων στους συγκεκριμένους τομείς.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια σπουδαία επιτυχία για την Έγινα επιφύλασε το βαλκανικό πρωτάθλημα στίβου K20 που διεξήχθη στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Ο Αντώνης Ζαμπέλης κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στίπλ. Για αυτή τη μεγάλη επιτυχία του αθλητή του ΑΚ Έγινας μίλησε ο προπονητής του Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Βρισκόμαστε στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Πριν λίγο τελείωσε ο αγώνας των 3.000 μέτρων στιπ και είχαμε μια μεγάλη επιτυχία για την Έγινα. Ο αθλητής Ζαμπέλης Αντώνης για πρώτη φορά πήρε το πρώτο βαλκανικό μετάλλιο, την τρίτη θέση. Έπαιξε αγώνες και όσο μπορούσε καλύτερα μέχρι το τέλος με τους άλλους δύο αθλητές, αλλά ένα πρόβλημα στη μέση που είχαμε στην αρχή της χρονιάς εμφανίστηκε μέσα στον αγώνα, με αποτέλεσμα να περιορίσει λίγο το χρόνο. Είναι μια δύσκολη χρονιά με πανελλήνιες εξετάσεις και το παιδί παρόλα αυτά συνέχισε να γυμνάζεται και κατάφερε και να περάσει στο πανεπιστήμιο και να φέρει και ατομικό ρεκόρ και βαλκανικό μετάλλιο και πρώτο μετάλλιο στην K20. Θα τελειώσει η χρονιά του Αντώνη σε 2 εβδομάδες με το πανελλήνιο πρωτάθλημα αντρών. Πιστεύω να είναι καλά και να μην έχει πρόβλημα και να αγωνιστεί. Και μετά θα πάμε σε ξεκούραση που τη χρειάζεται και σε αποκατάσταση του τραυματισμού ώστε την επόμενη χρονιά που είναι πολύ σημαντική γιατί έχει πανευρωπαϊκούς αγώνες K20 να μπορέσει να κάνει μια μεγάλη διάκριση για τη χώρα. Μαζί με τους μαγιάς να ενημερώσω ότι στο Καλπενήσι που γυμνάζονται ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος και ο Παπαδάκος ο Διονύσιος αγωνιστήκαν σε αγώνες σε δρόμου στο Καλπενήσι με τον Ζαμπέλη στα 10.000 με τον Ζαμπέλη και τον Γιώργο στα 10.000 μέτρα να κερδίζει τον αγώνα και να κάνει και πολύ καλή εμφάνιση στα 5.000 μέτρα ο Παπαδάκος. Όλα αυτά μία εβδομάδα πριν το πανελλήνιο πρωτάθλημα που θα αγωνιστούν στη Θρίβα για την κατηγορία K16.

0: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνη είδους κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση με Λανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
2: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα, όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα, δεν ξέρω να σας το πούμε. Ναι, ποτέ, μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
3: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
4: 17 Σεπτεμβρίου. Ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
3: Που αρχίσαμε.
4: 23. Είναι πολύ
3: και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια.
4: Όλοι μας.
3: Επομένως, και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουνε τρίπλες. θα το φτιάξουμε γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
4: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
3: Έχουν και από την Αθήνα.
4: Ναι.
3: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. Για μας.
2: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
3: Θα τις ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
5: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Έγινα Φυσική Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήρυδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Ψυχορήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να πραγματοποιήσει αυτή τη έκθεση σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
7: Ο κ. Βουρλούμη ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
6: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρι, αχρησιμοποίητος χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγή Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτέκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή η αγαπημένη φίλη.
8: Εγώ ευχαριστώ.
6: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένας τέτοιος δήμος είναι μεγαλύτερη δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη δήμη όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θείας, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, ο οποίος κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
9: Ενδέκατη.
6: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021, και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 24. Έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι. Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
8: Χρόνια πολλά.
6: Ελάτε, ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικανική Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα Μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα Μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήματα που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη, που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη. Ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο. Είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά. Αποτυχίο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν οι συμμετέχοντες έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση. Δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα οικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκαλα, στο Καστράκι, και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία και ο άλλος στη Σίμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρής, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει ένα, μια τριτοβάθμια θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση επιλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα, και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσαν να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή της είπα εγώ να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως. Καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω ότι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν μέρος. Καταρχήν πήραν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό, μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου, πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Πρωινό, μου έχει υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση,
1: Να δούμε.
0: η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολλοί, απλώς θα σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
2: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
2: Λοιπόν, έχω τη πολύ μεγάλη χαρά σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον Υφυπουργό Εγκληματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και βέβαια βουλευτή της περιφέρειάς μας, τον κύριο Κώστα Κατσαβάδο. Καλώς ήρθατε.
4: Καλώς σας βρήκα και επιτρέψτε μου να πω ότι είναι δική μου χαρά να βρίσκομαι εδώ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Γνωρίζω ότι το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα επιβαρημένο, αλλά είναι μια πολύ σημαντική, μια καλή ευκαιρία να πούμε δύο λόγια γιατί βρισκόμαστε μέσω της αντιπυρικής περίοδου και η θέση ευθύνης σας στο Υπουργείο είναι πάρα πολύ σημαντική. Ένα Υπουργείο που επομίζεται πάρα πολλά πράγματα. Και θα θέλαμε έτσι και με την ιδιότητά σας ως βουλευτή, έχετε αυτή τη διπλή ιδιότητα, να δούμε δύο θέματα για την πολιτική
3: ακούτε
2: προστασία.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
5: Η ώρα είναι 2:30.
2: Που έχει πευκοδάσει, έχει ένα ευαίσθητο περιβάλλον. Και θα θέλαμε έτσι να αξιολογήσετε
4: και
2: λίγο.
4: Και γι' αυτό τον λόγο, αν μου επιτρέπετε, και γι' αυτό τον λόγο από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας, από πέρυσι έχει ενταχθεί η περιοχή της Αίγινας κάτω από το πρόγραμμα των drone. Υπάρχει ένα drone το οποίο επιτηρεί σε 24-ωρη βάση, ούτως ώστε να μπορούμε και να έχουμε μια έγκαιρη ειδοποίηση και έγκαιρη ενημέρωση σε περίπτωση πρόκλησης μιας πυρκαγιάς. Mm-hmm. Έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Κοιτάξτε, τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης και της πολιτικής προστασίας είναι ζητήματα τα οποία δεν έχουν ούτε χρώματα, ούτε υπερασπίζονται από κόμματα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με αφορμή την παρουσία μου στο Υπουργείο και βλέποντας από μέσα αυτούς τους 18 μήνες την πολύ σοβαρή δουλειά η οποία γίνεται κατά βάση από τα στελέχη, τους πυροσβέστες, τις άντρες και τις γυναίκες που υπηρετούν στο πυροσβεστικό σώμα και την πολιτική προστασία και τα στελέχη της πολιτικής. Μπορώ να σας πω ότι σε σχέση με το 19 η χώρα μας έχει δύο πολύ σημαντικές κατακτήσεις. Είναι δύο σημαντικές κατακτήσεις οι οποίες προφανώς και έχουν περιθώρια βελτίωσης και πάνω σε αυτό το πλαίσιο εργαζόμαστε, αλλά αποτελούν μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη για τη χώρα. Το λέω αυτό γιατί θεωρώ ότι εμείς, αλλά και το σύνολο της κοινωνίας, πρέπει να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση και οι συνέπειες αυτής, συνέπειες οι οποίες έχουν οδηγήσει σε τραγωδίες, σε εκατόμβες νεκρών, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε όλα τα μη και τα πλάτη του κόσμου, έχουμε δει αντίστοιχα περιστατικά. Οι συνέπειες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μεμονωμένα και αποσπασματικά. Πρέπει λοιπόν όλοι

0: οι πολίτες και το κράτος να αντιληφθούν. Εμείς από πλευρά του κράτους το έχουμε αντιληφθεί, αλλά θα πρέπει και το σύνολο της κοινωνίας να αντιληφθεί ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά και ως μεμονωμένα περιστατικά. Η κλιματική κρίση είναι εδώ, είναι στην καθημερινότητά μας, επηρεάζει τη ζωή μας, επηρεάζει την υγεία μας, επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα της κάθε περιοχής. Mm-hmm. Και μόνο αν έχουμε ένα ενιαίο και συνεκτικό σχέδιο μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό ανάγχωμα απέναντι στις συνέπειες αυτής. Δύο λοιπόν κατακτήσεις τις οποίες έχουμε για τη χώρα από το 19 και μετά είναι ότι πλέον υπάρχει μια ολιστική διαχείριση των ζητημάτων γύρω από την κλιματική κρίση. Δεν λειτουργούμε αποσπασματικά, πλέον λειτουργούμε σε τρεις άξονες ενιαία στο κομμάτι της πρόληψης. Μέσα σε αυτά είναι και η δράση με τα ντρόουν, μέσα σε αυτά είναι και τα ακαθάριστα οικόπεδα και πολλές άλλες δράσεις. Στο κομμάτι της αντιμετώπισης των φαινομένων επί του πεδίου και φυσικά στο κομμάτι της αποκατάστασης της επόμενης μέρας, ούτως ώστε να επανέλθει όσο το δυνατόν συντομότερα η κανονικότητα στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από ακραία καιρικά φαινόμενα.
1: Αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο. Χωρίς να σας διακόψω, γιατί θα τα δούμε και συνέχεια αυτά. Αν θέλετε να πάμε να δούμε λίγο τα ζητήματα της Αίγινας, τα οποία ξέρω ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Βεβαίως, βεβαίως.
0: Στηρίζω όλη την Ελλάδα λόγω της θέσης μου και πραγματικά έρχομαι αντιμέτωπος με ανθρώπους οι οποίοι ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη, όταν σχεδόν δεν έχουν καμία ευθύνη, βλέπουν να αλλάζει η ζωή τους επειδή έχουν πέσει θύματα της κλιματικής κρίσης. Η δεύτερη μεγάλη κατάκτηση για τη χώρα είναι ότι πλέον υπάρχει ένα πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τη της Πολιτικής Προστασίας, τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις όπου χρειαστεί, τους επιστήμονές μας, τους εθελοντές μας, και έτσι δημιουργείται μια πολύ ισχυρή δύναμη κρούσης. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια εκτάκτων αναγκών, όλοι οι Δήμοι οφείλουν και πρέπει να έχουν σχέδια πρόληψης. Και έτσι μπορούμε και θωρακίζουμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τις τοπικές κοινωνίες απέναντι στη κλιματική κρίση, η οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνη.
1: Ωραία. Μια και μιλήσατε για Δήμους, για πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, πάμε να δούμε τώρα εδώ στην Αίγινα. Είσαστε ικανοποιημένος, πώς αξιολογείτε το βαθμό της τελέχωσης τόσο των πυροσβεστών, της πυροσβεστικής δύναμης, του πυροσβεστικού κλιμακίου εδώ στην Αίγινα, όσο και των εθελοντών, είσαστε ικανοποιημένοι?
0: Γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια ενίσχυσης και νομίζω ότι με βάση και τα πεπραγμένα, με βάση και τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε και κατά τη διάρκεια της περσινής αντιπυρικής περίοδου, αλλά και τώρα μέχρι στιγμής, νομίζω ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο.
1: Έχει πάει εξαιρετικά, είναι αλήθεια.
0: Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να λέω ότι έχει πάει εξαιρετικά, γιατί ξέρετε, οφείλουμε να δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, αλλά δυστυχώς υπάρχουν τέτοιες καιρικές συνθήκες, τέτοιες κλιματολογικές συνθήκες που ξαφνικά μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με πολύ ακραία φαινόμενα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να πω σε όλους τους Αιγινίτες και σε όλες τις Αιγινίτισσες είναι ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια. Και ότι αυτή η προσπάθεια γίνεται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνέπεια και ένταση. Δεν επαναπαυόμαστε ότι πέρυσι είχαμε μια καλή αντιπυρική περίοδο, ούτε ότι μέχρι σήμερα πάμε καλά. Είμαστε συνεχώς επιφυλακοί και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι δυνατόν το καλύτερο και στο κομμάτι της πρόληψης και φυσικά, αν όμοιγεν το χρειαστεί, και στο κομμάτι της αντιμετώπισης.
1: Ποια είναι η θέση σας για την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Αίγινας σε πυροσβεστικό σταθμό και τη δημιουργία ενός πυροσβεστικού κλιμακίου στο Αγκίστρι?
0: Το έχουμε συζητήσει με τον αρχηγό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Mm-hmm. Θα ήταν, δέψτε μου, γιατί σας ξαναλέω, ζω την κλιματική κρίση πολύ έντονα και τη ζω όχι μόνο στο επιχειρησιακό κομμάτι, όχι μόνο στο τεχνοκρατικό κομμάτι, όχι μόνο στο επιστημονικό κομμάτι, αλλά και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις πληγές που αφήνει στις τοπικές κοινωνίες, γιατί εγώ πηγαίνω σε όλες τις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί την επόμενη μέρα, ούτως ώστε να δούμε πώς θα επαναφέρουμε, όπως σας είπα, σε συνθήκες κανονικότητας όλες αυτές τις περιοχές. Θα ήταν όμως πραγματικά άστοχο και αδόκιμο και θα αναιρούσα τον ίδιο μου τον εαυτό όταν λέω ότι γίνεται μια σοβαρή και επαγγελματική προσπάθεια να έρθω και να σας πω ότι πλέον όλες αυτές οι αποφάσεις οι οποίες πρέπει να πάρθουν σε επιχειρησιακό επίπεδο από πλευράς της πυροσβεστικής τις παίρνει η πολιτική ηγεσία. Θα ήταν άδικο και αδόκιμο. Έχει γίνει συζήτηση για τα δύο θέματα τα οποία είπατε, τόσο για την Αίγινα όσο και για την Αίγινα. Είναι ενήμερη η φυσική ηγεσία της πυροσβεστικής υπηρεσίας και αυτή, ιεραρχώντας τις ανάγκες και με βάση τις δυνατότητες, θα προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες. Θα ήταν πραγματικά, ξέρετε, το έχουμε πληρώσει και το έχουμε πληρώσει ακριβά αυτό. Ένας πολιτικός, να εκμεταλλευόμενος τη θέση του, να αδιαφορεί για τις επιχειρησιακές ανάγκες οι οποίες υπάρχουν και να προσπαθεί να επιβάλλει την άποψή του. Προφανώς εγώ για την Αίγινα θέλω το καλύτερο, όπως και για όλα τα νησιά του Σαλονικού και για τον Πειραιά. Αυτό όμως θα πρέπει να είναι κάτω από ένα ευρύτερο πλαίσιο και έχει να κάνει με τις επιχειρησιακές δυνατότητες τις οποίες έχει η πυροσβεστική υπηρεσία.
1: Μάλιστα. Επί του πεδίου, λοιπόν, πρόσφατο ο Δήμος της Αίγινας υλοποίησε μια άσκηση επί χάρτου με την κωδική ονομασία ΑΦΕΑ. Το αντικείμενο της άσκησης ήταν η διαχείριση και οργανωμένη πρόληψη απομάκρυνσης πολιτών εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς. Ήταν μια άσκηση επί χάρτου, είναι επαρκής τέτοιες προσεγγίσεις, πρέπει να γίνονται περισσότερες. Είχαμε δει ασκήσεις και στην ΑΦΕΑ πριν από 2-3 χρόνια.
0: Είχατε δει και ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο.
1: Σωστά.
0: Είχατε δει ασκήσεις και στον αρχαιολογικό χώρο. Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς όλες αυτές οι ασκήσεις είναι ωφέλιμες. Είναι ωφέλιμες γιατί βάζουν σε μια λειτουργία την κοινωνία και τους πολίτες γύρω από τον τρόπο τον οποίο θα πρέπει και οι ίδιοι να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις, αλλά βάζει και σε μια εγρήγορση και αν θέλετε επαναλαμβάνει την υποχρέωση την οποία έχουν οι αρμόδιοι φορείς ούτως ώστε να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Άρα όλα αυτά τα προγράμματα, οι ασκήσεις, οι εκπαιδεύσεις, οι μετεκπαιδεύσεις, οι ενημερώσεις είναι απαιτούνται να γίνονται ούτως ώστε να έχει μια καλύτερη ενημέρωση η τοπική κοινωνία αλλά και μια καλύτερη προετοιμασία στο ενδεχόμενο να κληθούν να αντιμετωπίσουν ακραίες τέτοιες καταστάσεις.
1: Φέτος δόθηκε πάρα πολύ μεγάλο βάρος στον καθαρισμό οικοπαίδων και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι μια αρμοδιότητα που έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων γιατί τους βάζει σε μια υποχρέωση η οποία ενδεχομένως μπορεί και να τους βγάζει από άλλες παραγωγικές διαδικασίες. Νομίζω ότι ο Δήμος της Αίγινας και προσωπικά ο κύριος Ζορμπάς θα πάει πάρα πολύ καλά σε αυτό τον τομέα.
0: Ναι, αν έχει πέσει βαριά
1: που είναι πλάτες, εξαιρετικά δύσκολος.
0: Αν έχει πέσει βαριά στις πλάτες των Δήμων. Κοιτάξτε, όλοι θα πρέπει να καταλαβαίνουμε το μερίδιο ευθύνης το οποίο έχουμε και τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε. Δεν έχουμε μόνο δικαιώματα, έχουμε και υποχρεώσεις. Και οι πολίτες έχουν τη δική τους ατομική ευθύνη.
1: Και ουσιαστικά η ερώτηση, αν μου επιτρέπετε
0: εγώ
1: να.
0: Εγώ θα σας πω, είναι η τρίτη χρονιά που εφαρμόζεται το μέτρο γύρω από τα καθάριστα οικόπεδα. Όταν ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια, πειραματικά οι παράγοντες διέγνωσαν το πόσο ωφέλιμο και σημαντικό ήταν την προσπάθεια οριοθέτησης των πυρκαγιών, αν ήταν καθαρισμένες οι περιοχές όπου είχε ξεσπάσει μια πυρκαγιά. Και έτσι υιοθετήθηκε και έγινε νόμος του κράτους. Αυτός ο νόμος του κράτους δεν έρχεται ούτε για να ταλαιπωρήσει, ούτε για να τιμωρήσει ιδιοκτήτες οικοπαίδων, ούτε βέβαια να ταλαιπωρήσει τους δήμους έτσι, και τις κοινότητες. Έρχεται για να προστατεύσει και τους πολίτες και τους δήμους και τις κοινότητες. Τι να προστατεύσει? Να προστατεύσει την περιουσία τους και να προστατεύσει ενδεχομένως και την ανθρώπινη ζωή, την ίδια τους τη ζωή. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μια υποχρέωση η οποία πρώτα και κύρια βοηθάει εμάς, ίδιους, προσωπικά, ιδιοκτήτες. Θα μπορούσα να σας πω ότι είμαι ικανοποιημένος φέτος, γιατί ήταν περισσότερες οι αιτήσεις οι οποίες κατατέθηκαν με πέρυσι. Δεν είμαι όμως ικανοποιημένος, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά, πολλές χιλιάδες ακόμα οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα. Και αυτό το οποίο θα ήθελα να περάσω και ως μήνυμα μέσα από το φιλόξενο σταθμό σας, είναι ότι μπορεί να πέρασε, να τέλειωσε η ημερομηνία που υπήρχε το περιθώριο για να καθαρίσει κάποιο το οικόπεδό του, αλλά η προσπάθεια συνεχίζεται. Ακόμα και σήμερα μπορεί κάποιο να πάει να καθαρίσει το οικόπεδό του. Επίσης, η αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος, γιατί υπάρχουν και τα απαιτούμενα κονδύλια τα οποία δίδονται για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε αυτές τις δράσεις. Να σας πω ότι το 2019 τα κονδύλια τα οποία έπαιρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
1: Ήταν η επόμενη ερώτησή μου.
0: Τα κονδύλια τα οποία έπαιρναν οι Δήμοι για την πολιτική προστασία ήταν 0.
1: Ή γύρω στα 30.000, δεν θυμάμαι.
0: Για την προετοιμασία της αντιπυρικής περίοδου. 0. Για την αντιπυρική περίοδο.
1: 153 σήμερα, φέτος ο Δήμος της Αίγινας.
0: Σήμερα είναι 50 εκατομμύρια ευρώ.
1: Α, μιλάω για το Δήμο της Αίγινας. Αναφέρομαι τοπικά.
0: Εγώ σας λέω
1: αναφέρομαι ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση.
0: Εγώ σας λέω συνολικά. Α, είναι αρκετά. Ενδεχομένως να μην είναι αρκετά. Αλλά ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με βάση τις δημοσιοοικονομικές δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν και τις προτεραιότητες τις οποίες βάζουμε. Εγώ λοιπόν. Αυτό το οποίο θέλω να πω κλείνοντας γύρω από το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, ο Δήμος έχει την υποχρέωση να ορίσει κάποια πράσινα σημεία. αυτά τα οποία μαζεύονται από τα καθάριστα οικόπεδα πρέπει ο κάθε πολίτης να πάει να το τοποθετήσει. Και μετά η δεύτερη αρμοδιότητα την οποία έχει ο Δήμος είναι να εντοπίσει επικίνδυνα εντός εισαγωγικών οικόπεδα, τα οποία θα πρέπει να πάει να τα καθαρίσει ο ίδιος ο Δήμος και να στείλει το λογαριασμό στον ιδιοκτήτη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτές είναι οι αρμοδιότητες του Δήμου. Αλλά κλείνοντας το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, θέλω να το ξαναπώ αυτό. Είναι ένα μέτρο το οποίο πρώτα και κύρια βοηθάει για να μπορέσουμε να περισσώσουμε τις περιουσίες μας, εμάς τους ιδιοκτήτες των οικοπαίδων. Και φυσικά ακόμα και να μην βάλουμε σε κίνδυνο τη δικιά μας ζωή ή τη ζωή του γειτονά μας.
1: Μάλιστα, μάλιστα. 153.000 ευρώ είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει λάβει για πολιτική προστασία ο Δήμος της Αίγινας. Όταν παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια, νομίζω έχει ξεκινήσει από 25.000, έχει πολύ μεγάλη αύξηση δηλαδή. Με την οπτική τη δική σας, πώς πρέπει να επενδυθούν αυτά τα χρήματα, ποιοι είναι οι τομείς πολιτικής προστασίας που ένας Δήμος, βέβαια έχει το δικό του σχεδιασμό, κάθε Δήμος.
0: Κάθε Δήμος, αν μου επιτρέπετε, έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες.
1: Σαφώς.
0: Υπάρχουν πληθυσμικές ιδιαιτερότητες, γεωγραφικές ιδιαιτερότητες. Οπότε ο κάθε Δήμος αυτός θα πρέπει με βάση τις υπηρεσίες τις οποίες έχει να διαγνώσει πού υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη και εκεί να κατανείμει τα κονδύλια τα οποία παίρνει. Προφανώς οι καθαρισμοί είναι κάτι το οποίο είναι προαπαιτούμενο. Δεν συζητιέται αυτό. Και φυσικά για την καλύτερη θωράκιση της περιοχής μπορεί να χρησιμοποιήσει και διάφορα άλλα ψηφιακά ή τεχνολογικά εργαλεία, ούτως ώστε να μπορεί να υπάρχει μια ακόμα μεγαλύτερη εποπτεία των περιοχών οι οποίες θεωρούνται εντός εισαγωγικών επικίνδυνες, αλλά ακόμα και το να υπάρξει μια πρόσληψη εποχικού προσωπικού, το οποίο να συνδράμει σε διάφορες εργασίες οι οποίες πρέπει να γίνουν τόσο για την πρόληψη όσο και για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών.
1: Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο στην πολιτική προστασία. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα.
0: Ναι, θα μπορούσαμε να μιλάμε
1: όμως,
0: πολλή ώρα.
1: Επειδή...
0: Εγώ ένα πράγμα Βεβαίως. Θα ήθελα να πω για να το κλείσω το ζήτημα της πολιτικής προστασίας. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω, γιατί βλέποντας τα στοιχεία που συγκεντρώνουμε μετά το πέρας κάθε αντιπυρηνικού, είναι πραγματικά οδυνηρό το ένα ποσοστό άνω του 85% των πυρκαγιών που έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε να προέρχονται από ανθρώπινη δραστηριότητα. Ανθρώπινη δραστηριότητα η οποία είτε είναι με δόλο είτε χωρίς δόλο. Επιτοπλίστων η συντριπτική πλειοψηφία είναι χωρίς δόλο. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να αντιληφθούμε και να κατανοήσουμε, και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θέλω να περάσω και μέσα από το σταθμό σας, ότι οι οδηγίες οι οποίες βγαίνουν καθημερινά της πολιτικής προστασίας δεν είναι οδηγίες. Είναι εντολές. Είναι εντολές οι οποίες πρώτα και κύρια προστατεύουν την ίδια μας τη ζωή. Μετά προστατεύουν την περιουσία μας και φυσικά προστατεύουν και το φυσικό περιβάλλον. Αν τις αντιληφθούμε ως εντολές και πώς καταλυτικά μπορεί να επηρεάσουν την ίδια μας τη ζωή, τότε πιστεύω ότι δεν θα κάνουμε την αστοχία όταν έχει 4 και 5 να βγω στο χωράφι μου και να βάλω μια φωτιά ή να κάνω ένα μπάρμπεκιου ή να κάνω κάποιες θερμές εργασίες. Μπορούμε να το κάνουμε κάποια άλλη μέρα που δεν θα έχει τόσο πολύ αέρα ή που οι κλιματολογικές συνθήκες θα το επιτρέπουν. Φανταστείτε σε τι κίνδυνο μπαίνει η ίδια μας η ζωή. Είναι πραγματικά πάρα πολύ άστοχο και άδικο να ταλαιπωρείται τόσος κόσμος, να κινδυνεύει τόσος κόσμος, να χάνονται τόσα λεφτά επειδή κάποιος από μια αυλεψία πάει και κάνει μια ηλεκτροσυγκόλληση έξω στην ύπαιθρο όταν δεν πρέπει.
1: Μάλιστα. Αυτό που συνειδητοποιώ μιλώντας μαζί σας όλη αυτή την ώρα είναι ότι βάζετε μια παράμετρο την οποία σπάνια τη σκεφτόμαστε. Είναι το μετά. Το τι συμβαίνει μετά σε μια κοινότητα, σε ένα τόπο που έχει πληγεί από μια πυρκαγιά.
0: Ναι, γιατί το βιώνω.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Ναι, γιατί το βιώνω. Και γι' αυτό το λόγο, αν θα μπορούσαμε. Ξέρετε, όταν κάποιος πάει και βάζει μια φωτιά για να καθαρίσει το χωράφι του. Και καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να συναισθανθεί εκείνη την ώρα, αν καταλάβαινε τους κινδύνους και τις συνέπειες τις οποίες θα έχουν αυτοί οι κίνδυνοι αν υλοποιηθούν, δεν θα το κάνει ποτέ στη ζωή. Θεωρεί όμως ότι επειδή το έχει κάνει πάρα πολλές φορές, έτσι και αυτή τη φορά δεν θα γίνει τίποτα και θα ανάψει μια φωτιά, θα καθαρίσει το οικόπεδό του και δεν θα γίνει τίποτα. Έλα όμως που μία φορά θα γίνει το κακό και αυτό το κακό μπορεί να επισύρει πολύ επώδυνα αποτελέσματα, όχι μόνο για αυτόν, για τον γειτονά του, για το συγγενή του, για το φίλο του, για το χωριό του.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και ερχόμαστε μετά να προσπαθήσουμε να δώσουμε χρήματα, να κινητοποιήσουμε ένα μηχανισμό γύρω από την αποκατάσταση, ούτως ώστε να απαλύνουμε τις πληγές τις οποίες αφήνει μια τέτοια ζημιά. Με βλέπετε και το λέω με πάρα πολύ, απευθύνομαι με πάρα, πάρα πολύ σεβασμό. Και απέναντι στους πολίτες, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι νοοτροπίες δεκαετιών και δεν είναι εύκολο να σπάσουν. Αλλά αλλάζουν τα πάντα γύρω μας, αλλάζει ο κόσμος. Και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και θα πρέπει να προσαρμοστούμε γύρω από τον τρόπο αντιμετώπισης. Και ένα σημαντικός τρόπος, καταλυτικός τρόπος αντιμετώπισης της είναι το κομμάτι της πρόληψης.
1: Μάλιστα. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία και του βουλευτή Καζαφάδου που όσον αφορά την υγεία και το κέντρο υγείας, να πούμε την αλήθεια, δεν έχετε κρυφτεί. Έχετε βγει μπροστά και όταν δεν ήσασταν μέλος της διοίκησης και της κυβέρνησης και με ερωτήσεις στη Βουλή και μέχρι πέρυσι τα λέγαμε πριν το μεγάλο ατυχές όλο αυτό, το μεγάλο δυστύχημα το καλοκαίρι που στήγησε τη γυναίκα, που στήγησε τη ζωή σε μια γυναίκα λουόμενη από την έλλειψη ενός οδηγού ασθενοφόρου. Κάτι που είναι γνωστό. Πού βρισκόμαστε και γιατί φαίνεται ότι παρά τις προσπάθειες αυτά τα πράγματα φαίνεται να επαναλαμβάνονται, να μην βρίσκουν λύση.
0: Κοιτάξτε. Θέλω να ευλογήσω. Το 2012 είχα αντιληφθεί, είχα μιλήσει για τη δική μου αξιολόγηση. Τρία βασικά προβλήματα τα οποία έχει το νησί. Το ένα πρόβλημα ήταν το νερό, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε, αλλά ήταν κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να δοθεί λύση από έναν βουλευτή μόνο. Το δεύτερο ήταν η υγειονομική υποστήριξη του νησιού. Το τρίτο, θεωρώ ότι μετά το δημογραφικό, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία είναι η εφηβική παραβατικότητα. Το τρίτο ήταν η έλλειψη κάποιου κλειστού χώρου άθλησης για τα παιδιά. Είμαι για ένα νησί 17.000 μόνιμων κατοίκων. Πραγματικά είναι τραγικό να μην έχει έναν κλειστό χώρο άθλησης. Δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μου. Όταν πήγα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα και είμαι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό ήταν να καταφέρω και να φέρω το πλωτό ασθενοφόρο στην Αίγινα. Τι το έκανα αυτό? Ή αντιλήφθηκα ότι ένα τουριστικό νησί, για ένα νησί με τόσες χιλιάδες κατοίκους, βλέποντας τον αριθμό των διακομιδών οι οποίες γίνονταν και με τον τρόπο τον οποίο γίνονταν, είτε με τα πλοία της γραμμής, με τα δελφίνια, είτε και με το πλωτό του λιμενικού, το οποίο έφευγε από τη Μαρίνα Ζέας και δεν ήταν κατάλληλο και ερχόταν στην Αίγινα για να παραλάβει τον ασθενή και να γυρίσει. Έδωσα πάρα πολύ μεγάλο αγώνα και κατάφερα λόγω της θέσης μου και έφερα το πλωτό ασθενοφόρο εδώ, το οποίο πραγματικά σώζει ζωές. Και μπορεί ο Αιγινίτης, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, μέσα σε 40 λεπτά, 35 λεπτά, να έχει φτάσει στον Πειραιά και να πάει σε ένα από τα μεγάλα νοσοκομεία. Χρόνος, τον οποίο πάνω κάτω είναι ίδιος και με ένα πειραιώτη. Ένα νοσοκομείο. Είτε είναι αυτό το Τζάνιο, είτε είναι το κρατικό. Αν εφημερεύουν, αν δεν εφημερεύουν αυτά, δεν το συζητάμε, είναι πολύ περισσότερο ο χρόνο. Έτσι, για να πάει στο Αττικό, για να πάει στο Θεριάσιο ή στη Βούλα. Άρα λοιπόν, νιώθω πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση που κατάφερα και έκανα αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο κυριολεκτικά σώζει ζωές. Στο κομμάτι της τελέχωσης του κέντρου υγείας έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες. Βγαίνουν συνεχώς πάρα πολλές προσκλήσεις, ενδιαφέροντος και για μόνιμο και για επικουρικό προσωπικό. Το γνωρίζετε. Δυστυχώς δεν υπάρχει το αναμενόμενο ενδιαφέρον. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε παντού όμως, σε όλη την Ελλάδα. Κυρίως, όχι μόνο, να είμαι δίκαιος, όχι μόνο στην Νησιωτική και στην Ορεινή Ελλάδα. Γίνονται προσπάθειες. Θυμάστε όταν υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με την ανακαίνιση του κέντρου υγείας που είχα βγει εγώ στο σταθμό σας και είχα δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία και τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα.
1: Και κινήθηκαν και τα πράγματα.
0: Τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα. Άρα. Εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω απέναντι στους Αιγινίτες και στις Αιγινίτισσες είναι ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή την προσπάθεια.
1: Η δήλωση που έχετε κάνει και είναι πολύ σαφή, την κάνατε πέρυσι, τέτοια εποχή, στο Αιγινά Πόρταλ. είναι ότι ναι, ισχύει, γίνονται όλα αυτά που γίνονται, γίνονται προκηρύξεις, γίνονται προσκλήσεις από τη δεύτερη ΔΥΠΕ, περνάνε στο Υπουργείο Υγείας μετά, αλλά δεν υπάρχει συμμετοχή. Μήπως λοιπόν, και αυτό γίνεται για χρόνια, το γνωρίζετε, μήπως έπρεπε λοιπόν να υπάρξει μια νομοθετική πρωτοβουλία, να αλλάξει λίγο τα πράγματα?
0: Είναι λίγο δύσκολο. Έχουν πάρθει κατά καιρούς διάφορες πρωτοβουλίες για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά νησιά.
1: Τι έγινε, κριτικό νησί θεωρείται? Έτσι δεν είναι? Δεν κάνω λάθος?
0: Για τα απομακρυσμένα νησιά, για τα κριτικά.
1: Όσο αφορά την κατηγοριοποίηση, είναι σε απομακρυσμένο.
0: Γίνεται μια προσπάθεια. Μπαίνουν κάποια κριτήρια τα οποία έχουν να κάνουν με πληθυσμιακά κριτήρια. Γίνεται κάποια προσπάθεια. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να. Προσπάθεια. Προσπαθώντας να βγάλουμε όπλα από τη φαρέτρα μας για να πείσουμε γιατρούς την επιλογή και να έρθουν στην Αίγινα. Η Αίγινα, ξέρετε, νησί, είναι προάστιο των Αθηνών. Και αυτό είναι, αν με ρωτάτε ποια είναι τα asset, μεγάλα πλεονεκτήματα που έγινα, είναι το πρώτο, είναι η κοινότητά της με την Αττική. Και γι' αυτό λέω ότι έγινα προάστιο των Αθηνών. Ότι εγώ για να πάω στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κάθε μέρα, κάθε πρωί από τον Πειραιά, κάνω πάνω από μια ώρα για να βρεθώ εκεί. Mm-hmm. Και ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να δουλεύει στον Πειραιά μέσα σε 40 λεπτά κάθε μέρα, μπορεί να φεύγει από την Αίγινα και τον Πειραιά, άρα καταλαβαίνετε για την Αιγύπτου. Βέβαια είναι και ο εκκλησιαστικός τουρισμός, έχοντας την ευλογία του να έχει τον Άγιο Νεκτάριο. Αυτά λοιπόν είναι δύο πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με τη στελέχωση λοιπόν του Κέντρου Υγείας, θα συνεχίσουμε και θα κάνουμε την προσπάθεια με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, ελπίζοντας ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις οι οποίες πρέπει να δοθούν και είναι απαραίτητες για τους πολίτες και για τους τουρίστες οι οποίοι επισκέπτονται το νησί.
1: Επειδή τις προσπάθειες τις έχετε κάνει, θα θυμίσω για παράδειγμα το ζήτημα της παιδιάτρου.
0: Αυτό είχαμε κάνει.
1: Είχατε κάνει μέχρι και με μπλοκάκι είχατε φτάσει στο σημείο. Κάνει.
0: Και το θέμα του νεφρολογικού, όπως γνωρίζετε, το λύσαμε. Πήγα μαζί με τον Δήμαρχο στον Υπουργό Υγείας και το λύσαμε το θέμα και δεν έκλεισε το νεφρολογικό. Κοιτάξτε, μια συνεχή προσπάθεια θα κάνω.
1: Αλλά θέλω να καταλήξω ότι το ζήτημα της παιδιάτρου, για παράδειγμα, που υπάρχει, που είναι στο νησί και προσφέρει τις υπηρεσίες της, τελικά λύθηκε με την επιχορήγηση τη μηνύα από το Δήμο. Δηλαδή, θέλω να πω. Πώς θα μπορούσε αυτή η συνεργασία ενός Υπουργείου του Υπουργείου ή της Περιφέρειας με ένα Δήμο και μια επιχορήγηση να λύσει τέτοιου είδους προβλήματα? Δηλαδή, στον κόσμο φαίνεται ότι υπάρχει μια απλή λύση με μια επιχορήγηση, κάποια χρήματα.
0: Πλέον δίνεται μέσα από το νέο κώδικα, δίνεται η δυνατότητα να δαπανούν κονδύλια και τα οποία έχουν να κάνουν με το να μπορέσουν να δώσουν ένα πρόσθετο δόνο. Αυτοί είναι γιατροί, είναι εκπαιδευτικοί και υπηρετούν στα σχολεία ασφαλείας. Έχει ξεκινήσει και υπάρχει και ένα φιλόδοξο σχέδιο από πλευράς του κεντρικού κράτους για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κοινωνικές κατοικίες σε όλους αυτούς οι οποίοι θα πάνε και θα προσφέρουν τους από πλευράς και ακριτικές. Θέλει δουλειά ακόμα.
1: Το θέμα είναι πάντως το επίκεντρο όλων αυτών είναι η οικονομική στήριξη. Ο Δήμος είναι γνωστό ότι μπορεί να δίνει μέχρι, αν δεν κάνω λάθος, 650 χιλιάρικα το χρόνο μέσω νομοθετικής ρύθμισης σε δημόσιους υπάλληλους που.
0: Τώρα μέσα από το νέο κώδικα, αυτό σας λέω, δίνεται η δυνατότητα. Ο Δήμος να έχει μεγαλύτερη δυνατότητα. Έχουμε βγάλει μια χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. Κατάφερα και ενέκρινα 2 εκατομμύρια ευρώ να έρθουν στον Δήμο της Αίγινας, ούτως ώστε να δαπανηθούν σε έργα αποκατάστασης των υποδομών για τους δρόμους και σε διάφορα άλλα έργα τα οποία ο Δήμος θα αξιολογήσει ότι θα πρέπει να δαπανηθούν. Οπότε κατάφερα και εξασφαλίστηκε 2 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο έχει δρομολογηθεί να πάει στο Δήμο και θα προχωρήσει τα απαραίτητα έργα. Mm-hmm. Και φυσικά βγήκε και η σε ό,τι έχει να κάνει με την κατασκευή του κλειστού γηπέδου, κάτι το οποίο θεωρούσα ότι ήταν μια υποχρέωσή μου απέναντι στη νέα γενιά αυτού του νησιού, που ήταν πραγματικά τραγικό. εν έτη 2021.
1: Θυμήστε μου τη χρηματοδότηση που είχατε, πόσο το ύψος.
0: Από το Υπουργείο Εσωτερικών.
1: Το Υπουργείο Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο. Όπως να πούμε και για τα 154 είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι, κύριο Λιβάνιο. Αλλά πάντα εκεί προστρέχεται.
0: Τα 2 εκατομμύρια είναι τα δικά μου. Ναι. Τα άλλα 2 είναι αυτά τα οποία, ζήτησα εγώ από το Υπουργείο Εσωτερικών. Τα 2 εκατομμύρια είναι από το δικό μου Υπουργείο, από μένα.
1: Μάλιστα.
0: Θεωρούσα ότι είναι πραγματικά τραγικό εν έτη 2026 να μην υπάρχει ένας κλειστός χώρος άθλησης για τα παιδιά στην Αίγυπτο.
1: Είναι.
0: Και ήταν ντροπή. Και ξέρετε, αυτό ήταν και το καταληκτικό μου επιχείρημα όταν πήγα στον Θόδωρο το Λιβάνιο με τον Δήμαρχο. Του είπα του Υπουργού ότι ένα νησί το οποίο έχει 17.000 μόνιμους κατοίκους, 40 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, βλέπουμε να πηγαίνω και να μην υπάρχει ένα κλειστό γήπεδο για να παίξουν αυτά τα παιδιά. Βγήκε λοιπόν πάρα πολύ σύντομα, γιατί είναι και εύκολη η διαδικασία κατασκευής του. Θα έχουμε ένα κλειστό και θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καλέσουμε και τον Πρωθυπουργό και να παίξουμε και ένα αγώνα μπάσκετ στο κλειστό το οποίο θα φτιάξουμε.
1: Πολύ ωραία. Μια τελευταία ερώτηση. Το θυμάμαι το 18, αν δεν κάνω λάθος, είχατε κάνει μια ερώτηση στη Βουλή για αυτό εδώ απέναντι. Το Ινάδιο, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Uh-huh. Τι θα λέγατε στην κυρία Ζαχαράκη για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα εδώ?
0: Είναι ωραία κατάσταση.
1: Πέφτει.
0: Είναι ωραία κατάσταση. Εγώ, κοιτάξτε, δεν μπορώ να...
1: Θέλω να υπενθυμίσω στον κόσμο με αυτό ότι ενδιαφέρεστε για πολλά πράγματα πάνω στο νησί. Έχετε δείξει το ενδιαφέρον σας για πολλά πράγματα πάνω στο νησί.
0: Εγώ πολιτεύομαι λέγοντας πάντα την αλήθεια. Είμαι άνθρωπος ο οποίος θεωρώ έτσι πρέπει να είμαστε και στην πολιτική. Και λάθος να γίνει, να αναγνωρίσουμε και να διορθώνουμε το λάθος μας. Δεν πρέπει να έχουμε παροπίδες, ούτε να θεωρούμε ότι είναι καλό καμωμένο. Mm-hmm. Δεν είναι καλή κατάσταση και προφανώς πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να αναλάβει μία δράση ούτως ώστε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό κτίριο με αυτή τόσο μεγάλη και λαμπρή ιστορία να μην συνεχίσει την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Να αξιοποιηθεί και να αξιοποιηθεί όφελος και της ιστορίας και του πολιτισμού και της τοπικής κοινωνίας.
1: Μάλιστα. Αυτή έγινε το 18 η συζήτηση, αυτή η ερώτηση. Δεν ξέρω, θυμάμαι τι απάντηση είχατε λάβει
0: τότε.
1: Αλλά το θέμα είναι να πούμε ότι κάτι που μου το είχατε πει εσείς, γιατί δεν το γνώριζα, ότι ένα μέλος της κυβέρνησης δεν μπορεί να κάνει ερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις κλπ. Δεν καταθέτει.
0: Κανένας ο οποίος συμμετέχει και... στην κυβέρνηση δεν έχει τη δυνατότητα του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
1: Mm-hmm. Ναι. Γιατί το καλοκαίρι, αυτό το λέω απλά για να ενημερώσουμε τους ακροατές, γιατί το καλοκαίρι και πρόσφατα που έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την κατάσταση του Ινάρδιου, δεν υπήρχε αυτή η κινητοποίηση από μέρους σας, κάτι που το βλέπαμε στο
0: δεν
1: παρελθόν.
0: Δεν μπορώ να το κάνω. Mm. Δεν γίνεται.
1: Ναι, κανένας, το καταλαβαίνω.
0: Κανένας ο οποίος συμμετέχει στην κυβέρνηση δεν μπορεί να καταθέσει...
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η ώρα είναι σε κάποιο 3. Άλλο μέλος της κυβέρνησης, γιατί είναι συνάδελφοι.
1: Μάλιστα.
0: Βουλευτής μπορεί. Mm-hmm. Βουλευτής της συμπολίτευσης, βουλευτής ο οποίος ανήκει. Ο βουλευτής ο οποίος είναι συμπολίτευση μπορεί να καταθέσει ερώτηση και επίκαιρη ερώτηση και αναφορά. Μέλος κυβέρνησης δεν μπορεί να καταθέσει.
1: Μια συζήτηση όμως μπορεί να κάνει, φαντάζομαι.
0: Μια συζήτηση όπως κάνω τις συζητήσεις με τους υπόλοιπους υπουργούς και προσπαθώ να δώσω λύση στα προβλήματα.
1: Και να του εξηγήσει τα προβλήματα που υπάρχουν εδώ, γιατί είναι κρίμα, είναι το πρώτο ένα κτίριο που κατασκευάστηκε.
0: Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι φεύγοντας από εδώ, επειδή έχω μια συνάντηση με τον Δήμαρχο και θα κανονίσω να ανέβει ο Δήμαρχος στην αρμόδια Υπουργό Παιδείας μαζί με εμένα να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια λύση.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα από τα θετικά που άκουσα σήμερα. Ένα από τα θετικά. Γιατί μας είπατε αρκετά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ
1: που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση.
0: Και είπαμε. Να έχουμε ένα καλό και ήρεμο καλοκαίρι και να πω σε όλους κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Να ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ.
1: Λοιπόν, σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Έχει διπλό ρόλο. Είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόσφατα και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Φυσικού. Μιχάλη, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση. Θα μιλάμε στον Νικό.
3: Βεβαίως.
1: Είσαι νέος άνθρωπος. Πώς προέκυψε αλήθεια τη Δημαρχία Πολιτισμού? Είναι η δεύτερη θητεία που κάνεις. Είναι κάτι που το ζήτησες εσύ? Ήταν κάποια επιλογή πρώτα του Δημάρχου?